0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Αυτό το μετά. Μέρος τρίτου και τελευταίου.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάσω, πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου. Ο ακολουθών εμί ούμι περιπατήσεν τη σκοτία αλ έξι το φως της ζωής. Τα λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, το Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Δεν λείπουν σχεδόν ποτέ από τις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της που δεν είναι άλλος. Από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Αύτη δε εσθήνει κρίσης ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Ας κλάψουμε αδελφοί μου, ας μετανοήσουμε και ας παλέψουμε να μην επαληθευτεί με τόσο εκοφαντικό τρόπο αυτή η ρίση από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο για τη δική μας γενεά, την σκολιά και την παραπικραίνουσα. Το φως του Σωτήρα Χριστού να φωτίσει το νου μας, να ανατείλει στις ψυχές μας, να τις περιβάλλει με τα όπλα του και αυτές επιτέλους να αναβλέψουν.

Στέλνουμε τις ευχές μας και την ανυπόκριτη αγάπη μας σε όλους τους ακροατές και ιδίως τους μπροστάριδές μας. Είναι οι άνθρωποι με τα δακρυσμένα μάτια. Οι άνθρωποι της οδύνης μα και της ελπίδας. Αυτόν το βίωμα μας σαγηνεύει, μας θέλει. Πάντοτε προσπαθούν με το βίωμά τους να διαφυλάξουν την αλιστική τους αποστολή. Θυμούνται πάντοτε τα λόγια του, λυτρωτή μας Χριστού. Θυμήσεστε το άλλας της γης. Αυτόν το βίωμα να προσπαθούμε να μιμούμαστε, να κρατηθούμε στην πίστη, να φυλάξουμε τους λόγους του Κυρίου, να διαφυλάξουμε άσυπτη την ψυχή μας. Ευχές στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και φροντίζουν

Μη δεις φοβείς το θάνατον, ηλευθέρωσεν γαριμάσω του σωτήρος θάνατος. Έσβεσεν αυτόν υπ' αυτού κατεχόμενος, εσκύλευσε τον Άδην, ο κατελθόν εις τον Άδην. Είναι αυτό το μετά, αδελφοί μου, το υπερπέραν, το επέκεινα που μας τρομάζει. Αυτό το μετά, αστήρευτη θάλασσα, χρόνος άπειρος, ουρανός απέραντος, αχώρετο και απλησίαστο. Ταυτόχρονα όμως και φυλαχτό, κατά δικό σου, εγκυβωτισμένο σε ένα τόσο δα μικρό απομινάρι αγιότητας φορεμένο κατάστηθα. Δεν θα μας τρομάζει αυτό το μετά, αν το τώρα γίνει μια συνεχής ετοιμασία. Έτσι λένε οι πατέρες. Ερχόμαστε για να πεθάνουμε και πεθαίνουμε για να ζήσουμε. Είναι από αυτά τα συνθήματα που τα βλέπουμε γραμμένα εκεί στους τοίχους του παραδείσου. Αυτοί οι τοίχοι έχουν πολλά ωραία συνθήματα, γραμμένα μέσα σε φιλοσοφικές σχολές. Είναι ωραία και εντυπωσιακά να τα ακούς, να τα λες. Μα είπαμε, λίγοι τα ζουν και αυτόν το βίωμα μας θέλγει. Και ποθούμε να κραυγάσει της καρδιάς μας η φωνή αυτό το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Και ο Κύριος συνεχώς μακροθυμεί και συγκαταβαίνει και στέλνει συνεχώς έμψυχες ακύρατες πλευρές ο μεμαρτυρημένος Άγιος Θεός, σαν αναστάσιμους κήρυκες και αποστόλους του, να διαλαλήσουν απανταχού της πλάσης το Χριστός Ανέστη και το προσδοκό Ανάσταση νεκρών μαζί, αχώριστα. Και έρχονται οι απεσταλμένοι του πολλές φορές μετά.

Και αυτό το μετά μας δίνει ελπίδα σε αυτήν την σειρά των τριών εκπομπών. Αυτό το προσδοκό Ανάσταση νεκρών που πολλές φορές το λέμε, μα σαν απάντηση υποδεχόμαστε τη σιωπή κάποιον. Την προτιμάμε αυτή τη σιωπή. Χίλιες φορές και μύριες φορές από εκείνα τα μηχανικά και επιδέξια ψελίσματα των χιλέων συναντήσαμε μια τέτοια θαραλέα ειλικρίνεια πριν λίγο καιρό. «Εκεί σκαλώνω λίγο», μου είπε, «σε αυτό το μετά. Όμως θυμάμαι τη γιαγιά μου την Ανδριανή που έμεινε χείρα από 30 χρονών με 6 παιδιά, που πόσο πίστευε και πόσο έλαμπε το πρόσωπό της σαν μιλούσε για αυτό το μετά. Πριν χρόνια σαν πέθανε ο πατέρας μου, η μάνα ήθελε να του κάνουμε τα μνημόσυνα εδώ στην πόλη, κοντά στο σπίτι μας, να έρθουν οι δικοί μας και οι φίλοι του. Δεν ξέρω πώς μου είχε έρθει τότε, αλλά ζήτησα από τη μάνα μου να μου επιτρέψει να αναλάβω εγώ το μνημόσυνό του το ετήσιο. Το είχα στο μυαλό μου λοιπόν αρκετό καιρό πριν, αλλά δεν είχα αποφασίσει το πού και το πώς. Ένα μαγιάτικο απόγευμα με το μυαλό γεμάτο σκοτούρες και άγχη της καθημερινότητας, μπήκα στο αμάξι με μια αδελφική μου φίλη και ξεκίνησα να οδηγώ με ανοιχτά τα παράθυρα, όχι προς κάπου συγκεκριμένα, απλά σαν αποτοξίνωση, να αλλάξουμε εικόνες, να συναντήσουμε την γαλήνη της άνοιξης. Να μη στα πολυλογώ, έπειτα από κάποια ώρα βρεθήκαμε τυχαία στην αυλή ενός μοναστηριού της Παναγίας, στην Παναγία τη Φανερωμένη. Είχα να νιώσω έτσι από τότε που σαν μικρό παιδί η γιαγιούλα μου διηγούταν

το Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους που αγαπούσε. Της άρεσε δε πολύ να μου μιλάει για τη Θεία Λειτουργία και ιδίως για το πρόσφορο που παίρνει ο παπάς, το κέντημά του με τη λόγχη στον αμνό, τις ψυχές που ξεπλένονται έπειτα στο αίμα του. Τα θυμάμαι τα λόγια της ακόμα. Και μέσα μου είναι ανεξίτηλη η αίσθηση της έκστασης που με κυρίευε τότε σαν την άκουγα. Αυτή η ίδια αίσθηση κατάνοιξης που επανήλθε με μιας, σαν χελιδόνι που επιστρέφει. Με το που μπήκα στην αυλή της φανερωμένης, αυθόρμητα και αυτόματα λοιπόν μόλις συνάντησα την πρώτη μοναχή, της είπα: «Μπορούμε να κάνουμε εδώ ένα μνημόσυνο του πατέρα μου?» «Βεβαίως, βεβαίως παιδί μου». Έτσι μετά από λίγες εβδομάδες, ένα Σάββατο πρωί, βρεθήκαμε συγγενείς και φίλοι στο καθολικό της Παναγίας. Είχα αγοράσει πρόσφορο, νάμα, και είχα γράψει σε ένα χαρτί το όνομα του πατέρα μου. Αλλά μαζί με εκείνο, ειλικρινά, και εγώ απόρρισα τότε. Έγραψα και το όνομα μιας θείας μου, που είχε πεθάνει πριν από πολλά χρόνια, της Αγλαΐας. Έτσι και στη Θεία Λειτουργία και στο μνημόσυνο έπειτα, ο παππούλης επαναλάμβανε τα ονόματα του μακαρίτη του πατέρα μου και κοντά σε εκείνο και της δούλης του Θεού Αγλαΐας. Ακούστηκαν μαζί, λοιπόν, 5-6 φορές. Κάθε φορά στο άκουσμά της παρατηρούσα πολλούς από τους γνωστούς μου να γυρίζουν με κάποια απορία και να με κοιτούν. Στο τέλος, αν βρεθήκαμε στο αρχονταρίκι για τον καφέ, ήρθαν κάποιοι και με έκπληξη με ρώτησαν: «Την Αγλαΐα την μνημόνευε ο παπάς?» «Ναι, ακριβώς αυτή», τους απαντούσα. «Καλά, πού την θυμήθηκες αυτή μετά από τόσα χρόνια? Και σήμερα, στο χρόνο του πατέρα σου κιόλας?» Δεν θύμωσα με κανέναν, ούτε με ενόχλησε τότε η έκπληξή τους. Ένιωσα για κάποιον λόγο την ανάγκη να γράψω και το δικό της το όνομα και το έκανα χωρίς δεύτερη σκέψη. Κι είχα μέτρητα χρόνια να την θυμηθώ. Ξέρεις, αυτή η γυναίκα ήταν λίγο περιθωριακή και κάπως επαναστάτρια για την εποχή της, μα ένα πράγμα που και τώρα που το σκέφτομαι με συγκλονίζει είναι ότι δεν έβγαζε από το στόμα της ποτέ, μα ποτέ, άσχημη κουβέντα για κανέναν. Ακόμα και για εκείνους που φανερά δεν την ενέκριναν και πέθανε σχεδόν μόνη. Αυτά μας είπε εκείνη η θαραλέα ψυχή, με την θαραλέα ειλικρίνη. Το Χριστός Ανέστη δεν στέκεται χωρίς το προσδοκό Ανάσταση νεκρών, και το αντίθετο. Το προσδοκό Ανάσταση νεκρών δεν στέκεται χωρίς το Χριστός Ανέστη. Έτσι λέει και ο Μέγας Παύλος: «Είδε Ανάστασης νεκρών ουκέστη, ουδέ Χριστός εγίγερτε. Είδε Χριστός ουκ εγίγερτε, και νόν άρα το κήρυγμα ημών, και νη δε και η πίστης ημών», εκεί στην πρώτη προς Κορινθίους. Ναι, μα αρκεί να το επαναλαμβάνουμε δίχως να το πιστεύουμε στα κατάβαθά μας, αυτό το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Και πότε θα έρθει τούτη η πίστη? Λάβαμε την απάντηση λοιπόν. Είναι τα χείλη της ψυχής που θα κραυγάσουν εκείνο το προσδοκό Ανάσταση νεκρών, και θα στείλει στα σίγουρα κάποτε ο Κύριος την πληροφορία σαν σπόρο να πέσει πάνω της, πάνω στην ψυχή μας. Αν βρει γη αγαθή, κάποτε θα ξεπροβάλλει το μοσχομύριστο λουλούδι το αμάραντο. Το προλογικό της σημερινής εκπομπής κείμενο με τίτλο «Αυτή που την θυμήθηκες» και σε παρένθεση «Η εξανθίσασα ψυχή», βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας, μπορείτε να το βρείτε και στο μότιτλο ιστολόγιο μας. Ευχαριστήσουμε από καρδιάς την αδελφή μας για όσα αγιαστικά μοιράστηκε μαζί μας. Αυτά διασκευάστηκαν σε αυτήν την ιστορία μέσα στο φετινό τριώδιο των Ρόδων.

Και είναι αυτό το «τώρα ζω», το «δεν υπάρχει θάνατος», που διατρέχει και διαπνέει αυτή την τριλογία των εκπομπών με τον τίτλο «αυτό το μετά». Είναι οι εμφανίσεις μετά την κοίμηση, αυτό το κεφάλαιο με το οποίο τελειώνει κάθε βίος γνησίου φίλου του Χριστού μας. Και σε τέτοια κεφάλαια και σε τέτοιες σελίδες καταφεύγουμε, εξακολουθώντας φυσικά να αποζητάμε να γίνουμε κι εμείς οι προσωπικοί παραλήπτες ενός τέτοιου μηνύματος. Παραμονή Σαββάτου του Λαζάρου, ο Άγιος Γεράσιμος συλλειτούργησε με τον πατέρα Γεράσιμο Φωκά, τον μακαριστό Μητροπολίτη Κεφαλινίας. Αυτή τη μαρτυρία και τα τρία μέρη αυτής της σειράς των εκπομπών ευλογούνται από την ολοζώντανη παρουσία του ουρανοθρόνιστου κυρού Γερασίμου. Να έχουμε την ευχή του και να φουγκραζόμαστε πάντοτε την γεμάτη ελπίδα φωνή του. Εγώ τώρα ζω. Δεν υπάρχει θάνατος. Σαν και απόψε λοιπόν παραμονή Σαββάτου του Λαζάρου, ο Άγιος Γεράσιμος συλλειτούργησε με τον πατέρα Γεράσιμο Φωκά. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή, ο πιστεύων εις εμέ καν αποθάνει ζήσετε. Και πάσο ζών και πιστεύων εις εμέ ούμι αποθάνει εις τον αιώνα. Πόσο ελπιδοφόρα για τους ανθρώπους είναι αυτά τα λόγια, όπως επίσης όταν οι Άγιοι φανερώνουν την παρουσία τους. Απόψε λοιπόν έρχεται στη σκέψη μας μια υπέρλογη εμπειρία, όταν ο πατέρας Γεράσιμος συλλειτούργησε με τον Άγιο Γεράσιμο. Την κοινήν Ανάσταση πρώτου σου πάθους πιστούμενος, εκ νεκρών ήγυρας των Λάζαρων, Χριστέ ο Θεός. Ξεχωριστή αγρυπνία στον Άγιο Γεράσιμο η αγρυπνία του Αγίου Λαζάρου, μα και πια δεν ήταν. Το είχε πει όμως και ο ίδιος ο πατήρ Γεράσιμος. Έτσι λοιπόν, σαν απόψε πριν μερικά χρόνια πήγαμε νωρίς στο μοναστήρι από την αρχή της ακολουθίας και ο πατήρ Γεράσιμος ήταν μόνος στο ιερό, οι άλλοι ιερείς ήρθαν αργότερα. Σε μια στιγμή δίπλα μου η κυρία Ελεονόρα Χαρίτου γυρίζει και με ρωτάει «Πόσους ιερείς βλέπεις στο ιερό?» Ένα, τον πατέρα Γεράσιμο. Τώρα δεν βλέπεις έναν ψηλότερο από τον πατέρα Γεράσιμο? Δεν τον βλέπεις στην ωραία πύλη? Να, τώρα μας ευλογάει. Η καρδιά της πήγαινε να σπάσει. Υπήρξε στο χώρο μας κινητικότητα και βγήκε ο Θεόδωρος Μεσάρης από το ιερό, ήρθε κοντά μας και μας είπε «Ο πατήρ Γεράσιμο ζητάει να μη λέτε τίποτα». Και έπειτα διάβασε το Ευαγγέλιο με τρόπο συγκλονιστικό και σε συγκεκριμένη στιγμή ανέβασε ψηλά την ωραία φωνή του και ακούστηκε. «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ καν αποθάνει ζήσετε και πάσο ζών και πιστεύων εις εμέ ούμι αποθάνει στον αιώνα». Στο δε κήρυγμά του γύρισε με φωνή τρεμάμενη από συγκίνηση στον Άγιο Γεράσιμο και είπε «Ο Άγιος μας, ο Άγιος μας ή και άπνους φαίνεται ζει. Με ποιον λειτουργήσε ο πατήρ Γεράσιμος εκείνη την αγρυπνία την ξεχωριστή του Αγίου Λαζάρου πριν μερικά χρόνια? Τώρα δεν λέτε τίποτα. Όταν πεθάνω, να τα πείτε. Αλλιευμένο στο διαδίκτυο, υπάρχουν πολλά τέτοια περιστατικά όμως, όπως είπαμε και στις δύο προηγούμενες εκπομπές, στα βιβλία της Κυριακής Ιάκου Πύρηλου και του Ηλία Πύρηλου, αφιερωμένα στη μνήμη του μακαριστού Μητροπολίτη Κεφαλινίας κυρίου Γερασίμου. Και ο μακαριστός καθηγητής Στυλιανός Παπαδόπουλος, καλύτερο μακαριστός Γεράσιμος μοναχός Δοχιαρίτης, περιγράφει για πρώτη φορά στις σελίδες
της θαυμάσιας εκείνης έκδοσης για το βίο του Αγίου Γέροντος Ιακώβου. Για μια φωτογραφία που τραβήχτηκε στο κελί 11 μήνες στο κελί του μακαριστού Γέροντα Ιακώβου, Αγίου Ιακώβου του Ενεβία, 11 μήνες μετά το θάνατό του. Ένας Κύπριος ιεροδιάκονος την τράβηξε. Δεν είχε καταφέρει να επισκεφθεί τον μακαριστό γέροντα όσο ζούσε, οπότε ήθελε να βγάλει μια φωτογραφία από το κελί του. Και όταν το φιλμ εμφανίστηκε, όλοι έμειναν έκπληκτοι βλέποντας τη μορφή του μακαριστού γέροντα. Είναι πολύ γνωστή αυτή η φωτογραφία, αδελφοί μου. Κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Η επιστολή του δημοσιογράφου, συγγραφέα κυρίου Μη Γάμα Μιχαήλ, που ενημέρωσε για αυτό το θέμα, έρχεται από το 1994 και την έστειλε στον μακαριστό καθηγητή Στυλιανό Παπαδόπουλο. Αγαπητέ καθηγητά, Χριστός Ανέστη και εις πολλά έτη, η φωτογραφία που σας στέλνω είναι για να σας ενημερώσω για ένα θαυμαστό γεγονός που συνέβη με τον μακαριστό γέροντα Ιάκωβο Τσαλίκη, για τον οποίο έχετε γράψει. Ένας νεαρός διάκονος από την Κύπρο που μου είναι γνωστός επισκέφθηκε τη Μονή του Γέροντα τον Οκτώβριο του 1992 για να γνωρίσει από κοντά τον πατέρα Ιάκωβο. Εκεί οι μοναχοί τον ενημέρωσαν ότι ο πατήρ Ιάκωβος κοιμήθηκε πέρυσι, στις 21 Νοεμβρίου. Ο διάκονος στενοχωρήθηκε που δεν πρόλαβε να γνωρίσει τον μακαριστό γέροντα όσο ζούσε, οπότε ζήτησε από τους μοναχούς να δει το κελί του και να φωτογραφίσει μερικά από τα υπάρχοντά του, και έτσι και έγινε. Όταν ο διάκονος επέστρεψε στην Κύπρο, πήγε το φιλμ σε ένα φωτογραφείο για να το εμφανίσει. Σε μια από τις φωτογραφίες, αυτή που σας έστειλα, απεικονίζεται ο μακαριστός γέροντας στην κάτω αριστερή γωνία της φωτογραφίας. Θα δείτε την ακριβή ημερομηνία, 10 Αυγούστου 1992. Ημερομηνία που τραβήχτηκε η φωτογραφία. Έχω μια παρατήρηση που έκανα για τη φωτογραφία. Ο μακαριστός γέροντας είναι ολόσωμος σε γιγαντιαίες αναλογίες σε σχέση με το χώρο στο κελί του και την πολύ κοντινή απόσταση από τον τοίχο από που τραβήχτηκε η φωτογραφία. Κάντε μια σύγκριση με τη φωτογραφία στο εξώφυλλο του βιβλίου σας. Ένας επαγγελματίας φωτογράφος μου είπε ότι χρειάζονται τουλάχιστον 15 πόδια για να φωτογραφίσεις ένα ολόσωμο όρθιο άτομο. Με εγκάρδιες ευχές, Μη Μιχαήλ.

Και ανοίγουμε ξανά το βιβλίο «Όσιος Ιάκωβος, ένα σύγχρονος Άγιος», έκδοση των πατέρων της Ιεράς Μονής Οσίου Δαβίδ του Γέροντος. Μια θαυμαστή εμφάνιση του Γέροντα μετά την κοίμησή του και εν ώρα θείας λειτουργίας. Είχαμε λοιπόν ξεσκεπάσει μια πτέρυγα της Μονής και είχα την ευθύνη της κατασκευής και τοποθετήσεως μεγάλων σιδερένιων κατασκευών για την καινούρια στέγη. Διότι πριν μονάσω, περιγράφει ένας πατέρας της Μονής, πριν μονάσω είχα σχετική βιοτεχνία. Επειδή ήταν μεγάλη η δουλειά, τα τεχνικά μέσα εδώ, στο μοναστήρι, πενιχρά και δεν είχα ειδικευμένους βοηθούς. Αισθανόμουν αγωνία για την ολοκλήρωση του έργου και μάλιστα επειδή άρχιζαν οι βροχές. Ενώ λοιπόν ήμουν μέσα στην εκκλησία και προχωρούσε η Θεία Λειτουργία, το μυαλό μου δεν έφευγε από αυτή την έγνοια. Ξαφνικά από την νότια πύλη του ιερού βλέπω να βγαίνει ο γέροντας, φορώντας το επανοκαλύμαυχο, λουσμένος μέσα σε ένα λαμπρό φως. Τα γένια του έμοιαζαν σαν διαμαντένια. Ήταν τόσο λαμπρό αυτό το φως που ακτινοβολούσε από τον γέροντα, ώστε δεν έβλεπα τίποτε άλλο μέσα στην εκκλησία παρά μόνο άκουγα τους ψάλτες και τον ιερέα. Επλησιάζει λοιπόν με πρόσωπο ηλαρό και μου λέει «Εγώ θα σου πω, παιδί μου». Τα λόγια του έδιωξαν από μέσα μου όλη την αγωνία μου σχετικά με το έργο. Σκέφτηκα μάλιστα, αφού θα μου πει ο γέροντας, τι άλλο θέλω. Και εκείνη τη στιγμή άκουσα το λειτουργό ιερέα να λέει «Τα σά εκ των σών». Τότε ένιωσα μέσα στην ψυχή μου την απάντηση του Θεού και για το έργο αυτό, ότι δηλαδή όλα είναι δικά του και σε εκείνον εμείς πάλι τα προσφέρουμε. Ταυτόχρονα λόγω της ιερότητας της στιγμής γονάτισα, ενώ ο γέροντας χάθηκε από μπροστά μου και ξαναείδα τον ναό όπως ήταν. Είναι λοιπόν γεγονός ότι ο γέροντας είναι εδώ, ζωντανός, βοηθός μας στο κάθε τι. Και πράγματι, ούτε καταλάβαμε για πότε ολοκληρώθηκε το έργο ώστε όλοι μας να απορούμε. Όμως δεν πρέπει να απορούμε, αλλά να δοξολογούμε τον Θεό που μας αξίωσε και γνωρίσαμε και είχαμε την ευλογία να ζήσουμε από την καθοδήγηση τέτοιου δούλου του Θεού, που και τότε και περισσότερο τώρα μας συμπαραστέκεται σε όλες τις ψυχικές και υλικές μας ανάγκες.

Όσιος Φαντίνος, ο θαυματουργός, ανοίγουμε σελίδες από το Συναξάρι, αδελφοί μου, και σε αυτές λάμπει ανεξίτηλα αυτό το τώρα ζω. Καταγόταν από την Καλαβρία της Ιταλίας Όσιος Φαντίνος, ο θαυματουργός, ο οποίος εορτάζει στις 30 Αυγούστου. Ο πατέρας του ονομαζόταν Γεώργιος, η δε μητέρα του Βριέννη. Από μικρός αφοσιώθηκε στην υπηρεσία της πίστης και ήταν τόσο ενάρετος και μορφωμένος, ώστε να τον παρακολουθούν και πολλοί μαθητές που τους δίδασκε την έμπρακτη ευσέβεια. Σε ηλικία 60 χρονών, αφού πήρε δύο από τους μαθητές του, τον Βιτάλιο και τον Νικηφόρο, πήγε στην Πελοπόννησο, όπου εγκαταστάθηκε για λίγο καιρό στην Κόρινθο και έφερε πολλές ψυχές στη σωτηρία. Κατόπιν επισκέφθηκε την Αθήνα, όπου προσκύνησε στο ναό της Θεοτόκου. Έπειτα πήγε στη Λάρισα και από εκεί στη Θεσσαλονίκη. Εδώ έμεινε 8 ολοκλήρα χρόνια υπηρετώντας το Ευαγγέλιο και απεβίωσε ειρηνικά και υπέργυρος το 974 μετά Χριστόν. Υπάρχει λοιπόν ένα θαυμαστό περιστατικό στο βίο αυτού του όχι ιδιαιτέρως γνωστού αλλά πολύ θαυματουργού και μεγάλου Αγίου μας. Στο βιβλίο «Βίος και πολιτεία» του Οσίου Φαντίνου του Νέου των εκδόσεων της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Θεοτόκου Ορμίλιας, πήγε κάποιος από ειλικρινή πίστη στη βασιλεύουσα πόλη και θερμά ζητούσε από τους ζωγράφους να κάνουν μια εικόνα του Αγίου Φαντίνου. Επειδή όμως όλοι μαζί αρνήθηκαν να ζωγραφίσουν με χρώματα σε σανίδι αυτόν που ποτέ δεν είδαν με τα μάτια τους, αλλά μόνον εξακοής γνώριζαν, έστειλαν τον Παναγγελιοδότη σε κάποιον υδροπικό που ήξερε να ζωγραφίζει. Όταν λοιπόν πήγε σε αυτόν και τον βρήκε εντελώς ακίνητο εδώ και 3 χρόνια, του είπε ο άρρωστος: «Γιατί ενοχλήθηκες να έλθεις?» Και αυτός, αφού αναστέναξε, όπως όταν δεν μπορεί κανείς να εκφραστεί, το αποκρίθηκε με στεναγμό: «Για να ζωγραφίσεις εσύ την εικόνα αυτού που έλαμψε πολύ πρόσφατα με δυνατό φως στη Θεσσαλονίκη». Και αυτός: «Αλήθεια, φάνηκε εκεί ένας Άγιος και μάλιστα στις μέρες αυτές. Εάν λοιπόν είναι αλήθεια, θέλω ως προκαταβολή ένα χρυσό νόμισμα και οπωσδήποτε η χάρη του θα μου εμφανιστεί, εάν βέβαια θέλεις». Αυτά είπε και ο άνθρωπος, του έδωσε αυτό που του ζήτησε και έφυγε με μεγάλη διάθεση, γεμάτος χαρά. Την τρίτη λοιπόν νύχτα ο υπεράγιος και μέγας Φαντίνος ήλθε φανερά στον υδροπικό και αφού στάθηκε όπως συνήθιζε στα πόδια του κρεβατιού, βύθισε όλος διόλου μέσα στην έκπληξη των πλαγιασμένων. Έπειτα λέει: «Σήκω παιδί μου, διότι με την Θεία Χάρη σε επισκέφθηκα και ζωγράφισε απαράλλακτα τη μορφή μου, καθώς με βλέπεις να είμαι». Αυτός τότε ανακάθισε αμέσως με μεγάλη γρηγοράδα και βγήκε προς τα έξω, αφού αισθάνθηκε ένα κέντημα μέσα στην κίστη. Και με την χάρη του Φαντίνου βγήκε από κάτω διαμιάς δίσοσμο υδροπικό υγρό και το πριν πρισμένο σώμα μαζεύτηκε προς τα μέσα και ανέκτησε εξ ολοκλήρου το φυσικό του σχήμα. Αμέσως κοιτάζοντας αυτόν που του παρουσιάστηκε, άρχισε να τον ζωγραφίζει, αλλά μόλις χτύπησε το νυχτερινό τάλαντο, ο βλεπόμενος έγινε άφαντος. Την επομένη, πάλι νύχτα, ο Άγιος Φαντίνος καθόμοιο τρόπο παρουσιάστηκε και έτσι το αντίγραφο της μορφής αυτού έφτασε αισίως στο τέλος.

Πάμε στις πιο σύγχρονες σελίδες του Αγίου μας Συναξαριού. Να διαβάσουμε για τον Άγιο Νεομάρτυρα, πατέρα Ιωάννη της Σάντα Κρούζ, ο οποίος γεννήθηκε το 1937 στο χωριό Απίκια της νήσου Άνδρου και λεγόταν Καρασταμάτης. Σε ηλικία 20 ετών πηγαίνει στην Αμερική και δημιουργεί οικογένεια. Χειροτονείται ιερέας και για 10 χρόνια εργάζεται με ιεραποστολικό ζήλο στην Αλάσκα. Αφού διακόνησε την εκκλησία σε πολλούς ναούς το 1981, πήγε στη Σάντα Κρούζ στο ναό του προφήτη Ηλία, τον οποίο και τελειοποίησε και τον εγγενίασε για να γίνει κέντρο ορθόδοξης ομολογίας σε όλη την περιοχή, όπου οι άνθρωποι ήταν απομακρυσμένοι από τον Θεό και την εκκλησία. Ο πατήρ Ιωάννης ήταν απλός στη συμπεριφορά του, αγαπούσε τους ενορίτες του και η πόρτα του σπιτιού του ήταν πάντα ανοιχτή μέρα και νύχτα. Τα κηρύγματά του ήταν πύρινα, αγαπούσε τον Θεό και ήθελε όλοι να τον αγαπήσουν. Πήγαινε στα πάρκα και μιλούσε με νέους ανθρώπους που δεν γνώριζαν τίποτε για το Θεό ή ήταν σε άλλα δόγματα. Στην Άνδρο συμβαίνει ένα θαύμα με τους κρίνους της Παναγίας. Όταν ανθίζουν οι κρίνοι τους πηγαίνουν στην εικόνα της. Αργότερα, όπως είναι φυσικό, ξεραίνονται και πέφτουν τα φύλλα τους και μένει το ξερό κοτσάνι. Τα αφήνουν έτσι ξερά τα κοτσάνια στην εικόνα της και όταν έρθει η γιορτή της κάθε χρόνο αυτά ανθίζουν και βγάζουν μπουμπούκια. Ο πατήρ Ιωάννης, μιας και ήταν από μικρός μεγαλωμένος στο νησί, γνώριζε το θαύμα αυτό. Επισκέφτηκε λοιπόν το νησί και πήγε στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου και ζήτησε από τον γέροντα Δωρόθεο κρίνους της Παναγίας. Πήρε μερικά ξερά κοτσάνια και τα πήγε στην Αμερική. Τα έβαλε στην εικόνα της Παναγίας και αυτά άνθησαν ξανά. Άρχισε σιγά σιγά ο κόσμος να θερμαίνεται στην πίστη και να προσκυνούν την Παναγία. Ήταν μια ευαίσθητη και όμορφη ψυχή ο πατήρ Ιωάννης. Έγραφε και θρησκευτικά ποιήματα και τον συγκινούσαν πολύ τα θαύματα της Παναγίας και η βίη των Αγίων. Ζητούσε από τον γέροντα Δωρόθεο να του στέλνει βιβλία για να κάνει κηρύγματα. Το ιεραποστολικό του έργο όμως ενόχλησε κάποιους και άρχισαν να του κάνουν απειλητικά τηλεφωνήματα και να του στέλνουν απειλητικά γράμματα για να σταματήσει το κήρυγμα. Όμως τότε εκείνος έγινε πιο φλογερός και έλεγε «Όσο τα μάτια μου έχουν νερό, εγώ θα κηρύττω τον Χριστό και την Ορθοδοξία». Στις 17 Μαΐου του 1985, το βράδυ, πήρε τηλέφωνο τον γέροντα Δωρόθεο στην Άνδρο και του ζητούσε πληροφορίες για τα θαύματα της Παναγίας της Μυροβλήτισσας, γιατί ήθελε να κάνει κήρυγμα την Κυριακή. Την άλλη μέρα, στις 18 Μαΐου, ο πατήρ Ιωάννης ήταν μόνος του στο σπίτι μαζί με τον γιο του Φώτιο. Η πρεσβυτέρα είχε πάει στο σπίτι της κόρης τους Μαρίας. Το αγόρι βγήκε για λίγο έξω με τους φίλους του και ο πατήρ Ιωάννης πήγε στην εκκλησία να την ετοιμάσει και να γράψει το κήρυγμα. Το αγόρι γύρισε αργά στο σπίτι, είδε ότι ο πατέρας του έλειπε και πήγε ανήσυχο να τον βρει στην εκκλησία. Και τότε αντίκρισε το φοβερό θέαμα. Τον πατέρα του κατακριουργημένο και αγνώριστο. Τον είχαν βρει μόνο του και τον βασάνισαν, χτυπώντας τον στο κεφάλι με σφυρί. Το σώμα του το κατακριούργησαν με το μαχαίρι. Και όπως διαπίστωσε η αστυνομία, επειδή εκείνος σπαρταρούσε, πήραν τον σταυρό του με την αλυσίδα και τον έπνιξαν. Το αίμα του που χύθηκε από τις πληγές του και πλημμύρισε το δάπεδο του Ιερού Ναού, το χρησιμοποίησαν για να γράψουν δικά του συνθήματα στους στίχους του Ιερού Ναού και το 666 ήταν σατανιστές. Επειδή το λείψανο του Αγίου ήταν παραμορφωμένο και το πρόσωπό του δεν μπορούσαν να το αντικρίσουν, αφού του φόρεσαν την καλή του χρυσοκέντητη στολή, σφραγίσανε το φέρετρο στη νεκρόσιμη ακολουθία. Ο Άγιος Ιερέας μαρτύρησε στο σημείο που φωτογραφήθηκε με το σταυρό στο χέρι. Ίσως να ήταν μια πρόρηση για το τι θα επακολουθούσε. Συνέβησαν δε πρώτου θανάτου του 3 θαυμαστά γεγονότα. Η ανθισμένη κρίνη της Παναγίας, μια εβδομάδα πριν μαρτυρήσει, πέσανε όλοι ξαφνικά και από τότε δεν έχουν ξανανθίσει. Η εικόνα της Παναγίας δάκρυσε και το δάκρυ υπάρχει ακόμα πάνω στην εικόνα. Και επί 3 συνεχείς Κυριακές πρώτου μαρτυρίου του κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, έλαμπε το πρόσωπό του και σκορπούσε ακτίνες και το παιδί που του έδινε το ζέον και είδε το παράδοξο αυτό φαινόμενο επιτιμήθηκε αυστηρά για να μην φανερώσει τίποτα. Η αστυνομία ερεύνησε για τους δολοφόνους του Αγίου και βρήκαν 3 άτομα,
ένα ανδρόγυνο και τον γιο του άνδρα από άλλη γυναίκα, ήταν ιερείς του σατανά και όταν του συνέλαβαν οι δυο αυτοκτόνησαν, ενώ ο τρίτος έχασε τα λογικά του. Όταν έμαθε ο γέροντας Δωρόθεος την άνδρο για το μαρτυρικό θάνατο του πατρός Ιωάννη, έγραψε στην πρεσβυτέρα να του στείλει τα άμφια του Αγίου που είχαν συλλειτουργήσει στο μοναστήρι στη γιορτή του Αγίου Δωροθέου το 1981. Πέρασε καιρός και απάντηση δεν έλαβε. Στις 4 Ιουλίου του 1986, και ενώ είχε τελειώσει η λειτουργία στο μοναστήρι, άρχισαν μόνες τους να χτυπούν οι καμπάνες πανηγυρικά. Σταμάτησαν για λίγο οι καμπάνες και άρχισαν πάλι να χτυπάνε, τόσο αρμονικά που όλοι εξέστησαν, έκαναν παράκληση στον Άγιο Νικόλαο και περίμεναν να φανερωθεί κάτι θαυμαστό. Κι έτσι έγινε. Αφού το απόγευμα πήρε τηλέφωνο το γέροντα Δωρόθεο η κόρη του πατρός Ιωάννη, η Μαρία, που είχε έρθει ειδικά στην άνδρο για να φέρει τα άμφια του πατέρα της. Τα έφερε στο μοναστήρι και τα υποδέχτηκαν με χαρά. Οι καμπάνες χτυπούσαν στο μοναστήρι το πρωί ακριβώς την ώρα που έμπαινε στο λιμάνι το καράβι με τα άμφια του νεομάρτυρα. Οι εμφανίσεις του ιερομάρτυρα Ιωάννη μετά το θάνατό του είναι πάρα πολλές. Παραμονές του Αγίου Νικολάου το 1986 και ο γέροντας Δωρόθεος ετοίμαζε το μοναστήρι μαζί με μερικές γυναίκες που τον βοηθούσαν από το χωριό. Κάποια στιγμή είδαν τον μακαριστό Ιωάννη να περπατά στην αυλή και να έρχεται προς το μέρος τους από την ανοιχτή πόρτα στην τράπεζα. Έβαλαν όλοι τις φωνές γιατί όλοι τον ήξεραν στο χωριό και τον έλεγαν Παπαγιάννη. Και τότε χάθηκε από μπροστά τους. Ώσπου να συνέλθουν από το ξάφνιασμα ήρθε ο ταχυδρόμος με ένα δέμα από την Ελβετία, που μέσα ήταν μια εικόνα του Αγίου σκαλιστή σε ξύλο από Ορθοδόξους Ρώσους που τον τιμούν ως Άγιο. Ο πατήρ Ιωάννης ζήτησε να μοιραστεί παντού η εικόνα του και να γίνει γνωστό το μαρτύριό του, η ορθόδοξη ομολογία του. Το Φεβρουάριο του 1987 ο γέροντας Δωρόθεος πήγε στην Ελβετία για εγχείρηση. Ενώ μιλούσε με τους πιστούς εκεί για τον Άγιο και το μαρτύριό του, τον είδαν να τους ευλογεί και να χάνεται. Όταν είχαν λειτουργήσει μαζί με τον γέροντα Δωρόθεο και όταν εξομολογήθηκε ο πατήρ Ιωάννης, δόρισε το πετραχύλι του εκεί στο μοναστήρι. Σαν πήγε στην Ελβετία ο γέροντας Δωρόθεος, ένα τμήμα από το πετραχύλι του Αγίου σκόρπιζε άρρητη ευωδία στους παρευρισκομένους. Στην Αμερική και στη Ρωσική Εκκλησία της Διασποράς θυμάται ως Άγιος και έχουν εκδώσει και ασματική ακολουθία. Τα γεγονότα και τις λεπτομέρειες του μαρτυρίου του ανέφερε όλα στο γέροντα Δωρόθεο η κόρη του Μαρία. Η μνήμη του τιμάται στις 19 Μαΐου και είναι παραμονή της εορτής της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νικολάου. Ας συνεορτάζεται λοιπόν μαζί με τον Άγιο Νικόλαο, γιατί από παιδί τον αγαπούσε πολύ. Την ευλογία του να έχουμε όλοι μας. Αμήν. Μένουμε στις σύγχρονες νέες σελίδες του Αγίου μας Συναξαριού. Να διαβάσουμε μετά από αυτά τα συγκλονιστικά για τον Άγιο Νεομάρτυρα Πατέρα Ιωάννη τη Σάντα Κρούζ, για τον Νεομάρτυρα Ευγένιο Ροντιόνοφ που ήταν στρατιώτης στον πρώτο πόλεμο της Τσετσενίας. Συνελήφθη από τσετσένους αντάρτες, βασανίστηκε, σφάχτηκε σαν αρνί και αποκεφαλίστηκε όταν αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος και να πολεμήσει εναντίον της Ρωσίας, όπως είπε ο ίδιος ο Δήμιος στη μητέρα του. Και αποκεφαλίστηκε το 1996 την ημέρα που γινόταν 19 ετών. Παρόλο ότι δεν μεγάλωσε σε ένα ευσεβές περιβάλλον, δεν αποχωριζόταν ποτέ τον μικρό σταυρό που του είχε χαρίσει η γιαγιά του, στα 11 του γενέθλια. Από αυτόν τον μικρό σταυρό αναγνώρισε η μητέρα του το σώμα του που κοιτόταν σε έναν ομαδικό τάφο μαζί με τρεις άλλους συστρατιώτες του. Για τη γενναία άρνησή του να αποχωριστεί αυτόν τον σταυρό και να παρνηθεί την πίστη στον εσταυρωμένο, εσφάγει ως αμνός. Στις 23 Μαΐου του 1996. Η κομμένη κεφαλή του είχε ταφεί από τους Ισλαμιστές αντάρτες σε άλλο σημείο. Η τραγική μητέρα άρχισε να ψάχνει μόνη της για να βρει το γιο της, αμέσως μόλις έμαθε ότι ήταν εχμάλωτος στα μέσα Φεβρουαρίου του 1996 και επί 9 συνεχείς μήνες.
Πληροφορήθηκε ότι ήταν νεκρός τον Σεπτέμβριο του 1996. Τότε έβαλε υποθήκη το σπίτι της στη Μόσχα για να εξασφαλίσει χρήματα. Απαραίτητα για τις συναλλαγές με τους αντάρτες και άρχισε να ψάχνει τον τόπο που ετάφει ο γιος της. Από την αρχή της αναζήτησής της ήλθε σε επαφή με τους Ισλαμιστές αυτονομιστές. Ταλαιπωρήθηκε πολύ και απειλήθηκε η ζωή της από μύριους κινδύνους. Αλλά τελικά κατάφερε να μιλήσει με τον ίδιο το φωνιά του γιού της. Αυτός της είπε ότι ο Ευγένιος είχε ευκαιρία να σώσει τη ζωή του, αλλά αρνήθηκε να βγάλει το σταυρό του και να γίνει μουσουλμάνος, και ότι προσπάθησε μάλιστα να δραπετεύσει μια φορά. Η μητέρα αρνείται να πιστέψει ότι ο γιος της δεν ζούσε, ακόμα και όταν αναγνώρισε τις μπότες του κατά την εκταφή. Όταν είδε όμως τον μικρό σταυρό του στο ακέφαλο σώμα του, δεν άντεξε και λιποθύμησε. Τελικά κατάφερε, καταβάλλοντας λύτρα, να της επιτρέψουν να πάρει και να μεταφέρει τα νεκρά σώματα του Ευγένιου και των συντρόφων του στη Μόσχα, όπου και έγινε η κηδεία. Ο πατέρας του Ευγενίου πέθανε 5 μέρες μετά την ταφή του γιού του. Υπάρχει και ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται η μητέρα του, η οποία είναι πια γνωστή σε μεγάλα τμήματα του ρωσικού λαού ως η μητέρα του Ευγένιου. Η απόδοση τιμή στο πρόσωπό του αυξάνεται χρόνο με το χρόνο στη Ρωσία. Ήδη έχουν δημοσιευτεί βιβλία για τη ζωή και το μαρτύριό του. Υπάρχει μια εκκλησία επ' ονόματί του, έχει γραφτεί ακολουθία και έχουν ιστορηθεί πολλές εικόνες, κάποιες από τις οποίες μυροβλίζουν. Η εκκλησία μας δεν έχει ακόμα κατατάξει στο αγιολόγιο τον νεομάρτυρα Ευγένιο, αλλά αναμένεται πως κάτι τέτοιο δεν θα αργήσει πολύ. Και εμφανίζεται πολύ συχνά σε νοσοκομεία, όπως μαρτυρούν πολλοί άνθρωποι, αδελφοί μου. Νεομάρτυρας Ευγένιος Ροντιόνοφ, και εμφανίστηκε και στην Ελλάδα. Και αυτό το καταθέτει η αδελφή μας η Έψιλον Αλφα από τη Λαμία. Ζώντας ένα προσωπικό δράμα μοναξιάς και ψυχικής εχμαλωσίας, μαθαίνοντας το μαρτύριο του Ευγένιου Ροντιόνοφ, άρχισα να τον επικαλούμε συνεχώς πρωί-βράδυ να με βοηθήσει να σηκώσω το σταυρό μου. Ήμουν στο μοναστήρι της Παναγίας Δαμάστας έξω από την πόλη της Λαμίας και έκλαιγα με πόνο στην εικόνα της Παναγίας. Φεύγοντας παρατήρησα κάποιο νέο παιδί να κάθεται στην καρέκλα και να με κοιτάει. Σκέφτηκα, δεν με αφήνει ήσυχη στον πόνο μου κι αυτός. Πήγα και κάθισα στο πεζούλι στην είσοδο της μονής. Βλέπω το νέο να με προσπερνά και νιώσα αγαλίαση, ηρεμία, προστασία, σιγουριά. Φορούσε ένα ριγέ μπλουζάκι, κοντομάνικο. Ήταν σοβαρός. Προσπαθούσα να θυμηθώ πού τον έχω ξαναδεί. Μου ήταν τόσο οικείο το πρόσωπό του. Τότε θυμήθηκα την εικόνα του Ευγένιου Ροντιόνοφ που είχα αγοράσει πριν μέρες. Ήταν αυτός. Φεύγοντας από τη μονή μας, ακολούθησε ένα κόκκινο αμάξι. Μας προσπέρασε και κοντοστάθηκε στη στροφή, περιμένοντας να φύγουμε. Σε όλη τη διαδρομή αισθάνθηκα σαν να έχω φύλακα άγγελο. Ρώτησα τον πνευματικό μου και άλλους 2 ιερείς. Ο ένας ιερέας ήταν ο πατήρ Παναγιώτης Τσιόλης, στα Άγραφα. Και μου είπαν ότι όντως ήταν ο Άγιος Ευγένιος Ροντιόνοφ. Δόξα το Θεό,

Λίγο πριν το τέλος της σημερινής εκπομπής θα ανοίξουμε το βιβλίο μας με τίτλο «Δάκρυ στο εγώ» από τις εκδόσεις Εφήμνιον. Να διαβάσουμε ένα απόσπασμα από το διήγημα με τίτλο «Της ψυχής η αλμύρα». «Παπαγιάννη την ευχούλα σου». Την ημέρα της κοίμησης του πατρός Ιωάννη, του πεφυλημένου Λεβίτη από τις Σέρες. Όλοι το ίδιο του είπαν, δίνοντάς του τον τελευταίο ασπασμό στα χέρια του, που ευλογώντας αγκάλιαζαν το ασημωμένο Ευαγγέλιο. «Παπαγιάννη την ευχούλα σου». Τρεις μέρες πέρασαν. Τρεις μέρες που όλο το χωριό προσευχόταν όπως τους είχε διδάξει ο παππούλης τους. Δεν ξέχασαν ότι εκείνος δεν άφησε κανέναν λησμονημένο. Αμέτρητα σαρανταλίτουργα για ψυχούλες και μνημόσυνο ατελεύτητο. Ειδικά στις πρώτες 40 μέρες. «Βοήθεια λαχταράνε». Έτσι τους έλεγε. «Μην τους ξεχνάμε ποτέ. Έχουν μεγάλο αγώνα. Από εμάς περιμένουν». Έτσι και εκείνοι του ανταπόδιδαν το ελάχιστο από όλα αυτά που δίχως αντάλλαγμα και βαριγκόμια τους χάρισε σε όλη του την Χριστοφόρα ζωή. Στο τριμέρι του γέμισε και πάλι εκκλησιά και έπειτα όλοι πάνω από το μνήμα του σε ένα μακρύ τρισάγιο που μοιάζε με νεκρόσημη. Στο σπίτι σιωπηλές η Άννα και η Γεωργία οι γειτόνισσες ετοίμαζαν τους καφέδες και το κέρασμα για όλους. Ο Γιαννάκης, το μικρότερο παπαδογκόνι, ήταν μαζί τους. Κοιμόταν το πρωί και τον άφησαν πίσω να μην τον ξυπνήσουν. Τριγύριζε και εκείνος και αναρωτιόταν «Πού πήγαν όλοι?» «Στην εκκλησία, στον παππού πήγαν», του είπαν, «όπου να είναι θα έρθουν». «Και εμένα γιατί δεν με πήραν μαζί?» παραπονέθηκε ψευτοκλαίγοντας εκείνος. «Αφού έχει ήλιο σήμερα, δεν βρέχει. Και αφού ο παππούς πέθανε, τον είδα που κοιμόταν στην εκκλησία». «Καλά, καλά», του είπαν μέσα στη φούρια τους οι γυναίκες. «Γιαννάκη, για πήγαινε κάτω να δεις ποιος χτυπάει, χαρά μου. Μήπως άρχισαν να έρχονται?» Κατέβηκε ο μικρούλης στη σκάλα και κοντοστάθηκε πριν την πόρτα. «Παππού, τι κάνεις εσύ εδώ, δεν πέθανες?» «Γιαννάκη μου, να έχεις την ευχή μου». «Δεν πέθανες, παππού?» ρώτησε ξανά ο μικρός με τη μακάρια αθωότητά του. «Με την παιδική του αφέλεια, αφού σε είδα προχθές. Γιατί στάζουν, παππού, τα ρούχα σου? Λιακάδα έχει σήμερα, δεν βρέχει, σε κατάβρεξε κανείς?» Τα ράσα του Παπαγιάννη, το καλυμάφι του, το πετραχύλι του, τα γένια του, το πρόσωπό του έσταζαν συνέχεια. Στα πόδια του μια μικρή λιμνούλα άρχισε να σχηματίζεται. «Δεν είναι νερό αυτό, παιδάκι μου. Είναι υδρότας. Πες σε όλους, παιδί μου, τώρα που θα έρθουν, πως τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα λυτρώθηκα. Τώρα γλίτωσα μετά από τρεις ολόκληρες μέρες που τυραννήθηκα. Υδρότας είναι, παιδί μου, από την αγωνία μου. Μήπως και δεν τα καταφέρει η ψυχή μου να ανέβει. Σας ευχαριστώ πολύ. Να το πει σε όλους αυτό». Σαν φως που έσβησε χάθηκε από μπροστά του. Ο Γιάννης το Παπαδογκόνι, 6 χρονών τότε, μεγάλος άντρας σήμερα, δεν ξέχασε ποτέ του όλους εκείνους που έσκυψαν στη λιμνούλα της αγωνίας και φέραν έπειτα το δάχτυλό τους στο στόμα. Γεύτηκαν την αλμύρα της καρτερίας του παραδείσου, κατανόησαν τον αγώνα του χωρισμού της ψυχής εκ του σώματος, ήλπισαν με άλιστο τρόπο στην αληθινή ζωή. Θυμάται ακόμη τους περισσότερους που τότε μονολογούσαν. «Αν δυσκολεύτηκε και ο παππούλης μας, τότε πόσο πολύ πρέπει να προσπαθήσουμε εμείς, πόσο πρέπει να αγωνιστούμε από εδώ». «Παπαγιάννη», πρέσβευε υπερημών.

αυτό το μετά, αυτό το τώρα ζω, ταυτόσιμο, συνώνυμο, σύστοιχο, αχώριστο, με το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Είναι όλες αυτές οι αποδείξεις του ζώντος Θεού, ότι δεν υπάρχει θάνατος, ότι το μετά δεν θα λήξει ποτέ, όπως η άλικτη χαρά του αιωνίου φωτός. Και είναι αυτές οι εμφανίσεις μετά την κοίμηση, που ναι, μας γεμίζουν με την ελπίδα της βεβαίας Αναστάσεως, αδελφοί μου. Και είναι ότι δεν μπορεί ο πεπερασμένος μας νους να συλλάβει αυτό το μετά. Δεν μπορεί να κατανοήσει αυτό το ατελεύτητο. Λίγες μόνο ακτίδες φωτός στέλνει ο Κύριος να φωτίσουν αυτό το σκοτάδι της αγνωσίας μας. Καταφύγαμε σε τέτοια κεφάλαια με εμφανίσεις μετά την κοίμηση. Επικεφαλίδα αυτό το «εγώ τώρα ζω», μα να θυμόμαστε πάντοτε και αυτό το διάλογο του Χριστού μας με τους μαθητές του, εκεί στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Είναι άραγε λίγοι αυτοί που θα σωθούν. Δεν έδωσε ο Κύριος αριθμό συγκεκριμένο. Μα μας έδωσε το μήνυμα και την προτροπή να αγωνιζόμαστε για να εισέλθουμε πάντοτε από την στενή πύλη.

και είναι τα χείλη της ψυχής που θα κραυγάσουν το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Αδελφή μου, θα στείλει στα σίγουρα κάποτε ο Κύριος την πληροφορία, σαν σπόρο να πέσει πάνω στην ψυχή μας. Να ευχόμαστε να βρει γη αγαθή, κάποτε από εκεί να ξεπροβάλλει το μοσχομύριστο λουλούδι το αμάραντο, να είναι και η δική μας η ψυχή εξανθήσασα.

διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, Κυρίας Θεοτόκου. Ο Χριστός μας να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στην φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η Δόκτωρ Κλεοπάτρα Νικολάου Βασιλείου, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Η εν Χριστώ ζωή μου. Ιεροί λογισμοί μιας οσίας ψυχής» του Αγίου Ιωάννου της Κρωστάνδης, από τις εκδόσεις Παπαδημητρίου.
1: Αγίου Ιωάννου της Κρωνστάνδης. Η εν Χριστώ ζωή μου. Ιεροί λογισμοί μιας οσίας ψυχής. Συνέχεια. Η εμπιστοσύνη στο Θεό σημαίνει να στηρίξουμε σε Αυτόν τη ζωή μας, το μέλλον μας και να περιμένουμε ήσυχοι την εκπλήρωση των υποσχέσεών Του. Η ελπίδα προέρχεται από την πίστη όπως το ρεύμα από την πηγή. Πιστεύουμε ότι ο Κύριος είναι Πανάγαθος και ελεήμων, ότι μας αγαπά σαν Πατέρας, ότι θέλει το καλό μας και μόνο το καλό μας. Είναι πάνσοφος και παντογνώστης και άρα γνωρίζει καλύτερα από ότι εμείς οι ίδιοι τι πράγματι μας είναι αναγκαίο και χρήσιμο. Είναι παντοδύναμος και μπορεί όλα να τα πραγματοποιήσει προς όφελός μας. Είναι Άγιος και δίκαιος, άρα και όλα τα λόγια Του είναι αλήθεια. Οι υποσχέσεις Του είναι αμετακίνητες. Η μεγαλύτερη απόδειξη της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο είναι ότι δεν φύστηκε ούτε τον ίδιο τον μονογενή του Υιό, αλλά τον παρέδωσε για χάρη μας στον Σταυρό και τον θάνατο. Ας αισθανθούμε λοιπόν βαθιά το έλεος, τη σοφία, τη δύναμη και την αγιότητα του Θεού και ας Του εμπιστευθούμε όλη μας τη ζωή, όπως το μικρό παιδί εμπιστεύεται τον εαυτό του στην αγκάλη της μητέρας του ή όπως το πλοίο εμπιστεύεται στις άγκυρές του. Μακάρι πάντες υπεπιθώντες επ' αυτό. Κύριος στερέωμά μου και καταφυγή μου και ρίστης μου. Ελπιώ επ' αυτόν. Ευλογημένος ο άνθρωπος ως πέπιθεν επί το Κυρίο. Ού φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού τον κύκλο συνεπιτηθημένων μη. Αλλά το να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό δεν θα πει ότι μπορούμε να είμαστε αμελείς και ράθυμοι. Η ουσία της χριστιανικής ελπίδος είναι ζώσα, ενεργητική. Σημαίνει αγώνα και προσπάθεια στο στίβο των αρετών. Σημαίνει πλησίασμα του Θεού με την πρόοδο στις αρετές. Ον τρόπον επιποθεί η έλαφος επί τας πηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προς σε, ο Θεός. Εδίψησεν η ψυχή μου προς τον Θεόν τον ζώντα. Πότε ήξω και οφθήσομαι το προσώπο του Θεού, ανάμεσα στο Θεό και σε μένα, ανάμεσα στο πλησίον μου και σε μένα, συχνά ενεργούν και κινούνται σκοτεινές και κακές δυνάμεις. Το γνωρίζω εκ πείρας, με απόλυτη βεβαιότητα. Έχει νηπιακή απλότητα στη σχέση σου με τους ανθρώπους και με το Θεό. Η απλότητα της καρδιάς είναι το ύψιστο και πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου. Ο ίδιος ο Θεός είναι τελείως απλός, γιατί είναι τελείως πνευματικός και τελείως αγαθός. Μην αφήνεις λοιπόν την καρδιά σου μοιρασμένη ανάμεσα στο καλό και το κακό. Η αγάπη που έχει για μας ο Θεός, ο εντριάδη Θεός, είναι τόσο μεγάλη, τόσο απροσμέτρητος, ώστε μπροστά της κάθε ανθρώπινη κακία που στρέφεται εναντίον μας είναι εντελώς ασήμαντος, ένα τίποτε. Ο Θεός μας αγαπά. Αυτό αρκεί και υπεραρκεί. Τι μπορούν να μας κάνουν οι άνθρωποι όταν ο Θεός μας αγαπά? Στο ναό του Θεού οι απλές πιστές ψυχές νιώθουν ότι βρίσκονται στο σπίτι του ουρανίου Πατρός μας. Νιώθουν ελευθερία, χαρά, φως. Εδώ οι αληθινοί χριστιανοί παίρνουν μία πρόγευση της μελούσης βασιλείας που ετοιμάστηκε για αυτούς από καταβολής κόσμου, της μελούσης ελευθερίας από κάθε αμαρτία και από το θάνατο, της μελούσης ειρήνης και ευλογίας. Πότε παίρνεις αυτή την πρόγευση? Όταν είσαι στραμμένος με

καθώς ψάλλει η Εκκλησία, εν τη γεννήσει την Παρθενίαν εφύλαξε. Και όπως λίγο αργότερα εισήλθε των θυρών και κλεισμένων στο υπερό όπου ήσαν οι Απόστολοι, έτσι εισέρχεται και στις ψυχές των πιστών μέσα από το σώμα, περνώντας από αυτό αόρατα και ελεύθερα. Έτσι εισέρχεται και στα σπίτια όλων. Οι τείχοι και οι σφαλιστές πόρτες δεν μπορούν να τον εμποδίσουν. Η χριστιανική ελπίδα είναι η ελπίδα της ενώσεώς μας με τον Θεό κατά τη μέλουσα ζωή. Πολλά είναι τα μέσα που μας οδηγούν εκεί. Οι αποταμιευμένοι στην Εκκλησία χάρις του Θεού, η Θεία Λατρεία, τα μυστήρια, η συνείδησής μας, η αυτοκατάκρισής μας, οι προσευχές, οι καρποί των προσευχών, οι θλίψεις που καθαρίζουν τις καρδιές, οι ασθένειες. Αράτο των σταυρών αυτού. Η παρούσα ένωσής μας που πραγματοποιείται με την προσευχή και τη συμμετοχή μας στη Θεία Ευχαριστία μας προετοιμάζει για τη μέλουσα ουρανία ένωση. Οι δωρεές του Αγίου Πνεύματος στις καρδιές των πιστών τους βεβαιώνουν γι' αυτό. Κάθε λοιπόν ένωση της καρδιάς εκτός από την ένωση με το Θεό αποκλείεται απολύτως. Γι' αυτό και ο Απόστολος συνιστά: «Απέχεστε των σαρκικών επιθυμιών». Τιμώντας τους αγγέλους και τους Αγίους, ενισχύσουμε την πίστη μας στη μέλουσα ζωή. Συνειδητοποιούμε το ότι μας περιμένει εκεί η αντάμυψη για τις αρετές ή η τιμωρία για τις παραβάσεις του Θείου Νόμου. Η τιμητική προσκύνηση των αγγέλων και των Αγίων δεν είναι λατρεία τους, μόνο ο Θεός λατρεύεται. Είναι υψηλή υπόλοιψη και ταπεινή αναγνώριση του πνευματικού μεγαλείου τους. Ωφελεί δε την ψυχή, εμπνέοντάς την τη μίμηση. Η παρουσία ενός φύλακος αγγέλου πλησίων κάθε αληθινού χριστιανού είναι απαραίτητος, γιατί τα σώματα των χριστιανών κατά τη μαρτυρία της Αγίας Γραφής είναι ναοί του Αγίου Πνεύματος και οι ίδιοι οι χριστιανοί είναι μέλη του σώματος του Χριστού, αναγεννημένοι χάρις στο λυτρωτικό του έργο. Ιδιαίτερα γιατί μετέχουν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, κοινωνώντας το σώμα και το αίμα του Χριστού. Η αξία του χριστιανού ως μέλος του Χριστού και ναού του Αγίου Πνεύματος απαιτεί οπωσδήποτε την παρουσία δίπλα του ενός φύλακος αγγέλου σαν μεγαλύτερου αδελφού και φίλου που τον οδηγεί στη βασιλεία του κοινού τους Κυρίου. «Αν χαρά εστέ εν το ουρανό, επί ενή αμαρτωλό, μετανοούντι, χαρά ενώπιον των αγγέλων του Θεού». Μπορούμε συνεπώς να καταλάβουμε τι σπουδαίο μέρος παίρνουν οι άγγελοι του Θεού στη σωτηρία μας. Μην ξεχνάς ότι κατά την προσευχή ο Κύριος ανταποκρίνεται τελείως σε εμάς, σαν το προσωπικό μας πρωτότυπο, και απαντά στην κάθε λέξη μας, στο κάθε σκύρτημα της καρδιάς μας. Τιμώντας τις Άγιες εικόνες, πρώτον τιμώ τον Θεό αυτές, τον πρωτονεώνων γεννήτωρα του Υιού, τις ζώσεις εικόνος του που έδωσε υλική υπόσταση στις βουλές του Θεού και Πατρός, δημιουργώντας τους κόσμους και όλα τα όντα σαν κορονίδα δε της ορατής κτίσεως τον άνθρωπο, κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού. Δεύτερον, τιμώ σε αυτές την εικόνα του σαρκοθέντους Θεού. Τρίτον, τιμώ σε αυτές τον ίδιο τον εαυτό μου, την ίδια την εικόνα του θεοικέλου ανθρώπου, που έχω κληθεί να γίνω κοινωνός της Θείας Φύσεως, να είμαι ναός του Αγίου Πνεύματος. Επίσης, την τιμή των Αγίων εικόνων μου την εμπνέει το γεγονός ότι σε αυτές φανερώνεται η δύναμη του Θεού, σώσοντας τον πιστό και τιμωρώντας τον άπιστο. Την ίδια δύναμη βλέπω και στο σημείο του Σταυρού του Κυρίου, που λέγεται ζωοποιός, γιατί είναι σημείο θαυμαστής δυνάμεως. Εξάλλου, οι μορφές των Αγίων στις εικόνες μας δηλώνουν ότι οι Άγιοι του Θεού είναι κοντά μας, εν Αγίω Πνεύματι,
όταν με

Ζέουσα πίστη, προσευχόμαστε σε αυτούς. Το Πνεύμα το Άγιο, πράγματι, είναι φιλάνθρωπον, βέβαιον, ασφαλές, αμέριμνον, παντοδύναμον, πανεπίσκοπον και διαπάντων χορούν πνευμάτων νοερών, καθαρών, λεπτοτάτων. Χαρά γίνεται ενώπιον των αγγέλων του Θεού, επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Αυτό σημαίνει ότι η προαίρεση της ψυχής μας είναι ανοιχτή, όχι μόνο ενώπιον του Θεού, αλλά και ενώπιον των αγγέλων. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς εισελεύσομε ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσω συνεισελθήν εις τον νυμφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Τροπάριο από την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως.

0: όσοι προσεύχεστε, μη μικρόν ημίν αγώνα παρέχειν ανθρώπης. Και πώς, Κυρίω, παρέχετε αγώνα? Δεν έχετε εμπιστοσύνη στους ανθρώπους. Δεν αρκεί αυτό, αλλά δεν έχετε εμπιστοσύνη και στον Θεό? Γιατί να μένει στα βάθη σας ο λογισμός ότι ο Θεός δεν μπορεί να πραγματοποιήσει το αίτημά σας? Πολλά είναι δύσκολα και πολλά εντελώς ακατόρθωτα για τους ανθρώπους. Αλλά τι μπορεί να είναι δύσκολο και ακατόρθωτο για τον Θεό? Όλα γι' αυτόν είναι εύκολα και κατορθωτά. Πάντα δυνατά εστί παρά το Θεό. Χριστιανέ, προορισμός σου είναι να μοιάσεις των αγγέλων. Μιμήσου τους λοιπόν. Μη δίνεις σημασία στα γήινα πράγματα. Αγάπα ό,τι είναι ουράνιο, αιώνιο, πνευματικό. Μην υπόκεισαι στα πάθη. Σύντριβε τα διαβήματα του δαίμονος. Γίνε εθέριος στη συμπεριφορά. Ειρηνικός σαν άγγελος. Αγνός σαν άγγελος. Απλός και άγιος σαν άγγελος. Διότι τι είναι η πίστης? Βεβαιότης για την πνευματική πραγματικότητα, για τον Θεό, για την ύπαρξη του πνευματικού κόσμου όπως μας τον περιγράφει η Γραφή και η διδασκαλία της Εκκλησίας. Πιστεύω σημαίνει είμαι βέβαιος για την πραγματικότητα του πνευματικού κόσμου εξίσου με όσο είμαι για την ύπαρξη του υλικού κόσμου. Λόγου χάριν είμαι απολύτως βέβαιος ότι ο Θεός είναι αιώνιος, πανάγαθος, πάνσοφος, παντοδύναμος. Και ούτε στιγμή δεν σκέπτομαι ότι ο Θεός δεν είναι αιώνιος, δεν είναι πανάγαθος, δεν είναι πάνσοφος, δεν είναι παντοδύναμος. Πιστεύω επίσης ότι το έλεος Του είναι απέραντο και ότι θέλει πάντοτε το καλό μας. Αυτό θα πει πίστης. Το όνομα του Θεού είναι ο ίδιος ο Θεός. Γι' αυτό λέγει η Γραφή. Ου λείψει το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί Ματέω. Και ακόμη υπερασπίσουσε το όνομα του Θεού Ιακώβ. Ή πάλι εξάγαγε εκ φυλακής την ψυχήν μου, του εξομολογήσαστε το ονόματί σου. Ο Θεός, σαν άπειρο «ον» που είναι, περιέχεται ολόκληρος και σε μία λέξη, σε ένα λογισμό, όντας συνάμα ολόκληρος και παντού αλλού, σε όλα του τα κτίσματα. Γι' αυτό, όταν επικαλείσαι το όνομα του Κυρίου, επικαλείσαι τον ίδιο τον Κύριο, τον Σωτήρα όσων πιστεύουν. Και έστε πας ως, αν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου, σωθήσετε. Επικάλεσέ με εν ημέρα θλίψεως και εξελούμεσαι και δοξάσεις με. Καλά μου παιδιά, ο Χριστός μας σας αγαπά πολύ. Γι' αυτό συχνά σας καλεί στη Θεία Μετάληψη. Μ' αυτή παίρνετε μέσα σας το σώμα Του και το αίμα Του. Είναι μία τροφή που δεν αρκεί μονάχα για αυτήν εδώ τη ζωή σας, αλλά για να ζείτε αιώνια στον ουρανό. Με όλη σας την καρδιά λοιπόν να ευχαριστείτε τον Δημιουργό και Σωτήρα σας για την αγάπη που έχει σε εσάς, στους γονείς σας, στα αδέλφια σας και σε όλους τους ανθρώπους. Χριστιανική ελπίδα σημαίνει ελπίδα στον Ιησού και στα αγαθά που ο Ιησούς μας υποσχέθηκε. Ό,τι πολυτιμότερο ποθούμε, Αυτός μας το δίνει. Αυτός γάρ σώσει των λαών αυτού από των αμαρτιών αυτών. Πολλοί χριστιανοί λένε «Θα ήθελα να πάω στον παράδεισο, αλλά οι αμαρτίες μου δεν με αφήνουν». Όποιος μιλά έτσι δεν έχει ιδέα για το τι είναι χριστιανική ελπίδα. Βλέπει τα αμαρτήματά του σαν ένα μεσότυχο που τον χωρίζει από τον Θεό και τον παράδεισο. Όμως δεν είναι έτσι. Ο Χριστός γκρέμισε αυτόν τον μεσότυχο με τον Σταυρό και το θάνατό του και άνοιξε τις πύλες της Εδέμ για όλους όσοι μετανοούν. Σε αυτή την αλήθεια στηρίζεται ακλόνητα η χριστιανική ελπίδα. Είναι μια ελπίδα αληθινή η χριστιανική ελπίδα. Μια ελπίδα που σώζει. Την τρέφουν η προσευχή και η συμμετοχή στα Άγια Μυστήρια. Η ανάγνωση και ακρόασης των γραφών και των Αγίων Πατέρων τα καλά και θεάρεστα έργα του καθενός μας. Η ίδια η καρδιά μας εμπνέει και φτερώνει αυτή την ελπίδα, η θεοφύτευτη πόθη της καρδιάς μας. Η καρδιά διψά πίστη στον Θεό και την ένωση μαζί Του. Σε Αυτόν βρίσκει την ειρήνη και τη χαρά. Αλλά οι αμαρτίες και οι πειρασμοί την ξεστρατίζουν από την ελπίδα. Πρέπει λοιπόν να βιάσει τον εαυτό της να στραφεί προς την ελπίδα μας, τον Χριστό. Ο Χριστός υπάρχει για όλους. Υπάρχει και για τον καθένα μας χωρίς καμία εξαίρεση. Είναι ο δικός σου Χριστός, ο δικός μου Χριστός, ο δικός μας Χριστός. Ας τον επικαλείται λοιπόν ο καθένας σαν δικό του σωτήρα. Ας μην πραγματοποιηθεί για μας η θρηνητική αναφώνηση του προφήτου Ισαΐου. «Κύριε, τι σε πίστευσε τη ακοή ημών και ο βραχίων Κυρίου, τίνης απεκαλύφθη». Όποιος προσέρχεται στο Άγιο Ποτήριο με οποιοδήποτε πάθος στην καρδιά του είναι ένας άλλος Ιούδας που έρχεται να φιλήσει τον Υιό του ανθρώπου προδοτικά. Η πίστης δίνει ανάπαυση και χαρά, η απιστία ταραχή και θλίψη. Τα μέσα για να στερεώνουμε και να ενισχύουμε την χριστιανική ελπίδα εντός μας είναι η συχνή και θερμή προσευχή, η εξομολόγηση των αμαρτιών μας, η τακτική μελέτη του Λόγου του Θεού και πριν απ' όλα η συχνή Θεία Κοινωνία των αθανάτων και ζωοποιών φρικτών μυστηρίων του Χριστού. Η οδηγή μας στη χριστιανική ελπίδα είναι η Υπεραγία Μητέρα του Θεού, όλοι οι Άγιοι, προφήτε, Απόστολοι, Μάρτυρες, Όσιοι. Όλοι αυτοί στράφηκαν στο Θεό με την ελπίδα της σωτηρίας και κανείς τους δεν διαψεύστηκε. «Η ελπής ου κατεσχύνει», λέγει η Γραφή. Η έκφραση της χριστιανικής ελπίδος σε σχέση με τη γήινη ζωή είναι η άφεση των αμαρτιών, στις οποίες ζήσαμε έως τώρα. Και αν τις αμάρτη παράκλητον, δηλαδή συνήγορο έχομεν προς τον Πατέρα, Ιησούν Χριστόν δίκαιον. Και αυτός η λασμός έστι περί των αμαρτιών ημών. Σε σχέση με την ουρανία ζωή, τότε οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία. Όπου ημί εγώ, εκεί και ο διάκονος ο εμός έστε. Πορεύουμε, ετοιμάσαι τόπον ημίν. Ημών το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει, εξού και σωτήρα απεκδεχόμεθα, Κύριον Ιησούν Χριστόν, ως μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών, εις το γενέσθε αυτό σύμμορφον το σώματι της δόξης αυτού. Ιδού και μια άλλη όψης της ελπίδος. Τα πάθη πολιορκούν την καρδιά. Οι επιθέσεις τους είναι σφοδρές, είναι δύσκολο να τα αντιμετωπίσουμε, να μην υποκύψουμε. Αλλά έχει ελπίδα στο Χριστό και θα τα κατατροπώσεις. Λέγε, εκ νεότητός μου, πολλά πολεμεί με πάθη, αλλά αυτός αντιλαβού και σώσον, σωτήρ μου. Τα δεινά γίνονται αδιέξοδα όταν δεν υπάρχει χριστιανική ελπίδα. Κάποιος νιώθει μέσα του το βάρος της αμαρτίας και τα μαύρα αισθήματά της. Αν δεν έχει χριστιανική ελπίδα, τι θα κάνει? Θα καταφύγει σε τεχνητά μέσα για να αποδιώξει την θλίψη του, σε ένοχες ψυχαγωγίες και όχι στο Χριστό, που ο ζυγός του είναι ελαφρός, όχι στην προσευχή, όχι στη μετάνοια, όχι στο Λόγο του Θεού που είναι ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν και πηγή της ελπίδος. Αυτό συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις. Αλλά οι κοσμικές διασκεδάσεις τι δίνουν? Αφήνουν την ψυχή στο κενό. Την ποτίζουν μεγαλύτερη πίκρα. Μερικοί καταφεύγουν ακόμη και στην αυτοχειρία. Η πείρα όμως των πιστών λέγει ότι ο Θεός δεν αδιαφορεί στην προσευχή μας. Και αυτή η πείρα στηρίζει την ελπίδα. Όποιος εξετάζει προσεκτικά τον εαυτό του μπορεί εύκολα να διαβάσει το συμπέρασμα αυτής της πείρας. Όταν κοινωνείς τα άχραντα μυστήρια, πίστευε ακράδαντα ότι ο ίδιος ο Χριστός, υπό τα είδη του άρτου και του ίνου, έρχεται να κατοικήσει μέσα σου. Βάλε τους την ωραία επιγραφή «Ιησούς Χριστός» και δέξου τα στα βάθη του ίνε σου, με αυτή ακριβώς τη βεβαιότητα. Θα απολαμβάνεις έτσι ανεκλάλητο ειρήνη, μακαριότητα και φως. Ο Κύριος μας παρέχει τα δωρήματά Του κατά το μέτρο της πίστεώς μας. Όσο καλύτερα είναι προετοιμασμένη η ψυχή για τη Θεία Κοινωνία, τόσο πιο δυνατό το αποτέλεσμα. Η υπακοή των τέκνων της στην Εκκλησία αρχίζει με την τελεία εμπιστοσύνη στη λατρεία της και τελειώνει με την πλήρη εφαρμογή των εντολών της.
1: Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η Δόκτωρ Κλεοπάτρα Νικολάου Βασιλείου, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Η εν Χριστώ ζωή μου. Ιεροί λογισμοί μιας ουσίας ψυχής» του Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης, από τις εκδόσεις Παπαδημητρίου.

Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η κυρία Στεργίου Ευγενία θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Θέλω να πιω όλο τον Βόσπορο» του Αρχιμανδρίτη Δοσίθεου Κανέλου από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Τατάρνης.

0: Έχω διαπιστώσει ότι το κύρος του Πατριαρχείου είναι τεράστιο, κυρίως στις μεγάλες μάζες του λαού του Θεού. Μερικοί έχουν κάποια ερωτηματικά που δεν είναι όμως άμεσα, αλλά έμεσα. Κακές πληροφορίες, τις οποίες όμως εύκολα αποβάλλουν μετά από μια καλή εξήγηση. Εχθρικώς προς το Πατριαρχείο διάκειται όλες οι παραφιάδες των σχισματικών παλαιοημερολογητών, αλλά αυτοί είναι εκτός εκκλησίας και δεν θα ήσαν συνεπείς προς εαυτούς αν δεν κατηγορούσαν Πατριάρχη και Πατριαρχείο. Εχθρικώς διάκειται και οι πλήστες των θρησκευτικών οργανώσεων. Έχουν ελάχιστους οπαδούς, αλλά είναι οι ενορχιστρωτές των επιθέσεων κατά του Πατριαρχείου και του Πατριάρχου προσωπικώς. Έχουν στα χέρια τους εφημερίδες και περιοδικά που εκπέμπουν μίσος και ρήπους. Δυστυχώς, για αυτές τις ρηπογόνες εκπομπές καυσαρίων δεν υπάρχει ούτε κταίο, ούτε ρηπόμετρον. Και να υπήρχε, θα έσπαζε. Το δυστύχημα είναι ότι η πολιτική της ποιμενούσης εκκλησίας είναι ουσιαστικώς εχμάλωτη αυτών των εκδόσεων και των ορέξεων αυτών των οργανώσεων. Υπάρχουν και κληρικοί, ενίοτε και επίσκοποι, που διάκυνται εχθρικώς. Πολλοί το κρατούν μέσα τους, άλλοι το εκδηλώνουν. Αν σκαλίσεις το βιογραφικό τους, θα βρεις ότι όλοι σχεδόν ή ανήκαν σε οργανώσεις ή πέρασαν από οργανώσεις ή συμπαθούν ή και κατηγορούν οργανώσεις ως προερχόμενοι εξ αυτών και θέλουν να αποσύσουν το άγος. Είτε εν επιγνώση είτε ανεπιγνώστος, έχουν ξεχωρίσει μέσα τους ορθοδοξία από εκκλησία και κρατούν σαν σημαία το ορθοδοξία ή θάνατος, αγνοούντες ότι ορθοδοξία εκτός εκκλησίας ή εν αντιδιαστολή προς την εκκλησία είναι θάνατος. Και όσον αφορά εις το Πατριαρχείο, συνεχίζουν να είναι οι ζώντες φορείς του φαρμακιδίου πνεύματος. Ο δε εγωισμός της αγιότητος, το σύνδρομο των οργανωσιακών, τους ακολουθεί παντού και τους τρευλώνει την πραγματικότητα. Δεν ανέχονται να ακούονται οι προδότες του φαναρίου και να μην ακούονται αυτοί οι ενάρετοι, οι άγιοι, οι ορθόδοξοι. Και όπου δεν κολλάει η κατηγορία της προδοσίας ή της κακοδοξίας των πατριαρχικών, αρχίζει η παραγωγή ιστοριών περί ροζ σκανδάλων. Είναι όμως το μόνο εις το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να τους ακολουθήσουμε ή έστω και εις το παραμικρό να ασχοληθούμε. Προς Θεού, φέρτε αντιασφυξιογόνες μάσκες, έχουμε χημικό πόλεμο. Το αυτό ισχύει και για τους κυβερνώντας, τον οποίον οι πλήστοι είναι φορείς του κοραϊκού πνεύματος και περιφρονούν βαθύτατα το παπαδαριό, ασχέτως αν λέγεται Οικουμενικών Πατριαρχείων ή Οικουμενικός Πατριάρχης. Οι απόψεις τους είναι ισοποδοτικές. Και πάλι ο Δραγούμης φαντάζονταν και μετάφερνε με το νου του στην πόλη τον τάδε και τον τάδε πολιτικό της Ελλάδος και τον τάδε πολιτικό της πόλης και τον τάθε δημοσιογράφο και παραλληλίζοντάς τους με την αυτοκρατορική πόλη, τους έβρισκε όλους βουτυγμένους σε μια ασύγκριτη προστιχιά. Προστιχάνθρωποι, ταπεινότεροι και από τους ταπεινότερους, πολιτευόμενους της πόλης, που τουλάχιστον γνωρίζουν τους Τούρκους από κοντά και ξέρουν να τους πολιτεύονται και η πονηριά τους ακονίζεται καθημερινά και συναισθάνονται την ελληνικότητά τους με το να τους αναγκάζουν οι τριγυρινές ξένες φυλές να μην ξεχνιούνται. Οι Έλληνες του κράτους παραστράτησαν και κατήντησαν ελλαδική, αλλιώτικο είδος ζώο. Πάρτε για παράδειγμα τον τέος πρόεδρο της Δημοκρατίας. Απήτησε να κατέλθει στην είσοδο του ξενοδοχείου αυτοπροσώπως ο Πατριάρχης Δημήτριος για να τον υποδεχθεί και διαμαρτυρήθη εντόνως όταν αυτό δεν έγινε. Απουσίασε από τις εορτές της Πάτμου, διότι τον προσοκάλεσε ο Πατριάρχης. Το έδαφος ή το δικό του και έπρεπε αυτός να καλέσει τον Πατριάρχη. Ο Υπουργός Εξωτερικών μεταβαίνει στην πόλη και δεν βρίσκει 5 λεπτά για να επισκεφθεί το Πατριαρχείο. Βρίσκουν όμως καιρό τέος πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και σύζυγοι και θυγατέρες προέδρων. Οι δικοί μας δεν θεωρούν χρέος των να υποβάλουν σέβη. άφες τους νεκρούς, θάπτην τους σε αυτόν νεκρούς. Το ζητούμενο είναι, τι γίνεται με τους εντός, τι ενοχλεί αυτούς τους ολίγους, ώστε αντί να εξερεύγονται λόγους αγαθούς, εξερεύγονται ιώνας πίδος κοφής και βιούσεις τα ότα αυτής. Πώς αποθούν θεσμούς μητρός, τους ενοχλεί το κύρος του Πατριαρχείου, τους ενοχλεί ο Πατριάρχης, ο Ιωσδήποτε Πατριάρχης. Τους ενοχλούσε ο Θυναγόρας, το μεγαλοπρεπές του Ανδρός. Τους ενοχλούσε ο Δημήτριος, η αγιώτης του, η ταπείνωσής του. Τους ενοχλεί ο Βαρθολομαίος, η μόρφωσής του, οι περιοδίες του, τα πάντα. Πλήθος ενθουσιώδους και ευλαβούς λαού υποδέχεται στην Αθήνα τον Οικουμενικό Πατριάρχη Δημήτριο. Η πορεία από την πλατεία Συντάγματος έως τη Μητρόπολη ήταν μεγαλειώδης. Παρακολουθώ και συναγάλλομαι. Στέκομαι δίπλα σε ελλαδικό Μητροπολίτη, Μακαρίτη τώρα. Ακούονται επιφημίες, άξιος, άξιος, χειροκροτήματα. Ο Μητροπολίτης δυσανασχετεί, συστρέφεται και δεν αντέχει, το πετάει. Καλά, και τι έγινε, είναι ο Οικουμενικός Πατριάρχης και γι' αυτό τον χειροκροτεί ο λαός. Δεν άντεξα κι εγώ, πετάχτηκα. Κάνεις λάθος, δεσπότη μου. Δεν τον χειροκροτούν γιατί είναι απλός Οικουμενικός Πατριάρχης. Τον χειροκροτούν γιατί στο πρόσωπό του βλέπουν τους επισκόπους που λαχταρούν να έχουν και δεν έχουν. Χειροκροτούν γιατί 2.000 άνθρωποι αξιώθηκαν να έχουν τέτοιο Πατριάρχη, ενώ εμείς, τα 10 εκατομμύρια, δεν αξιωθήκαμε να έχουμε ούτε νεοκόρο της προκοπής. Με στραβοκοίταξε και κάποιος παρατρεχάμενος μου είπε απειλητικά, «Αυτή η γλώσσα θα σε φάει». Κι άλλος άλλοτε, «Θα μας διατάζει αυτός με τις 2.000 πίμνιο εμάς την εκκλησία των 10 εκατομμυρίων? Ίσως ουδέποτε ανέγνωσε το λόγο του Αγίου Γρηγορίου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Θεολόγου, προς Αριανούς και εις εαυτόν. Πού ποτέ εισήν ή την παινίαν ημίνων ιδίζοντες και των πλούτων κομπάζοντες?» «Οι πλήθοι την εκκλησίαν ορίζοντες και το βραχί διαπτύοντες πίμνιον, ή την ψάμων τιμώντες και τους φωστήρας υβρίζοντες, ή τους κάλιχας θησαυρίζοντες και τους μαργαρίτας υπερορώντες. Ψηλά γράμματα, θα μου πείτε. Λησμονεί όμως ότι η ποιμήν των 2.000 ψυχών συναντάται με τον Μπους ή τον Κλίντον ως ίσους προς ίσους, ενώ τους πλήστους εξημών αγνοεί ακόμη και ο θυρωρός της πολυκατοικίας. Ο ποιμήν των 2.000 ψυχών ομιλεί στο Ευρωκοινοβούλιο και εκπλήσει. Μου έλεγε ευρωβουλευτής. Οι ευρωβουλευτές περίμεναν να ακούσουν κάποιο γραφικό ανατολίτη γενιοφόρο τύπο, αλλά όταν τον άκουσαν, έμεναν ενεοί. Ο ποιμήν των 2.000 ψυχών ομίλησε στη Ρώμη ή στην Ιταλική και εξέπληξε τους Ιταλούς. Ομιλεί τα Ιταλικά καλύτερα και από τον Πάπα. Ο ποιμήν των 2.000 ψυχών έχει μόρφωση δεκάδων εξημών. Τα δε κείμενα, τα εκ των συνοδικών γραφείων εξερχόμενα, θα μείνουν εις την ιστορία ως συμβολικά μνημεία της Εκκλησίας. Ενώ τα δικά μας, πόσο δίκαιον είχε εκείνος ο καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο θυμόσοφος Κωνσταντίνος Βουρβέρης. Μας έλεγε, «Εσείς οι ιεροκήρυκες πρέπει να ευγνωμονείτε τις εικόνες, γιατί αυτές σέβονται οι πιστοί και δεν σας πετούν λεμονόκουπες και σάπιες ντομάτες για τις βλακίες που λέτε». Και ενθυμούμε κάποιον Μητροπολίτη που καλούσε τον επί της τάξεως χωροφύλακα. «Κύριε χωροφύλαξ, κλείσε τα στήρας παρακαλώ, γιατί θα ομιλήσω. Τι να πρωτοθυμηθώ για σένα όμορφο χωριό». Αγαθών προθέσεων συνέχεια. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Πισιδίας ήταν άνθρωπος καλογυρικός. Στο Πατριαρχείο το παρονίμιο του ήταν ο Καλόγερος. Μία επιθυμία είχε στη ζωή του, να χτίσει ένα μοναστήρι για να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του εν ειρήνη και μετανία. Ήθελε όμως το μοναστήρι αυτό να ανήκει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Είχε να αγοράσει 2 αγροτεμάχια, ένα στην περιοχή Πατρών και άλλο στην Αττική. παρεκάλεσε, ξαναπαρεκάλεσε συνοδικούς αρχιερείς αδύνατον. Ή θα το γράψεις για δικό μας ή ξέχνα το. Και τα χρόνια περνούσαν, τίποτε. Ώσπου απελπιστής επορεύθης Άγιον Όρος και αγόρασε κελίων ξενοφοντινών, το οποίο όμως δεν πρόλαβε να χαρεί. Άλλο, οι ελλαδικοί αρχιερείς, όταν δουν επί Αγίας Τραπέζης αντιμήνσιον μη φέρουν την υπογραφήν των, σαλεύονται και χρειάζεται ή να αναγνωστεί αυτής η ευχή επισαλευθής της Αγίας Τραπέζης για να συνέλθουν. Λες και ο προηγούμενος ή ο όμορος ή ο παλιός επίσκοπος είναι αιρετικός ή μοιασμένος. Χρόνια πολλά είχα την επιθυμία να αποκτήσει το μοναστήρι μας αντιμήνσια από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Συναντώ στην πόλη τον υπογραμματέα της Ιεράς Συνόδου. Τον παρακαλώ θερμός. Μια χάρη θέλω από σας. Να μου δώσετε ως ευλογία ένα αντιμήνσιο. Ευχαρίστως μου απαντά, αλλά δεν μπορούμε να σας δώσουμε. Γιατί, ερωτώ απορριμμένος. Δεν έχετε? Έχουμε, αλλά δεν δίδουμε σε ελλαδικούς κληρικούς, γιατί διαμαρτύρονται οι δεσποτάδες τους. Τάχασα. Αυτό δεν το περίμενα. Έλα όμως που ήθελα και το αντιμήνσιο. Μπαίνουν σε ενέργεια τα μεγάλα μέσα. Ξέρετε, το μοναστήρι μας είναι πατριαρχικό και σταυροπηγιακό. 5 πατριαρχικά συγκύλια το στολίζουν. Το θέλουμε σαν ένα ιερό σύνδεσμο με το πατριαρχείο. Δεν έλαβα ένα, έλαβα 2. Η συμπάθεια προς το πατριαρχείο φαίνεται καθαρά από το χρονίζον ζήτημα της εκπροσωπήσεώς του στην Ελλάδα. Ελάχιστοι αρχιερείς κατανεύουν. Το επιθυμεί και ο νυν αρχιεπίσκοπος, αλλά όχι σαν εξαρχία, σαν γραφείο μόνον. Λυπήθηκα για λογαριασμό μου όταν άκουσα τον Πατριάρχη να λέγει «Αν δεν θέλουν να μας παραχωρήσουν θυσιαστήριον, ας μη μας το δώσουν. Ένα τηλέφωνο και ένα φαξ θέλουμε για να συνεννοούμεθα. Αλλά και εδώ ισχύει ελληνική μιζέρια. Σου δίνω για να μου δώσεις. Θα σας επιτρέψουμε να έχετε γραφείο στην Αθήνα, αλλά θα έχουμε αυτόνομο δικό μας γραφείο στις Βρυξέλλες, παράλληλο με το δικό σας. Θρίαμβος του ελληνοκεντρισμού. Και πάλι στο δόκανο του εθνοφιλετισμού. Και αν μπει η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτή η Εκκλησία θα έχει το δικό της γραφείο. Και αν αργότερα μπουν και άλλες ορθόδοξες χώρες, η καθεμιά από αυτές θα έχει δικό της γραφείο. Και πώς η φωνή της Ορθοδοξίας θα είναι ενιαία? Θα αρχίσουν και εκεί οι παραφωνίες και οι διχοστασίες. Και όπως όλα αντικανονικώς υπάρχουν στην ίδια πόλη επίσκοποι με την ίδια ονομασία, αλλά άσχετοι μεταξύ τους, ο Έλληνας με το δικό του πίμνιο, ο Ρώσος με το δικό του, ο Ρουμάνος με το δικό του. Έτσι θα έχουμε στην ίδια πόλη, για τους ιδίους λόγους, πολλά γραφεία της μιας Ορθοδοξίας. Μαζεύουμε δηλαδή τούβλα για ένα νέο πύργο Βαβέλ. Υπάρχει ένα βαρόμετρο που δείχνει αλάνθαστα πότε έχουμε το βαρομετρικό χαμηλό και πότε καλοκαιρία. Είναι το ημερολόγιο της Εκκλησίας της Ελλάδος, τα δίπτυχα. Όταν οι σχέσεις με το Πατριαρχείο είναι όποσουν καλές, τότε στο διοικητικό μέρος το Οικουμενικό Πατριαρχείο μπαίνει πρώτο. Όταν πέφτουν σύννεφα και προμηνύονται καταιγίδες, τότε το Πατριαρχείο παραμερίζεται και πρώτη μπαίνει η Εκκλησία της Ελλάδος. Και μη χειρότερα, θέλουν κάποτε να ομιλεί ο Πατριάρχης, αλλά μόνο για τα ελληνοτουρκικά και να παίρνει πάντα το μέρος της Ελλάδος. Αν δεν το κάνει, αρχίζει ο καταιγισμός. Ο τουρκόδουλος, ο τουρκολάτρης, ο Τούρκος υπήκος, ο κατάσκοπος που υπηρέτησε στον τουρκικό στρατό ως υπολοχαγός και τα εξής. Λες και ο Πατριάρχης είναι ο defensor των ελληνικών δικαίων, ο υποπρόξενος του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ισταμπούλ. Με συγχωρείτε για τον όρο, ελληνικός είναι, στην πόλη Ισταμπούλ. Την ονομασία αυτή τη χρησιμοποιούν οι Τούρκοι, αλλά τη χρησιμοποιούν και οι Έλληνες. Μας ανακοινώνουν στο αεροπλάνο της Ολυμπιακής. Σε 5 λεπτά προσγειωνόμαστε στο αεροδρόμιο της Ισταμπούλ. Κατεβαίνοντας, λέγω στον κυβερνήτη καλά στα ξένα, αλλά και στα ελληνικά αεροπλάνα χρησιμοποιείται η ονομασία αυτή? Διαμαρτύρονται οι Τούρκοι, μου απαντά. Κι εσείς τους ακούτε, λέγω. Αυτοί απηγόρευσαν την είσοδο στην Τουρκία σε εκδρομής, γιατί στα διαβατήριά τους έγραφε ως τόπο γεννήσεως της πόλης με τις ελληνικές ονομασίες. Ήσαν πρόσφυγες γεννημένοι στη Μικρά Ασία ή την Ανατολική Θράκη. Γύρισαν πίσω στην Αλεξανδρούπολη, άλλαξαν διαβατήρια και η Ανδριανούπολης έγινε Έτυρνε, η Σμύρνη Ίσμυρ και η Κρίνη Τσεσμέ. Καθυστέρηση 5 ωρών στα σύνορα. Θα παίξουμε το παιχνίδι τους? Και γιατί μας κακοφάνηκε όταν ο Πατριάρχης Δημήτριος κάλεσε το Δήμαρχο Αθηναίων να επισκεφθεί την Ισταμπούλ? Εις ερώτηση δημοσιογράφου, ο Πατριάρχης απήντησε: «Εμείς θα ξαναπάμε». Απάντησης γεμάτη νόημα. Εξάλλου, ο Δήμαρχος είναι Δήμαρχος της Ισταμπούλ. Ο Πατριάρχης είναι Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως. Έφυγα από το θέμα, με συγχωρείτε. Αν και όλα είναι αλλοσυνδεόμενα. Ούτε σκέπτονται λοιπόν σε πόσο δύσκολη θέση φέρνουν τον Πατριάρχη δημοσιογράφοι άσχετοι που τον ερωτούν για ζητήματα που έπρεπε να τα συζητήσουν με τον Γιλμάζ ή την Τσιλέρ. Ο Πατριάρχης να μην επεμβαίνει, να μην ομιλεί καν για τα δικαιώματα του Πατριαρχείου. Κάτι πήγε να υποτονθωρήσει για τις Μητροπόλεις των Νέων Χωρών και έπεσαν να τον φάνε. Οι ρίσεις του Ιερού Φωτίου που πολλοί πιπηλάνε σαν καραμέλα, τα εκκλησιαστικά της πολιτικής υιοθέση μεταβάλλεσθε, δεν ταιριάζει παντού. Το «ίωθε» σημαίνει «συνηθίζεται», άρα δεν είναι κάτι το υποχρεωτικό ή το διαχρονικό. Ο Ιερός Φώτιος, διατελέσας πρώτερον πρώτο Ασικρίτης Πρωθυπουργός και ήττα Αθρών, αναβιβαστής στον Πατριαρχικόν θρόνο ή το φορεύς του κρατισμού, της επιβολής του κράτους επί της Εκκλησίας. Ελέγχθη δια το Βουλγαρικόν κράτος, το οποίο ήθελε να υποτάξει πνευματικός ο Πάπας, ενώ ήδη είχε υποταγή εις την Κωνσταντινούπολη, και πολιτικός και πνευματικός, άρα μόνον αυτή είχε το δικαίωμα επεμβάσεως. Στη Ρωμανία υπήρχαν πολλές εκκλησιαστικές δικαιοδοσίες. Ο Κωνσταντινουπόλεος, ο Αλεξανδρίας, ο Αντιοχίας, ο Ιεροσολύμων, ο Κύπρου, ο Αχριδών, ο Πεκίου και άλλοι είχαν οι δικές των καθορισμένες δικαιοδοσίες. Ουδείς διενοήθη να υπαγάγει όλες αυτές τις ανεξάρτητες απαλλήλων εκκλησιαστικές περιφέρειες υπό τον Κωνσταντινουπόλεως. Είναι λοιπόν εντελώς ανιστόρητον το υπό την των τελευταίων λεγόμενων. Ένα κράτος, μία εκκλησία. Στην Τουρκία υπάγεται διοικητικός το Σαντζάκιον της Αλεξανδρέτας και η γύρω περιοχή. Εκεί υπάρχουν αρκετές χιλιάδες Ορθοδόξων, οι οποίοι υπάγονται εις τον Αντιοχίας που έχει την έδρα του στη Συρία. Τρεις Μητροπόλεις, σύμφωνα με το Ίωθε, έπρεπε να περιέλθουν στην εκκλησιαστική δικαιοδοσία της Κωνσταντινουπόλεως, πράγμα που ο Πατριάρχης ουδέ διενοήθη καν. Ας αφήσουμε λοιπόν τα πράγματα ως έχουν, διότι πάσα απόπειρα πραξικοματικής αλλαγής μόνο δεινά θα φέρει στην Εκκλησία του Χριστού. Και το παράδοξο είναι πως δεδηλωμένοι εχθροί του Πατριαρχείου είναι οι ιεράρχοι του πατριαρχικού κλίματος, που μνημονεύουν τον Πατριάρχη. Ακόμη υποσκάπτουν το Πατριαρχείο. Υπενθυμίζω ότι η ιεράρχης της Βορείου Ελλάδος ζήτησε από τις στήλες περιοδικού που ο ίδιος εκδίδει να γίνει Ελλάς Πατριαρχείων. Επιθυμούμε ο Πατριάρχης να είναι ελληνοκεντρικός και όχι οικουμενικός. Να εκλέγει Μητροπολίτες και Αρχιεπισκόπους της Διασποράς της Αρεσκίας της Ελληνικής Πολιτείας. Να ενδιαφέρονται μόνον για τα εθνικά ζητήματα. Η Εκκλησία πρέπει πάντα να είναι το δεκανίκι της πολιτείας. Να μην διαλέγεται το Πατριαρχείον με αιρετικούς, όπως παραδείγματος χάριν τους Ρωμαιοκαθολικούς, τους Παλαιοκαθολικούς, τους Προτεστάντες ή τους Προχαλκηδονίους. να μην μετέχει του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών, να μην συζητεί με αλλοθρήσκους. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μπορούσε τον 14ο αιώνα να συζητεί με τους μουσουλμάνους, ο Πατριάρχης όχι. Σήμερα όλοι διαλέγονται. Υπάρχει πληθής οργανισμών με επικεφαλής τον ΟΗΕ. Όλα τίθενται επιτάπητος. Πώς θα γνωρίσουν οι ετερόδοξοι ή οι αλόπιστοι τους θησαυρούς της Ορθοδοξίας, πώς θα έρθουν παρεξηγήσεις αιώνων, πώς θα επέλθει κατανόησης και ίσως κάποτε η ένωση πάντων δια της αναγνωρίσεως ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία είναι καινοτόμητος μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Αν στα χρόνια της διαμαρτυρήσεως η Αγία του Χριστού Εκκλησία ή το Ελευθέρα είναι μαθηματικός βέβαιον ότι ο Λούθυρος και η Συναυτό θα προσήρχοντο εις τους κόλπους της. Οι μαρτυρικές εκκλησίες της Ανατολής, οι Ιακωβίτοι της Συρίας, οι Αρμένοι, οι Ασσύριοι του Ιράκ, οι Κόπτοι της Αιγύπτου, οι Χαμπέσοι της Αιθιοπίας, οι Χριστιανοί του Μαλαμπάρ των Ινδιών, όλοι αυτοί που πιέζονται, διώκονται, αφανίζονται, τίνουν χείρα βοηθείας. Βοηθήστε μας! Μπορεί να το αρνηθεί αυτό το Πατριαρχείο? Δεν μπορούμε να στρέφουμε τα νότα σε αυτούς τους χριστιανούς. Και ας μη κατηγορούν τον Πατριάρχη Αθηναγόρα ή τον Δημήτριο ότι συλλειτουργήσαν με τον Πάπα. Με μανθύα αρχιερετικό δεν λειτουργεί ο αρχιερεύς. Το γνωρίζουν πολύ καλά. Αυτά όλα είναι εκ του πονηρού. Έλεγα σε έναν αγιορείτη διαμαρτυρόμενο για τα ανοίγματα του Πατριαρχείου. Το Πατριαρχείο είναι ένας οργανισμός που έχει και συγκεκριμένη πολιτική. Είναι η τόσον επιτιδίως συκοφαντηθής αφαναριώτικη πολιτική. Αλλά πώς είναι δυνατή η συνεννόησης μεταξύ μας, όταν ο Κοραής διαλαλεί ευκέρος ακέρος το μίσος του κατά των φαναριωτών, τους οποίους ονομάζει φαναριομουσουλμάνους. Ακούστε τη γνώμη του για αυτούς. «Διε να αποφύγουσιν οι Έλληνες τον τόσο μέγα τούτο κακόν, χρεωστούν μάλιστα να προσέχωση εις την διαγωγήν των φαναριοφαρισαίων. Με τους φαρισαίους λοιπόν παραβάλλεις τους φαναριώτες, ακόμη και με τους Ιησουίτας. Όλοι φυσικά οι Έλληνες εμολύνθησαν από την τυραννία των μουσουλμάνων, αλλά ο μολυσμός των φαναριωτών έγινε τόσο βαθύτερος, τόσο πλέον δυσέκπλητος, όσο ήσαν πλησιέστεροι προς τον τύρανον, όσον συχνότερα κατεφύλουν και τα κράσπεδα και τα υποδήματα των δούλων αυτού, ψωμοσιτούντας δωρεάς, μαθήμενοι να παχύνονται αργοί από τα αίματα της Μολδοβλαχίας. Απάντηση σε αυτές τις αθλειότητες έχουν δοθεί καταλλήλως από δοκίμους Έλληνες και Ρωμάνους συγγραφείς, ον η απαρίθμησης παρέλκη. Όμως εις μνημόσυνον αυτών των ανδρών παραθέτω κείμενον του Σκαρλάτου Βυζαντίου. Έζησε κοντά τους, τους γνώρισε από μέσα. Ήταν γραμματεύς του υπό των Τούρκων φωνευθέντος το 1821 ηγεμόνος Σκαρλάτου Καλλιμάχη. Γράφει λοιπόν: «Εδώ, περί τίν του φαναρίου πύλην και των πατριαρχείων, συνοκίστησαν από αυτόν ακόμη τον πρώτον, μετά την άλωσιν χρόνων, οι λογιότεροι, ικανότεροι και επισημότεροι των Γρεκών, ον υπλίον εσύσαν και κληρικοί της Επισκοπής Κωνσταντινουπόλεως. Την δια της Εκκλησίας ταύτην υπεροχήν διεδέχθη επί των οικουσίων και των μαυροκορδάτων, η ίστα πολιτικά της τουρκικής αυτοκρατορίας πράγματα και η ελληνική ικανότης, προορισμένη να διαπρέπει πάντοτε και παντού, έφτασε δι' αυτόν να ανυψωθεί και εις ηγημονιών θρόνους και να διευθύνει επί δύο αιώνας την εξωτερική του Οθωμανικού κράτους πολιτική, και ούτι είναι φαναριώτε. Αλλή στο όνομα τούτο φαντάζομαι ότι βλέπω την άς των σφόδρα πατριωτών, συστέλλοντας τα σόφρης και ετοιμαζομένους να ανακυκίσωσιν όλου του συκοφάντου τζαλόνι του Βόρβορον. Υπομονή, Κύριε, γράφω νεκρολογίαν και ενώπιον τάφων τα πάθη σιγώσιν». Οι φαναριώτε εξέλιπον προποπολού είδη προς ενεχθέντες ως πρώτα θύματα εις το βωμό της ελληνικής παλιγενεσίας και οι επιζήσαντες είναι ήδη ισοπολίτε. Πανάλο παρά επίφοβη. Αλιστορία ζει, δεν αποθνίσκει. Και αυτήν κατέγραψε ήδη στη σελίδα της, ως τιμήσαντας και λαμπρύναντας το ελληνικό όνομα, ως σώσαντας εκ του γενικού ναυαγίου το έθνος και την παιδεία του, τους μαυροκορδάτους, τους μουρούζας, τους υψηλάντας, τους καρατζάδας, τους σούτσους, τους καλυμάχας. Και τα σελίδας αυτάς καμία φωνασκία δεν θέλει ποτέ αμαυρώσει.
1: Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η κυρία Στεργίου Ευγενία διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Θέλω να πιω όλο τον Βόσπορο» του αρχιμανδρίτη Δοσίθεου Κανέλου από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Τατάρνης.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παραμετροί του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
2: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές, μία ακόμα εκπομπή μας σήμερα πάνω στα πάθη, παθήματα και νοερά προσευχή συνάξεις για νέους. Από μαγνητοφωνημένες ομιλίες του μακαριστού πατρός Σίμεων Κραγιοπούλου και βρισκόμαστε στην ομιλία «Τι είναι ο Παράδεισος?». Ο πνευματικός κόσμος που βρίσκεται. Φοιτητής. Κάνει ερώτηση. Η επιστήμη λέει ότι το σύμπαν κάπου σταματάει. Ο πνευματικός κόσμος που βρίσκεται, εντός του χώρου αυτού ή εκτός? Πατήρ Σιμεών. Λέει στην Αποκάλυψη για 144.000, ο αριθμός βέβαια είναι συμβολικός, ότι αυτή είναι όπου είναι και το αρνείο. Το αρνείο είναι παντού. Πανταχού παρών λέμε και τα πάντα πληρώνει ο Χριστός. Και αυτή παντού. Επιτρέψτε μου να πω ότι δεν πρέπει να προσπαθούμε να τα καταλάβουμε αυτά με το μυαλουδάκι μας. Αυτά μόνο με την πίστη γίνονται κατανοητά. Αλλά η πίστη δεν είναι, πώς να το πω, κάτι αφηρημένο, κάτι τυφλό. Με την πίστη αποκτάς άλλο μυαλό, άλλον νου, άλλες αισθήσεις. Και έτσι τα βλέπεις αυτά, τα καταλαβαίνεις, τα εννοείς. Από την πίστη ξεκινάει το πράγμα. Ο Χριστός, όπως έχουμε πει, είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Μέσα στο Χριστό είμαστε όλοι, και ιδιαίτερα οι Άγιοι. Όταν παρακαλούμε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, που την ίδια στιγμή μπορεί να τον παρακαλούν εκατομμύρια άνθρωποι, ή όταν παρακαλούμε την Παναγία, που ακόμη περισσότεροι μπορεί να την παρακαλούν την ίδια στιγμή, ο Άγιος, η Παναγία μπορούν να τους ακούσουν όλους με την έννοια αυτή, αφού ο Χριστός είναι παντοχού παρών και τα πάντα πληρών, και η Παναγία και ο Άγιος είναι παντού. Δηλαδή, εν Χριστώ ο άνθρωπος γίνεται πάνσοφος, παντοδύναμος. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστώ. Τι θα πει αυτό? Ο πιστεύων εις εμέ τα έργα, α εγώ ποιο κακίνος ποιήσει, και μίζωνα του τον ποιήσει, είπε ο ίδιος ο Χριστός. Εν Χριστώ λοιπόν ο άνθρωπος παίρνει τρόπον την άδεια στάσεις υπεράνθρωπες και αποκτά ικανότητες και δυνατότητες υπεράνθρωπες κατά χάριν. Αυτό που έχει καταφύσει δηλαδή, ο Θεός του το δίνει. Λέμε ότι θεούται ο άνθρωπος, την οποία λέξη με πολύ φιδό πρέπει να τη χρησιμοποιούμε, γιατί μπορεί να πάρει πανθεϊστικό χαρακτήρα ή δεν ξέρω τι άλλο. Θεούται ο άνθρωπος, δηλαδή ο Θεός θέλει και συγκαταβαίνει και ενώνει τον άνθρωπο με τον εαυτό του. Με τον Θεό δηλαδή. Η σάρκωση του Χριστού τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο Χριστός πήρε όλη την ανθρωπότητα και την ένωσε με τον εαυτό του. Είμαστε μέσα στην ανθρωπότητα του Χριστού, χωρίς να πάβει ο άνθρωπος να είναι πάλι σχετικός, χωρίς να πάβει, όπως είπαμε, το σίδερο που είναι μέσα στη φωτιά να είναι σίδερο, το οποίο όμως είναι και φωτιά. Θέλει ο Θεός και κάνει και τον άνθρωπο φωτιά.

οι χάρες που προσφέρει η νοερά προσευχή. Πριν μπούμε στο θέμα μας, θα κάνουμε μία αναφορά στη μετάνοια. Να πω δύο λόγια, παίρνοντας αφορμή από κάτι που έγινε το πρωί στο ναό και που φαίνεται ασήμαντο. Θα έχετε προσέξει ότι στη Θεία Λειτουργία, καμιά φορά ο ψάλτης το τρενάρει το χερουβικό. Βγαίνουν οι ιερείς στη βόρεια πύλη του ιερού για να γίνει μεγάλη είσοδος πριν τελειώσει το χερουβικό, και για να βγαίνουμε πριν τελειώσει ο ψάλτης έχουμε τον λόγο μας, όμως αυτό συνεχίζει να ψάλει με τον ίδιο ρυθμό. Σήμερα το πρωί, μόλις βγήκαμε στη βόρεια πύλη, ο ψάλτης είπε πολύ σύντομα το υπόλοιπο του χερουβικό και είπε από μέσα μου: «Να αγιάσει το στόμα σου». Όταν τον συναντήσω θα του πω ότι ο άγγελος το έγραψε αυτό. Όταν θα κρίνεται η ψυχή του, θα του πει: «Εκείνη την ημέρα δεν έκανε τον αδιάφορο. Ένα μικρό πραγματάκι είναι, αλλά έχει την αξία του. Δεν έκανε τον αδιάφορο. Είδε ότι πρέπει να συντομεύσει και το έκανε». Χωρίς να του πει κανείς τίποτε. Μόνος του το κατάλαβε. Γι' αυτό λοιπόν να κάνετε μικρά τέτοια πράγματα. Και έχετε δίκιο να πείτε να κάνω κι εγώ, για να έχουμε όλη τη χάρη. Ίσως έχετε υπόψη σας ότι στην τράπεζα της Μονής Διονυσίου στο Άγιον Όρος είναι ιστορημένη, έτσι λέγεται στην ορθόδοξη γλώσσα, ιστορημένη και όχι ζωγραφισμένη, η Δευτέρα Παρουσία, και παρουσιάζονται οι ψυχές να κρίνονται. Η καθεμία ψυχή περνάει με τη σειρά της και ζυγίζεται στη ζυγαριά του Θεού. Οι δαίμονες μεταφέρουν για κάθε ψυχή που κρίνεται πολλά δέματα και τα βάζουν από τη δική τους πλευρά. Για μια ψυχή ο φύλακας άγγελος έφερε κάποια καλά, αλλά όμως η ζυγαριά γέρνει προς την πλευρά των δαιμόνων. Κάποια στιγμή φέρνει ο άγγελος ένα μαντίλι, το οποίο ήταν βρεγμένο με δάκρυα μετανοίας. Όταν το έβαλε πάνω στη ζυγαριά, έγειρε απότομα η ζυγαριά προς το μέρος του μαντιλιού και σώθηκε η ψυχή. Αυτά φαίνονται απλά, αλλά θα έλεγε κανείς ότι είναι για παιδιά, αλλά έχουν πολύ βαθιά σημασία. Είχε μαζέψει μεγάλα κυβότια ο Σατανάς, αλλά ένα μαντίλι μετανοίας ήταν αρκετό για να γύρει η πλάστιγγα προς την πλευρά του αγγέλου. Και αφού ο λόγος για κάτι τέτοια, πριν μπούμε στο θέμα μας, θα σας πω και κάτι ακόμη που μας το έλεγε κάποιος γιατρός αυτές τις μέρες. Πριν μερικά χρόνια μερικοί βουλευτές πήγαν σε κάποιο νησί. Στην παραλία του νησιού ήταν ένας δαιμονισμένος, και καθώς έβγαιναν από το πλοίο ένας-ένας οι βουλευτές, τους έβγαζε τα άπλυτα. Δηλαδή έλεγε στον καθένα ό,τι είχε κάνει. Εσύ που έκανες αυτό, που έκανες εκείνο. Και δεν έπεφτε έξω. Όπως τα γνωρίζετε, οι δαίμονες ξέρουν πολλά από αυτά τα άπλυτα. Ήρθε η σειρά να κατεβεί και κάποιος βουλευτής, για τον οποίο όμως δεν είπε τίποτε ο δαιμονισμένος. Και τον ρώτησαν για αυτόν, γιατί δεν λες. Αυτός, απάντησε ο δαιμονισμένος, πήγε και τα είπε στον παπά και του τα έσβησε. Είχαν δηλαδή συγχωρηθεί. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να κάνεις δεν ξέρω τι στη ζωή σου και ο Θεός να τα ξεγράψει σαν να μην έγιναν. Να τα ξεγράψει κατά τρόπο που ούτε ο διάβολος να τολμά να τα σκαλίσει, να τα ξεσκεπάσει. Μια και πλησιάζουμε στην 41η Χριστουγέννων, θα αναφέρω ότι ο Ιερός Χρυσόστομος κατά την περίοδο αυτή κάθε Κυριακή έκανε ομιλία, και όλες οι ομιλίες αυτές που σώζονται είναι ομιλίες μετανοίας. Ο Ιερός Χρυσόστομος όταν μιλούσε, ό,τι μπορούσε να θυμηθεί, ό,τι μπορούσε να σκεφτεί, το ανέφερε για να στηρίξει το θέμα που πραγματευόταν, και αυτό έκανε και για τη μετάνοια. Στις ομιλίες αυτές αναφέρει και το εξής: «Τόσο πολύ ο Θεός συγχωρεί τον άνθρωπο, τόσο πολύ γιατρεύει την ψυχή, που ούτε ουλές δεν μένουν, ούτε δηλαδή σημάδια από την αμαρτία δεν μένουν. Αν και αλλού ο ίδιος λέει ότι κάποια σημάδια μένουν, κάποιες ουλές μένουν από αμαρτίες που έγιναν μετά το βάπτισμα, και γι' αυτό όταν κανείς κάνει κάποιες συγκεκριμένες αμαρτίες δεν μπορεί να γίνει κληρικός, γιατί θεωρούνται κόλλημα για την ιεροσύνη. Συγχωρείται

Και ο άνθρωπος, εφόσον μετανοεί, μπορεί να γίνει και άγιος και να ανιστά και νεκρούς, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, αλλά κληρικός δεν μπορεί να γίνει. Εν πάση περιπτώσει, κάνει εντύπωση ότι στις ομιλίες αυτές αναφέρει ο Άγιος ότι ούτε ουλές ούτε σημάδια μένουν. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό, να κάνεις εξαπροσεξίας ή δεν ξέρω πώς ορισμένα πράγματα και να τα συγχωρήσει ο Θεός έτσι που σαν να μην τα έκανες. Λέει, αδελφέ μου, συνεχώς τα σωτήρια αυτά λόγια, οι λόγια. Να έρθουμε τώρα στο θέμα μας. Έχω δύο σημειώματα. Το ένα έχει 6 ερωτήσεις. Σήμερα θα αναφερθούμε στην πρώτη ερώτηση. Ποιες χάρες προσφέρει η ευχή Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με? Όλες τις χάρες τις προσφέρει. Θα διαβάσω την καρτούλα που σας είχαμε δώσει την περασμένη Κυριακή. Αυτός που την έγραψε μας προτρέπει να λέμε την προσευχή αυτή. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με και υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς». Και προσθέτει, «Λέγει αδελφέ μου, με τα χείλη και με την καρδίαν σου συνεχώς τα σωτήρια αυτά λόγια, διότι φωτίζουν τον νουν». Όσες φορές θα μιλάμε για το νου, τουλάχιστον φέτος που θα έχουμε αυτό το θέμα, να έχουμε υπόψη μας το εξής. Νους εδώ δεν είναι αυτό που συνήθως εμείς εννοούμε όταν λέμε ότι έχω μια φώτιση, μια έμπνευση και μπορώ και γράφω καλά, παραδείγματος χάρη στα αρχαία ελληνικά που έχω διαγώνισμα ή στη φυσική, ή όταν λέμε ότι φωτίστηκε ο νους μου εκείνη την ώρα και βρήκα μια λύση, έδωσα αυτή την απάντηση, έκανα το και το. Με τη λέξη νου δεν εννοούμε απλώς το μυαλό, τη λογική, τη σκέψη, αλλά το νου που έχει έδρα την καρδιά και ο οποίος στην ουσία του, θα έλεγε κανείς, είναι όλη η ύπαρξη. «Γαληνεύουν την καρδία», λέει το σημείωμα. Τι άλλο θα ήθελε ένας αμαρτωλός όπως είμαστε εμείς? Όσοι τυχόν νομίζουμε πως είμαστε αμαρτωλοί. Για όσους βγάζουν τον εαυτό τους απ' έξω, βέβαια αλλιώς είναι τα πράγματα. Τι άλλο θα ήθελε ένας αμαρτωλός? Να φωτιστεί και να φωτίζεται ο νους του και να γαληνεύει η καρδιά του αυτή η θάλασσα που είναι συνήθως αναστατωμένη και καταπιεσμένη. Εδώ υπάρχει καταπίεση. Είναι βέβαια οι καταπιέσεις που κάνουν οι διάφορες χούντες, αλλά εδώ είναι κυρίως η καταπίεση. Αυτή λοιπόν η θάλασσα, αυτό το πέλαγος που είναι φουρτουνιασμένο, αναστατωμένο και ταραγμένο, με την ευχή γαληνεύει και η γαλήνη μέρα με την ημέρα είναι μονιμότερη, σταθερότερη, εντονότερη και όλο και πιο πολύ απλώνεται και στις πιο κρυφές πτυχές της καρδίας. Καίουν την αμαρτίαν. Δεν ξέρω τώρα τι κάνουν, αλλά παλιά που δεν υπήρχαν νοσοκομεία για φυματικούς, τους είχαν στα σπίτια. Έκλειναν τον άρρωστο μέσα στο δωμάτιο και κανείς δεν τον πλησίαζε. Μόλις και άνοιγαν την πόρτα για να του δώσουν κάτι ή του έριχναν κάτι από το παράθυρο. Ήταν φόβος και τρόμος. Όταν πέθαινε, δεν ξέρω ακριβώς τι έκαναν, μικρό παιδί ήμουν, αλλά πάντως με θιάφη καθάριζαν το δωμάτιο. Και γενικώς τα μικρόβια τα καίνε. Γιατί στα νοσοκομεία βράζουν τις βελόνες, τις σύριγγες, τα νηστέρια για να κάψουν τα μικρόβια. Γιατί απολυμμένει κανείς το πάπλωμα όταν έχει κοριούς? Τώρα τελευταία που εμφανίζονται ψήρες που και που, λαμβάνουν όλα τα μέτρα τους οι άνθρωποι τελικά για να τις σκοτώσουν. Σε τέτοιες περιπτώσεις βάζουν τα ρούχα σε κλιβάνους για να κάψουν τις ψήρες, να κάψουν τον εχθρό. Μαστίζουν και εκδιώκουν τους δαίμονες, τα λόγια της ευχής. Συνήθως ο δύσκολος άνθρωπος με μαστίγιο φεύγει. Δεν φεύγει αλλιώς. Ο διάβολος κάθεται μέσα στην ψυχή τυραννικά και μόνο με μαστίγιο φεύγει. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, που έζησε σε ασκητήριο στο Σινά 40 χρόνια, έχει γράψει το βιβλίο Κλίμαξ, όπου λέει κάπου: «Ονόματι Ιησού μάστιζε πολεμίους. Με το όνομα του Ιησού, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με». Από τότε πρέπει να ήταν η ευχή και από πιο παλιά ακόμη, μαστίγωνε τους πολέμιους, τους δαίμονες, τα πάθη, τους λογισμούς. Τίποτε δεν φοβάται τόσο πολύ ο διάβολος, ο πολέμιος αυτός της ψυχής, όσο την ευχή, το όνομα του Χριστού, όταν ακριβώς το επικαλούμαστε με πίστη. Αυτά σαν μια πρώτη απάντηση στο ερώτημα «Ποιες χάρες προσφέρει η ευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με?».

Να θυμηθούμε κάποια δεδομένα του ανθρώπου. Για να καταλάβουμε καλύτερα αυτά που είπαμε, ας θυμηθούμε κάποια δεδομένα του ανθρώπου για τα οποία μιλήσαμε την πρώτη μέρα που αρχίσαμε το θέμα μας. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να κινείται συνεχώς. Και όταν βρει τη σωστή κατεύθυνση αυτής της κινήσεως, χαρά σε Ευαγγέλια. Δεν θέλει κάτι άλλο καλύτερο. Τελείωσε. Τακτοποιήθηκε το θέμα αυτό της κινήσεως και όσο κινείται τόσο ξεκουράζεται, τόσο γαλινεύει και αναπαύεται. Εμείς ακούμε κίνηση και το μυαλό μας πάει αμέσως στο ότι θα έχουμε τρεχάματα, θα έχουμε κούραση. Είπαμε επίσης ότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος να ζει. Και θυμάστε που λέγαμε ότι ο καθένας μας, θέλουμε τε θέλουμε, εφόσον είμαστε φτιαγμένοι να υπάρχουμε, κάνουμε το παν για να επιβεβαιώσουμε την ύπαρξή μας. Και το παιδί όταν χτυπά πεισματικά τα πόδια κάτω, αυτό θέλει να κάνει. Αλλά αυτό δικαιολογείται γιατί είναι μικρό. Εμείς όμως οι μεγάλοι, όλος λοιπόν ο αγώνας της ζωής μας είναι πώς να επιβεβαιώσουμε την ύπαρξή μας και γι' αυτό τρέχουμε από εδώ και από εκεί. Όλα αυτά πώς θα φανούνε καλύτερα, πώς θα κάνουμε καλύτερη εντύπωση, πώς θα μας προσέξουν, πώς δεν ξέρω τι, που είναι μια ματαιότητα, δεν γίνονται τυχαία και δεν είναι εντελώς ανόητα. Γίνονται γιατί έχει χάσει ο άνθρωπος τον στόχο του. Αυτός είναι ο λόγος. Δεν είναι τίποτε άλλο. Είναι φτιαγμένος ο άνθρωπος για να υπάρχει. Πρέπει όμως να βρει τον σωστό τρόπο να υπάρχει. Για να υπάρχει. Αλλιώς θα κάνει τέτοια πράγματα. Πρέπει να πω λοιπόν ότι ορισμένοι δεν κάνουν αυτό που κάνουν οι πολλοί, που επιδεικνύονται, που προσέχουν ιδιαίτερα το ντύσιμό τους, που βάφονται, που υπεραίρονται, που ενεργούν με άγχος και αγωνία για να επιβεβαιώσουν την ύπαρξή τους, όμως δεν βρίσκουν και τον σωστό τρόπο να το επιτύχουν. Και αυτοί είναι δυστυχισμένοι και πολλές φορές, θα έλεγε κανείς, είναι πιο δυστυχισμένοι από τους άλλους. Έτσι εξηγείται πως μερικοί άνθρωποι, ενώ δεν ενδιαφέρονται για το τι λέει ο κόσμος και δεν έχουν αυτό το άγχος, μπορεί να μην είναι σε φυσιολογική κατάσταση, δηλαδή μπορεί ψυχικά να μην στέκονται καλά, αλλά να είναι άρρωστοι και να έχουν ανάγκη από γιατρό. Μπορούμε να βρούμε τέτοιους ανθρώπους και σε ψυχιατρία και καμιά φορά γεννάται η απορία. Τι είχε ο καημένος αυτός άνθρωπος και έπαθε? Κατά βάθος δεν βρήκε το σωστό τρόπο να επιβεβαιώσει και αυτό στην ύπαρξή του ή τον σωστό τρόπο για να ζήσει ή τον σωστό τρόπο για να κινηθεί. Μην έχετε καμιά αμφιβολία ότι όλοι είμαστε ή έτσι ή έτσι. Και όσοι τελικά βρίσκουν για όλα αυτά τον σωστό τρόπο καλώς, οι άλλοι παιδευόμαστε και παιδεύουμε και μοιάζει σαν να ενεργούμε στη ζωή μας ανόητα, άσκοπα, μάταια, σταχαμένα. Είχαμε επίσης πει ότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος έτσι ώστε να προσλαμβάνει, συνεχώς να προσλαμβάνει. Μερικοί άνθρωποι που δεν ικανοποιείται, ίσως με άλλα πράγματα δεν ικανοποιούνται, τρώνε και η πνευματική διάθεση που έχει κανείς να προσλαμβάνει μετατρέπεται σε ανάγκη για να τρώει. Θα έχετε ακούσει, ίσως θα έχετε δει και ίδιοι μερικούς οι οποίοι τρώνε πολύ, καθώς μάλιστα πάντοτε υπάρχουν τρόφιμα μέσα στο ψυγείο. Έχω ακούσει να λένε, ενώ όσο είμαι στο σπίτι και καταλαβαίνω ότι το ψυγείο έχει κάτι μέσα, πάω και τρώω. Αλλά βέβαια μπορεί να είναι ελεύθερη από κάτι τέτοια. Πάντως ο καθένας είναι φτιαγμένος να τρώει, να προσλαμβάνει. Γι' αυτό δεν χορταίνει κανείς να βλέπει τηλεόραση, να ακούει ραδιόφωνο, δεν χορταίνει να πηγαίνει να χορέψει, δεν χορταίνει και άλλα πράγματα να κάνει. Θυμάμαι μια μαθήτρια, μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση και μπράβο στο κουράγιο της, που μας έλεγε σε μια μικρή σύναξη μαθητριών. Εγώ τι θα κάνω, Πάτερ, τουλάχιστον 20 ώρες το 24ωρο ακούω μουσική. Είναι αδύνατο να σταθώ ένα δευτερόλεπτο χωρίς να ακούω μουσική. Και τι γίνεται, της είπα, με τα μαθήματα, και είναι καλή μαθήτρια. Ακούω, απάντησε το μάθημα, αλλά έχω σε χαμηλή ένταση και το τρανζίστορ. Εκτός όμως από αυτό που ίσως δεν θα μπορούσε να το κάνει πάντοτε, από μέσα της συνεχώς τραγουδούσε. Τη νύχτα ρώτησα «Τι κάνεις» και τότε απάντησε «Τραγουδώ». «Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς». Και μήπως την αδίκησα λέγοντας ότι 20 ώρες το 24ωρο τραγουδούσε, μήπως μας είπε 24 ώρες το 24ωρο. Η ύπαρξή της είχε βρει αυτόν τον τρόπο ώστε να προσλαμβάνει συνεχώς, να τρώει, να δέχεται κάτι απ' έξω.

Όποιος μάθει την ευχή του Ιησού τακτοποίησε τον εαυτό του. Και μόνο αν σκεφτούμε ως λογικοί άνθρωποι, αλλά πολύ περισσότερο αναλάβουμε υπόψη μας την πείρα εκείνων οι οποίοι έχουν ζήσει έτσι τα πράγματα, θα δεχθούμε πως δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι εκείνος ο οποίος θα μάθει να λέει την ευχή ήδη τακτοποίησε τον εαυτό του όσο μπορεί να τακτοποιηθεί. Στην αρχή λίγο, ύστερα περισσότερο, ύστερα ακόμη περισσότερο και δεν έχει τελειωμό το πράγμα, αφού είναι φτιαγμένος να κινείται κανείς συνεχώς ακόμη και μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Πάντως δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι αυτός ο οποίος αρχίζει να λέει την ευχή όχι κατά αρρωστημένο τρόπο και μαθαίνει τελικά να τη λέει και γλυκαίνεται η ψυχή του, αυτός προχωράει στην πνευματική ζωή. Υπάρχουν περιπτώσεις που συνηθίζει κανείς άλλα πράγματα και είναι αρρωστημένες καταστάσεις, όπως η περίπτωση της μαθητρίας που αναφέραμε ή άλλοι που καπνίζουν ή πίνουν πολλούς καφέδες την ημέρα. Υπάρχουν τέτοιες αρρωστημένες καταστάσεις και αυτός είναι ο λόγος που μερικοί έχουν έμονες ιδέες και πού να φύγει ο νους από εκεί και μετά αρχίζουν να έχουν φαντασιώσεις. Έτσι ορισμένοι άνθρωποι συνεχώς κλωθογυρίζουν γύρω από ένα πράγμα, είτε με τη σκέψη, είτε με την καρδιά τους, είτε και με τα πόδια τους. Υπάρχουν επίσης κάποιοι που είναι υποχονδριακοί, οι οποίοι συνέχεια πλένουν τα χέρια τους. Αφού πληθούν 2-3 ώρες, αποφασίζουν να φύγουν από τον νεροχύτη, αλλά μόλις πάνε μέσα στο δωμάτιο και ακουμπήσουν κάπου ή κάποιος τους ακουμπήσει, νομίζουν ότι είναι πλέον ώρα να πληθούν πάλι και ξαναγυρίζουν. Είναι αξιολείπητα πλάσματα, αλλά κάπως έτσι ξεκινούν τα πράγματα και φτάνουν στο σημείο αυτό. Επανέρχομαι στην ευχή. Όταν κανείς μάθει να λέει την ευχή, όλα αυτά τακτοποιούνται και δεν χρειάζεται, παρακαλώ, σώνη και καλά, να πάει κανείς σε μοναστήρι. Άλλωστε όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν πείρα της ευχής λένε ότι όταν κανείς μάθει την ευχή μπορεί να κάνει άνετα όλες τις δουλειές του χωρίς να λείψει καθόλου η ευχή από την ψυχή του, όπως δηλαδή η καρδιά που χτυπά συνεχώς. Δεν χρειάζεται, παραδείγματος χάρη, καθώς διαβάζουμε, να πούμε τώρα θα σταματήσω να διαβάζω για να χτυπήσει λίγο και η καρδιά μου. Είτε περπατάμε, είτε σηκωνόμαστε, είτε εργαζόμαστε, είτε μελετούμε, είτε κοιμόμαστε, η καρδιά χτυπά. Έτσι γίνεται και με την ευχή. Όταν λοιπόν η ψυχή μάθει να λέει την ευχή, τότε όλα αυτά τακτοποιούνται. Βρήκε πια τον δρόμο να κινείται ακατάπαστα και όσο περισσότερο κινείται προς τον Χριστό, προς τα που κινείται παρά προς τον Χριστό, τόσο περισσότερο αναπαύεται, τόσο ξεκουράζεται, τόσο γλυκαίνεται, τόσο θέλει να κινηθεί. Εδώ είναι το θέμα. Επίσης, όταν μάθει κανείς την ευχή, νιώθει ότι υπάρχει και ότι υπάρχει έτσι που δεν υπήρχε ποτέ πριν και τη ρωτάτε, τι γίνεται, εγώ σαν να μην υπήρχα, σαν να ήμουν νεκρός, σαν να ήμουν πεθαμένος και τώρα βλέπω ότι υπάρχουν, υπάρχω κι εγώ και ζω. Βλέπει ότι έχει αληθινή ζωή και ξέρει τώρα τι είναι η αληθινή ζωή. Πιο μπροστά άκουγε για αληθινή και για ψεύτικη ζωή, αλλά τώρα βλέπει ότι άλλο πράγμα ήταν εκείνο που ζούσε ως κοινός άνθρωπος και άλλο πράγμα είναι αυτό που ζει τώρα, καθώς ζει τη ζωή αυτή την οποία του δίνει ο Χριστός. Δηλαδή λέγοντας την ευχή ακούραστα και με άνεση, σαν να ρουφάει συνεχώς ζωή. Καταλαβαίνετε ότι και ως προς το άλλο δεδομένο που είπαμε, ότι συνεχώς θέλει κανείς να προσλαμβάνει, διότι έτσι είναι φτιαγμένος ο άνθρωπος, λέγοντας την ευχή συνεχώς προσλαμβάνει. Ποτέ δεν είναι δυνατόν να μας αφήσει ο Θεός να φτάσουμε σε κατάσταση τέτοια που θα πούμε δεν έχει κάτι άλλο να κάνουμε και εγώ άεργος δεν μπορώ να μένω. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, ακόμη και όταν κανείς έχει αποκαλύψεις, έχει εμπειρίες τέτοιες που είναι πρωτοφανής για την καρδιά του και ξαφνιάζεται τρόπον τεινά ο άνθρωπος. Ο καημένος έχει μάθει τόσο φτωχά ώστε και λίγο τον πλουτίσει ο Θεός τα χάνει. Θυμάστε, σας έλεγα κάποια φορά για έναν Άγιο στον οποίο είχε φανερωθεί ο Χριστός και τον είχε γεμίσει με φως, με χάρη και είπε στον Χριστό «Κύριέ μου, εγώ έτσι να είμαι και στην άλλη ζωή μου φτάνει. Δεν θέλω άλλο. Και εσύ Χριστέ μου, αυτά τα κουβεντιάζει με τον Χριστό. Μου είπες, πόσο γρήγορα χορταίνεις αυτό το οποίο απολαμβάνεις τώρα μπροστά σε εκείνο που έχεις να απολαύσεις στην άλλη ζωή είναι ότι ο ουρανός που θα ζωγραφίσεις σε ένα χαρτί μπροστά στον αληθινό ουρανό και πολύ περισσότερο. Στην περίπτωση που ο Χριστός θα μιλήσει έτσι στην ψυχή δημιουργείται ατέλειωτη δυνατότητα προσλήψεως
Και έτσι ο άνθρωπος, καθώς είναι φτιαγμένος να προσλαμβάνει, χαίρεται να προσλαμβάνει, και όσο προσλαμβάνει και χορταίνει, τόσο πιο πολύ θέλει. Όμως, για να μην το μπερδεύουμε αυτό, ακόμη μια φορά θα πω κάτι που είπα και άλλη φορά. Όταν πίνεις αλμυρό νερό, θέλεις πάλι να πιεις, και όσο πίνεις, τόσο θέλεις να πιεις. Άλλο πράγμα είναι αυτό. Στα πνευματικά δεν είναι έτσι. Όσο πίνεις, τόσο γλυκαίνεσαι και χορταίνεις και θέλεις κι άλλο, και είσαι πλήρης και έχεις πόθο να προσλάβεις κι άλλο. Όπως λέει ο Άγιος, τι φωτιά είσαι εσύ Θεέ μου, και δροσίζεις και ζεσταίνεις και φωτίζεις και αναπαύεις. Όλα αυτά τα είπα με λίγα λόγια. Θα επανέλθουμε γιατί χρειάζεται, αλλά μετά από τα λίγα αυτά που είπαμε, μπορούμε να καταλάβουμε ποιες χάρες ή και χαρές προσφέρει η ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με».

Οι τρεις δυνάμεις μας που πρέπει να κατευθυνθούν προς το Χριστό. Βέβαια, όχι απλώς να λέει κανείς την ευχή. Πολλοί θέλησαν να αρκεστούν μόνο σε αυτό, αλλά δεν είναι εδώ πως όταν παίρνεις ασπιρίνη και θέλεις να θέλεις θα υποχωρήσει ο πονοκέφαλος που έχεις και άπαξ και το πήρες, αυτό θα ενεργήσει. Για να ενεργήσει η ευχή, για να ενεργήσει η χάρη του Χριστού, χρειάζεται να συντονίσει κανείς τις δυνάμεις του και να τις κατευθύνει προς τον Χριστό. Χρειάζεται να κατευθύνει το είναι του προς τον Χριστό. Και αυτό επιτυγχάνεται κυρίως με την ευχή, όταν βέβαια, επαναλαμβάνω, κάνουμε το έργο αυτό ενσυνείδητα και όχι απλώς λέμε την ευχή μηχανικά. Η μία δύναμη που χρειάζεται να κατευθύνει κανείς προς τον Χριστό είναι η λογιστική, ο λόγος. Ο άνθρωπος θέλει να μιλάει. Είναι φτιαγμένος από τον Θεό έτσι, ώστε να έχει την ικανότητα να μιλάει. Εδώ, ξέρετε, είναι η κίνηση, αλλά και όλα τα άλλα δεδομένα του ανθρώπου που είπαμε από λίγο είναι εδώ. Δεν μιλάει μόνο με το προφορικό λόγο, αλλά και από μέσα του. Πόσα λέμε από μέσα μας χωρίς πάντοτε να ξέρουμε τι λέμε. Καμιά φορά τα παρακολουθούμε, καμιά φορά μας παρασύρουν αυτά όπου θέλουν. Πάντως τον άνθρωπο, μια περιοχή του είναι του, είναι τροποντινά ο λόγος, ο προφορικός ή ο ενδιάθετος, η φωνή της σκέψης του δηλαδή. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει ενδιάθετος λόγος, θα σας αναφέρω το εξής. Πολλές φορές λέμε «διαβάζω από μέσα μου». Διαβάζω δηλαδή ένα κείμενο χωρίς να ακούγομαι και λέω ότι διαβάζω από μέσα μου ή διαβάζω με το νου μου. Το «από μέσα μου» είναι σωστότερο παρά με το νου μου, παρά με το νου μου όταν λέμε. Για να καταλάβουμε ότι διαβάζουμε από μέσα μας και όχι με το νου μας, σας λέω ένα παράδειγμα. Διαβάζουμε μια σελίδα και όταν φτάσουμε στο τέλος θυμόμαστε ότι ναι μεν τη διαβάσαμε και δεν έχουμε αμφιβολία ότι διαβάσαμε λέξη προς λέξη χωρίς να φωνάζουμε, αλλά κάπου αλλού ήταν το μυαλό μας. Μπορεί εκείνη την ώρα να ήταν στον καθηγητή. Άρα και θα με περάσει ή δεν θα με περάσει. Θα είναι αυστηρός ή δεν θα είναι αυστηρός. Και έτσι διάβασα τη σελίδα, αλλά ούτε πήρα είδηση τι λέει. Με τι διάβαζα, με το νου μου, όχι, αφού ο νους μου ήταν αλλού. Διάβαζα με το μέσα μου. Αυτός είναι ο ενδιάθετος λόγος. Η μία λοιπόν δύναμη είναι αυτή, που ίσως θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε λογιστική δύναμη και είναι ο λόγος. Ο προφορικός και ο ενδιάθετος. Η άλλη δύναμη είναι η νοητική, ο νους. Όχι απλώς η σκέψη, αλλά ο νους στην ουσία του. Η τρίτη δύναμη είναι η αγαπητική. Διαβάζω ένα κείμενο και το διαβάζω όπως σας είπα από μέσα μου και έχω το νου μου εκεί, λοιπόν, να προσέχει. Όταν διαβάζω παραδείγματος χάρη απλώς το μάθημα της ιστορίας ή της φυσικής για να το μάθω, διαβάζω με τον ενδιάθετο λόγο, προσέχω με το νου, αλλά δεν είναι ανάγκη να το αγαπώ κιόλας αυτό. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έχω την αγαπητική μου δύναμη στραμμένη προς τα εκεί. Μπορεί η καρδιά μου να είναι κάπου αλλού. Απλώς το μαθαίνω γιατί αυτό χρειάζεται. Όταν όμως διαβάζω ένα γράμμα από ένα αγαπημένο πρόσωπο ή ένα κείμενο που δεν το διαβάζω απλώς για να ξέρω τι λέει αλλά με απορροφά, τότε εκεί είναι και ο ενδιάφετος λόγος και ο νους και η αγαπητική δύναμη. Γι' αυτό καμιά φορά ξεχνιέται κανείς το διάβασμα και όταν κάποιος περάσει δίπλα του σαν να συνέρχεται, σαν να ήταν κάπου αλλού. Εκείνο λοιπόν που χρειάζεται είναι να κατευθύνει ο άνθρωπος όλο τον εαυτό του στο Χριστό. Και αυτό επιτυγχάνεται με την ευχή. Δηλαδή και τη λογιστική δύναμη και τη νοητική, το νου, δηλαδή και όχι απλώς τη σκέψη. Όταν ο νους αρπαχθεί από τον Χριστό, τι θα κάνουν οι σκέψεις? Και την αγαπητική δύναμη να τις κατευθύνει ο άνθρωπος στο Χριστό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει, όταν τα τρία, νους ή η νοητική δύναμη, ο λόγος ή η λογιστική δύναμη και η αγαπητική δύναμη γίνουν ένα και το ένα παραμένει τρία, δηλαδή ενωθούν στο όνομα του Ιησού Χριστού, αλλά συγχρόνως είναι πάλι τρία, δεν μπερδεύονται, τότε οφθεί σε τέση η Αγία Τριάς. Τότε θα σου αποκαλυφθεί η Αγία Τριάς. Γιατί συμβαίνει αυτό? Απλούστατα, διότι ενοποιείται ο άνθρωπος και ενοποιείται ενώπιον του Θεού. Εμείς κάνουμε καμιά φορά προσευχή, αλλά ένα μεγάλο μέρος του εαυτού μας ποιος ξέρει που είναι.
Κάνουμε και καμιά καλή πράξη, καλό είναι αυτό. Αλλά ποιος ξέρει που είναι ο άλλος εαυτός μας. Το θέμα είναι να ενοποιηθεί όλος ο άνθρωπος και να δοθεί στο Θεό, να σταθεί ενώπιον του Θεού. Μετά ο Θεός, σαν σε καθρέφτη τρόπον τεινά, θα αποκαλυφθεί, θα φανερωθεί. Αρχίζει δηλαδή και φανερώνεται. Τι σημαίνει φανερώνεται? Το μυαλό μας πάει ότι θα αρχίσουμε να βλέπουμε. Όχι, αυτά είναι φακήρικα. Αρχίζει κανείς να βλέπει μέσα του κατά τρόπο που ικανοποιείται τόσο πολύ που δεν θέλει να δει τίποτε άλλο. Ένας Άγιος που μαζευόταν στο κελί του έλεγε: ούτε ο ήλιος, ούτε η σελήνη, ούτε τα πουλιά, ούτε τίποτε. Τα εχθρευόταν? Όχι, αλλά όπως λέγαμε την άλλη φορά, και άνθρωπος που αγαπά άνθρωπο και αφοσιώνεται σε αυτόν, εκφράζεται κατά ανάλογο τρόπο. Αυτές τις ημέρες πώς έγινε και ήρθε στα αυτιά μου ένα τραγούδι και με συγχωρείτε που το κράτησα στο μυαλό μου. Κοντά σου, έλεγε το τραγούδι, όλος ο κόσμος είναι μια σταλιά. Άκου τώρα. Αν άνθρωπος που αφοσιώνεται σε άνθρωπο έχει το κουράγιο να λέει ότι όταν είμαι κοντά σου όλος ο κόσμος είναι μια σταλιά, τι θα γίνει όταν βρεις το Θεό? Λέει λοιπόν ο Άγιος, φύγεται και σελήνη και ήλιος. Όχι ότι τα αρνείται και δεν τα αναγνωρίζει ως δημιουργήματα του Θεού, αλλά δεν τον αποσπούν. Αυτά τα βλέπει μέσα από το Θεό και τα βλέπει πιο λαμπερά, πιο καλά. Δεν προλαβαίνουμε, θα πάμε σε άλλη ερώτηση. Θα συνεχίσουμε την άλλη φορά. Πλανεμένοι τρόποι επιβεβαιώσεως της υπάρξεώς μας. Μπορούμε νομίζω σήμερα να συνεχίσουμε με το σημείωμα της προηγούμενης Κυριακής. Είχαμε απαντήσει στην πρώτη ερώτηση. Ποιες χάρες προσφέρει η ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με»? Και είπαμε ότι όσα ελέχθηκαν ήταν μια πρώτη δόση. Θα μπορούσαν να ακολουθήσουν και άλλα. Και έχουμε όλο το χρόνο στη διάθεσή μας κάθε τόσο να επαναρχόμαστε. Κάποιος όμως, παίρνοντας αφορμή από κάτι που λέχθηκε την περασμένη Κυριακή, καθώς απαντούσαμε σε αυτή την ερώτηση, γράφει σε ένα σημείωμα που μου έδωσε. Για να δούμε τι γράφει αυτός που έχει απορία. Θα παρακαλούσα να μας μιλούσατε λίγο περισσότερο για τους πλανεμένους τρόπους με τους οποίους πολλές φορές εκφράζεται η τάση για επιβεβαίωση της υπάρξεως και πιο συγκεκριμένα στους ανθρώπους οι οποίοι κατά κάποιον τρόπο θέλουν να είναι με τον Χριστό. Συγκεκριμένα η δίψα, υποθέτω το ότι το βάζει εντός εισαγωγικών, σημαίνει πως αμφιβάλλει αν είναι αληθινή δίψα. Η δίψα λοιπόν εντός εισαγωγικών, να τρέχουμε συνεχώς σε πνευματικές ευκαιρίες, ομιλίες κτλ., έχει μήπως σχέση με μια υποσυνείδητη προσπάθεια ανώδυνης υποκατάστασης? Δεύτερον, η μαρτυρία του πιστού στον κόσμο κατά το ουδέ και ουσι λίχνων και τη θέαση αυτών υπό των μόδιων, πώς θα αποφύγουμε τον κίνδυνο ώστε να μην γίνει απλώς για αυτό επιβεβαίωση? Καταρχήν, απαντάει ο πατήρ Σιμεών, να πω κάτι που έρχεται στη σκέψη μου αυτή τη στιγμή μετά την ανάγνωση του ερωτήματος. Δεν έχω πάει στο άλλο ημισφαίριο και δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι αυτό που θα πω είναι όπως θα το πω. Στο νότιο ημισφαίριο, παραδείγματος χάρη στην Αυστραλία, στη Νότιο Αμερική, τον ήλιο δεν τον βλέπουν όπως εμείς. Σε εμάς ο ήλιος από την Ανατολή, καθώς σιγά σιγά σηκώνεται και πάει προς τη Δύση, γέρνει πάντοτε λίγο προς τον Νότο. Ακόμη και το καλοκαίρι δεν είναι σε εντελώς κατακόρυφη θέση. Πολύ περισσότερο δεν γέρνει προς το Βορρά. Έτσι βλέπουμε εμείς τον ήλιο. Στο άλλο ημισφαίριο, ο ήλιος δεν γέρνει προς τον Νότο, αλλά προς τον Βορρά. Εφόσον κανείς εξακολουθεί να είναι στο νότιο ημισφαίριο, ό,τι και να κάνει, θα βλέπει τον ήλιο να γέρνει προς τον Βορρά και όχι προς τον Νότο. Και εμείς ενώ εξακολουθούμε να είμαστε στο βόρειο ημισφαίριο, θα βλέπουμε τον ήλιο να γέρνει προς τον Νότο. Πρέπει να αλλάξουμε ημισφαίριο αν θέλουμε να βλέπουμε τον ήλιο να γέρνει προς τον Βορρά. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον ήλιο, εμείς θα αλλάξουμε ημισφαίριο. Γιατί το αναφέρω αυτό? Το αναφέρω διότι με το όλο πνεύμα που επικρατεί, με την όλη χριστιανική νοοτροπία που επικρατεί, θέλουμε δεν θέλουμε, μπερδευόμαστε. Θέλουμε δεν θέλουμε, λανθασμένα βλέπουμε τα πράγματα. Θέλουμε δεν θέλουμε, δεν βρίσκουμε άκρη. Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία, να αλλάξει το όλο πνεύμα. Πρέπει να βρεθεί τρόπον τεινά κανείς σε έναν άλλο τόπο. Όχι βέβαια όπως αντιλαμβάνεστε γεωγραφικά, αλλά πνευματικά. Δυστυχώς
ενώ είμαστε στον Α αυτό τόπο, ενώ είμαστε σε αυτή την ατμόσφαιρα με την Α νοοτροπία, με το Α αυτό πνεύμα, προσπαθούμε να δούμε τα πράγματα έτσι όπως θα τα βλέπαμε αν ήμασταν σε έναν άλλο τόπο και αν ήμασταν άνθρωποι ενός άλλου πνεύματος, μιας άλλης νοοτροπίας.

0: κάτι που είναι αδιανόητο για τους πατέρες της Εκκλησίας. Για να καταλάβετε πιο καλά, να πω κάτι παίρνοντας αφορμή από τη δεύτερη ερώτηση του σημειώματος. Να αναφερθούμε στους πατέρες της Εκκλησίας. Όταν αναφερόμαστε στους πατέρες, δεν καταφεύγουμε απλώς σε κάποιους παλαιότερους ή σε κανένα κατεστημένο ή σε σκουριασμένες ιδέες, όπως μπορεί να έλεγε κάποιος. Οι πατέρες της Εκκλησίας έζησαν αληθινά. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Δεν καταφεύγουμε σε σύγχρονους Αγίους. Σπανίως το κάνουμε αυτό, διότι κατά το μηδένα πρώτου τέλους μακάριζε, είναι λίγο αμφίβολο ακόμη, ενώ οι πατέρες είναι αποδεδειγμένο ότι έζησαν αληθινά. Αν υποθέσουμε ότι δεν το λάβουμε αυτό ως δεδομένο, πάει και η πίστη μας, πάει και η Εκκλησία μας, πάνε και όλα. Έτσι είναι το πράγμα. Αν δηλαδή οι Απόστολοι δεν έζησαν αληθινά και αν οι διάδοχοι των Αποστόλων και οι πατέρες της Εκκλησίας μέχρι σήμερα δεν έζησαν αληθινά και δεν εξέφρασαν αληθινά το πνεύμα της Εκκλησίας, τότε ούτε Εκκλησία υπάρχει, ούτε χριστιανισμός υπάρχει και να μην καθόμαστε να καταπονούμαστε. Αυτά είναι δεδομένα. Για τους πατέρες της Εκκλησίας ήταν αδιανόητο αυτό που εμείς έχουμε πάρα πολύ εύκολο σήμερα, δηλαδή χωρίς να έχουμε εμπειρία πνευματική, όχι απλώς να έχουμε πείρα, όχι μόνο να έχουμε μεγαλώσει και να έχουμε μια κάποια ηλικία, αλλά να έχουμε πείρα πνευματική, χωρίς να έχουμε βιώματα πνευματικά, να έχουμε δει το φως του Θεού, να έχουμε φωτιστεί, να έχουμε καθαριστεί, να έχουμε αγιαστεί, αναλαμβάνουμε να βοηθήσουμε πνευματικά τους άλλους. Όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, πρώτα θα φωτιστείς και έπειτα θα φωτίσεις. Πρώτα θα αγιαστείς και έπειτα θα βοηθήσεις να αγιαστούν άλλοι. Πρώτα θα καθαριστείς και έπειτα θα φροντίσεις για τον καθαρισμό των τρίτων. Για τους πατέρες ήταν αδιανόητο, απλώς διότι το θέλει κανείς, απλώς διότι το σκέφτηκε, απλώς διότι έχει διάθεση να αρχίσει να κάνει έργο πνευματικό. Μην πω και καπρίτσιο πολλές φορές. Να πάει δηλαδή να βοηθήσει τάχα να καθαρθούν και να αγιαστούν οι άλλοι. Για τους πατέρες αυτό είναι αδιανόητο. Για μας, θα έλεγε κανείς, είναι αδιανόητο το αντίθετο, δηλαδή το να μην αναλάβει πνευματικό έργο. Αρκεί, παραδείγματος χάρη, να είναι κανείς φοιτητής, να είναι ένα καλό παιδί, να έχει καλή διάθεση, για να μπορεί να αρχίσει να καθοδηγεί άλλες ψυχές, να κάνει κατηχητικά, να έχει ομάδες, να κάνει εκδρομές με αυτό το χαρακτήρα. Πολύ περισσότερο αν κανείς έχει και κάποιο δίπλωμα. Το πτυχίο του δασκάλου, το πτυχίο του καθηγητού, το πτυχίο του γιατρού και ακόμη περισσότερο αν έχει το πτυχίο του θεολόγου. Είναι πολύ φυσικό για μας σήμερα να κάνει αυτό το έργο. Θεωρείται ότι είναι ένας κατάλληλος άνθρωπος, ένας πολύ ειδικός άνθρωπος. Για τους πατέρες αυτό είναι αδιανόητο, όσο κι αν μας φαίνεται παράξενο. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος

στο Άγιο Όρος, θαυμαστή πρόνοια του Θεού. Έτοιμος να αναχωρήσει ο γέροντας Ιωσήφ από την Κύπρο, ειδοποίησε τον κατασάρκα πατέρα του ότι φεύγει οριστικά για το Άγιο Όρος. Ανταμώθηκαν για τελευταία φορά στο λιμάνι της αμοχώς του. Κατασυγκινημένος ο γέροντας δέχτηκε ολόψυχα τη συμβουλή του πατέρα του. «Παιδί μου, εκεί που θα πας, να φροντίσεις να φέρεις εις πέρας το έργο που ξεκίνησες ως μοναχός». Έλαβε ως κατοπινό εφόδιο την αποκαρδίας ευχή και ευλογία. «Να έχεις την ευχή μου και την ευλογία του Θεού στη ζωή σου». Και ο γέρο Παντέλας, με την ηλιοκαμένη φυσιογνωμία και την παλικαρίσια κορμοστασιά του αγρότη, λύγησε έχοντας την αίσθηση ότι δεν θα ξαναδεί το παιδί του. Δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, ούτε σταμάτησε να κουνά το ροζιασμένο χέρι του και να κατεβοδώνει το παιδί του, μέχρι που εξαφανίστηκε το καράβι στο πέλαγος με προορισμό τον Πειραιά. Μαζί με τον γέροντα Ιωσήφ ήταν και ο παράδελφός του από το Σταυροβούνι, ο πατήρ Χρυσόστομος, που και αυτός είχε πάρει ευλογία για να πάει στο Άγιο Όρος. Όταν έφτασαν στον Πειραιά στα μέσα του Ιανουαρίου του 1947, βρήκαν κάποιο καράβι που πήγαινε στη Θεσσαλονίκη. Οι πατέρες πήγαν και παρακάλεσαν τον καπετάνιο να τους πάρει. Αυτός παραδόξως αρνήθηκε. Του εξήγησαν ότι είναι μοναχοί από την Κύπρο και θέλουν να πάνε στο Άγιο Όρος που είναι ο προορισμός τους. Του είπαν ότι έχουν χρήματα για τον άβλο. Τον παρακάλεσαν πολλές φορές, αλλά στάθηκε αδύνατο. Τους έλεγε συνέχεια το ίδιο, ότι δεν υπάρχουν θέσεις. Έρχονταν και άλλοι επιβάτες, αυτούς όμως τους έπαιρνε. Εν τέλει τους έδιωξε και έφυγαν απογοητευμένοι. Θα μπορούσαν να πήγαιναν στο λιμεναρχείο να διαμαρτυρηθούν, όμως αφέθηκαν στην πρόνοια του Θεού και αποφάσισαν να περιμένουν άλλη ευκαιρία. Εν τω μεταξύ το καράβι αυτό αναχώρησε για Θεσσαλονίκη. Την επομένη πληροφορήθηκαν ότι μεταξύ Αθηνών και Θεσσαλονίκης το καράβι ναυάγησε και πνίγηκαν πολλοί από τους επιβάτες του. Μετά από αυτό το γεγονός ευχαρίστησαν τον Θεό που με την εμπαθή άρνηση του καραβοκύρη εκδήλωσε πρακτικά την πατρική του πρόνοια προς αυτούς. Ο γέροντας Ιωσήφ πάντοτε μας έλεγε «Αφήνετε τη ζωή σας στα χέρια του Θεού. Ποτέ μην πιέζετε τα πράγματα. Μία πόρτα που δεν ανοίγει, μην επιχειρήσετε να την σπάσετε. Ακόμα και μέσα από την κακία και την εμπάθεια των ανθρώπων κρύβεται η πανσωστική πρόνοια του Θεού για όλους μας». Έφτασαν με άλλη γραμμή στη Θεσσαλονίκη. Τους περίμενε όμως και εκεί μεγάλη ταλαιπωρία. Ο εμφύλιος πόλεμος εγκυμονούσε όχι μικρότερο κίνδυνο και ο φόβος του θανάτου τους συνόδευε σε όλον τον δρόμο ως την Τρυπητή, τον τότε επίνιο του Αγίου Όρους. Διανυχτέρευσαν εκεί όλη τη νύχτα με το φόβο της συλλήψεως και τον κίνδυνο του θανάτου. Κατόρθωσαν τελικά το πρωί με τη βοήθεια του Θεού να επιβιβαστούν στο καράβι που από την Τρυπητή έφτασε στην Δάφνη, το λιμάνι του Αγίου Όρους. Στο Άγιο Όρος έφτασαν τον Ιανουάριο του 1947, ενώ ο πρώτος του σταθμός ήταν η Ιερά Μονή Γρηγορίου. Το βράδυ συμμετείχαν και έζησαν για πρώτη φορά την θαλπορή της αγιορείτικης ακολουθίας. Καθώς ο γέροντας Ιωσήφ την επαύριο έφτανε στο ακρόριο της ερήμου, την ιερά σκήτη της Αγίας Θεοπρομήτωρος Άνης, τα δάκρυα της ευγνωμοσύνης προς τον Πανάγαθο Θεό και Πατέρα, μαζί με την βαθιά κατάνοιξη, ήταν η πρώτη του σύντροφη στον ευλογημένο περιβόλι της Παναγίας. Είχε ακούσει τόσα πολλά για την πνευματική ζωή στον Άθωνα. Του έλεγαν οι γέροντές του για τον γέροντα Καλίνικο, τον ησυχαστή, για τους υπερφυσικούς αγώνες του, την νηστεία, την αγρυπνία, την έγκλειστη ζωή, την οαιρά προσευχή και τις θείες ενλάψεις που αξιώθηκε. Ονειρευόταν τα ερημικά βράχια, την ιερή σιγή που επικρατούσε. Είχε επίσης ακούσει για τον Παπασάβα τον Πνευματικό, τον γέροντα Ιλαρίωνα, τον Παπακοσμά, τον γέροντα Γεράσιμο και τόσους άλλους, οι οποίοι ξεπέρασαν το στάδιο της απόκτησης των αρετών και ζούσαν τα υπερφυσικά χαρίσματα της προοράσεως,
της προφητείας, των ιάσεων της θεολογίας. Στην ψυχή του ήταν διαμορφωμένη η αντίληψη, η πεποίθηση πως πρέπει να συναντήσει έναν αντίστοιχο γέροντα, να κάνει υπακοή όπως όλοι οι πατέρες διδάσκουν, να μιμηθεί όσο μπορεί τον διδάσκαλο, να γνωρίσει και αυτός τις ενέργειες της Θείας Χάριτος που δίνονται από το Θεό πλούσια σε αυτούς που υπακούοντας στους θεοφόρους πατέρες θα ταπεινωθούν φιλόπονα και θα

Ζητούμε τα ιερά λείψανα και να αντικρίσουμε προσωπικά τα ιερά των καταγόγια και αθλητήρια, να μάθουμε από τους διαδόχους των όσο το δυνατόν περισσότερα από τον θαυμάσιο και υπερφυσικό βίο των. Τέτοια αλατήρια έγιναν αιτία να ξεκινήσουμε και έτσι, χάρη τη Θεού, βρεθήκαμε στον Ιερότατο Άθωνα. Αν και πάντοτε υπήρχαν και υπάρχουν στον Άθωνα οι ταπεινοί και αθέατοι από τον κόσμο ασκητές και όσοι πατέρες, την εποχή εκείνη εξωτερικά φαινόταν ότι επικρατούσε αμέλεια στα πνευματικά και η πρώτη αυτή εικόνα ήταν μεγάλο πλήγμα για τον πατέρα Σοφρόνιο. Ένα κύμα απογοήτευσης βάρινε την νεανική και άπειρη στα πράγματα του Αγίου Όρους ψυχή του. Ευκολότερα συναντούσε κάποιος την εποχή εκείνη του εμφυλίου ακόμα και την τέλεια αμέλεια στα πνευματικά και πολύ δύσκολα την επιμέλεια. Δεν βρήκε την φιλόπονη και ασκητική ζωή του Σταυροβουνίου. Η μη τήρηση των νηστιών από ορισμένους, ακόμα και τις απαγορευμένες για τους μοναχούς κρυοφαγίας, τον έκαναν να νιώσει πως μάλλον έπρεπε να επιστρέψει, να πάει πάλι στα Ιεροσόλυμα ή στο Σταυροβούνι. Εκεί οι πατέρες και ιδιαίτερα ο γέροντας και πνευματικός του Κυπριανός ούτε λάδι ούτε γαλακτοκομικά έτρωγαν το Σαββατοκυριακό. Και ο νεαρός Σοφρόνιος είχε τέτοια πρότυπα και αρχές. Όμως τελικά εσωτερικά άκουγε τη φωνή του Κυρίου και η φλογισμένη ψυχή του παρέμενε σταθερή στον πόθο της ανώτερης πνευματικής ζωής που αναζητούσε και που πίστευε ότι θα βρει εν τέλει στον Ιερό Άθωνα. Ο γέροντας Ιωσήφ προσωρινά φιλοξενήθηκε στην ασκητική καλύβη της Θείας Αναλήψεως κάτω από το Κυριακό της Κήτης της Αγίας Άνης από τον σεβαστό γέροντα Νικόδημο και την εξαμελή συνοδεία του. Διότι ο γέροντας Νικόδημος, όπως αναφέραμε παραπάνω, ήταν ο κοντοχωριανός του που του είχε κάνει την πρόσκληση να μεταβεί από την Κύπρο στο Άγιο Όρος. Η ψυχή του φτερούγιζε στην ησυχία, στην προσευχή, στη διακονία της αγάπης, στην αδολεσχία της μελέτης των θείων λόγων. Όμως, ο διακαής πόθος του ήταν να συναντήσει και να προσκοληθεί ως υποτακτικός σε γέροντα αληθινά Άγιο και Θεοφόρο, όπως αυτούς που περιγράφουν τα συναξάρια. Στην επιστολημαία βιογραφία που συνέγραψε ο ίδιος το 1962 για τον γέροντά του Ιωσήφ τον Ησυχαστή, μετά την κοίμησή του το 1959, ο γέροντας Ιωσήφ ανέφερε: «Όταν ήμουν μικρός στην πατρίδα μου και άκουγα τους πατέρες στο μοναστήρι μας να λέγουν ότι στο Άγιο Όρος είναι μοναχοί που ασχολούνται με την ωερά προσευχή, αισθανόμουν μίαν ιδιαίτεραν χαράν, η δε περιέργειά μου δεν με άφηνε να ησυχάσω και όλον παρακαλούσα τον μακαρίτην πνευματικών μου, τον ενάρετο ιερομόναχο Κυπριανό, 1878-1955, πνευματικό της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου Κύπρου, να με πληροφορήσει λεπτομερέστερον δι' αυτό το πράγμα». Σημείωσε ότι από το 1920 έως το 1922 εχρημάτισεν εις το Άγιο Όρος και πάλιν επέστρεψεν εις την πατρίδα μας και γνώριζε καλά την πνευματική ζωή του τόπου. Μας έλευγε για τον αείμνηστον γέρο Καλίνικον, γιατί κάθισε μαζί του ένα χρόνο σχεδόν, που ήταν μία εξέχουσα φυσιογνωμία του Αγίου Όρους και γενικά του μοναχισμού, εις το θέμα ιδίως της νηπτικής. Για τον γέρο Γεράσιμον, που τότε καθόταν εκεί κοντά εις τον γέρο Καλίνικον και ήταν πολύ βιαστής, ιδίως εις την εγκράτεια και την ακτιμοσύνη. Αυτός ο μακαρίτης είχε ισόβιον το πένθος. Όταν καμιά φορά τον ερωτούσε κανείς ότι δήθεν θέλει και αυτός να ησυχάσει, του έλεγε: «Παιδί μου, αν δεν έχεις πένθος, μην επιχειρήσεις. Χωρίς πένθος, ησυχαστής δεν προκόβει». Πριν κατέβει στα Κατουνάκια, όπως είπα, κοντά εις τον γέρο Καλίνικο, ο παπά Κυπριανός εκάθισε εις το Καρμήλιον, που είναι το εκκλησάκι του προφήτη Ηλιού, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια, και έκαμε υπομονή εις το υπερβολικότατον εκείνον ψύχος, όπου κατά τον χειμώνα είναι αδύνατον να ζήσει άνθρωπος εκεί. Μου έλεγε και άλλας λεπτομερίας, τας οποίας εδώ τώρα παραλείπω.
Αυτή ήταν η αναζήτηση του γέροντα Ιωσήφ και η καθημερινή προσευχή του προς την έφορο του Αγίου Όρους

Κυρία Θεοτόκο, αυτήν στην οποία ο ίδιος έτρεφε πάντοτε ιδιαίτερη αγάπη, παρακαλούσε να του δείξει κάποιον αληθινά πνευματικό Άγιο Γέροντα Σκητή. Εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτόν. Ο Γέροντας Ιωσήφ συνεχίζει τα εισαγωγικά της επιστολημαίας βιογραφίας του γέροντός του, γράφοντας σχετικά με τον εαυτό του. Αυτά όλα ήσαν η αιτία που άναψαν την επιθυμία μας να επισκεφθόμεν το Άγιο Όρος και να μην καθίσομεν αμέσως εις έναν τόπο έως ότου έβρωμεν τέτοιους ανθρώπους βιαστάς και εναρέτους και να καθίσομεν αν είναι τρόπος με αυτούς. Δόξα το Θεό ότι κατά τα τέλη του έτους 1946 εφτάσαμεν εις Άγιο Όρος μετά από πολλάς περιπετίες. Δεν ήμουν μόνος μου όταν ήρθα και εν πρώτης εις την σκήτην της Αγίας Άννης εις την Άκα Λίβιν. Είμεθα δύο, ομού με έναν άλλον αδελφόν από την πατρίδα και νομίζω ότι έχομεν και οι δύο τον ίδιο σκοπό. Παρόλο που είμεθα υπό περιορισμόν, σύμφωνα με την τάξη που έχουν για τους νέους, δεν ευραδύναμε να διαπιστώσουμε εξακοής περί της ζωής διαφόρων ερημητών και ησυχαστών των ημερών μας. Πολύ μου κίνησε το ενδιαφέρον η ζωή του αημνής του γέροντός μου, όταν μου διηγούντο γι' αυτόν οι μοναχοί μετά τον οποίον έμενα. Έκτοτε προσπαθούσα να πραγματοποιήσω τον πόθο μου, πράγμα που επέτυχον κατά τον Αύγουστο του 1947. Γνωριμία με τον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή. Η συνοδεία του γέροντος Νικοδήμου ασχολείται με την ξυλουργική. Η πρόνοια του Θεού φρόντισε ώστε όταν χρειάστηκε ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής, μία ξύλινη πόρτα για το εκκλησάκι του ασκητηρίου του Τιμίου Προδρόμου, να παραγγείλει την κατασκευή της στην συνοδεία που ο πατήρ Σοφρόνιος, μετέπειτα γέροντας Ιωσήφ, έμενε προσωρινά στην Αγία Άννα. Ο γέροντας αυτός ησύχαζε στη μικρά Αγία Άννα με τον συνασκητή του πατέρα Σένιο μέσα στα απόκριμνα ερημικά σπήλαια κοντά στην Ιερά Σκήτη της Αγίας Άννης που εφιλοξενείτο ο πατήρ Σοφρόνιος. Αγαθή φήμη και σεβασμό έτρεφαν οι ευλαβείς μοναχοί προς τον σεβαστό γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή ως δάσκαλο της νοεράς ησυχίας και προσευχής, ως καθηγητή της μοναχικής πολιτείας. Ανέβαιναν το δύσβατο προς την μικρά Αγία Άννα μονοπάτι με τον γέροντα Νικόδημο της Καλύβης όπου έμενε. Πήγαιναν στον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή προκειμένου να πάρουν τα μέτρα της πόρτας που είχε παραγγείλει ο ουσιότατος γέροντας. Η προσευχή και η αγωνία του κορυφώνονταν καθώς προσέγγιζε στα απόκριμνα σπήλαια. Σε λίγο θα συναντούσε τον σύγχρονο έμπειρο ασκητή. Πράγματι, όπως είχε ακούσει, ο ενάρετος γέροντας Ιωσήφ είχε φωτισμένο πρόσωπο και φυσιογνωμία. Ήταν κοντός άνθρωπος, ούτε χονδρός ούτε και αδύνατος. Είχε μεγάλα, ειρηνικά, γαλανά μάτια. Τα πρώην καστανά μαλλιά του είχαν γίνει αρκετά γκρίζα, αφού ήταν τότε 50 χρόνων. Παρόλο που ήταν φτωχικά ντυμένος και ατιμέλητος, η παρουσία του είχε κάτι το επιφανές και ένδοξο από την δύναμη της Θείας Χάριτος που πήγαζε μέσα από αυτόν, ενώ μία λεπτή ευωδία ξεχυνόταν στο γύρο από αυτόν περιβάλλον. Το παρουσιαστικό του ήταν πολύ γλυκή, γαλήνευε στη θέα του και η πιο ταραγμένη ψυχή. Το πρόσωπό του, το οποίο αντανακλούσε τις ενλάμψεις της θεωμένης ψυχής του, ήταν επίσης γλυκύτατο. Αγγελική μορφή, άκρος σεβάσμια από τους κόπους της άσκησης, αυστηρή και συνάμα καλοσυνάτη και στα λόγια γλυκύτατος, πλήρης εν Θεού αγάπης. Ήταν πραγματική ευωδία του Αγίου Πνεύματος. Οι λόγοι του, σαν πνευματικές αστραπές, συγκλώνησαν την περιφλεγή από τον θεϊκό πόθο, καρδία του νεαρού τότε πατρός Σοφρονίου. Το ερημικό απόκοσμο περιβάλλον θύμιζε τόπους παλαιών Αγίων, μεγάλων μορφών της Εκκλησίας μας. Μέσα στην καρδιά του δέχτηκε την πληροφορία. «Αυτός είναι που ζητάς. Αυτού να ακούεις».
Ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ, μη έχοντας τότε άλλους νέους υποτακτικούς να φροντίσουν, τους ετοίμασε το παραδοσιακό κέρασμα, το ρακί και το λουκούμι και άρχισε μέσα από την ευλογημένη ψυχή του να μιλάει πνευματικά, που για πρώτη φορά άκουσε από την έλευσή του στο Άγιο Όρος ο πατήρ Σοφρόνιος. Μεταξύ άλλων, ένα γεμάτο με πνευματικό βάθος παράδειγμα σαγίνευσε τη ψυχή του. Τους είπε ότι ο μοναχός μοιάζει με έναν σε απόλυτη ετοιμότητα κυνηγό που είναι με το χέρι στη σκανδάλη και μόλις περάσει ο κακός λογισμός, όχι μόνο δεν τον αποδέχεται, αλλά με βαθιά ταπείνωση, προσευχή και αυτομεμψία τον εξαφανίζει και με την ίδια εγρήγορση και νύψη συλλαμβάνει κάθε νόημα στην υπακοή του Χριστού. Τους είπε και άλλα πνευματικά ο γέροντας την ώρα που τους κερνούσε. Αυτό συγκίνησε τον νέο, διότι όπου πήγαινε τα λόγια ήταν για εργόχειρα και υλικές πραγματικότητες. Επειδή ο πατήρ Σοφρόνιος γνώριζε να θερίζει, ο γέρον Νικόδημος τον έστελε σε διάφορες μονές. Εκεί ο πατήρ Σοφρόνιος ταλαιπωρήθηκε, διότι οι εργάτες δεν είχαν καθόλου φόβο Θεού και ο νέος, χωρίς ακόμα πνευματικό στήριγμα στο Άγιο Όρος, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Μετά από αυτήν την τόσο μοναδική και αγιοπνευματική συνάντηση, την άλλη μέρα πήρε μαζί του και το συμμοναστή του από το Σταυροβούνι, πατέρα Χρυσόστομο, και πήγε με δική του πρωτοβουλία, κρυφά από τον γέρο Νικόδημο, διότι αυτός ήθελε να τους κρατήσει κοντά του και συνάντησαν τον γέροντα Ιωσήφ. Του είπαν ότι θέλουν να μείνουν, να μονάσουν στην συνοδεία του. Αλλά ο γέροντας Ιωσήφ αρνήθηκε, λέγοντας «Παιδί μου, εμείς τώρα γεράσαμε. Δεν βλέπεις κιόλας ότι εδώ είναι τόσο απόκριμνα και δεν υπάρχει τόπος, αλλά και πόσο αυστηρά προγράμματα έχουμε». Η επιμονή του νεαρού τότε πατρός Σοφρονίου έπεισε τον Άγιο Γέροντα να του υποσχεθεί ότι πρώτα θα προσευχηθεί και να έρθει σε μια εβδομάδα να του δοθεί απάντηση. Σε μια εβδομάδα, κατά το συμφωνηθέν, παρά τα δάκρυα των συνασκητών του στην καλύβη της Θείας Αναλήψεως, οι οποίοι δεν ήθελαν να τον αποχωριστούν, ο νεαρός Σοφρόνιος ανέρχεται προς τον μακάριο γέροντα και εκείνος με ελαφρό μηδίαμα του είπε «Ναι, παιδί μου, είναι θέλημα Θεού να μείνεις κοντά μας». Αργότερα έγινε γνωστό ποια αποκάλυψη δέχτηκε ο σεβαστός γέροντας, ώστε να πιστεί να δεχτεί τον νεαρό Σοφρόνιο ως πρώτο υποτακτικό του. Είδε ένα πουλάκι να πετά και να κάθεται στον ώμο του πατρός Σοφρονίου. Καθώς ο γέροντας το κοιτούσε παραξενεμένος, το πουλάκι αυτό άνοιξε το στόμα του και αντί να κελαϊδήσει, όπως κάνουν όλα τα πουλάκια, άρχισε να θεολογεί. Με αυτόν τον τρόπο, πληροφόρησε η χάρις του Θεού τον γέροντα Ιωσήφ ησυχαστή ότι ο νεαρός Σοφρόνιος θα ορίμαζε πνευματικά κάτω από τη δική του καθοδήγηση. Θα γινόταν σκεύος της χάριτος του Θεού και θα λάμβανε το χάρισμα της θεολογίας. Αυτό και έγινε. Όσοι γνώρισαν τον γέροντα ή μελέτησαν τα συγγράμματά του, διαπιστώνουν σε αυτά τις απόρριες της θεοπνεύστου θεολογίας που προέρχεται από καρδία η οποία δέχθηκε τις ελάμψεις του Αγίου Πνεύματος. Ο γέροντας Ιωσήφ είπε στο γέροντα Αρσένιο «Αρσένιε, φαίνεται αυτό το καλογέρι που θα έρθει θα προκόψει» και εξήγησε στον αγαθό συνασκητή του την όραση. Τον πατέρα Χρυσόστομο συμβούλεψε ο γέροντας Ιωσήφ να υποταχθεί στον γέροντα Στάχη στα ερημικά κατουνάκια για να βοηθήσει το γεροντάκι επειδή γνώριζε εργόχειρο, ήταν ράφτης. Πράγματι ο πατήρ Χρυσόστομος έκανε υπακοή και αργότερα έλεγε «Κι εγώ είμαι του γέροντος Ιωσήφ, διότι εγώ πήγα στο γέροντα μου Στάχη λόγω του γέροντος Ιωσήφ. Με έστειλε στο γέρο Στάχη επειδή ήξερα εργόχειρο». Ο γέροντάς μας αργότερα έγραφε από την πλευρά του για την αρχική άρνηση του γέροντος Ιωσήφ να τον δεχτεί ως υποτακτικό. Η αγάπη της ήσυχης και αμέριμνης ζωής και οι καρποί του πνεύματος που γεννιούνται από αυτήν παρέσερναν πολλές φορές τους πατέρες μας στο να ξεχνούν κατά καιρούς τον νόμο της αλληλεγγύης και αγάπης για να μην στερηθούν την προς το Θεό ποθητή του στροφή μόνη προς μόνο Αυτόν.
Την πνευματική αυτή γλώσσα γνωρίζουν μόνο όσοι έχουν προσωπική και πρακτική πείρα και καταλαβαίνουν τους ζηλωτές της αγωνιστικής ζωής. Αυτός ήταν ο λόγος που με αποκρίθηκαν αρνητικά οι γέροντες όταν τους παρακάλεσα να με κρατήσουν κοντά τους για να μονάσω μαζί τους. «Ούτε ο τόπος, παιδί μου, επιτρέπει», του είχαν πει, «και ούτε τα προγράμματα μας χωρούν και άλλους εδώ». Δεν έχασα όμως το θάρρος μου και επανέλαβα οικετευτικότερα την παράκλησή μου, ώσπου απέσπασα την υπόσχεση ότι θα προσευχηθούν και θα κάνουν ό,τι φωτίσει ο Θεός. Όταν την επομένη ημέρα, μετά από εναγώνια αναμονή, άκουσα τη συγκατάθεση του γέροντος ότι με δέχεται, άνοιγε για την ευτέλειά μου η νέα σελίδα της ταπεινής μου ζωής. Μόνο από τότε δεν είχα αμφιβολίες ή απορίες, αλλά με όλο το πλήρωμα της πληροφορίας και πίστεως, βρήκα αυτό που νοσταλγούσα και προγραμμάτιζα, αυτό που ήταν το μακρινό μου όνειρο. Η χαρά του πατρός Σοφρονίου όμως ήταν μεγάλη και για έναν άλλο σημαντικότατο επίσης λόγο, όπως ο ίδιος ανέφερε. Η προκοπή στην πνευματική ζωή εξαρτάται απόλυτα από την πνευματική καθοδήγηση πεπειραμένου γέροντος. Δεν ξέρω αν ήμουν υπερβολικός σε αυτό το συμπέρασμα, αλλά με είχε κυριεύσει τόσο πολύ αυτή η πεποίθηση που μου ήταν τελείως αδύνατο να την αντικαταστήσω με οποιαδήποτε άλλη θεωρία ή ελλιπή μοναστική ζωή. Γι' αυτό και είπα ότι άνοιγε η νέα σελίδα της ζωής μου. Ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ είχε ακολουθήσει τον δυσκολότερο τρόπο μοναχικής ζωής, την απόλυτη ησυχία και αμεριμνία. Η ζωή του είναι ήδη γνωστή από το εκδεδομένο βίο του. Ήταν από τις μεγάλες ασκητικές μορφές του Αγίου Όρους. Γι' αυτόν ο σεβαστός γέροντας Εμιλιανός Σιμωνοπετρίτης είχε πει: «Εάν ο Άθωνας παρουσίαζε κάθε 200 χρόνια μια τέτοια μορφή, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι επιτελεί τον σκοπό της υπάρξεώς του με τον καλύτερο τρόπο».

αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέ σε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεσαι με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν όμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμή εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψει ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μη αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκε πελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε οσπόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επιλπισά με. Αυτή με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονοματό σου, Κύριε, και επίλαξα των νόμων σου. Αυτή εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθώμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξον με ότι τα συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ω γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσά με όπω αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ό,τι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμησαν ει εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τε σεντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου, πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνει τα δικαιώματά σου ούκε πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσχίας αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσα στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλεί του, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα τον δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμι με αυτόν. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσι με. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετιείν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντε με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύηση, εσύ, Κύριε, και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχά έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι ει τον αιώνα εθεμελίωσε αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσά επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτη αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, κύριε, κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύρια σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάση εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι σου, σώσε με, ότι τα συντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησα το σωτήριον σου, κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλων σου, ότι τα συντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ο νευρίσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ο νευρίσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου, μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπραντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιον ή, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεωτό και παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε έταση και σία σημών, άσκα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σών οι τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημμυλήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημμυληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούς διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύκτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημετα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μίαν απεπτοκότες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινό φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μην. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ούσιν απόλυσας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου σου μα ήγηρα, ισοδοξολογήσε το κράτο σου. Διότι σου οπούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στι διανύε οφθαλμού, και τον νουν ημών του βαρέω ύπνου τη ραθυμία ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό τη ει ενέσεω, όπω αν δυνηθόμενα περισπάστο άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρί συν το μονογενή σου ιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν.
5: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα του οφθαλμού μου ει τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντο των ουρανών και την γην. Μη δόει ει άλλον τον πόδα σου μη δεν ει τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν ει τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλέσει κου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Μνήσθητι, Κύριε, ως αγαθός των δούλων σου και ως εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον, Κύριε, τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν Θαού και έσυ πόνο σου λύπου εις στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηγεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι, Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυσιν, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεωτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τα ψυχά ημών.
3: Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
6: Την πάσαν ελπίδα μου, Ισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
7: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαιού ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας. Επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
7: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
7: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
8: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους, είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σοι, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματος, ύψου θύσιν το Σταυρό εκουσίου στην Επουνή μου σου κοινή πολιτεία, τους εκτήρμους σου δώσεις Χριστέ ο Θεός, έφραντι δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατ' εμπολεμίων, τη συμμαχία να έχετε συνόπλων είναι σε ήτη των τρόπεων. Και νύν και ή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην προστασία φοβερά και κατέσχει την παρήδηση αγαθήτας εκκλησίας ημών πανήμητε Θεοτόκη. Στήριξε των Ορθοδόξων πολιτείων, σώζει ούσε και έλους βασιλεύει και χορήγει αυτή η ουρανώθεν την νίκη. Διότι έτηκε στον Θεόν μόνο ευλογημάν.
2: Ελέησον ημάς το έσχα το μεγαλαιός, το μεθάς επάκουσον και λέησον.
1: Κυριολέησον, κυριολέησον, κυριολέησον.
2: Κυδέο με θα υπέρτανε σε βόν και ορθοδόξον χριστιανών.
1: Κυριολέησον, κυριολέησον, κυριολέησον.
2: Κυδέο με θα υπέρτ πατρός και αρχιεπισκόπη μόν καλλινίκου και πάση Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κυριολέησον, κυριολέησον, κυριολέησον.
2: Ότε λέημα και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια ήγερος αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
2: Δόξα τη Αγία και Μονσίου και Ζωπιό και Δέρε το Τριάδι πάντοτε νίκαια και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλημα ανοίξεις και το στόμα αναγγελεί την ανεσή σου. Κύριε τα χείλημα ανοίξεις και το στόμα αναγγελεί την ανεσή σου. Κύριε, τι επνηθείτε σαν οι θλίποντες με, πολύ πανίσθεται επ' εμέ. Πολύ λέγω στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Είδε, Κύριε, αντιλήπτρου μου, η δόξα μου και ύψον την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξε και επίκουσό μου εξορούς Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην του Κύριος αντιλήψετε μου. Ο φοβηθής μου που με λιάδω λόγω του εγκύκλου συνεπιθεμένου μου. Ανάστε, Κύριε, σώσου μου, ο Θεός μου, της επάταξας πάντως ο εχθενοντάς Ματέος. Οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί του λαού της ευλογίας, εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην του Κύριου συντηλήψετε μου. Κύριε με το θυμό σου ελέγξε με, δε την οργή σου παιδεύσεις μου. Ότι τα βέλη σου είναι πάγιες άρμη και επιστρέξες επ' εμέ την χείρα σου. Ουκέ στην ίαση σε ενισαρκή μου προσώπου της οργής σου, ουκέ στην ειρήνη σωστές μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ενώ μείου πήραν την κεφαλή μου, συμφορτίου βαρία βαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώρησαν και σάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμπθαινε ως τέλος όλη την ημέρα σκετροπάζουν οι πορευόμενοι. Ότι ψώε με πλήση των πεγμάτων και και στην ίαση σαν τη σαρκή μου. Εκακόθην και ταπεινώθην έω φόδρα, ρεόμενο προ την αγμού τη καρδία μου. Κύριε, να δείξω πάση επιθυμία μου και στον αγμό μου που σου καπεκρύβει. Καρδία με τα ράχτη, εγκατέλειπε με ισχύρο μου και το φω του οφθαλμό μου και αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου ξαναντί μήγγισαν και έστησαν και έγκριστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντα ζητούντε την ψυχή μου και ζητούντε τα κακά με λάλη σαματιότητα και δολιότητα όλη την μέρα μελέτησαν. Εγώ δε σου κοφό σου κήκον και σου άλλο σου κανίγον το στόμα αυτού. Και γενόμενοι οι άνθρωποι σου κακούν και έχουν το στόμα του αυτό ελεγμού. Ό,τι επισή, Κύριε, λυπή σα ήσα, ακούσει ο Κύριο Θεό μου. Ότι είπαν μου, είπε ότι πηχαρώσει με εχθρή μου και εντό ελευθεί είναι πόδο με βεμέ μεγαλωριμόνισαν. Του χωρί μάστιγα έτοιμο και λιγεδόν με ενωπιό μου στη διαπαντό. Ότι να νομία με εγώ έναν γελό και με ρυπνίσου υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύσαν οι μισού τη με αδίκου. Για τα παιδότη μου κακά αντί αγαθών, διαβαλώ με πει κατά δίκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπει με, Κύριο Θεό μου, μία αποστήση από μου πρόσχη στη βοηθιά μου, Κύριε τη σωτηρία μου. Μην καταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσεις απ' εμού πρόσχεις τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεώρθρις, ζου εδίψεις η ψυχή μου, πως απλώς εις άρξη με γερή μου και αβάτω και ανίδω. Ούτω στην Αγίου όφθηνση του δει δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσουν το λαό σου προσβάς τη χείλη μου επενέσου είσαι μου. Ούτω σε ευλογήσουν τη ζωή μου και το όνομα τη σου έρωτα χείλο μου. Ω εξτέτο και ποιότητα σε πληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιά σου σε νέση στο στόμα μου. Για μνημόνευόν σου επί τη τρομνή μου εν τη σόρτη σε μελέτων είσαι μου. Ότι γεννήθη βοηθό μου και τη σκέπη του με το ρίγο σου αγαλιά σου με. Εκουλήθη η ψυχή μου πίσω σου, μου δεν εντελάβω τα δεξιά σου. Αυτοί οι δαϊσμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα τη γη. Παραδοθεί σου τι χειρέ μου, θεέ μερίδε αλλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε, κρατήστε επί του Θεού, υπενεθίστε πάσο μου αυτό την εφράγηση των μάλλον των άδικα. Εν τη σόρτη σε μελέτη τον Ισαίο, το γεννήθη βοηθό μου και τη σκέπη του μυτερίγου σου αγαλιά σου. Εκουλήθη η ψυχή μου πίσω σου, μου δεν εντελάβω τα δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και

0: άκρινο στην ουσούσμα που μου έθετο με δρέλμενη αυτή. Παραδόθηκε και οξυπορευόμενη οφθαλμία μου ισθένησαν αποπτωχία. Εκεί έκραξε προ ο κύριο τη μέρα διαπέτασε προ ο τασχήρα μου. Μη τη νεκρή ποιή, θαυμάσαι, γιατρή να στήσου και εξομολογήσω τέση. Μη δίγησε τέτοιση εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσει την τουσκότητα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν υγεία επιλελισμένη. Το εγώ προ ο κύριο και έκραξε και το πρωί προ ευχή μου προφθάσισε. Είναι ότι κύριο αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' μου. Φτωχό είμαι εγώ και εν κόπησε κρεότητό μου, υψωθεί δεν ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ διέλθουν οι οργέ σου, εφημερισμοί σου ξεταραξάμε. Κύκλωσά μου σου είδωλη την ημέρα περίασκουμε άμου. Εμάκρυνε επί μοφήνων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρίε. Κύριο Θεό τη σωτηρία μέρασε και έκραξε και ένυχτη εναντίον σου. Η σωστά των απειών τη προσευχή μου κλείνει το σου ει τη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και πάντοτα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και μη πελανθάνω πάση να αποδώσει αυτού. Τον ευελατεύοντα πάση τη νομία του νεόμενου πάση τα γνώσου. Του λυτρούμνη εκθρά τη ζωή του στεφάνοντα εν ελέη και εκτριμή. Τον επιπλώντα να αγαθεί την επιθυμία σου να κινήσει το σέι του νεότη σου. Ποιον ελίμο είναι ο κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώριστε ότι αυτό το Μωυσή τη ει Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτίμου και λίγο ο κύριο μακρόθυμο και πολυέλειο. Ου και στέλο οργιστή σε το δέη στον αιώνα μηνύμη. Ου κατά τα συνομία σημών επίση είναι μήνου δε κατά τα σαματεία σημών ανταπέδο και νημήν. Ότι κατά το ύψο τρόνο από τη γη εκλατέωσε ο κύριο του έλειου αυτό τη φοβουμένου αυτών. Καθώ σου να πέχουν τον τλεύο δεσμό να μάκρα φημότητα σε νομία σημών. Καθώ η κτήρη πατήριου σου κτήρισε ο κύριο φοβουμένου αυτών. Ότι αυτό έχουν το πλάσμα ημών εμνήστε του χουσεσμένου. Άνθρωπο, ο συγχώρτη ημέρα αυτό, οι άνθρωποι του αγρού του εξανθίσει. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και όχι υπάρξει και επιγνώρισε τον τόπο αυτού. Το δέλειο του κύριου από το Ιόνου και ω του Ιόνου από του φοβουμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού η ποιήση, ο αντισφυλάστη και θήκαινε αυτού και μνημημένη στον εντολό αυτού του ποιήση αυτά. Κύριο εν ουρανό, η τίμα στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντο δεσπόζει. Ευλογείται τον κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ, ποιούνται στο λόγο αυτού του ακούει τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείται τον κύριο πάση την άμεση αυτού λειτουργεί αυτού, ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείται τον κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Κύριε, σ' άκουσον τη προσευχή μου, ενώ τη δέση μου εν τη αληθεία, σ' άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Εμεί έλθει και σε μετά το δούλο σου, του δικαιωθεί στην οποία σου παζών. Ότι κατέδειξε να δώσει την ψυχή μου, ταπείνωση για την ζωή μου. Κάθε σε μένα σκοτεινίζει ο νεκρού όνο και κυρία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εμεί ταράχτη καρδία μου. Εμεί τη μελών αρχαίων να μελέτη συμπά τη έργη σου ποιήμα του χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προ τα σχέδια μου ψυχή μου για την δρόση. Ταχύ σ' άκουσον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια προστρέψει το πρόσωπό σου απ' μου και μειωθεί σου με τι καταβαίνουν συν Κουστόν πίσω αν του πρωί το λεό σου του πισί ήλπισα. Νόνε σου αφήνει κυριοδόμη παράψη μου προσήρα την ψυχή μου. Ξυλώ με τον εχθρό μου, κύριε, προς εκατέφυγον. Διδάξω με του πίνει το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, είναι και το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκτρίψει στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου ξυλοδρέψει του εχθρού μου. Και απολύ πάντα του τλίβοντα την ψυχή μου, το εγώ δούλου σου ήμιμ. Ισάκουσό μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει και σε μετά το δούλου σου. Σ' άκουσα όμως, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μην εισέλθει κρίση μετά το δούλο σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και αγίου πνεύματι, και νυν και αή και ει του αιώνε των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Η ελπίση μόνη, κύριε. Δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης υπαντός κόσμος τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών στον πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου του τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού σιώταν εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Ελέησον.
1: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Αχριστώ Διακονίας, παντός του Κύριου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ψευούσιμων έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας, και των πιστικού των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ χρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης σιδηρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ πλεόντων αδιπορούντων οσούντων καμνώντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ τουρίστην ημάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς

Της Παναγίας Αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι, νικιάει και στους αιώνας.

Αγίου Πνεύματι, κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδάσκαλων, ανέδειξε σε την ποίημη σου ή των πραγμάτων αλήθεια, δια τούτου εκτιήσω την ταπεινώση, τα υψηλά, την πτωχία, τα πλούσια,

0: Λαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότισον το κράτος και σου στην η βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος

Δόξα Πατρίκαι Υιώ και Αγίω Πνεύματι, Χριστού ότους μαθητάς ή του Πνεύματος χάρις, φρικτός εξ ουρανού κατελθούσα εν είδη, πυρός κατεφώτισε και φωστήρας ανέδειξεν, καταγγέλλοντας την της Αγίας Τριάδος, μία δύναμη και κυριότητα μία

λέει στον Θεό Θεός κατά το μέγα, λέει κατά τον πλήθο του εκτιμώ σου, εξάλληψε το ανώμημά μου, επιπλέον πλήνουμε από τι ανομίε μου και από τι αμαρτίε μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία με ενώπιό μου στη διαπαντό σου, ή μόνο ήμαρτιο και το πόνερο ενώπιό σου επίση, όπω αν δικαιωθεί εν τη λόγη σου και νική στην οποία είναι στρε. Ιδού γάρι να νομίσει την αλήθεια και να ματίσει και εσύ σε μη μύτη. Ιδού γάρι αλήθεια να γάψει τα άδρα και τα κρύφε τη σοφία σου εντελώ άσμα. Ραντίζει με σώμα και καθαριστήσουμε πριν ει με και επερχιόνια λευκανθήσουμε. Ακουτή μεγαλία σου και φροσύνη αγαλιά ω τα στέλτα πεινωμένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πα τη ανομία μου εξάλληψε. Καρδία μου καταλάβει σου να μην ο Θεό και πνεύμα ευθύ συγκίνηση με τη συγκάτη μου. Μία μου ρίψη μου του προσώπου και του πνεύμα στο άγιο μία δεν έγινε σε παιδί μου. Απόδοση μεγαλία σου εξωτερίου σου και πνεύμα του κοινωνικού στήριξών μου. Διδάσκω το πώ θα σου δώσω και σε μίση επισέ επιστρέψουση. Ελίσσε με ξεμάτων ο Θεό τη εταιρεία που αγκαλιάζει την πρόσωπη δικαίου σύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να γυρίσει την ένεσή σου. Ότι η θέση τη σύνη είναι ένα λόγο αυτόματο που και ευδοκίσει. Τι σε το Θεό πνεύμα στην τριμμένη καρδία στην τριμμένη και ταπεινωμένη ο Θεό που ξεδονώσει. Αγάθε μου κύριε διευδοκίε τη Σιόν και υποδομηθεί το ατύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίε τη Σιόν δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ενίσχυε θυσιαστήριο όνο σου μόνο.

έλαμψας τον κόσμο φως φιλών ανθρώπεν, έργο ασπάλε τις μαθητές επιγγείλω, τον παράκλητο πνεύμα εξ αποστήλω.

Ενός αυτίσου λαμπρός, Νικηφόρε Θεόλυπτε, διό επί του θρόνου σε, του υψηλού Χριστός ανέθετο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νεκρός ως τα επί γης φρονήματα σι διασκήσεως, και την ψυχή νηθήνα σε μέλος, Νικηφόρε Θεόπνευστε, προς τους λιμένος εύθεσος της ακημών του καταστάσεως, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, η άσο την συντριβή πανάμω με της ανθρωπότητος, τον ποιήτην τεκούσα του παντός,

Σου δίνω μην τις μαθητές, Χριστέ, έως ανεντήσιστε έφης. Καθίσατε εν Ιερουσαλήμ, εγώ δε ως εμέ παράκλητον άλλον, πνεύμα το αιμόντε και Πάτρος αποστέ.

Εις τέφης καθίσατε εν Ιερουσαλήμ, εγώ δε ως εμέ παράκλητον άλλον. Νεύματο εμόντε και Πάτρος Αποστελών, ενώ στερεωθήσαστε, ή του Θείου Πνεύματος επιδημήσας αδύναμην, την μοιραστήσαν πάγαλεν φωνή, κακός ο μόνο εις άντων, εις μη αναρμονία στήλιο συνήψε, γνώσεις είναι τίζους απειλή.

Μεριστής αμπαλεφωνήν κακός ομονοείς ο άντων εις μίαν αρμονίας θείος συνήψεν γνώσης συνετίζους.

και Αγίω Πνεύματι, φιλοσοφία τη σοφία στο βάθο ηρεύνησα και δογμάτων σου πλοκά. Του αφαιτούντα εικόνα Χριστού, τρανό επιχώνησα. Άξιο θαύμαστε. Και νικαία ή και ει του αιώνα των αιώνων να μην. Ομολογούνται στον Πατρί προς αιώνων συνάναρχων επεσχάτων εκτισής γαστρός τεχθέντα πανάμωμε Κυρίως δοξάζομαι σε Θεό μήτωρα ουκ εν σοφία και δύναμη και ευκού πλούτο καυχόμεθα άλενση τι του Πατρός εν υποστάτω σοφία Θεού ουκ

Της Παναγίας Αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Στο το Θεό παρα...

Αμήν. Ότε κατά βάστας γλώσσα συνέχε, διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος, ότε του πυρώστας γλώσσας διένυμεν, εις ενότητα πάντα σε κάλεσε και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιον Πνεύμα.

0: Αν τη λαβούσο, όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τη Παναγία, αχράντου υπερευλογημένη, εν δόξου τη ποινησιμών, Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρία, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου, και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό, παραθόμεθο.
1: Κύριε.
0: Σιγάριο βασιλεύ τη ειρήνη, σωτήρ των ψυχών ημών. Εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγιό Πνεύμα, την νίκαια ή και τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, τον της νίκης στέφανον, ο Νικηφόρε, ουρανόθεν σήμερον, ο σύλληφας παραθεού, σώζε τους πίστη τιμώντασε, ως ιεράρχης ομού και διδάσκαλον, ως ιεράρχης ομού και διδάσκαλον. Τη Δευτέρα του αυτού μηνός, μνήμη του Αναγής Πατρός ημών Νικηφόρου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Ομολογητού, του Πατριάρχου Πατριάρχης Πλησίων, Θείου Γέροντος Αβραάμ Νικηφόρος, Δευτερή Νικηφόρος Ισεδέμ Εύρατο Μύρη. Τη αυτή ημέρα, οι Άγιοι 38 μάρτυρες ελουτρόβληθέντες της θύρας εμφραγήσεις τελειώνται. Η Αγία Μήτυρη μετά των τριών αυτής τέκνων ξύφη τελειούνται. Γι' αυτή η μέρα όσος ιερομάρτης Έρασμος, ο εν τυχε εμελία της αρχίδος εν ειρήνη τελειούται. Η δια του Αγίου Εράσμου πιστεύσασε τον Χριστό 20.000 ξύφοι τελειούνται. Ο όσος νεομάρτης Ιωάννης, ο εν ασπροκάστρο μαρτυρήσας εν έτη 1400 εν 20 και δευτέρο ξύφοι τελειούται. Ο Άγιος νεομάρτης Δημήτριος, ο εν φιλαδερφία μαρτυρήσας εν έτη 1600 και 7ο μαχαίρα τελειούται. Θες αυτόν Αγίες Πρεσβείς Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κυρία.
0: Ότι σε νουσί πάσε δυνάμεις των ουρανών

0: Στη δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και εσύ δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Να μην δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνηθε, Πάτερ Παντοκράτορ, Κυρία μου, Νογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ομνός του Θεού, Υιός του Πατρός σου, έρουν την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς σου, έρουν τις αμαρτίες του κόσμου. Πρόσεξε την θέση ημών ο καθήμενος είναι δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος ο Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κατεκάστη μέρα να ευλογήσω και νέσαι το όνομά σου τον αιώνα και στο αιώνα του αιώνα. Κύριε, καταφυγή γεννήθη, ημών γενιά και γενιά, εγώ είπα, Κύριε, ελέησον, αν μείωση την ψυχή μου, τι μαρτώνση. Κύριε, προς εκατέφευγον, δεξόμη του πίνη το θέλημά σου, δυσί ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή μου το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτρε μου το ελαιό σου τη γυνό που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την ημέρα τάφτερα μαρτή του φυλαχθήνε ημά. Ευλογητό ο Κύριο Θεό των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξισμένο το όνομά σου του αιώνα σε μην. Γέννη το Κύριο το ελαιό σου φυμά καθά που ελπίσε με νεπισέ. Ευλογητό ο Κύριο διδάξον με τα δικαιώματα σου. Ευλογητό ο Δέσπο συνεισό με τα δικαιώματα σου. Ευλογητό ο Άγιο φωτισό με τι δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου του λιώνα έργα του χειρών σου μη παρήδη. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνου, η δόξα πρέπει. Το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα. Νην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Δώσομεν την αιωθινή ιδέη συνημών το Κύριο.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Την ημέρα πάσα θέλει αναγία ελληνική και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Άσκου Κύριε.
1: Άντιλον ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και

0: καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Βάσκου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Βάσκου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά. Και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου της ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέους εκτιρμό και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ τη δόξα αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

Κύριε Άγιο, που σα κατηγορεί τα πνεύμα, φανώ το πνευμόρο σώμα, την πνεύμα, η πάση την κτήση, εκλείνω τον αρχαίο να ψυχήσω του σώματο και δύο μυθά σου, Άγιο Αγίων. Έκλεινε τη χείρα στην άρωτα, να ξεγεί κατά κυρίω και ευλόγησε πάντα σε εμά, και μάρτυρο με νεκουσίω ή ακουσίω, σα αγαθώ σε πνεύμα, που σα δώσει χώρο σου. Δρούμενο σου μετά, εγκόσμιο και υπερκόσμιο αγαθά σου.

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλον το όνομα σου ύψιστε το αναγγέλλειν το πρωί το ελαιό σου και την αλήθεια σου κατά νυχτάν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένι και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου, ηλθέ η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα φιλήματα ημών. Ως και ημείς αφιέμε τους οφειλέτες ημών και ημείς εν έγκυση ημάς εις πειρασμών. Αλλά ρίσα ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εις την η βασιλεία και δύναμη σε δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας Παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ το ευσεβούσιμον έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστημον στρατού του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και το πίστηκο των εναυτές του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης.

0: Χριστόν.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ό,τι πρέπει, σηκώσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό.

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Δύο λέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου της ποινής ημών Θεοτόπ και υπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κυρία.
0: Ότι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαι και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Επακούσε σου Κύριε σου ημέρα θλίψεως, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού.

0: όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Εις Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας μετά πάντων των Αγίων ημονέσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Η Κύριε.
0: Ό,τι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξαν αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οικιάει και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε, εν τη δύναμη σου εφρανθήσεται ο Βασιλεύς και επί το σωτηρίο σου.

ελευθερωτής και τον τοχόν υπεράσπιστης, ασθενούντον ιατρός, βασιλέον υπέρμαχος, τροπεοφόρε μεγάλο μάρτης Γεώργιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό.

0: Προς Ρωμαίους επιστολής Παύλου του ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομαι.
0: Παύλος δούλος Ιησού Χριστού, πλη

Χριστού, πάση τη σούσιν ερώμην αγαπητής Θεού, κλητής Αγίης. Χάρις ημίν εν ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κύριου Ιησού Χριστού.

Το καιρό εκείνο, περίγαινε ο Ιησούς όλη τη Γαλιλαία διδάσκωνε τις συναγωγές αυτών και κηρύσσουν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύαν πάσαν όσων και πάσαν μαλακίαν εν το λαό. Και απήλθεν η ακοή αυτού εις όλη τη Συρία και προσύνεγκαν αυτό πάντα στους κακώς έχοντας ποικίλες νόσους και βασάνεις συνεχομένους και δαιμονιζομένους και σελενιαζομένους και παραλυτικούς και θεράπευσαν αυτούς. Και ακολούθησαν αυτό όχλοι πολλοί από της Γαλιλαίας και Δεκαπόλεως και Ιεροσολύμων και Ιουδαίας και πέραν του Ιορδάνου. Ειδών δε τους όχλους ανέβη στο όρος και καθίσαντος αυτού προσήλθον αυτό οι μαθηταί αυτού. Και ανοίξαν στο στόμα αυτού, εδίδασκεν αυτούς λέγον, «Μακάρι πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστί η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουσι τη γη. Μακάρι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται. Μακάρι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται. Μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Μακάρι ειρηνοποιεί, ότι αυτοί οι ιοι Θεού κληθήσονται. Μακάρι δε διωγμένοι ένε και δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι έστε όταν ονειδίζουσιν ημάς και διώξουσι και ύποσι παν πονηρών ρήμα καθημών ψευδόμενοι ένε και νεμού. Χαίρετε και αγαλιάστε, ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής, ούτω γάρε δίωξαν τους προφήτες του προημών. Ημείς έστε το άλας της γης. Εάν δε το άλας μορανθεί, εν τίνι αληστήσετε.

0: Υπό τούτου και το μεταπίστευση Θεός ευλαβίας και φόβου Θεός ιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Χριστίνη ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη.
1: Κύριε
0: Μάρτυρον παρά του Κυρίου, ετησόμεθα.
1: Παράσκου, Κύριε.
0: Άγγελον ειρήνης, πίστων οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου, ετησόμεθα.
1: Παράσκου, Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημμυλημάτων ημών, παρά του Κυρίου, ετησόμεθα.
1: Παράσκου, Κύριε.
0: Ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο, παρά του Κυρίου, ετησόμεθα.
1: Παράσκου, Κύριε.
0: Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετάνοια εκτελέσε, παρά του Κυρίου, ετησόμεθα.
1: Παράσκου, Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυναν επέσυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν. Την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσκου, Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συγχύριε.
0: Άγιος ο τεχόμενος Ιαν ενέσεως παρά τον ευκαλουμένος εν όλη καρδία πρόσεξε και μόταν αμαρτωλών τη δέηση και προσάγει το Αγίος Ευθυρίο και κάνουσον εμάς προς εγκίνηση δώρατα και θυσίας πνευματικά σου πέντων μετέρων αμαρτημάτων και του λαού αγνοημάτων και καταξίωσον εμάς ευρυ χάρον ο οποίος του γενέσαι εσύ πρόσεξε τον θυσίαν ημών και επισκηνώς το πνεύμα της χαριτός του αγαθόν εφημάστα που αρχίζουν να δωρατά αυτά και επιπάτω το λαό σου. Διά των νυκτηρμών του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει, σύντο Παναγίο και αγαθό.

των εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, οποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο, το πάντα γένετο, των διημάστους ανθρώπους και δι' την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα,

Και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας ραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

στο Άγιο και πάντα νομίζουμε και ονοκλείς με το φανερό και φανάμε βερίσιο των ζημάς και γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ που λειτουργία στάθηση το χειρόνιμο, δέξεις και τεξίου σας και έτσι παραστήκες χιλιάδες αρχαγγέλων και μεριάδες αγγέλων, τα χεροβήμου και τα σεραφήμου εξαπτέρυγα από λιώματα μετάρσια, από τα ερωτά.

0: Και πόσον.
1: Και δώσε μην ενιστώματι και μια καρδία δοξάζει και αν είμαι το πάτη μου και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νικιάει και τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρωση μόνη.

0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, προσεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψην ημίν την Θείαν χάρη και τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος δεηθούμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία σε κατακρήτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν σου φιλέτες ημών και εμείς εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκια ή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ειρήνη πάση.
1: Το πνεύματι σου.
0: Θα σε φαλάσσουμε, Κύριε, οπίνομαι.
1: Στη Κύριε.
0: Ευχαριστούμε στη Βασιλεία Φαρά το μετρήτο δυνάμει, το πάντα δημιουργή σα και το πλήθη του ελαιού σου εξουπώνει του πάντα παραγόνου αυτό δε του τερανό θενέρι του εκλογότε αυτών και φαλά. Που γαρέκνε αρκή και αίματι, αλλά στο φερό Θεό συνδέε τα πρωτεία είναι πάση με σαν τον ξωμάλ και κάστο και ανθρία. Τη πλέον σου σύμπλεσον τη ότι μπορεί συνόδο να συνοσυντασίασε ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρητη και εκτιμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου ιού μεθού ευλογητώσει. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την οικιά ή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσεχε σου στο Θεός μας και την Ιησού Χρόντο, εις ασυλίες και θέστα για μας. Ο άρτο πατρίς συγκαθήμενος και οδομήρα ράξης, με την κατευξής και ρατεάσχερη, με τα δένομη το χρά του σωματώσεις του μία μου της χαιδημό πατήτελα, ο Θεός ηλιαστήμ του Μαρτωλό και λύσον, Θεός ηλιαστήμ του Μαρτωλό και λύσον, Θεός ηλιαστήμ του Μαρτωλό και λύσον.

0: Και μετά λαβώντε των Θείων Αγίων, Ακράτων, Αθανάτων, Επουρανίων και Σοπιών, Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίω ευχαριστήσουμε το Κυρίο.
1: Ελέησον.
0: Αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη.
1: Ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ενικήν και αναμάρτων επισάμενη αυτού και αλλήλου και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό, παραθόμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Ευχαριστούμε συνδέω τον φιλάνθρωπο, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούσα μέρα κατεξίωσε εμά των επουρανίων και θανάτων μυστηρίων. Ορθιτόμισον ημών την οδόν στήριξον εμά και το φόβο του πάντα, σπούρισον ημών τη ζωή. Ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχέ και εκκλησίε εν δόξη του τόπου και υπαρθένου Μαρία και πάρουν των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμό ημών και σε τη δόξα αναπέμπομεν, το πατρί και το ιό.

Ο ευλογών σε ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν σε ψήφι πειθότητα. Σώσε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα τη Εκκλησία σου φύλαξον, αγίασον του αγαπώντα την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτού αντιδόξασον θεϊκή σου δυνάμει και μία καταλήψη μα σου ελπίζοντα επί σε. Ειρήνη τον κόσμο σου δόρισε, τι Εκκλησίε σου, τι ιερεύσει, τι άρχου συνημών του στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσει αγαθή και πάν δόρημα τέλειον άνω θανεστή. Καταβαίνουν εξ του πατρό των φώτων και σε τη δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγιο Πνεύμα, την νίκη και αή και τους αιώνας των αιώνων.

0: ελέησον.
1: Ευλογία Κυρίου και ελέος, έλθε φημάστη αυτού διαχάρτη, φιλανθρωπία πάντοτε νίκια, ή και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρά Άγιε ευλόγησον.
1: Εν είδη πυρήνων γλωσσών ουρανών και καταφέρουσα στο Πανάγιο Πνεύμα σου Αγίου αυτού Μακθές και Αποστόλης Χριστός, αληθινός Θεός ημών. Εσ πρεσβείς, Παναχράτου και Παναμώμα Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες ο Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου και ενδόξου προδόν του Άτους του Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγής, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάτους Γεωργίου, του Τροπεοφόρου, της Οσίας Μητρός ημών, Θεοδόρας, Βασιλής Άρτας, πάντων ενάρτης διαλαψά των Αγίων, τον Αγίου Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου των Υπόλοιπων Χρυσοστόμου, τον Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιακήμ και Άννης, τον Αγίου Πατρός ημών, Νικηφόρου Αρχιεπισκόπου των Υπόλοιπων του Ομολογητού, του Αγίου Μάρτυρος Κωνσταντίνου, του Εξαγαρινών, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδα διαφυλάξει πάντα σε εμάς. Καλημέρα σας, να είστε όλοι καλά.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 2 Ιουνίου. Μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Νικηφόρου του Ομολογητού Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως. Ο Άγιος Πατήρ ημών Νικηφόρος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη περί το 758, κατά τη διάρκεια του διωγμού που εξαπέλυσε ο Κωνσταντίνος ο Κοπρόνημος κατά των Ιερών Εικόνων. Ο πατέρας του Θεόδωρος ήταν πρώτος γραμματέας του Παλατίου, πρόταση Κρήτης. Έχοντας εκδηλώσει με τόλμη την αφοσίωσή του στην Ορθοδοξία, πάφθηκε του αξιώματός του και εξορίστηκε στην Νίκαια, όπου και ετελέφθησε το βίο του, δίνοντας σε όλους το παράδειγμα της ευσέβειας. Η μητέρα του Αγίου Ευδοκία καλλιέργησε τις αγαθές κλήσεις του γιού της και αφού τον εμπιστεύθηκε σε έναν γραμματέα του Αυτοκράτορα για να μαθητεύσει κοντά του, αποσύρθηκε σε μοναστήρι. Ο Νικηφόρος, αφού ολοκλήρωσε με επιτυχία όλες τις βαθμίδες της θύραθεν παιδείας, έγινε και αυτός με τη σειρά του πρώτος γραμματέας του νεαρού Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου VI και της Αντιβασιλίσσης Ειρήνης και έλαβε ενεργό μέρος στην 7η Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας ως αντιπρόσωπος του Αυτοκράτορα. Μετά την προσωρινή αποκατάσταση της Ορθοδοξίας, ο Νικηφόρος, αποδίδοντας μικρή σημασία στη δόξα και στις διακρίσεις του κόσμου τούτου, ανταποκρίθηκε στην εσωτερική κλίση που τον οθούσε να ασπαστεί το μοναχικό βίο. Αποσύρθηκε στην Εσχατιά του Βοσπόρου, στην Ασιατική Ακτή, σε ένα προάστιο λεγόμενο του Αγάθου, όπου ίδρυσε μονή. Παραμένοντας λαϊκός, επιδόθηκε ωστόσο με ζήλο νυχθημερών στην προσευχή και στη μελέτη. Με τον τρόπο αυτό, όχι μόνο απέκτησε βαθιά γνώση του Λόγου του Θεού, αλλά ήξερε επίσης να θέτει στην υπηρεσία του τη φιλοσοφία και τη ρητορική, τις οποίες κατήχε άριστα. Μακράν του να γίνει αφορμή έπαρσης, η θύραθεν γνώση έδινε την ευκαιρία στον Νικηφόρο να ευχαριστεί τον Κύριο και να προκόβει στις ευαγγελικές αρετές. Αριστοκράτης επιφανής και λόγιος με υπόλοιψη, έδειχνε ελεύθερος από κάθε πρόσδεση στον κόσμο, πράος, νυφάλιος, ελεήμων απέναντι σε όλους, ανίκανος να ενεργεί από ματαιοδοξία. Ο Άγιος Ταράσιος εκοιμήθη υποδεικνύοντας ως διάδοχό του τον Νικηφόρο, ο οποίος εξελέγει ομόφωνα στον πατριαρχικό θρόνο, παρόλες τις αντιστάσεις του και παρά το γεγονός ότι ήταν ακόμη λαϊκός. Ο Αυτοκράτορας Νικηφόρος Πρώτος, αντιτιθέμενος αρχικά στην εκλογή αυτή, έγινε στη συνέχεια ένθερμος υποστηρικτής του και έβαλε σε ενέργεια όλη την αυθεντία του για να αποσπάσει τον Άγιο από την ησυχία του. Αφού εκάρη μοναχός, ο Νικηφόρος ανήλθε διαδοχικά σε όλους τους βαθμούς της ιεροσύνης και τέλος ενθρονίστηκε πατριάρχη στο Πάσχα του 806. Μετά την τελετή της ενθρόνησης, ο Ιεράρχης κατέθεσε επίσημα στο θυσιαστήριο της Αγίας Σοφίας ένα βιβλίο που είχε συντάξει προς υπεράσπιση των ιερών εικόνων.

Η ασυνήθιστη αυτή άνοδος ενός λαϊκού στην κορυφή της εκκλησιαστικής ιεραρχίας προκάλεσε την αντίθεση των μοναχών της Μονής του Στουδίου υπό την καθοδήγηση του Αγίου Πλάτωνος και του Αγίου Θεοδόρου. Η ένταση αυξήθηκε ακόμη περισσότερο όταν ο νέος Πατριάρχης επανέφερε στις τάξεις της Εκκλησίας τον πρεσβύτερο Ιωσήφ, που είχε καθαιρεθεί από τον Ταράσιο επειδή τέλεσε τον παράνομο γάμο του Κωνσταντίνου VI. Οι μοναχοί διέκοψαν την κοινωνία με τον Πατριάρχη και τότε ο Αυτοκράτορας έλαβε αυστηρά μέτρα και τους εξόρισε, χωρίς να μπορέσει ο Νικηφόρος να φέρει αντίσταση. Η ένταση κόπασε μόνο με την άνοδο στο θρόνο του Μιχαήλ I. Λαμβάνοντας το στέμα από τον Πατριάρχη, ο Αυτοκράτορας δεσμεύτηκε να υπερασπίζεται την Ορθοδοξία, ανακάλεσε τους εξόριστους και για να τεθεί τέρμα σε κάθε διχοστασία, ο Νικηφόρος δέχτηκε να καθαιρεθεί εκ νέου Ιωσήφ. Σταθερός υπερασπιστής της τιμής των Αγίων Εικόνων, ο Άγιος Ιεράρχης μερίμνησε την περίοδο αυτή της Γαλήνης να απαλλάξει την Εκκλησία, με το λόγο και τα συγγράμματά του, από κάθε αιρετική επιρροή. Στερέωσε τον ιερό θεσμό του γάμου, απαγορεύοντας τους ευγενείς να αποπέμπουν τις συζύγους τους και προσπάθησε να διορθώσει ορισμένες καταχρήσεις που είχαν εμφανιστεί σε μοναστήρια, φροντίζοντας να καταργηθούν οι διπλές μονές. Σε όλη την Εκκλησία κατάφερε να βασιλεύει η κανονική τάξη, πηγή χάριτος και αρμονίας. Οι ευνοϊκές αυτές συνθήκες δεν κράτησαν ωστόσο για πολύ. Μετά τον άτυχο πόλεμο κατά των Βουλγάρων, ο Αυτοκράτορας Μιχαήλ παραιτήθηκε από το θρόνο για να ενδυθεί το μοναχικό σχήμα και τον διαδέχθηκε ο Λέων ο Αρμένιος. Μόλις ο τελευταίος εισήλθε στην Κωνσταντινούπολη, ο Άγιος Νικηφόρος του πρότεινε να υπογράψει ομολογία πίστεως, με την οποία θα δεσμευόταν να μην επιφέρει νεωτερισμούς σε θρησκευτικά θέματα. Ο Λέων όμως αρνήθηκε να υπογράψει οτιδήποτε πριν τη στέψη του. Κατά την τελετή της στέψεως, τη στιγμή που ο Νικηφόρος επέθετε το στέμα στο κεφάλι του ηγεμόνα, αισθάνθηκε πόνο σαν να ακουμπούσε το χέρι του πάνω σε έναν αγκαθερό βάτο. Δύο ημέρες αργότερα, όταν ο Πατριάρχης του υπέβαλε εκ νέου την ομολογία πίστεως, ο Λέων απροκάλυπτα αρνήθηκε να την υπογράψει, ενώ λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 814 εξέδωσε διάταγμα κατά των Σεπτών Εικόνων. Ο Άγιος Νικηφόρος όρισε τότε νηστεία και συνάθρισε μέγα πλήθος στην Αγία Σοφία για μία αγρυπνία με σκοπό να προσευχηθούν στο Θεό ώστε να αποτραπεί η νέα αυτή δοκιμασία της Εκκλησίας. Μαθαίνοντας για τη σύναξη αυτή και φοβούμενος την επιρροή του Αγίου, ο Αυτοκράτορας τον κάλεσε το πρωί στο παλάτι και τον κατηγόρησε ότι διαταράσσει τη δημόσια τάξη. Ο Νικηφόρος υπερασπίστηκε τον εαυτό του, αρνούμενος κάθε ενέργεια κατά της εξουσίας του ηγεμόνα, αλλά του καταλόγησε ότι αναμειγνύεται με αθέμητο τρόπο στα εκκλησιαστικά πράγματα και διαταράσσει την ειρήνη ανσταλάζοντας το δηλητήριο της αιρέσεως. Ακολούθησε μακρά θεολογική συζήτηση, κατά την οποία ο Νικηφόρος κατέδειξε το θεολογικό αίρισμα της τιμής των Αγίων Εικόνων. «Η τιμή αυτή δεν είναι η ειδωλολατρία», απάντησε στον Αυτοκράτορα, «διότι αφού ο Θεός έγινε ορατός δια της ενανθρωπίσεως του Χριστού, η απεικόνιση της ανθρωπότητας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως εμφανίστηκε στη γη, ισοδυναμεί με ομολογία της ενανθρωπίσεώς του και της σωτηρίας μας».

Μετά τη λαμπρή ανέρεση εκ μέρους του Αγίου όλων των επιχειρημάτων του ηγεμόνα, ο Λέων, μετά την εορτή των Θεοφανίων, κατάφερε να πάρει με το μέρος του αρκετούς επισκόπους και κληρικούς, οι οποίοι από κοινού με οικονομάχους θεολόγους ήλθαν να πιέσουν τον Νικηφόρο να υποταχθεί. Ο Ιεράρχης τους αποκρίθηκε ότι από τη στιγμή που όλες οι εκκλησίες είχαν ενωθεί στο θέμα των εικόνων από την εποχή της Δευτέρας Συνόδου της Νικαίας, δεν μπορούσε εκείνος να ανοίξει συζήτηση με αυτούς, οι οποίοι με τη θέλησή τους είχαν αποκλείσει εαυτούς από την εκκλησιαστική κοινωνία. Πρόσθεσε ότι αν ο Αυτοκράτορας επιθυμούσε να συνεχίσει τις πιέσεις του, εκείνος ήταν έτοιμος να υποβάλει την παραίτησή του. Η συζήτηση δεν είχε κανένα αποτέλεσμα και ο Άγιος προχώρησε στην καθαίρεση των κληρικών που είχαν ασπαστεί την αίρεση. Αισθανόμενος δε ότι πλησίαζε η ώρα του βίαιου διωγμού, έγραψε στη σύζυγο του Αυτοκράτορα και στους υπουργούς του να ενεργήσουν ώστε να μην χυθεί νέο αίμα. Στις αρχές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ο Νικηφόρος αρρώστησε βαριά και ο Αυτοκράτορας αφαίρεσε από τον Πατριάρχη τη διαχείριση του θησαυροφυλακίου της Μεγάλης Εκκλησίας, αναθέτοντάς την σε έναν πατρίκιο. Κατόπιν δε συνεκάλεσε μια παράνομη σύνοδο οικονομάχων, στην οποία κάλεσε τον Νικηφόρο, ο οποίος προέβη σε φλογερή υπερασπίση

και περάσει τα πρώτα χρόνια της μοναχικής ζωής του. Λίγο αργότερα τον έστειλαν ακόμη πιο μακριά, σε άλλη μονή που είχε ο ίδιος ιδρύσει, αφιερωμένη στον Άγιο Θεόδωρο. Εν τω μεταξύ, και ενώ ο Νικηφόρος είχε υποβάλει την παραίτησή του, ο Λέων ανέβασε στον πατριαρχικό θρόνο τον Θεόδωτο Κασιτερά, έναν άσπονδο εχθρό των Ιερών Εικόνων, ο οποίος συγκάλεσε σύναξη αιρετικών επισκόπων για να επικυρώσουν τις αποφάσεις της Συνόδου της Ιερίας. Καταργήθηκε επισήμως η τιμή των εικόνων, αναθεματίστηκαν τα ονόματα του Ταράσιου και του Νικηφόρου και ξέσπασε εκ νέου διωγμός κατά των ομολογητών της πίστεως σε όλη την αυτοκρατορία. Η αξιοθρήνητη αυτή κατάσταση διήρκεσε μέχρι την δολοφονία του Λέοντος από τον Μιχαήλ Β' 820 μετά Χριστόν. Αναλαμβάνοντας την εξουσία ο τελευταίος, κατόπιν αιτήματος του Νικηφόρου, κήρυξε άκυρες τις αποφάσεις των οικονομαχικών συνόδων και ανακάλεσε από την εξορία τον Όσιο Θεόδωρο στο Δίτη και τους άλλους ομολογητές. Οι νόμοι όμως, κατά τη τιμή των εικόνων, παρέμειναν εν ισχύ και τους απαγορεύτηκε η είσοδος στην Κωνσταντινούπολη. Ο Θεόδωρος, που είχε συμφιλειωθεί με τον Νικηφόρο πριν την έναρξη του διωγμού, επισκέφθηκε πολλές φορές τον Πατριάρχη και του έγραφε ενθαρρυντικές επιστολές, όπου τον επαινεί ως μέγα ήλιο της Ορθοδοξίας, του οποίου ή της ομολογίας ακτίνες φωτοβολούν την οικουμένη. Ο Μιχαήλ Β' πρότεινε στον Άγιο Νικηφόρο, ο οποίος του είχε γράψει για να τον παροτρύνει να αποκαταστήσει πλήρως την Ορθοδοξία, να τον ανακαλέσει στο θρόνο του, αν υποσχόταν να τηρήσει σιγή για τις Άγιες Εικόνες και τη Σύνοδο της Νικαίας. Ο Άγιος Ιεράρχης αρνήθηκε κατηγορηματικά και προτίμησε να παραμείνει στην εξορία. Από το ησυχαστήριό του αυτό, βάζοντας την υπηρεσία της Ορθοδοξίας στην λεπτότητα της φιλοσοφίας του Αριστοτέλους, συνέταξε σημαντικές πραγματείες, στις οποίες καταδείκνυε ότι η εικόνα του Χριστού δεν αναπαράγει με ιδωλολατρικό τρόπο την απερίγραπτη Θεία Φύση, όπως διατείνονταν οι οικονομάχοι θεολόγοι, αλλά διατηρεί μια σχέση ομοιότητας με το πρόσωπο του Χριστού. Τον αόρατο Θεό που έγινε ορατός δια της ενανθρωπίσεως, παραμένοντας ταυτόχρονα απερίγραπτος στη θεότητά του. Συνέχισε τον ένδοξο αυτό θεολογικό αγώνα του μέχρι που αναπαύθηκε εν κυρίω στις 2 Ιουνίου 829, μετά από 14 χρόνια εξορίας. Η σωρός του ενταφιάστηκε στη Μονή του και παρέμεινε εκεί μέχρι την ανακομιδή των Λειψάνων και τη μεταφορά της στην Κωνσταντινούπολη, στο Ναό των Αγίων Αποστόλων, θριαμβευτική επιστροφή που σφράγισε την οριστική νίκη της Ορθοδοξίας.

0: Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Εράσμου Αχρίδος, εν ειρήνη τελειοθέντος και των συναυτό 20.000 ξύφη τελειοθέντων. Τι αυτή η μέρα 38 μάρτυρες εν λουτρό βληθέντες της θύρας εμφραγίσης τελειούνται. Μνήμη της ευσεβούς Μητρός μετά των τριών τέκνων αυτής ξύφη τελειοθέντων. Μνήμη των 10.000 μαρτύρων Αντιοχίας κατά τον διωγμό του Δεκίου. Μνήμη του Οσίου Μαρίνου του εν Κωνσταντινούπολη. Μνήμη του Αγίου Πατρόσιμον Νικηφόρου, Επισκόπου Μιλήτου. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Νέου, του εν Σουτσεάβα. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Δημητρίου, εκ Φιλαδελφίας. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου, του εξ Αγαρινών. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ποθινού, Επισκόπου Λουγδούνου. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον εμάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.

0: σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Σήμερα, το 1823, επίθεση επανασχολής

0: θα των Κρητών στην πλειονότητα Σφακιανών, στο στενό πέρασμα Κανδάνου Χανίων, λίγη με νίκη των Ελλήνων και το θάνατο 800 Τούρκων. Σαν σήμερα το 1825, ναυμαχία μεταξύ ελληνικού και τουρκικού στόλου έξω από το λιμάνι της Σούδας έχει ως αποτέλεσμα την ανατίναξη της τουρκικής υποναυαρχίδας. Στις 2 Ιουνίου του 1829, τμήματα υπό τους Κριεζώτη, Διοβουνιώτη, Ράγκο και Λάζο επικρατούν 2.500 Τουρκαλβανών υπό τον Ομέρ Πασά της Αιβίας στη θέση ανηφορίτη Θιβών και τους αναγκάζουν σε άτακτη υποχώρηση. Σαν σήμερα το 1896, ο Γουλιέλμο Μαρκόνι λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το ραδιόφωνο. Στις 2 Ιουνίου 1933, η ελληνική αποστολή αναχωρεί για το Λονδίνο προκειμένου να προβεί στον οριστικό διακανονισμό του εξωτερικού δημόσιου χρέους της χώρας. Στις 2 Ιουνίου του 1937, ηλεκτροκινείται ο σιδηρόδρομος Κηφισιάς. Ο αστικός σιδηρόδρομος Πειραιά-Κηφισιάς, γνωστός ως ηλεκτρικός, μετράει σχεδόν 1,5 αιώνα ζωής. Ατμοκίνητος αρχικά και ηλεκτροκίνητος αργότερα, ο σιδηρόδρομος συνέδεσε το 1869 την Αθήνα με τον Πειραιά, που μέχρι τότε οι άμαξες και τα παμφορία ήταν το μόνο μέσο συγκοινωνίας μεταξύ τους. Σε όλη αυτή τη διαδρομή του, από το 1869 έως σήμερα, ο σιδηρόδρομος έζησε στιγμές μεγαλείου αλλά και συμφορές. Μετέφερε βασιλείς, υψηλούς επισκέπτες, έδωσε το παρόν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896, μετέφερε στρατιώτες του πολέμου 1912-1913, βομβαρδίστηκε και επέζησε, πραγματοποιώντας εκατομμύρια δρομολόγια που εξυπηρέτησαν δισεκατομμύρια επιβάτες. Στις 2 Ιουνίου του 1943, το ελληνικό αντιτορπιλικό Βασίλισσα Όλγα και το αγγλικό αντιτορπιλικό Τζέρβις βυθίζουν ιταλική νεοπομπή κοντά στην Καλαβρία Σικελίας.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης στους 106,6 στα FM.
1: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
2: Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 17. Διάφοροι διδασκαλίες. Ο Κύριος τώρα απευθύνεται αποκλειστικώς προς τους μαθητάς του. Τους έλεγε δε, όπως έχει τώρα η κατάσταση του κόσμου του διεφθαρμένου, είναι αδύνατον να μην έλθουν τα σκάνδαλα και οι πειρασμοί που σπρώχνουν τον άνθρωπο εις την αμαρτία. Αλίμονον όμων εις εκείνον δια του οποίου έρχεται το σκάνδαλο και γίνεται αιτία να αμαρτήσει ο πλησίον του. Το συμφέρει περισσότερο να κρεμαστεί γύρω από το λαιμό του μιλόπετρα και με αυτήν να ρηφθεί στην θάλασσα, παρά να παρασύρει στην αμαρτία έναν από αυτούς τους ταπεινούς και απλούς που πιστεύουν εις εμέ. Προσέχετε εις τους εαυτούς σας να μην γίνετε ποτέ σκάνδαλο εις τον πλησίον σας. Εάν δε σου πτέσει ο αδελφός σου, επίπληξέ τον με αδελφική συμπάθεια, αποβλέπον εις το να τον διορθώσεις. Και αν μετανοήσει, συγχώρησέ τον. Και εάν 7 φοράς την ημέρα, δηλαδή πολλάς φοράς, σου πτέσει και 7 φοράς επιστρέψει και σου είπε «μετανοώ», οφείλεις να τον συγχωρείς. Και είπαν οι Απόστολοι στον Κύριο, «Κύριε, πρόσθεσέ μας πίστη και δια της χάρης τόσου αύξησε την πίστη που έχουμε και κάνε τη τελειωτέρα, ώστε δι' αυτής να ανταποκριθόμεν εις τας υποχρεώστης της αποστολής μας και υπερνικήσομεν τα σκάνδαλα του κόσμου». Είπε δε ο Κύριος, «Πράγματι έχετε ανάγκη να τελειοποιηθεί εις την πίστη. Εάν είχατε πίστη τόσο θερμή και σφοδρά σαν το μικρό σπόρο του συναπιού, θα λέγατε εις τον δέντρο αυτό της ικαμινιάς, ξεριζώσου και πήγαινε να φυτευτείς μέσα εις την θάλασσα και θα σας υπήκουε. Και τέτοια θαύματα όμως, εάν κατορθώσετε, μην υπερηφανευθείτε και μην ξεχνάτε ποτέ ότι είστε ταπεινοί δούλοι του Θεού. Πράγματι, ποιος από εσάς που έχει δούλο, ο οποίος οργώνει το χωράφι ή βόσκει τα πρόβατα, όταν ο δούλος αυτός επιστρέψει και έμβει στο σπίτι από το χωράφι, ποιος Κύριος από εσάς θα του είπε «πέρασε αμέσως και κάθισε να φάγεις»? Κανείς. Αλλά τι θα του είπε? Δεν θα του είπε «ετοίμασε εκείνο που θα δειπνήσω και ζώσου να με υπηρετήσεις έως ότου φάγω και πείω και ύστερα θα φάγεις και θα πει εσύ». Μήπως ο Κύριος ούτως χρεωστεί ευγνωμοσύνη στον δούλο εκείνο επειδή έκαμε όσα τον διέταξε? Δεν νομίζω ότι του χρεωστεί ευγνωμοσύνη. Έτσι κι εσείς, όταν κάμετε όλα όσα σας διέταξε ο Θεός δια των εντολών του, πρέπει να λέγετε ότι είμαι θα δούλοι άχρηστοι, διότι εκείνο που είχαμε χρέος και καθήκον να κάμωμεν, αυτό και μόνο εκάμαμεν, τίποτε δε το έκτακτο και εξαιρετικό.

η θεραπεία των 10 λεπρών. Και όταν ο Ιησούς επήγαινε στα Ιεροσόλυμα, συνέβη να διέρχεται διαμέσου των συνόρων της Σαμαρίας και Γαλιλαίας, βαδίζων από δυσμόν προς Ανατολάς, προς την πέρα του Ιορδάνου χώρα. Και όταν εισήρχε το εις κάποιο χωρίο, το συνείδησαν 10 λεπροί άνδρες, οι οποίοι εστάθησαν από μακράν, επειδή, σύμφωνα με τον νόμο, κάθε λεπρός εθεωρείτο ακάθαρτος και δεν του επετρέπεται να πλησιάσει κανένα. Και αυτοί έβγαλαν φωνή μεγάλη και είπαν «Ιησού, Κύριε, κάμε έλεος εις ημάς και θεράπευσέ μας». Και όταν τους είδε, είπε προς αυτούς «Πηγαίνετε και δείξατε το σώμα σας εις τους ιερείς, δια να βεβαιώσουν αυτοί, σύμφωνα με τη διάταξη του νόμου, εάν πράγματι εθεραπεύθητε». Και συνέβη, όταν αυτοί επήγαιναν να εξεταστούν από τους ιερείς, εκαθαρίστησαν από τη λέπρα. Ένας δε από αυτούς, όταν είδε ότι εθεραπεύθη, επέστρεψε και με φωνή μεγάλη, εκφράζον τη χαρά και ευγνωμοσύνη του, εδόξαζε τον Θεό που διαμέσου του Ιησού τον εθεράπευσε και έπεσε με το πρόσωπο κατά γης πλησίον τον ποδό του Ιησού και τον ευχαρίστη. Και αυτός ήτο Σαμαρίτης, σχισματικός και ο λιγότερο φωτισμένον από τους Ιουδαίους, και συνεπώς δεν θα περίμενε κανείς να δείξει αυτός ευγνωμοσύνη, οποία δεν έδειξαν οι άλλοι 9 που ήσαν Ισραηλίτε. Απεκρίθη δε ο Ιησούς και είπε «Δεν εκαθαρίστησαν από τη λέπρα και οι 10, οι δε άλλοι 9 που είναι? Εχάθησαν να γυρίσουν πίσω και να δώσουν δόξα εις τον Θεό, εκτός από τον ξένο αυτόν που δεν ανήκει εις το γνήσιο Ιουδαϊκό γένος?» Και είπε προς αυτόν «Σήκω και πήγαινε, η πίστη σου δεν εθεράπευσε το σώμα σου μόνο, αλλά αποτελεί και καλή αρχή που θα σε οδηγήσει εις την πνευματική σωτηρία».

0: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετά συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός. Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε συνέντευξη που παραχώρησε ο Γέροντας Εφραίμ στον καθηγητή κύριο Νικόλαο Νικολαίδη με θέμα «Η αντιμετώπιση της αδικίας».
2: Αγαπητοί μας, χαίρετε. Είμαστε με τον Γέροντα Εφραίμ, τον ηγούμενο του Βατοπεδίου, συμπατριώτης μου από την Κύπρο. Και είναι μεγάλη χαρά, Γέροντα, για μένα. Και ευλογία, το είπα και σε άλλη εκπομπή μας, που είστε μαζί μας στην εκπομπή αυτή, για να ακούσουμε λόγο Θεού. Γιατί δυστυχώς, Γέροντα, συνήθως δεν ακούμε λόγο Θεού. Μπορεί να έχουμε τα μέσα επικοινωνίας με πολλούς τρόπους κλπ. Αλλά δυστυχώς έγιναν εργαλείο του Σατανά. Και όχι εργαλείο του Θεού.
3: Δυστυχώς.
2: Λοιπόν, να μας πείτε λίγα λόγια και από τη δική σας προσωπική εμπειρία. Τη γνωρίζω την πικρία σας πολλές φορές. Όταν μας αδικού, Γέροντα, όταν έχουμε την αδικία να μας συμπνίγει, πώς εμείς θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε αυτό το πράγμα?
3: Κύριε Νικολαίδη, ξέρετε πολύ καλά ότι ο πρώτος αδικούμενος είναι αυτός που λατρεύουμε. Ο εσταυρωμένος Ιησούς Χριστός.
2: Και ο αναμάρτητος.
3: Και ο πρώτος αναμάρτητος. Ο μόνος αναμάρτητος. Και αυτό λατρεύουμε και θυμούμε που όταν έγινε μοναχός και μου έδωσε ο γέροντας να διαβάσω την ακολουθία του μεγάλου σχήματος, να την δω, που όπως ξέρετε είναι η ακολουθία του μεγάλου σχήματος, είναι μια ολόκληρη κατήγηση που συνάμα είναι και ένα μάθημα το οποίο γίνεται στον νεόκορο μοναχών στον. Και θυμάμαι εκεί που γράφει για διωγμούς, για ονειδισμούς, για κατηγορίες και λοιπόν, και λέω μα πού είμαστε? Δηλαδή ένα μοναστήρι τι είναι? Δηλαδή είναι, υπάρχουν οι κατήγοροι, υπάρχουν οι αυτοί οι ονειδίζοντες, υπάρχουν οι ευριστές. Και θυμάμαι έτσι πάνω στην παιδικότητά μου, όταν πήγα μια φορά στο γέροντα να τον δω και του λέω, γέροντα, μα ο Χριστός λέει να αγαπάτε τους εχθρούς. Ήμουν εγώ, δεν έχω εχθρούς. Ο νέο καλογέρι τότε. Μου λέει, κάνε υπομονή, μου λέει, και θα αποκτήσεις. Τώρα δεν έχεις, αλλά κάνε υπομονή και θα δεις. Λοιπόν, και βλέπετε, τίνα των προφητών και δίωξαν. Και οι άνθρωποι του Θεού. Βλέπετε, Όσιος Παΐσιος, που είναι πραγματικά μια έγκλη για το Άγιον Όρος, για την Ορθοδοξία, για την Εκκλησία, ακόμα και για την Ελλάδα μας. Δηλαδή ένας μοναχός, ο οποίος δεν είχε ούτε καν τη στοιχειώδη, δεν ήταν ομότιμος καθηγητής όπως είστε εσείς. Ήταν ένας άνθρωπος που ετέλεσε το δημοτικό σχολείο. Και ήρθε στο Άγιον Όρος και πραγματικά τον ζήσαμε αυτόν τον άνθρωπο, τόσο πολύ έτσι ευδελισσόταν την προβολή, την διαφήμιση, τόσο, δηλαδή πραγματικά θα σε τρώγε ένα, ας πούμε, τον έβγαζε φωτογραφία χωρίς να το ξέρει, και βλέπετε, έχει τόσο το δόξασε ο Θεός. Και αυτός ο άνθρωπος, κύριε Νικολή, σας διαβεβαιώ, ήμουν παρόν που ερχόταν εκεί στη Μονή Κοντουρμουσίου που μοίραμε ένα διάστημα και πήγαμε να κεραστούμε σε μερικές εντομοναστηριακές γιορτές και μερικοί τον ονείδιζαν. Μερικοί, ας πούμε, του «Τι είσαι εσύ, τι νομίζεις εσύ» και σιωπούσε, δεν μιλούσε. Ή πήγαμε στο συνοδικό να καθίσουμε να μας κεράσουμε μετά την εορτή και έλεγαν υπονοούμενα η Σεβή Κομπάντο για να τα ακούσει ο πατήρ Παΐσιος που ήταν εκεί καθισμένος ο καημένος έτσι σκυφτός και προσευχόμενος, δεν μιλούσε τίποτα. Και μάλιστα αυτός ο άνθρωπος, ένας μαθητής του πρώην μοναχός που έβγαλε τα ράσα, του εξέδωσε βιβλίο και μου το έστειλε και εμένα και σε όλα τα μοναστήρια και σε όλες τις εκκλησίες και σε όλες τις ενορίες, που δυσφημούσε τον Όσιον Παΐσιο. Και θέλω να πω ότι ο άνθρωπος ο οποίος βαδίζει για να ακολουθήσει τον Χριστό, οπωσδήποτε θα αντιμετωπίσει και αυτό το πράγμα. Γιατί πρέπει να γευτεί το σταυρόν. Εκείνος ο οποίος για να αγαπήσει τον εσταυρωμένον. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι ο σταυρωμένος δεν είναι απλώς ότι σταυρώθηκε ο Χριστός. Ο άγγελος του το έδωσε ως επώνυμο. Να είναι θυμίστε, όταν πήγαν οι μυροφόρες, τους είπε ο καθήμενος εις τον τάφον του Κυρίου, στον κενόν τάφον, και με αλφαγιώτα και με έψιλο. Εσείς είστε και φιλόλογος, ξέρετε. Λοιπόν, και ας πούμε, τους λέει, Ιησούς ζητείτε των Ναζαρινών των Εσταυρωμένων, ως επώνυμο πλέον, των Εσταυρωμένων. Αυτός που πρέπει να αγαπήσει τον Εσταυρωμένων, πρέπει να εγκολπωθεί το Σταυρό. Γι' αυτό και είναι χαρά, δια του Σταυρού έχετε χαρά στον κόσμο. Υπό θα συναντήσουμε και εσείς συναντήσατε και ακόμα θα συναντήσετε, που θα σας δυσφημίσουν, θα σας αδικήσουν, θα σας συκοφαντήσουν. Βέβαια, όπως είπετε, είναι πικρόν το ποτήρι. Αλλά όμως δεν είναι στενή και τεθελημένη η οδός, η άγωσα στη ζωή.
2: Δεν γνωρίζεσαι καμιά φορά, Γέροντα μου, έτσι, από τις αδικίες ή καμιά φορά από την κακία του κόσμου, έτσι. Πώς να πω, και καμιά φορά έχονται απανωτές αυτές οι...
3: Κύριε Νικολαίδη, ξέρετε πολύ καλά ότι πώς συνειδονείς σαν άνθρωπος. Βλέπεις ένα φαγητό που σου δίνουν, λένε οι πατέρες σου καιρών ένα φαγητό. Το παιδί δεν το ζήτησες. Όπως εμείς οι μοναχοί πάμε στην τράπεζα και δεν παραγγέλνουμε φαγητό. Καμιά φορά όταν παίρνουμε την τιμία ζώνη της Παναγίας κάπου και λοιπόν, και πάμε σε έναν επίσημο τραπέζι, βλέπω κάτι κυρίες ή καημένες. Παίρνουν αυτό το εστιατορίο, αυτό το τετράδιο, πώς το λένε, τον κατάλογο.
2: Παραγγελία.
3: Λοιπόν, παραγγέλνουν, ας πούμε, ξέρεις, θέλω αυτό, θέλω εκεί, μετά μετανιώνουν. Και είναι δίπλα μου και τις βλέπω. Και εγώ είμαι καλόγερος βέβαια, αλλά ακούω. Μετά, όχι, σας παρακαλώ, όχι, να μου πει το άλλο να μου φέρετε. Μπορεί, θυμάμαι μια κυρία η καημένη, παρήγγειλε 5 φορές και το ανήρισε το φαγητό που ήθελε να φάει. Και δεν την κατέκρινα την κυρία αυτή. Αλλά λέω και εγώ, έτσι ακριβώς εκείνη τη στιγμή έφερα τον μοναχόν, τον κυριοβιάτη. Λέω, εμείς οι καημένοι, ας πούμε, πάμε στην τράπεζα και δεν ξέρουμε τι φαγητό θα έχουμε και το τρώμε, ό,τι μας βάλουν. Και δεν θέλουμε τίποτε, αλλά και αυτό που μας βάζουν και μας αρέσει, πολλές φορές είναι ειδονή. Και ακριβώς τρώμε καμιά φορά κανένα φαγητό που μας αρέσει, παρόλο που δεν το παραγγέλνουμε, και μέσα μας ελεγχόμεθα. Ναι, αλλά ξέρετε τι είπε ο Μάρκος ο ασκητής. Όσοι είναι ειδονή να απολαύσει τη ζωή σου, μπορεί μεν η αμαρτία να συγχωρεθεί με την εξομολόγηση οπωσδήποτε. Αλλά αυτή η ειδονή για να ξεριζωθεί πρέπει να γευτεί στην ανάλογη οδύνη. Γι' αυτόν έλεγε ο Αβαμάρκος, αυτοί οι οποίοι μας κατηγορούν, μας συκοφαντούν, είναι οι ευεργέτες μας στην ουσία, γιατί έρχονται και συμβάλλουν παρόλο που εκφράζουν έναν πάθος. Αυτοί με την εμπάθεια τους αποδώσουν λόγο στον Θεό, αλλά για μας είναι ευεργέτες. Του ότι έρχονται και με την οδύνη αυτή που μας προσφέρουν, με την εμπάθεια τους ή καμιά φορά που μπορούν να σε προσφέρουν και με την αφέλεια τους. Έρχονται και εξηριζώνουν την ειδονή την οποία εμείς απελάψαμε και έχουμε ένα ισοταμείο μέσα στην αποθήκη της ψυχής μας. Γι' αυτό στην ουσία ένας άνθρωπος ο οποίος έτσι του προσφέρεται η αδικία, η συκοφαντία, η ύβριση, η ονειδισμή, αυτός ο άνθρωπος ξεριζώνει και καθαρίζει από αυτήν την τόση ειδονή που πήρε. Και ακριβώς τότε πηγαίνει αγνώσεις των Θεών. Και θυμάμαι, κύριε Νικολαίδη, μια φορά που πήγαινα στον Όσιο Παΐσιο και μιλούσαμε, διότι εγώ όταν ήμουν στην Ιωαννίκου Τουρμουσίου που κάναμε διάστημα τον γεροντά μας, πώς τα έφερε ο Θεός. Μου έλεγε ο ηγούμενος τότε να πηγαίνετε, του παίρνεις κάθε Κυριακή μεσημέρι φαγητό. Εγώ τότε από τη χαρά μου, ας πούμε, για να πηγαίνω στον πατέρα Παΐσιο, πήγαινα και το έπαιρνα φαγητό. Ο καημένος που δεν το τρώει, το έδινε βέβαια. Αλλά εγώ, αφού ήμουν ο γέροντας, πήγαινα να του στέλνω, του έπαιρνα φαγητό. Θυμάμαι μια φορά που μου είπε, παιδί μου, λέει, όταν θα φύγει η ψυχή από το σώμα μας και θα πάμε μπροστά στο Θεό, η μάρτυρες υπερασπίσεώς μας θα είναι η θλίψη στη ζωή μας. Και δεν θα το ξεχάσω. Και αυτόν η θλίψη στη ζωή μας είναι ευεργεσία, είναι ευλογία. Και θυμάμαι ο γέροντας μας, ο αείμνηστος, ο γέροντας Ιωσήφ, μου έλεγε κάτι που έκανε πολύ εντύπωση. Μια φορά πήγε, του έκαναν παράπονο για κάποιον αδελφό και μου λέει, παιδί μου, κατά έναν μυστήριον τρόπο, μυστηριώδη, ανερμήνευτον τρόπο, πίσω από την εμπάθεια των ανθρώπων κρύβεται μυστηριωδώς η διαπρόνοια. Και ακριβώς αυτό μου έλυσε σχεδόν και με αυτόν την ουθεσία, μου έλυσαν όλα τα προβλήματα. Γιατί πίσω από όλα είναι το χέρι του Θεού. Και από το αγκάθινο ο Θεός βγάζει ρόδο, που λέει η παροιμία. Και αυτόν, ναι μεν, οι άνθρωποι μπορεί από την εμπάθεια τους, από την ημνήση κακία τους, και μάλιστα εμείς είμεθα του Χριστού υποτίθεται. Οι άνθρωποι που είναι το αντιχρίστου θα μας χτυπήσουν. Γιατί είναι προκατηλημένοι εναντίον μας. Θα βρούμε αυτήν την κακία αυτών των ανθρώπων. Έχουμε τον δαίμονα, ο οποίος πολλές φορές έρχεται και μας ρισάει, να μας φάει. Πολλές φορές ξέρετε οι μοναχοί εκεί βλέπουν τον δαίμονα, το βλέπουν. Και σου λέει, πού θα πας, ας πούμε, εσύ μου φανερώνεις τα βουλεύματά μου στους ανθρώπους και προσέχουν από μένα πού θα πας, θα σε κανονίσω. Όλα αυτά γίνονται. Και πίσω από την εμπάθεια των ανθρώπων κρύβονται και οι δαίμονες. Γι' αυτό και διάβαζα χθες κάτι στον Άγιο Παΐσιο του Βελιτσκόφσκι και μου έκανε εντύπωση. Λέει ότι, λέμε ότι υπάρχει ο φθόνος, υπάρχει το μίσος. Ναι, υπάρχει, αλλά πίσω από το φθόνο, από το μίσος, από το θυμόν είναι τα δαιμόνια. Τα ανάλογα δαιμόνια που χτυπούν. Και σήμερα ξέρετε πολύ καλό ότι οι Ευρωπαίοι με τον ορθολογισμό τους θέλουν να πω, ξέρετε, υπάρχει το αφηρημένο κακό. Δεν υπάρχει το αφηρημένο κακό. Υπάρχουν οι δαίμονες, οι ειδικοί δαίμονες, τα δαιμόνια που είναι συγκεκριμένα πονηρά πνεύματα που πολεμούν τον άνθρωπο. Και όπως υπάρχουν τα αγαθά πνεύματα, οι άγγελοι, τα λειτουργικά πνεύματα, η διακονία είναι αποστελόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομή σωτηρία, είναι και τα κακά πνεύματα τα συγκεκριμένα που κτιμούν τον άνθρωπο. Γι' αυτό και Άγιοι Πατέρες και οι γεροντάδες μας, θυμάμαι ο γέροντας μας ο Ιωσήφ, έβλεπε τους δαίμονες, μας έλεγε, που κουβέντιαζε μεταξύ τους και ετοιμάζονταν να το χτυπήσουν από μίλια μακριά. Ακριβώς όλα αυτά ο κόσμος δεν τα ξέρει, δεν τα γνωρίζει. Πίσω από τη συκοφαντία, από την αδικία, βρίσκεται και ο δαίμονας. Αλλά πολλές φορές και οι δικές μας αμαρτίες που παραχωρεί ο Θεός για να εξαγνιστούμε και από την ειδονή που έχουμε. Γι' αυτόν οι πατέρες είπαν: ρίξε το πτέσμα επάνω σου και δέχω πειρασμό έως εσκάτω να πνοείς. Και έτσι ειρηνεύεις, ησυχάζεις και προσδοκείς το Θείο έλεος.
2: Εύκολο αυτό, γέροντα?
3: Δεν είναι εύκολο, αλλά όχι αδύνατο. Και θυμάμαι τον Όσιον Παΐσιο πάλι που έλεγε: όπου αποουσιάζει η ανθρώπινη παρηγοριά, έρχεται η θεία παρηγοριά. Και εγώ, κύριε Νικολαίδη, ήρθε η ώρα που ήμουν μόνο μου. Δηλαδή, μόνο μου τελείωσε, ήταν όλες οι πόρτες κλειστές. Και να σου πω, αυτή την ώρα ήταν η ώρα της ευλογίας, η ώρα της χάριτος.
2: Κατά μόνος είμαι εγώ.
3: Η ώρα, ας πούμε, της επισκιάσεως της θείας χάριτος, και ένιωσε αυτή την άρρητον έτσι ευλογία, την γλυκύτητα της χάριτος και λες: είμαι μόνος, μόνο το Θεό. Και είναι μεγάλη ευλογία και αυτό.
2: Πάντως θέλει έτσι, γέροντα μου, πολύ, πώς να πω έτσι, πολύ δύναμη ψυχής για να μπορέσει να σηκώσει το σταυρό αυτή τη αδικία.
3: Τη δύναμη τη δίνει ο Θεός, κύριε Νικολαίδη.
2: Γιατί καμιά φορά, γέροντα μου, μας αδικούν και πρόσωπα του δικού μας περιβάλλοντος, του θεού περιβάλλοντος. Ή ακόμα καμιά φορά ο σύζυγος αδικεί τη σύζυγο, ή το αντίστροφο κλπ. Ή από τα παιδιά σου έρχεται αυτή.
3: Βέβαια. Και τα παιδιά μας και τα κοντήρα μας πρόσωπα και στον τεχθεί του ανθρώπου οικιακή αυτού. Θέλω να πω ότι και αυτό που σας είπα και πριν που μιλούσαμε, πολλές φορές έρχεται ο πειρασμός από εκεί που δεν περιμένεις. Και συνάμα δεν είναι ότι σου δίνει, ας πούμε, την αδικία να σου χτυπάει. Είναι συνάμα και αχαριστία. Γιατί αυτός που σου έδωσε, που σου χτυπάει τώρα, ήταν αυτός που εσύ ευεργέτησες.
2: Αυτό είναι.
3: Που εθυσιάστηκες, που το βοήθησες, που του συμπαρεστάθηκες, που έδωσες κάτι από τον εαυτό σου.
2: Είναι αισθησία.
3: Και όμως ο Θεός τα δίνει αυτά, τα επιτρέπει για να ξεκολλάει η καρδιά μας και από τους ανθρώπους τους δικούς μας. Διότι πρέπει, κύριε Νικολαίδη, όπως ξέρετε κι εσείς, να ξεκολλήσει η καρδιά του ανθρώπου από κάθε τι που λέγεται συνέστημα, από κάθε τι που λέγεται προσπάθεια. Δηλαδή μια ανθρώπινη προσπάθεια, προσκολλημένη προσπάθεια, να φύγει η καιροδοξία από εμάς, να φύγει ο ανθρώπινος έπαινος και να μείνουμε μόνοι μας και να μπορέσουμε να κολλήσει η καρδιά μας στον Χριστό, διότι ακριβώς πρέπει ο άνθρωπος να αγαπήσει τον Χριστό εξ όλης της ψυχής, εξ όλης της ισχύως, εξ όλης της διανοίας και εξ όλης της καρδίας. Δεν μπορούσε να πει αγάπηση Κύριον τον Θεό εξ όλης της καρδίας. Μπορούσε. Τα είπε αυτά όλα για να μας βοηθήσει ότι πρέπει όλα τα βάθη του είναι μας να προσκοληθούν στην αγάπη του Χριστού. Γι' αυτό εγώ γνώρισα ανθρώπους εναρέτους που αγαπούσαν τους ανθρώπους, όμως δεν διανοήθησαν να πούνε, ξέρεις, μα αυτός δεν με αγαπά. Δηλαδή πολλές φορές έρχονται διάφοροι, μα δεν με θέλει ο τάδε, μα δεν με αγαπά ο τάδε, μα με βλέπει με μισόματιν ο τάδε. Ο πνευματικός άνθρωπος δεν τα λέει αυτά. Ο πνευματικός άνθρωπος διαρωτάται, εγώ αγαπώ τον αδελφό μου, εγώ θυσιάζομαι για τον αδελφό μου, εγώ κενώνω τον εαυτό μου για τον αδελφό μου. Και αυτό ακριβώς που μιλήσαμε για τον Όσιον Παΐσιον, επειδή είναι νοπία και ο κατάταξή του. Αυτός ο άνθρωπος νομίζεται τι τον έβαλε μέσα και πραγματικά έπαιρνε αυτά τα χαρίσματα. Εθυσιάστηκε από λαϊκός για τον συνάνθρωπό του. εκενώθη πραγματικά, θυσιάστηκε και ως στρατιώτης και ως λαϊκός και ως μοναχός μετά. Έκανε τα πάντα, εκοπίαζε αυτός για να μην είναι άλλοι ήσυχοι. Και το έκανε αγόγκιστα, το έκανε με πόθο, το έκανε με πραγματική αγάπη. Και αυτόν και ο Θεός του έδωσε αυτή την αγάπη, αυτήν τη χάρνα, αυτά τα χαρίσματα. Και ήρθε ο οικουμενικός μας Πατριάρχης και γονάτισε στον τάφο του. Ποιον? Σε αυτόν που τόσο πολύ εκτιμούσε τους αρχιερείς, των θεσμών του αρχιερέως, του Πατριάρχου. Πολλές φορές πήγαινε αρχιερείς και τους έκανε στρατή μετάνοια και τους φορούσε τα ράσα τους. Όχι διότι ήταν ανθραπάρεσκος, όχι διότι ήταν επίστευεν και εμπιστευόταν τα ανθρωπίνα πρόσωπα, αλλά γιατί αγαπούσαν τον Θεό και πράγματι εσεβόταν τα θεσμικά όργανα της χάριτος. Και αυτός ο οποίος συνεχώς ήταν πάντα ταπεινός και γεκαλυμμένος. Και θυμάμαι που μου έλεγε, ο μεγαλύτερος εχθρός μου, παιδί μου, είναι το όνομά μου. Πάντα τον απασχολούσε γιατί έχει φήμη. Πάντα αυτό τον απασχολούσε. Ενώ βλέπετε οι κοσμικοί άνθρωποι, πας ας πούμε σε ένα ιατρείο, γεμάτον κάδρα του γιατρού, ξέρεις, μετεκπαιδεύθυνη σε Αμερική, μετεκπαιδεύθυνη σε Αγγλία. Πήγε σε ένα συνέδριο, ας πούμε, για 3 ημέρες και γράφει εκεί ότι ξέρεις, συμμετείχα στο τάδε συνέδριο. Βέβαια, ο άνθρωπος καλά κάνει. Σου λέει, προβάλλω τον εαυτό μου, προβάλλω την επιστήμη μου, διότι έτσι θέλει να έχει το καλό όνομα. Ενώ ο άνθρωπος του Θεού δεν θέλει να έχει το καλό όνομα. Θέλει να είναι αφανής. Θέλει να είναι ταπεινός. Θέλει να είναι κρυμμένος. Και ακριβώς αυτή η κρυπτή ζωή, το ότι οι πατέρες μίλησαν περί αποκτήσεως της αρετής, κύριε Νικολαίδη, αλλά μίλησα συνάμα και περί αποκρύψεως της αρετής. Που η απόκρυψη της αρετής είναι πιο δύσκολη από την αποκτήση της. Γι' αυτό και ο Θεός να μας δίνει αυτήν την ταπείνωση, αυτήν την στροφή προς τον Θεό, ώστε να φεύγει η ανθραπαρέσκεια, να φεύγει η ανθρώπινη εξάρτηση, ώστε μόνοι μας η καρδιά μας να είναι ανέγκυχτη από τους ανθρώπους και να αγαπήσουμε αληθινά τους ανθρώπους. Πότε αγαπούμε αληθινά τους ανθρώπους? Όταν αγαπήσουμε τον Θεό πρωτίστως με όλο το είναι μας. Γι' αυτό και ο Κύριος εδικαιούτον να πει: αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Διότι ακριβώς ο άνθρωπος του Θεού μπορεί ο άλλος δεν είναι εχθρός μας, για εμάς όμως είναι αδελφός μας. Ο άνθρωπος του Θεού δεν έχει εχθρό ποτέ. Δεν έχει εχθρό. Πάντα είναι η αδελφή του. Και θυμούμε τον γέροντα μας πάλι, που ήταν δάσκαλος μας. Μας έλεγε μια φορά, λέει, θέλω να βλέπετε τον κάθε άγνωστο που συναντάτε στον δρόμο όπως βλέπετε τη μάνα σας. Θα το καταφέρετε αυτό? Εύκολα. Και όμως αυτό είναι εφικτόν εν ονόματι του Κυρίου Ιησού.
2: Γέροντα, καμιά φορά όμως που σε αδικεί ο άλλος, και εγώ έτσι έτυχε να γευθώ πολλές φορές την αδικία, να το πω έτσι υποτύπω να εξομολογήσεως, δυσκολεύομαι να προσεύχω, να πω βοήθησε τον τάδε.
3: Και όμως πρέπει να προσευχηθούμε και ας αισθανόμεθα αντίδραση μέσα μας.
2: Έτσι, σιγά σιγά
3: μαλακώνει η καρδιά μας. Διότι λέει και ο γέροντας Σοφρόνεος του ΕΣΕ, που ήταν άνθρωπος του Θεού Άγιος, και η μονή μας έκανε και ειδικό συνέδριο γι' αυτό, και νομίζω μιλήσετε κι εσείς. Λέει ότι κάνεις την αγάπη για τον άλλον και αισθάνεσαι αντίδραση μέσα σου. Πρακτικά θα την κάνεις όμως. Και ας αισθάνεσαι αντίδραση. Το ότι αισθάνεσαι αντίδραση είναι το πάθος της φιλαυτίας που την ώρα που υλοποιείς την αγάπη, αισθανόμενος σε ανάμα την ίδια στιγμή την αντίδραση, χτυπάς αυτό το πάθος της φυλαυτίας. Διότι ακόμα και το παράπονο, κύριε Νικολαίδη, το παράπονο που έχουμε είναι πνευματική ασθένεια. Έτσι και ο άνθρωπος του Θεού φαίνεται τα παραμικρά ελαττώματα που έχει, και ακόμα και τα λογισμικά. Διότι ο άνθρωπος του Θεού χτυπά και τον πονηρό λογισμό και τον έχει, τον απασχολεί και αναστενάζει και τον λογισμό των αμαρτωλών που πέρασε ένα λεπτό από το νου του. Και ξέρει πόσο ο Θεός τον ανέχεται, όχι μόνο μας ανέχεται ο Θεός. Με τη μετάνοια τα σβήνει όλα και μας δίνει διπλάσια χάρη όταν μετανοούμε παρόν όπως φάλουμε.
2: Γίνονται όμως κάτι άλλο. Κάποιος, ας πούμε, δεν αδικείται, πασιφανώς, και διαπομπεύεται δημοσίως. Και υπάρχουν άνθρωποι που σκανδαλίζονται με αυτό το πράγμα. Ορίστε τι κάνουν και τίποτα και τίποτα. Αυτό το πράγμα, ακούστε, δεν σε πονεί διπλά, Γέροντα.
3: Υπάρχουν, αλλά όταν λες ότι Χριστέ μου, εγώ δεν προκάλεσα το σκάνδαλο. Με διαπόμπευσαν και σκανδαλίστηκαν άνθρωποι. Να ξέρω όμως, όταν δεν υπάρχει, κύριε Νικολαίδη, όταν δεν υπάρχει όντως αλήθεια για το ΑΒ σκάνδαλο, οι άνθρωποι, οι καλοπροαίρετοι, θα ξεσκανδαλιστούν. Θα τα φέρει η Θεία Χάρη έτσι τα πράγματα και να ξεσκανδαλιστούν. Οι άνθρωποι που σκανδαλίζονται, θέλουν να σκανδαλίζονται. Και με το μη, ας πούμε, να αφορμή βοήθεια με να σκανδαλιστώ και να κατηγορώ την Εκκλησία, αυτή η συνέχεια θα είναι συγκαταραγμένοι και θα τα έχουν συνέχεια με την Εκκλησία. Αλλά οι άνθρωποι που σκανδαλίζονται, επειδή έγινε ένας ντόρος ως μειόφιλε, Γιατί δεν υπάρχει πίσω μία πραγματικό γεγονός και πραγματική αλήθεια, αυτοί θα ξεσκανδαλιστούν. Θα τα φέρει ο Θεός έτσι.
2: Και ο Θεός θα φέρει κανένα φαντα γεγονότα ώστε να αποκατασταθεί το δίκαιο.
3: Βεβαίως, αποκαθίσταται το δίκαιο. Αποκαθίσταται. Βλέπετε ο Άγιος Νεκτάριος. Τι έπαθε αυτός ο άνθρωπος. Ένας άνθρωπος άμεμπτος, ενάρετος, άγιος. Και του ήρθε να έφυγε από την Αλεξάνδρεια ως ανήθικος. Πήγαινε να κηρύξει και του λέει κάτω Φαρισέ, κάτω βρε, έτσι το έλεγα. Και κατέβαινε και σιωπούσε. Λοιπόν, πήγαινε να γράψει, να διαμαρτυρηθεί, έγραφε. Ως άνθρωπος επικρινόταν, ήταν και ευαίσθητος άνθρωπος από ό,τι μας είπαν αυτοί που τον γνώρισαν. Πήγαινε να γράψει και μετά λέω, όχι, θα γράψω. Το έλεγαν οι μοναχές γέροντα, σου μίλα. Και έδειχνε, θα μιλήσει αυτός όταν πρέπει. Ο Θεός αργεί, αλλά δεν ξεχνά. Και πότε μίλησε, μόλις παρέδωσε την ιασμένη ψυχή του η φανέλα. Που ήταν, έκανε θαύμα στον διπλανό ασθενή και μάλιστα ήταν δεσπότης και δεν ήταν μόνος σου στο δωμάτιο, ήταν με άλλο. Γιατί ήταν ο δεσπότης σου ο καταφρονημένος, ο αμαρτωλός, ο συκοφαντημένος. Όμως εφανερώθηκε ο Άγιος Νεκτάριος σε κάποιον ευλαβή, από ό,τι ξέρω εγώ, και του είπε, ήμουν στον κόσμο, δεν έκανα πολλές ασκήσεις. Εποθούσα να κάνω, αλλά δεν έκανα, διότι τα περιβάλλοντα ήταν διαφορετικά. Αυτό που με έδωσε τη χάρη ήταν η υπομονή στη συκοφαντία. Μεγάλο πράγμα αυτό. Γι' αυτόν είδες άνθρωπο που συκοφαντείται και ο Θεός επιτρέπει αυτός, αν αντέξει αυτό το πράγμα, θα πάει σε μεγάλα μέτρα.
2: Και ο Χρυσόστομος Γερόντα, πώς τον εξευτέρισε τον άνθρωπο, το διεπόμπευσα.
3: Και όμως ο Άγιος Χρυσόστομος, εμείς έχουμε την κάρα του στο μοναστήρι μας, με το άφθορο αυτή, και γράφει μέσα στο αρχείο της Μονής. Όταν εξήρχε τον Ικάρα του Χρυσοστόμου, πάντοτε έκανε σημεία και τέρατα. Και αν θυμάστε που ήρθαμε στην Κύπρο, μπροστά μου ένα παιδί με τις πατερίτσες, επαρέδεσε, πήγε να προσκυνήσει και σάθη μια δύναμη και παρέδεσε τις πατερίτσες και περπάτησε. Και αυτό είναι, θυμήθηκα, και το βρήκαμε μετά αυτό που ήρθαμε πίσω από την Κύπρο και στο ένα χειρόγραφο που γράφαν οι προκάτοχοι μας με τον παιδινή πατέρες, όταν λεξήρχε τον ετοιμιακάρα του Άγιου Χρυσοστόμου, έκανε πάντοτε τέρατα και σημεία. Γιατί νομίζετε? Γιατί ήταν ο συκοφαντημένος Άγιος, ο οποίος τον απέρριψε η εξουσία, τον απέρριψε η εξουσία της Εκκλησίας, αλλά εγκαθιδρύθην στις καρδιές των ευλαβών ανθρώπων. Και μέχρι σήμερα είναι αυτός που εγκαθιδρύεται στις καρδιές μας και τον έχουμε τον Άγιον τον δικό μας. Δεν είναι ο Άγιος του 4ου αιώνος. Είναι ο Άγιος ο σύγχρονος και αντικαθιδρύθην με τη χάρη του, με την αγιασμένη προσωπικότητά του στις καρδιές όλων μας.
2: Μεγάλη υπόθεση, Ιερόντα. Πάντως, καμιά φορά έτσι και εγώ στην προσευχή μου, λέω υπέρ των μισούντων και αδικούντων εμάς, Ιερόντα.
3: Πρέπει, διότι ξέρετε, και οι άνθρωποι πολλές φορές χωρίς να το θέλουν μπορούν να πούν κάτι για μας. Είτε όπως σας είπα, από αφέλεια, είτε από μια αδιακρισία.
2: Είτε από μίσος γίνονται όμως.
3: Και από μίσος. Αλλά πολλές φορές οι άνθρωποι παρασύρονται, κύριε Νικολέτη. Παρασύρονται οι άνθρωποι. Σήμερα βλέπεις έναν άνθρωπο και σου χτυμάει και το βρίσκεις στον δρόμο. Και πηγαίνει πιο πέρα. Αυτός, μα ξέρεις τι είναι αυτός. Και αμέσως αλλάζει. Μετά το απόγευμα μιλάει αντίον σου. Ας πούμε, ρωτάς κάποιον, τι πιάνει η γνώμη σου για τον τάδε. Το κύριε φυλάκι το στοματί μου. Καλύτερα πες το παρά να πεις αυτό το αόριστο. Ή καμιά φορά, τι πιάνει η γνώμη σου και κάνει το χέρι του έτσι. Λοιπόν, και σου λέει να υπολογίσει οτιδήποτε. Θέλω να πω, ο άνθρωπος είναι τόσο εύκολο σήμερα να κάνει αυτό που πρέπει να μην μένουμε ούτε στους επένδυσεις των ανθρώπων, αλλά ούτε και στους ονειδισμούς. Εμείς θα αφορώμεν εις τον δυσπίσεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησού Χριστόν. Αυτός είναι η χαρμονή μας. Αυτός είναι το αγαλίαμά μας. Αυτός είναι το κέντρο της αγάπης μας, όπως έλεγε και ο αείμνηστος γέροντας μας ο Ιωσήφ. Και έτσι είμαι θα απειλαγμένη και δεν είμαι θα εξαρτημένη από τους ανθρώπους.
2: Λέγω ένας Βασίλος Γερόντα ότι κάποτε ένας ύβριζε τον Περικλή στην αρχαία Αθήνα, όλη η μέρα μέσα στην αγορά. Και τη νύχτα μέχρι το σπίτι του. Γιατί δεν απαντούσε. Οπότε λέει ο Μέγας Βασίλος τώρα, δώστε του φως να πάει σπίτι του, φέξτε του να πάει σπίτι του.
3: Έτσι είναι, διότι πρέπει. Και δεν είδα εγώ άνθρωπον του Θεού, ο οποίος να μην εδέχθηκε αυτό το. Το θέμα της συκοφαντίας, της αδικίας, της κατηγορίας, αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Έτσι. Είναι μέσα στον δρόμο. Αυτός είναι ο δρόμος. Αυτή είναι η οδός για πάγουσα στη ζωή. Όταν λέει ο Κύριος μας στενήγεται θλιμμένη η οδός, τι είναι? Τι μας δημιουργούν θλίψεις? Και το ζήτημα, κύριε Νικολέτη, το ξέρετε πολύ καλά. αν μελετήσει κανείς τη ζωή, την ανθρώπινη ζωή, πόσες είναι οι χαρές νομίζετε? Οι ανθρώπινες χαρές, ελάχιστες. Οι περισσότερες είναι οι λύπες, οι πειρασμοί, οι δυσκολίες. Αλλά πίσω από τους πειρασμούς, πίσω από τις δυσκολίες, πίσω από τα εμπόδια, τι βρίσκεται? Η γλυκύτητα της χάρητος. Γι' αυτόν έλεγαν οι Απόστολος Παύλος, θλιβόμενοι αλλού στενοχωρούμενοι. Βλέπετε ότι ο άνθρωπος ξεπερνά την ανθρώπινη θλίψη με τη χάρη του Θεού. Έτσι. Γι' αυτό εγώ γνώρισα ανθρώπους οι οποίοι έτσι εθλίβησαν, συκοφαντήθησαν, κατηγορήθηκαν και ήταν ειρηνικοί, ήταν ήσυχοι, ήταν ευτυχισμένοι, ήταν χαρούμενοι. Γιατί? Διότι αισθανόντουσαν τη χάρη του Θεού στην καρδιά τους. Και όπως ξέρετε, η χαρά δεν είναι μια ψυχολογική κατάσταση. Η χαρά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και οι Απόστολοι και οι μάρτυρες ήταν μέσα στις θλίψεις, μέσα στο μαρτύριο, μέσα στην οδύνη του μαρτύρου, αλλά ήταν πίσω η χαρά της Θείας Χάριτος που ήταν μέσα στην καρδιά τους. Γι' αυτό και βλέπετε, είπα και σε κάποιον, μου λέει, τι διαφέρουν οι μάρτυρες, οι δικοί μας τους μάρτυρες, οποιοδήποτε άλλου, ξέρω εγώ, θρησκεύματος. Του λέω, θα δεις στους μάρτυρες κάτι που δεν το είδες, που δεν θα δεις πουθενά. Η αγάπη για τους δημίους, για τους εχθρούς. Βλέπεις ο Άγιος, ποιος Άγιος, ο Άγιος Καλίνικος, θυμάμαι, ο μάρτυρας, επήγα, λέει, με τους δημίους και περπατούσε να πάει σε ένα χωριό κάπου από την πόλη και αυτοί δίψασαν. Και λέει, δίψασαν οι δήμοι, δίψασαν αυτοί και τι θα γίνει? Και κάνει προσευχή ο Άγιος Καλίνικος και αναβλύζει νερό στον δρόμο και πίνουν οι δήμοι και μετά δεν μπορούσαν να το σκοτώσουν. Σου λέει, αυτό θα σκοτώσουμε. Και όμως το έκανε. Ένας άλλος μάρτυρας, ας πούμε, θυμάμαι το όνομά του, πήγανε στην επαρχία να το βρουν απεσταλμένοι από τον έπαρχο και βρήκαν κάποιον άγνωστο, λέει, θέλουμε τον τάδε για να τον συλλάβουμε. Λέει, δηλαδή, είστε κουρασμένοι, λέει, σας ξέρω ποιος είναι, ελάτε να σας βάλω φαγητό, να δώσω λίγο νερό, να ξεκουραστείτε και να πάω να σας πάρω. Επήγαινε, τους έβαζε φαγητό, τους εφήλευε, μετά τους έλεγε, εγώ είμαι. Λέει, πώς θα σε πάρω μέσα? Λέει, θα με πάρετε, λέει. Κάνε το καθήκον σας. Αυτό ακριβώς, κύριε Νικολαίδη, είναι η ανωτερότης, η πνευματική ανωτερότης, η πνευματική αρχοντιά που έλεγε ο Ιωσήφ Παΐσιος, που το έχουν μόνο οι άνθρωποι που λατρεύουν αληθινά τον Χριστό.
2: Μακάρι να μας δώσει ο Θεός έτσι χάρη, Γεροντά. Ευχαριστώ πολύ, Γεροντά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί μας και σας ευχαριστούμε μαζί μας. Να είστε καλά, χαίρετε.
0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Παιδιά, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρομαι που σας βλέπω και χαίρομαι που σας βλέπω πολλούς, έτσι ώστε να μην χωράμε. Να κάνετε, να καταστεί μικρός ο χώρος. Άλλωστε, αυτό είναι και η Εκκλησία. Αυτή η οικογένεια που ζούμε εδώ όταν βρισκόμαστε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε ένα προσκύνημα, σε μια εκκλησία κάπου, δεν γνωρίζονται μεταξύ τους και όμως αισθάνονται ότι έχουν πολλά κοινά πράγματα. Δεν ξέρω αν το έχετε πάθει ποτέ αυτό, να βρεθεί σε ένα προσκύνημα και άλλοι χριστιανοί από άλλα μέρη και από το εξωτερικό ακόμα και να νιώθεις ότι είσαι αδελφός με τον άλλον. Μας ενώνει η κοινή πίστη μας στο Θεό και ότι όλοι μαζί θεωρούμε τον Θεό πατέρα μας, πάτερ ημών, πατέρα μας. Λοιπόν, στις συναντήσεις εδώ που είμαστε, που βρισκόμαστε, έχουμε φτάσει σε ένα κέριο σημείο. Είμαστε λίγο πριν τα λόγια αυτά, τα ιδρυτικά λόγια που είπε ο Χριστός όταν παρέδωσε τη Θεία Λειτουργία και είπε «Λάβετε, φάγετε, πίετε εξ αυτού» κτλ. Έτσι, σε αυτό το σημείο είμαστε τώρα. Είμαστε ένα σκαλοπατάκι πριν από αυτό. Ο ιερέας εκφωνεί και λέει «Τον επινίκιον ύμνον άδοντα, βοώντα και κραγώντα και λέγοντα». Τον επινίκιον ύμνον. Και απαντάει, αυτό το λέει ο ιερέας, και απαντάει ο ψάλτης, ο χορός, «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαβαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου, Οσανά εν της υψίστης, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, Οσανά εν της υψίστης». Αυτός ο ύμνος, γιατί λέτε να λέει τρεις φορές Άγιος, μια που το σκέφτηκα τώρα.
2: Τριαδικός.
0: Μπορεί να δηλώνει την τριαδικότητα του Θεού, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Ωραία. Αυτός λέγεται επινίκιος ύμνος και είναι η συνένωση του τρισαγίου αγγελικού ύμνου, τον οποίο άκουσε ο προφήτης Ισαΐας όταν κλήθηκε στο προφητικό αξίωμα, και του ύμνου με τον οποίο υποδέχτηκε ο λαός το Χριστό στα Ιεροσόλυμα. Αυτό δεν λέγανε και εκείνοι, «Οσανά, ευλογημένος ερχόμενος ονόματι Κύριου». Άρα λοιπόν έχουμε δύο πράγματα, δύο που έχουν συνενωθεί σε αυτό τον ύμνο, και είναι ο τρισάγιος ύμνος που άκουσε ο προφήτης Ισαΐας να λέγεται από τους αγγέλους. Και φανταστείτε το θρόνο του Θεού και οι άγγελοι γύρω από το θρόνο του Θεού να φωνάζουν, να κράζουν, να υμνούν, λέγοντας «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαβαώθ». Φανταστείτε την εικόνα, είναι η ίδια εικόνα που έχουμε στη Θεία Λειτουργία στην Αγία Τράπεζα. Όταν ο ιερέας τελεί τη Θεία Λειτουργία, πλήθος αγγέλων. Πόσοι άγγελοι είχαμε πει ότι υπάρχουν, έλεγε η ευχή, μυριάδες. Μυριάδες. Μυριάδες αγγέλων. Πολλοί άγγελοι. Τόσοι πολλοί που αυτός ο πρόσφατα ανακηρυγμένος πατήρ Ιάκωβος Τσαλίκης είναι πλέον Άγιος Ιάκωβος. Άλλος ένας Άγιος της Εκκλησίας. Και έχουμε κάνει τώρα μία ωραία τρόικα. Παΐσιος, Πορφύριος, Ιάκωβος. Αυτή την τρόικα τη θέλουμε πάρα πολύ. Και την έχουμε και πολύ ανάγκη όλοι μας, ειδικά στην εποχή μας. Τι έκανε λοιπόν αυτός ο πατήρ Ιάκωβος, όταν πήγαινε λέει να βγει με τα Άγια στη Μεγάλη Είσοδο, από το πολύ στρίμωγμα με τους άλλους, με τους αγγέλους δεν μπορούσε να βγει. Τι έζησε, τι ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι. Έβλεπε τους αγγέλους να συλλειτουργούν μαζί του και να υπάρχει τέτοιο κυκλοφοριακό θέμα που δεν μπορούσε να βγάλει τα Άγια από τους αγγέλους που προπορευόντουσαν. Φοβερά πράγματα. Έτσι λοιπόν, εδώ πέρα αυτός ο ύμνος έχει αυτά τα δύο. Αυτόν, το Άγιος Άγιος που έλεγαν οι άγγελοι, και αυτό που είπαν οι Ιουδαίοι όταν δέχτηκαν τον Χριστό την Κυριακή των Βαΐων, σε αυτή τη φοβερή ημέρα όταν τον υποδέχτηκαν στα Ιεροσόλυμα. Βέβαια μετά από λίγο είπαν «Σταυρωθήτω, άρον άρον σταύρωσον αυτόν». Μα πριν από λίγο λέγατε ευλογημένος ερχόμενος. Ε, αυτό δεν το έχετε πάθει κι εσείς. Ή δεν το έχετε κάνει κι εσείς. Να σας πει κάποιος καλώς τον τάδε και μετά από λίγο καιρό να μάθεις όχι, όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο σε έχει κατηγορήσει, σε έχει συκοφαντήσει. Ή επαναλαμβάνω, μπορεί να το έχεις κάνει κι εσύ για κάποιον άνθρωπο αυτό. Λοιπόν, αυτό λέει ο ύμνος. Για να δούμε τώρα τι λέει για αυτόν τον ύμνο ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τον είπαν Χρυσόστομο για ευνόητους λόγους. Ο Άγιος Ιωάννης συγκρίνει τον επινίκιο ύμνο που ψάλουμε στη Θεία Λειτουργία και την επινίκιο οδή που έψαλαν οι Εβραίοι όταν ελευθερώθηκαν από την Αιγυπτιακή τυραννία. Η σύγκριση δείχνει ότι η λειτουργική επινίκιος οδή είναι πολύ λαμπροτέρα, διότι, ακούστε τώρα πώς συγκρίνει τα δύο γεγονότα, διότι δεν νικήθηκε ο Φαραώ, εκεί είχε νικηθεί ο Φαραώ, όταν βγήκαν οι Ισραηλίτες από την Αίγυπτο, νικήθηκε ο Φαραώ, καταποντίστηκε. Αλλά εδώ λέει, δεν είναι αυτό που λέγαμε παλιά, εδώ είναι κάτι πολύ ανώτερο, γιατί εδώ νικήθηκε ο διάβολος. Έχουμε δόξα του Θεού. Αυτή η δόξα του Θεού παραπέμπει σε δύο πράγματα. Το ένα είναι το σταυρός. Καρφώνεται ο Χριστός επάνω στο σταυρό, αλλά εν δόξη. Επειδή είναι ενωμένη η Θεία και η ανθρώπινη φύση στον Χριστό, δεν είναι ένας απλός άνθρωπος. Εκείνη την ώρα τι καρφώνεις. Καρφώνεις διάβολε το θάνατό σου. Τον καρφώνεις και καρφώνεσαι εσύ ταυτόχρονα. Φοβερό αυτό που έγινε. Έτσι. Νόμιζε ότι θα τέλειωνε με αυτόν που έλεγαν Ιησού. Αλλά αυτός ο Ιησούς ήταν δεάνθρωπος, που σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή καρφώνεται ο ίδιος ο διάβολος. Και από θήτης γίνεται θύμα. Έτσι. Εδώ όμως λέει κάτι άλλο. Λέει ότι κάνει αυτή τη σύγκριση ο Άγιος Ιωάννης και λέει ότι εκεί καταποστηρίστηκε ο διάβολος, ο Φαραώ, εδώ ο διάβολος. Δεν κυριεύθηκαν όπλα αισθητά, αλλά καταργήθηκε η κακία. Δεν ότι πέσαν κάποια απλά όπλα που κρατούσαν οι Αιγύπτιοι, αλλά καταργήθηκε η ίδια η κακία. Δεν έχει δύναμη από μόνη της, εκτός αν τη δώσεις. Ο διάβολος και η κακία και τα πάθη έχουν δύναμη αν εσύ τα επιτρέψεις, αν τα αφήνεις μέσα σου. Δεν εξερχόμαστε για τη γη της επαγγελίας, αλλά μεταναστεύουμε για τον ουρανό. Δηλαδή ο άνθρωπος τώρα έχει θελεχθεί από τον ουρανό. Μπορεί να γίνει ουρανοπολίτης. Δεν τρώμε το μάνα όπως έτρωγαν εκείνοι, αλλά τρεφόμαστε με το δεσποτικό σώμα. Ο Χριστός είναι ο πρώτος δεσπότης. Το δεσπο...

Αυτός ο ύμνος δεν είναι μόνο μία δοξολογία, αλλά και μία προφητεία για τα αγαθά που επρόκειτο να έρθουν στην οικουμένη. Πλήρης πάσα η γη της δόξης αυτού. Γέμισε η γη με χάρη. Πότισε το αίμα του Χριστός, με το αίμα του Χριστός στη γη και της άλλαξε ρότα. Αυτόν τον ύμνο που λέμε εδώ, το λένε ταυτόχρονα, το λένε και οι άγγελοι στον ουρανό και στη γη και ταυτόχρονα και οι άνθρωποι. Έτσι. Και ταυτόχρονα και οι άνθρωποι. Όταν γίνεται η Θεία Λειτουργία έχουμε συλλήτουργο και ανθρώπων και αγγέλων. Εμείς λοιπόν ψάλουμε το Άγιος, Άγιος, Άγιος και ταυτόχρονα το ψάλουν και οι άγγελοι μέσα στο Ιερό Βήμα. Εκεί που τελεί τη Θεία Λειτουργία. Δεν θέλω να σας πω περισσότερα για αυτόν τον ύμνο, αλλά ας αναλογιστούμε ότι εκείνη την ώρα ψάλουμε το Θεό και του λέμε Άγιος, Άγιος, Άγιος, να μην είναι αυτός ο λόγος, να μην είναι έτσι τυπικός, αλλά να είναι ουσιαστικός, να το πιστεύουμε τι λέμε εκείνη την ώρα, να υμνούμε πράγματι το Θεό, να ευγνωμονούμε το Θεό. Πολλές φορές έχουμε μία τυπικότητα. Λέμε το Πάτερ ημών, λέμε το Κύριε Λέησον και δεν το νιώθουμε. Το λέμε γρήγορα, δεν καταλαβαίνουμε τι λέμε. Πες το μία φορά. Το βλέπω και μερικούς που κάνουν το σταυρό τους. Το κάνουν τόσο γρήγορα. Δεν χρειάζεται τόσες φορές. Κάν το μία, αλλά σημείωσέ τον απάνω σου, όπως μας έχουν πει οι Άγιοι μας. Μαζί με τα Σεραφείμ ψάλεις. Στάσου λοιπόν μαζί με τα Σεραφείμ, άνοιξε μαζί τους τα φτερά σου, πέταξε μαζί με εκείνα γύρω από το βασιλικό θρόνο. Ωραίο είναι αυτό. Όταν η καρδιά σου είναι έτσι έτοιμη. Είναι ωραίο να υπάρχει στην ίδια συχνότητα αυτός ο ύμνος. Έτσι. Και αυτό γίνεται όταν υπάρχει καθαρότητα καρδιάς, παιδιά. Ναι, αλλά τώρα έχουμε φτάσει λίγο πριν από το λάβετε φάγετε. Ακόμα δεν έχουμε σκεφτεί που είμαστε στη λειτουργία. Ακόμα το μυαλό μας το έχουμε αφήσει έξω από τη λειτουργία. Είπε ευλογημένη, είπαμε πόσα πράγματα έχουμε πει. Είναι εδώ κέριο το σημείο και ακόμα το μυαλό είναι εκτός. Τέλος πάντων. Πολλές φορές πάντως ο διάκονος λέει πρόσχομεν, πρόσχομεν, πρόσχομεν. Που τι σημαίνει? Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Πάμε σε ένα, πώς να πω, πάμε σε ένα ανώτερο επίπεδο. Δώστε την ανάλογη προσοχή. Να πω και κάτι άλλο. Να πω αυτή την ιδέα που είπα και πριν να την συνοψίσω, ότι ο επινίκιος τρισάγιος ύμνος που λέμε είναι η φανέρωση της ενότητας του ουρανού και της γης, των επουρανίων και των επιγείων. Άγγελοι και άνθρωποι συνδοξολογούν το Θεό. Να σας πω ένα παράδειγμα που αναφέρει εδώ το βιβλίο του Ιερομονάχου Γρηγορίου, το συμβουλεύομαι και αυτό, προκειμένου να παίρνω από πολλές πηγές για να σας λέω, συνθέτοντας πολλές φορές αυτά που διαβάζω, λέει κάτι που έγινε στο όρος Σινά. Στο όρος Σινά, στους Αγίους Τόπους. Πώς το λέμε αυτό το όρος? Θεοβάδιστο. Γιατί? Το περπάτησε ο Θεός. Μπράβο. Θεοβάδιστο όρος. Το Άγιον Όρος, Θεοτοκοβάδιστο. Το Θεοβάδιστο όρος Σινά κατά την ημέρα της Πεντηκοστής στο όρος Σινά γινόταν Θεία Λειτουργία επάνω στην Αγία Κορυφή. Τώρα λοιπόν, κατά την οποία ο ιερέας εκφώνησε τον επινίκιο ύμνο με λαμπρή τη φωνή, αποκρίθηκαν όλα τα όρη με βοή φοβερή, επαναλαμβάνοντας τρεις φορές Άγιος, Άγιος, Άγιος. Τα βουνά αντιλαλούσαν

0: το Άγιος, Άγιος, Άγιος που έλεγαν μέσα στο ναό. Δηλαδή και η άλογη κτήση και η δημιουργία. Και ξέρετε, έμεινε δε λέει ο αντίλαλος με τη βοή αυτή περίπου μισή ώρα. Το άκουγαν. Όχι όλοι. Δεν άκουγαν όλοι που ντουσαν στη λειτουργία αυτό που γινόταν έξω. Άκουγαν οι έτοιμοι να τα ακούσουν. Ξέρετε, όλη η δημιουργία υμνεί το Θεό. Όλοι. Απλώς εμείς δεν το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Οι Άγιοι το αντιλαμβάνονται. Έβγαινε ο Γέρον Πορφύριος, ας πούμε, από το κελί του, στον Οροπό, ή έβγαινε ο Όσιος Παΐσιος στο Άγιον Όρος και έβλεπε τα πουλιά να κελαϊδούν. Και αυτός αντιλαμβανόταν ότι αυτά τα πουλιά εκείνη την ώρα υμνούσαν το Θεό με τον τρόπο τους. Όχι κατά φαντασία, αλλά με μία δυνατότητα αίσθησης πραγματικής, γνώσης πραγματικής που, ότι έτσι γίνεται. Αυτό λέγεται οι λόγοι των όντων. Δηλαδή, γιατί υπάρχει κάθε ένα πράγμα, μια ψυχή, μια οντότητα μέσα στον κόσμο. Γιατί υπάρχει. Το θρόισμα των φύλων. Εμείς λέμε, φυσάει. Ο άλλος το αντιλαμβάνεται ότι είναι μια δοξολογία του Θεού των δέντρων στο δημιουργό τους. Ή τα ζώα. Όλη η δημιουργία υμνεί το Θεό με κάποιο τρόπο. Η μόνη εξαίρεση είναι ο άνθρωπος. Ο οποίος τι λέει, δεν σε έχω ανάγκη, μπορώ μόνος μου, τα καταφέρνω. Φανταστείτε, πώς λέγεται αυτό, εγωισμός. Πώς λέγεται αλλιώς αυτό, ύβρις, θα το έλεγαν οι αρχαίοι προγονείς μας. Τώρα λέει, είσαι στα όρια, είναι ύβρις αυτό που κάνεις. Ναι, δηλαδή βάζεις το Θεό, βάζεις τον εαυτό στη θέση του Θεού. Αυτό που ήταν το προπατορικό αμάρτημα. Το γνωρίζετε έτσι. Το προπατορικό αμάρτημα αυτό ήταν. Του λέει φάτε και θα γίνετε θεοί. Και λένε αυτοί, άμα θα φάμε δεν θα έχουμε ανάγκη το Θεό. Έφαγαν και πέθαναν. Η ανυπακοή σκοτώνει. Η υπακοή σώζει. Λοιπόν, παρένθεση ήταν αυτό. Τώρα θέλω να σας διαβάσω ένα κειμενάκι από τον Άγιο, από αυτό το σπουδαίο έργο του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα, Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας. Το έχουμε και σε μετάφραση, έτσι ώστε να είναι κατανοητό από όλους. Είπαμε που είμαστε, πριν ακουστούν από τον ίδιο τον ιερέα, το λάβετε φάγετε. Και κοιτάξτε, εκείνη την ώρα ο ιερέας λέει τα ίδια τα λόγια που είπε ο Χριστός. Για φανταστείτε πώς πρέπει να αισθάνεται ο ιερέας εκείνη την ώρα. Αυτό που είπε ο Χριστός. Πότε το είπε Παναγιώτη?
1: Στο δείπνο.
0: Μπράβο.
1: Στο μυστικό.
0: Στο μυστικό δείπνο. Στο μυστικό δείπνο το είπε ο Χριστός. Αλλά μέχρι και σήμερα τι έχουμε? Μία παράταση του μυστικού δείπνου. Εκείνο το αίμα είναι, το ίδιο που κοινωνάμε και εμείς. Αυτό, το αίμα. Ωραία ιδέα. Είναι, παρατείνεται ο μυστικός δείπνος μέχρι και σήμερα. Το ίδιο τραπέζι με τον Χριστό και τους Αποστόλους. Αλλά τώρα μετέχουμε όλοι. Έτσι. Αυτά λοιπόν τα λόγια που είπε ο Χριστός, αυτά τα ίδια λέει και ο ιερέας. Λίγο πριν λοιπόν λέει, λέει τον επινίκιο ύμνο, και πάμε να δούμε τι λέει ο Άγιος Καβάσιλας στο σημείο που είμαστε. Για τον αγιασμό των δώρων και την ευχαριστία που προηγείται. Αφού λοιπόν οι πιστοί αποκτήσουν τέτοιες υψηλότατες και ιερότατες διαθέσεις, τι μένει να κάνει ο ιερέας παρά να στραφεί στην ευχαριστία του Θεού, του χορηγού όλων των αγαθών. Πράγματι, το λέμε τη Θεία Λειτουργία, το λέμε και πόσες αλλιώς, και Θεία Ευχαριστία. Άλλωστε, μιμείτε τον πρώτο ιερέα. Ποιος είναι ο πρώτος ιερέας? Ο Χριστός. Και μάλιστα αρχιερέας. Άλλωστε, μιμείτε τον πρώτο ιερέα, τον Χριστό, ο οποίος ευχαρίστησε το Θεό και Πατέρα προτού παραδώσει το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο 22ο κεφάλαιο το βρίσκουμε. Έτσι και ο ιερέας, πριν από την τελεστική ευχή με την οποία καθαγιάζει τα τίμια δώρα, κάνει την εξής ευχαριστία στο Θεό και Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Και αφού όλοι συγκατατεθούν και αναφωνήσουν άξιον και δίκαιον, αυτά τα έχουμε αναλύσει σε προηγούμενη συνάντηση, ο ιερέας προσφέρει ο ίδιος την ευχαριστία στο Θεό. Και αφού τον δοξολογήσει και τον υμνήσει μαζί με τους αγγέλους και τον ευγνωμονήσει για όλες τις ευεργεσίες που μας έκανε από την αρχή της δημιουργίας και τελευταία, αφού κάνει λόγο για την άρρητη και υπέρλογη οικονομία του Σωτήρα για χάρη μας, κατόπιν ιερουργεί τα τίμια δώρα και τελείται όλη η θυσία. Και με ποιο τρόπο διηγείται το φρικτό εκείνο δείπνο και πώς ο Χριστός παρέδωσε αυτό πριν από το πάθος του στους μαθητές του και πώς πήρε στα χέρια του το ποτήριο και πώς πήρε άρτο και αφού ευχαρίστησε τα αγίασε και τι λόγια είπε για να εκφράσει το μυστήριο. Λέγοντας ο ιερέας τα λόγια αυτά γονατίζει και προσεύχεται και οικετεύει τα θεία εκείνα λόγια του μονογενούς Υιού του και Σωτήρα μας να τα εφαρμόσει ο Θεός και στα δώρα αυτά που είναι μπροστά, ώστε αφού δεχθούν το Πανάγιο και παντοδύναμο πνεύμα του να μεταβληθούν ο μεν άρτος σε αυτόν σε αυτό το τίμιο και άγιο σώμα του, ο δε ίνος σε αυτό το άχραντο και άγιο αίμα του. Προσέξτε παιδιά, αυτό που γίνεται είναι μεταβολή. Δεν μοιάζει με το σώμα του, δεν μοιάζει με το αίμα του. Είναι το σώμα του και είναι το αίμα του, γιατί έχουμε αιρέσεις και σε αυτό που μιλούν για μετουσίωση και δεν μιλούν για μεταβολή. Είναι κάτι που μοιάζει με το σώμα του, είναι και κάτι που μοιάζει με το αίμα του. Όχι, είναι αυτό το ίδιο το σώμα και το αίμα που κοινωνάμε. Γιατί είπαμε και πριν την ιδέα, ουσιαστικά μια παράταση έχουμε της ίδιας ευχαριστίας που έκανε ο ίδιος ο Χριστός όταν παρέδωσε την ύπαρξή του, το σώμα του και το αίμα του. Όταν αυτές οι ευχές και τα λόγια υποθούν, όλη η Θεία Ιερουργία ίνιστε και τετέλεστε, έγινε και ολοκληρώθηκε. Όταν γίνει αυτό που θα πούμε παρακάτω, τα δώρα έχουν αγιαστεί, η θυσία έχει ολοκληρωθεί και το μεγάλο θύμα, ακούστε πώς το λέει, εκούσιο θύμα όμως, εκούσια θυσιάζεται. Και το μεγάλο θύμα και σφάγιο που εσφάγει για χάρη του κόσμου βρίσκεται τώρα εμπρός μας, στα μάτια μας, επάνω στην Αγία Τράπεζα. Το βλέπουν αυτό. Έχουμε καταγραφές στο γεροντικό. Έβλεπαν τον ίδιο τον αμνό. Έτσι, άνθρωποι αγιασμένοι, τον έβλεπαν μπροστά το Χριστό να σφαγιάζεται. Και πώς να συνεχίσεις.

0: Διάβαζε ο Άγιος Πορφύριος, διάβαζε το κείμενο που έλεγε για τη Σταύρωση, τη Μεγάλη Πέμπτη. Και την ώρα που το διάβαζε, τον είδε μπροστά του. Είδε πραγματικά να σφαγιά, είδε πραγματικά το αίμα να φεύγει. Και έπεσε σε λυγμούς και μπαίνει μέσα, σχεδόν πετάει το Ευαγγέλιο πάνω στην Αγία Τράπεζα και γονατίζει και αρχίζει να κλαίει με όλη του τη δύναμη, από όλη του την ύπαρξη. Και κράτησε ώρα αυτό. Και λέει, τι κάνω, λέει. Στην πολυκλινική λειτουργούσε. Έξω, λέει, είναι καθηγητές πανεπιστημίου, γιατροί που έχουν έρθει για λειτουργία, ο κόσμος περιμένει. Τι κάνω εγώ? Και σηκώνεται, παίρνει δύναμη και σηκώνεται και βγαίνει στην ωραία πύλη. Και βλέπει όλο τον κόσμο να είναι γονατιστός και να κλαίει πιο πολύ και από αυτόν. Καταλαβαίνετε τι λέω? Δεν το καταλαβαίνετε, ούτε εγώ το καταλαβαίνω. Απλώς αυτά τα ακούμε και ευχόμαστε κάποια στιγμή να τα ζήσουμε. Διότι ο άρτος δεν είναι πλέον τύπος του σώματος του Κυρίου, ούτε δώρο που συμβολίζει το αληθινό δώρο, ούτε αναπαράσταση των σωτηρίων παθών σαν σε πίνακα, αλλά είναι αυτό το ίδιο το αληθινό δώρο. Είναι το ίδιο το Πανάγιο Σώμα του Κυρίου, το οποίο δέχθηκε αληθινά όλες εκείνες τις προσβολές, τις ύβρις και τις πληγές, το οποίο σταυρώθηκε και εσφάγει και έδωσε ενώπιον του Ποντίου Πιλάτου τη μαρτυρία της καλής ομολογίας, το οποίο ραπίστηκε, μαστιγώθηκε, καταδέχτηκε φτισήματα, γεύθηκε χολή. Ο Μύος και ο Ίνος είναι αυτό το ίδιο το αίμα που ξεπήδησε όταν εσφάζεται το σώμα. Αυτό είναι το σώμα, αυτό είναι το σώμα, αυτό είναι το αίμα που έλαβε τη σύσταση από το Άγιο Πνεύμα και γεννήθηκε από την Μακαρία Παρθένο, που θαύτηκε, αναστήθηκε την τρίτη μέρα, ανέβηκε στους ουρανούς και κάθισε στα δεξιά του Πατέρα. Τι μας λέει το κείμενο εδώ? Μας λέει ότι πρέπει να το πιστεύουμε, παιδιά. Το λέει και όταν ξεκινάμε οι ευχές που διαβάζουμε και οι ψαλμοί πριν από τη Θεία Κοινωνία. Πιστεύω ότι τούτο έστει το τίμιο σώμα σου και τούτο αυτό έστει τίμιο αίμα σου. Το πιστεύω. Λέει ο άλλος, δεν μπορώ να πάω στη Θεία Λειτουργία να κοινωνήσω γιατί συχαίνομαι τον προηγούμενο από μένα. Μα πιστεύεις ότι είναι σώμα και αίμα Χριστού αυτό που πας? Να πάνε, λέει, πρώτα τα παιδιά να κοινωνήσουν. Γιατί να πάνε τα παιδιά πρώτα? Ξέρετε τι μου είπε κάποιος? Για να μην κολλήσουν, λέει, από τους μεγάλους που θα κοινωνήσουν τίποτα. Η σειρά είναι να πάνε μπροστά τα παιδιά, αλλά να πάνε μπροστά επειδή έχουν καθαρότητα καρδιάς, επειδή είναι αγνά και πρέπει να προηγούνται. Ακολουθούν πρώτα, πάνε οι αφιερωμένοι στο Θεό άνθρωποι, οι ιερείς, οι μοναχοί. Μετά πάνε τα παιδιά και έπονται όλοι. Αλλά όχι για το λόγο αυτό που είπε, αλλά για το λόγο αυτού που σας λέω. Πιστεύεις ότι είναι σώμα και αίμα? Μα αν δεν το πιστεύεις αυτό, ποιος ο λόγος για μια τυπικότητα να πας? Επειδή πρέπει, επειδή σε πίεσε η μητέρα σου, επειδή έρχονται Χριστούγεννα, Πάσχα και για το καλό πρέπει να πηγαίνεις? Όχι έτσι. Να το ζεις. Να το ζεις αυτό. Να το ζεις. Και αν έχεις ένα τέτοιο πειρασμό, να το προσεύχεσαι. Και να λες, Θεέ μου, θέλω να μην τα βλέπω έτσι. Θέλω να πιστεύω ότι είναι το σώμα σου και το αίμα σου. Γιατί ανθρώπινο είναι και αυτό. Να το περάσει κάποιος. Έτσι. Γιατί να μην πηγαίνεις τελευταίος? Πολύ ωραίο είναι. Τελευταίος.
1: Να θέλω να... Τελευταίοι έσονται πρώτοι.
0: Ωραία το λες, Γεωργία. Και οι τελευταίοι έσονται πρώτοι. Και οι έσχατοι έσονται πρώτοι. Και οι τελευταίοι θα πάνε πρώτοι. Λοιπόν, θέλω να σας διαβάσω κάτι, ένα άλλο γεγονός. Έχω καταλάβει ότι αυτά σας αρέσουν πιο πολύ, που λέω από πραγματικές ιστορίες, και σας κρατούν και το ενδιαφέρον περισσότερο. Αλλά πρέπει όλα να τα λέμε. Είναι από τις εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία του πρωτοπρεσβυτέρου Πατρός Στεφάνου. Λοιπόν, να σας διαβάσω και αυτήν την αληθινή ιστορία.
2: Μαρτυρία.
0: Προ πολλών ετών είχα ακούσει στη νέα σκήτη του Αγίου Όρους για κάποιον ευλαβή μοναχό, τον έλεγαν Αβέρκιο. Ήταν ασκητικότατος, ελεήμων, εργατικός, απέριτος πράγος. Στις Αγρυπνίες και τις Κυριακές εκκλησιαζόταν πάντοτε στο Κυριακό. Κυριακό, ξέρετε τι είναι? Κυριακό είναι, έχουμε κελιά γύρω γύρω και υπάρχει μια κεντρική εκκλησία που μαζεύονται όλοι μαζί για να λειτουργηθούν. Συνήθως την Κυριακή, αλλά και στις γιορτές. Συνήθιζε δε να στέκεται στο πίσω μέρος του ναού, στον Άρθικα, με πολύ ευλάβεια. Καθόταν σε μια γωνιά, σε ένα μέρος μέσα στο ναό. Κάποτε, σε μια αγρυπνία μιας μεγάλης γιορτής, είχε τελειώσει η μεγάλη δοξολογία και διαβάζανε την πρώτη ώρα. Τότε βλέπουν ξαφνικά οι πατέρες τον γέροντα Αβέρκιο να αφήνει το στασίδι του, να διασχίζει όλο το ναό και να μπαίνει μπροστά στο ιερό, περνώντας μέσα από την ωραία πύλη. Ξέρετε ποια είναι η ωραία πύλη, η κεντρική θύρα. Φεύγει λοιπόν από το στασίδι του και πάει και μπαίνει από την κεντρική πύλη να μπει μέσα στο ιερό, η οποία ήταν ανοιχτή βέβαια. Να στέκεται μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Κατόπιν το βλέπουν να βάζει μετάνοια σε κάποιον που δεν φαινόταν. Και χαρούμενος να απαντά: «Ναι, δέσποτα, βλέπω. Αβέρκιος μοναχός. Ευχαριστώ, ευχαριστώ». Μετά έκανε πάλι μια βαθιά μετάνοια μαζί με την κίνηση που κάνουμε όταν φιλούμε κάποιου το χέρι και περνώντας πάλι από την ωραία πύλη γύρισε στη θέση του. Όσοι πρόσεξαν αυτή τη συμπεριφορά του πατρός Αβερκίου νόμισαν ότι κάτι πήγε να πει στον εφημέριο, εννοεί στον ιερέα που λειτουργούσε. Ο εφημέριος όμως που ήταν στην πρόθεση, στο αριστερό μέρος του ιερού εκείνη τη στιγμή και είδε τη σκηνή μπροστά του, τον θεώρησε επιπόλαιο και ότι από δήθεν σαλότητα τα έκανε όλα αυτά. Την άλλη μέρα ο εφημέριος πήγε και βρήκε στο φτωχικό καλύβι τον Αβέρκιο και τον ρώτησε: «Τι έγινε χθες? Πώς τόλμησες και μπήκες στο ιερό και μάλιστα από την ωραία πύλη? Και με ποιον μιλούσες?» Έκπληκτος ο πατήρ Αβέρκιος απαντά με απλότητα: «Καλά, εσύ παπά μου δεν έβλεπες το δεσπότη που στεκόταν τόση ώρα στην ωραία πύλη και με φώναζε να πάω κοντά του?» Ρώτησε το όνομά μου και του το είπα. Κατόπιν το έγραψε σε μία πλάκα που είναι μέσα στο ιερό βήμα δεξιά και μάλιστα μου την έδειξε και το διάβασα κι εγώ. Έλεγε: «Αβέρκιος μοναχός». Γρήγορα αυτό έγινε γνωστό και όλοι οι πατέρες το ρωτούσαν και τον ξαναρωτούσαν πώς έγινε και τι του είπε αυτός ο δεσπότης. Ο γέρον Αβέρκιος τα διηγήθηκε όλα αυτά με λεπτομέρεια. Απορούσε όμως ο απλός και άκακος αυτός γέροντας μοναχός γιατί τον ρωτούσαν συνέχεια οι αδελφοί του, αφού όλοι τους τα έπρεπε να είχαν δει, όπως νόμιζε αυτή τη θεωρία. Επίστευσε τελικά ότι ήταν θεία ενέργεια, διότι πλάκα μαρμάρινη δεν υπήρχε στο ναό και καμία άλλη πλάκα και ούτε βρέθηκε εκεί ποτέ. Τι να ήταν άραγε αυτό που είδε? Ήταν αυτό το βιβλίο που λέγεται Βιβλίο του Θεού, στο οποίο πάνω σε αυτό πάνε και σημειώνουν οι άγγελοι και ο Θεός μας τα πρόσωπα του καθενός μας. Σημειώνεται εκεί το όνομά σου. Σε ξέρει ο Θεός. Σε γνωρίζει ο Θεός. Είναι ωραίο να σε ξέρει ο Θεός. Και να μην σου πει ουκ είδα ημάς. Δεν σε ξέρω. Μα πώς δεν με ξέρεις. Και εγώ δεν ήμουν που ερχόμουν να κοινωνήσω. Λέει κάποιος. Πώς θα με αναγνωρίσει λέει ο Θεός ότι πράγματι πρέπει να ζήσω μαζί του. Μα κοίταξε τα χείλη μου είναι κόκκινα. Από το αίμα σου είναι. Εγώ είμαι. Το παιδί σου. Έτσι. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπετε ότι αναγνωρίζεται μία καθαρότητα καρδιάς. Ο λειτουργός ήταν ιερέας. Ο μοναχός δεν ήταν ιερέας. Ένας ταπεινός μοναχός. Ποιος είδε όμως τώρα το όραμα. Αντιστράφηκαν εδώ οι όροι. Άρα παιδιά, δεν είναι ποιος είναι τι. Το ζήτημα είναι πώς το ζει. Και αυτό, θέλω να θυμήθηκα τώρα που το έλεγα, θυμήθηκα κάτι άλλο. Θυμήθηκα αυτό το μοναχό που ήταν πάλι σε ένα μοναστήρι και έλεγε, λέγανε οι άλλοι, δεν είναι και πολύ καλά. Στο μυαλό του δεν είναι και πολύ καλά. Οπότε τον είχαν παραγωνισμένο μέσα στο μοναστήρι. Είστε κουρασμένοι, καταλαβαίνω, αλλά κάντε λίγο υπομονή. Ήταν παραγωνισμένος μέσα στο μοναστήρι. Και έμαθαν ότι θα έρθει ο επίσκοπος της περιοχής για να επισκεφτεί το μοναστήρι και λέει να τον κρύψουμε αυτόν. Να μην δει τώρα ο επίσκοπος τον έναν μοναχό που είναι, δεν είναι και καλά. Τέλος πάντων, όντως έτσι όταν μάθαν ποια μέρα θα έρθει ο δεσπότης, τον κλείσανε μέσα στο κελί και του λέγανε άκουσα να σου πω κάτι. Θα κάτσε εδώ ήσυχος, μια μέρα είναι. Θα περάσει και αύριο εμείς θα έρθουμε να σου ανοίξουμε. Θα σου δώσουμε και φαγητό, δεν θα έρθεις μαζί μας εκεί που θα φάμε, θα φας μόνος σου. Και τότε με μια αφθάδεια του είπαν και κάτι άλλο. Ήταν ο εσταυρωμένος Χριστός μες στο δωμάτιο και του λένε κάτσε καλά, μην κάνεις και καμιά φασαρία, θα σε κάνουμε έτσι. Είδες αυτός, τι έπαθε. Ακούστε τι είπαν. Είδες τι έπαθε εκείνος που δεν άκουγε. Ασέβεια. Φοβήθηκε και ο μοναχός. Κάθισε εκεί. Οπότε κάποια στιγμή προτού φάνε τον κοιτάει και του λέει τι έκανες και σε βάλανε εκεί. Έλα να φάμε μαζί, είμαι μόνος μου. Μ' αφήσανε μόνο. Και κατέβηκε ο Χριστός και φάγανε μαζί. Του λέει πες μου τι έκανες. Γιατί μου είπαν οι άλλοι έξω ότι εσύ ευθυνόσουν για κάτι. Άκου του λέει. Θα πας να τους πεις ότι εγώ δεν ευθυνόμουν σε τίποτα. Και ότι σταυρώθηκα για αυτούς. Χάρηκε ο μοναχός και άρχισε και να φωνάζει «Ελάτε να σας πω», χτύπαγε πόρτες, παράθυρα και τα λοιπά. Είπαν αυτοί «Όχ, τον έπιασε καμία κρίση». Λοιπόν, «Ελάτε να σας πω, μου τα είπε όλα, μου τα είπε όλα». «Όχ, όχ», λέει, τι έπαθε πάλι. Ανοίγουνε τέλος πάντων την πόρτα, λέει «Καθίστε να σας πω». Κατέβηκε και μου τα είπε. Ποιος κατέβηκε. Αυτός που μου είπατε. Κατέβηκε και μου τα είπε και μου είπε ότι για τα δικά σας αμαρτήματα το έπαθε αυτό που έπαθε. Και ο ίδιος δεν είχε κανένα αμάρτημα. Το κοιτάνε. Αυτή λέει τι είπε τώρα. Και πραγματικά αυτό έγινε η αφορμή για να αλλάξουν στάση απέναντί του και να τον τιμούν γενικά μετά μέσα στο μοναστήρι. Λοιπόν, τι θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι για όλα αυτά τα μυστήρια και για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας αυτό που μετράει πιο πολύ απ' όλα είναι αυτή η καθαρότητα καρδιάς, η αγνότητα που δυστυχώς δεν υπάρχει και είναι σπάνια στις μέρες μας, όμως υπάρχει σε κάποιους ανθρώπους και βέβαια υπάρχει στα παιδιά. Να πω και κάτι παρακάτω, μόνο πολύ λίγο θα σας απασχολήσω και θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας συνάντηση. Μάλλον, Δεν θέλω να πάω παρακάτω, γιατί ανοίγει το κεφάλαιο, το κεφάλαιο των ιδρυτικών λόγων, live δεν φάγεται. Θα σας πω άλλο ένα, αφού έτσι πήγε σήμερα η πορεία της συνάντησής μας. Θα σας πω άλλο ένα περιστατικό από το γεροντικό και να κλείσουμε αυτό το κομμάτι έτσι. Και από την επόμενη φορά θα μπούμε στο υπόλοιπο τμήμα. Λέει, κάποια Κυριακή που λειτουργούσα, ήμουν σε μια έντονη νευρικότητα και μάλιστα με θυμό από την πικρή ενθύμηση μιας διανέξεως. Κοιτάξτε τώρα, η μεγαλύτερη ζημιά που μπορεί να κάνεις έναν ιερέα είναι με τη στάση σου να τον συγχύσεις και όταν μπει στη λειτουργία να μην μπορεί να συγκεντρωθεί. Αυτό βέβαια δεν ευθύνεται μόνο να το πάθει κάποιος άλλος παράγοντας, μπορεί και ο ίδιος ιερέας να ευθύνεται. Αλλά να μην είσαι συνεργός αυτό. Δηλαδή να ξεκινήσει να κάνει τη λειτουργία και να μην, για κάτι που έχει γίνει, να του δημιουργήσει έτσι δυσκολία.
2: Ταραχή.
0: Είναι το χειρότερο νομίζω μπορεί να κάνεις. Και όταν εκφώνησα πρόσκομεν τα Άγια της Αγίης, άρχισα να τεμαχίζω σταυροειδό στον αμνό του Θεού, με κινήσεις νευρικές και απρόσεκτες. Όμως, όπως το τεμάχιζα νευρικά, λέγοντας «μελίζεται και διαμερίζεται το αμνός του Θεού», ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος κτλ, πετάχθηκε ένας μεγάλος μαργαρίτης, ένα κομμάτι, το σώμα, του Παναγίου Σώματος, κάτω στο έδαφος. Έπεσε. Έσκυψα και άρχισα να ψάχνω να το βρω. Άλλο χειρότερο που να πάθει ο ιερέας. Άλλο χειρότερο. Να σου πέσει κάτω Θεία Κοινωνία. Δεν υπάρχει χειρότερο από αυτό. Αλήθεια, όταν πέσει, γονατίζουμε, με τη γλώσσα μας θα πάρουμε τη Θεία Κοινωνία, θα το κάψουμε ότι έπεσε απάνω του, με ενόπνευμα, με αυτό να είμαστε απόλυτα βέβαιοι, ότι δεν έμεινε τίποτα, ίχνος από Θεία Κοινωνία. Έπεσε λοιπόν κάτω στο έδαφος. Έσκυψα και άρχισα να ψάχνω για να το βρω. Τελικά το είδα που ήταν το κομμάτι. Και άπλωσα το χέρι μου να το πάρω. Έντρομος όμως βλέπω το Χριστό ολόκληρο. Είχε χαθεί τρόποντινά το έδαφος του Αγίου Βήματος και στη θέση του Μαργαρίτη αντίκρισα ολόκληρο το Χριστό πάνω από τους ώμους μου και μου είπε και μου μίλησε. Ακούστε τι είπε ο Χριστός. Καλύτερα εδώ κάτω παρά στα χέρια σου. Εδώ έχει παύσει. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Να εύχεστε τα χέρια μας να έχουν αυτή την καθαρότητα, έτσι ώστε να είναι άξια κατά το δυνατόν, κατά το ανθρώπινο, να ακουμπάν τα Άγια. Γιατί όχι μόνο τα ακουμπάμε, μελίζουμε και διαμερίζουμε το ίδιο το σώμα του Χριστού. Να εύχεστε για μας πρώτα, να είμαστε όπως μας θέλει ο Θεός. Ο γέροντας, ο Δαμασκηνός, ο Κατρακούλης, ο μεγάλη, άλλη μια μεγάλη μορφή από τα Μέγαρα, έλεγε στους ιερείς, συμβούλευε να έχετε τα χέρια σας λευκά. Να έχετε τα χέρια σας καθαρά που πιάνετε τα Άγια, που σηκώνετε τα Άγια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και σήμερα και εύχομαι την επόμενη φορά να έρθετε πάλι γιατί ακριβώς στην επόμενη συνάντησή μας είμαστε στην αποκορύφωση του μυστηρίου. Με τα ίδια, όπως σας είπα, τα λόγια του Χριστού. Λάβετε, φάγετε, πείτε εξ αυτού πάντες. Ευχαριστώ πάλι που ήρθατε.
3: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Σε μια ενορία λοιπόν, μια ενορία είναι μια οικογένεια, η οποία όμως έχει ένα τόπο που μαζεύονται όλοι, και αυτός είναι ο ναός. Κάθε φορά μαζευόμαστε γύρω από ένα τραπέζι, την Αγία Τράπεζα, και έρχεται ο Πατέρας, ο Χριστός, για να προσφέρει σε μας την τροφή, το σώμα και το αίμα του. Μας έχει πει βέβαια και μας έχει τονίσει ότι αν δεν κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του, δεν θα ζήσουμε. Και αυτή η ζωή δεν αφορά βέβαια την επίγεια ζωή μας, αλλά αφορά τη ζωή που νικά το θάνατο. Γιατί αν όντως ο άνθρωπος η ζωή του καταλήγει στο θάνατο, τότε δεν έχει νόημα. Τότε ζούμε για να πεθάνουμε, αγωνιζόμαστε για να πεθάνουμε, χύνουμε υδρότα και πολλές φορές φτύνουμε αίμα μόνο και μόνο για να πεθάνουμε. Τι νόημα λοιπόν μπορεί να έχει μια τέτοια ζωή? Απ' την άλλη πλευρά, στη Θεία Λειτουργία, εδώ στο ναό που μαζευόμαστε, ο Πατέρας μας παραθέτει και ένα δεύτερο πιάτο. Μάλλον το πρώτο πιάτο είναι ο λόγος του. Είναι το Ιερό Ευαγγέλιο. Και μας είπε ο ίδιος ότι ουκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επί παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού. Ότι ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με ψωμί. Το ψωμί αφορά το σώμα του. Αλλά ο λόγος του Θεού είναι η τροφή της ψυχής του. Και όπως ακριβώς ένας άνθρωπος που δεν τρέφεται κανονικά και δεν αναπνέει κανονικά, τότε αργά ή γρήγορα θα αρχίσει να έχει πρόβλημα, έτσι και εμείς τα προβλήματα που έχουμε στη ζωή μας είναι γιατί παραθεωρήσαμε μερικά πάρα πολύ ουσιώδη και ουσιαστικά πράγματα. Και με αυτόν τον τρόπο βάλαμε στη ζωή μας την γκρίνια, βάλαμε την ακαταστασία την εσωτερική, και ψάχνουμε και ψαχνόμαστε για να δούμε τα προβλήματά μας. Πολλές φορές φαντάζομαι θα έχετε δει ένα κουβάρι μπλεγμένο. Αν αρχίσετε να το τραβάτε μία από εδώ και μία από εκεί για να το ξεμπλέξετε, θα το κάνετε πιο πολύ κουβάρι. Τι χρειάζεται λοιπόν? Χρειάζεται πολύ υπομονή για να βρούμε την άκρη του κουβαριού. Και άμα βρούμε την άκρη, θα το ξετυλίξουμε όλο. Σήμερα η ζωή του καθενός μας, αλλά και η ζωή του κόσμου που ζούμε, μοιάζει με ένα κουβάρι που ένας τραβάει από εδώ, άλλος τραβάει από εκεί, και όχι μόνο δεν λύνουμε τίποτα, αλλά το κάνουμε πιο πολύ κουβάρι. Και το ερώτημα είναι, ποια μπορεί να είναι η άκρη? Η άκρη, αγαπητοί αδελφοί, είναι ένα ερώτημα. Γιατί υπάρχω και γιατί ζω? Ποιο είναι το νόημα της ζωής? Είπαμε προηγουμένως ότι μια ζωή που τελειώνει στο θάνατο δεν μπορεί να έχει νόημα. Τότε ποιο είναι το νόημα? Το νόημα ουσιαστικά και η άκρη είναι το πρόσωπο του Χριστού μας και ο λόγος του. Εάν κρατηθούμε από αυτή την άκρη, θα ξεμπερδέψουμε όλο το κουβάρι. Και αν εμπιστευτούμε το λόγο του, θα λύσουμε τις απορίες και τα προβλήματά μας. Ποιο λοιπόν είναι και τι απάντηση έχει να μας δώσει για το ποιο είναι το νόημα της ζωής? Ο Χριστός λοιπόν μας είπε. Και πριν πω τι μας είπε, έχετε προσέξει κάτι? Τις περισσότερες φορές το Ευαγγέλιο αρχίζει με αυτές τις δύο λεξούλες, «είπεν ο Κύριος», και εμείς το ακούμε. Το ερώτημα είναι, προσέχουμε τι είπε ο Κύριος? Πρώτον. Και δεύτερον, πιστεύουμε ότι υπάρχει λόγος πιο αξιόπιστος από αυτά που είπε ο Κύριος? Δείχνει ότι είμαστε κι εμείς μπερδεμένοι. Τι είπε λοιπόν ο Κύριος για το νόημα της ζωής του ανθρώπου? Είπε τούτο εστί το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών. Αυτό είναι το νόημα της ζωής του ανθρώπου. Είναι ο αγιασμός του. Γιατί αν γέρθει αυτός ο ναός στο όνομα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, έζησαν σε μια δύσκολη εποχή, γεμάτη σύγχυση, αλλά γιατί βρήκαν την άκρη, γιατί εμπιστεύτηκαν το πρόσωπο, εν τούτο νίκα. Και ο Αυτοκράτορας τότε ταπεινώθηκε ενώπιον του Θεού, δέχτηκε το μήνυμά του και ήταν η αρχή της σωτηρίας για τον κόσμο και το λαό. Αυτό λοιπόν είναι το θέλημα του Θεού για τον καθένα μας, ο αγιασμός μας. Ακόμα ο Απόστολος Παύλος μας παραγγέλει, κατά τον καλέσαντα ημάς Άγιον και εμείς Άγιοι εν πάση αναστροφή γεννήσεστε. Αυτός λοιπόν μας κάλεσε, θα το δούμε σε λίγο, είναι ο μόνος Άγιος. Και τι μας κάλεσε, το ακούσατε, να αγιαστούμε. Και τώρα μας λέει ο Απόστολος Παύλος, σύμφωνα με αυτόν που μας κάλεσε, που είναι ο μόνος Άγιος, και εμείς ας προσπαθήσουμε και ας αγωνιστούμε σε κάθε μας συμπεριφορά να φανερώνουμε τον αγιασμό μας και να τον επιδιώκουμε. Και μόλις σήμερα το πρωί, στο αποστολικό ανάγνωσμα που ακούστηκε, πάλι κάτι τέτοιο μας είπε. Ακούσαμε λοιπόν να λέει, δεν γνωρίζετε ότι ο άνθρωπος είναι ναός του Θεού? Και σύμφωνα με την υπόσχεση που μας έχει δώσει, ποια ήταν η υπόσχεση του, την ακούσαμε και αυτή, ενικήσω εν ημίν και εμπεριπατήσω, και έσομαι ημίν εις πατέρα και ημί σε εσθέμι εις υιούς και θυγατέρας. Ο Θεός τι επιθυμεί? Να κατοικήσει μέσα μας, να στήσει τη σκηνή του μέσα στην καρδιά μας, να περπατάει μέσα μας, θα λέγαμε, και να είναι για μας ο πατέρας ο αγαπημένος και εμείς τα παιδιά του τα αγαπημένα. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, ακούσατε τι θέλει ο Θεός, ακούσατε την επιθυμία του. Έχοντες λοιπόν αυτές τις υποσχέσεις του Θεού, ας καθαρίσουμε τον εαυτό μας από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Μας δείχνει λοιπόν πού πηγαίνουμε και πού κατευθυνόμεθα, γιατί ο Χριστός είναι εκείνος που νίκησε το θάνατο και νοημάτισε τη ζωή. Δεν ζούμε λοιπόν για να πεθάνουμε, αλλά για να γίνουμε Άγιοι, να γίνουμε πολίτες της Βασιλείας του Θεού, να υπερβούμε τη θνητότητά μας και να γίνουμε οικοί του Θεού. Και μάλιστα λέει συμπολίτες των Αγίων. Και το ερώτημα που μπαίνει τώρα είναι, ποιος είναι ο Άγιος? Στη Θεία Λειτουργία που τελούμε κάθε Κυριακή, τη στιγμή που ο ιερέας υψώνει τον άρτο που έχει αγιαστεί και έχει γίνει σώμα Χριστού, λέει πρόσχομεν τα Άγια της Αγίας. Και ο λαός απαντά, εις Άγιος, εις Κύριος Ιησούς Χριστός. Ένας είναι ο Άγιος, ο κατεξοχήν Άγιος, και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Και το ερώτημα που θα μας το έθεταν και οι αιρετικοί ακόμα είναι, αν είναι όπως λέτε ένας ο Άγιος, τότε γιατί εσείς λέτε, ας πούμε, ο Άγιος Κωνσταντίνος ή η Αγία Ελένη, ο Άγιος Δημήτριος? Εδώ μπαίνει ένα ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν εμείς, αφού ένας είναι ο Άγιος ο Θεός, να γίνουμε Άγιοι? Αλλά αυτό το δρόμο τον άνοιξε ο ίδιος. Τον άνοιξε ο ίδιος ο Χριστός

κανείς μέτοχος της ζωής του Θεού, είναι να ενωθεί μαζί του. Αυτό το δρόμο τον άνοιξε ο ίδιος ο Θεός. Και μένει τώρα στον καθένα από μας να κάνουμε δική μας αυτή τη ζωή του Θεού. Πώς την κάνουμε δική μας? Με το Άγιο Βάπτισμα. Θυμάστε τι είπε ο Χριστός στον Νικόδημο: αν κάποιος δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν θα δει τη Βασιλεία του Θεού. Και ο Νικόδημος ξαφνιασμένος του λέει: μα πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να γεννηθεί για δεύτερη φορά? Θα ξαναμπεί στην κοιλιά της μάνας του? Και ο Χριστός απαντά: εάν κάποιος δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος. Τι είναι το πνεύμα το Άγιο και το νερό? Το μυστήριο του βαπτίσματος. Το μυστήριο του βαπτίσματος είναι το μπόλιασμα που σας έλεγα προηγουμένως. Δεν βαπτιζόμαστε για να πάρουμε ένα όνομα. Βαπτιζόμαστε για να μπαλιαστούμε σε μια άλλη ποιότητα ζωής. Η φυσική γέννηση οδηγεί στο θάνατο, το σωματικό. Η πνευματική αναγέννηση οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού. Μια ωραία ευχή που λέει ο ιερέας για τον παιδί που βαπτίζεται ή τον μεγάλο: φύτευσον αυτόν φύτευμα αληθείας εν τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Δηλαδή με το βάπτισμα μπολιαζόμαστε στο σώμα του Χριστού για να πάρουμε τη ζωή του Χριστού. Και από την άλλη μεριά, ζώντας το σώμα του Χριστού, τρεφόμαστε με τους χυμούς που είναι η Θεία Κοινωνία που είπα προηγουμένως, προκειμένου να φτάσουμε εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Να ενηλικιωθούμε πνευματικά, να γεμίσει η ζωή μας από την παρουσία του Χριστού, την παρουσία της ζωής που έχει νικήσει το θάνατο. Όταν το θνητό ενωθεί με το αθάνατο, όταν το κτιστό ενωθεί με το άκτιστο, τότε ο άνθρωπος υπερβαίνει τη θνητότητα και την κτιστότητά του και έτσι μετέχει στο άκτιστο και στο αθάνατο και το αιώνιο του Θεού. Άρα λοιπόν το θεμέλιο του αγιασμού μας δεν είναι το να κάνουμε κάποιες καλές πράξεις. Και σημειώστε αυτό που θα σας πω. Οι καλές πράξεις μπορούν να μας στείλουν και στην κόλαση. Και μάλιστα συστημένους. Όταν οι καλές μας πράξεις δεν πηγάζουν από τη φανέρωση του Θεού στη ζωή μας, αλλά από τον εγωισμό μας. Γιατί όταν μένουμε στον εγωισμό μας, τότε πλέον μένουμε στη θνητότητά μας. Όταν όμως αναγνωρίσουμε τη δική μας αδυναμία και ενωθούμε δια του Αγίου Βαπτίσματος και τρεφόμεθα με το σώμα και το αίμα του, τότε ό,τι έχουμε δεν είναι δικό μας, αλλά είναι εκείνου. Και είναι τα πάντα δικά του, είναι δωρεές δικές του. Έτσι λοιπόν κοινωνούμε με το βάπτισμα στην αγιότητα του Θεού. Γιατί κοινωνούμε στη ζωή του. Δεν είπαμε ότι είναι ο μόνος Άγιος? Άρα λοιπόν εγώ τι καλούμε τώρα? Ποια είναι η ζωή του χριστιανού? Ο χριστιανός, θα μας πει πάλι ο Απόστολος Παύλος, φανερώνει τη ζωή του Χριστού εν τη θνητή σαρκή αυτού. Γιατί αυτό που έχει το δείχνει. Τι είναι τα ιερά λείψανα? Οστέα γυμνά που αναβλύζουν οι άματα. Πώς αναβλύζουν οι άματα? Αναβλύζουν γιατί? Γιατί ο Άγιος του οποίου προσκυνούμε τα ιερά λείψανα έγινε κατοικητήριο του Θεού, γέμισε ολόκληρος από το Άγιο Πνεύμα. Αυτό ακόμα και τα οστά του ή τα ιερά λείψανα κάποιων Αγίων που σώζονται ολόκληρα είναι εκείνα τα οποία φανερώνουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που σκήνωσε μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Και ένας τέτοιος άνθρωπος δεν κάνει καλές πράξεις, αλλά φανερώνει τη ζωή του Χριστού.
δεν αγαπά γιατί αυτό

0: είναι καλό, αλλά γιατί η αγάπη είναι ο Θεός, γιατί η αγάπη είναι η ζωή. Δεν συγχωρεί γιατί είναι υπομονετικός, αλλά γιατί η συγγνώμη είναι ουσιαστικά το ήθος του Θεού. Δεν είναι ταπεινός γιατί πρέπει να είναι, αλλά γιατί ο Χριστός μας είπε «Μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία». Και όποιος γίνεται ταπεινός στην καρδία, αυτός έχει το Θεό. Για θυμηθείτε τι είπε η Παναγία όταν δέχτηκε τον Ευαγγελισμό. Είπε ότι επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Και η ταπείνωση κυριολεκτείται στη σχέση μας με το Θεό και η αλαζονία κυριολεκτείται πάλι στη σχέση μας με το Θεό. Ο αλαζόνας άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που στέκεται μπροστά στο Θεό και του λέει «Θεέ μου, δεν σε χρειάζομαι. Εγώ θα τραβήξω το δικό μου δρόμο. Ξέρω τι θα κάνω». Και ο ταπεινός άνθρωπος είναι εκείνος που λέει «Κύριε, ό,τι και αν έχω είναι δώρο δικό σου». Και στέκεται ευγνωμόνος και με ταπείνωση. Όλα αυτά που λέμε, αγαπητοί αδελφοί, αν το έχετε καταλάβει, ερμηνεύουν την εποχή μας. Εάν χρεοκοπήσαμε, δεν είναι γιατί άδειασαν οι τσέπες μας, αλλά γιατί άδειασαν οι καρδιές μας. Από τη χάρη του Θεού σταθήκαμε με αλαζονία μπροστά στο Θεό. Η πραγματική κρίση αυτού του κόσμου και της εποχής μας δεν είναι η σημερινή. Η κρίση ήταν τότε που τα είχαμε όλα και επειδή νιώθαμε δυνατοί αρνηθήκαμε το Θεό. Φτιάξαμε ένα είδωλο. Προσκυνήσαμε έτερων θεών, την κοιλία μας και τον εγωισμό μας. Και τώρα ζούμε τις συνέπειες αυτής της κρίσης. Τώρα καταλαβαίνουμε τι κάναμε τότε. Σταθήκαμε με εγωισμό, με αλαζονία. Αρνηθήκαμε να του χαρίσουμε ακόμα και μια ώρα την Κυριακή να έρθουμε στην Εκκλησία. Περιφρονήσαμε το θέλημά Του. Διαφθαρήκαμε. Πιστέψαμε στα λεφτά μας, πιστέψαμε στην καλοπέρασή μας, πιστέψαμε στην κατανάλωση και προσπαθούσαμε καταναλώνοντας να γεμίσουμε τις καρδιές μας. Αλλά αυτές δεν γεμίζουν με την κατανάλωση, αλλά με τη χάρη του Θεού. Έτσι λοιπόν φτάσαμε εδώ, γιατί αρνηθήκαμε την όντως ζωή. Σήμερα μπορούμε να καταλαβαίνουμε τι αρνηθήκαμε. Και ένα πράγμα να ξέρετε, αν δεν μετανοήσουμε, δεν αλλάξουμε τρόπο και στάση ζωής, δεν θα γίνουμε καλύτερα και μη σας κοροϊδεύει κανένας. Γιατί εμείς με την αλαζονία που έχουμε, κι αν ακόμα τα φτιάξουμε, μόνοι μας θα τα χαλάσουμε πάλι. Γιατί μόνοι μας τα χαλάσαμε. Γιατί ακριβώς εμπιστευθήκαμε τη δική μας δύναμη και όχι τη χάρη του Θεού. Έτσι λοιπόν, ενώ εμείς είχαμε πολλά, τώρα μένουμε χωρίς τίποτα. Και υπάρχουν εκείνοι οι μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Οι άνθρωποι που έχουν το χαμόγελο στην καρδιά, την ειρήνη στην καρδιά. Και γι' αυτό φανερώνουν αυτή την κατάσταση της ζωής στην καθημερινότητά τους. Έτσι λοιπόν, πώς αγιάζεται ο άνθρωπος όταν ακριβώς μετέχει στη ζωή του ενός και μόνου Αγίου? Τότε πλέον όλη του η ύπαρξη έρχεται να μπολιαστεί σε αυτή τη χάρη και σε αυτή την ευλογία. Και βέβαια αυτό το πώς δεν είναι απλά κάποιες θεωρίες. Το είπα προηγουμένως και θα το πω. Το πρώτο σημείο είναι το μπόλιασμά μας στη ζωή του Θεού με το Άγιο Βάπτισμα. Το δεύτερο σημείο είναι η τροφή μας με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Το τρίτο σημείο είναι με την υπακοή μας σε ό,τι είπε ο Κύριος. Σήμερα βλέπετε σε ένα σπίτι δύο άνθρωποι παντρεύονται γιατί αγαπιούνται. Και πριν χρονίσει ο γάμος τους έχουν χωρίσει. Γιατί δεν εμπιστεύτηκαν αυτό που είπε ο Κύριος. Γιατί υπάρχουν οι εγωισμοί μας? Γιατί περιφρονούμε του Θεού το θέλημα. Άνθρωποι είμαστε, διαφωνούμε. Δεν σκεφτήκαμε ποτέ να πούμε, άραγε ο Θεός τι θέλει από μας. Μας ενδιαφέρει τι θέλουμε εμείς, όχι τι θέλει ο Θεός. Γιατί καταστρέψαμε τα παιδιά μας και σε πολλά παιδιά τους στερήσαμε το χαμόγελο μέσα στο σπίτι μας μέσα. Γιατί κοιτάξαμε αυτό που θέλουμε εμείς. Και σκεφτείτε, λέμε ότι αγαπάμε τα παιδιά μας. Ήρθε κάποιος τούτες τις μέρες που είναι από αυτούς που είπα, πριν καλά καλά χρονίσει ο γάμος τους, τον διαλύουνε. Πρόλαβαν και έκανε ένα παιδάκι. Και μου λέει, εντάξει, εγώ το παιδί μου θα το φροντίζω. Και του λέω, ποιον κοροϊδεύεις εσύ, του λέω. Δεν τρέπεσαι λιγάκι? Τι φροντίδα θα δείξει το παιδί σου? Του διέλυσες την ψυχούλα του και θα το φροντίσεις? Ποια είναι η φροντίδα? Θα του δίνεις λεφτά? Σαν όθελη το παιδί σου. Ζώο το πέρασες. Αλλά αφού είσαι εσύ ζώο, έτσι βλέπεις και τους άλλους. Και γιατί δεν σκέφτηκες να σκύψεις το κεφάλι κάτω και να πεις, γιατί έφτασα εδώ που έφτασα? Γιατί αν χτες παντρεύτηκες και αύριο χωρίζεις, είσαι το λιγότερο ηλίθιος. Αφού δεν ήξερες τι σου γίνεται. Ή στην πραγματικότητα, τώρα που βλέπεις την ευθύνη σου, κάνεις πίσω. Έτσι είναι, αγαπητοί αδελφοί. Βλέπετε τις εύκολες λύσεις. Θα φροντίσω. Τι θα φροντίσεις? Το έχεις λέει λατήσει την ψυχούλα του. Τι θέλει ένα παιδί? Να βλέπει τους γονείς του αγαπημένους. Όταν λοιπόν αντί να σας βλέπει αγαπημένους, σας βλέπει να βρίζεστε, ξέρετε τι τρόμο νιώθει στην ψυχή του και τι ανασφάλεια νιώθει. Βλέπετε λοιπόν ότι οι άνθρωποι, από τη στιγμή που δεν έχουμε πλέον νουν Χριστού, από εκεί πέρα λέμε με την πιο μεγάλη σοβαρότητα τις πιο μεγάλες ανοησίες. Έτσι λοιπόν, τι σημαίνει υπακοή στο θέλημα του Θεού? Σημαίνει υπακοή στην αλήθεια. Δεν είναι ο λόγος ενός ανθρώπου που μπορώ να πω εγώ διαφωνώ. Είναι ο λόγος του Θεού που είναι αλήθεια. Ο Χριστός τόλμησε και είπε, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Εσύ ποιο δρόμο παίρνεις, ποια αλήθεια ακολουθείς, ποια ζωή ζεις? Αν ήμασταν λοιπόν τόσο έξυπνοι και ικανοί, θα ήταν ο κόσμος μας καλύτερος. Εμείς καταστρέψαμε τον κόσμο μας, γιατί θελήσαμε να πάμε κόντρα στην αλήθεια του Θεού. Και έχω πει και λέω και θα το λέω, όποια αλήθεια παραθεωρούμε, θα τη φάμε κοτρώνα στο κεφάλι μας αργά ή γρήγορα. Κακώς λοιπόν παραπονιόμαστε. Όμως ένας άνθρωπος που έχει ταπείνωση, εμπιστεύεται του Θεού το θέλημα, φωτίζεται από το νουν και το λόγο του Χριστού και πλέον αντιμετωπίζει με ένα τέτοιο φωτισμένο τρόπο τη ζωή του. Κάνει τις επιλογές του όχι εγωιστικά, αλλά τις κάνει εμπιστευόμενος του Θεού το θέλημα, ή αν δεν μπορεί να το ξεκαθαρίσει, ζητάει από το Θεό να του δείξει. Λέει ένας ωραίος ψαλμός, «Γνώρισόν μη Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι». Γνώρισέ μου Θεέ μου το δρόμο που πρέπει να περπατήσω. Εμείς όμως έχουμε πάντοτε απόψεις και γνώμες και ποτέ δεν διερωτηθήκαμε ότι εμείς μπορεί να κάνουμε λάθος. Ακόμα και τότε που είναι φανερό ότι η σκέψη μας είναι αντίθετη στο Θεού το θέλημα, εμείς προχωράμε. Ρωτάω πολλές φορές τους γονείς, κάνετε εμβόλια στα παιδιά σας? Και βέβαια. Γιατί τα κάνετε? Μα για να μην αρρωστήσουν. Και θα αρρωστήσουν τώρα όλα? Μα δεν είναι μόνο για τώρα τα εμβόλια, είναι για όλη του τη ζωή. Α, μπράβο. Και δεν μου λέτε, πνευματικά εμβόλια του κάνετε? Και ξαφνικά άρχισα να μιλάω κινέζικα. Τι είναι τα πνευματικά εμβόλια? Το πρώτο τραγικό είναι πως δεν το ξέρετε τι είναι τα πνευματικά εμβόλια. Το πνευματικό εμβόλιο είναι το μπόλιασμα του παιδιού με τη χάρη του Θεού. Το βαφτίσατε. Ωραία. Αλλά ένα μπόλι, άμα δεν το φροντίσεις, θα αποτύχει. έχουν τα παιδιά σας επαφή με τη χάρη του Θεού? Προσεύχεστε κι εσείς μαζί τους στο σπίτι? Σας βλέπουν να ανάβετε το καντήλι στο σπίτι σας? Θα σας ρωτήσουν, τι είναι αυτό μαμά, τι είναι αυτό μπαμπά, τι είναι αυτό γιαγιά? Και εσείς θα τους εξηγήσετε. Θα τους εξηγήσετε τι είναι αυτή η εικόνα που υπάρχει στο εικονοστάσι. Γιατί ανάβετε το καντήλι? Μαζί τους θα πάτε στην εκκλησία και θα δουν εσάς και θα είναι και εκείνα. Και θα σας δουν και εσάς να κοινωνείτε και θα κοινωνήσουν και εκείνα. Ξέρετε, υπάρχουν παιδάκια μικρά που έρχονται και είναι τόσο χαριτωμένα, καθώς με πολύ προθυμία ανοίγουν το στόμα τους να κοινωνήσουν. Μερικές φορές μερικοί γονείς φέρουν τα παιδιά τους που είναι κάπως μεγαλωμένα, δεν είναι πια μωράκια, είναι 3-4 ετών, και τα φέρνουν και τα παιδάκια χαλάνε τον κόσμο αυτά. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτός ο χώρος τους είναι άγνωστος. Γιατί αυτός ο άνθρωπος που στέκεται εκεί και πάει να το κοινωνήσει, του φαίνεται ξαφνικά εχθρός. Τι πάει να κάνει αυτός? Γιατί δεν είχαν καμία αγωγή από το σπίτι. Ρεζιλεύονται οι γονείς, προδίδονται οι γονείς, τους προδίδουν τα παιδιά τους. Γιατί έτυχε να γίνει το μνημόσυνο του παππού, της γιαγιάς, του θείου, της θείας, ας πάμε και το παιδί να κοινωνήσει. Αυτό για το παιδί είναι άγνωστος χώρος. Και γι' αυτό ακριβώς το παιδάκι χαλάει τον κόσμο. Και τα άλλα που είναι πιο μικρούλιακα έρχονται και ανοίγουν το στοματάκι τους. Γιατί? Έχουν μια ζωντανή αγωγή στο ίδιο τους το σπίτι. Και από το ίδιο τους το σπίτι. Έτσι λοιπόν, ο αγιασμός του ανθρώπου δεν είναι κάτι που του βάλεις από πάνω από αυτό που είναι. Είναι ο αυθεντικός τρόπος της ζωής. Θα το πω κάπως αλλιώς που ίσως σας ξαφνιάσει. Ένας χριστιανός που δεν εξελίσσεται σε Άγιο είναι ανώμαλος άνθρωπος. Δεν είναι η αγιότητα κάτι για τους λίγους. Είναι καταρχήν κάτι που μας χρειάζεται. Ο Χριστός είπε στους ανθρώπους, αυτός που πιστεύει σε μένα, τα έργα που εγώ κάνω θα τα κάνει και μεγαλύτερα από αυτά. Έτσι εξηγούνται τα θαύματα των Αγίων. Εμείς έχουμε καθημερινά προβλήματα στη ζωή μας. Μπαίνουμε σε σκέψεις. Είναι καλό αυτό, είναι κακό εκείνο, τι είναι, δεν το ξέρουμε. Εάν όμως ζούσαμε μέσα στη χάρη του Θεού, θα το ξέραμε. Γιατί θα μας φώτιζε η χάρη του Θεού και δεν θα φτάναμε σε αδιέξοδα. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι τα αδιέξοδα οφείλονται εκεί που σας είπα. Γι' αυτό λοιπόν ένας άνθρωπος που βαπτίζεται ο ίδιος προσωπικά καθώς μεγαλώνει, αλλά και εκείνοι που τον βάφτισαν οι γονείς του, είναι εκείνοι που θα πρέπει ακριβώς να τον βοηθήσουν να αναπτυχθεί σε αυτή τη χάρη. Αλλιώς ο άνθρωπος μένει στον εγωισμό του, μένει στην κρίνια του, μένει στο θάνατό του. Η Εκκλησία ακόμα μας προπονεί με όλη της την παιδαγωγική που έχει, μας βοηθάει να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα. Κάποτε ήμασταν στην Μητρόπολη μου έξω από ένα ναό, ήρθε λοιπόν ένα παλικαράκι και κάποια στιγμή εκεί λέει, μα γιατί είχε απορία, γιατί θέλει να προκαλέσει, λέει, εγώ θεωρώ βλακεία το να μην τρώω κρέας την Παρασκευή. Του λέω λοιπόν κι εγώ, για πες μου πώς θα χαρακτήριζες έναν αθλητή που θέλει να κερδίσει μετάλλιο αλλά δεν κάνει καθόλου προπόνηση. Και το παιδάκι αυθόρμητα μου λέει, αυτός είναι ηλίθιος. Του λέω λοιπόν χαμογελώντας, μόλις αυτοχαρακτηρίστηκες. Με κοιτάει ξαφνιασμένος, γιατί η νηστεία είναι προπόνηση. Δεν είναι αυτός σκοπός. Τι σημαίνει, γιατί νηστεύεις, ξέρεις? Δεν νηστεύεις γιατί είναι κακό το κρέας, αλλά για να δοκιμάσεις αν μπορείς εσύ να πεις όχι σε κάτι που σ' αρέσει. Γιατί αν δεν είσαι ικανός να πεις όχι σε κάτι που σ' αρέσει, αυτό θα σου ρημάξει τη ζωή. Γιατί αύριο θα έρθει ο άλλος και θα σου πει, δοκίμασε να δεις τι ωραία που είναι και εσύ έτσι έχεις μεγαλώσει και δοκιμάζεις και εκεί τελείωσες. Ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση, ότι το παιδί δεν το απέρριψε, με κοίταξε σκεπτικός, γιατί πραγματικά αντιλαμβανόταν ότι αυτό το οποίο του είπα είχε βάση. Και κάποια άλλη φορά, να σας το πω και αυτό, σε ένα από τα καλύτερα σχολεία των Αθηνών, στο τμήμα το περιβαλλοντολογικό, εκείνη τη χρονιά είχαν σαν θέμα τους νηστίσιμες συνταγές. Όταν πλησίαζε το τέλος, με κάλεσαν στο σχολείο και με ρώτησαν τι είναι η νηστεία, γιατί την κάνουμε, ποιος την είπε, γιατί τρώμε αυτό και δεν τρώμε εκείνο και ούτω καθεξής. Και εγώ τους απάντησα σε όλα τα ερωτήματα. Την επόμενη χρονιά ήρθαν στη δική μου τη Μητρόπολη και μου είχαν πει ότι θέλουν να μιλήσουμε σε ένα άλλο θέμα όμως, η σημασία του άρτου στη λατρεία της Εκκλησίας, γιατί το θέμα τους ήταν για το παραδοσιακό ψωμί. Όταν λοιπόν ήρθανε, σηκώθηκε η κοπέλα που ήταν πρόεδρος της τάξης και μου λέει: πρώτον θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που πέρυσι ήρθατε στο σχολείο μας και να σας πούμε κάτι που θα σας χαροποιήσει. Μετά την κουβέντα που κάναμε στο σχολείο για την νηστεία, οι περισσότεροι από μας τα παιδιά, όταν γυρίσαμε το μεσημέρι στο σπίτι, απαιτήσαμε από τους γονείς μας να νηστέψουμε την υπόλοιπη Σαρακοστή. Και εγώ τότε διερωτήθηκα ποιος είχε το πιο πολύ μυαλό, τα παιδιά ή οι γονείς. Για τα παιδιά αναγνώρισαν ότι αυτά που είπαμε ήταν και σωστά και λογικά και πολλές φορές το ξέρουν μέσα από τις εμπειρίες τις δικές τους. Βλέπετε λοιπόν, η Εκκλησία μας είχε μια παιδαγωγική. Δεν έχει πρέπει ναι και όχι, έχει αλήθειες ζωής ή αν θέλετε όρια ζωής. Όταν ο Θεός είπε στον άνθρωπο μέσα στον Παράδεισο, την ημέρα που θα φάσα τον καρπό αυτού του έδου θα πεθάνεις, δεν τον απειλούσε, τον ενημέρωνε. Γιατί ο άνθρωπος πλάστηκε ελεύθερος και έχει την ευθύνη της ελευθερίας του. Δεν είμαστε εμείς ελεύθεροι και οι άλλοι υπεύθυνοι και εγκληματούμε και εις βάρος των παιδιών μας όταν δεν τα μαθαίνουμε να γίνουν αληθινά ελεύθερα, δηλαδή υπεύθυνα. Αν δεν μάθουμε να τους ζητούμε τις ευθύνες. Γιατί η ευθύνη οριμάζει τον άνθρωπο. Έκανες αυτό, ωραία. Γιατί το έκανες στο σχολείο. Μου λέει ο μαθητής, στα αστεία πάτερα. Λέω, σε πιστεύω. Είδες τα αποτελέσματα? Ναι, μου λέει. Του λέω, τι νομίζεις ότι πρέπει να γίνει? Μου λέει, πρέπει να τιμωρηθώ. Του λέω και εγώ, ναι, θα τιμωρηθείς. Αλλά πρόσεξε. Όχι να σε εκνικηθώ για λογαριασμό του σχολείου, ούτε του συμμαθητή σου. Αλλά για να σου γίνει η τιμωρία το καρφί, θα καρφώσεις στο μυαλό σου μια μεγάλη αλήθεια. Την προσωπικότητα του άλλου δεν έχεις ποτέ σου το δικαίωμα να την προσβάλλεις ούτε στα αστεία, όπως και άλλως τη δική σου. Το παιδί αυτό μου είπε, σας ευχαριστώ, και με ρώτησε αν θα είμαι και του χρόνου στο σχολείο του. Το λέω αυτό για να καταλάβουμε ότι τελικά εμείς οι μεγάλοι έχουμε τις τρομερές ευθύνες για τον κόσμο που ετοιμάσαμε για τα παιδιά μας. Δεν τους προβάλαμε το ιδανικό και τον τύπο του Αγίου, του ευλογημένου ανθρώπου, του ανθρώπου που στέκεται με σεβασμό και αγάπη στο πρόσωπο και στην αλήθεια του Θεού. Γιατί κάναμε το λάθος να πιστέψουμε ότι θα είμαστε εμείς εκείνοι που θα στηριχθούν τα παιδιά μας. Αλλά τα παιδιά μας πάνε να κουμπίσουν σε εμάς και γκρεμοτσακίζονται. Γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να σταθούμε. Γιατί αλαζονευτήκαμε. Διερωτηθήκατε ποτέ γιατί τα παιδιά μας σήμερα μήπως δεν ξέρουνε? Τα πάντα τα ξέρουνε σήμερα. Γιατί λοιπόν συνεχίζουν να παίρνουν ναρκωτικά? Για ένα απλό λόγο. Ψάχνουν για στήριγμα. Το στήριγμα που έπρεπε τους το στερήσαμε. Και εκείνα πρέπει από κάπου να κρατηθούν. Και να το αποτέλεσμα. Ένα παιδί όμως που έχει μέτρο και κριτήριο Κύριο παιδί μου, εγώ δεν σου πω κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο. Σου συνιστώ να έχεις ένα μέτρο. Ξέρεις ποιο είναι? Του Θεού το θέλημα. Μπροστά σε όποιο δίλημα βρεθείς, ρώτα, ο Θεός το θέλει αυτό? Και αν η καρδούλα σου σου λέει όχι, μην το κάνεις. Και αν σου πει ναι, κάντο. Και έτσι θα είσαι ασφαλής στην πορεία. Εμείς όμως δεν τους δώσαμε αυτό το μέτρο, τους το στερήσαμε. Γιατί θεωρήσαμε ξεπερασμένο ένας άνθρωπος να εμπιστεύεται το Θεό και να τον έχει οδηγό στη ζωή του. Και τελικά τι κάναμε? Βγάλαμε τα μάτια μας με τα ίδια μας τα χέρια. Και ουσιαστικά ψαχνόμαστε και ψάχνουμε να ρίξουμε ευθύνες. Μου έλεγε μία καθηγήτρια το εξής περιστατικό. Γράφουν εξετάσεις. Μπροστά κάθεται η κόρη της και πίσω στο άλλο θρανείο ένας μαθητής. Ο τρόπος που είναι ντυμένη η κόρη της είναι απαράδεκτος σε τέτοιο σημείο που βλέπω, που λέει τον μαθητή, να είναι αναστατωμένος. Και εγώ τότε λέω, παίρνω και πηγαίνω και παίρνω το κορίτσι και το βάζω σε ένα άλλο θρανείο. Το κορίτσι αυτό το είπε στη μητέρα της. Και η μητέρα της την επομένη πήγε στο σχολείο. Όταν της έδειξε λοιπόν η κόρη της ποια ήταν η καθηγήτρια, είπε, εσύ είσαι εκείνη που εχθές έκανες αυτό? Και λέει εκείνη ναι. Την κοιτάει λοιπόν η μάνα, η καθηγήτρια μια καλοβαλμένη κοπέλα, σεμνός άνθρωπος, και της λέει, τα χάλια τα δικά σου, καταλαβαίνω τι μυαλά έχεις. Αυτή είναι μάνα. Αν την πω σκύλα, θα προσβάλλω τις σκύλες. Αυτή είναι το δαιμόνιο που είναι δίπλα στο παιδί της. Και άλλη μια φορά, μια τέτοια μάνα στεκόταν πάνω από το κεφάλι της κόρης της, που είχε πηδήξει από τον μπαλκόνι και είχε σκοτωθεί. Και της έλεγε, παιδί μου, γιατί το έκανες αυτό? Τι σου στέρισα? Τι δεν σου έδωσα? Βέβαια εκείνη την ώρα τι να της πεις? Έπρεπε όμως να της πεις ότι για όσα της έδωσες, γι' αυτό είναι εδώ. Και στη θέση αυτή εσύ την έφερες. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, όταν κάποιος χάσει το στόχο του, περπατάει στο σκοτάδι. Τι άλλο θα κάνει στη ζωή σου? Αν το νόημα της ζωής σου δεν είναι η υπέρβαση του θανάτου, εάν δεν είναι ο δικός σου αγιασμός, δηλαδή η μετοχή σου στη ζωή του Θεού, τι θα κάνεις? Ποιο στόχο ζωής έχεις? Το μηδέν και το πουθενά. Ποια, από πού θα αντλήσεις έμπνευση? Να σας το πω με άλλο περιστατικό. Κόντευαν μεσάνυχτα όταν χτύπησε η πόρτα του γραφείου μου. Ήμουν λίγο επιφυλακτικός. Άνοιξα την πόρτα και είδα έναν άνθρωπο να μου λέει, συγγνώμη πάτερ για την ώρα, αλλά με έστειλε ο τάδε γνωστός σας. Του λέω, περάστε. Εκπαιδευτικός ήταν. Μετά μου το είπε. Του λέω, τι σας απασχολεί και ήρθατε τέτοια ώρα? Μου λέει, πάτερ, κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι κοντά στην εκκλησία. Έχω τις δικές μου απόψεις. Με αυτές μεγάλωσα την κόρη μου. Καλή μαθήτρια στο δημοτικό, καλή μαθήτρια στο γυμνάσιο, σημεοφόρος στο λύκειο. Τώρα η κόρη μου είναι φοιτήτρια στο τάδε πανεπιστήμιο. Και έρχεται και μου λέει, πατέρα, ξέρεις από πρέζα? Τι είπες, παιδί μου? Σε ρώτησα, ξέρεις από πρέζα? Παιδί μου, είσαι με τα καλά σου? Απολύτως, λέει η κόρη. Και σε ξαναρωτώ, του λέει, ξέρεις από πρέζα? Όχι, της λέει, δεν ξέρω. Και του λέει η κόρη στον πατέρα, τότε δεν έχεις ιδέα από ζωή. Παιδί μου, λέει, καταλαβαίνεις τι λες? Έχεις μπλέξει τέτοια πράγματα? Έχεις συνειδητοποιήσει πως θα πεθάνεις? Και η κόρη απαντά, το ξέρω. Αλλά όσο θα ζήσω, θα περάσω καλά. Βέβαια, αυτό ήταν το μόνο που δεν ήξερε η κόρη, που θα καταντούσε για να μπορεί να εξασφαλίσει την πρέζα της. Και έρχεται ο ταλέπορος πατέρας και μου λέει: «Πού έκανα το λάθος, πάτερ?» Του λέω: «Παιδί μου, το λάθος είναι όλο δικό σου. Αφού έδωσε στο παιδί σου μία αγωγή και μία μόρφωση που το κάνουν να θεωρεί τη μεγαλύτερη ομορφιά της ζωής στην πρέζα, έχεις αποτύχει». Και αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί εδώ υπάρχει ψευτομαγιά πολλών που λένε: «Τι είναι ξεπερασμένο?» Αλήθεια δεν κατάλαβα. «Είναι ξεπερασμένος ο Θεός? Είναι ξεπερασμένο πράγμα η αρετή?» Τι λέγανε οι αρχαίοι προγονείς μας? Κάθε επιστήμη χωριζομένη αρετής πανουργία και ου σοφία φαίνεται. Αυτή η φράση των αρχαίων ερμηνεύει το κατάντημά μας σήμερα. Καταστραφήκαμε από εκείνους που έχουν τη γνώση αλλά δεν έχουν την αρετή. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ. Αλλά ποιος τους επέλεξε όλους αυτούς? Εμείς. Γιατί? Γιατί είμαστε σαν γι' αυτούς. Ενοχλούμεθ όταν τα ακούμε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια όμως. Έτσι λοιπόν το ξαναρωτώ, τι άλλο στόχο μπορούμε να έχουμε πέρα από τον αγιασμό μας, που έχει δύο συνέπειες? Πρώτον, τη δική μας νίκη απέναντι στο θάνατο, και δεύτερον, την ωραιότητα της ζωής. Τι είναι ένας Άγιος? Είναι η ποίηση της ζωής, η ομορφιά μέσα στον κόσμο. Κάποτε πήγαμε σε ένα μοναστήρι, στο μοναστήρι του πατρός Ιακώβου. Εκεί βρέθηκε ένα ζευγάρι που ο σύζυγος λίγους μήνες νωρίτερα, όταν κάναμε τη λιτανία στη γιορτή ενός Αγίου και περάσαμε μπροστά από το καφενείο, όλοι σηκώθηκαν όρθιοι, αυτός όχι. Βρεθήκαμε λοιπόν στον Άγιο Δαβίδ. Εμείς γνωρίζαμε τον γέροντα, πήραμε την ευχή του και πήγαμε να φύγουμε. Βγαίνουν λοιπόν στην αυλή έξω, και εκείνη τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος έρχεται τρέχοντας και μου λέει γεμάτος έκπληξη: «Πρόσεξες την ηρεμία που υπάρχει στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου, πατρός Ιακώβου?» Και εγώ τον κοίταξα και του λέω: «Ναι, εσύ την κατάλαβες?» Από πού πηγάζει αυτή η ηρεμία, η χάρη, η ευλογία? Από το ότι είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Δεν θέλω να σας πω τι συνέπειες είχε αυτός ο άνθρωπος στη ζωή του μετά και στην οικογένειά του μέσα. Γι' αυτό λοιπόν δεν έχουμε άλλη επιλογή, αγαπητοί αδελφοί. Ούτε είναι εύκολο, λέμε παραδείγματος, μάλλον να σας το πω, μου το έλεγε προχτές ταξιδεύοντας για να κατέβω προς την Αθήνα, σταμάτησα στην Καρδίτσα να βάλω βενζίνη. Ένας άνθρωπος που πέρασε μια μεγάλη δοκιμασία, που όμως τον οδήγησε στο Θεό. Και μου λέει: «Πάτερ, όταν παλιά είχα ανοιχτά το μαγαζί μου την Κυριακή, κάθε Κυριακή θα είχα προβλήματα, θα είχα ζημιές. Κάποια στιγμή», λέει, «πέρασε από εδώ ένας γέροντας και του το έλεγα. Και μου λέει: «Παιδί μου, γιατί δουλεύεις την Κυριακή?» «Σήκω, παιδί μου», του λέει, «πήγαινε στην εκκλησία σου, κοίταξε την οικογένειά σου, κοίταξε τα παιδιά σου. Δεν χρειάζονται μόνο λεφτά τα παιδιά σου, χρειάζονται εσένα». Και τον άκουσα, μου λέει. Και σας διαβεβαιώνω ότι από τότε μέχρι σήμερα όλες μου οι Κυριακές είναι πάρα πολύ όμορφες και ευλογημένες. Τι έχουμε εδώ? Την εμπιστοσύνη στο Λόγο του Θεού. Για θυμηθείτε το Ευαγγέλιο, ο Χριστός αφού έχει μιλήσει στον κόσμο λέει στον Πέτρο: «Ανοιχτείτε στη θάλασσα και ψαρέψτε». Και ο Πέτρος του λέει: «Κύριε, όλη τη νύχτα κουραστήκαμε και δεν πιάσαμε ούτε ένα ψάρι». Τι σημαίνει όλη τη νύχτα? Τον κατάλληλο καιρό του ψαρέματος. Τώρα θα πιάσουν. Αλλά τι λέει στον Χριστό? «Επειδή το ρήματί σου, χαλάσω το δίκτυο. Όμως επειδή το λες εσύ, θα το κάνω». Και γέμισε, λέει, το πλοίο από ψάρια, ώστε ζήτησαν βοήθεια και από ένα διπλανό πλοίο που ερχόταν. Να πω κι άλλο περιστατικό. Έρχεται μια φορά στον Όσιο Δαβίδ ένας που είχε χωράφια στην Πελοπόννησο και του λέει: «Γέροντα, θέλω να μου δώσετε λίγο αγιασμό για να ραντίσω τα χωράφια μου». Και ο Παθηριάκος μερικές φορές ήταν πάρα πολύ ωραίος, ενώ φαινόταν λίγο περίεργος, αλλά ήταν μια δοκιμασία. Του λέει: «Και παιδί μου, πιστεύεις ότι άμα θα ρίξεις τον αγιασμό από τον Άγιο στο χωράφι σου θα πάνε καλά?» «Ναι, πάτερ», του λέει, «το πιστεύω και γι' αυτό ήρθα». Και του έδωσε και ράντισε τα χωράφια του. Μέσα στο καλοκαίρι, στην περιοχή αυτή, στην Πελοπόννησο, έπεσε χαλάζι. Όλα, μα όλα τα άλλα, ισοπεδώθηκαν. Αυτό έμεινε ανέγκυχτο. Υπάρχουν και άλλα πράγματα, λοιπόν, που λειτουργούν και που είναι πολύ πιο πολύτιμα από τις δικές μας τις εξυπνάδες. Θα μπορούσα να σας πω πάρα πολλά τέτοια που αποδεικνύουν καθημερινά ότι υπάρχουν εκείνοι που διαλέγουν την καλή μερίδα, δηλαδή να είναι στη ζωή τους ζωντανός ο Θεός. Κάποτε μάθαμε ότι 3 νεαρές κοπέλες 15χρονες αποπειράθηκαν να αυτοκτονήσουν. Όταν πήγα στο σχολείο τους, μετά την συζήτηση με όλο το σχολείο, μιλήσαμε με μια άλλη ομάδα παιδιών, μέσα σε αυτά και οι 3. Μου το είπαν μόνες τους. Λέω: «Εσείς είστε?» «Ναι». «Γιατί?» «Θα σας πούμε μετά». Τελειώσαμε λοιπόν και έμειναν οι 3. Όταν λοιπόν τους είπα: «Κορίτσια, γιατί πήγατε να αυτοκτονήσετε?» Μου λένε: «Μπορείτε να μας πείτε εσείς γιατί να ζούμε?» Εγώ έπιασα απόλυτα το λόγο τους και τους είπα: «Για εξηγήστε μου πώς ζούσατε 15 χρονών μέχρι τώρα». Και μου είπαν: «Ό,τι θέλαμε κάναμε, όπου θέλαμε πηγαίναμε, ό,τι ώρα θέλαμε γυρίζαμε, με όποιον θέλαμε πηγαίναμε». Και εγώ συμπλήρωσα: «Και επειδή από όλα όσα κάνατε δεν βρήκατε τελικά τη χαρά, είπατε τι έχει να μας δώσει άλλο η ζωή?» Ακριβώς έτσι, μου λένε. Τους λέω λοιπόν, εκεί που συζητάχαμε είχε μια τηλεόραση, και λέω: «Κορίτσια, αν επιχειρήσετε να βάλετε αυτή την τηλεόραση σε ένα κουτί σιδερένιο, το οποίο όμως είναι πιο στενό από τηλεόραση, τι θα κάνετε?» Μου λέει: «Θα τη σπάσουμε». Αυτό κάνατε στη ζωή σας. Γιατί επιχειρήσατε μια ζωή χρόνων να τη χωρέσετε σε ένα μήνα μέσα. Τίποτα δεν ζήσατε σωστά από όσα ζήσατε. Και βλέπετε, σχηματίσατε ψεύτικη εικόνα για το τι είναι η ζωή. Ευτυχώς που ο Θεός σας γλίτωσε. Έτσι είναι, αγαπητοί αδελφοί, σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας. Έλεγα και αλλού ότι κοντεύει να γίνει της μόδας ότι σήμερα τα νέα ζευγάρια χωρίζουν πριν χρονίσει ο γάμος τους. Με όλες τις συνέπειες. Και τους λες: «Έλατε εδώ ρε παιδιά. Ξέρετε τι σας γίνεται? Ξέρετε τι θέλετε? Ξέρετε γιατί παντρευτήκατε? Ξέρετε τι νιώθετε ο ένας για τον άλλον? Τι στα κομμάτια ξέρετε? Εκτός αν είχατε, λέω, τόσα πολλά λεφτά που δεν ξέρατε τι να τα κάνετε και είπατε: ας κάνουμε ένα από αυτούς τους πανάκριβους γάμους και μετά χωρίζουμε». Μόνο έτσι το καταλαβαίνω. Ποια είναι η αιτία? Οι άδειες καρδιές των παιδιών μας. Εμείς τις αφήσαμε άδειες, οι μεγάλοι. Και το λέγω με τα λόγου γνώσεως. Οι άδειες καρδιές των παιδιών μας δεν έχουν τίποτα να πούνε μεταξύ τους. Φοβόνται να καθίσουν μέσα στο δωμάτιο και οι δύο, οι νιώπαντροι, και να μιλήσουν. Δεν έχουν να πούνε τίποτα. Έξω, έξω, ποτό, ποτό. Δεν αντέχεται αυτή η ζωή. Είναι τόσο φτηνή και τόσο ρηχή. Γιατί δεν έχεις στόχους. Τρομάζεις με το ότι είναι επίπεδη η ζωή τους. Και είναι επόμενο. Και ξαναγυρίζω για να ολοκληρώσω τις σκέψεις μου. Βλέπετε, όλα αυτά που ζούμε είναι η ζωή μας. Είτε μας αρέσει είτε όχι. στο σπίτι μας, στην καρδιά μας, στον τόπο μας, παντού. Τελικά, πού οδηγήσαμε τη ζωή μας? Σε ένα μεγάλο ναυάγιο. Τα σπίτια μας, τις οικογένειές μας, τον τόπο μας. Γιατί? Γιατί αλαζονευτήκαμε. Γιατί βάλαμε ψεύτικους στόχους. Γιατί επιλέξαμε το θάνατο και όχι τη ζωή. Και γι' αυτό πεθαίνουμε καθημερινά πριν πεθάνουμε. Γιατί ακριβώς δεν έχουμε από κάπου να κρατηθούμε. Δεν έχουμε ένα στόχο στη ζωή μας. Γιατί αν θεωρείτε στόχο το να μαζέψω λεφτά, το να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο, όλα αυτά είναι πράγματα που από τη μια μέρα στην άλλη χαλάνε. Και από την άλλη μεριά, στο καλύτερο σπίτι να ζείτε, εάν δεν έχει περιεχόμενο η καρδιά σας, θα το κάνετε κόλαση. Όμως την ίδια ακριβώς εποχή, αυτή για την οποία μιλάμε, έχουμε οικογένειες που και πάνω στη χάρη του Θεού θεμελιώθηκαν, που έφτασαν στην ηλικία του γάμου με σοφροσύνη και με προσοχή, που έμαθαν να αγαπάνε και να ερωτεύονται, γιατί τα περισσότερα νέα παιδιά σήμερα είναι ανίκανα να ερωτευθούν και να αγαπήσουν. Και φτιάχνουν οικογένειες ευλογημένες, κάνουν παιδιά, τα μεγαλώνουν, τα παιδιά έχουν όμορφες εμπειρίες μέσα στα σπίτια τους, είναι παιδιά της εποχής, πάνε στα ίδια σχολεία, στα ίδια πανεπιστήμια, αλλά είναι άλλα. Και προποντός παιδιά που τα βλέπεις και σε γεμίζουν χαρά μόνο που τα βλέπεις. Και υπάρχουν άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας που βλέπεις τα μάτια τους και είναι γεμάτα σκοτάδι. Που η ζωή τους έχει νόημα και ομορφιά. Γιατί? Γιατί έχει χάρη. Γιατί μπολιάστηκαν από τη χάρη του Θεού. Συνήθως όταν ταξιδεύω στο εξωτερικό, αφήνω το αυτοκίνητο σε ένα σπίτι δύο παιδιών που τα είχα από μικρά στο κατοικητικό. Σήμερα είναι μεγάλοι, έχουν 4 παιδιά. Όμως στο σπίτι τους μέσα δεν υπάρχει τηλεόραση. Και μια φορά που είχα πάει και έβλεπα τα παιδάκια τι ωραία που παίζανε, μου λέει ο σύζυγος που είναι και γιατρός, μου λέει: «Βλέπετε πάτερ, τι ωραία που παίζουν τα παιδιά και συνεργάζονται και χαίρονται σε ένα σπίτι που δεν έχει τηλεόραση?» Και πραγματικά παίζανε μεταξύ τους, παίζανε επί τραπέζια παιχνίδια, παίζανε άλλα παιχνίδια μεταξύ τους, δημιουργούσανε και κάτι άλλο. Παιδιά είναι. Θα τσακωθούνε, θα παραξηγηθούνε, τρέχουνε στον μπαμπά με κλάματα. Αυτός ο άνθρωπος μου είχε κάνει εντύπωση. Δεν τον άκουσα ποτέ, μα ποτέ, να υψώνει τη φωνή του στα παιδιά του. Εκείνα φωνάζουν και κλαίνε και εκείνος απαντά ήρεμα. Αυτά συνεχίζουνε. Δεν μπορώ να σε ακούσω. Πρέπει να σταματήσεις να κλαις, να μου πεις τι θέλεις. Σε αυτό το ύφος. Και το παιδάκι τελικά σταματάει να κλαίει. Και μιλάει με τον πατέρα και του εξηγεί ο πατέρας και εμείς από την άλλη μεριά είμαστε νευρόσπαστα και με το παραμικρό τα βάζουμε μαζί τους, φωνάζουμε, τα δέρνουμε πολλές φορές και έχω μια απορία μέσα μου. Αυτός γιατί μπορεί και οι άλλοι δεν μπορούν? Ακριβώς γιατί υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχει ζωντανή η χάρη του Θεού στις καρδιές των γονιών, στις καρδιές των παιδιών, στην ατμόσφαιρα του σπιτιού. Άρα λοιπόν, άδικα ταλαιπωρούμεθα, άδικα ψαχνόμαστε, όσα αρνηθούμε το δρόμο των Αγίων μας, τότε θα είμαστε μόνιμα και πάντοτε μπερδεμένοι. Ο αγιασμός του ανθρώπου είναι η λύση στα προβλήματα της ζωής του. Και το ξαναλέω, ο Άγιος δεν είναι κάποιος κακομύρης άνθρωπος, ένας ζωντανός άνθρωπος, γεμάτος χάρη Θεού, που αντιμετωπίζει με δύναμη πνευματική όλα τα προβλήματα, αλλά που ενισχύεται γιατί ζει την παρουσία του Θεού στη ζωή του. Γιατί έχει κάπου αλλού αναφορά στο πρόσωπο του Χριστού. Και ρωτάω πολλές φορές, Ρε παιδιά, ξαφνικά ο Χριστός έγινε εχθρός σας. Κινδυνεύετε από τον Χριστό. Φοβάστε τον Χριστό. Είστε άρρωστοι. Τι φοβάστε τον Χριστό? Τι φοβάστε από κάποιον που σταυρώθηκε εκείνος στη θέση τη δική σου? Εάν φοβάστε, τότε είστε άρρωστοι. Δεν θέλετε να φέρετε τα παιδιά σας κοντά στο Χριστό? Πού θα τα πάτε, για πέστε μου. Για σκεφτείτε λίγο, γιατί υπάρχει και κάποιος άλλος. Εκεί τα παραδίδετε. Και μετά γιατί ξαφνιάζεστε που τα παιδιά σας λειτουργούν δαιμονικά και ψάχετε να βρείτε την αιτία? Δεν είναι λοιπόν, δεν προχωράμε στο άγνωστο. Απλά εμείς σβήσαμε τα φώτα. Εδώ μέσα, σε αυτό το χώρο, υπάρχουν όλα όσα βλέπετε. Τα ξέρουμε και τα βλέπουμε. Αν όμως σβήσουμε τα φώτα και μπούμε στο σκοτάδι, θα σκοντάψουμε. Στο κάθισμα, στο εικονοστάσι, στην κολόνα, στο σκαλοπάτι. Γιατί? Γιατί περπατάμε μέσα στο σκοτάδι. Έτσι λοιπόν συμβαίνει στη ζωή μας. Όσο θα περπατάμε στο σκοτάδι, θα σκοντάφτουμε στα αυτονόητα πράγματα. Έθεσα ένα ερώτημα απλό προηγουμένως και είναι αυτό που σας είπα, το θέτω στα νέα παιδιά. Ξέρετε τι θέλετε? Γιατί δεν σας καταλαβαίνω. Εξηγήστε μου τη συμπεριφορά σας. Τι δεν είδατε? Τι δεν καταλάβατε? Χθες παντρευτήκατε, σήμερα χωρίζετε. Και τι θα κάνετε αύριο? Θα ξαναπαντρευτείτε για να ξαναχωρίσετε? Θα αρχίσετε, επειδή δεν είστε ικανοί να πάρετε ευθύνες, να γυρίζετε μια από εδώ και μια από εκεί? Και αυτό είναι η ζωή σας? Είστε υπεύθυνοι άνθρωποι? Είστε ικανοί για τίποτα καλό? Γιατί είτε μας αρέσει είτε όχι, ο άνθρωπος έχει ενότητα. Και η χάρη του Θεού τι κάνει? Ενώνει όλα τα χαρίσματα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος και αναπληρώνει τα ελείποντα και τα ασθενή τα θεραπεύει. Αφήστε λοιπόν το φάρμακο και τι γίνεται? Είστε κομματιασμένοι, είστε μοιρασμένοι, είστε τυφλοί, δεν ξέρετε τι θέλετε, δεν ξέρετε πού προχωράτε. Και θα τελειώσω με ένα περιστατικό πάλι. Κάποτε στην ενορία μας, την Κυριακή της Ορθοδοξίας, φέραμε πάντοτε την κάρα του Οσίου Δαβίδ. Και αυτό μάλιστα γιατί την είχαμε φέρει σε εποχή ανομβρίας, και ενώ στις 5 η ώρα έμπαινε την Κυριακή στο χωριό και την υποδεχθήκαμε πανδήμως, την επομένη στις 5 άρχισε να βρέχει. Αφού κάναμε την υποδοχή, ωραία και καλά. Μια μέρα λοιπόν έρχεται ένας και μου λέει: «Πάτερ, να σας πάω εγώ με το αυτοκίνητο? Να μην οδηγείτε εσείς, να κρατήσετε εσείς την Αγία Κάρα?» Είμαι πολύ ευχαρίστος. Μπήκαμε στο αυτοκίνητο και πηγαίναμε. Εγώ ήξερα ότι ήταν ένα ζευγάρι με ένα παιδάκι, καλοβαλμένοι άνθρωποι, κοντά στην εκκλησία άνθρωποι. Και μου λέει: «Εμάς, Πάτερ, δεν μας ξέρετε καλά. Εμείς πριν από μερικά χρόνια, όταν κουβεντιάζαμε τη γυναίκα μου, πετάγαμε τα τασάκια ο ένας στον άλλον. Και είχαμε και ένα παιδί», λέει, «που διαρκώς έκλαιγε. Αλλά κάποια μέρα ξυπνήσαμε και είπαμε: «Μα για όνομα του Θεού, γι' αυτό παντρευτήκαμε? Για να κάνουμε και τη ζωή μας και τη ζωή του παιδιού μας κόλαση?» Και τότε αποφασίσαμε και πήγαμε σε κάποιο πνευματικό, εξομολογηθήκαμε, μας έδωβαλε στο δρόμο του Θεού. Και από τότε, δόξα τω Θεώ, είμαστε μια χαρά. Ειλικρινά, επειδή τους είχα γνωρίσει στην καλή τους ώρα, δεν μπορούσα ποτέ να πιστέψω ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι πετάγανε τα σάκια ένας στον άλλον αντί να συνεννοούνται. Όμως από την άλλη μεριά, θαυμάζεις τη χάρη του Θεού, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ξύπνησαν και εμπιστεύτηκαν τον εαυτό τους και ήρθε το αποτέλεσμα, η χάρη και η ευλογία. Αγαπητοί αδελφοί, στον καιρό μας παραγίναμε έξυπνοι. Μιλήσαμε με ανέδεια και αφθάδεια, αλλά με τρόπο που φανέρωνε ότι ήμασταν κούφιοι. Και δυστυχώς μπολιάσαμε και τα παιδιά μας με αυτή τη χαλασμένη νοοτροπία μας. Σήμερα απολαμβάνουμε τους καρπούς της τότε αληθινής κρίσης σε όλα τα επίπεδα της ζωής. Μακάρι, αφού δεν πιστήκαμε από την αλήθεια, να πιστούμε από την αποτυχία μας και να συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη να αλλάξουμε τους στόχους της ζωής μας και να κατανοήσουμε ότι ο στόχος είναι ένας. Το θέλημα του Θεού είναι ο αγιασμός μας. Η πρόσκλησή του σαφής, Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι. Δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από αυτό. Όποιος το δέχεται θα προχωράει μέσα από τις δοκιμασίες και όποιος το απορρίπτει θα σκοντάφτει. Και δια του λόγου το αληθές θα κλείσω με ένα επίσης περιστατικό πολύ χαρακτηριστικό. Γνωρίζω μία κοπέλα νέα η οποία είναι τυφλή. Ένα κομμάτι το έχω ξαναπεί, αλλά είχε συνέχεια ιστορία. Όταν λοιπόν πήγα να τη δω, μου είπε: «Πάτερ, ντρέπομαι να προσευχηθώ στο Θεό για να με κάνει καλά». Σημειώστε, έβλεπε κάποτε, άρα ήξερε την ομορφιά του φωτός, του ήλιου, του κόσμου. «Ντρέπομαι να προσευχηθώ στο Θεό για να με κάνει καλά. Ο Θεός μου έχει δώσει τόσα αγαθά. Τι να του ζητήσω άλλο?» Και εγώ έκανα το σταυρό μου και ντρεπόμουν για μένα πρώτα και για όλους εμάς που έχουμε τα μάτια μας αλλά τα βγάζουμε μόνοι μας, που δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τίποτα, που είμαστε μια μόνιμη γκρίνια. Είχαν περάσει κάποιος καιρός και επειδή της αγαπώσει τον Θεό πάντα συνεργείς αγαθών, βρέθηκε ένα νέο παλικάρι που την αγάπησε για αυτό που ήταν και την παντρεύτηκε. Είχε περάσει λοιπόν κάποιος καιρός από το γάμο τους και με παίρνει στο τηλέφωνο και μου λέει: «Θέλω να σας δω γιατί πιέζομαι». Λέω: «Μόλις κατέβω θα έρθω να σε δω». Και πήγα. «Τι σου συμβαίνει, παιδί μου?» «Κοιτάξτε», μου λέει, «δεν έχω ακόμα αποκτήσει παιδί». «Και πολύ καλοπροαίρετοι άνθρωποι», μου λέει, «εγώ δεν τους κατηγορώ, ευσεβείς άνθρωποι. Πήγανε στο Άγιον Όρος, πήγανε στα Ιεροσόλυμα και μου έφεραν διάφορα αγιωτικά να τα πάρω με την ελπίδα να αποκτήσω παιδί. Και ακούστε τι μου λέει: «Γιατί, πάτερ, πρέπει να τα κάνω όλα αυτά?» «Ο Θεός δεν ξέρει αν εγώ μπορώ να έχω ή να μην έχω παιδί. Αν ο Θεός ξέρει ότι εγώ μπορώ να έχω παιδί και να το μεγαλώσω, θα μου δώσει. Αν ο Θεός κρίνει ότι λόγω του προβλήματός μου δεν μπορώ να μεγαλώσω ένα παιδί, δεν θα μου δώσει. Εγώ θα πω στο Θεό τι θα κάνει». Και ξανά έκανα το σταυρό μου δεύτερη φορά και ξαναθαύμασα για αυτή την εμπιστοσύνη που την έκανα ζει μέσα στη χαρά. Εμείς ακόμα και για ένα τέτοιο θέμα χαλάμε τον κόσμο. Δεν εμπιστευτήκαμε ποτέ το Θεό. Δεν μας πέρασε ποτέ από το νου ότι ο Θεός μπορεί να μην μας δίνει, γιατί αυτό το παιδί θα μας πονέσει αύριο ή για πολλούς άλλους λόγους που δεν είναι του παρόντος. Ήταν της Παπαντής και ήμουνα στη μεγάλη γιορτή στην Καλαμάτα όταν χτύπησε το τηλέφωνο μετά τη λειτουργία. Και ήταν πάλι η κοπελίτσα αυτή η οποία μου λέει: «Έχω, πάτερ, την ευλογία του Θεού στα σπλάχνα μου, είμαι έγκυος. Της αγαπώσει των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών». Αυτό το χάσαμε εμείς. Δεν εμπιστευόμαστε. «Μα πώς, μα γιατί, με αδικεί ο Θεός, με κάνει, με ράνει». Και διάβαζα αυτές τις μέρες από έναν Άγιο που λέει: «Όταν αρρωστήσεις και πας στο γιατρό, τον εμπιστεύεσαι απόλυτα. Ο γιατρός σε κόβει, σε σκίζει, σου αφαιρεί, σου προσθέτει, αλλά εσύ δεν έχεις κανένα δισταγμό. Τον εμπιστεύεσαι και καλά κάνεις. Γιατί», λέει, «διαμαρτύρεσαι όταν ένας άλλος γιατρός που σε ξέρει πολύ καλύτερα από τον γιατρό και το παρόν και το χθες και το μέλλον σου, σε παιδαγωγεί και σου κόβει και σου ράβει και. Αλήθεια, τον γιατρό τον εμπιστευόμαστε, το Θεό γιατί όχι? Και να σκεφτώ ότι ξέρει ο Κύριος. Βλέπετε λοιπόν ότι εμείς μπερδευτήκαμε γιατί χάσαμε το στόχο μας. Μακάρι λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε, έστω και μέσα από τις αποτυχίες μας, το γιατί ζούμε και να καταλάβουμε ότι μια ζωή μέσα στη χάρη του Θεού, μια ζωή γεμάτη ταπείνωση και εμπιστοσύνη, μια ζωή που ζητάμε μέσα από την προσευχή μας το Πνεύμα το Άγιο να έρθει και να σκηνώσει μέσα μας, μια ζωή που είναι μέσα στο σώμα του Χριστού, που μας κάνει να κοινωνούμε το σώμα Του, να ακούμε το Λόγο Του, να Τον εμπιστευόμαστε, είναι η ζωή που φέρνει την αληθινή ευλογία και μας κάνει μετόχους της αγιότητος του Θεού. Και τότε η ζωή του Χριστού φανερώνεται μέσα στη δική μας καθημερινότητα και έχουμε την αληθινή χαρά και την αληθινή ευλογία. Να ευχηθούμε λοιπόν με την πρεσβεία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, που είναι προστάτες και έφοροι του ναού σας εδώ και της ενορίας σας, αυτός ο τόπος που χθες τον εγκαινιάσαμε να είναι ο δικός σας τόπος, να είναι ο χώρος τον οποίον σας χωράει όλους, ανήκετε όλοι και από τον οποίον θα αντλείτε φως, ζωή και χάρη σε όλες τις μέρες της ζωής σας.
1: Θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος της ομιλίας του Ιερομονάχου Χρυσοστόμου, γέροντος του Ιερού Κελίου Τιμίου Προδρόμου, της Ιεράς Μονής Ιδύρων Αγίου Όρους, με θέμα «Η θεραπεία των Αγίων», που εκφωνήθηκε την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής.
2: Είπαμε ότι ποιος είναι Άγιος, ποιοι είναι οι Άγιοι, αλλά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι Άγιοι που δεν τους υποπτευόμαστε ποιοι είναι. Πέραν από αυτήν την χωρία των Αγίων που βρίσκονται στην θριαμβεύουσα Εκκλησία και τους περιγράψαμε, όλοι εμείς που βαπτιστήκαμε και αναγεννηθήκαμε ορθόδοξα μέσα από την πνευματική κοινή μας μήτρα που είναι η Ορθόδοξη Κολυμβήθρα, είμαστε αδελφοί μου Άγιοι. Γι' αυτό και βλέπετε, διαβάστε το κυρίως στις πράξεις των Αποστόλων, οι χριστιανοί στους πρώτους αιώνες, στις μεταξύ τους προσφωνήσεις, έλεγε ο ένας τον άλλον Άγιο. Γιατί? Γιατί είχαν το βάπτισμα, γιατί είχαν το χρίσμα. Διαβάστε τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, θα δείτε τις Αγίες της εν την Κορίνθο Φερυπίν. Άγιους ονόμαζε τους βαπτισμένους χριστιανούς. Σήμερα αυτό στις ημέρες μας έχει ατονίσει και υπάρχει μόνο σαν μια γλυκιά ανάμνηση των πρώτων αυτών ευλογημένων αιώνων της Εκκλησίας στις προσφωνήσεις των επισκόπων και κάποιων εκκλησιαστικών προσώπων. Λέμε ο Άγιος Κορίνθου, ο Άγιος Τάδε κτλ. Εννοώντας τι? Τον Άγιο, τον χαριτωμένο αυτόν άνθρωπο που είναι βαπτισμένος στο όνομα του Χριστού και είναι επίσκοπος στην Τάδε Μητρόπολη. Μήπως λοιπόν έχουμε χάσει στις ημέρες μας την ουσία του όρου Άγιος? Όπως είπα προηγουμένως, ο καθένας από μας που είμαστε μέλη της Εκκλησίας είμαστε Άγιοι, διότι πρώτον με το μυστήριο του βαπτίσματος λαμβάνουμε την απαλλαγή από την προπατορική πτώση, την απαλλαγή από τις συνέπειες της προπατορικής πτώσης που είναι η φθορά και ο θάνατος, και λαμβάνουμε επίσης και την άφεση όλων των αμαρτιών μας. Αλλά η Εκκλησία δεν στέκεται εκεί. Μετά το βάπτισμα έρχεται ένα δεύτερο μυστήριο που λέγεται Άγιον Χρίσμα. Προσέξτε το όταν τελείτε μέσα στις Αγίες Εκκλησίες. Εκεί ο ιερέας χρεί με το Άγιο Μύρο το νεοφώτιστο παιδί ή το νεοφώτιστο μεγάλων που θα βαπτιστεί σε μεγαλύτερη ηλικία και μεταδίδει όλες τις δωρεές και όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στον άνθρωπο καθιστώντας τον Άγιο. και παίρνουμε όλοι μας κατά τη στιγμή της βαπτίσεως και του χρίσματος

Όλα αυτά τα χαρίσματα τα έχουμε μέσα μας. Αλλά τι συμβαίνει? Καταρχάς, ποιος τα προσέχει όλα αυτά? Όταν είμαστε μέσα στους ιερούς ναούς κατά την ώρα κυρίως αυτών των μυστηρίων του βαπτίσματος και του χρίσματος, ποιος προσέχει αυτά που τελούνται μέσα στην Εκκλησία? Οι περισσότεροι από τους παραβρισκόμενους είτε βρίσκονται μόνο με το σώμα τους εκείνη τη στιγμή, η διάνοιά τους τρέχει αλλού, και οι περισσότεροι μάλιστα ούτε κάνουν τον κόπο να μπουν μέσα στο ναό. Ποιος από μας εκείνη τη στιγμή προσεύχεται για το νεοφώτιστο μέλος της Εκκλησίας? Ποιος προσεύχεται εκείνη τη στιγμή που μπροστά του έχει έναν νεογέννητο Άγιο? Όμως, αδελφοί μου, «Ίζομεν πνεύματι», λέει ο Απόστολος Παύλος, «πνεύματι και στοιχόμεν», με απλά λόγια. Ο Θεός δεν μας αγιάζει με το ζόρι. Μας δίδει τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος, μας δίδει όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, αλλά εμείς, επειδή ζούμε στην αμαρτία και στα πάθη μας, τι κάνουμε? Τα υπάρχοντα μέσα μας χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος τα μπαζώνουμε, τα επιχωματώνουμε, όπως τις αρχαιότητες, δεν έχουν χαθεί οι αρχαιότητες, είναι κάτω από το χώμα, υπάρχουν, αλλά δεν τις βλέπουμε. Έτσι είναι μέσα μας τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, υπάρχουν, αλλά μένουν κατά κάποιον τρόπο ανενεργά, διότι τα έχουμε μπαζώσει με τις αμαρτίες και τα πάθη μας. Η προσπάθειά μας τώρα ποια είναι? Αυτά τα χαρίσματα, μέσα από την μετάνοια, μέσα από τον πνευματικό μας αγώνα, να τα ξαναφέρουμε στην επιφάνεια. Να σας δώσω δύο παραδείγματα από το Ευαγγέλιο που πολλές φορές μας διαφεύγουν. Ο Χριστός από την αρχή της κλήσεως των μαθητών, όταν κάλεσε τους μαθητές κοντά του, τους έδωσε την εξουσία του πατήν, τα γνωρίζετε, απλώς σας τα υπενθυμίζω, του πατήν επάνω Όφεως και Σκορπίου και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού. Και λέει λίγο πιο κάτω ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, υπέστρεψαν οι εβδομήκοντα με τα χαράς και είπαν, «Ιδού Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται ημίν επί το ονόματί σου». Και τους είπε ο Χριστός, «Μη χαίρετε ότι και τα δαιμόνια υποτάσσεται ημίν, χαίρετε δε μάλλον ότι και τα ονόματα ημών εγγράφην της ουρανής». Οι μαθητές λοιπόν είχαν λάβει την εξουσία να θαυματουργούν, και θαυματουργούσαν οι μαθητές. Φτάνουμε όμως στο γεγονός της μεταμορφώσεως. Εκεί, όπως θυμάστε, μετά τη μεταμόρφωση, όταν ο Χριστός κατήλθε από το όρος Σταβόρ, βρέθηκε μπροστά σε έναν δυστυχή πατέρα, ο οποίος τον παρακαλούσε να ελευθερώσει τον γιο του από το δαιμόνιο το οποίο τον βασάνιζε. Και είπε αυτός ο πατέρας στον Χριστό, είπα και στους μαθητές του, ο Χριστός ανέβηκε στο Θαβόρ, θυμάστε, με τους τρεις μαθητές, Πέτρος, Ιωάννης και Ιάκωβος, οι υπόλοιποι ήταν στους πρόποδες του βουνού. Εκεί λοιπόν συνέβη αυτό το γεγονός και λέει ο πατέρας, είπα στους μαθητές σου να τον θεραπεύσουν, αλλά δεν μπόρεσαν να εκβάλουν το δαιμόνιο. Και έρχονται οι μαθητές με απορία και λένε στον Χριστό, γιατί δεν μπορέσαμε εμείς να εκβάλουμε το δαιμόνιο? Και τότε ο Χριστός τι τους λέει? Δια την απιστίαν ημών. Ενώ είχαν λάβει το χάρισμα της θαυματουργίας, αυτή τη στιγμή δεν μπόρεσαν να θεραπεύσουν το δαιμόνιο. Και τους λέγει ο Χριστός, για την απιστία σας συνέβη αυτό. Γιατί? Διότι άρχισαν οι μαθητές, επειδή περίμεναν έναν Χριστό Μεσσία να τους λυτρώσει, όταν άκουγαν από τον Χριστό ότι σε λίγο θα έρθει ο θάνατος, η σταυρική θυσία, σκανδαλίστηκαν. Ο Χριστός δεν τους είπε, πάντες σκανδαλιστήσεστε εν εμή. Και άρχισαν μάλιστα κάποιοι, όχι από τους 12, να τον εγκαταλείπουν. Και τους λέγει ο Χριστός, μη και εμείς θέλετε υπάγειν. Και λέει ο Απόστολος Πέτρος, Κύριε, προς τι να απελευσόμεθα, ρήματα αιωνίου ζωής έχεις.

0: Άρα λοιπόν, για την απιστία τους, δεν μπόρεσαν οι μαθητές να θαυματουργήσουν, ενώ είχαν λάβει το χάρισμα της θαυματουργίας. Και όλοι οι μαθητές σε λίγο, ο ένας τον πρόδωσε, ο άλλος τον αρνήθηκε και όλοι τον εγκατέλειψαν, εκτός από τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο. Ενώ λοιπόν είχαν πάρει το χάρισμα, δεν διατηρήθηκε το χάρισμα εφόσον οι ίδιοι άρχισαν να απιστούνε. Και γι' αυτό τους λέγει ο Θεός, «Τούτο το γένος των δαιμόνων ούκ εκπορεύεται ημίεν προσευχή και νηστεία». Είχα και ένα άλλο παράδειγμα από το Ευαγγέλιο να σας δώσω, αλλά επειδή βλέπω ότι η ώρα περνάει, το ανταπεξέρχομαι. Θέλω να τονίσω με αυτά τα παραδείγματα που σας δίδω ότι μέσα στην Εκκλησία μας, με τα μυστήρια αυτά του βαπτίσματος και του χρίσματος, δεν γινόμαστε τυπικά Άγιοι, αλλά γινόμαστε οντολογικά Άγιοι. Έχουμε όλα τα χαρίσματα, επαναλαμβάνω, του Αγίου Πνεύματος, τα οποία δυστυχώς με τις αμαρτίες και τα πάθη μας τα μπαζώνουμε. Οι Άγιοι είχαν, για παράδειγμα να πούμε, το χάρισμα της διοράσεως. Έπρεπε και εμείς να ήμασταν διορατικοί, αλλά δεν είμαστε. Διότι αν είχαμε το χάρισμα δωρεάν, θα είχαμε υποπέσει σε χειρότερα πάθη από αυτά που πέφτουμε τώρα, όπως είναι το πάθος της ίησης, της υπερηφάνειας, της καινοδοξίας. Γι' αυτό ο Θεός δεν επιτρέπει σε εμάς αυτά τα χαρίσματα. Ενώ τα έχουμε μέσα μας. Θα έπρεπε να ήμασταν διορατικοί και προορατικοί, αλλά δεν είμαστε, με πρώτον τον ομιλούντα. Οι Άγιοι λοιπόν είχαν αυτά τα χαρίσματα και σε αυτό το σημείο να σας αναφέρω δύο περιστατικά αυτού του διορατικού χαρίσματος που είχε ο Άγιος Παΐσιος. Επειδή το κελί μας βρίσκεται πολύ κοντά στην Παναγούδα, ακούμε πολλές ιστορίες για τον Άγιο, πολλές εκ τις οποίες είναι και ανέκδοτες. Αυτές οι δύο ίσως δεν έχουν εκδοθεί, δεν είμαι σίγουρος. Κάποτε λοιπόν ο Άγιος είχε πει σε έναν εργάτη να του φέρει μερικά ξύλα. Εκεί στο Άγιο Όρος δεν υπάρχουν τα αυτοκίνητα μέσα στα δάση, υπάρχουν οι λεγόμενοι αγωγιάτες που με τα μουλάρια τους μεταφέρουν τα ξύλα μέσα από το μονοπάτια. Έτσι λοιπόν είπε και σε έναν αγωγιάτη να του μεταφέρει μερικά ξύλα για το κελάκι του. Εκείνος όταν πήγε στο μέρος που θα έπαιρνε τα ξύλα, βρήκε έτοιμα ξύλα ντανιασμένα, όμορφα και ωραία. Και λέει με το λογισμό του, «Ήρθα που ήρθα εδώ, να πάρω μόνο τα ξύλα για το γεροπαΐσιο, ας φορτώσω και τα υπόλοιπα μουλάρια, να τα πάρω εγώ, δεν με βλέπει και κανένας». Αφήνει τα μουλάρια κάτω από την Παναγούδα και ανεβάζει το ένα, το οποίο τα δύο δεν ξέρω πόσα ήταν, με τα οποία κουβαλούσε τα ξύλα του γέροντα. Αφού λοιπόν τα άδειασε τα ξύλα, τα στίβιασε όμορφα, ο γέροντας πήγε να του δώσει το αντίτιμο της εργασίας του και του λέει, «Άκουσε ευλογημένε, για να έχεις τη χάρη της Παναγίας μας, σε παρακαλώ, τα ξύλα που πήρες από εκεί πήγαινε τα πίσω». Λέει, «Πού το ξέρεις γέροντα εσύ? Κανείς δεν με είδε, ποιος σου το είπε?» «Άσε», του λέει ο γέροντας, «ποιος μου το είπε, εσύ να ξαναπάς τα ξύλα πίσω». Όσο ντάνιαζε τα ξύλα του γέροντα εκεί έξω από την Παναγούδα, τον έτρωγαν οι λογισμοί, τον έβλεπε ο Άγιος που ήταν ανήσυχος. Όταν τελείωσε του λέει, «Κοίταξε, όπως είπαμε, να πας τα ξύλα πίσω». Και εκείνος κάπως αγανακτισμένος του λέει, «Γέροντα, εγώ τα ξύλα θα τα πάω πίσω. Αλλά να ξέρεις, αυτός που στο μαρτύρησε δεν είναι καθόλου εντάξει». Του λέει ο γέροντας, «Αν ήξερες ποιος μου το μαρτύρησε, δεν θα τον κατηγορούσες». Και λέει ο γογιάτης, «Εσείς οι καλόγεροι, ένα συνάφι είστε όλοι σας. Ο ένας υποστηρίζει τον άλλον. Καλά ρε γέροντα», του λέει, «θα τα πάω τα ξύλα πίσω». Δεν κατάλαβε, δεν υποψιάστηκε ότι ο γέροντας με την χάρη του Θεού έβλεπε αυτό που είχε διαπραχθεί Και ένα άλλο χαριτωμένο πάλι γεγονός, είναι σίγουρα ανέκδοτο, μας το είπαν κάποιοι πατέρες σε ένα κελί κοντά στην Παναγούδα. Ήταν δύο πατέρες της συνοδείας που εκείνη την ημέρα έξυναν ένα πάτωμα παλαιό για να το ξαναμπογιατίσουν. Και μεταξύ τους υπήρχε μια έτσι διχογνωμία, έτσι θα το κάνεις, όχι έτσι θα το κάνω κτλ. Και υπήρχε μεταξύ τους ένας παραπικρασμός και ψυχρότητα. Πάνω εκεί, εκείνη την ώρα, εντωμεταξύ ο ένας από τους δύο αυτός μας το διηγήθηκε, λέει πώς μου μπήκε στο μυαλό και λέω να είχα μια σοκολάτα, πόσα χρόνια έχω να φάω μια σοκολάτα. Πού να βρεθεί όμως εδώ η σοκολάτα. Συνέχιζα, λέει, να τρίβω το πάτωμα και λίγο νευριασμένος με τον αδελφό που μου έλεγε να κάνω άλλα. Εκείνη τη στιγμή να είσαι ο Άγιος Παΐσιος, ο Γέροντας Παΐσιος. Ω, καλώς ήρθες, Γέροντα και τα λοιπά. Περνάνε λίγο στα αρχονταρί και ευκαιρία, λέει, να ξεκουραστούμε και λίγο. Τον κεράσαμε κάτι και άρχισε ο Γέροντας να μας μιλάει για το πώς θα αναπαύουμε τον λογισμό του αδελφού μας. Λέω εγώ με το νου μου, συνηθισμένος αυτός ο λόγος, σε όλους τους μοναχούς τα ίδια λέει, αλλά καλό μας κάνει. Τέλος πάντων, αφού μας θεράπευσε λίγο το λογισμό και χαρήκαμε που τον είδαμε, άντε λέει εγώ να πηγαίνω τώρα. Όπως σκύψαμε λέει κάτω να ξανασυνεχίσουμε να τρίβουμε το πάτωμα, ακούω από πίσω μου και πέφτει δίπλα μου και κάνει έναν θόρυβο. Το έριξε επίτηδες ο Γέροντας, έπεσε με δύναμη κάτω στο πάτωμα. Γυρίζω, τι να δω, μια σοκολάτα. Και μου λέει ο Γέροντας, «Έρε Πάτερ, να ξέρεις ότι έχουμε Θεό Πατέρα, είναι κυμπάρης ο Πατέρας μας», λέει. «Και στην παραμικρή επιθυμία και τον λογισμό μας, ο Πατέρας μας τον ακούει και τον εκπληρώνει». Αυτό είναι το χάρισμα. Τα λέω αυτά και για να μακαρίζουμε τους Αγίους, αλλά και να εκτίρουμε τους εαυτούς μας για να δούμε πού έπρεπε να ήμασταν και πώς εμείς ζούμε. Οι Άγιοι είχαν το χάρισμα της προσευχής. Όχι αυτή την προσευχή που κάνουμε. Και εμείς μπορεί εκεί στο Άγιο Όρος να καθόμαστε και 10 και 14 και 17 και 18 ώρες αγρυπνίες. Αλλά ο νους μας να είναι αλλού. Και έλεγε κάτι πολύ ωραίο, παρηγορητικό για σας, ο Άγιος Παΐσιος. Εμείς, λέει, μπορούμε να κάνουμε 17 ώρες αγρυπνίες και να μην μας ακούει ο Θεός. Και αυτός που είναι στον κόσμο, πάνω στο κρεβάτι του πόνου, να πει ένα Κύριε ελέησον και να είναι σαν να έχει κάνει 10 αγρυπνίες σαν αυτές που κάνουμε εμείς εδώ στο Άγιο Όρος. Η προσευχή, λοιπόν, θέλει βία. Θέλει προσπάθεια. Θέλει να πιέσουμε τον εαυτό μας αρχικά για να γίνει χάρισμα, να το βιώσουμε ως χάρισμα. Γι' αυτό και οι πνευματικοί μας βάζουν έναν προσωπικό κανόνα. Κανόνας τι σημαίνει? Και η σιρήνα του πολέμου να χτυπάει ότι γίνεται ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, πρώτα θα τελειώσω τον κανόνα μου και μετά θα πάω στο καταφύγιο. Είναι το αναγκαίο βήμα για να μάθει η ψυχή να προσεύχεται. Και καρδιακή προσευχή σημαίνει αυτό που έλεγε ο Απόστολος Παύλος, «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζήε δε νεμί ο Χριστός». Καρδιακή προσευχή σημαίνει αυτό που έκανε ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, που πριν ακόμη ολοκληρώσει όλη την ευχή, το «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», με το που έλεγε «Κύριε Ιησού Χριστέ», γέμιζαν τα μάτια του με δάκρυα και το χώμα που ήταν μπροστά του γινόταν λάσπη από τα δάκρυά του. Εμείς βρίσκουμε χίλιες δυο προφάσεις για να μην προσευχόμαστε. Αλλά να ξέρετε, αδελφοί, η προσευχή δεν είναι έλλειψη χρόνου. Είναι έλλειψη αγάπης για το Χριστό. Όταν δεν προσεύχομαι, δεν μου λείπει ο χρόνος. Μου λείπει η αγάπη για τον Χριστό. Γι' αυτό. Και ρώτησαν κάποτε τον Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη και του είπαν, «Γέροντα, εσείς εδώ στο Άγιο Όρος έχετε το πρόγραμμά σας, έχετε τις ακολουθίες σας, έχετε την ησυχία σας και μπορείτε και προσεύχεστε. Εμείς, λέει, μέσα στον κόσμο πώς θα μπορούμε να προσευχηθούμε έτσι όπως προσεύχεστε εσείς?» Λέει, παιδί μου, όταν σηκωθείς το πρωί από το κρεβάτι σου και δεις το φως της ημέρας, κάνε το σταυρό σου και πες, δόξα σοι το δείξαντι το φως. Σε ευχαριστώ, Χριστέ μου, που μου έδωσες και σήμερα χρόνο μετανοίας. Πόσοι έπεσαν χθες να κοιμηθούν και δεν ξημέρωσαν. Πας να νυφτείς στον νυπτήρα και πες, Χριστέ μου, αξίωσέ με όπως πλένω τα χέρια και το πρόσωπό μου, έτσι να καθαρίζω και την ψυχή και την καρδιά μου και το νου μου. Κάθισες να φας ένα προσφάει, κάνε το σταυρό σου και πες, σε ευχαριστώ, Χριστέ μου. Άλλοι δεν έχουν να βάλουν μπουκιά στο στόμα τους. Άλλοι αυτή τη στιγμή ζουν σε δυσκολίες, σε ανέχες, σε πολέμους. Εγώ κάθομαι ήσυχα και ήρεμα και παίρνω το πρωινό μου. Βγήκες από το κατώφλι του σπιτιού σου, πάντοτε να έχεις το κατώφλι την εικόνα της Παναγίας ή του Αγίου που ευλαβείσαι, να κάνεις το σταυρό σου, να παίρνεις την ευχή του και να λες «Γνώρισόν με, Κύριο Δόνιν, υπορεύσομαι». Μπήκες στο αυτοκίνητό σου, κάνε το σταυρό σου, σταύρωσε και το τιμόνι και πες «Χριστέ μου, να πάω με το καλό στη δουλειά μου». Και μέχρι να πας στο γραφείο σου, πες και την ευχή όσο μπορείς, «Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό». Έβρε, παιδάκι μου, λέει, άμα το κάνεις αυτό, θα μάθει η καρδιά σου ή να προσεύχεται πραγματικά στο Χριστό. Ποιος μας εμποδίζει να το κάνουμε αυτό? Η έλλειψη αγάπης προς το Χριστό. Να σας πω και ένα άλλο με τον Άγιο Παΐσιο. Για να δείτε ότι δεν μας φταίει ο χρόνος, αλλά μας φταίει ο εαυτός μας. Κάποτε, λέει, πέρασε ένας εργάτης από το κελί του γέροντα και του λέει, «Γέροντα, είμαι πολύ στενοχωρημένος σήμερα». «Γιατί, βρε παιδάκι μου», του λέει. «Είχα συμφωνήσει να πάω στο τάδε κελί να κόψω ξύλα φερυπίν στον αδελφό και εκείνος σηκώθηκε και έφυγε. Δεν τον βρήκα σήμερα». «Ε, και τι λυπάσαι», του λέει. «Ε, θα μου δίνε 500 δραχμές μεροκάματο». Τότε ήταν οι δραχμές ακόμη. «Και το έχασα. Τι θα κάνω σήμερα?» Λέει, «Πόσα θα σου έδινε?» «500 δραχμές, γέροντα». Λέει, «Άμα σε βάλω να κάνεις εδώ μια δουλειά για 500 δραχμές, δέχεσαι?» «Αχ, για Άγιος ο Θεός», λέει, «γέροντα, πώς δεν δέχομαι?» Λέει, «Θα σου βάλω να κάνεις μια δουλειά, ούτε ξύλα θα κόβεις, ούτε τα μουλάρια θα ξεφορτώνεις, θα κάθεσαι. Θα σου αρέσει?» Λέει. «Καλό ακούγεται, γέροντα. Τι δουλειά είναι αυτή?» Λέει, «Πήγαινε μέσα στο δωμάτιο, κάθισε στο σκαμνάκι, θα σου δώσω ένα κομποσκίνι. Πόση ώρα θα έκανες για αυτή τη δουλειά?» 6-7 ώρες. «Άστο, για μία ώρα», του λέει, «θα καθίσεις και θα λες την ευχή». Έκατσε λοιπόν και ο εργάτης, άρχισε να λέει το «Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με». Δεν πέρασαν, λέει, 10 λεπτά, βγαίνει έξω αγανακτισμένος, λέει, «Γέροντα, πάρε και τα λεφτά σου, πάρε και τα κομποσκίνια που μου έδωσες, αυτό που μου λες να κάνω δεν μπορώ να το κάνω». Θέλοντας να δείξει ο Άγιος ότι δεν είναι έλλειψη χρόνου, αλλά είναι η έλλειψη της αγάπης για τον Χριστό. Γι' αυτό λένε οι πατέρες μας, εάν θέλεις να δεις αν αγαπάς τον Χριστό, έλεγξε πώς κάνεις την προσευχή σου. Και ένα τρίτο παράδειγμα θα σας δώσω από προσωπική μου εμπειρία από την εξομολόγηση. Ήρθε κάποτε ένας νέος να εξομολογηθεί, περνάει η ώρα όμως πολύ, και μου λέει, αφού είπε τα δικά του, ήταν φαντάρος μάλιστα, ήμασταν τότε στη Σάμο στο μοναστήρι, αφού είπε τα δικά του, μου λέει, «Πάτερ, να σου πω και κάτι», λέω, «αλλά ντρέπομαι να σου το πω». Λέω, «ρε παιδάκι μου, που τα είπαμε όλα, να σου πω και εγώ τα δικά μου», του λέω, «αν θες, αλλά πες το να τελειώνουμε και με αυτόν». Λέει, «Είμαι ερωτευμένος με κάποια κοπέλα, αλλά αυτή η κοπέλα», λέει, «είναι, σπουδάζει στο Λονδίνο, στην Αγγλία. Και τι έχω πάθει», λέει. «Κοιμάμαι και τη σκέφτομαι. Ξυπνάω και τη σκέφτομαι. Είμαι στη σκοπιά και ο νους μου είναι σε εκείνη. Οτιδήποτε και να κάνω, το μυαλό μου είναι κολλημένο». «Να, τώρα που σου μιλάω», λέει, «έχω στην τσέπη μου λίγα ευρώ. Θέλω να βγάλω εισιτήριο, να πάω στο Λονδίνο, να τη δω και ας χρεωθώ. Δεν με νοιάζει τίποτα». Και μου περιέγραφε με τόση μεγάλη ένταση την αγάπη και τον έρωτα που είχε για αυτή την κοπέλα. Βέβαια, του λέω, «αυτά που μου περιγράφεις τώρα, να έρθεις να μου τα πεις και μετά το γάμο. Τότε θα σε παραδεχτώ. Τώρα είναι εύκολα λόγια». Τέλος πάντων όμως, του λέω, επειδή με είδε λίγο να κουνάω το κεφάλι, μου λέει, «ντρέπομαι, βρε πάτερ, που στα λέω». «Όχι, παιδάκι μου», του λέω. Εγώ ντρέπομαι που τα ακούω από σένα. Γιατί? Γιατί αυτό που μου περιγράφεις ως έρωτα για την κοπέλα σου, έπρεπε εγώ να το αισθάνομαι για τον Χριστό. Να ξυπνάω και να σκέφτομαι τον Χριστό, να κοιμάμαι και να είναι Χριστός, να τρώω και να είναι Χριστός, τα πάντα και εν πάση Χριστός. Αλλά δυστυχώς δεν το έχω αυτό το, αυτή τη χαρά να σκέφτομαι αυτό τον έρωτα για τον Χριστό. Άρα λοιπόν η θεραπεία των Αγίων έχει εν πρώτης να κάνει με την θεραπεία της Αγίας Φύσεως που όλοι έχουμε μέσα μας από τη στιγμή που αναγεννηθήκαμε από την κοινή μας πνευματική μήτρα που είναι η Ορθόδοξη Κολυμβήθρα και βγήκαμε όχι καλοί άνθρωποι, όχι καλοί χριστιανοί, αλλά Άγιοι με όλες τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Και χρειάζεται τώρα, τι χρειάζεται, η μετάνοια. Δύο περιστατικά ακόμη από την προσωπική μου έτσι εμπειρία με το μυστήριο της εξομολόγησης. Και οι δυο αυτοί ήταν κομμουνιστές. Παραμονή Αγίου Νικολάου στο νησί της Σάμου. Γύρισα από έναν εσπερινό που κάναμε σε ένα ναό που πανηγύριζε και έφτασε αργά έξω, καταρακτώδης βροχή, ομίχλη, δύσκολος καιρός. Κατά τις 10 η ώρα το βράδυ χτυπάει το τηλέφωνο. «Είστε ο Πάτερ Χρυσόστομος?» «Μάλιστα». Λέει, «αν μπορείτε να έρθετε στο τάδε χωριό, να μην πω λεπτομέρειες». «Δεν χρειάζεται. Ορεινό χωριό της Σάμου». «Γιατί είναι στα τελευταία», λέει, «ο πατέρας μου». Λέω, «πρώτα ο Θεός να τελειώσουμε αύριο τη λειτουργία και να έρθω να τον εξομολογήσω». Λέει, «δεν ξέρω αν θα τη βγάλει σήμερα. Αν μπορείτε, ελάτε τώρα». Λέω, «τώρα με τέτοιον καιρό, ούτε το δρόμο ξέρω, δεν είχα πάει ποτέ σε αυτό το χωριό». Λέει, «Πάτερ, τι να σας πω. Όπως μπορείτε. Αν μπορείτε, ελάτε. Πάντως δεν ξέρω αν θα αντέξει μέχρι το πρωί». Λέω, «πόπο, τώρα τι να κάνω. Να πάει και ο άνθρωπος αδιάβαστος, όπως λέμε». Λέω, «εντάξει, θα έρθω». Παίρνω το πετραχύλι και ό,τι χρειαζόταν. Αρχίζω με το αυτοκίνητο να μην βλέπω, αδελφή μου, στα 4 μέτρα από την ομίχλη. Μάλιστα έλεγα μέσα μου, θα πέσω και σε κανένα ρέμα κάτω και θα πάρει και το όνομα, θα λένε στο Χρυσόστομο το ρέμα. Φτάνω στο χωριό με πολλή δυσκολία να ψάξω το σπίτι, δεν το ήξερα. Βρίσκω κάποιον εκεί χωριανό, του λέω, «το σπίτι του τάδε που είναι». «Α, σε πάω εγώ, παπά». Μπρος εκείνος, πίσω εγώ με την ομπρέλα, φτάνουμε στο σπίτι. Ανοίγει η πόρτα. Θυμάμαι τον διάδρομο που ήταν έτσι ευθύς και στο βάθος ήταν το δωμάτιο του αρρώστου. Με καλωσορίζει η κόρη του, λέει, «Πάτερ, πάτε γρήγορα, μέσα σας περιμένει ο πατέρας μου». Τον πλησιάζω, θυμάμαι τα μάτια με τα οποία με κοιτούσε. «Καλώς τον παπά μου», λέει. Λέω, «θα εξομολογηθείς, Μπαρμπαδημητρός το όνομά του». Λέει, «γιατί σε κάλεσε εδώ, για να σε δω?» Αρχίζει εξομολόγηση, 50 λεπτά τουλάχιστον. Εγώ δεν είπα κουβέντα, άκουγα. Σε κάποια στιγμή, αυτός ήταν και αντάρτης με τον Δημοκρατικό Στρατό, αισθανόμουν την ανάγκη να του πω, «Μπαρμπαδημητρό, φτάνει, το κατάλαβα». «Όχι, παπά, θα τα ακούσεις όλα». Αφού τελείωσε η εξομολόγηση, πήγα να του διαβάσω τη συγχωρητική ευχή. Μου λέει, «κάτσε δύο λεπτά, θυμήθηκα κι άλλο ακόμη». Μου το λέει και αυτό. Του διαβάζω τη συγχωρητική ευχή και μπήκα στο λογισμό. Αυτός ο άνθρωπος, για να τον αξιώνει ο Θεός, λίγο πριν την κοίμησή του να εξομολογείται, κάτι θα έχει κάνει, δεν μπορεί. Κάπου βρήκε πάτημα η χάρη του Θεού. Και του λέω, «Μπαρμπαδημητρό, μου είπες όλα τα αμαρτήματά σου. Δεν έκανες τίποτα καλό στη ζωή σου». Τι μου λέει? «Δεν θυμάμαι, παπά. Δεν θυμάμαι, παπά, τίποτα καλό». «Τι να σου πω, δεν θυμάμαι τίποτα». Του λέω, «αυτό που μου λες είναι το καλύτερο για σένα. Το να μην έχεις καμία καλή ιδέα για τον εαυτό σου». Αυτό είναι το καλύτερο που έκανες. Για στάσου όμως, μου λέει, κάτι θυμάμαι. Δύο περιστατικά θα σου πω από τον πόλεμο. Κάποτε βρέθηκα απέναντι από έναν στρατιώτη, νέο παλικάρι, ήταν άοπλος. Και ήταν φοβισμένος και μου λέει, μη με σκοτώσεις. Και του λέω, μου είπε και μια λέξη, δεν τη λέω, είμαστε σε εκκλησία, άντε φύγε, του λέει, και τον έσωσε. Και ένα άλλο καλό θυμάμαι, είχαμε πάει σε ένα χωριό και πήραμε προμήθειες και θυμήθηκα ότι σε αυτό το χωριό ήταν η γυναίκα ενός φίλου μου που σκοτώθηκε από τον Εθνικό Στρατό, δεν ήταν του κόμματος. Και πήγα, λέει, έβγαλα κάποια πράγματα από το σάκο μου, πήγα νύχτα στο σπίτι της να μην με δει και κανείς, γιατί δεν ήταν και δικιά μας, αλλά ήταν και χείρα γυναίκα. Τη χτυπάω την πόρτα, εκείνη τρομαγμένη, μου λέει, δεν έκανα τίποτα, λυπήσουμε. Όχι, βρε, της λέω, πάρε αυτά τα πράγματα, λέει, να φας και εσύ και τα παιδιά σου. Με τον άντρα σου παίζαμε μαζί όταν ήμασταν παιδιά. Ας είμαστε αντίθετοι τώρα. Έκλεισα την πόρτα και πρόλαβα, λέει, μέσα στους λυγμούς αυτής της γυναίκας να ακούσω ένα «Σε ευχαριστώ πολύ, ο Θεός να σε έχει καλά». Αυτά, λέει, τα δυο θυμάμαι, τίποτα άλλο. Λέω, εδώ βρήκε η χάρη στόπο και πάτησε. Και τον αξιώνει λίγο πριν από τον θάνατό του να κοινωνήσει, να εξομολογηθεί. Με ρωτάει, «Μπορώ να κοινωνήσω, παπά?» Του λέω, «Από πότε έχεις να κοινωνήσεις?» «Δεν θυμάμαι», λέει. «Ίσως όταν ήμουν μικρός με πήγαν καμιά φορά οι γονείς μου, αλλά εγώ δεν θυμάμαι να έχω κοινωνήσει. Μπορώ να κοινωνήσω?» Και το ρωτάς, Μπαρμπαδημητρό μου. «Τώρα», λέω, «θα κοινωνήσουμε». Συνεννοούμε με τον ιερέα του χωριού, ο οποίος ήταν και άρρωστος, ο καημένος, είχε παραφεί στην έδρα εδώ. Πήγα στο ναό, παίρνω τη Θεία Κοινωνία, είχα και ένα παιδάκι μαζί μου, να κρατάει το φαναράκι με το κερί αναμένο, βροχή, ομίχλη, και εμείς να περπατάμε σαν να είναι διήγημα του Παπαδιαμάντη. Και όταν φτάνω μέσα, δεν θα ξεχάσω ποτέ με τι χαρά κοινώνησε αυτός ο άνθρωπος. Και μου λέει εκείνη τη στιγμή, «Να έχεις την ευχή μου, παπά. Φεύγω αναπαυμένος από αυτή τη ζωή». Τον ασπάστηκα στο μέτωπο και του λέω, «Μπαρμπαδημητρό μου, θα έρθω και αύριο να σε δω». «Αύριο, παπά, θα έρθεις στην κηδεία μου», μου λέει. «Καλή να ντάμωση», του λέω, «Μπαρμπαδημητρό, να έχω την ευχή σου». «Καλή να ντάμωση, παπά», μου λέει. Γύρισα στο μοναστήρι και δεν μπορούσα ακόμη να συνειδητοποιήσω το τι είχα ζήσει εκείνο το βράδυ. Την άλλη μέρα, αφού τελειώσαμε τη Θεία Λειτουργία Αγίου Νικολάου, αργήσαμε μέχρι να δούμε και τον κόσμο, παίρνω τηλέφωνο στην κόρη του. Της λέω, «Πώς πάει ο Μπαρμπαδημητρός?» Μου λέει, «Πάτερ, 5:30 ώρα το πρωί πέθανε ο πατέρας μου». Της λέω, «Εκείνη την ώρα δεν πέθανε ο πατέρας σου. Εκείνη την ώρα αναστήθηκε ο πατέρας σου», λέω, «στην άλλη ζωή. Η κηδεία του έγινε το μεσημεράκι. Εγώ άργησα λίγο να πάω, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν ήθελα να λάβω μέρος στην εξώδια ακολουθία. Έκατσα σε μια γωνίτσα στο ναό και πραγματικά, αδελφοί μου, σας εξομολογούμε, αισθανόμουν την ανάγκη να πάρω την ευχή από τον και κοιμημένο και όχι εγώ να προσεύχομαι για εκείνον. Και μου ήρθε στο μυαλό αυτό που λέει, «Μακάρι και την δωδεκάτην ελθόντες». Στο τελευταίο Τρισάγιο, όπως γίνεται πάνω από τον τάφο, πήρα και εγώ μέρος, φόρεσα πετραχύλι, και αφού κάναμε το Τρισάγιο, ένας σύντροφος από δίπλα πετάει μέσα στον τάφο το ριζοσπάστη, την εφημερίδα. Λέει, «Πάρ τον, ρε Δημήτρη, να τον διαβάζεις όπως έκανες όλη σου τη ζωή». Λέγω στο σύντροφο δίπλα, λέω, «Πραγματικά ο Μπαρμπαδημητρός μας ήταν αληθινός ριζοσπάστης». Μου λέει, «Και εσύ σύντροφος, παπά?» Και εγώ του λέω, «Ναι, σύντροφος της τελευταίας στιγμής». Δεν κατάλαβε βέβαια τι εννοούσα, αλλά από τότε σε κάθε Θεία Λειτουργία αισθάνομαι ότι έχω έναν πρεσβευτή στον ουρανό. και ζητώ από τον αδελφόν μου τον κομμουνιστή, από εκεί που είναι, να εύχεται και για μένα τον καλό καιρό. Και ένα άλλο περιστατικό, πάλι από την εξομολόγηση με έναν άλλον. Η Σάμος, να ξέρετε, ήταν από τα πιο δυνατά μέρη της Ελλάδος με το Αντάρτικο. Ο γράμμος είχε πέσει, η Σάμος αντιστέκονταν ακόμη. Είχαμε λοιπόν έναν Μπαρμπαγιάννη, η κόρη του είναι ανάμεσά μας σήμερα και τα ακούει, ο οποίος ήταν και αυτός στο Δημοκρατικό Στρατό. Και μου έλεγε, είχαμε, λέει, έναν διαφωτιστή από το κόμμα που ερχόταν και μας έκανε διαφώτιση κάθε μέρα. Και άρχιζε ως εξής: όπως έχουμε πει, δεν υπάρχει Θεός. Και άρχισε να λέει τη διδασκαλία όλων αυτών. Όταν σε λίγο, λέει, άρχισε το κανονίδι και το μπαμπούμ, κρυφτήκαμε, λέει, σε ένα οχυρό που είχαμε, μπαίνει και ο διαφωτιστής και έλεγε, Παναγία μου, Παναγία μου. Λέω, τι λες τώρα, Παναγία, μέχρι τώρα μας έλεγες ότι δεν υπάρχει Θεός. Άστα ρε Γιάννη μου, λέει, αυτά, και κάνε καμιά προσευχή, λέει, εδώ, τώρα να σωθούμε. Μόλις τελείωσε, λέει, το κανονίδι, μου λέει, Γιάννη, όπως είπαμε, Θεός δεν υπάρχει. Μετά από λίγο, σε μια άλλη μάχη, τραυματίζεται ο διαφωτιστής και ο Μπαρμπαγιάννης στο πόδι του. Μου έδειξε και το τραύμα που είχε κάτω στη γάμπα του. Πήρε τον διαφωτιστή στον ώμο του και επειδή ήταν ντόπιος ο Μπαρμπαγιάννης, ήξερε μια σπηλιά και μπήκε σε ένα υπόγειο φυσικό χαράκωμα. Εκεί μέσα του λέει ο διαφωτιστής, κάνε καμιά προσευχή, μπας και βγούμε ζωντανοί από εδώ πέρα. Του λέει ο Μπαρμπαγιάννης, κοίταξε τώρα, εγώ θα κάνω προσευχή, αλλά μη μου αρχίσεις πάλι ότι δεν υπάρχει Θεός. Αυτός λοιπόν ο Μπαρμπαγιάννης, δεν υπήρχε Κυριακή που να μην έρθει στη λειτουργία, από τους πρώτους. Και μάλιστα την ώρα του κηρύγματος, επειδή δεν άκουγε και καλά, ερχόταν μπροστά στο Σολέα να ακούει τι λέει το κήρυγμα. Μάλιστα εγώ καμιά φορά τον πείραζα και του έλεγα, ρε θείο, έτσι τα λέμε στα χωριά, και εμείς με το κουκουέ είμαστε. Σώπα μου, λέει, μαραλήθεια. Λέω, ναι, καλογερικό κόμμα Ελλάδος, του λέω. Και εμείς μαζί είμαστε σύντροφοι. Αλλά με συγκλώνησε, αδερφή μου, κάτι που μου είπε μια φορά σε μια συζήτηση στο άσχετο. Μου λέει, ρε παπά, έκανα, λέει, πάντοτε το σταυρό μου και ζητούσα και την ώρα του πολέμου τη βοήθεια του Θεού. Σε όλα ζητούσα τη βοήθεια του Θεού. Με βοήθησε ο Θεός και με φώτισε, προσέξτε, και δεν υπέγραψα τη δήλωση. Οι παλαιότεροι καταλαβαίνετε. Όσοι δεν καταλαβαίνετε, ρωτήστε τους παλαιότερους. Έμεινα σταθερός σε αυτά που πίστευα. Με βοήθησε ο Θεός να μείνω σταθερά σε αυτά που πίστευα. Στο κουκουέ. Λέω εγώ μέσα με το λογισμό μου, καλά ο Θεός ακούει και τους κομμουνιστές να μην υπογράψουν δήλωση. Και σαν να κατάλαβε το λογισμό μου, μου λέει πάνω στη ρήμη του λόγου του, γιατί Θεός είναι, ό,τι θέλει κάνει, και τους κομμουνιστές τους ακούει και τους βοηθάει. Εγώ έμεινα άναυδος και λέω, άκον εθεολόγησε ο Μπαρμπαγιάννης. Και ένα ευτράπελο, για να πούμε και κάτι έτσι πιο αστείο, είχε πάθει ένα έμφραγμα, η κόρη του γελάει τώρα. Και οι γιατροί το πρώτο που του είπαν, θείο, θα κόψεις το τσιγάρο. Έλα όμως ο Μπαρμπαγιάννης το στρίβε το τσιγάρο κιόλας και ήταν και μερακλής. Και μάλιστα όταν ερχόταν στο μοναστήρι, είχαμε μια επιγραφή που έλεγε, σας ευχαριστούμε που δεν καπνίζετε. Και ο Μπαρμπαγιάννης σταυροπόδι κάπνιζε κάτω από αυτή την επιγραφή. Και όποιος κάπνιζε άλλος, το έλεγε, σβήσ' το τσιγάρο. Και του έλεγαν, ρε θείο, εσύ γιατί καπνίζεις. Άλλο εγώ, λεγόμαι στο σπίτι μου, εσύ θα το σβήσεις, του έλεγε. Του λέω, λοιπόν, Μπαρμπαγιάννη, κάτι πρέπει να κάνεις με το τσιγάρο. Σε παρακαλώ, θα το κόψεις. Εντάξει, παπά, λέει, σου υπόσχομαι ότι αύριο θα το κόψω. Έρχεται την άλλη μέρα, κάτω πάλι από την επιγραφή, σας ευχαριστούμε που δεν καπνίζετε, και τον βλέπω να καπνίζει, αλλά ήταν μικρό το τσιγάρο. Του λέω, ρε Μπαρμπαγιάννη, δεν είπαμε θα κόψεις το τσιγάρο, έπαθες έμφραγμα. Ρε παπά, λέει, το έκοψα. Από όταν μου είπες, το καπνίζω, το έκοψα, λέει, και το καπνίζω μισό-μισό. Δεν το καπνίζω ολόκληρο. Και ήταν έτσι πολύ αστείος. Κάποια άλλη φορά, παραμονές του Πάσχα, είχε και κάποια προβατάκια ο θείος ο Γιάννης. Μου λέει, με παίρνει τηλέφωνο, λέει, «Παπά, να σου φέρω για το Πάσχα μια καλογρίτσα στο μοναστήρι». Λέω, «Τι καλογρίτσα να μου φέρεις, Μπαρβαγιάννη?» «Ένα μαύρο προβατάκι, μωρέ μου», του λέει, «φρέσκο». Λέω, «Αφού ξέρεις, δεν τρώμε κρέας στο μοναστήρι». «Μη σε απασχολεί», λέει, «του γάλακτος είναι». Αλλά προσέξτε, γιατί το λέω αυτό. Του λέω, «Όχι, Μπαρβαγιάννη μου, δεν τρώμε κρέας εδώ. Αλλά αν αν το έφερνες, τον δοκίμασα, τι θα σκεφτώσουν», λέω, «για μας?» «Θα χαιρόμουν, μωρέ παιδί μου», λέει, «να μην κάνετε Πάσχα με ψάρι, να κάνετε με προβατάκι». Και λέω, αν ήταν κανένας της εκκλησίας θα έλεγε, «Δεν ντρέπονται οι καλόγυροι, θέλουν να φάνε και κρέας το Πάσχα». Αυτός όμως, επειδή είχε έτσι τον αγαθό λογισμό, θα χαιρόταν αν δεχόμασταν την προσφορά του. Στο μοναστήρι, τώρα σας καθυστερώ πολύ, στο μοναστήρι είχαμε και έναν άλλον γέροντα, τον γέροντα Ανδρέα, μοναχός. Ο γεροανδρέας ήταν με τον Εθνικό Στρατό. Είχε υπηρετήσει στο Έλα Λαμέιν και ο Μπαρμπαγιάννης μαζί, αλλά τότε οι παλαιότεροι πάλι θα με καταλάβετε, ο Μπαρμπαγιάννης ήταν μέσα από τα σύρματα, ο γεροανδρέας απ' έξω από τα σύρματα. Και ο Μπαρμπαγιάννης όταν έβλεπε τον γεροανδρέα, αισθανόταν μια ψυχρότητα, γιατί ήταν σε αντίπαλα στρατόπεδα. Μια παρένθεση για να δείτε τι είναι η ευχή ή η κατάρα του πατέρα. Ο γεροανδρέας εκοιμήθη σε ηλικία 102 ετών. Ο πατέρας του είχε υπηρετήσει στο Μικρασιατικό μέτωπο, στρατιώτης από το 1910 μέχρι το 1922 που έσπασε το μέτωπο. 12 χρόνια συνέχεια σε πόλεμο. Αυτά μας τα έλεγε ο γέροντας Ανδρέας για τον πατέρα του. Ήμασταν, λέει, σε ένα φυλάκιο προχωρημένο στο Εσκί Σεχίρ. Εκεί λοιπόν ένα βράδυ, πώς έτυχε εκείνο το βράδυ, είχαμε φύλακα ένα παλικάρι ο οποίος και κέδιζε. Και μάλιστα όταν βρισκόταν σε αγωνία τον έπιανε περισσότερο να τραυλίζει. «Μας έκαναν έφοδο», λέει, οι Τούρκοι, και πάνω στην αγωνία του και στο φόβο του άρχισε να λέει «Τούρκοι». Μέχρι να πει «Τούρκοι», πήδησαν οι Τούρκοι μέσα στο κρυσφύγετο. Πιαστήκαμε, λέει, με τα μαχαίρια. Εκεί που πήγαινα με καρφώσει ο Τούρκος, γλιστράει με το τσαρούχι του και μπόρεσα και τον σκότωσα. Είχα όμως τόσο αγανακτήσει με τον πόλεμο που λέω, «Θεέ μου, αν γεννήσω παιδί και είναι αγόρι, καλύτερα να βγει με ένα χέρι παρά να περάσει αυτά που περνάω εγώ εδώ». Γέννησε 9 παιδιά ο πατέρας του και το πρώτο αγόρι βγήκε χωρίς χέρι. Ας μην πω και ένα άλλο που είχα, γιατί έχει περάσει πολύ η ώρα. Έτσι λοιπόν ο Μπαρμπαγιάννης, είπαμε, είχε λίγο έχρα με τον γερο Ανδρέα. Λίγο πριν κοιμηθεί και αυτός, εξομολογήθηκε και λέει, «Πες στο γερο Ανδρέα να με συγχωρεί και να με μνημονεύει». «Και πού ξέρεις», μου λέει, «στην άλλη ζωή μπορεί να βρεθούμε και οι δυο μας μέσα στα σύρματα, εννοώντας τον Παράδεισο». Και ακούστε τώρα πόσο ο Θεός τον άκουγε αυτόν τον παππού. Μου έλεγε, «Όταν πεθάνω, εσύ θα έρθεις να κάνεις την κηδεία μου». Του έλεγα, «Θείο, εμείς δεν πάμε σε κηδείες έξω από το μοναστήρι, εκτός αν είναι πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη και δεν υπάρχει ιερέας. Εσύ θα έρθεις να μου κάνεις την κηδεία». Και πώς τυχαίνει, αδελφοί μου, την ημέρα που εκοιμήθη ο παππούς ο Μπαρμπαγιάννης, ο ιερέας του χωριού αποκλείστηκε από θαλασσοταραχή στη Σύρο και με παίρνει τηλέφωνο και με παρακαλεί, «Πάτερ Χρυσόστομε, μπορείς να κατέβεις στο χωριό να κάνεις την κηδεία του Μπαρμπαγιάννη?» Και με παράκληση του ιερέως πήγα και έκανα την κηδεία του και από τότε αντιχούν στα αυτιά μου, «Εσύ θα μου κάνεις την κηδεία». Σας είπα αυτά τα δύο χαρακτηριστικά, τα περιστατικά, για να δείτε πώς με τη μετάνοια ο άνθρωπος, έστω και την τελευταία στιγμή, φτάνει όχι μόνο να σωθεί, αλλά να αγιάζει, να ξεμπαζώνει, όπως είπαμε, τα χαρίσματα που έχει μέσα στην ψυχή, στην ύπαρξή του. Όμως, η πορεία προς την τελειότητα δεν τελειώνει σε αυτή τη ζωή. Συνεχίζεται και στην άλλη ζωή. Οι Άγιοι, όσο προχωρούσαν προς την τελειότητα, όσο ζούσαν εδώ, τόσο καταλάβαιναν το ατελές της φύσεώς τους. Διαβάστε το βίο του Αγίου Σισώη, ο οποίος έζησε πολλά χρόνια στην έρημο και λίγο πριν από την κοίμησή του έλεγε «Χριστέ μου, δώσ' μου χρόνο να βάλω αρχή μετανοίας», διότι αισθανόταν ότι δεν έκανε τίποτα στη ζωή του και έβλεπε τον Χριστό, έβλεπε την Παναγία, έβλεπε τους Αγίους. Και ακούμε πολλούς από εμάς που λένε «Τι να πω στην εξομολόγηση, δεν έχω κάτι, δεν έκανα κάτι, είμαι ο καλύτερος άνθρωπος, όλοι με αγαπούν, όλους τους αγαπώ». Βλέπετε λοιπόν τους Αγίους μας που είχαν φτάσει σε αυτήν την πορεία της θεώσεως να καταλαβαίνουν το ατελές της φύσεώς τους. Αυτή λοιπόν η πορεία προς την τελείωση, όπως είπα προηγουμένως, συνεχίζεται και μετά το θάνατό μας, μετά το θάνατο. Οι Άγιοι συνεχίζουν να τελειοποιούνται και μέσα στον Παράδεισο. Και αυτό, τώρα πρέπει να τα περάσω λίγο γιατί έχει περάσει πολλή ώρα. Μετά το θάνατό μας υπάρχουν τρεις καταστάσεις των ψυχών. Η κατάσταση του Άδη, που είναι πριν από τη σταυρική θυσία του Χριστού. Η κατάσταση, τα λέω εν συντομία, η κατάσταση του Παραδείσου, ο οποίος άνοιξε με τη σταυρική θυσία και την Ανάσταση του Χριστού μας, και ποιος είναι ο πρώτος που μπήκε μέσα στον Παράδεισο? Ο ληστής, που είπε «Το μνήστητί μου Κύριε όταν έρθεις εν τη Βασιλεία Σου», είναι ο πρώτος έπικος του Παραδείσου. Μέσα λοιπόν στον Παράδεισο εισέρχονται οι δικαιωμένοι δια της θεωμένης ανθρώπινης φύσης του Χριστού. Οι ψυχές όμως των Αγίων μέσα στον Παράδεισο προοδεύουν. Δεν είναι στατική η κατάσταση των ψυχών μέσα στον Παράδεισο. Προοδεύουν από δόξα εις δόξαν. Η τελείωση των ψυχών ή της καταπαύσεως ημέρα θα έρθει μετά τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού μας, που θα έρθει ξανά να, να κρίνει ζώντας και νεκρούς, ου της Βασιλείας ου και στε τέλος, όπως λέμε και στο σύμβολο της πίστεως. Η αιώνια ζωή, η Βασιλεία του Θεού, που ενεργείται για μας μετά την Δευτέρα Παρουσία Του, είναι η της καταπαύσεως ημέρα. Μέσα λοιπόν στον Παράδεισο, στην κατάσταση των ψυχών πρώτης Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού, υπάρχει κίνηση, υπάρχει δυναμική πορεία. Γι' αυτό και οι Άγιοι έχουν την δική μας ανάγκη των προσευχών. Όταν προσευχόμαστε στους Αγίους, όταν τους αναπέμπουμε τις ακολουθίες τους, τους χαιρετισμούς τους, τις παρακλήσεις κτλ. Και εμείς βοηθιόμαστε από τους Αγίους, αλλά ταυτόχρονα και εμείς βοηθάμε τους Αγίους, πώς? Όχι για να σωθούνε, αλλά για να μεταβαίνουν σε μεγαλύτερο δοξασμό, για να προχωρούν και να προοδεύουν από δόξα εις δόξαν. Άρα, η θεραπεία των Αγίων έχει διπλή σημασία. Θεραπευόμαστε ως Άγιοι με τη μετάνοια και τον πνευματικό μας αγώνα, αλλά και ταυτόχρονα οι Άγιοι που βρίσκονται από τώρα στον Παράδεισο και προγεύονται τη χάρη της αιωνίου Βασιλείας έχουν την δική μας βοήθεια για να θεραπεύονται και εκείνοι και να μεταβαίνουν, όπως είπαμε, από δόξα εις δόξαν. Σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος μας σε μια αποστροφή του Λόγου Του μας είπε «Η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και οι βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν». Ο Χριστός ήλθε στον κόσμο για να, και σταυρώθηκε για μας, για να μας χαρίσει μεγαλύτερη δόξα και υψηλότερη θέωση από αυτή που είχαμε πριν από την προπατορική πτώση. Έγινε άνθρωπος για να μας χαρίσει την μέγιστη θέωση που θα μπορούσε ο άνθρωπος να έχει. Να το πούμε έτσι κατά το κοινό λεγόμενο, ο διάβολος πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος με την σάρκωση του Θεού. Προσέλαβε την ανθρώπινη φύση και την εισήγαγε στη Βασιλεία του Θεού. Και την έκανε αυτήν την ανθρώπινη φύση που και εμείς έχουμε σήμερα συγκάθεδρο με την Παναγία Τριάδα. Γι' αυτό και όπως θυμάστε, στην εορτή της Αναλήψεως ψέλνουμε «Άγγελοι εξέστησαν ορώντες άνθρωπον υπεράνω αυτών». Αυτήν την ανθρώπινη φύση ο Χριστός την εισήγαγε μέσα στη Βασιλεία του Θεού και μας καλεί και εμάς σήμερα και μας λέγει «Δεύτε και κατακληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν Βασιλείαν». Η Βασιλεία του Θεού έχει ετοιμαστεί για όλους μας, αλλά οι βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Να λοιπόν δύο στοιχεία που δεν πρέπει να μας διαφεύγουν. Η βία στη φύση μας. Η βία αυτή είναι η άσκηση και η ένταση του πνευματικού μας αγώνα. Και η αρπαγή είναι αυτή η ζωή. Διότι αυτή η ζωή, ο χρόνος αυτής της ζωής, είναι η μοναδική ευκαιρία που έχουμε για να αρπάξουμε τον ουρανό. Ας μην χάσουμε αυτήν την ευκαιρία και μείνουμε έξω του νυμφώνος Χριστού, αλλά εξαγοραζόμενοι των καιρών να επιτελούμε αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Αυτός είναι και ο μοναδικός σκοπός της ζωής μας. Αμήν.
1: Ακούσαμε το δεύτερο και τελευταίο μέρος της ομιλίας του ιερομονάχου Χρυσοστόμου, γέροντος του Ιερού Κελίου Τιμίου Προδρόμου της Ιάς Μονής Σιβήρων Αγίου Όρους, με θέμα «Η θεραπεία των Αγίων», που εκφωνήθηκε την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής.

Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.

0: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Νικολίτσα Τσούνη διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
1: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Οσίου Ιερομάρτυρος Εράσμου Αχρίδος και των συναθλησάντων αυτό 20.000.

Την χωρία των Αγίων της Εκκλησίας δεν την απαρτίζουν μονάχα οι μάρτυρες που με το αίμα τους φράγισαν την ομολογία της καρδιάς τους, αλλά και ζηλωτές μοναχοί οι οποίοι από την εποχή ακόμη των μεγάλων διωγμών άφησαν την ασκητική τους παλέστρα και βγήκαν να κηρύξουν την Ευαγγελική αλήθεια στους ανθρώπους. Ένας εξ αυτών είναι και Όσιος Έρασμος. Αν και δεν γνωρίζουμε πολλά από την προσωπική του ζωή, γνωρίζουμε πολλά από την θαυμαστή δράση του. Καταγόταν από την Αντιόχεια και έζησε κατά τα χρόνια των τελευταίων διωγμών του Διοκλητιανού. Νεότατος, αναχώρησε για την έρημο. Μια και μόνο μορφή Αγίου τον ενέπνεε, ο προφήτης Ηλίας. Αυτόν τον φλογερό Άγιο, ο Έρασμος αγωνιζόταν να τον μιμηθεί σε όλα. Κλεισμένος στη σπηλιά του με νηστεία, προσευχή και άσκηση μεγάλη, παρακαλεί τον Κύριο να του δώσει κάτι από τον ζήλο και τη φλόγα της πίστης που έδωσε και στον προφήτη Ηλία. Ο Όσιος Έρασμος, δια των δακρύων του και με την υπεράνθρωπη άσκησή του, πέτυχε να ζει πλέον ως ένσαρκος άγγελος. Κάποια μέρα, νηστικός, εκεί που προσευχόταν, βλέπει έναν θεόσταλτο κόρακα, όμοιο με εκείνον που ερχόταν στον προφήτη Ηλία και του έφερνε τροφή. Από την ημέρα εκείνη, ο κόρακας, πρωί και βράδυ, του έφερνε την τροφή του. Ο Έρασμος ενδυναμώνεται, δοξάζει και ευχαριστεί τον Θεό και γεννούμενος όλο φλόγα, νιώθει πως πρέπει να βγει στον κόσμο να φωτίσει τους ανθρώπους με το φως του Χριστού.

Με φλογερό ζήλο έρχεται στις πολιτείες και αναζητά τους χριστιανούς επισκόπους. Εκεί, με την ευλογία της Εκκλησίας, αρχίζει να κηρύττει τον Χριστό, να διδάσκει και να θαυματουργεί. Η Εκκλησία, που είδε την νεοσιακή του ζωή, την φλογερή του πίστη και τα θαυμαστά του σημεία, τον κάλεσε να την υπηρετήσει με το μυστήριο της ιεροσύνης. Ο Έρασμος, που έλαβε την κλίση ως φωνή του Χριστού, ολοπρόθυμα ανταποκρίθηκε. Έτσι, χειροτονήθηκε διάκονος, πρεσβύτερος και τέλος επίσκοπος. Δεν γνωρίζουμε σε ποια πόλη τοποθετήθηκε ως επίσκοπος. Ο φλογερός όμως ιεράρχης δεν δόθηκε μόνο στην επισκοπική του περιφέρεια, αλλά περιόδευε κηρύττοντας το Ευαγγέλιο. Έτσι, πορευόμενος έφτασε στην Μακεδονία, όπου παρά την λίμνη Αχρίδα εισήλθεν εις την πόλη Λιχνιδών. Ήρθε στη Δυτική Μακεδονία και στην πόλη της Αχρίδας, όπου με ζήλο φλογερό δίδασκε τον Λόγο του Θεού και θαυματουργούσε. Στην πόλη συνάντησε μια νεκρική πομπή. Πλήθος κόσμου συνόδευε προς το μνήμα ένα παιδί. Το θέαμα συγκίνησε τον όσιο Έρασμο, πλησίασε το φέρετρο, τους είπε να σταματήσουν και αφού προσευχήθηκε στον Κύριο, έπιασε το χέρι του νεκρού παιδιού και στο όνομα του Χριστού το πρόσταξε να σηκωθεί. Πράγματι, το παιδί μπροστά στα έκθαμβα μάτια όλων αναισθήθη. Το θαύμα κατέπληξε όλους και σε διάστημα 7 ημερών ο Άγιος κατόρθωσε να κάνει χριστιανούς όλους τους κατοίκους της Αχρίδος.

Το γεγονός το έμαθε ο αυτοκράτορας Μαξιμιανός που βρισκόταν στη γειτονική πόλη του Ιλλυρικού Ερμούπολη. Γεμάτος οργή έρχεται στην Αχρίδα και αναζητά τον Έρασμο, ο οποίος από μόνος του έρχεται και εμφανίζεται ενώπιόν του. Ο βασιλιάς ρωτά τον Άγιο ποιος είναι και ποιον Θεό πιστεύει. Ο Άγιος με παρησία ομολογεί. «Εγώ έναν Θεό μόνο γνωρίζω και προσκυνώ, τον Ιησού Χριστό. Πες μου», προσθέτει, «σε παρακαλώ, ποιον Θεό θέλεις να προσκυνώ». Ο βασιλιάς τότε τον πήρε και τον έφερε στο ναό του Δία. Ο Άγιος μπήκε μέσα προσευχόμενος νοερά και τότε το θεόρατο χάλκινο άγαλμα του Δία έπεσε κάτω και κομματιάστηκε. Μέσα από αυτό βγήκε ένας φοβερός δράκος και έντρομος ο βασιλιάς φυγαδεύτηκε. Το δε πλήθος του κόσμου τόσο πολύ φοβήθηκε που προσέπεσε στα πόδια του οσίου Εράσμου και ζητούσε σωτηρία. Ο Άγιος στρέφεται προς τον δράκοντα και στο όνομα του Χριστού τον φωνεύει. Όλο εκείνο το πλήθος των 20.000 πίστεψε στον Χριστό και θανατώθηκε αμέσως από τον Μαξιμιανό. Ύστερα από αυτά ο βασιλιάς διατάσσει να ντύσουν τον Έρασμο με ένα πυρακτωμένο χάλκινο ημάτιο. Η φωτιά όμως με τη χάρη του Κυρίου δεν άγγιξε τον Άγιο. Έπειτα τον μαστίγωσε και τον έκλεισε στη φυλακή. Εκεί τον επισκέπτεται ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, τον θεραπεύει και αοράτος τον μεταφέρει στην καμπανία της Ιταλίας σε μια πόλη που ονομαζόταν Φρημός για να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Με όλη τη φλόγα της ψυχής του και πάλι αφιερώθηκε στο θείο έργο. Έτσι πέτυχε να φέρει πολλές ψυχές στη σωτηρία. Τελευταία ήρθε σε μια πόλη που ονομαζόταν Χερμελία. Στην πόλη αυτή ο Όσιος πληροφορείται ότι πλησίασε η ώρα της εκδημίας του. Την ώρα που προσευχόταν αντικρίζει έναν υπέρλαμπρο στέφανο να κατέρχεται από τον ουρανό μαζί με πλήθος αγγέλων και χορούς δικαίων που κατέβαιναν για να προϋπαντήσουν τον Όσιο Έρασμο και να τον συνοδεύσουν στην ουράνια βασιλεία του Χριστού. Εκείνος, με ευλάβεια προσευχόμενος, ειρηνικά παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο. Παραχωρεί ο Κύριος τις δοκιμασίες και τις θλίψεις τους πολυάθλους για να φανερωθεί σε όλους εμάς τους ολιγόπιστους, η πίστη τους, η μεγάλη τους αγάπη και ο φλογερός τους ζήλος.

Αθωνική πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

από τη Σοφία των Γερόντων. Αγίου Νεκταρίου, ο καταχριστών ηθικός βίος. Βίος ηθικός, ο καταχριστών

των θείων μυστηρίων καθιστά. Ούτως την ειρήνην τη καρδία βραβεύεται και το θείον έλεος επισπάται. Ούτως την διάνοιαν διαφυλάτη καθαράν και αναπτερεί προς μεταρσίωση. Ούτως την ψυχήν προβιβάζει και ανάγει από τον γηίνον προς τα ουράνια. Ούτως το φρόνημα ταπεινεί. Ούτως τα σορμά συνέχει. Ούτως τα πάθη δαμάζει. Ούτως τας επιθυμίας κατευνάζει. Ο κατά Χριστόν ηθικός βίος άνδρας αγαθούς αναδεικνύει. Ούτως εις αληθή επιστήμην ανάγει. Ούτως εις ευδαιμονή ανάγει. Ούτως εις δόξαν φέρει. Ούτως τιμήν δίδωσιν. Ούτως πλέκει στεφάνους. Ούτως τίμιον γύρας παρασκευάζει. Ούτως υγείαν χαρίζεται. Ούτως ευστάθιαν δίδωσιν. Ούτως ανδρίαν παρέχει. Ούτως χαρακτήρα διαπλάτη. Ούτως ευγένειαν περιποιεί. Ούτως την ψυχήν περιέπει. Ούτως σοφροσύνην περιφρουρεί. Ούτως αγνίαν διατηρεί. Ούτως παρθενίαν ψυχής και σώματος περισσώζει. Ο κατά Χριστόν ηθικός βίος καθιστά αγαπητών της πάση των μετιώντα αυτών. Περιποιεί αυτό φίλους. Αποφαίνει περίβλεπτον εν τη κοινωνία. Αναδεικνύει πολύ την έντιμον. Παρασκευάζει στρατιώτας γενναίους, αξίους φρουρούς της τιμής της πατρίδος. Καταρτίζει εις άνδρα τέλειον τον παιδευθέντα υπ' αυτού. Ποιεί μέλος Χριστών της κοινωνίας. Αναδεικνύει άρχοντα αγαθών και κυβερνεί την άξιον των ενεξουσίες και παρέχει αυτό ικανότητα προς πάν έργων εμπιστοσύνης. Ο κατά Χριστόν πολιτευόμενος είναι αγαθός και ως πατήρ και ως υιός και ως σύζυγος και ως συγγενής και ως φίλος και ως οικείος και ως ξένος και ως πολίτης και ως εταίρος και ως σύντροφος και ως συμπλωτήρ και ως συνοδίτης και καθόλου υπήν είναι ανήρ καλός, καγαθός και εν πάσιν άριστος. Τι ούτους αναδεικνύει τους ανθρώπους ο κατά Χριστόν ηθικός

γέροντος Αμφιλοχίου Μακρύ. Εγώ γεννήθηκα για να αγαπώ τους ανθρώπους. Δεν με μέλει αν είναι Τούρκοι, αν είναι μαύροι, αν είναι άσπροι. Εγώ στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου βλέπω την εικόνα του Θεού. Και για αυτήν την εικόνα του Θεού είμαι έτοιμος να θυσιάσω τα πάντα. Ζει ο Χριστός, λέει, και βασιλεύει και τον κόσμον προστατεύει. Πατρός Δημητρίου Γκαγκαστάθη. Ο σατανάς στην οικογένεια είναι σαν έναν που πηγαίνει και βρίσκει αμπέλι ξέφραγο. Θα μπει μέσα. Το ίδιο είναι και στην οικογένεια. Εάν την οικογένεια την βρει διαμοιρασμένη και λοιπά, θα μπει μέσα. Εάν όμως έχουν αγάπη στον Χριστόν, θα στέκεται μακράν. Δεν μπορεί να μπει, διότι υπάρχει ο Χριστός. Η θρησκεία μας είναι ζωντανή. Όταν πιστεύουμε στο Θεό και κάνουμε τα καλά του έργα, είναι μαζί μας και μας προστατεύει. Γέροντος Επιφανίου Θεοδωροπούλου. Η πραγματική αγάπη μοιάζει με τη φλόγα του κεριού. Όσα κεράκια κι αν ανάψεις, η αρχική φλόγα παραμένει ακεραία. Δεν λιγοστεύει καθόλου. Και κάθε νέο κεράκι έχει τόση φλόγα όσο και τα άλλα. Το «δεν υπάρχει Θεός» το λένε συνήθως άνθρωποι φαύλοι και ανήθικοι. Ούτε βρέθηκε, ούτε θα βρεθεί άνθρωπος ηθικός, εγκρατής, ενάρετος κλπ. Που να λέει τόσο εύκολα «δεν υπάρχει Θεός».

γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Ό,τι δεν δίνουμε να το χρησιμοποιήσει ο Θεός, το χρησιμοποιεί ο άλλος. Γι' αυτό και ο Κύριος μας έδωσε εντολή να τον αγαπούμε εξ όλης ψυχής και καρδίας, για να μην βρίσκει τόπο και ανάπαυση ο πονηρός να σταθεί μέσα μας. Όσον ολίγη είναι η υπομονή, τόσο μεγάλη φαίνονται οι πειρασμοί. Και όσον συνηθίζει ο άνθρωπος να τους υπομένει, τόσο μικραίνουν και τους περνά χωρίς κόπο. Και γίνεται στερεός ο σαν βράχος. Αθανασίου Ιερομονάχου του Ιβυρίτη. Η ιεροσύνη είναι η ένδειξη της αγάπης του Θεού εις τον άνθρωπον. Μας αγάπησε ο Θεός, δι' αυτό μας έκανε ιερείς. Ο ιερεύς δανείζει εις τον Κύριον την φωνήν και τα χέρια του, δια την τέλεσιν των Αγίων Μυστηρίων.

Θεράπων Άγιος. Το 1965 ο Γερομιχαήλος, γέροντας της Καλύβης Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, είχε ανιστορήσει μια εικόνα του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, διότι ήταν καλός αγιογράφος, την οποία αποφάσισε να μεταφέρει ο ίδιος στη Ρόδο. Ο Γερομιχαήλος, επί 20 και πλέον χρόνια, υπέφερε από έλκος του στομάχου και κατά καιρούς ταλαιπωρείτο από φρικτούς πόνους. Καθώς γύριζε από τη Ρόδο, όπου είχε παραδώσει την εικόνα του Αγίου Νεκταρίου, τον έπιασαν πάλι αφόρητη πόνη και καθόταν σε μια γωνιά του πλοίου, κουβαριασμένος. Στο ίδιο πλοίο συνταξίδευε και ένας γιατρός παθολόγος, ονόματι Παπα-Νικολάου. «Γιατί κάθεσαι έτσι μαζεμένος, πάτερ?» τον ρώτησε κάποια στιγμή ο γιατρός. Και όταν ο γέρο Μιχαήλ του εξήγησε τι συμβαίνει, ο γιατρός του έδωσε ένα φάρμακο, λέγοντάς του ότι με αυτό θα γίνει υπερδίκη. Ο γέροντας το ήπιε και άμεσα υπεχώρησαν οι πόνοι. Όταν έφτασε στη σκήτη των Καυσοκαλυβίων στο Άγιον Όρος, 15 ημέρες πριν από την εορτή του Αγίου Νεκταρίου, ο Γερομιχαήλος, μετά από το απόδειπνο και την ιδιαίτερη προσευχή, τον κανόνα του, έπεσε να αναπαυθεί. Δεν πέρασε δε ούτε μία ώρα και άκουσε την πόρτα του δωματίου του να ανοίγει. Από τον θόρυβο ξύπνησε και είδε μπροστά του έναν ιεροπρεπή σεβάσμιο γέροντα. Στην αρχή φοβήθηκε, μα όταν συνήλθε από τον φόβο, κοίταξε καλύτερα και είδε ότι έφερε εγκόλπιο και σταυρό στο στήθος. Ξεθάρεψε τότε και φώναξε με θαυμασμό: «Ο Άγιος Νεκτάριος! Ήρθα να σου πω ότι δεν σε θεράπευσε ο γιατρός Παπα-Νικολάου με τα φάρμακά του στο πλοίο, αλλά θεραπεύθηκες από τη στιγμή που πήγες στην εικόνα μου στη Ρόδο», του είπε ο Άγιος. «Να δοξάζεις τον Θεό και να τιμάς την Παναγία». Αυτά είπε ο Άγιος Νεκτάριος και έγινε άφαντος. Ο υποτακτικός του γέροντα, μοναχός Γαβριήλ, ο οποίος κοιμόταν στο διπλανό δωμάτιο, ξύπνησε και βρήκε τον γέροντά του να ψάχνει για τον Άγιο Νεκτάριο. Κοίταξαν και οι δυο τους όλες τις πόρτες του σπιτιού και διαπίστωσαν ότι ήταν από μέσα ασφαλισμένες. Ο γέρο Μιχαήλος, αφού τα διηγήθηκε όλα στον υποτακτικό του, πήγε στην εκκλησία και έκανε θερμή προσευχή και δοξολογία στον Θεό και τον θεράποντά του Άγιο.

το ιδεώδες ησυχαστήριο. Μετά τα Γιανακόπουλα, βαδίζοντας ανατολικά και κατεβαίνοντας σε ανώμαλο πετρώδες δρόμο, βρίσκεται η σπηλιά του Αγίου Αθανασίου, του κτήτορος της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας. Στη σπηλιά αυτή, ο Άγιος πήγαινε όταν αισθανόταν την ανάγκη να τριγύσει το μέλι της ησυχαστικής ζωής και να επιδοθεί, χωρίς καμιά φροντίδα και περισπασμό, στην οαιρά προσευχή, και πολλές φορές λάβαινε και φωτισμό παρακυρίου για τις δύσκολες περιπτώσεις που αντιμετώπιζε την αυστηρή κοινοβιακή ζωή με τους πολυάριθμους μοναχούς του κοινοβίου της Λαύρας. Αλλά και μετά τον Άγιο Αθανάσιο, κατά καιρούς, πολλοί γέροντες και προεστοί της Μονής, επιθυμούντες την άκρα ησυχία, πήγαιναν και τελείωναν τη ζωή τους στη σπηλιά αυτή, η οποία αποτελούσε το ησυχαστικό κέντρο της ερημικής ζωής.

μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Κάποτε είχε πάει ένας κοσμικός στη σκήτη των Καυσοκαλυβίων για να γίνει μοναχός. Οι πατέρες όμως της σκήτης δεν τον δέχονταν, γιατί εκτός που ήταν ράθυμος και αμελής, ήταν και πολύ σκανδαλοποιός και δημιουργούσε συνέχεια θέματα. Επειδή εκείνος αναπαυόταν στη σκήτη, παρακάλεσε τους πατέρες να τον αφήσουν να μένει ως λαϊκός και να εργάζεται καμία φορά. Έτσι λοιπόν πέρασε τη ζωή του με ραθυμία και αμέλεια μέχρι την ώρα του θανάτου του, που έπεσε πια στο κρεβάτι και ψυχοραγούσε. Οι πατέρες όμως του συμπαραστέκονταν και βρίσκονταν συνέχεια κοντά του. Μία μέρα ο ετοιμοθάνατος είχε έρθει σε έκσταση και έκανε νοήματα. Οι πατέρες απορούσαν τι να συμβαίνει. Όταν συνήλθε, τους διηγήθηκε το εξής φοβερό. Είδα τον Αρχάγγελο Μιχαήλ με ένα χαρτί στο χέρι του που είχε όλες τις αμαρτίες μου και μου είπε: «Βλέπεις, αυτά εδώ τα έκανες όλα, γι' αυτό ετοιμάσου να πας στην κόλαση». Τότε εγώ του λέω: «Για κοίταξε ανάμεσα σε αυτά τα αμαρτήματα, υπάρχει το αμάρτημα της κατακρίσεως». Ψάχνει ο Αρχάγγελος και μου λέει: «Όχι, δεν υπάρχει». Οπότε του λέω: «Δεν πρέπει να πάω στην κόλαση σύμφωνα με αυτό που είπε ο Κύριος, μη κρίνετε και ου μη κριθείτε». Τότε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ έσχισε το χαρτί με τα αμαρτήματά μου. «Έτσι, πατέρες μου, θα πάω στον Παράδεισο. Όταν μου είχατε πει ότι δεν κάνω για μοναχός τη σκήτη και εργαζόμουν ως λαϊκός και εκκλησιαζόμουν στο Κυριακό τις εορτές, είχα ακούσει τα λόγια του Ευαγγελίου: μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Και είπα: ταλέπορε, τουλάχιστον αυτό να εφαρμόσεις. Και αυτό με έσωσε δίχως άλλον κόπο». Μόλις τελείωσε αυτά τα λόγια, παρέδωσε την ψυχή του στον Αρχάγγελο Μιχαήλ.

Η δύναμη της ευχής. Κάποτε ένας αγιοπαυλίτης μοναχός είχε πάει στον Άγιο Γεράσιμο στην Κεφαλινία. Την ώρα της Θείας Λειτουργίας έμεινε μέσα στο ιερό και έκανε κομποσχήνη. Έλεγε νοερός την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς». Ενώ έξω έψαλαν. Είχαν φέρει δε στην εκκλησία και ένα δαιμονισμένο για να θεραπευθεί από τον Άγιο Γεράσιμο. Ενώ λοιπόν έλεγε την ευχή ο μοναχός μέσα από το ιερό, το δαιμόνιο έξω κεγόταν και φώναζε «Μην τραβάς αυτό το σκηνή, ρε καλόγυρε, γιατί με καίει». Το άκουσε αυτό και ο ιερεύς και λέει στο μοναχό «Κάνε, αδελφέ μου, κομποσκήνη όσο μπορείς, για να ελευθερωθεί το πλάσμα του Θεού από το δαίμονα». Τότε ο δαίμονας οργισμένος φώναξε «Ρε παλιό παπά, τι του λες να τραβάει το σχοινί, με καίει». Τότε ο μοναχός με περισσότερο πόνο έκανε κομποσκήνη και ο βασανισμένος άνθρωπος τελικά απαλλάχθηκε από το δαιμόνιο.

τα γράμματα που δεν έσβηναν. Δύο αδέλφια από την Αίγυπτο άφησαν τον κόσμο και πήγαν να ασκητεύσουν στο βουνό της Νητρίας. Έγιναν υποτακτικοί ενός Αγίου Ερημίτη και αγωνίζονταν να σώσουν την ψυχή τους. Κοντά στις άλλες αρετές απέκτησαν και το πένθος και έχυναν κάθε μέρα πολλά δάκρυα. Μια μέρα που ο γέροντάς τους έκανε προσευχή, είδε ένα παράδοξο όραμα. Τα δύο αδέλφια, γονατισμένα, προσεύχοντο, κρατώντας στο χέρι του καθένας μια πυκνογραμμένη κόλλα χαρτί. Από τα μάτια τους έτρεχαν ποτάμι δάκρυα και έπεφταν πάνω στο χαρτί τους. Του ενός τα γράμματα έσβηναν με ευκολία, ενώ του άλλου, όσο κι αν έκλαιγε, τα γράμματα δεν έσβηναν. Ο γέροντας λυπήθηκε για τον κόπο του αδελφού και αναρωτήθηκε μέσα του: «Θεέ μου, τι σημαίνει τούτο?» Και ο Κύριος το αποκάλυψε πως στο χαρτί του καθενός ήταν γραμμένες οι αμαρτίες του. Του ενός ήταν σφάλματα μικρά, ανθρώπινες ελλείψεις και αδυναμίες που το δάκρυ εύκολα τις εξάλειψε. Του άλλου ήταν βαριές αμαρτίες, βαθιά ριζωμένα πάθη που ήθελαν κόπους και αγώνες καθημερινούς για να ξεριζωθούν. Ύστερα από αυτό, ο Άγιος Γέροντας καλούσε κάθε μέρα σε εξομολόγηση τον αδελφό εκείνο και τον βοηθούσε και αγωνιζόταν μαζί του να βγάλει τα αγκάθια που ήταν βαθιά ριζωμένα μέσα του. «Κοπίασε, αδελφέ», του έλεγε, «γιατί είναι πύρινα και με δυσκολία σβήνουν». Μα δεν του φανέρωσε το όραμα για να μην του κόψει την προθυμία, έως ότου με την βοήθεια του Θεού και τον προσωπικό του αγώνα εξαλείφθηκαν και τα δικά του γράμματα, όπως αποκαλύφθηκε πάλι στον Άγιο Ερημίτη.

0: έκαστος, όπου ετάχθη, εκεί και μενέτο. Δύο αδέλφια, επιστρέφοντας από την Αμερική όπου είχαν ζήσει χρόνια ως μετανάστες, αντί να πάνε στην ιδιαίτερη τους πατρίδα, τη Σπάρτη, στους εκεί συγγενείς τους, εξαιτίας ενός θείου οράματος, αποφάσισαν να πάνε στο Άγιον Όρος. Εκεί, ο ένας έγινε μοναχός στη σκήτη της Αγίας Τριάδος, στα Καυσοκαλύδια, και πήρε το όνομα Ιερόθεος, και ο άλλος έγινε μοναχός και ιερέας με το όνομα Θεόδωρος στην Ιερά Μονή Γρηγορίου. Τα αδέλφια αυτά, μετά από 20 χρόνια διαμονής στη μοναχική πολιτεία του Αγίου Όρους, επειδή ο πατέρας τους, ο γέρο Κακούνης, πλησίαζε στο τέλος της ζωής του και σαν τελευταία του επιθυμία είχε να ειδεί τα δύο του παιδιά, ο μοναχός Ιερόθεος και ο ιερομόναχος Θεόδωρος, με την ευλογία και την άδεια των γεροντάδων τους, πήγαν στο χωριό τους, το Καστρί, όπου τους περίμεναν με χαρά να τους ειδούν οι εκεί συγγενείς τους. Ο παπάς του χωριού εκείνου περίμενε τους αγιορείτες μοναχούς με περισσότερη ανυπομονησία για να του λύσουν κάποιες απορίες που είχε γύρω από διάφορα θέματα της χριστιανικής μας πίστεως. Έτσι, από την ώρα που οι μοναχοί έφτασαν στο χωριό τους, ο παπάς δεν τους άφησε σε ησυχία. Συνέχεια ρωτούσε για όσα τον απασχολούσαν σαν εφημέριο του χωριού και επιμένα των χριστιανών. Από τις απαντήσεις των όντως εναρέτων μοναχών, ενθουσιάστηκε όχι μόνο ο παπάς, αλλά και ο πρόεδρος και οι πρόκριτοι του χωριού, που θερμά τους παρακαλούσαν να μείνουν εκεί και με το καλό τους παράδειγμα, την κατάλληλη διδαχή, να βοηθήσουν τους αδελφούς χριστιανούς. Οι μοναχοί, στην επιμονή αυτή των συγχωριανών τους, με πολύ ταπείνωση και σύνεση, απάντησαν: «Ακούστε, αγαπητοί μας αδελφοί, εμείς, με την άδεια των γεροντάδων μας, ήρθαμε εδώ για έναν συγκεκριμένο σκοπό, με την εντολή να επιστρέψουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα στην μετάνοιά μας. Αν παρακούσουμε και παραβιάσουμε την εντολή αυτή για να κάνουμε την επιθυμία σας και να βοηθήσουμε, όπως λέτε, τους αδελφούς χριστιανούς, τότε κι εμείς να είστε βέβαιοι πως θα χάσουμε αυτή την καλοσύνη που εσείς βλέπετε και θα γίνουμε κι εμείς ίσως χειρότεροι από εκείνους που θεωρείτε εσείς κακούς και ατάκτους. Γι' αυτό, όπως λέγει και η Αγία Γραφή, έκαστος όπου ετάχθη εκεί και μενέτο». Την παραμονή της αναχωρήσεώς τους, αφού οι αγιορείτες ήσαν ανένδοτοι, ο παπάς του χωριού, εκεί που εκάθισαν στο κοινό τραπέζι για φαγητό, επέμενε ότι έχουν ιερότατο καθήκον να παραμείνουν εκεί για να βοηθήσουν τους χριστιανούς. Και εκεί που έλεγε αυτά και επίεζε τρόπον τεινά τους μοναχούς για να μείνουν, κάποια μπουκιά από το φαγητό πήγε στραβά και κινδύνευσε να πνιγεί. Σηκώνοντας τα χέρια ψηλά, ο παπάς ζητούσε με νοήματα απεγνωσμένα βοήθεια. Έτρεξαν όλοι οι παρευρισκόμενοι να βοηθήσουν. Οι αγιορείτες μοναχοί σηκώθηκαν, στάθηκαν λίγο παράμερα και έκαναν με το κομποσχήνι προσευχή λέγοντας: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, βοήθησον τον δούλον σου». Και ως εκ θαύματος ο παπάς διέφυγε τον πνιγμό. Μόλις συνήλθε, σηκώθηκε ο παπάς και βάζοντας μετάνοια είπε στους μοναχούς: «Συγχωρήστε με, πατέρες, που επέμενα να μείνετε εδώ. Κάμετε όπως σας φωτίσει ο Θεός και όπως είναι το θέλημά Του το Άγιο». Έτσι, με ειρήνη και αγάπη, οι μοναχοί ανεχώρησαν την επομένη από το χωριό τους και γύρισαν στη μετάνοιά τους, στο Άγιον Όρος.
1: Ήταν η εκπομπή «Αθωνική Πολιτεία». Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ηχορυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Την Τετάρτη ξεκινά εργασίες η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Δεν έχουν τέλος οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Άλλοι 43 μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Γάβδου. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την ελληνόκτητη ναυτιλία εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Κάποιοι λίγοι που προσπαθούν να διαδεχθούν τους τρομοκράτες της 17 Νοέμβρη να ξέρουν ότι θα πάνε φυλακή. Να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων και να απορριφθεί η δήλωση του ελληνικού δημοσίου, πρότεινε σήμερα η εισαγγελέας. Με την εξέταση στο μάθημα των μαθηματικών συνεχίστηκαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος βλέπει συμφωνία με το Ιράν την επόμενη εβδομάδα. Η Αίγυπτος πέφτει να διασώσει την εκεχηρία στη Γάζα με νέες συνομιλίες. Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Υγείας την Παρασκευή για την επιδημία έμπολα. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Νότια Ιταλία. Και ο καιρός στην Αττική με ηλιοφάνεια και λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συνέρχεται την Τετάρτη 3 και την Πέμπτη 4 Ιουνίου η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 161ης Συνοδικής Περιόδου προκειμένου να ασχοληθεί με τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Μέσα στη νύχτα εντοπίστηκε μία ακόμη λέμβος με μετανάστες ανοιχτά της Κρήτης. Τη λέμβο στην οποία επέβαιναν 43 άτομα εντόπισε ντρόουν της δύναμης Frontex στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου και τους περισυνέλεξε σκάφος που τους μετέφερε στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με καλό καιρό και συντονίστηκε από το ενιαίο κέντρο έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος. Να σημειώσουμε πως μόλις χθες Δευτέρα στην Κρήτη έφτασαν 6 λέμβοι με 198 μετανάστες. Τι στρατηγική σημασία τώρα της ελληνόκτητης ναυτιλίας για την Ελλάδα και για την Ευρώπη ανέδειξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τα εγγένεια της Διεθνούς Ναυτιλιακής Έκθεσης «Ποσειδόνια 2026». Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την ελληνόκτητη ναυτιλία εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί ιδιαίτερα σε μία περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Όπως υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, πρόκειται για κρίσιμο πυλώνα ισχύος, ο οποίος συνδέεται άμεσα με την ανθεκτικότητα και τη στρατηγική αυτονομία τόσο της Ελλάδος όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 25% του παγκόσμιου στόλου και πάνω από το 80% του ευρωπαϊκού στόλου μεταφοράς πετρελαίου και LNG ανήκει σε Έλληνες πλειοκτήτες, γεγονός που προσδίδει στη χώρα μας ιδιαίτερη γεωπολιτική και γεωοικονομική βαρύτητα, σημείωσε. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις τους στη διεθνή ναυτιλία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ της διατήρησης της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Όπως τόνισε, η Αθήνα θα συνεχίσει να θέτει το συγκεκριμένο ζήτημα σε κάθε διπλωματική επαφή, καθώς και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου η Ελλάδα θα αναλάβει εκ νέου την Προεδρία τον προσεχή Οκτώβριο. Παράλληλα, υπενθύμησε τη συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα με στόχο την προστασία των θαλάσσιων εμπορικών οδών και της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε επίσης στην πορεία ανάκαμψης των ελληνικών ναυπηγείων, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση έχει συμβάλει καθοριστικά στην επανεκκίνηση ενός τομέα με ιδιαίτερη σημασία για την οικονομία και την άμυνα της χώρας.
Όπως ανέφερε, τα ναυπηγεία δεν στηρίζουν μόνο τη συντήρηση και την ανάπτυξη του εμπορικού στόλου, αλλά συμμετέχουν και σε σημαντικά αμυντικά προγράμματα, όπως η κατασκευή τμήματων για τις νέες φρεγάτες του πολεμικού ναυτικού. Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό επειδή αναγνωρίζει έμπρακτα την ναυτιλία των Ελλήνων ως εθνικό κεφάλαιο, τόσο στην οικονομική όσο και στην ανθρωπιστική του διάσταση, αλλά και ως παγκόσμιο γεωπολιτικό πλεονέκτημα της πατρίδας μας. Τα Ποσειδόνια 2026 θα διαρκέσουν έως τις 5 Ιουνίου, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 2.000 εκθέτες από 83 χώρες, με βασικούς άξονες συζήτησης την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, τα νέα καύσιμα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ναυτιλίας. Μήνυμα προς αυτούς τους λίγους που προσπαθούν να διαδεχθούν τη 17 Νοέμβρη ότι θα πάνε στη φυλακή να το γνωρίζουν, έστειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με αφορμή την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Υπάρχουν ακόμα λίγοι ελάχιστοι που επιχείρησαν να συνεχίσουν το έργο και οι πιο πολλοί ήταν ή είναι ακόμα στη φυλακή και κάποιοι λίγοι που προσπαθούν να τους διαδεχθούν θα πάνε στη φυλακή να το γνωρίζουν, δήλωσε χαρακτηριστικά στην τηλεόραση σήμερα το πρωί. Όπως σημείωσε, το θέμα της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου έχει να κάνει με κανόνες δικονομίας και αποφάσεις των δικαστών και εγώ δεν τα σχολιάζω αυτά, προφανώς διαφωνώ, αλλά αν μπούμε σε αυτό το παιχνίδι θα ασχολούμαστε συνεχώς με τις δικαστικές αποφάσεις. Το πρόβλημα είναι πως ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν έχει μιλήσει ποτέ για το θέμα και υπήρξε η διαρροή ότι «Ακόμα το κράτος δικαίου δεν μου έχει απαντήσει γιατί είμαι στη φυλακή 24 χρόνια». Και ο άλλος, ο Κουφροντίνας εννοεί, είπε πως «Δεν μετανιώνω που σκότωσε 15 ανθρώπους». Αυτό σημαίνει πως είναι αμετανόητοι και αυτό που τους αξίζει είναι η δημοκρατική περιφρόνηση. Το δικαστήριο θα βρει τη λύση από τους κανόνες που εφαρμόζει, πρόσθεσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων και να απορριφθεί η δήλωση του ελληνικού δημοσίου, πρότεινε σήμερα η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η εισαγγελέας επεσήμανε πως οι δικηγορικοί συλλογοί νομιμοποιούνται με βάση και το άρθρο 90 του Κώδικα Δικηγόρων για υποθέσεις μείζωνος ενδιαφέροντος μόνο για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών και όχι για τα πλημελήματα της παράβασης καθήκοντος, της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια και της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια. Για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου που στρέφεται κατά των τριών σταθμαρχών της απογευματινής και βραδινής βάρδιας της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 και του τότε προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας Σιδηροδρόμων Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος, η εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθεί η δήλωση, ενώ απορριπτική ήταν και η πρότασή της για το Σωματείο Μηχανοδηγών, Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Για το δημόσιο, η εισαγγελέας ανέφερε μεταξύ άλλων ότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 63 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, επισημένοντας πως το δημόσιο δεν είναι άμεσα ζημιωθέν. Επίσης, προτείνε να μην γίνουν δεκτές οι δηλώσεις για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος, για το οποίο κατηγορούνται τρία στελέχη του ΟΣΕ, αναφορικά με τη διαδικασία μετάταξης του σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Θυμίζουμε πως αντιρρήσεις για την παράσταση των δικηγορικών συλλόγων και του Σωματείου Μηχανοδικών είχαν οι περισσότεροι κατηγορούμενοι. Για τους συγγενείς θυμάτων και τους τραυματίες, οι εισαγγελίες πρότεινε να γίνουν δεκτές οι παραστάσεις τους. Δεύτερη μέρα πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων η σημερινή, καθώς εξετάστηκαν στο μάθημα των μαθηματικών. Πρόκειται για το δεύτερο και τελευταίο μάθημα γενικής παιδείας που δίνουν οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, καθώς από την ερχόμενη 5η 5 Ιουνίου έως και τις 16 Ιουνίου θα εξεταστούν σε μαθήματα ειδικότητας. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος,
Τα σημερινά θέματα στα μαθηματικά των επαγγελματικών λυκείων κρίνονται βατά, χωρίς ασάφειες. Είχαν καλή κλιμάκωση δυσκολίας και οι καλά προετοιμασμένοι υποψήφοι δεν θα αντιμετωπίσουν ιδιαίτερες δυσκολίες. Στους ρυθμούς εξετάσεων μπήκαν σήμερα και τα γυμνάσια της Επικράτειας, καθώς αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου. Με τη δεύτερη μέρα εξετάσεων θα συνεχίσουν αύριο Τετάρτη οι υποψήφοι των γενικών λυκείων τις πανελλαδικές. Πιο συγκεκριμένα θα εξεταστούν στα λατινικά, με κατεύθυνση ανθρωπιστικά,

και Αλέξη Χαρίτση. Στο κείμενο της απόφασης για την αποχώρηση τονίζεται πως «δεν αρκεί η λογική της αυτόνομης ανασυγκρότησης της ριζοσπαστικής αριστεράς σε καιρούς βαθιάς κρίσης, τη στιγμή που μέσα στην κοινωνία δυναμώνει η απέτηση για συσπήρωση δυνάμεων». Ενώ υπογραμμίζεται πως «δεν πιστεύουμε ότι απαιτείται πλήρης ταύτιση για να υπάρξει κοινή πορεία». Αυτό σημαίνει πρακτικά πως διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς μένει με 4 μονοβουλευτές, τους Ευκλήδη Τσακαλώτο, Θεόδωρο Δρίτσα, Σί Αναγνωστοπούλου και Πέτη Πέρκα. Μετά την αποχώρηση από τη Νέα Αριστερά, η Έφη Αχτσιόγλου προχώρησε και στην παρέτηση από το βουλευτικό αξίωμα. «Σήμερα αποχωρώ από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Ταυτόχρονα ανακοινώνω την απόφασή μου να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα. Είναι μία πράξη συνείδησης», σημειώνει στη δήλωση παραίτησης και τονίζει πως δεν παραιτείται όμως από την ενεργό πολιτική. Τη θέση της στη Βουλή θα καταλάβει ο Γιάννης Δραγασάκης ως ο πρώτος επιλαχών. Μπλεγμένος στις συνέπειες του μεγάλου λάθους που έκανε να πάει σε πόλεμο με το Ιράν, βρίσκεται ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καθώς, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το BBC, υποτίμησε τον βαθμό που το Ισλαμικό καθεστώς θα ήταν σε θέση να αντισταθεί. Και μπορεί ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτε το Ιράν να επιθυμούν να επιστρέψουν στον πόλεμο που έχει ανασταλεί από τις 8 Απριλίου, οπότε τέθηκε σε εφαρμογή εκεχηρία και παρά τα εκατέρωθεν χτυπήματα να συνεχίζουν τις συνομιλίες με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, του Κατάρ και άλλων χωρών. Ωστόσο, ο δρόμος προς την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών αποδεικνύεται δύσβατος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να διατηρήσουν την πίεση στο καθεστώς της Τεχεράνης να κάνει παραχωρήσεις, αποδεικνύοντας πως είναι ικανές να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές. Από την πλευρά τους, οι Ιρανοί υπενθυμίζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες τη στεναρή αποφασιστικότητά τους να αντισταθούν, καθιστώντας σαφές πως εάν χρειαστεί δεν θα διστάσουν να επιτεθούν σε αμερικανικές βάσεις. Η δήλωση του Ισραήλ ότι τα βομβαρδιστικά του θα επέστρεφαν στη Βηρυτό έχει περιορίσει ακόμη περισσότερο τις επιλογές του Ντόναλντ Τραμπ. Όσο για τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δεν θα προβληματιστεί ιδιαιτέρως αν μια επίθεσή του στο Λίβανο δυσχεράνει την επίτευξη μιας αμερικανικής συμφωνίας με το Ιράν. Άλλωστε δεν ήθελε εξ αρχής την εκεχηρία με το καθεστώς της Τεχεράνης. Κατά την άποψή του, οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα είναι μια κακή συμφωνία. Οι Ιρανοί συνεχίζουν να υποστηρίζουν τη Χεζμπολάχ, το σύμμαχό του στο Λίβανο, και έχουν κάνει σαφές πως μια ευρύτερη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να συμπεριλάβει και τον τερματισμό των Ισραηλινών επιθέσεων. Και ο πρόεδρος Τραμπ φαίνεται να προσπαθεί προς το παρόν να συγκρατήσει το Ισραήλ και τον πρωθυπουργό του. Όσο για τα στενά του Ορμούς, το Ιρανικό καθεστώς θα απαιτήσει ανταλλάγματα για το άνοιγμά τους, είτε πρόκειται για την άρση των κυρώσεων ή την αποδέσμευση περιουσιακών του στοιχείων. Καθώς η ειρηνευτική συμφωνία του Τραμπ για τη Γάζα κινδυνεύει με κατάρρευση, η Αίγυπτος σπέβδει να οργανώσει νέες έκτακτες συνομιλίες μεταξύ της Χαμάς και των διαμεσολαβητών της συμφωνίας. Οι συνομιλίες ξεκινάνε σήμερα στην Αίγυπτο και θα συμμετέχουν και διαμεσολαβητές από την Τουρκία και το Κατάρ. Το ειρηνευτικό σχέδιο έχει κολλήσει από τον Ιανουάριο με τη Χαμάς να αρνείται τον αφοπλισμό της υπό τις παρούσες συνθήκες και το Ισραήλ να συνεχίζει τους βομβαρδισμούς στη Λωρίδα, ενώ ο Νετανιάχου δήλωσε πως ο Ισραηλινός στρατός θα καταλάβει το 70% της Λωρίδας από το 64% που κατέχει σήμερα. Την ίδια στιγμή η ανθρωπιστική κατάσταση παραμένει δραματική. Υπολογίζεται πως μόνο για την απομάκρυνση των σκουπιδιών θα χρειαστούν 3 μήνες με 50 φορτηγά να τα μεταφέρουν ημερησίως. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η καθημερινότητα στη Γάζα εξακολουθεί να σημαδεύεται από τη βία και την αβεβαιότητα, με τη Χαμάς να καταγγέλει

0: συνεχής παραβιάσης της εκεχηρίας που βρίσκεται σε ισχύ από τον Οκτώβριο. Η μετάβαση στη δεύτερη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, η οποία προέβλεπε τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη σταδιακή αποχώρηση του Ισραηλινού στρατού, παραμένει παγωμένη εδώ και μήνες, παρά τις προσπάθειες των διαμεσολαβητών να επαναφέρουν τις δύο πλευρές σε τροχιά συνεννόησης. Σύμφωνα με αξιωματούχο της Χαμάς, η Αίγυπτος κάλεσε την οργάνωση και άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις να συμμετάσχουν στις συνομιλίες με τους διαμεσολαβητές, παρουσία εκπροσώπων από το Κατάρ, όπως είπαμε, και την Τουρκία. Οι διαμεσολαβητές έχουν ήδη παρουσιάσει νέες ιδέες για τη διαμόρφωση μιας αναθεωρημένης πρότασης που θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή τόσο από τη Χαμάς όσο και από το Ισραήλ. Η αντιπροσωπεία της Χαμάς με επικεφαλής τον βασικό διαπραγματευτή Χαλίλ Αλχάγια, καθώς και εκπρόσωποι άλλων παλαιστινιακών οργανώσεων, αναμένεται να βρεθούν στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου, όπου θα πραγματοποιηθούν οι συνομιλίες. Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε 12 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ώρα Ιταλίας, σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Καλαβρίας. Η δόνηση έγινε αισθητή στις πόλεις Κοζέντσα και Καταντζάρο της Καλαβρίας, όπως και στις περιφέρειες Μπασιλικάτα και Καμπανία με πρωτεύουσα την Νάπολη. Το επίκεντρο του σεισμού απέχει 41 χιλιόμετρα από την Κοζέντσα και 72 από το Καταντζάρο, με εστιακό βάθος το οποίο ξεπερνά τα 200 χιλιόμετρα. Δεν αναφέρθηκαν τραυματίες ή σοβαρές ζημιές, ωστόσο η δόνηση έγινε αισθητή και στα νησιά του Ιωνίου. Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκαλεί η Κυπριακή Προεδρία την ερχόμενη Παρασκευή, με αντικείμενο την πρόσφατη επιδημία έμπολα στην Κεντρική Αφρική και τη συζήτηση περαιτέρω μέτρων ετοιμότητας, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και τον συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Κυπριακής Προεδρίας, η οποία ασκεί κατά το τρέχον εξάμηνο την εκπεριτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση από την έναρξη της κρίσης και έχουν προχωρήσει στον σχετικό σχεδιασμό. Το θέμα θα αποτελέσει επίσης αντικείμενο ανταλλαγής απόψεων στο Συμβούλιο της 16ης Ιουνίου, με στόχο την υποστήριξη συντονισμένης δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ελπίδα σε καρκινικούς ασθενείς έρχεται να δώσει μια νέα θεραπεία, η οποία προκάλεσε άνευ προηγουμένου ισχυρές αποκρίσεις σε περιπτώσεις των οποίων η νόσος είχε καταστεί ανθεκτική τόσο στη χημειοθεραπεία όσο και στην ανοσοθεραπεία. Οι γιατροί χαρακτήρισαν πρωτοφανή τα αποτελέσματα μιας νέας κλινικής δοκιμής, σύμφωνα με τα οποία μια αντικαρκινική ένεση τριπλής δράσης μπορεί να εξαλείψει πλήρως όγκους σε ορισμένους ασθενείς. Στη διεθνή μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε 11 χώρες, η θεραπεία χορηγήθηκε σε ασθενείς, τον οποίον ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί ή επανεμφανιστεί και δεν ανταποκρινόταν πλέον στις διαθέσιμες θεραπείες. Η ένεση, που ονομάζεται Amivantamab, οδήγησε σε συρρήκνωση των όγκων σε περισσότερους από έναν στους τρεις ασθενείς, με εντυπωσιακά αποτελέσματα να καταγράφονται μέσα σε λίγες μόλις εβδομάδες. Σε 15 περιπτώσεις, οι γιατροί διαπίστωσαν έκπληκτοι πως οι όγκοι εξαφανίστηκαν εντελώς. Ο Κέβιν Χάριγκτον, καθηγητής βιολογικών θεραπείων καρκίνου στο Ινστιτούτο Έρευνας του Λονδίνου, δήλωσε: «Πρόκειται για πρωτοφανώς ισχυρές αποκρίσεις σε ασθενείς, τον οποίον η νόσος έχει καταστεί ανθεκτική τόσο στη χημειοθεραπεία όσο και στην ανοσοθεραπεία. Αυτή είναι μια ομάδα ασθενών με εξαιρετικά περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές, επομένως το επίπεδο του ωφέλους που παρατηρούμε είναι πραγματικά εντυπωσιακό». Ο Χάριγκτον, ο οποίος είναι επίσης σύμβουλος ογκολόγος στο νοσοκομείο Royal Marsden Foundation Trust, πρόσθεσε πως η θεραπεία αυτή έχει τη δυνατότητα να ωφελήσει πολλές χιλιάδες ασθενείς κάθε χρόνο. Στη δοκιμή συμμετείχαν 102 ασθενείς με καρκίνο κεφαλής και τραχύλου, τον έκτο συχνότερο τύπο καρκίνου παγκοσμίως. Οι όγκοι, με συγχωρείτε, συρρυκνώθηκαν ή εξαφανίστηκαν πλήρως σε 43 ασθενείς. Από αυτούς, οι 28 παρουσίασαν σημαντική συρρύκνωση των όγκων τους, ενώ σε 15 οι όγκοι εξαλείφθηκαν ολοκληρωτικά. Οι ερευνητές ανέφεραν ότι παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και σε ασθενείς με καρκίνο στον πνεύμονα. Το αμιβάνταμαμπ που αναπτύχθηκε από τη Johnson & Johnson αξιολογείται σήμερα σε περίπου 60 κλινικές δοκιμές, κυρίως για τον καρκίνο του πνεύμονα, αλλά και για καρκίνους του παχαίως εντέρου, του εγκεφάλου και του στομάχου. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις να πούμε πως η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας με τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και τον κύκλο Ελλήνων Λογοτεχνών Δικαστών στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων των 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου πραγματοποιούν στο ανοιχτό θέατρο λιμανιού της πόλης το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ιστορικό ποιητικό δράμα με τίτλο «Όλα τα κάστρα πέσανε» σε κείμενα της Σοφίας Λιγνού, ποίηση Δημήτρη Ορφανίδη και σκηνοθεσία Παναγιώτη Γλεζέλη. Συμμετέχει η συνθέτρια Ζωή Τηγανούρια και ο καθηγητής μουσικής Γιάννης Μεγαλούδης. Στα κρουστά βλέπουμε τον Στέλιο Γενεράρδη. Η παράσταση το Σάββατο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα, ο γενικά αίσθητος καιρός με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα στα επιρροτικά θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν όμπρο και μεμονωμένες καταιγίδες στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς, λόγω αστάθειας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική 3-5 μποφόρ και τοπικά στα νότια θαλάσσια τμήματα και 6. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 32 και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 22 βαθμούς που έχουμε στα Κύθυρα, 23 στα Αντικύθυρα και στα νησάκια Οθονή, αλλά και στην Κάλυμνο. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 32 βαθμοί στη Λάρισα, στη Λαμία, και στις Σοφάδες και στα Τρίκαλα και 33 στην κάτω τη Θωρέα στη Φθιώτιδα. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες το βράδυ θα σταματήσουν. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριο καιρό, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά τμήματα μέχρι και το απόγευμα, από ό,τι υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν όμβροι. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα κατά τόπους θα αυξηθούν και στα ορεινά θα εκδηλωθούν όμβροι και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά αίθριο ο καιρό. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά αίθριο καιρό. Στο Καστελόριζο 26 βαθμοί θερμοκρασία με μεταβλητούς ανέμους 2 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή οι άνεμοι είναι δυτική νότιο-δυτική 3-5 μποφόρ και γρήγορα θα γίνουν δυτική βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Η Αττική γενικά αίθριο καιρό, νοτιάδες 3-4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 24 βαθμούς που έχουμε Ραφίνα και Μαραθώνα μέχρι 32 στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο κέντρο της Αθήνας και στην Ελευσίνα η θερμοκρασία είναι στους 30 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη 28 βαθμούς θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι 30. Αραιές νεφώσεις οι οποίες από νωρίς το απόγευμα θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν όμβροι και πιθανώς θα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες με μεταβλητούς ανέμους μέχρι 3 μποφόρ. Και περνάμε τώρα στον αυριανό καιρό. Γενικά χαρακτηριστικά και για αύριο, Ο γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά μεσημέρι και απόγευμα με πιθανότητα για όμβρους στα ορεινά τμήματα, κυρίως της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης και με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Ενώ από αργά τη νύχτα και κατά τη διάρκεια της, στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα το πρωί και το βράδυ στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η άνεμη αύριο θα είναι από νότιες διευθυνής 3-5 μπουφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολόγη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές αύριο τους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά και πάλι 33 με 34 βαθμούς. Στα αναλυτικά Μακεδονία Θράκη. Γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, ενώ υπάρχει πιθανότητα στα ανατολικά, στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης να εκδοθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. 15 βαθμοί το πρωί μέχρι 30 το μεσημέρι και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία 32 με 33. Στη Δυτική Μακεδονία η ελαχίστη θερμοκρασία θα είναι στους 11 βαθμούς και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 29 βαθμούς. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριο καιρό με τοπικές νεφώσεις κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια υπηρετικά ορεινά τμήματα το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Από αργά τη νύχτα και κατά τη διάρκεια της, στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. 16 βαθμοί το πρωί, 30 και τοπικά 31 το μεσημέρι, ενώ στο εσωτερικό της Ηπείρου η θερμοκρασία θα είναι στους 12 βαθμούς το μεσημέρι και το πρωί και το μεσημέρι η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 26 με 27 βαθμούς. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα. 15 βαθμοί το πρωί, 31 με 32 το μεσημέρι, στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά, τοπικά 33 με 34. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη. Γενικά αίθριο καιρό με τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά της Κρήτης μεσημέρι και απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές. 17 βαθμοί το πρωί μέχρι και 28 το μεσημέρι. Νησιά Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Γενικά αίθριο καιρό. 18 βαθμοί το πρωί μέχρι 29 το μεσημέρι στο Καστελόριζο. Και αύριο το πρωί η άνεμη θα είναι από δυτική νοτιοδυτική 3-5 μπεφόρ και γρήγορα θα γίνουν δυτική βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Η Αττική γενικά αίθριο καιρό, νότιο νοτιοδυτική άνεμη 3-4 μπεφόρ. 18 βαθμοί το πρωί, 31 με 32 το μεσημέρι και η Θεσσαλονίκη γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα. Νοτιάδες 2 με 3 μπεφόρ και το μεσημέρι τοπικά 4 και η θερμοκρασία στους 16 βαθμούς το πρωί και μέχρι 31 το μεσημέρι και για τη Θεσσαλονίκη. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, καλό μήνα, χαίρετε.
0: Καλό μήνα. Να πούμε πως έγινε γνωστό πριν από λίγο πως πέθανε ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Αθανασίου σε ηλικία 75 χρόνων. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Αντώνη Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη η ιστορία μας. Ακούτε την εκπομπή «Η ιστορία των Βυζαντινών χρόνων». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Τον ήχο ρυθμίζει η Λίνα Φονταρά. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να απαντήσουμε σε δύο βασικά ερωτήματα αυτής της σειράς των εκπομπών για το Βυζάντιο. Το τι ήταν το Βυζάντιο και ποιοι ήταν οι Βυζαντινοί. Σε μια εισαγωγική εκπομπή με αντικείμενο την περιοδολόγηση της Βυζαντινής ιστορίας, τη χρήση των ονομάτων Βυζαντινός και Βυζάντιο, Ρωμαίος, Έλληνας και την ταυτότητα των κατοίκων της αυτοκρατορίας. Στη σημερινή εκπομπή επίσης εγκαινιάζουμε την επικοινωνία μας με τον κύριο Κυριακό Κώστα, υποψήφιο διδάκτορα εκκλησιαστικής ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στη σημερινή μας εκπομπή και θα έχουμε τη δυνατότητα κάθε Τρίτη να τον ακούμε. Κύριε Κώστα, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Καλησπέρα σας κύριε Παπάζα, σας και στους ακροατές σας. Καταρχάς ευχαριστώ για αυτήν την πολύ την ειδική πρόσκληση για μένα να μιλήσω στην εκπομπή σας και ανυπομονώ για την τετέρω συνεργασία μας και τις επόμενες εβδομάδες κάθε Τρίτη.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή και της σημερινής πρόσκλησης, αλλά ευρύτερα και της πρόσκλησης για αυτή τη σειρά των εκπομπών. Θέλουμε λοιπόν να σας παρακαλέσουμε να ξεκινήσουμε αυτόν τον διάλογο, αυτή μας την επικοινωνία, επιχειρώντας να απαντήσουμε σε δύο ομολογουμένως φαίνονται πολύ απλά ερωτήματα, έχουν όμως την δική τους σημασία να απαντηθούν, ώστε να μπορέσουμε στη διάρκεια των επόμενων εκπομπών να καταλάβουμε καλύτερα την ιστορία του Βυζαντίου. Ο λόγος εσάς λοιπόν.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, όπως είπατε, τα ερωτήματα που θα προσπαθήσουμε σήμερα να απαντήσουμε είναι φαινομενικά μεν απλά, αλλά έτσι έχει χυθεί πολύ μελάνη από την σύγχρονη έρευνα σε μια προσπάθεια να καταλάβουμε τέλος πάντων τι ήταν αυτό που εμείς ονομάζουμε σήμερα Βυζάντιο και τι ήταν αυτή η κάτοικη, η υπήκοη αυτού του κράτους που ονομάζουμε Βυζαντινή. Τι ήταν λοιπόν το Βυζάντιο? Θα λέγαμε ότι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ή ακριβέστερα Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν η εξελινισμένη και εκχριστιανισμένη συνέχεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με επίκεντρο τα ανατολικά μέρη του πάλι ποτέ Ρωμαϊκού Ιμπέριου και με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη. Έχουμε δηλαδή τρία βασικά συστατικά στοιχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, τα οποία θα λέγαμε ότι αποτελούν την ενοποιητική δύναμη, την ενοποιώ δύναμη του Βυζαντίου. Έχουμε αφενός την ρωμαϊκή παράδοση, αφετέρου έχουμε την ελληνική κληρονομιά και βεβαίως την χριστιανική πίστη. Οι σύγχρονοι ιστορικοί συνήθως χωρίζουν την Βυζαντινή ιστορία σε τρεις περιόδους. Και για να απαντήσουμε στο ερώτημα πότε ξεκινά ακριβώς αυτή η ιστορία του Βυζαντίου, βεβαίως αναφερόμαστε και πάλι στα τρία αυτά χαρακτηριστικά στοιχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Διότι υπάρχουν διάφορες απόψεις για την στιγμή που γεννιέται η Βυζαντινή Αυτοκρατορία μέσα από την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Έχουμε για παράδειγμα κάποιους ιστορικούς που πιστεύουν ότι η Βυζαντινή ιστορία ξεκινά με την βασιλεία του Διοκλητιανού το 287 μετά Χριστόν. Οπότε χωρίζεται η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και μεταφέρεται το κέντρο βάρους προς Ανατολά. Έχουμε μια δεύτερη άποψη που θεωρεί ότι η Βυζαντινή ιστορία θα πρέπει να ξεκινά το 395 μετά Χριστόν στη βασιλεία του Μεγάλου Θεοδοσίου, οπότε και ο χριστιανισμός πλέον επικρατεί στην αυτοκρατορία και γίνεται και μάλιστα επίσημη θρησκεία του κράτους. Και υπάρχουν και βεβαίως κάποιες απόψεις ότι η Βυζαντινή ιστορία στην πραγματικότητα θα πρέπει να ξεκινά μετά τον Ιουστινιανό, δηλαδή μιλούμε για έχει το 7ο αιώνα, οπότε και εξελινίζεται πλήρως η αυτοκρατορία. Βεβαίως η δική μου άποψη και πιστεύω της πλειοψηφίας των ιστορικών είναι ότι το σημείο εκκίνησης της Βυζαντινής αυτοκρατορίας είναι η ίδρυση της Κωνσταντινούπολης από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Έχουμε τα εγκαίνια της νέας πρωτεύουσας, της νέας Ρώμης, η Κωνσταντινούπολης όπως τη λέμε, το Μάιο του 330 μετά Χριστόν. Οπότε και θεωρούμε ότι ξεκινάει η πρώτη περίοδος της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, η πρώιμη λεγόμενη Βυζαντινή περίοδος, που εν πολύ ταυτίζεται με αυτό που λέμε ύστερη αρχαιότητα. Η περίοδος αυτή εκτείνεται μέχρι, θα λέγαμε, τον Ιουστινιανό, δηλαδή μιλούμε για 565 το θάνατο του Ιουστινιανού, ή μπορούμε να πούμε ότι εκτείνεται μέχρι το 622 μετά Χριστόν, που είναι της Αιγύρας, οπότε ο Μωάμεθ εξορίζεται από την Μέκκα στη Μεδίνα. Τα χαρακτηριστικά αυτής της πρώιμης Βυζαντινής περίοδου μπορούμε να πούμε ότι είναι τα εξής τρία. Το επίκεντρο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μεταφέρεται πλέον στην Ανατολή. Έχουμε την ίδρυση της νέας αυτοκρατορίας, της νέας πρωτεύουσας, με συγχωρείτε, της Κωνσταντινούπολης. Και μετά τον διαχωρισμό της αυτοκρατορίας ανατολική και δυτική, το δυτικό τμήμα πλέον δέχεται απάνωτες επιδρομές από τα διάφορα γερμανικά φύλλα, μέχρι που η Ρώμη ήδη πέφτει στα 476 μετά Χριστόν, οπότε θεωρούμε ότι τελειώνει η ιστορία της δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Δεύτερο χαρακτηριστικό της πρώιμης αυτής Βυζαντινής περίοδου είναι η κυριαρχία των μεγάλων πόλεων, της αρχαιότητας. Έχουμε, ας πούμε, στην Ανατολή την Αλεξάνδρεια, την Αντιόχεια, ακόμα και την Έφεσο και πολλές και άλλες μεγάλες πόλεις, οι οποίες κυριαρχούν στην ιστορία, στην οικονομία, στις κοινωνικές εξελίξεις. Σε τέτοιο βαθμό, μάλιστα, κάποιοι ιστορικοί χαρακτηρίζουν την ύστερη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, δηλαδή την πρώιμη, ας πούμε, Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ως ένα δίκτυο μεγάλων πόλεων. Και τρίτο χαρακτηριστικό της πρώιμης αυτής περίοδου είναι η παρακμή και τελικά εξαφάνιση της ελληνορωμαϊκής πολιτιστικής λατρείας, αυτό που εμείς ονομάζουμε παγανισμός, και η οριστική επικράτηση των μονοθεϊστικών θρησκειών του χριστιανισμού, και αργότερα έχουμε το Ισλάμ. Με την εμφάνιση του Ισλάμ και την άνοδο του Αραβικού Χαλιφάτου, πάμε για τέλος της αρχής του 7ου αιώνα, γεννιέται και αυτό που λέμε μια Βυζαντινή περίοδο, η οποία εκτείνεται μέχρι και την πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους το 1904. Στην περίοδο αυτή έχουμε την άνοιξη πλέον της Κωνσταντινούπολης ως του κέντρου της αυτοκρατορίας, όλα τα επίπεδα, πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και βεβαίως θρησκευτικό, και ταυτόχρονα την υπακμή των μεγάλων πόλεων και την υπακμή του συστήματος των θεμάτων, όπως το ονομάζουμε, που είναι ένα σύστημα διοίκηση με το οποίο θα ασχοληθούμε σε μελλοντικές εκπομπές. Και έχουμε πλέον τις Ρωμαϊκές Λεγιονές που αντικαθίστανται από τους γηγενείς θεματικούς στρατούς. Ταυτόχρονα εμφανίζονται μεγάλες αριστοκρατορικές οικογένειες, αυτό που ονομάζονται στις πηγές δύνατοι. Και βεβαίως έχουμε την εμφάνιση καινούργιων εχθρών στα σύνορα της αυτοκρατορίας. Έχουμε για παράδειγμα τους Άραβες από Ανατολάς,
0: κύριε Κώστα, επειδή έχουμε ένα πρόβλημα με την τηλεφωνική μας γραμμή και στα τελευταία δευτερόλεπτα έτσι χάνουμε λίγο τις φράσεις σας, επιτρέψτε μας να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, να δούμε τι ακριβώς φταίει και επιστρέφουμε.

0: Ελπίζουμε ότι αποκαταστήσαμε τον ήχο. Μένει να φανεί βεβαίως αυτό, γιατί με την τεχνολογία ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, κύριε Κώστα, σας δίνουμε και πάλι το λόγο να συνεχίσουμε.
1: Εύχομαι να είμαστε καλύτερα αυτά.
0: Το ελπίζουμε κι εμείς. Ναι.
1: Λοιπόν, αναφερόμαστε στη μέση Βυζαντινή περίοδο, η οποία θεωρούμε ότι ξεκινά από τον 7ο αιώνα μέχρι την πρώτη άδωση της Κωνσταντινούπολης τα 1204. Έχουμε την ανάδειξη της Κωνσταντινούπολης ως του μοναδικού κέντρου πλέον της αυτοκρατορίας, την παρακμή των μεγάλων πόλεων, την εμφάνιση των θεμάτων, την εμφάνιση των θεματικών στρατών που απαρτίζονται από γενείς πληθυσμούς. Έχουμε την εμφάνιση των μεγάλων αριστοκρατικών οικογενειών που ονομάζονται στις πηγές την Αθήνα. Βέβαια, έχουμε και νέους εχθρούς που εμφανίζονται στα σύνορα της αυτοκρατορίας. Έχουμε τους Άραβες από Ανατολάς, τους Σλάβους από το Αβ. Και βεβαίως έχουμε τους Βούλγαρους και κατεβαίνουν από τα Βαλκάνια προς τη Μακεδονία, Θράκη και Ελλάδα. Ύστερη Βυζαντινή περίοδος, τελευταία περίοδος, εκτείνεται από την πρώτη άνοση της Κωνσταντινούπολης το 1400 μέχρι 1400. Είναι η δεύτερη και οριστική άνοση της Κωνσταντινούπολης από την Ισπανία. Η οποία χαρακτηρίζεται από μια διαγώνα για την επιβίωση της καταραίουσας αυτοκρατορίας, το κρατορική του επιρροή συνεχώς υποχωρεί. Αλλά παραδόξως έχουμε μια πνευματική και χριστιανική αναγέννηση στο Βυζάντιο. Για να θυμίσω, για παράδειγμα, έχουμε την ησυχαστική αναγέννηση, έχουμε την, και βεβαίως την περίφημη παλαιολόγια τέχνη. Τώρα να ασχοληθούμε λίγο με ονόματα. Καταρχάς, Κωνσταντινός ή Βυζάντιος, το οποίο χρησιμοποιούμε σήμερα για να χαρακτηρίσουμε αυτή την αυτοκρατορία της Βυζαντίου. Το όνομα αυτό, όπως το ξέρουν και αγαπητοί ακροατές, υπάρχει στις πηγές. Έχουμε για παράδειγμα τον 11ο αιώνα τον Μιχαήλ Ψελό, έχουμε τον Μιχαήλ τον Ταχωνιάτη, τον 13ο αιώνα, που χρησιμοποιούν τον όρο Βυζάντιο και Βυζαντίος. Με μια πολύ διαφορετική σημασία που την χρησιμοποιούμε σήμερα. Η δημοσιογραφή των που αναφέρουμε χρησιμοποιεί τη λέξη αυτή σε αναφορά με την Κωνσταντινούπολη και τους κατοίκους της Κωνσταντινούπολης. Έτσι έχουμε μια αρχαιολατρεία, θα λέγαμε, των Βυζαντινών λογίων, που τρέχουν να βλέπουν μέσα στο παρελθόν πολύ στην αρχή. Απικία των νεαρέων, το Βυζάντιο. Η χρήση του ονόματος Βυζαντινό για τον χαρακτηρισμό της αυτοκρατορίας και το κρατικό της ξεκινά τον 16ο αιώνα με τον γερμανό ιστορικό Ιερόνιμο Βόλφο, έργο που ονομάζεται Ιστορία Βυζαντίνε, το οποίο είναι μια συλλογή από βυζαντινές πηγές και από εκεί πέρα πλέον τίθεται η βάση για την χρήση των χρόνων. Βυζαντινή ιστορία, Βυζαντινή αυτοκρατορία, Βυζάντινη. Τώρα έτσι αναφερθούμε στο όνομα Έλληνες, το οποίο υπάρχει, ας πούμε, στις πηγές. Αρχικά πρέπει να πούμε ότι το όνομα Έλληνας συνδέθηκε με την αρχαιοδυνική λογοτεχνία, την παγανιστική. Οπότε στην πρώτη Βυζαντινή περίοδο, όταν ένας γράφει Έλληνας, συνήθως εννοεί έναν ιδωλολάτρη. Βεβαίως αυτή η χρήση του ονόματος σταδιακά ατονεί εφόσον εξαφανίζεται η ιδωλολάτρια και φτάνουμε μετά τα 1204 και την πρώτη άλλωση της Κωνσταντινούπολης, που πλέον οι συγγραφείς και οι λόγοι και οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου δεν διστάζουν να χρησιμοποιούν το όνομα Έλληνας και Έλληνες για να χαρακτηρίσουν τους κατοίκους και τους υπηκούς της αυτοκρατορίας. Εφόσον είπαμε ότι δεν υπήρχε στην πραγματικότητα το κράτος που δεν το ονομάζουμε Βυζαντινό, θα πρέπει να αναρωτηθούμε πώς ήδη οι Βυζαντινοί ονομάζουν τους εαυτούς τους και το κράτος. Το αναβολικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Αυτοκρατορίας αποκτούνται στα Βυζαντινά κρατικά έγγραφα, στα νομοθετικά έργα, στα πρωτόκολλα, έχουν για παράδειγμα το Σύνταγμα Βασιλείου του Κωνσταντινούπολη Χαριανή. Ονομάζεται αυτό το κράτος πολιτεία Ρωμαίων χώρα, Ρωμαίων Ευθεία,
0: Ναι, δυστυχώς και πάλι έχουμε το ίδιο πρόβλημα, κύριε Κώστα, ενώ έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτές οι επισημάνσεις σας για το πώς οι Βυζαντινοί οι ίδιοι ονόμαζαν τον εαυτό τους. Είμαστε αναγκασμένοι από αυτό το τεχνικό πρόβλημα να επιχειρήσουμε στα τελευταία λεπτά, ίσως από κάποιο άλλο τηλέφωνο, να έχουμε την επικοινωνία μαζί σας μέχρι να ολοκληρώσετε αυτά που θέλετε να μας πείτε.

0: Επιχειρήσουμε λοιπόν τώρα να συνομιλήσουμε και πάλι με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Κυριακό Κώστα, υποψήφιο διδάκτορα εκκλησιαστικής ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θέλουμε, κύριε Κώστα, να σας ακούσουμε και πάλι από το σημείο που κάνετε μια ιδιαίτερη αναφορά στο πώς οι Βυζαντινοί ονόμαζαν τους εαυτούς τους.
1: Το όνομα που χρησιμοποιεί η Βυζαντινή από τους εαυτούς τους είναι το όνομα Μέος ή Επταρομιός. Έχουμε τα επίσημα κρατικά έγγραφα που ονομάζουν την αυτοκρατορία Ρωμαίων Πολιτεία, Ρωμαίων Χώρα, Ρωμαίων Βασιλεία ή απλώς Ρωμανία, τελικά από το 5ο αιώνα και εκεί. Να θέλω χαρακτηριστικά τον τίτλο του αυτοκράτορα, όπως υπάρχει σε διάφορα έγγραφα που σώζονται. Για παράδειγμα, έχουμε το έγγραφο του 972. Αυτοκράτορα Ιωάννη της Νησκής, το οποίο είναι το πρώτο τυπικό του Αγίου Όρους, ο λεγόμενος Στράγος, ένα από τα πιο σημαντικά έγγραφα που έχουμε από τη μέση Βυζαντινή περίοδο, το οποίο υπογράφει ο Ιωάννης της Νησκής ως Ιωάννης εν Χριστώ του Θεό, πιστός ο βασιλεύς των Ρωμαίων. Όλος βασιλεύς λαμβάνεται από τους αυτοκράτορες του Βυζαντίου, από την εποχή του Ηρακλείου, ο οποίος κατέληξε την Περσική Αυτοκρατορία, την Νέα Περσική. Μιλάμε για 7ο αιώνα μετά Χριστόν και παίρνει το τίτλο του μέχρι τότε Πέρση Βασιλιά Βασιλιά και το προσθέτει στο δικό του τίτλο. Και ο όρος Ρωμαίων, ο οποίος είναι ένας αυτονόητος όρος για τους Βυζαντινούς, τίθεται στον τίτλο του αυτοκράτορα κυρίως από το 700 μετά Χριστόν και μετά, που έχουμε στη Δύση την Καρλομάγνη και τους διαδόχους του, οι οποίοι κατά Χριστή χρονάζουν τους εαυτούς τους Ρωμαίους αυτοκράτορες. Έχουμε την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Γερμανικού Έθνους. Βεβαίως, όσον αφορά την ταυτότητα των Βυζαντινών, θα χρησιμοποιήσω μια φράση της Ελένης Αρβελέρ, μιας από τις σημαντικότερες βυζαντινολόγους των ημερών μας, η οποία λέει ότι είναι απρόσφορο και επιστημονικά παρακινδυνευμένο σε ένα αυτοκρατορικό πολυεθνικό μόρφωμα, όπως ήταν το Βυζάντιο, να αποδοθεί μία και μοναδική ταυτότητα. Οπότε, στην κατακλείδη, θα λέγαμε ότι οι Βυζαντινοί χαρακτηρίζονται από τρία βασικά χαρακτηριστικά. Έχουμε τη ρωμαϊκή πολιτική ιδεολογία, την ελληνική παιδεία και έχουμε και τέλος τη χριστιανική πίστη. Αυτά είναι τα τρία βασικά χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν τους υπηκόους της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό θέλουμε πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Κώστα, να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Κυριακό Κώστα, υποψήφιο διδάκτορα εκκλησιαστικής ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής ήταν τι ήταν το Βυζάντιο. Επιχειρήσαμε ουσιαστικά να απαντήσουμε σε αυτά τα δύο ερωτήματα, τι ήταν το Βυζάντιο και ποιοι ήταν οι Βυζαντινοί. Σας ευχαριστούμε θερμά λοιπόν για το χρόνο σας και το υλικό που μας παρουσιάσατε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.

0: Αξίζει να αναφέρουμε λοιπόν επιλογικά ότι η αυτοκρατορία που σήμερα είναι γνωστή ως Βυζαντινή ουδέποτε χρησιμοποίησε για τον εαυτό της αυτό το όνομα. Το όνομα που συναντούμε σε όλες τις πηγές, ιστορικές, διπλωματικές, ποιητικές, νομοθετικές, αλλά και στις εμπορικές συναλλαγές, είναι το Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και Ρωμανία, που το χάρισε ο Μέγας Κωνσταντίνος και διατηρήθηκε από την ίδρυση της Νέας Ρώμης, της Κωνσταντινούπολης, μέχρι και την πτώση της, όταν ο τελευταίος αυτοκράτορας, Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, αποκαλεί το αυτοκράτορ των Ρωμαίων και βασιλεύς των Ελλήνων. Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Ιστορία των Βυζαντινών χρόνων». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε η Λίνα Φονταρά. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
2: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά, της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
4: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting.gr, σχεδιάζουμε υποδομές πιο ανθεκτικές σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Συγκεντρώνουμε δημόσιους και ιδιωτικούς οικονομικούς πόρους, βοηθάμε τις περιφέρειες στην ανάπτυξη γνώσεων και εργαλείων για την υλοποίηση έργων προσαρμογής, ανοίγουμε μια νέα προοπτική.
5: Έργο LifeIP Adapting.gr. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
6: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
7: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
8: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
9: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
1: Μεσονύκτιον εξεγυρώμην μέρος δεύτερο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάς, ο πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μην. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμή ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία έξι το φως της ζωής. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Πάντοτε στον πρόλογο στις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλα ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν.

Ας ευχηθούμε όλοι όσοι αυτή τη στιγμή είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα να ανατείλει στις ψυχές όλων μας το φως του Χριστού μας, να τις λαμπρύνει και να τις απαλύνει. Σαν κεράκια καθαρά και ανώθευτα να τις κάνει κατοικητήρια δικού του και μόνο αντικατοπτρισμού, να φωτίζει ο Κύριος τον λίχνο της ύπαρξής μας και να διώχνει μακριά από το δρόμο της ζωής μας το σκοτάδι της συμφοράς, της πλάνης και του θανάτου. Να αναβλέψουν οι ψυχές μας, αδελφοί μου, αυτή να είναι η ευχή μας. Ο ήλιος της δικαιοσύνης να τις φωτίσει με τις ακτίνες της σωτήριας αγαθότητάς του, της λυτρωτικής μακροθυμίας του. Να στείλουμε την αγάπη μας στην ανυπόκριτη και τις ευχές μας όλους τους ακροατές της εκπομπής, ιδίως τους μπροστάριδές της, τους ανθρώπους της Οδύνης και της Ελπίδας. Ζητάμε συνεχώς τις μεσητείες αυτών των ανθρώπων που σίγουρα όλοι μας συναντάμε, τους έχουμε δίπλα μας, πολλές φορές αγνοώντας τι πνευματικό θησαυρό μας έχει στείλει κοντά μας ο Κύριος. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν βουτήξει στην κολυμβήθρα της υπομονής, τον πόνο και την κάθε δύσκολη περίσταση και συνεχώς πορεύονται σε αυτόν τον δρόμο της μυστηριακής βίωσης της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης μας. Αυτόν τον βίωμα θέλγει τις ψυχές μας, μακάρι να τους μιμηθούμε, γι' αυτό τους αποκαλούμε μπροστάριδες και συνεχώς ζητάμε τις ευχές και τις προσευχές τους να μας χαρίζουν υπομονή από την υπομονή, την χριστοδόρητη τους και χαρά από την αληθινή χαρά τους την πονεμένη. Ιδίως στις νυχτερινές ώρες αυτοί οι άνθρωποι μπροστάριδες προσεύχονται για όλους μας και κάνουν συνεχώς έναν Θεό να μετανοεί. Να στείλουμε τις ευχές μας επίσης στους συνεργάτες της εκπομπής μας και σε όλους τους διακόνους των ουρανίων ραδιοκυμάτων, είτε πρόκειται για ραδιόφωνο Ιεράς Μητροπόλεως, είτε για ψηφιακό ραδιόφωνο, είτε για ραδιόφωνο Ομογένειας, όπου η εκπομπή μας μεταδίδεται τακτικά σε εβδομαδιαία βάση. Σωτηριαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολογιό μας, εν το φωτί, papakiyahoo.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Μεσονύκτιον εξεγυρώμεν του εξομολογίσθεση επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου, μεσόνυχτο έφτασε ξανά για όλους τους μπροστάριδες μας. Ο κόσμος γύρω τους βυθίζεται στο λοένα και πιο πηχτό σκοτάδι και εκείνοι σηκώνονται γιατί είναι σε επιστράτευση. Για να ζητήσουν από τον Κύριο κι άλλη παράταση. Στην παράταση. Σε αυτή τη σειρά των εκπομπών διαβάζουμε ένα εξαιρετικό βιβλίο με τίτλο «Μέθεξης Θεού, ένα ημερολόγιο προσευχής» από τον Άγιο Γέροντα Εφραίμ τον Φιλοθεήτη. Το ημερολόγιο που συμπλήρωνε εκείνες τις ώρες της νυχτερινής ηκεσίας του προς τον Κύριο των Δυνάμεων. Πλησιάζουν ή μάλλον βρισκόμαστε στις μέρες της ιερής του μνήμης. Ξημέρωμα Αγίου Παταπίου 2019, ξημέρωμα 8 Δεκεμβρίου 2019, πάμε στο βιβλίο μας με τίτλο «Αυτοί οι παράξενοι χριστιανοί» να διαβάσουμε ένα απόσπασμα και να θυμηθούμε εκείνο το ξημέρωμα το χαρμολυπημένο. Στα χέρια του κρατά ένα μικρό κομποσκήνι ανεκτήμητο φυλαχτάρι. Χθες το βράδυ χωρίς ιδιαίτερη αφορμή και για πρώτη φορά το κατέβασε από το εικονοστάσι όπου το είχε δίπλα σε μια φωτογραφία του γέροντα. Μια εκλεκτή ψυχούλα του το είχε στείλει πριν λίγους μήνες από την Αριζόνα. Πήγε στο γέροντα και το ζήτησε. Το φόρεσε εκείνο στο χεράκι του και είπε μια μικρή προσευχή. Μετά το διευχόν, απολύτουργα ήρθαν τα νέα από την Αμερική. Κοιμήθηκε ο γέροντας Εφραίμ. Έσφιξε στην χούφτα του το κομποσκήνι. Το νέο διαδόθηκε αστραπιαία. Όλα τα εκκλησιαστικά δίκτυα και οι ιστοτόποι μετέδιδαν την είδηση. Μαζί με τις πρώτες εικόνες του γαλινού και κοιμημένου γέροντος Εφραίμ. Την επομένη μέρα σε κάποιες εφημερίδες η είδηση ήταν πρώτη. Πρωτοσέλιδο ο γέροντας. Ο συντάκτης του τίτλου, δυστυχώς χωρίς ελπίδα, «Θρήνος για τον γέροντα Εφραίμ», σε μια άλλη εφημερίδα, «Η Ορθοδοξία πενθεί» και άλλα παρόμοια. Ήρθε και σε εμάς εκείνο το αναστάσιμο πρωινό ένας τίτλος, «Πανηγύρι σήμερα στον ουρανό, έχει υποδοχή Αγίου». Δάκρυα πολλά, αλλά δάκρυα ευγνωμοσύνης για το 1 εκατομμύριο ψυχές που βαπτίστηκαν στην Αμερική. Δάκρυα χαρμολύπης για όσους τον γνώρισαν, τον άκουσαν, τον διάβασαν, τον επικαλέστηκαν, τον χρειάστηκαν και αμέσως έσπευσε δίπλα τους. Για έναν Άγιο Παγκόσμιο, δάκρυα το πρωί της 8ης Δεκεμβρίου 2019. Τον Άγιο Γέροντα Εφραίμ τον Φιλοθεήτη. Δεν κατατάσσονται οι Άγιοι σε χαρτιά μας, στις καρδιές μας και στην ευλογημένη αλάνθαστη συνείδηση των ταπεινών του κόσμου. Αλίμονο αν περιμέναμε για διατυπώσεις ή αφήναμε χρόνους πολλούς να κυλήσουν πρώτα, δοκιμαστικούς και πιστοποιητικούς, για να προσευχηθούμε για μεσητεία σε τόσους ευλογημένους ησυχαστές, θεογνώστες γέροντες και γερόντισες της υπομονής και της αγάπης, απλούς θεοφωτίστους θαυματουργούς με ακαταγόνιστες πρεσβείες. Εκείνο το πρωινό μια ευλογημένη ψυχούλα, αυτή που μας ανακοίνωσε την κοίμηση του γέροντα με τα μάτια υγρά από τα πρώτα πανηγυρικά χαρμολυπημένα δάκρυα, μας είπε κάτι που θα μας μείνει πάντοτινά ξέχαστο. Έκανε κάποτε το ταξίδι από Ελλάδα στην Αριζόνα μια αναγκεμένη γυναίκα. Τα κατάφερε και συνάντησε αρκετές φορές τον γέροντα και πολύ αναπαύθηκε. Όταν έπρεπε πια να επιστρέψει, του είπε με παράπονο, «Γέροντα, τώρα που θα είμαι μακριά και δεν θα μπορώ ούτε να σας δω ούτε στο τηλέφωνο, θα είναι εύκολο να μιλήσουμε. Τι θα κάνω?» «Παιδί μου», της είπε, «γράφε αυτό που θέλεις να μου πεις ένα χαρτί. Βάλ το από βραδύ στο εικονοστάσι σου με το καντήλι μπροστά από την εικόνα του Χριστού μας. Την άλλη μέρα το πρωί σκίσε το. Θα έχω λάβει το μήνυμα». Και το έκανε συνέχεια αυτό η γυναίκα. Δεν την ρωτήσαμε την αδελφή μας αν πέτυχε η προτροπή του γέροντα. Μάλλον δεν προλάβαμε γιατί έσπευσε εκείνη να μας πει. «Ξέρεις, το έχω κι εγώ κάνει αυτό με το χαρτί.
και έφτασε το μήνυμα, αδελφέ μου.

Διαβάζοντας αυτό το βιβλίο «Προσευχή και εικόνισμα», αδελφή μου, το «Μέθεξης Θεού», μια έκδοση της Ιεράς Μονής του Αγίου Φιλοθέου στο Άγιον Όρος, με τις νυχτερινές καταγραφές της δεωμένης ψυχής του Γέροντος Εφραίμ, του Αγίου Γέροντος Εφραίμ, του Φιλοθεήτου, δεν μπορεί παρά να μην συγκλονιστεί ψυχή σου από τους καρδιακούς λόγους ενός μεγάλου Αγίου των ημερών μας, που βίωσε κάθε θεοδίδακτη αρετή, που ακολουθούσε πιστά κάθε θεία προτροπή, εκείνου που γνώριζε ότι απευθυνόταν στον Δημιουργό των απάντων και όμως του μιλούσε σαν μωρό παιδί στον πατέρα του, με τόση ζέση και αμεσότητα, με ένα ιερότατο θάρρος και μια παρησία συνταρακτική, όλα γεννήματα μιας

να συλλέξει εκείνο στα δαμάντινα δάκρυα της ερωτευμένης του καρδιάς. Με λαχτάρα καρτερούσε κάθε νύχτωμα και κάθε ξημέρωμα ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ να αντικρίσει τον αποκαλυπτόμενο νυμφίο, να μεθεχθεί κατά μόνας με τον θείο του έρωτα, να ανέβει ξανά πάνω στην ανίσταχτη σχεδία του, για να διαπλέψει του θείου Ελέου στο πέλαγος, να δεηθεί για τον κάθε αδελφό του που με αγνωμοσύνη πληγώνει τον παντεβεργέτη Χριστό, για την κάθε ναυαγισμένη ψυχή και να την τραβήξει πάνω στην ολκάδα εκείνων που θέλουν να σωθούν. Ας ανοίξουμε λοιπόν ξανά το ημερολόγιο της διανυκτερεύουσας ψυχής του. Σμίγουν και πάλι τα δάκρυα με το μελάνι.

το εισαγωγικό της δεύτερης αυτής εκπομπής, προλογικό κείμενο, μπορείτε να το βρίσκετε και στο ιστολόγιο μας. Η ώρα αυτή της αγρυπνίας, σημειώνει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αρχιμανδρίτης Νικόδημος, πνευματικό τέκνο του Αγιωτάτου Πατρός, στον πρόλογο αυτής της έκδοσης. Η ώρα αυτή της αγρυπνίας για τον γέροντα ήταν πολύ ιερή και την ανέμενε με πόθο, με χαρά και πνευματικό έρωτα, όπως το άσμα ασμάτων η νύμφη των νυμφίων της. Ήταν, θα λέγαμε, το καθημερινό εφαλτήριο της πνευματικής μας πορείας. Αλλά στο κατά πόσον η αγρυπνία μας θα έχει καρπούς πνευματικούς, συντελεί τα μέγιστα ο πνευματικός αγώνας της ημέρας, αναλόγως της προσοχής και της στηρήσεως της υπακοής του κάθε μοναχού. Έτσι λοιπόν ο γέροντας στηρούσε απαρέγκλιτα το πρόγραμμά του το καθημερινό, μη δεχόμενο σε καμία περίπτωση να το αλλάξει ένεκα κάποιας αιτίας εις βάρος της αγρυπνίας του. Πολλές φορές όταν επεσκέπτεται την μονή κάποιος διακεκριμένος προσκυνητής, μετά το απόδειπνο ο γέροντας απεσύρετο διακριτικά και ανέθετε σε άλλους πατέρες να απασχολήσουν τον επισκέπτη, προκειμένου να μην απολέσει κάτι από αυτόν τον θησαυρό, αυτήν την πνευματική νυχτερινή αναγέννηση. Όλα αυτά απέβλεπαν στη Θεία Αγάπη, στον Θείο Έρωτα που ζούσε ο γέροντας προς τον ποθούμενο νυμφίο Χριστό και την μεταξύ του σχέση που είχε αναπτυχθεί από την παιδική του ηλικία έως την ουσιακή κοίμησή του. Αυτό άλλωστε εξάγεται σε αυτό το βιβλίο, σε αυτό το ημερολόγιο, το οποίο διατηρούσε και σημείωνε κάποιες πνευματικές καταστάσεις του για την δική μας ωφέλεια. Κατά την αγρυπνία του γνωρίζουμε πως ο γέροντας προσευχόταν πάντα γονατιστός ενώπιον του εσταυρωμένου και πάντοτε μετά πολλών δακρύων. Αυτό επίσης συνιστούσε προς όλους μοναχούς και λαϊκούς, προτρέποντάς μας να καλλιεργούμε τα δάκρυα στην προσευχή μας, διότι είναι απαραίτητα για να μαλακώσει σκληροκαρδία, όπως η βροχή μαλακώνει την άνυδρη και χέρσα γη. Βρισκόμενος στην Αριζόνα, διαβάζουμε κάποια αποσπάσματα από αυτόν τον εξαιρετικό πρόλογο του πατρός Νικοδήμου. Βρισκόμενος στην Αριζόνα, μας ερωτούσε σε τι κατάσταση βρισκόταν το κελάκι του στη Φιλοθέου, με καταφανή νοσταλγία των τόσων ουρανίων στιγμών που έζησε σε αυτό. Έπεφτε ο γέροντας σε αρπαγή του νοός, σε θείες οπτασίες, αποκαλύψεις και άλλες πνευματικές καταστάσεις, τις οποίες ακροθυγώς γνωρίζουμε, καθότι ο γέροντας ήταν πολύ φιδωλός στον αποκαλύπτη, φοβούμενος την απομείωση της χάριτος και ένεκα της ιήσεως, αλλά και ένεκα της παχύτητος του νου των ακροατών του. Γνωρίζουμε πάντως πως πολλές φορές συνομιλούσε με τον Δεσπότη Χριστό, με την Κυρία Θεοτόκο και τους Αγίους. Και θυμούμενος την νυχτερινή ησυχία όταν βρισκόταν στη συνοδεία του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστού, ο γέροντας Εφραίμ λέει πως είχαμε συντροφιά στην αγρυπνία.

Λυπνία μας τα πουλιά και τα όρνεα λεπούδες και τσακάλια. Φώναζε και ο Γιόνης, φώναζε και ο Τζοπανάκος όλη τη νύχτα. Κι εγώ έξω με το κομποσκίνι. Πω, πω, τι αγρυπνία ήταν αυτή. Η χαρά μας ήταν η νυχτερινή αγρυπνία μέσα στην απόλυτη ησυχία. Αφού από μόνη της είναι ικανή να δώσει στον άνθρωπο που αγρυπνεί θεία παράκληση, ησυχία. Και πόσο μάλλον αν τον επισκεφθεί και η χάρη του Θεού, οπότε ανεβαίνει ο νους κατευθείαν στον ουρανό και γίνονται ένα πράγμα. Πολλές φορές από την πολλή ησυχία είχε τόση ανάπαυση ψυχή μου που κατέληγε σε δάκρυα, χωρίς βέβαια να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λογισμός, αλλά μόνο και μόνο από την ησυχία. Γι' αυτό μόνο εκείνος που έχει γνωρίσει την ωφέλεια της ησυχίας ξέρει να την εκτιμήσει. Αχ, η ευλογημένη ησυχία. Εκεί η προσευχή, εκεί η χάρη του Θεού, εκεί οι φωτεινές θεωρίες. Η ερημία και μόνη της είναι σε θέση να χαρίσει παράκληση στην ψυχή. Αν μου έλεγαν θα σε κάνουμε αυτοκράτορα, μόνο δώσε μας μια σπιθαμή από αυτό που έχεις, ούτε πόντο δεν θα έδινε. Ξημέρωμα 1ης Δεκεμβρίου του 1978. Λογίζομαι πόσο ταιριάζει για το μοναχό η νύχτα για προσευχή. Πόσο όμορφα είναι τη νύχτα με το Θεό Πατέρα μέσα στην ησυχία του Θείου Πνεύματος. Γοητεύομαι ολόκληρος. Μέσα στο Θεό, τι φοβερή, υπό την καλή έννοια, ηρεμία και ησυχία που επικρατεί. Η ψυχή τρέφεται ξένος στο ήσυχο πνεύμα του αοράτου και ανέγγιχτου Θεού. Δεσπόζει στο νου και στην ψυχή μέσα στην ησυχία της νύχτας. Να, και ακούω το πουλί που λέγεται Τσομπανάκος να εναρμονίζει τη φωνούλα του, την συμπαθή με την ησυχία της βραδινής ατμόσφαιρας. Κι έτσι η ψυχή και ο νους να αγάλλονται και η καρδιά να νιώθει μια ανάπαυση ωραία και χαρούμενη. Ω, πόσο το ήθελα να έμενα σε αυτήν την κατάσταση και όμως την διακόπτω. Όσο δύσκολα που νιώθω να κατέβω στην εκκλησία για την ακολουθία με την όχι ήρεμη ησυχία και κατάσταση του κελιού. Στην εκκλησία και εκεί η λατρεία του Κυρίου γίνεται, αλλά τι ασύγκριτη διαφορά σε απόδοση χάριτος και πνευματικής τροφής και αναπτύξεως. Σε ευχαριστώ και πάλι Πατέρα μου που άκουσες την ανάξια προσευχή μου και δρόσισες με τα ξεκούραστα και ψυχοδροσερά δάκρυα την καρδούλα μου. Σε παρακάλεσα να με συγχωρέσεις τα σφάλματά μου και να με αξιώσεις χάριτος και ελέους στα τέλη της ζωής μου. Σε ευχαριστώ, άπειρα ευχαριστώ σου προσφέρω. Συνέχισε αγάπη μου, Θεέ μου, να μου στέλνεις την αγάπη σου και να με προστατεύεις σαν φτωχό και αδύναμο παιδί σου. Νοερό σε φιλώ, Πατέρα μου. Ευχαριστώ.

3 Δεκεμβρίου 1978. Το ρολόι μου κτύπησε γερτήριο. Σηκώθηκα, πήρα τον καφέ για διαγερτικό και άρχισα τον κανόνα μου. Έξω πανσέλινος, τα αστέρια φωτισμένα, όλα ήσυχα. «Κύριε Ιησού Χριστέ», ελεησόν με. «Ω ερημία, πόσο με εγωιτεύεις και με ενώνεις με τον ενώσαντα τα του πριν διεστώτα». Όπως το δελφίνι γλιστρά και χαίρεται στην ήρεμη θάλασσα, έτσι και ο νους, η ψυχή εντρυφά στην ησυχία της νύχτας και κάμνει αναβάσεις και συναντήσεις με τον Θεό. Ω αυτές οι επαφές, πόσα δάκρυα γλυκά, τρυφερά, θρεπτικά ψυχικώς χύνουν και η ψυχή πλένεται και λευκαίνεται και προσφέρει ευχαριστίες ως ευώδες θυμία μου. Έξω το πουλάκι, ο τσομπανάκος, ακούεται βαθιά. Τι όμορφα που είναι τώρα, ησυχία, ερημιά, ολοφώτιστο φεγγαράκι. Τα αστέρια στολίζουν τον ουρανό. Το πουλάκι φωνάζει, ψάλλει με το δικό του ψάλσιμο τον δημιουργό του παντός κατανυκτικά. Ο νους ήρεμος, ήσυχος, φωτισμένος, η ψυχή όμορφη. Όλα συνθέτουν αρμονία από την ελεημοσύνη και χριστότητα του Τρισαγίου Θεού. Όντως, ο άνθρωπος επλάστη για να αδολεσχεί εν αμεριμνία με τον Θεό. Ω, τι ευτυχία να μελετά ο άνθρωπος την ησυχία της νύκτας, όσα του αποκαλύπτονται. Αποκαλύπτεται συνέχεια στους αγγέλους του και ακόμη, μήτε αρχή δεν έκαμε ο Θεός την αποκάλυψή του. Ω, ακατάληπτε, τρισάγια και πανάγια φύσεις, ω, φως εκφωτός, λάμψον με τις μαρμαριγές σου. Και πάλι σκέπτομαι, πώς θα βαστάξω αυτό το φως και δεν θα διαλυθώ. Ανοίγω τα χεράκια μου για να αγκαλιάσω αυτόν που αγαπώ, τον πατέρα μου, τον Θεό. Και επειδή δεν πιάνω κάτι το χειροπιαστό, υποφέρω. Υποφέρει η καρδιά μου. Τα μάτια μου τρέχουν. Τρέχουν δάκρυα αγάπης, νοσταλγίας και πόνου. Ον τρόπον επιποθεί έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων. Ούτως επιποθεί η ψυχή μου, προσέ ο Θεός. Εδίψησεν η ψυχή μου εσένα, τον Θεόν μου, τον ζώντα. Πότε θα φθάσω, πότε θα αξιωθώ να ειδώ το πρόσωπον του Εράσμιου Θεού μου. Εσένα, εσένα ποθώ, φως μου, χαρά μου και πατέρα μου. Υποφέρω, βοήθησέ με να σ' αγκαλιάσω, Θεούλη μου. Ξεκούρασέ με το φτωχό πλάσμα σου. Αχ, ένα φρύγανο νιώθω τον εαυτό μου. Πω, πω, τι μηδενικό που είμαι. Μη με παρεξηγήσεις, Κύριέ μου, για τον τρόπο που σε εκφράζομαι. Είμαι άμυαλος ο δυστυχής. Οι αμαρτίες μου αναρρύθμιτες, ποικίλες. Χίλια συγγνώμη, Κύριέ μου. Χίλια συγγνώμη ζητώ για την ασέβειά μου. Κατέβηκα στο ναό. Η διαφορά αισθητή εν συγκρίση με του κελιού του ήσυχο και έγκλειστου. Καλέ μου πατέρα, σ' αφήνω για απόψε. Αυτό που θα κρίνεις θα μου γίνει αύριο. Τίποτε από ετοιμασία δική μου. Επισφαλής κάθε ανθρώπινη χωρίς τη χάρη σου προσπάθεια. Στα άγια σου χεράκια κρέμα με. Ό,τι θέλεις και όσο θέλεις και όποτε θέλεις, εγώ, σαν το νέο σώ πουλάκι, θα περιμένω με αγωνία να μου φέρει στροφή ζωογόνο στην καρδιά μου, για να μεγαλώσω πνευματικός, να κάνω φτερά, να πετάξω, να πετάξω και να έρθω, να σε βρω εκεί ψηλά που είσαι, στον γνώφο τον υπέρλαμπρο της άνω θεολογίας. Σ' αφήνω, δεν σε ενοχλώ άλλο. Μείνε στην ησυχία του απροσεγγίστου πνεύματός σου, πάντα να με θυμάσαι ως το πιο φτωχό παιδάκι σου. Με το καλό και πάλι. Αμήν.

Ξημέρωμα 4ης Δεκεμβρίου 1978. Σήμερα Κυριακή γιορτάζει η Αγία Μεγαλομάρτης Βαρβάρα. Πόσο την αγαπώ την Αγία μου. Νύχτα τώρα. 5 η ώρα Βυζαντινή. Με πόσο πόθο και αγάπη και συγχρόνως με φόβο περιμένω. Φτάνω σε αυτή την ώρα για προσευχή και αγρυπνία. Φόβο μήπως την προσευχή μου δεν νιώσω, δεν γευθώ για τις αμαρτίες μου, την ιερή και τρυφερή αγάπη του Πατέρα μου Θεού. Όπως τρέχει το ελάφι και αναζητεί με δίψα και πόθο να βρει πηγή με δροσερό νερό, για να σβήσει τη δίψα του, να δροσίσει την καρδιά του, για να εξουδετερώσει το φαρμάκι που πήρε από το φαρμακερό φίδι που έφαγε, έτσι και η ψυχή μου διψά, ποθεί, αναζητεί, φλέγεται και φωνάζει εσένα, την ζωήρητον και θεϊκήν πηγήν, τον Θεό μου, το ίδωρτο αλόμενον, που χαρίζει στον διψώντα ζωήν αιώνιον. Τα δάκρυά μου έγιναν σαν τον καθημερινό άρτο, με το να τον παρακαλώ, να τον φωνάζω, να του εκχαίω την ψυχή μου. Πατέρα μου, το ιερόν σου πρόσωπο θέλω, καίομαι να δω. Πότε, μα πότε θα αξιωθώ αυτής της τιμής. Ποθώ να εισέλθω στον τόπο της θαυμαστής σκηνής σου, στον γνώφο, τον υπέρφωτο από που μοιούνται οι υπερλαμπρινόες και διδάσκονται τους θεοπρεπείς ύμνους και συνθέτουν την αγγελική χοροδία, την υπέρνουν και έννοιαν. Πότε άραγε θα αξιωθώ αυτής της δωρεάς από την ελεημοσύνη εκείνου που ελεεί και λυπείται την δυστυχία και την πτωχία μου. Όπως λιώνει το κερί όταν πλησιάσει τη φωτιά, έτσι και η ψυχούλα μου λιώνει, αναλύεται σε γλυκύτατα δάκρυα, ως άκης εισέλθει στην περιοχή της θεϊκής φωτιάς. Ω πυρ που θερμαίνεις και δροσίζεις άμα, και χαροποιείς και θεοποιείς τον άνθρωπο κατά χάριν και μέθεξιν. Ω λιώσε με στη φωτιά σου, Θεέ μου, και δώσ' μου ένα καλούπι κατά την καρδιά σου, όπως με θέλεις, αρκεί να μείνω πιστός στην αγάπη σου και στην υπακοή σου, με ταπείνωση αληθινή, μέχρι το τέλος της ζωής μου. Αμήν, γέννητο. Πατέρα μου Εράσμιε, παίρνω την ευλογία σου και σιωπώ.

5 Δεκεμβρίου 1978. Πόσο απαρησίαστα νιώθω στην προσευχή μου σήμερα. Έχω μαζευθεί σαν το αδύνατο και αρρωστιάρικο πουλάκι. Συνεχίζω την ευχούλα. Αρχίζει να ζεσταίνεται η καρδούλα μου η φοβισμένη, να αναλαμβάνει, να νιώθει καλά. Με λυπήθηκε φαίνεται ο Θεός μου. Σε ευχαριστώ κατά πρώτον πατέρα μου που κόπιασες και με επισκέφθηκες. Ελθέ το φως μου, ελθέ η χαρά μου, ελθέ η υπερκόσμιος λάμψης, ο ανέκφραστος έρος, ο θείος, ο αγνός, ο υπέρ λόγων και έννοιαν. Ελθέ η ησυχία του αοράτου, ελθέ η ειρήνη, η πάντα νουν υπερέχουσα. Ελθέ η αγνή ταπεινοφροσύνη, η ασύνθετος και απλή. Ελθέ η υπερφυής και άφατος ευωδία της Αγίας και Θεϊκής Φύσεως, λοιπόν, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα. Και κάμετε μονή μέσα στην καρδούλα μου. Δεν είναι καθαρή. Τρισυπόστατε παντοκράτορ, πέρασέ την από τη φωτιά σου την θεϊκή και χάρισέ τη στην ανάλογη καθαρότητα, ώστε να γίνει κατάλληλη για ιερό ναό σου, από που θα μου ακούεις τις ανάξιες προσευχές μου. Δεν θέλω να σε χωριστώ τώρα, τώρα που νιώθω τόσο ζεστά κοντά σου. Μα πότε θα τελειώσουν πια αυτά τα γήινα και φθηνά αυτής της ζωής. Ω, πόσο ζηλεύω τους αγγέλους που έχουν συνεχή επαφή με τον Θεό, χωρίς κανένα εμπόδιο και θόρυβο. Εδώ κάτω όλο θόρυβος και ταραχή. Σ' αφήνω γλυκιά ζεστασιά μου, πατερούλη μου, και πάλι να με λυπηθείς, να έλθεις, να κάνουμε θεϊκή συντροφιά. Περιμένω με αγωνία την ευχούλα σου.

Και συνεχίζουμε να διαβάζουμε από το ημερολόγιο της νυχτερινής δεωμένης ψυχής του μακαριστού Αγίου Γέροντος Εφραίμ του Φιλοθεήτου. Και το βιβλίο με τίτλο «Μέθεξης Θεού, ημερολόγιο προσευχής», μια έκδοση της Ιεράς Μονής Φιλοθέου στο Άγιον Όρος, ξημέρωμα 9 Δεκεμβρίου του 1978, «Με το έλεος του Αγίου Θεού μου αξιώθηκα να φτάσω και πάλι στον χρόνο της ιερής αγρυπνίας στο κελάκι μου. Με πολλά θερμά και γεμάτα πόνο δάκρυα οικέτευσα τον Θεό και Πατέρα μου να με απαλλάξει από την εμπαθή κατάσταση του παλαιού ανθρώπου, που παρουσιάζει την εικόνα του εμβρίου που ζει μέσα στη σκοτεινή μήτρα της μητέρας. Τον παρεκάλεσα να μου χαρίσει δωρεάν την ελεύθερη από τα πάθη, την κατά Χριστόν ζωή που εκφράζεται με την έξοδο, την γέννηση του εμβρίου στον κόσμο, με ήλιο και φως και τα τόσα άλλα ωραία του κόσμου πράγματα. Τα θερμά δάκρυα συνεχιζόντουσαν σαν μια δέσμη από ηκεσίες με το να τον παρακαλώ να μου φανερωθεί και να αφήσει κάπως έτσι ελεύθερη την άφατη και άρρητη ευωδία του να την οσφρανθώ. Αχ, πόσο τον οικέτευσα γι' αυτό. Ελπίζω ότι τα δάκρυα του τόσου πόνου και πόθου μου θα τον κάμψουν σε έλεος της δυστυχισμένης και άπορης ψυχής μου. Ω Θεέ μου, τι διαφέρουν τα Άγια των Αγίων του Ιερού Ναούς από την ιερότητα του κελιού του μοναχού, τη στιγμή που κι αυτός μοιείται στα υπερφυή μυστήριά σου, όπως και ο ιερέας του παλαιού νόμου, όταν εισήρχεται μια φορά τον χρόνο για να προσφέρει εξυλαστήριο θυσία υπέρ εαυτού και των του λαού αγνοημάτων. Ο αυτός Θεός υπάρχεις και εισακούεις τις προσευχές και μοιείς το Άγιο σου θέλημα στους τιμίους δούλους και εντός του ιερού ναού και του ησυχαστικού κελίου. Σύ δεν κατοικείς μόνο σε χειροποιήτους ναούς, αλλά κυρίως μονή σου είναι η ψυχοσωματική υπόσταση του διπλού ανθρώπου, με Αγία Τράπεζα την καρδιά που δέχθηκε την δωρεά του Αγίου Πνεύματος και η οποία σου προσφέρει θυσίας και θυσίας πνευματικάς ανεμάκτους, εν πνεύματι ησυχίας και άβρας, ειρήνης θείας και απορρίτου. Δόξα το μόνο σοφό Θεό, το ποιούν τη θαυμαστά τέρατα και το διδόντι ημίν την νίκην κατά την αυτού δωρεάν και χάριν. Τελείωσα με αυτά τα λόγια, πατερούλη μου, και σήμερα μαζί σου δώσ' μου και αύριο μια συνάντηση όμορφη και γλυκιά. Σε ευχαριστώ πάντων ένεκεν.

Και είναι τόσο συγκινητικό να διαβάζει κανείς αυτό το βιβλίο. Να μπαίνει στα κατάβαθα αυτής της ερωτευμένης ψυχής με τον θείο νυμφίο και να διαβάζει από τα χειρόγραφα του γέροντα υπάρχουν αυτές οι επιστολές με τα γραμματάκια του. Όπως στο δεύτερο μέρος αυτού του βιβλίου υπάρχουν και κάποιες αυτοσχέδιες απομαγνητοφωνημένες προσευχές, να διαβάσουμε μία ευθύς αμέσως.

Κύριε Ιησού Χριστέ, ο κατελθόν εκ των ουρανών και σαρκωθείς, δια την ημών σωτηρίαν, ο οδοποιήσας οδόν εις τους ουρανούς, σύ ο λαβών μορφήν ανθρώπου, καθώς λέγει ο Μέγας Βασίλειος, σύμμορφος γενόμενος το σώματι της ταπεινώσεως ημών, ή να συμμόρφους ποιήσεις ημάς, έγινες άνθρωπος ή να ημείς γενόμεθα ιή κατά χάριν, ομολογούμεν την χάριν, ου κρύπτομεν τον έλεον. Εσταυρώθης για να μας ανυψώσεις, έπαθες σύ ή να ημάς απαλλάξεις των αιωνίων βασάνων, μας ηγάπησας ή να δυνηθόμεν να σε αγαπήσομεν. Όπως σύ είπας ζητείτε και ευρύσετε, κρούετε και ανοιγήσετε ημίν, παρακαλούμεν και δεόμεθα την μεγάλην σου ευσπλαχνίαν, ζητούμε να μας χαρίσεις το πνεύμα της αγάπης, το πνεύμα του θείου έρωτος, το πνεύμα της σοφίας, το πνεύμα της αγνίας. Ζητούμε να μας αναδείξεις ναούς του Αγίου Σου Πνεύματος, για να λειτουργείς εις εκάστην καρδίαν. Αξίωσέ μας, να γίνει ο νους ιερεύς και θήτης του κρυπτού μυστηρίου της καρδίας μας. Ευωδίασε το ναό Σου δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Ανύψωσον τον νουν ημών εις τα άνω, ή να αποσπαστόμεν από τα κάτω. Απόσπασόν μας από τα γήινα και αναβίβασέ μας εις τα ουράνια. Κατοικία μας δεν είναι σε αυτόν τον κόσμον, είναι στον άλλον, και κατά τον Απόστολον Παύλον τα άνω να ποθούμεν, τα άνω να αναζητώμεν, τα άνω να νοσφιζόμεθα πνευματικώς. Δεν έχομεν δύναμη, είμεθα ατελή στη μνήμη, είμεθα δυσκίνητη στην αρετή. Τα πάθη μας έλκουν προς τα χάμω, τα πάθη μας τραβούν προς την γην, σαν τους χείρους βόσκουμε στους βούρκους των παθών. Έως πότε, Κύριε, θα παρωράς τα ειδικά Σου πλάσματα, έως πότε ο δαίμον θα μας διαταράσει, θα μας αποχωρίζει, θα μας αποσπά από την ειδική Σου αγάπη. Ανάστηθη, Κύριε, ανάστα, Κύριε, σώσον ημάς, απολύμεθα ένεκεν των παθών ημών. Μην παραβλέψεις ημάς εν ημέρα κινδύνου, εν στιγμές αφανισμού, εν καιρό απελπισίας και απογνώσεως. Μη μας αφήσεις από την δεξιάν Σου.

Ιδού, Κύριε, παρέστην ενωπιών σου, μη έχων ουδέ το δίλεπτον της χείρας, ουδέ δύο λογισμούς αγαθούς. Εκείνη απέδωσε όλην αυτή στην περιουσίαν διαμέσου των δύο λεπτών. Εγώ ουκ έκτιμε ουδέ τα δύο λεπτά της χείρας. Ημάρτηκα, Κύριε, ημάρτηκα, και την ανομίαν μου ουκ εκάλυψα. Εξαγορεύσω με είπα την ανομίαν μου το Κυρίο μου, και εσύ αφήκα στην ασέβειαν της καρδίας μου. Κύριε, και έκραξα προσέ, εισάκουσον μου, Κύριε, εισάκουσον της φωνής μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, εν το και κραγένε με προσέ, εισάκουσον μου, Κύριε, σε αγαπώ, Θεέ μου, σε αγαπώ και επιθυμώ έτη και έτη να σε αγαπώ. Δώσ' μου, Κύριε ο Θεός μου, ο ωραίος σκάλι παρά τους ιούς των ανθρώπων, δώσ' μου να σε αγαπώ και να σε ποθώ όσον θέλω και όσο οφείλω. Το βάρος των αμαρτιών μας πιέζει, πιέζει την καρδίαν ημών, και έρει πάσαν ελπίδα σωτηρίας. Ο θάνατος πλησιάζει, είμεθα ανέτοιμη. Η γραφή φωνάζει, μετανοείτε, και εμείς δεν μετανοούμεν. Εμείς δεν σε ακολουθούμε. Εμείς βαδίζουμε όπως μας πει ο λογισμός μας. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο εβδομικοντάκης επτά και λεύσας αφιένε της περιπίπτουσιν εις αμαρτίας. Άφες και ημών τα πτέσματα, άφες και ημών τα πολλά εγκλήματα. Άφες, Κύριε, άφες. Θρημητά τη κόλασης μας περιμένει, Κύριε. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου αφημών. Θλιβόμεθα ένε και εν του ελέγχου της συνειδήσεως ημών. Έλεγχος, Κύριε, έλεγχος δρυμύτατος μας τυραννεί και μας θλίβει. Άρον, Κύριε, των έλεγχων της συνειδήσεως, πριν εξέλθει η ψυχή εκ του σώματος ημών. Ειρήνευσον την συνείδηση ημών, ειρήνευσον το συνειδός ημών, Κύριε, ή να σχόμεν παρησίαν προσε. Πώς θα τολμήσομεν να ταινίσομεν το θείον σου πρόσωπον, όν ουδέποτε ηγαπήσαμεν, ουδέποτε σε ακολουθήσαμεν, ουδέποτε επράξαμεν τι αγαθόν ενωπιόν σου, όλα τα στραβά και τα ανάποδα επράξαμεν. Και συνεχίζουμε να διαβάζουμε κάποια αποσπάσματα από αυτές τις... Είναι συγκλονιστικό να το σκεφτεί κανείς και μόνο αυτές τις αυτοσχέδιες. Τι επινεύση του Θείου Πνεύματος, φυσικά προσευχές του Αγίου Γέροντος Εφραίμ. Δέεται για όλους μας, αδελφοί μου, η Αγία Ταπείνωση φωτίζει το νου του και δέεται υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Αγαθέ παράκλητε, ακατάληπτε, γλυκύτα τον πνεύμα του ευωδιάζων πάσαν ψυχήν λατρεύουσαν τον Θεόν. Παράκλητε, το πνεύμα του αγιασμού και της χάριτος. Παράκλητε αγαθέ, το πνεύμα του Θείου Έρωτος, το πνεύμα του Θεού, κατάπεμψον εις ημάς την παράκλησήν σου, την παρηγορίαν σου, και τόνωσον τας ψυχάς ημών εις των σών πόθων, εις την σύν αγάπην, εις των σών έρωτα. Τόνωσον την ψυχήν ημών εις τον αγώνα εναντίον των παθών και των αδυναμιών, και ενίσχυσον ημάς εις τον κατά του διαβόλου πόλεμον, και κρατέωσον τας ψυχάς ημών εις το αντιπολεμήν και αντιδράν εναντίον των παθών. Ημαρτήσαμεν, ελυπήσαμεν σε τον Πατέρα, τον Παρήγορον, εσένα τον Παράκλητον, όπου εις το Άγιον Βάπτισμα εμφόλευσας εις τας καρδίας ημών και μας έκανες ναούς του Θεού. Παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, ελθέ και αναπαύθητη εν ημίν, ελθέ και σκήνωσον εν της εγκάτης ημών και εξάλειψον τα αμαρτήματα ημών, εξάλειψον τα σφάλματα ημών, σβήσον τα εγκλήματα, απόσμιξον την ευθύνην και την ποινήν ημών, προτού ελθύν ημάς εις την τελευταίαν ημέραν της ζωής ημών και ευρεθόμεν ανέτοιμη και αδιόρθωτη. Σπεύσον και κατάβυθι, κατάβυθι εις ημάς, Κύριε, κατάβυθι, ελθέ και σκήνωσον και κατοίκησον εν ημίν, ή να ανανύψομεν από τα πάθη, ανανύψομεν από το σκότος,
σήκωσον την ομίχλην των παθών, έρον το σκότος και ανάτυλον τον ήλιον, Κύριε, ανάτυλον εις τας ψυχάς ημών τον ήλιον.

και μια προσευχή από τις τελευταίες κατά τα χρόνια της ιεραποστολικής του ζωής στην Αριζόνα. Κριτά ζώντων και νεκρών, σταυρωμένη αγάπη Ιησού μου, Χριστουλάκι μου γλυκέ, συγγνώμη που σου μιλώ έτσι. Εσύ είσαι η ζωή, η αλήθεια και το φως. Συγχώρεσέ μου τα εγκλήματα, συγχώρεσε των παιδιών μου τα σφάλματα. Άνοιξε την χρυσή σου αγκαλίτσα και σώσε μας από τα κακά που μας κυκλώνουν κάθε στιγμή με την απειλή να μας λερώσουν την ψυχή μας. Ναι, Ιησού μου, είμεθα εδώ σε αυτήν την μοναχική ιεραποστολή ζώντες πλησίων στον κόσμο. Βοήθησέ μας να βρεθούμε άξιοι να σώσουμε χάρη τη Θεία την ταλέπορη ψυχή μας και να βοηθήσουμε ταπεινά και απλά τις ψυχούλες μας, τους συνανθρώπους μας που μας πλησιάζουν, που κινδυνεύουν από μύρια κακά να χαθούν. Η κόλαση έχει ανοίξει διάπλατα το απέσιο και βρώμικο στόμα της, με λυσαλαία διάθεση να μας καταβροχθήσει. Τα δαιμόνια ορίονται σαν λιοντάρια με αρπακτική λύσα να μας κατασπαράξουν. Θεέ μου τρισυπόστατε και ελεήμων, με ποιες πνευματικές δυνάμεις να αντισταθούμε εμείς, η πνευματικός ανεμική μοναχή της σημερινής εποχής. Βοήθησέ μας η λέος σου όματι εξ Αγίου κατοικητηρίου σου στις ανθρώπινες αδυναμίες μας. Και ενίσχυσέ μας με το Πανάγιον σου Πνεύμα, να αντέξουμε μέχρι τέλους την πνευματική πάλη και αντιμετώπιση. Βοήθησέ μας να βρεθούμε άξιοι η ανάξη αυτής της τόσον υψηλής προσφοράς, να βοηθήσουμε με τις τόσον πενιχρές ψυχοσωματικές δυνάμεις τους ευσεβείς και μη χριστιανούς μας. Το έργο αυτό είναι πάνι δύσκολο και επικίνδυνο ψυχικά. Σύ, Κύριε Ιησού, δίδαξέ μας με το Πανάγιον σου Πνεύμα πώς να βοηθήσουμε αυτόν τον πιστόν λαόν σου πνευματικά. Στείλε μας τον Μέγα Αρχιστράτηγό σου Μιχαήλ με όλα τα αγγελικά τάγματα να μας ενισχύουν, να μας περιφρουρούν και να μας διδάσκουν πώς να αντιμετωπίζουμε τους τρομερούς και απέσιους δαίμονες της κολάσεως. Σε ευχαριστώ, γλυκύτατε, Μέγα Στρατάρχα Ιησού μου, που αδιαλείπτος νιώθουμε την φοβερά προστασία σου καθόλου.

πως ο Κύριος, αδελφή μου, δυναμώνει όσους ποθούν να στρατευθούν στον στρατό του. Εκείνους που βιώνουν τον χρυσοστομικό λόγο, γλυκείς ο ύπνος αλλού δεν γλυκύτερο της προσευχής. Και του Κυρίου μας βιώνουν εκείνο το πατρικό πρόσταγμα, αγρυπνείτεν παντί καιρό δεόμενοι. Μα και του Θείου Παύλου τα κελεύσματα, νύφε εν πάση, κακοπάθησον, ώρα ημάς ήδη εξύπνου εγερθήνε. Και είναι αυτό που έλεγε ο Μακαρίτης ο Κυρκώστας ο Τσιρόπουλος. Το διαβάσαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Αυτό το ερώτημα που ταλανίζει αυτές τις ερωτευμένες και δεωμένες υπέρ του σύμπαντος κόσμου ψυχές. Αυτό το ερώτημα που ταλάνιζε πάντοτε τον Άγιο Γέροντα Εφραίμ. Το αίτιο αυτής της παντοτινής αγρύπνιας του. Αυτό το πού πάμε. Φόβος, αγωνία, λαχτάρα να αρμόσεις μια σχεδία και να τη ρίξεις μέσα σε αυτό το άγριο χάος, αυτή τη σχεδία του πνεύματος. Με λαχτάρα καρτερούσε κάθε νύχτωμα και κάθε ξημέρωμα ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ να αντικρίσει τον αποκαλυπτόμενο νυμφίο, να μεθεχθεί κατά μόνας με τον θείο του έρωτα, να ανέβει ξανά πάνω σε αυτήν την ανίσταχτη σχεδία του, για να διαπλέψει του θείου ελέους το πέλαγος, να δεηθεί για τον κάθε αδελφό του που με αγνωμοσύνη πληγώνει τον παντευεργέτη Χριστό, για την κάθε ναυαγισμένη ψυχή και να την τραβήξει πάνω στην ολκάδα όλων εκείνων που θέλουν να σωθούν.

Δεν περισσεύει κανένας τούτες τις ώρες. Κάθε ρανίδα από δάκρυ, κάθε κόμπος, κάθε ηκεσία, κάθε παράκληση μετράν. Διαβάζουμε συνεχώς τέτοιες αυτοσχέδιες εντός εισαγωγικών, προσευχές, παράκληση της Παναγίας μας στους χαιρετισμούς της κυρίας Θεοτόκου. Συμβούλευε πάντοτε ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ να διαβάζουμε τους χαιρετισμούς. Ένας παππούς στην Κύπρο πριν από χρόνια, ο Κυρστήλης, είχε τη συνήθεια κάθε νύχτα να ανάβει τρία κεριά. 1964. Άναβε ένα για τους δασκάλους, ένα για τους κυβερνώντες και ένα για τους αρχιερείς. Και τα άναβε ένα-ένα, όχι και τα τρία μαζί, ένα-ένα, έλειωνε το πρώτο, άναβε το δεύτερο. Και έκανε προσευχή εκείνη την ώρα. Και δεν έπεφτε να κοιμηθεί, αν δεν έλειωναν και τα τρία. Και το πρωί, στη χειρονακτική του εργασία, μόλις του έκαναν παρατήρηση γιατί φαινόταν κουρασμένος, εκείνος τους έλεγε, «Εσείς δεν γνωρίζετε, δεν είστε σε επιστράτευση». Του παρουσιάστηκε λοιπόν η Παναγία μας και του είπε, «Παιδί μου, κάμε πιο δυνατή προσευχή, γιατί σε 10 χρόνια έρχεται μεγάλο κακό στην Κύπρο». 1964. Και εκείνος με την παιδική του καρδούλα της απάντησε με μια ευλογημένη αφελότητα, «Παναγία μου, αν είναι να έρθει το κακό όπως μου λέγεις, τότε γιατί να χάσω εγώ 10 χρόνια τον ύπνο μου». Και η Παναγία μας του απάντησε, «Για να έρθει το κακό λιγότερο, παιδί μου».

Το είχαμε ακούσει σε διήγηση του πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου, κύριου Νεοφύτου, αυτό. Και είναι πραγματικά αυτό που κάνει αυτές τις ψυχές να σηκώνονται μέσα στο μεσονύχτι, γιατί βρίσκονται σε επιστράτευση για να έρθει το κακό λιγότερο στον κόσμο. Έτσι πάντοτε αισθανόταν και ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ εκεί στην ησυχία, στο κελάκι του, στη μονή του φίλου Θεού. Σε αυτή τη σειρά των εκπομπών έχουμε ανοίξει αυτό το ημερολόγιο της διανυκτερεύουσας ψυχής του και είναι συνταρακτικό το πώς βλέπουμε σε κάθε λέξη να σμίγουν τα δάκρυα με το μελάνι.

Έφτασε κι αυτή η νύχτα. Μόνος με μόνο τον Θεό, συζήτηση σε θέματα που αφορούν αυτόν και την ελεηνή μου ψυχή, που είναι γεμάτη από καρκινώματα με πόνους. Οι ώρες αυτές που είναι τακτές είναι αφιερωμένες για τη συνάντηση με τον πατέρα μου. Πόσο έντονα, πόσο αισθητά νιώθω την φύση της ψυχής ως πνευματική και ότι κάποια μέρα θα αποθέσει το σώμα ως περιττό και θα αναχωρήσει για να ζήσει σε ένα άλλο κόσμο απίθανο σε ομορφιά και χάρη. Όπόσο αισθάνομαι την παρουσία του Θεού μου και ότι θα ζήσω μαζί του χωρίς τέλους. Και εφόσον θα ζήσω με τον Θεό, πόσο πρέπει να προετοιμάζομαι ψυχικώς μαζί του, γιατί δεν ξέρω πότε θα με ειδοποιήσει για να ξεκινήσω. Τώρα δεν νιώθω φόβο θανάτου, μόνο σκέπτομαι το πόσο τρελά, όμορφα και ευτυχισμένα θα ζήσω μέσα στην άπειρη πολυτέλεια του πατέρα μου, του πατέρα μου Θεού. Όπως ευλογημένος είναι ο Ιησούς μας, που ήλθε εδώ στη γη και μας μίλησε για τον πατέρα του και πατέρα ημών, και για την ουράνιο βασιλεία του, την Άνω Ιερουσαλήμ και τον Παράδεισο, η καρδιά μου γλυκαίνεται από την παρουσία του Θεού Πατέρα μου και οραματίζεται το πώς θα ζήσω μαζί του αιώνια. Τα δάκρυα τρέχουν, τρέχουν και τρέφουν την άκαρπη ψυχούλα μου σαν δεντράκι για να φέρει καρπό για τον Θεό, γαλήνη, ηρεμία και άκρα ειρήνη εν το Θεό. Δόξα σε σένα, όμορφε και ακατάληπτε δημιουργέ μου. Δέξε με, να ζήσω μαζί σου, ω μακαρία φύσης. Φοβερός άμα και γλυκής και εράσμιος, πώς γίνεται. Στον Θεό ταιριάζουν όλα. Ζήθη, ζήθη χαρά μου.

Συνθεώ θα είμαστε μαζί και με το τρίτο και τελευταίο μέρος αυτής της σειράς των εκπομπών με τίτλο «Μεσονύκτιον εξεγυρώμεν», διαβάζοντας αποσπάσματα από αυτό το συνταρακτικό βιβλίο «Προσευχή και εικόνισμα», η καρδιακή λόγη ενός μεγάλου Αγίου των ημερών μας, που γνώριζε ότι απευθυνόταν στο Δημιουργό των Απάντων και όμως του μιλούσε σαν μωρό παιδί στον πατέρα, με τόση ζέση και αμεσότητα, με ένα ιερότατο θάρρος, με μια παρησία συνταρακτική. Όλα αυτά τα γεννούσε η ανυπόκριτη και αληθινή πέρα ως πέρα ταπείνωση που κατέβαζε κυριολεκτικά τον ουρανό στο κελάκι του. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Αμήν. Κύριε εισάξον, τους προσευχίζουμε ενώ σε την δέησή μου τη αληθεία σου εισάγουσόμε τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθείστε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπιμέ το πνεύμα μου είναι μία ταράκτη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησό μη το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισό μη, Κύριε, οδόν ανυπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκ θλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου. Και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελεήσον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκδημών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστηρία παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρ χιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσίαστήριον σου μόσχους.

Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

αφέσως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών της Αγίας Μονής Ταύτης,

Φιλών εμφυλίου και εφνιδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενίκε διάλεπτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης ημίς.

0: Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η κυρία Λουκά Θεοδώρα θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο προορισμός του ανθρώπου», του Αρχιμανδρίτου Ευσεβίου Ματσοπούλου.
1: Δεύτερον, ποιος είναι ο τελικός προορισμός του ανθρώπου στη μέλουσα αιώνια ζωή? Αλλά για ποιο σκοπό καθόρισε ο Θεός και απαιτεί από τον άνθρωπο να μορφωθεί κατά Χριστόν και να γίνει όμοιος με Αυτόν? Η απάντηση είναι, θέλει ο Θεός από τον άνθρωπο να μορφωθεί κατά Χριστόν και να ομοιωθεί με Αυτόν για να αποκατασταθεί στη μέλουσα ζωή που είναι ο τελικός και ύψιστος προορισμός του ανθρώπου. Ποια όμως είναι αυτή η αποκατάστασή του? Να υψωθεί ο άνθρωπος και να δοξαστεί μαζί με τον Χριστό στο αιώνιο και ατελείωτο μέλλον. Αφού δηλαδή προετοιμαστεί και καταρτιστεί ο άνθρωπος σε αυτό τον κόσμο με την κατά το δυνατό ομοίωσή του με τον Χριστό, να υψωθεί έπειτα ως παιδί του Θεού στο μέλλον και να δοξαστεί μαζί του, κληρονομώντας την αιώνια βασιλεία, δόξα, χαρά και μακαριότητα. Έτσι θα γίνει πραγματικά ευτυχισμένος και μακάριος, εις έπαινο τιμή και δόξα του αιωνίου τρισυποστάτου Θεού. Ό,τι δε τελικός και ύψιστος προορισμός του ανθρώπου είναι η ύψωση και η δόξα του, ο στέκνο του Θεού, η κληρονομία αιώνιας και άφθαρτης βασιλείας και η αιώνια χαρά και μακαριότητά του, διακηρύσσεται και επιβεβαιώνεται με αναρρύθμιτα λόγια της Αγίας Γραφής. Και για να βεβαιωθεί εκείνος που τυχόν αγνοεί ή αμφιβάλλει, αναφέρουμε λίγα από αυτά για να το αποδείξουμε. Μαρτυρίες της Αγίας Γραφής για τον τελικό και ύψιστο προορισμό του ανθρώπου. Πρώτον, λόγοι του Χριστού. Ο ίδιος ο Χριστός, κατά τη μεγάλη ημέρα της κρίσεως και της αμοιβής, όταν θα οδηγηθούν και θα υψωθούν οι άνθρωποι στον ύψιστο και τελικό τους προορισμό, απευθυνόμενος προς τους δικαίους και καλώντας τους να απολαύσουν τα αιώνια αγαθά, λέει: «Δεύτε οι ευλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου». Και σε άλλο μέρος ο Κύριος, μιλώντας για τη μέλουσα αποκατάσταση των δικαίων, λέει ότι αυτοί με το να είναι παιδιά του Θεού θα βρίσκονται στην ουράνια βασιλεία του Πατέρα τους, ένδοξη και λαμπρή σαν τον ήλιο. Τότε, λέει, οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός αυτών. Δεύτερον, λόγοι του Αποστόλου Πέτρου. Ο Απόστολος Πέτρος ευλογεί και δοξάζει τον Θεό, ο οποίος εξαιτίας της μεγάλης του αγάπης μας αναγέννησε και μας έκανε διαμέσου του Ιησού Χριστού παιδιά του, για να κληρονομήσουμε άφθαρτα και ουράνια αιώνια αγαθά. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο κατά το πολύ αυτού έλεος, αναγεννήσας ημάς, εις ελπίδα ζώσαν, διαναστάσεως Ιησού Χριστού, εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον, τετηρημένην εν ουρανείς εις ημάς. Ας είναι δοξασμένος, λέει, ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος μας αναγέννησε με το πολύ και αμέτρητο έλεος του και μας έκανε παιδιά του με το Άγιο Βάπτισμα και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και μας οδήγησε σε αληθινή βεβαία ελπίδα. Αποδείχθηκε δε αυτή η ελπίδα μας αληθινή και βεβαία με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, τον οποίον ανάστησε από τους νεκρούς, επιβεβαιώνοντας έτσι όλες τις ουράνιες και αιώνιες ελπίδες μας για το ότι θα κληρονομήσουμε άφθαρτη, αμίαντη, αμόλυντη και αμάραντη δόξα και μακαριότητα που υπάρχει και φυλάγεται για μας στους ουρανούς. Τρίτον, λόγοι του Αποστόλου Παύλου. Ο Θείος Παύλος, μιλώντας για τα αιώνια αγαθά που ξεπερνούν κάθε ανθρώπινη σκέψη, τα οποία θα απολαύσουν οι άνθρωποι του Θεού, λέει «Α οφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ οίκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη, α ετοίμασεν ο Θεός της αγαπώσιν αυτών». Τα υπουράνια αγαθά της Βασιλείας του Θεού, τη δόξα, τη χαρά, την εφροσύνη και την αιώνια μακαριότητα που ετοίμασε ο Θεός από την αρχή του κόσμου για εκείνους που τον αγαπούν και υπακούουν στο θέλημά του, είναι τέτοια που μάτι ανθρώπου δεν τα είδε ποτέ και αυτή δεν τα άκουσε και καρδιά και διάνοια ανθρώπου δεν τα σκέφτηκε ούτε τα φαντάστηκε ποτέ. Τόσο ύψιστα και ακατάληπτα είναι αυτά τα αγαθά. Και σε άλλο μέρος, ο Θείος Παύλος κηρύττει ότι το Πνεύμα του Θεού, ο Παράκλητος, μαρτυρεί και βεβαιώνει μαζί με τη δική μας συνείδηση που έχουμε από τότε που βαπτιστήκαμε και αναγεννηθήκαμε, ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Αφού είμαστε λοιπόν παιδιά του Θεού, προσθέτει ο Θείος Απόστολος, είμαστε φυσικά και κληρονόμοι των αιωνίων αγαθών, συγχρόνως δε και συγκληρονόμοι με τον Χριστό, τον Υιό του Θεού. Αυτό λέει το Πνεύμα, συμμαρτυρεί το Πνεύματι ημών, ότι εσμέν τέκνα Θεού, είδε τέκνα και κληρονόμοι. Κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού. Όπως εδώ ο Θείος Παύλος μαρτυρεί ότι οι αληθινοί χριστιανοί θα είναι κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Χριστού, έτσι και σε άλλη επιστολή του βεβαιώνει ότι αν οι χριστιανοί υπομένουν τις θλίψεις και τις δοκιμασίες που υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο με υπομονή και καρτερία, θα συμβασιλεύσουν μαζί με τον Χριστό στην άπειρη αιωνιότητα. Ή υπομένομεν, λέει, και συμβασιλεύσομεν.

Τέταρτον, άλλοι λόγοι του Αποστόλου Παύλου. Σε άλλο μέρος, μιλώντας ο ίδιος Απόστολος για τη δόξα που θα απολαύσουν οι αληθινοί μιμητές του Χριστού, αυτοί που ποθούν τα ουράνια και συμπεριφέρονται σύμφωνα με το ουράνιο πολίτευμα, λέει «Ημών γάρ το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει, εξού και σωτήρα απεκδεχόμεθα Κύριον Ιησούν Χριστόν, ως μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών εις το γενέσθε αυτό σύμμορφον το σώματι της δόξης αυτού κατά την ενέργεια του δύνασε αυτόν και υποτάξε αυτό τα πάντα». Με αυτά τα λόγια, ο Απόστολος του Θεού, έχοντας υπόψη του αυτούς που ζουν μακριά από τον Χριστό, τους εχθρούς της αληθινής πίστεως του Ευαγγελίου, για τους οποίους κάνει λόγο πιο μπροστά, θέλει να υποδείξει σε αντίθεση με αυτούς την υψηλή θέση των αληθινών χριστιανών. Μιλάει λοιπόν για τη δική μας θέση των χριστιανών ως εξής. Εμείς οι χριστιανοί, ακολουθώντας πιστά τον Χριστό, επειδή βρισκόμαστε σε εντελώς αντίθετη θέση από όσους ζουν μακριά του, δεν ακολουθούμε τη ζωή και τη συμπεριφορά τους. Εμείς έχουμε εντελώς

σκέπτονται, πιστεύουν και συμπεριφέρονται έτσι και εμείς που βρισκόμαστε στη γη. Γιατί όπως εκείνους, έτσι και εμάς μας νομοθετεί και μας κατευθύνει ο ίδιος ο Θεός και σε Αυτόν υπακούμε και εμείς και εκείνοι. Έχουμε λοιπόν ζωή και συμπεριφορά που υπάρχει στους ουρανούς από όπου και περιμένουμε τον Σωτήρα μας, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Ο Σωτήρας μας δε αυτός θα μεταβάλει και θα μετασχηματίσει το σώμα που τώρα έχουμε, το σώμα της πτωχίας, του θανάτου και φθοράς. Θα το μεταβάλει ώστε να γίνει όμοιο με το δικό του σώμα, που είναι σώμα αφθαρσίας, λαμπρότητος και δόξας. Και θα κάνει ο Χριστός τέτοιο ένδοξο και το δικό μας σώμα, σύμφωνα με την άπειρή του δύναμη και επίδραση, με την οποία μπορεί ως παντοδύναμος να υποτάξει τα πάντα στον εαυτό του. Και σε άλλο μέρος, ο ίδιος Απόστολος, βεβαιώνοντας την ίδια αλήθεια, λέει προς τους γνήσιους και πιστούς φίλους του Χριστού. Όταν φανερωθεί ο Χριστός, που είναι η πνευματική και αιώνια ζωή μας, με την ουράνια και άπειρη του δόξα στη Δευτέρα παρουσία Του, τότε κι εσείς θα παρουσιαστείτε και θα φανερωθείτε με δόξα υψηλή και μεγάλη. Όταν ο Χριστός φανερωθεί, η ζωή ημών, τότε και εμείς φανερωθήσεστε εν δόξη. Πέμπτον, λόγοι του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Ο θείος Ευαγγελιστής Ιωάννης, μιλώντας για τους χριστιανούς που έχουν αναγεννηθεί, λέει: «Δείτε πόσο μεγάλη αγάπη έδειξε σε μας ο ουράνιος Πατέρας, ώστε να ονομαστούμε και να είμαστε παιδιά Του. Και είμαστε μεν και τώρα παιδιά του Θεού, αλλά δεν έγινε ακόμη φανερή η δόξα που μελλοντικά θα πάρουμε. Γνωρίζουμε όμως από τον ίδιο τον Υιό του Θεού και από το Πνεύμα Του ότι όταν φανερωθεί ο Χριστός στη Δευτέρα Του παρουσία, θα γίνουμε και θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα έχουμε την ικανότητα και τη δύναμη να Τον δούμε καθώς είναι στο ύψος της δόξας Του. Ιδού και τα ίδια τα λόγια του θείου Ιωάννου. Είδετε ποταπήν αγάπην δέδοκεν ημίν ο Πατήρ, ίνα τέκνα Θεού κληθόμεν. Αγαπητοί, νυν τέκνα Θεού εσμέν, και ούπο εφανερώθη τι εσώμεθα. Είδαμεν δε ότι εάν φανερωθεί, όμοι αυτό εσώμεθα, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί». Ο ίδιος Ιερός Ευαγγελιστής, βλέποντας με Πνεύμα Άγιο την ένδοξη πνευματική πόλη του Θεού, την επουράνια Ιερουσαλήμ, τη δόξα και μακαριότητα των Αγίων που θα αξιωθούν να μπουν σε αυτή, βεβαιώνει για τους Αγίους και δικαίους ότι θα βασιλεύουν στους αιώνες των αιώνων και βασιλεύσουσιν εις τους αιώνας των αιώνων. Συμπέρασμα. Ολόκληρη η Αγία Γραφή είναι γεμάτη από μαρτυρίες που διακηρύττουν
και διαβεβαιώνουν

0: ολοφάνερα και καθαρά ότι ο αγαθός Θεός έπλασε από την αρχή τον άνθρωπο με σκοπό να τον κάνει αιώνια ευτυχισμένο και μακάριο κοντά του. Είναι λοιπόν βέβαιο και εντελώς αναντήρητο ότι ο τελικός σκοπός για τον οποίον πλάστηκε ο άνθρωπος, ο ύψιστος και αιώνιος προορισμός του, που αποβλέπει στο αιώνιο και άπειρο μέλλον του, είναι η ηθική ανύψωσή του, η κληρονομία και απόλαυση της αιώνιας δόξας, της χαράς και της θεϊκής μακαριότητος. Στο ύψος αυτό της αιώνιας δόξας και θεϊκής μακαριότητος δεν φτάνει ο άνθρωπος με κανένα άλλο μέσο παρά μόνο με τη μόρφωσή του κατά Χριστόν σε αυτό τον κόσμο και την ομοίωσή του με Αυτόν όσο είναι δυνατό. Και αυτό είναι ανάλογο με τον τελικό προορισμό του ανθρώπου. Όπως ο τελικός προορισμός του ανθρώπου είναι προορισμός ύψιστος, ανώτερος, από τον οποίο δεν υπάρχει άλλος, διότι πρόκειται ο άνθρωπος να υψωθεί και να δοξαστεί από Αυτόν τον Θεό, ως αγαπητό του παιδί, έτσι και το μέσο με το οποίο επιτυγχάνεται. Αυτός ο ύψιστος προορισμός είναι μέσο ύψιστο, διότι ο άνθρωπος δεν γίνεται όμοιος με κάποιο άλλο όν, αλλά με Αυτόν τον Χριστό, τον Υιό του Θεού. Όταν δε ο άνθρωπος γίνει όμοιος με τον Χριστό, όσο είναι δυνατό, και τέλειος στην αρετή, καθώς παραγγέλει ο ίδιος ο Κύριος, λέγοντας «Έσεσθε ουν ημείς τέλειοι», θα δοξάζεται μαζί του αιώνια στο μέλλον. Και αυτά μεν χωριστά για τον προορισμό του ανθρώπου στη γη και στη μέλουσα αιώνια ζωή. Και τώρα θα παρουσιάσουμε τις δύο αυτές όψεις του προορισμού ενωμένες σε ένα τύπο για να μπορεί κάθε χριστιανός και εύκολα να τον καταλαβαίνει και εύκολα να τον θυμάται. Ο προορισμός του ανθρώπου στη γη και στη μελλοντική αιώνια ζωή διατυπωμένος συνοπτικά. Ενώνοντας τον αρχικό προορισμό του ανθρώπου στη γη με τον τελικό ύψιστο προορισμό που έχει στη μελλοντική αιώνια ζωή και στον οποίον φτάνει όταν πραγματοποιήσει τον επίγειο προορισμό του, τον διατυπώνουμε συνοπτικά ως εξής. Προορισμός του ανθρώπου είναι να μοιάσει με τον Χριστό όσο είναι δυνατό και να απολαύσει με τον Θεό αιώνια δόξα και μακαριότητα προς δόξαν του ύψιστου και πανάγαθου Θεού. Αυτόν τον προορισμό έχει ο άνθρωπος και γι' αυτό τον δημιούργησε ο Θεός κατ' εικόνα του. Τον έκανε πρόσωπο λογικό και ελεύθερο για να γίνει έπειτα κληρονόμος άφθαρτης και αιώνιας βασιλείας αφού μορφωθεί κατά Χριστόν στην παρούσα ζωή. Επειδή δε έτσι έχει το πράγμα, χωρίς αμφιβολία και αντίρρηση, βγαίνει βέβαιο το συμπέρασμα ότι το αληθινό και αιώνιο συμφέρον του ανθρώπου είναι να έχει ως πρώτη και κύρια φροντίδα και έργο του όσο ζει το πώς να μορφωθεί κατά Χριστόν και να γίνει όμοιός του και θα το έχει ως κύριο έργο του όταν συλλογίζεται πάντοτε και πιστεύει αδίστακτα ότι αυτός είναι ο προορισμός του στον κόσμο, δηλαδή η κατά Χριστόν μόρφωσή του.
1: Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η κυρία Λουκά Θεοδώρα διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο προορισμός του ανθρώπου» του αρχιμανδρίτου Ευσεβίου Μαθοπούλου.

0: Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Στο πλαίσιο της εκπομπής Αναγνώσματα, ο αρχιμανδρίτης Στυλιανός Γερασίμου, ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, διδάκτορ θεολογίας και καθηγητής βυζαντινής μουσικής, θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Η Χριστολογία του Ρωμανού του Μελωδού και η Χριστολογική Σημασία της», του αρχιμανδρίτου ιεροκήρυκος Στυλιανού Γερασίμου, διδάκτορος θεολογίας.
1: Τονίζει λοιπόν ο Ρωμανός ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Πατέρας των αιώνων, είναι αμήτερος σε σχέση με τη θεϊκή του ιότητα και απάτορο σε σχέση με τη γέννησή του από την Θεοτόκο. Ο Χριστός είναι Υιός της γυναίκας που έπλασε και Πατέρας της Παρθένος έγινε μήτυρ και τροφός απάτορος Υιού αγενολογήτου. Ο Χριστός μάλιστα στους διαλόγους του με την Παρθένον την αποκαλεί οξύμορα μητέρα και δούλη του, ενώ πολύ πετυχημένα ο Μελωδός παρουσιάζει την ίδια να γαλουχεί των χορηγών του γάλακτος. Ο Ρωμανός εκκινεί λοιπόν από την υποστατική διάσταση στον Χριστό και καταλήγει σε αυτή. Έτσι διαμέσου αντιθετικών και οξύμορων σχημάτων αποδίδει πράγματι με τον καλύτερο τρόπο την διάκριση των φύσεων ενός και του αυτού υποκειμένου. Ψάλλει λοιπόν Νεοχαλκιδόνια ακόμη σήμερα κατά το προήμιο του πρώτου καταγίου η Εκκλησία ότι ο Χριστός είναι πεδίο νέων, ο προαιώνων Θεός ενός το ίδιο πνεύμα, ένα κοντάκιο που συνδέεται η γέννηση με το πάθος, βάζει ο Μελωδός στη Θεοτόκο να βεβαιώνει την παράδοξη σχέση της με τη γνωστή έκφραση «Ο Υιός μου, Θεός μου». Στους γηγενείς λοιπόν εφάνει απρόσιτος αυτός που είναι απρόσιτος στους αγγέλους. Αλλού ξέρει ο Μελωδός ποιητικά το γεγονός ότι ο Σωτήρ των βρεφών βρέφος εν φάτην έκητο και ότι ο τον Αδάμ δημιουργήσας βαστάζεται ως βρέφος αχώρητος χωρείται αναγκάλες του πρεσβύτου. Έτσι ο Χριστός ψηλαφάται και ας είναι αναφής. Είναι ο ίδιος ορατός και αόρατος, χωρητός και αχώρητος, άφραστος και λαλούμενος. Ο αχώρητος που δεν χωράει στους ουρανούς είναι ο ίδιος χωρητός στη μήτρα της Παρθένου. Ο ίδιος πάλι ως οράτη κρατείται, ως δε μη θεωρείται. Αυτός εξάλλου οδήγησε τους μάγους στην έρημο, μένοντας ταυτόχρονα στις αγκάλες της μητέρας του. Άθικτος κατά τη θεότητα είναι όμως ο ίδιος απτός για τα χέρια του Θωμά και εκείνα της αιμορούσας. Βρίσκεται στον ουράνιο θρόνο του και ταυτόχρονα το πόλο επιγής δεχόμενος των αγγέλων την ένεση και των παιδών την ανίμνηση. Είναι ο ίδιος ο σαρκωμένος λόγος που κρατά ο Σημεών και περιγράφεται σαρκή και ο ίδιος πάλι που βρίσκεται στους κόλπους του πατρός και στην αυλή του Καϊάφα. Ο ίδιος έρχεται στην Ιουδαία αλλά ταυτόχρονα τη γάρ θεότητη περιέπει και η κατέχει την υγιή και τους εκγείς. Τι παραπάνω παραδείγματα αποδίδουν με τον καλύτερο τρόπο τη Χαλκιδόνια δογματική αρμονία, ακριβώς γιατί δεν πρόκειται για μια κοινωνία αντιπαράθεσης, αλλά για κοινωνία στο επίπεδο ενός αδιαιρέτου προσώπου. Ό,τι λοιπόν πλέον η Χαλκιδόνια τονίζει ο Βασίλειος Ελευχίας στη ομιλία του, αυτό έχει να κάνει βέβαια με τα οξύμορα σχήματα του Ρωμανού. Και ο Ρωμανός το ανάγει σε μια εποχή Νεοχαλκιδόνιας Χριστολογίας. Από τις χαρακτηριστικές πάντως εκφράσεις που αποδίδουν την παραπάνω δογματική αλήθεια περί της ενότητος του προσώπου στον Χριστό και της αντίδρασης των φυσικών ιδιωμάτων είναι εκείνη όπου ο ποιητής δεν μπορούσε να προσπεράσει την εξαίσια ποιητικο-θεολογική έκφραση του Βασιλείου δίχως με έξαρση να ξανατονίσει δημιουργικά στο ακροτεριό του. Γεμάτη έκπληξη και γαλλίαση παρουσιάζεται εδώ η Παρθένος να στρέφεται καθεκάστην λογιζομένη στον νιό της. «Πίαν εύρωιέ μου, επί σύ προσιγορίαν, εάν γάρος βλέπω άνθρωπος σε ύπον, υπάρχεις γάρ υπεράνθρωπον, ότι την Παρθενία μου φυλάξαν ακύρατον, τέλειον άνθρωπον ύποσε, αλλά επίστη με θεϊκή σου, την σύλληψη νουδής ανθρώπων, γαρπόποτε δίχας συνουσίας και σποράς συλλαμβάνεται ως περσί αναμάρτητη. Καν θεών σε καλέσουν, θαυμάζω ρώσασε κατά πάντα μοιόμοιον. Ουδέν έχεις περιλαγμένον ουδέν τον ενανθρώπης ή και δίχα αμαρτία συνελήφθης και ετέχθης. Γαλτορφίσω ή δοξολογήσω, θεών γάρισε τα πράγματα κηρύττουσιν άχρον καν γέγονας άνθρωπος». σύμφωνα με τα όσα έχουμε πει, είναι, πιστεύουμε, πρόδειλο, γιατί ο Ρωμανός προβάλλει τον όρο Θεοτόκος για τη Μαρία, είναι ως μητέρα του Θεού Αγενέ πάσα μακαρίζουσε, έτσι ώστε να δίνεται μάλιστα η αντίποση ότι γίνεται τεχνικός όρος για τη δήλωση του προσώπου της. Ο Ρωμανός εξάλλου, εκτός από το γνωστό μας σχήμα της εγαστρία νίκησης και σάρκωσης του λόγου, υπερτονίζει αντιδοτικητικά την εκπαρθένου πραγματικότητα του γεγονότος της σάρκωσης του λόγου. Είναι δε επίσης έκδηλο χαρακτηριστικό στους στίχους της το ενδιαφέρον να φανεί το πρόσωπο που εγγυάται τη φύλαξη της παρθενίας της Μαρίας και έτσι βέβαια ο τονισμός της αϊπαρθενίας της. Ξεφεύγει σίγουρα από τα στενά πλαίσια της παρούσας εργασίας η ενασχόληση με τις πάμπλες αναφορές του Ρωμανού σε πτυχές της ορθόδοξης θεοτοκολογίας. Θα συνοψίσουμε όμως όσα σχετικά αναφέραμε και θα υπογραμμίσουμε το ενδιαφέρον του να προβληθεί η δογματική αλήθεια και ότι η Παρθένος είναι πράγματι μητέρα του Θεού Λόγου με δύο αντιπροσωπευτικούς του οίκους, όπου φαίνεται σαφέστατα η άρρηκτη σχέση της θεοτοκολογίας με τη Χριστολογία και τη Σωτηριολογία. Βάζει λοιπόν σκόπιμα ο Ρωμανός την ίδια την Παρθένου να λέει στον Υιό της και Θεό το εξής: «Συ καρπός μου, συ ζωή μου, εφού έγνων ότι και ο ήμην ημί, συ μου Θεός, την σφραγίδα της παρθενίας μου ορών ακατάληπτων, κηρύττω σε άτρεπτον λόγων σάρκα γενόμενων, ούκ είδα σποράν, είδα σε λίτην της φθοράς, αγνή γαριμή σου προελθόντος εξεμού, ως γάρ έβρε έλειπες μήτραν εμήν φυλάξες σώαν αυτήν, δια τούτον συγχωρεύει πας εκτίσεις βόσεση η κεχαριτωμένη». Στο δημοφιλέστατο εξάλλου πρώτο ύμνο που αναφέρεται στη γέννηση του Κυρίου, είναι δυνατόν να δει κανείς σε περίληψη ότι αναπτύσσεται εκτενέστερα στον ακάθιστο ύμνο με τους χαιρετισμούς σε αυτήν που εδώ, στον 23ο οίκο, βεβαιώνει για τον εαυτό της.

ούχ απλώς γάριμιν μήτυρ σου σώτερ εύσπλαχνεν, ούκ εκεί γαλουχό των χορηγών του γάλακτος, αλλά υπερπάντων εγώ δυσοπόσεν, επί εσάς με όλου του γένους μου και στόμα και κάφημα, εμέ γαρέχει οικουμένη σου σκέπιν κρατιάν τείχος και στήριγμα, εμέ ορώσιν εκβληθέντες του παραδείσου της τρυφής, ότι επιστρέφω αυτούς λαβήν αίσθησιν πάντων διεμού της έτακούσης, παιδιών νέων των προϊόνων θεών. Θα κλείσουμε έτσι δικαιολογημένα το κεφάλαιο και με την παρατήρηση πως δεν μπορεί να κρυφτεί η προκατάληψη ορισμένων όπως αυτή του Γκλάι Μάιερ, όπου τον διατυπώνει την άποψη ότι στα περί Θεοτόκου των ρωμανικών κοντακίων δεν φαίνεται κάποιος αντινεστοριανισμός και ότι η αντινεστοριανική αυτή στάση παίζει ξανά το ρόλο της στα τέλη του 6ου αιώνα. Όμως το αντίθετο υποστήριξαν ακόμη και όσοι περιόριζαν στο ελάχιστο την αντιαιρετική πολεμική του Ρωμανού. Έτσι λοιπόν, ο Σόρκ δεν ήταν δυνατό να παραβλέψει την αντιαιρετική σημασία της προβολής της Μαρίας ως μητέρας του Θεού στα ρωμανικά κοντάκια, τονίζοντας ότι το καλύτερο ίσως παράδειγμα για την αντίθεση του Ρωμανού στις διδασκαλίες των Νεστοριανών είναι η επομέρους του συνεχής δοξολογία της Παρθένου Μαρίας της Θεοτόκου. Πράγματι, ο Ρωμανός ήθελε να προβάλλει με τα ποίηματά του την ορθότητα και τη σπουδαιότητα του όρου Θεοτόκος και να αποδείξει ότι είναι γνήσιος απόγνωσος της εκφραστικής παράδοσης του Γρηγορίου του Θεολόγου, του κυρίου Αλεξανδρίας, της Εφέσου, της Χαλκιδόνας και του Χαλκιδονισμού. Παντού εδώ θεωρούνταν ο Ορθόδοξος Θεοπασχετισμός και ο όρος Θεοτόκος ως εχέγγυο της Ορθόδοξης Ορολογίας και της Αποκάλυψης κάθε και καλυμμένου Νεστοριανισμού που προσποιούνταν πίστη στη συνοδική παράδοση. Δεν μπορεί επομένως, όσο και αν δεν το αποδέχονται οι υποστηριχτές της Νεοχαλκιδόνιας θεωρίας, να αμφισβητηθεί η αντιμετώπιση του Νεστοριανικού κινδύνου αυτή την εποχή, εκτός αν παρακαμφθούν τα ρωμανικά κοντάκια ή άλλα παρόμοια θεολογικά έργα που τονίζουν ότι σχεδόν άπαση μην ότι σπίστου ως αγών συνεκεκρότητο διαβεβαιούμενος ότι Θεοτόκος εστίν η Αγία Μαρία. Η σωτηρολογική σημασία της χριστολογίας του Ρωμανού. Πρώτον, πτωτική κατάσταση του ανθρώπου. Η πτώση του ανθρώπου. Ο Ρωμανός εξετάζει τον άνθρωπο σαν ολότητα θέτοντας μέσα στην πραγματικότητα του μεταπτωτικού κόσμου της φθοράς, ενώ τον αντιπαραθέτει παράλληλα ως εκ του μειόντος κτίσμεν στην αθανασία του ακτίστου Θεού. Εδώ βρίσκεται άλλωστε και το κλειδί της κατανόησης της σωτηρίας του ανθρώπου, δηλαδή στο πλαίσιο της ολοκληρωτικής εξάρτησης του. Ο Ρωμανός εξετάζει τον άνθρωπο σαν ολότητα θέτοντάς τον μέσα στην πραγματικότητα του μεταπτωτικού κόσμου της φθοράς, ενώ τον αντιπαραθέτει παράλληλα ως εκ του μειόντος κτίσμεν στην αθανασία του ακτίστου Θεού. Εδώ βρίσκεται άλλωστε και το κλειδί της κατανόησης της σωτηρίας του ανθρώπου, δηλαδή στο πλαίσιο της ολοκληρωτικής εξάρτησης του κτίσματος από τον άκτιστο Θεό και δανειστή του κόσμου. Όπως ακριβώς η αιχμαλωσία κάθε ανθρώπου στην αμαρτία θεωρείται άρνηση της καταχάρη κοινωνίας με τον ζωοδότη Θεό, κάτι χαρακτηριστικά που μας λέει στην προσευχή του Ρωμανός. Εμένα γαριόν σου και κληρονόμονε, αυτό έδειξες χάρητη. Εγώ δεν προσκρούσα, σύ έχ μάλλον τους γέγονα και δε δούλωμε την βαρβάρο αμαρτία πεπραμένος ο άθλιος. Έτσι και στο ερώτημα πώς κατανοεί το γεγονός της εχμαλωσίας της ανθρώπινης φύσης στην αμαρτία και στον θάνατο απαντά ο ποιητής, τονίζοντας ότι ο άνθρωπος παρανόησε την αλήθεια πως τα πάντα δούλα εκτίσει της δουλεύσης το κυρίως πλάστηκε Θεόν. Ανάγεται λοιπόν η πτώση του ανθρώπου από την παραδείσια ζωή στην ανυπακοή του Αδάμ και στην άγνοια της Εύας, η οποία πρώτη υποκύπτει στο δόλο του δαίμονα. Η αδύναμη συμπεριφορά της Εύας στον παράδεισο είναι η αδυναμία του ανθρώπου να υπερισχύσει των επιθυμιών, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα την άρνηση της φυσικής τάξης που έθεσε ο Θεός και του Θείου θελήματός του. Ο Αδάμ, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της σημασίας της νηστείας που παρήγγειλε ο Θεός και συνενώνοντας την αδιαφαγία της Εύας, δέχεται τον τυφλοποιό καρπό και αποδεικνύεται με την παρακοή της κοινωνικής παραγγελίας του Δημιουργού του Θεού
και του δίλεως και υπόδηλος της κατάρας. Η συμβολή του αρχικάκου δαίμονα στην πτώση του ανθρώπου παίζει βέβαια πρωτεύοντα ρόλο. Εν τούτες η αμαρτία δεν πάβει να είναι αρρώστια της φύσης του ανθρώπου που εκδηλώνεται στην παρένεσή του. Οι δε συνέπειες της αποστασίας του πρωτοπλάστη των ανθρώπων Αδάμ έχουν ισχύ για όλη την ανθρωπότητα. Το μια με πληγή τη τρόσκη διαβρόσιο άπαντα που τονίζει ο Ρωμανός δεν σημαίνει βέβαια ότι ο κάθε άνθρωπος προσωπικά αμάρτησε με τη συγκεκριμένη συμπεριφορά του Αδάμ. Εδώ δηλώνεται μια κατάσταση δουλείας στην οποία γεννιέται ο άνθρωπος μεταπτωτικά. Αλλά είναι ένοχος, σι, εννοεί το Άδης. Πας εξ Αδάμ εν αμαρτίας τικτόμενος, εκθωράσω γεννηθείς και στην ουσία ανδρός και εκμίξεως. Σίγουρα δεν πρόκειται εδώ για μετάδοση της θελημένης πτώσης του Αδάμ στους απογόνους του ως ανοχής. Αντίθετα, θα διαπιστώσουμε και παρακάτω ότι παντού γίνεται λόγος για αρρώστια της μεταπτωτικής ανθρώπινης φύσης και όχι για τιμωρία όλων των ανθρώπων, όπως λόγω χάρη αυτό είναι ορατό στον ιερό Αυγουστίνο εξαιτίαν των προβατόρων τους. Τονίζοντας λοιπόν ο Ρωμανός βιβλικά την αποστασία και την άδικη τελικά από τον ανθρωποκτόνο δαίμονα ασκούμενη τυραννία, κάνει πρόδειλο ότι σε αυτό το περιβάλλον η αμαρτία μοιάζει τελικά να είναι αναπόφευκτη. Αυτό μας δείχνει άλλωστε και το πλήθος των πατερικών αναφορών σχετικά με την κατανόηση του χωρίου, το οποίο στη Δύση από τον Αυγουστίνο και εξής κατανοήθηκε λόγω της άστοχης μετάφρασής του, εσφαλμένα με την έννοια δηλαδή ότι όλοι αμάρτησαν στον Αδάμ.

ο διάβολος και ο πτωτικός άνθρωπος. Την αποτυχία και την πτώση του δαίμονα αποδίδει ο Ρωμανός στο γεγονός ότι αυτός δεν αναγνώρισε τον άνθρωπο την εικόνα του δημιουργού και δεν τον προσκύνησε. Ο Ρωμανός χρησιμοποιεί εδώ μια ερμηνευτική απεικόνηση που προφανώς τον εξυπηρετεί στην προβολή της προνομιούχου θέσης του ανθρώπου ως πλάσμπτος κατοικών αθεού, ανάγκτος έτσι την πηγή της αμαρτίας ήδη στην ελεύθερη άρνηση της δημιουργίας του Θεού από τον δαίμονα, αφού αλλού τονίζει ότι πρώην μεν έπεσε διάβολος. Ως γνωστό, όχι μόνο συντηρητής αλλά και πρόξενος της πτωτικής αταξίας είναι ο δαίμονας, ο προτέτειος της φθοράς που κατέχει όμως προσωρινά το κράτος του θανάτου. Η συμβολή λοιπόν του δαίμονα στην πτώση του ανθρώπου χαρακτηρίζει ιδιαίτερα την πραγμάτευση του θέματος της εν Χριστώ σωτηρίας από τον Ρωμανό. Ο δαίμονας παρουσιάζεται εχθρικός απέναντι στο Θεό και στον άνθρωπο. Αυτή μάλιστα η στάση του ως αποτέλεσμα της οικειοθελούς αποκοπής του από τον Δημιουργό αντιπαραβάλλεται συχνά στη συνύπαρξή των αγγέλων με τον Θεό. Ο Ρωμανός τονίζει ιδιαίτερα την προκλητική στάση του δαίμονα κατά την πτώση του ανθρώπου. Πράγματι, δεν είναι δικαιολόγητη η παρατήρηση του Ντεμάτων ότι στον Αδάμ αξίζει λύπηση και όχι κατηγορία. Ο δαίμονας θεωρείται έτσι ως πλάνος και πηγή κάθε ψεύδους που παρασύρει τον άνθρωπο στην αμαρτία και στην ασθένεια. Στον 20ο ύμνο παρουσιάζεται χαρακτηριστικά αυτός ως αρχαίκοκος σόφης, δόλιος σόφης, αλότριος, γιοβούλευτος σόφης, τρικέφαλος δράκων, πλάνος, δόλιος και πολέμινος δράκων, βελίαρ διάβολος, σατανάς και πολυμήχανος. Είναι αυτός που προκαλεί και μετά το γεγονός της πτώσης του ανθρώπου τον θάνατο του Άβελ, τον πειρασμό του Σολομώντος, την κατάρα του Χαμ, το φθόνο των αδελφών του Ιωσήφ, τη λαγνία της γυναίκας, του Πετεφρή για τον πειρασμό του Ιωσήφ και εκείνο της προδοσίας του Ιούδα, της άρνησης του Πέτρου, τον πειρασμό των μοναχών και γενικότερα όλα τα ανθρώπινα δράματα στην Οικουμένη. Είναι εξάλλου ο ίδιος που προκαλεί μενόμενος την καταδίωξη, του Χριστού. Και πρώτον μεν ηρέθιζεν, Εβραίος δελείτεστε το της πίστεως κήρυγμα, τους δε βασιλείς γόητας και τυράννους της γης, οξύνης φοδρός κατ' του σταυρού της ζωής, διωγμούς εκκίνηση κατά Χριστού και των δούλων αυτού, υποπτεύων ως επέχει τους νητούς εισπορεύεστε. Στον ύμνο 20 είναι μάλιστα χαρακτηριστική η παρουσία της θέσης του δαίμονα στην ιστορία της ανθρωπότητας και των Εβραίων, αφού αυτός είναι που υποκινεί τη θανάτωση του Χριστού ζητώντας την υπουργία του λαού αυτού την οποία είχε και συνεχίζει να κατέχει, όπως άλλωστε και εκείνη του Πιλάτου. Στον απεικομένο από αυτόν που παρήγαγε εκ των μειόντων τα πάντα, δηλαδή στον δαίμονα, ενσαρκώνεται τελικά όλη η εκτροπή και η αποστασία του ανθρώπου από τον Θεό. Πριν λοιπόν το γεγονός της άρκωσης του λόγου, παριστάνεται ο δαίμονας ως κάτοχος και τυραννικός δυνάστης όλου του κόσμου και ως πρόξενος της αμαρτίας που γεννά την αρρώστια και το θάνατο. Η εχθρότητα αυτή του δαίμονα είναι αντίθετη προς την φιλανθρωπία του Χριστού. Αυτή μάλιστα την αντίθεση θέλει να τονίσει χαρακτηριστικά η ερώτηση των μαθητών στο Χριστό μπροστά στο θέαμα του δαιμονισμένου, στην οποία φαίνεται το ανάρμοστο της τυραννίας του κατοικώνα πλάσματος του Θεού και της ανθρώπινης φύσης από τον αρχαίκακο. Πώς καθιβρίστη φύση συνέπλασας, πώς ο εχθρός ετοιμάζει εικόνα της δόξου σου, πώς τυραννεί το άνθρωπος, όν τα σχερσί σου ετοίμησας, πώς τιμωρείται διαφθόνων εξ αρχής του εχθρού. Τον μεταπτωτικό Αδάν χαρακτηρίζει πράγματι ο σκοτισμός του νου, ο πόνος, ο θάνατος και η ασθένεια, η πείνα και η δίψα. Ο δαίμονας, ο οποίος τον περιγελά ήδη μέσα στον παράδεισο, του αφαιρεί το ένδυμα της δόξας και του φορά τα κουρέλια που ο ίδιος του υφαίνει. Ο Αδάμ υφίσταται το καύσος των αυστηρών. Μια και μέχρι το γεγονός της άρκωσης του λόγου, η τυραννική κυριαρχία του δαίμονα και του Άδη επί του ανθρώπου είναι αναμφισβήτητη.

Στο πλαίσιο της εκπομπής Αναγνώσματα, ο Αρχιμανδρίτης Τηλιανός Γερασίμου, ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, διδάκτορ θεολογίας και καθηγητής βυζαντινής μουσικής, διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Η Χριστολογία του Ρωμανού του Μελωδού και η Χριστολογική Σημασία της», του Αρχιμανδρίτου Ιεροκήρυκος Στυλιανού Γερασίμου, διδάκτορος θεολογίας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η Γαλλία μόλις έζησε την πιο ζεστή άνοιξη που έχει καταγραφεί ποτέ από τότε που ξεκίνησαν οι μετρήσεις το 1900, ανακοίνωσε σήμερα η Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία στην εποχική έκθεσή της. Γενικά έθριος ο καιρός, επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στο Ζωικό Βασίλειο και στη σειρά των εκπομπών «Και επίησεν ο Θεός, τα θηρία του αγρού και τα πετεινά του ουρανού», σήμερα θα μιλήσουμε για τα ζώα στην Βυζαντινή Αγιογραφία και το ψηφιδωτό. Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στον αριθμό 210-7298-222 και στα μηνύματά σας απαντάει η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Προσκεκλημένος μας σήμερα σε αυτό το ταξίδι που θα κάνουμε στην εκκλησιαστική τέχνη είναι ο κύριος Δημήτριος Γιαννούλης, επίκουρος καθηγητής χριστιανικής τέχνης στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελάς στα Ιωάννινα. Κύριε Γιαννούλη, να σας ευχαριστήσουμε προκαταβολικά για την αποδοχή της πρόσκλησης και τη συμμετοχή σας στο αφιέρωμα αυτό που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.
1: Κύριε Χουζούρη, ευχαριστώ για την πρόσκληση, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και εύχομαι να έχετε πάντοτε καλές εκπομπές.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια, κύριε καθηγητά. Θα θέλατε να ξεκινήσουμε το θέμα μας με μια αναφορά στη ρωμαϊκή περίοδο και όπως καταλαβαίνουν οι ακροατές μας, στο ξεκίνημα της εκπομπής μας θα μιλήσουμε βέβαια για το ψηφιδωτό.
1: Να πούμε κάποια πράγματα εισαγωγικά. Πιστεύω ότι στις προηγούμενες εκπομπές σας έχετε θέσει, ας πούμε, τη θεολογική βάση αυτής της ζωγραφικής και της απεικόνησης της φύσης και των όντων μέσα στην χριστιανική, ας πούμε, τέχνη ή στη θεολογία, την παρουσία των ζώων και των φυτών και των πτηνών της θεολογίας της Εκκλησίας μας. Βέβαια, όπως απλώς μόνο ένα σχολιασμό μου επιτρέπεται, ο άνθρωπος είναι και αυτό ένα μέρος της κτήσεως. Μάλιστα, δε, η υπέροχη θέση του που το έδωσε ο Θεός μέσα στα όντα και μάλιστα σαν τελευταίο δημιούργημα την έκτη ημέρα να άρχει των όντων, των ζώων αλλά και των ψαριών και των πτηνών, έτσι. Αυτή λοιπόν η σχέση του ανθρώπου με τη φύση και κυρίως με τα ζώα και τα πτηνά είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου, στην αρχαίγουνη δημιουργία. Γι' αυτό και πάντοτε ο άνθρωπος δεν ζει χωρίς το περιβάλλον του, το φυτικό περιβάλλον και το ζωικό περιβάλλον. Γι' αυτό πάντοτε απεικόνισε την φύση και απεικόνισε τα όντα σε όλες τις μορφές της τέχνης, επιτρέψτε μου, από την παλαιολιθική εποχή και μετά, έτσι, τα στήλα κλπ. Βεβαίως, για να μην στάσουμε και να πούμε τις ωραίες τοιχογραφίες στη Θήρα ή στην Κρήτη ή στα ωραία τα ερυθρόμορφα και τα μελανόμορφα αγγεία που έχουμε στην αρχαία εποχή, να πούμε στη ρωμαϊκή εποχή που είναι, θα λέγαμε, η εποχή πριν του χριστιανισμό, πριν την καθιέρωση και θα λέγαμε και τη φανέρωση της Εκκλησίας στον κόσμο αυτόν. Βεβαίως και οι Ρωμαίοι στόλιζαν τα ανάκτορά τους, τις επαύλεις τους, τα θέατρά τους, τα λουτρά τους, τις θέρμες τους, με πολλές μορφές, ας πούμε, από την φύση υπαρμένες, θέματα κυνηγίου, θέματα ζώων, πτηνών, που ομόρφαιναν και έτρεπαν τον άνθρωπο. Βέβαια, η Εκκλησία τι έκανε? Η πρώτη, θα λέγαμε, μορφή της τέχνης που προσέρχεται στην Εκκλησία, τι κάνει? Καταφάσκει αυτά τα πράγματα. Δεν τα αρνείται. Δεν αρνείται. Αλλά βέβαια δεν είναι ένα άλλο νέο περιεχόμενο. Είναι η φύση και τα όντα στον κόσμο αυτόν είναι ένα απόσπαστο τμήμα. Και μάλιστα τα εντάσσει και πλαισιώνει με τα ζώα και τα φυτά και τα πτηνά όλη την εξεικόνιση των θείων γεγονότων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης.
0: Μάλιστα.
1: Τους δίνει βέβαια μια άλλη ερμηνεία, τα εντάσσει σε ένα άλλο, θα λέγαμε, πλαίσιο, όχι μόνο αυτού του ρεαλισμού που και αυτό το πετυγχάνει, αλλά κυρίως ενός συμβολισμού και μιας αλληγορίας. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η πρώτη φανέρωση της χριστιανικής τέχνης είναι μια συνέχεια αυτής της ρωμαϊκής παράδοσης, της ελληνορωμαϊκής παράδοσης, να κοσμούνται και τα ιδιωτικά κτίρια αλλά και κυρίως οι χώροι της λατρείας με στοιχεία από τη φύση, από το περιβάλλον και να ζωγραφίζονται ή στο ψηφιδωτά, ας πούμε, ο ψηφοθέτης να βάζει ζώα ζώα και φυτά και πτηνά.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να πούμε, κύριε καθηγητά, ότι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτών που λέτε και στην πρώτη εκκλησία, στην εκκλησία των κατακομβών ακόμη, είναι η απεικόνηση του ψαριού.
1: Βεβαίως, έχετε δίκιο που το αναφέρετε. Πράγματι, θα λέγαμε, πρώτα στοιχεία της χριστιανικής τέχνης απαντάται στις κατακόμβες. Κυρίως στις κατακόμβες της Ρώμης, που είναι και πάρα πολλές, είναι 36 στον αριθμό οι κατακόμβες της Ρώμης. Βέβαια και στην Ελλάδα έχουμε την κατακόμβη της Μήλου, αλλά και σε άλλα μέρη της Μεσογειακής Λεκάνης έχουμε κατακόμβες. Κυρίως εκεί, θα λέγαμε, φανερώνονται αυτά τα στοιχεία, τα όντα για τα ζώα και τα ψάρια, που μπαίνουν στη ζωγραφική των κατακομβών, εκεί στα διάφορα μνημεία και στους τάφους των μαρτύρων ή και των άλλων ανθρώπων, βέβαια, που μπαίνουν αυτά τα στοιχεία από τη φύση και από τα όντα. Και βέβαια, κυρίαρχη μορφή είναι το ψάρι. Είναι ο ιχθύς, διότι ο ιχθύς, όπως ξέρετε, τα αρχικά γράμματα της λέξεως ιχθύς, Ιησούς Χριστός Θεού, Υιός Σωτή, αναφέρεται, ας πούμε, στο πρόσωπο του Χριστού. Και τι άλλο ακόμα. Ο ιχθύς συμβολίζει και τη Θεία Ευχαριστία. Γι' αυτό και θα δείτε σε πάρα πολλά που παρουσιάζονται δείπνα και στις κατακόμβες, αλλά και σε άλλα στοιχεία, στο ψάρι, γύρω από το ψάρι είναι συνηγμένη η Εκκλησία. Γύρω από τον ιχθύ, γύρω από τον Χριστό είναι συνηγμένη η Εκκλησία. Ακόμη και στο μυστικό δείπνο μερικές φορές εικονίζεται μέσα στη γαβάθα εκεί που βάζονται στο τραπέζι του μυστικού δείπνου ένα ψάρι. Ο Χριστός λοιπόν είναι το κέντρο, θα λέγαμε, της πίστεως, το κέντρο της λατρείας, και αποτελεί ένα σημαντικό πράγμα της τέχνης, στοιχείο της τέχνης, γύρω από το οποίο συνάσσεται η Εκκλησία μέχρι των εσχάτων. Έχει και σκατολογικό περιεχόμενο αυτή η παρουσία του ιχθύους.
0: Ένα κοινό σύμβολο δηλαδή, ένα ψάρι που μπορεί να το δούμε σε ψηφιδωτά, ρωμαϊκών οικείων κλπ. Αποκτά για τους χριστιανούς ένα άλλο νόημα. Το χρησιμοποιούν, δεν το απορρίπτουν, απλά έχει και ένα άλλο πιο σημαντικό νόημα.
1: Βεβαίως. Όπως το ψάρι και πολλά άλλα ακόμα από τα όντα. Παραδείγματος χάρη, θα δείτε στις ρωμαϊκές επαύλεις, είστε ή οι Ρωμαίοι να αρέσκονται να εικονίζουν συντριβάνια με φυτά και πουλιά. Ναι. Να πετούν, να έχουν φωλιές κλπ. Βεβαίως και αυτό υπάρχει μέσα στη χριστιανική τέχνη και υπάρχει και μέσα ακόμα και στις κατακόμβες. Παραδείγματος χάρη, το παγόνι. Ένα ωραίο πτηνό, έτσι που μας προκαλεί έτσι, ωραία διάθεση όταν το βλέπουμε, μέσα στην Εκκλησία εντάσσεται και έχει ένα άλλο περιεχόμενο. Συμβολίζει την αιωνιότητα, την ομορφιά, θα λέγαμε, αυτών των παραδείσεων πτηνών. Ή άλλα πτηνά, οι πέρδικες, ή που συμβολίζουν τις ψυχές των ανθρώπων. Ή ακόμα, η έλαφος, τα ελάφια, που συμβολίζουν πάλι τις ψυχές των ανθρώπων που τρέχουν να πιούν νερό στις πηγές, που είναι ο Χριστός η πηγή. Ή ακόμα έχουμε, ας πούμε, στοιχεία το αρνίον, έτσι, το αρνίον, ο Χριστός. Μάλιστα. Τα πρόβατα, το πρόβατο, έτσι, ο Χριστός, το αρνίον από την Παλιά Διαθήκη, σας θυμίζω την προφητεία του προφήτου Ισαΐου, ως πρόβατο επισφαγή νύχτη, μέχρι και το εσφαγμένο αρνίον της Αποκαλύψεως, έτσι, ολόκληρη την Παλιά και την Καινή Διαθήκη διατρέχει η εικόνα του αρνίου, του εσφαγμένου αρνίου, το οποίο είναι και ο σωτήρας του κόσμου, ο Χριστός.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε λοιπόν τέτοιες παραστάσεις ζώων και πτηνών που έχουν συμβολισμούς. Που έχουν συμβολισμούς που δείχνουν κάτι άλλο, πέρα από αυτά τα ορώμενα.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμα και μέσα στις κατακόμπες.
0: Το ψηφιδωτό είναι μία επίπονη τέχνη και τεχνική. Ναι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι γνωρίζει την άνθησή του στη ρωμαϊκή περίοδο. Και θέλω να σας ρωτήσω, αν και τους μετέπειτα αιώνες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν ψηφιδωτά, είτε στην διακόσμηση του παλατίου, πλουσίων οικειών ή ακόμη και στη διακόσμηση ναών αργότερα.
1: Βεβαίως, με βάζετε στο θέμα των ψηφιδωτών αμέσως, να ήθελα να πω δύο λόγια ακόμα για τις κατακόμβες.
0: Βεβαίως, κύριε καθηγητά.
1: Παραδείγματος χάρη, να σας πω για τις κατακόμβες, να κλείσουμε το θέμα των κατακομβών. Παραδείγματος χάρη, κάποια άλλα θέματα σημαντικά που είναι και συμβολικά και αρηγορικά και μας ανάγουν σε άλλα πράγματα μέσα από την τέχνη. Παραδείγματος χάρη, αγαπητό θέμα στις κατακόμβες είναι ο Ιωνάς εν τη κοιλία του Κήτους. Ένα θέμα καθαρά της Παλαιάς Διαθήκης, που βέβαια συμβολίζει την άσκηση του Χριστού. Και βλέπετε αυτό το θέμα του Ιωνά, ναι, από τις κατακόμβες μέχρι και τους μεταβυζαντινούς ναούς, ατονεί λίγο στη βυζαντινή περίοδο, στη μεσοβυζαντινή περίοδο, ατονεί λιγάκι, κοσμεί τους ναούς. Και μάλιστα στη μεταβυζαντινή τέχνη, κοσμεί τον χώρο κάτω από την προσκομιδή, από την πρόθεση. Και μάλιστα σε διπλή, θα λέγαμε, απεικόνηση, η μια εικόνα είναι να καταβοχθρίζει το κήτος τον Ιωνά και άλλη να τον εμέσει έξω από την Ινεβή, την πόλη τη μεγάλη, που δείχνει την, θα λέγαμε, την τριήμερο ταφή και ανάσταση του Κυρίου. Ή βλέπουμε ένα άλλο αγαπητό θέμα, ο Δανιήλ στο λάκκο των Λεόντων. Τα λιοντάρια, τα οποία σέβονται τον Δανιήλ. Σα θυμίζω αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή, ότι οι άγιοι και οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης έφραξαν στόματα λεόντων με τη δύναμη του Θεού. Που βέβαια είναι και ένα συμβολικό ζώο το λιοντάρι, ναι, το βασιλικό, και μάλιστα είναι και, θα λέγαμε, και ζώο που συμβολίζει και απεικονίζει τον Ευαγγελιστή Μάρκο. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Ή βλέπουμε και άλλα ακόμα, θα λέγαμε, στοιχεία και σκηνές από την Παλιά και την Καινή Διαθήκη. Στα ψηφιδωτά, που υπάρχουν και τα θέματα αυτά, λιγότερο βέβαια, υπάρχει μια, θα λέγαμε, εκλεκτική, θα λέγαμε, είναι μια εκλεκτική τέχνη, διότι το ψηφιδωτό είναι και δύσκολο σαν τέχνη.
0: Βέβαια.
1: Θέλει πάρα πολύ εμπειρία από τον καλλιτέχνη, από τον ψηφοθέτη, να φτιάξει και να παρουσιάσει τελικά ένα ωραίο θέμα, συν το ότι κοστίζει και πάρα πολύ ακριβά. Γι' αυτό και βλέπετε τα ψηφιδωτά ήταν, θα λέγαμε, προορισμένα για κάποια μεγάλα μπαλάντια. Είτε σε κάποιους Ρωμαίους που είχαν χρήματα, ή αργότερα στην παλαιοχριστιανική εποχή, από κάποιους αυτοκράτορες ή από κάποιους ηγεμόνες που είχαν χρήματα να διακοσμήσουν τα παλάτια τους, όπως και το Ιερόν Παλάτιο στην Κωνσταντινούπολη, που έχουμε σημαντικά ψηφιδωτά, ή να διακοσμήσουν ναούς μεγάλους, τους οποίους οι ίδιοι χτίζουν και αφιερώνουν σε κάποιο Άγιο κλπ. Έχουμε λοιπόν αυτή τη συνέχεια της παραδόσεως από τις ρωμαϊκές επαύλες, από τις ρωμαϊκές θέρμες, στους χριστιανικούς ναούς και στα χριστιανικά ανάκτορα και παλάτια. Μέχρι και την ύστερη

0: μέχρι και τα έσχατα, μέχρι και την ύστευζαντινή περίοδο.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί που ατονεί το ψηφιδωτό είναι κατά την περίοδο της κουκρατίας. Εκεί πλέον δεν έχουμε χρήματα, δεν έχουμε δωρητάς, δεν έχουμε πολλά πράγματα και εκεί έχουμε μια, θα λέγαμε, ύφεση στο ψηφιδωτό.
1: Μάλιστα. Έχει μια ενδιαφέρουσα πορεία πάντως και όπως είπατε και εσείς έχουμε πολύ σημαντικά έργα που ευτυχώς πολλά από αυτά έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα και που μας δίνουν γενικότερες πληροφορίες και για την εποχή όπου δημιουργήθηκαν. Ναι. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι. Να σας πω μόνο ότι η Ανατολή, δηλαδή μιλάμε ο ολλανδικός χώρος ο σημερινός και η Ανατολική Αυτοκρατορία, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η Ανατολική, αυτό που λέμε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, είχε μια ατυχία στο διάβατο της ιστορίας. Εντός εισαγωγικών η ατυχία. Είχαμε την οικονομαχία. Η οικονομαχία κατέστρεψε πάρα πολλά μνημεία.
1: Ναι.
0: Οπότε από την παλαιοχριστιανική εποχή, δηλαδή μέχρι τον 6ο αιώνα, 7ο αιώνα, δεν σώζονται πολλά, θα λέγαμε, έργα κυρίως ζωγραφικής και ψηφιδογραφίας από την εποχή αυτή. Καταστράφηκαν τους οικονομάχους. Όμως αυτά που σώζονται, και θα σας πω μερικά, ή αυτά που είναι και στη Δύση, που δεν υπήρξε εκεί η οικονομαχία, δείχνουν αυτό που λέτε ακριβώς, ότι έχουμε θαυμάσια τέχνη και τα ψηφιδωτά σε όλη την αυτοκρατορία. Παραδείγματος χάρη, να σας πω για τη Δύση πρώτα, ας πούμε, κάποια που σώζονται. Παραδείγματος χάρη, έχουμε στον Άγιο Πολυνάριο, στη Ραβένα, in class, στο λιμάνι. Ο Άγιος Πολυνάριος, μάρτυρ της Εκκλησίας, εκεί λοιπόν γίνεται και το μαρτύριό του, η Εκκλησία Μεγάλη, 5ος αιώνας, και τον 5ο-6ο αιώνα διακοσμείται το τετρατοσφαίριο της κόγχης του Ιερού Βήματος με ένα θαυμάσιο ψηφιδωτό, που στο μέσον της κόγχης είναι ο Άγιος Πολυνάριος σε δέηση, μέσα σε ένα φυτικό κόσμο, μέσα σε φυτά, σε ένα φυτικό περιβάλλον, σε ένα παραδείσιο τοπίο, θα λέγαμε, που εκεί εκτός από φυτά, ρέων και ποτάμια, είναι και ζώα, είναι και πτηνά, που όλα αυτά θα λέγουμε τροποντινά συναποτελούν ολόκληρη την κτήση. Να σας πω εδώ ότι στην παλαιοχριστιανική περίοδο κυρίως οι χριστιανοί ζούσαν πιο πολύ έντονα την παρουσία του αναστημένου Χριστού, ζούσαν πιο πολύ έντονα την Ανάσταση του Χριστού και ζούσαν πιο πολύ έντονα τον ερχομό του Χριστού, το εσκατολογικό γεγονός του Χριστού. Γι' αυτό και μέσα οι ναοί, ολόκληροι οι παλαιοχριστιανικοί ναοί, είναι φωτεινοί ναοί. Έχουν μάρμαρα, ψηφιδωτά στα δάπεδα, στις κόχες ψηφιδωτά. Θέλουν να δείξουν όλη την παραδείση αυτή η ομορφιά. Αυτό που ζει η Εκκλησία, τον παράδεισο. Ουρανός πολύφωτος η Εκκλησία. Μέσα λοιπόν στον Άγιο Πολυνάριο εκεί βλέπουμε τον Άγιο Πολυνάριο μέσα σε αυτό το φυτικό περιβάλλον, το παραδείσιο τοπίο, στο οποίο ζει ο Άγιος και απολαμβάνει τη δόξα λόγω του μαρτυρίου του και θα λέγαμε ολόκληρη η κτήση συμμετέχει σε αυτό το δοξασμό, σε αυτόν τον αναστάσιμο, θα λέγαμε, χαρούμενο τρόπο ύπαρξης πλέον μετά την Ανάσταση του Χριστού. Ή αυτό βλέπουμε πάλι επίσης στον Άγιο Βιτάλιο, που είναι ένα θαυμάσιο μνημείο με σημαντικά ψηφιδωτά, ή στο αρχιεπισκοπικό παρακλήσιο της Ραβένας πάλι, το 6ο αιώνα, που έχουμε και τον Χριστό σαν αυτοκράτορα να πατάει πάνω, πάνω σε λέοντα και δράκοντα, μια θα λέγαμε απεικόνιση ενός στίχου από το ψαλτήρι, «Επεσπίδα και βασιλίσκον επιβίσει και καταπατήσει λέοντα και δράκοντα», δείχνει δηλαδή το τρίαμβο του Χριστού πάνω στις δυνάμεις του κακού, ή ακόμα έχουμε στο μαυσολείο της Γκάλα Πλακίδιας, την κόρη του Θεοδοσίου του Αυτοκράτορα, που εκεί έχουμε την ωραία παράσταση του καλού Ποιμένα. Ο καλός Ποιμένας που είναι και στις κατακόμβες βέβαια και στα ψηφιδωτά, που δείχνει τον Χριστό με τα πρόβατα, τις ψυχές των ανθρώπων, ή και άλλη, σε άλλη παράσταση ο καλός Ποιμένας να έχει στις πλάτες του το πρόβατο, το απολελώς πρόβατο,
1: ναι,
0: που είναι θα λέγαμε εικονογραφική απόδοση αυτή της ευαγγελικής περικοπής. Και βέβαια είναι και ένα μοτίβο που το βλέπουμε στην αρχαία ελληνική τέχνη, είναι ο κρυοφόρος ή ο μοσκοφόρος που βλέπουμε, που εδώ βέβαια έχει ένα άλλο περιεχόμενο. Ο Χριστός που παίρνει στις πλάτες του και επομίζεται, θα λέγαμε, τις αμαρτίες του κόσμου ολόκληρου. Να κάνω και μια ακόμα παρέμβαση. Είναι σημαντικό πράγμα ότι όταν ο αρχιερέας φοράει το ομοφόριό του, που είναι δείγμα της αρχιεροσύνης του, αυτό το ομοφόριο δεν είναι τίποτα άλλο παρά συμβολίζει αυτό το πολλός πρόβατον, πως Ποιμένας έρχεται να σώσει και

0: το οδηγεί στη σωτηρία. Επίσης έχουμε πάρα πολύ ωραία ψηφιδωτά στη Σάντα Μαρία τη Ματζόρε στη Ρώμη, και βέβαια στον ελλαδικό χώρο έχουμε ένα σημαντικό μνημείο, τη Μονή του Λατόμου στη Θεσσαλονίκη, που διασώθηκε από την οικονομαχία στο ψηφιδωτό που είναι στο τετρατοσφαίριο της Κόγκης του Ιερού Δήματος. Εκεί έχουμε μια ωραία θεοφάνεια, ο Χριστός Τριαμβευτής, νέος και αγένιος, πατάει πάνω σε ένα βάθρο που από κάτω είναι οι τέσσερις ποταμοί του Παραδείσου, και κρατάει στα χέρια του ένα λιτάριο με προφητεία από τον Ισαΐα. Και κάτω εικονίζονται τα τέσσερα σύμβολα των Ευαγγελιστών, και από κάτω τα ζώα και τα πτηνά, ακόμα και τα ψάρια, ακόμα και οι καραβίδες που υπάρχουν στο ποτάμι μέσα, σε ένα πλατή ποτάμι που δημιουργείται από κάτω. Βλέπουμε δηλαδή σε αυτή τη θεοφάνεια του Χριστού, μιλάμε για την παλαιοσθενική τέχνη, που όλα αγιάζονται, όλα εικονίζονται και όλα, θα λέγαμε, παραπέμπουν σε αυτή την ανακαίνιση που έρχεται από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Όχι, είχαν πολύ ενδιαφέρον αυτά που μας είπατε, και ξέρετε, προσπαθούσα να θυμηθώ και τις αντίστοιχες φωτογραφίες που έχουμε δει και που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Βέβαια κάποιοι μπορεί να έχουν επισκεφθεί και τη γειτονική χώρα, οπότε να έχουν μια πιο άμεση αντίληψη. Έχουν πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά που μας λέτε, και νομίζετε ότι θα μπορούσαμε εδώ πέρα να κλείσουμε το κεφάλαιο ψηφιδωτό, και πριν πάμε στην βυζαντινή αγιογραφία, στις εικόνες και στις στιχογραφίες, να ανοίξουμε μια παρένθεση και να μιλήσουμε λίγο για τα εικονογραφημένα χειρόγραφα, και να σας ρωτήσω αν σε αυτά απεικονίζονται ζώα.
0: Να κλείσω λίγο με τα ψηφιδωτά.
1: Ναι.
0: Επιτρέψτε μου να σας αναφέρω τα ψηφιδωτά δάπεδα.
1: Ναι.
0: Στους παλαιοχριστιανικούς ναούς και σε όλους τους ναούς βέβαια, το δάπεδο της Εκκλησίας συμβολίζει τον κόσμο αυτόν, τη γη αυτή, που βέβαια στους ζαντινούς ναούς ο Χριστός Παντοκράτορ εφορά επί όλης της γης, σε όλης της γης. Στα παλαιοχριστιανικά λοιπόν, στους παλαιοχριστιανικούς ναούς, έχουμε ψηφοδοτά σημαντικά, που σε αυτά οι ψηφοθέτες περιγράφουν, καταγράφουν, διακοσμούν, παρουσιάζουν ολόκληρη την κτήση. Θα σας αναφέρω μόνο, για να μην κουράζουμε και τους ακροατάς, μόνο τα ψηφιδωτά δάπεδα της Νικόπολης. Στην Νικόπολη, όπως ξέρετε, της Ηπείρου, έχουμε 6 παλαιοχριστιανικές βασιλικές. Δεν έχουν ασκαφεί όλες. Στη μία από αυτές, στην Βασιλική του Δωμετίου, υπάρχουν θαυμάσια ψηφιδωτά δάπεδα, που εκεί θα δείτε πώς ο ψηφοθέτης, ο οποίος τι κάνει, εκφράζει με την τέχνη του την πίστη διδασκαλία της Εκκλησίας. Γιατί η χριστιανική τέχνη δεν είναι τίποτε άλλο παρά είναι η φανέρωση, θα λέγαμε, της διδασκαλίας της Εκκλησίας μας, και όχι τίποτε άλλο. Ή θα λέγαμε αυτή η τέχνη, η χριστιανική τέχνη, μας ανάγει και υπηρετεί στην θεολογία και υπηρετεί τη λατρεία και τη θεολογία. Εκεί λοιπόν ο ψηφοθέτης στην Νικόπολη περιγράφει το τοπίο με θαυμάσεις ψηφίδες, με θαυμάσια χρώματα, με πολύ ρεαλισμό, και τα φυτά και τα πτηνά και τα ζώα και τα ψάρια, και ακόμα τι άλλο ακόμα δίνει. Δίνει κάποιες εικόνες τις οποίες ο ίδιος γνωρίζει εκεί στον υγροβιότυπο του βροχικού κόλπου. Παραδείγματος χάρη, θα δείτε τα ψάρια να διακρίνεται του κάθε είδος του ψαριού ή τα χταπόδια. Ή θα δείτε, ας πούμε, τους ψαράδες με τα καμάκια να ψαρεύουν τα ψάρια. Ή θα δείτε τα πτηνά, τα θαλάσσια πουλιά, να ραμφίζουν ψαράκια μικρά. Ή ακόμα και χέλια μέσα. Ή ακόμα και γαρίδες και καραβίδες και καβουράκια μέσα στο φωτοχώρο. Και μάλιστα έχει και μια ωραία επιγραφή ο δομέτης, ο κτήτρος της εκκλησίας αυτής. Αυτός λοιπόν ο κόσμος, όπως το λέω, ο περήφαντος, έτσι ο φημισμένος κόσμος, η δημιουργία του Θεού που είναι καλά ελίεν, προσφέρεται μέσα στο ναό, όχι για να μας προσγειώσει στη γη αυτή, αλλά για να μας, πού μας αναγάγει, να μας αναγάγει στη δοξολογία του κτίστου και του δημιουργού, που και αυτά όλα παίρνουν μέσα τη χάρη και την ευλογία του Θεού.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι να σας κλείσω το κεφάλαιο αυτό σχετικά με τα ψηφιδωτά, όπως το βλέπουμε στα εντύχια, όπως είπαμε, και στα δαπέδια, στο δάσκαλο.
1: Μάλιστα. Θα θέλατε να πούμε δύο λόγια για τα εικονογραφημένα χειρόγραφα και
0: βεβαίως
1: να σας ρωτήσουμε αν παρατηρούμε να απεικονίζονται ζώα σε αυτά.
0: Το χειρόγραφο είναι, ειδικά τα εικονογραφημένα βυζαντινά χειρόγραφα, όπως καταλαβαίνετε, είναι σημαντικά κοιμήλια τόσο της τέχνης, ειδικά τα εικονογραφημένα χειρόγραφα, όσο βέβαια και της επιστήμης και της θεολογίας και λοιπά, με τα κείμενα τα οποία έχουν. Στα χειρόγραφα, μάλλον υπάρχουν κάποια χειρόγραφα που η ύλη τους είναι, θα λέγαμε, ειδικά για τα θέματα αυτά. Παραδείγματος χάρη, θα λέγαμε, στο χειρόγραφο του Διασκουρίδη περί ύλης, εκεί έχει το χειρόγραφο αυτό έχει επικονίσει όλο το πτηνό, θα λέγαμε, και όλων των ζώων. Ή θα λέγαμε στα κυνηγητικά του Πιανού, είναι ένα ειδικό βιβλίο για το κυνήγι, αναφέρονται και απεικονίζονται πολλά ζώα και πτηνά. Τα χειρόγραφα, τα άλλα, τα εκκλησιαστικά καθαρά χειρόγραφα, όπως είναι τα Ευαγγελιστάρια, ή κείμενα της Καινής Διαθήκης, ή κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, όπου υπάρχει βαλάντιο καλό και όπου υπάρχει θα λέγαμε, ο δωρητής ή αυτός που θέλει να δωρήσει ένα κείμενο ή να κάνει να γράψει ένα κείμενο, το στολίζει με ωραίες μικρογραφίες, μινιατούρες όπως λέγονται, που εκεί πέρα από τα γεγονότα, τα καθαρά θα λέγαμε γεγονότα, ιστορικά γεγονότα της Παλαιάς ή της Καινής Διαθήκης που αποδίδονται, γράφονται, περιγράφονται, παίρνουν και κάποια διακοσμητικά θέματα τα οποία γεμίζουν τις παραστάσεις ή πλαισιώνουν τις παραστάσεις ή ακόμα τα λεγόμενα αρχιγράμματα των χειρογράφων κειμένων ή ακόμα τα επίτητλα τα οποία ο καλλιτέχνης έχει, θα λέγαμε, την ευχέρεια να βάλει πέρα από τα γεγονότα τα οποία γράφει το κείμενο του χειρογράφου, να βάλει και δικά του πράγματα. Έτσι λοιπόν έχουμε πάρα πολλά όμορφα επίτητλα ή αρχιγράμματα ή και άλλες παραστάσεις από ζωγράφους που επικονίζουν πτηνά, ζώα, ελάφια, μάλιστα, παγόνια, πέρδικες και πολλά άλλα. Ή θα λέγαμε ακόμα σε κάποια χειρόγραφα, σημαντικά χειρόγραφα, όπως είναι οι ομιλίες του Γρηγορίου του Θεολόγου, σε ένα χειρόγραφο της βιβλιοθήκης του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων, ή σε ένα χειρόγραφο της βιβλιοθήκης του Παρισιού, της Εθνικής Βιβλιοθήκης του Παρισιού, τον Γκρέκος 510, εκεί στις ομιλίες του Γρηγορίου του Θεολόγου, θα δείτε ότι ο ζωγράφος, μάλλον ο καλλιτέχνης που γράφει το βιβλίο και ζωγραφίζει το βιβλίο, μπορεί να είναι και διαφορετικός ο ζωγράφος από τον καλλιγράφο, διακοσμεί αυτές τις ομιλίες και τις διανθίζει με εποπτικό υλικό, δηλαδή με μινιατούρες και παραστάσεις τόσο όμορφες από την καθημερινή ζωή, την αγροτική ζωή, βουκολικές παραστάσεις, ή θα δείτε θαυμάσιες, ας πούμε, απεικονίσεις φυτών, πτηνών να έχουν φωλιές, αργυροπυροκάνων, μελίσια, οι γεωργοί που σκάβουν με τα ζώα, παροτριούν τη γη, ή θα δείτε, ας πούμε, ανθρώπους να κοιμάται κάτω από ίστιους δέντρων μεγάλων που πάνω να είναι πτηνά, ή ακόμα θα δείτε στα ψαλτήρια, είτε τα λεγόμενα αριστοκρατικά ψαλτήρια ή τα μοναχικά ψαλτήρια, να διακοσμούνται δίπλα και να, θα λέγαμε, οι μινιατούρες αυτές, οι μικρογραφίες αυτές, να είναι σαν ένα υποπτικό υλικό του κειμένου. Ο Δαβίδ να ακούει τη λύρα και γύρω του μαζεύονται διάφορα ζώα. Θυμίζει και λίγο τον Ορφέα, ο Ορφέας της αρχαίας τέχνης, ο Χριστός της χριστιανικής τέχνης, που σαλπίζει και μαζεύονται γύρω από τα ζώα. Ή θα δείτε ακόμα και άλλες σκηνές της Παλαιάς ή της Καινής Διαθήκης, που εκεί απεικονίζονται ζώα και φυτά και πτηνά από δίπλα στα κείμενα αυτά. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, στον 103 ψαλμό, που είναι ένας δοξολογικός ψαλμός του Δαβίδ, λέει ευλόγη ψυχή μου των Κύριων, και εκεί μιλάει για τη φύση, μιλάει για τους ηχθείες της θαλάσσης, τα θηρία του δρυμού, τα σπηγά σε φάρανξη, ή τη θάλασσα τη μεγάλη και ευρύχωρο με τα ψάρια κλπ. Θα δείτε, εκεί λοιπόν να ζωγραφίζονται όλη αυτή η απεικόνιση της φύσης και των όντων που υπάρχουν μέσα στην κτήση, στη δημιουργία του Θεού. Έχουμε λοιπόν σημαντικά χειρόγραφα τέτοια που στολίζονται με τέτοια θέματα από τη φύση και από τα ζώα και από τα πτηνά.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι σε όλες τις βιβλιοθήκες του κόσμου πλέον τα χειρόγραφα αυτά, και στην Εθνική μας Βιβλιοθήκη και σε πάρα πολλές βιβλιοθήκες και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.
1: Μάλιστα. Να ακούσουμε μαζί στο σημείο αυτό το σήμα του σταθμού, να κάνουμε και ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
2: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στο Ζωικό Βασίλειο και στη σειρά των εκπομπών και ποιήσεν ο Θεός στα θηρία του αγρού και τα πετεινά του ουρανού. Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, μιλάμε για τα ζώα στη Βυζαντινή Αγιογραφία και στο Ψηφιδωτό. Προσκεκλημένος μας είναι ο επίκουρος καθηγητής χριστιανικής τέχνης της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελάς στα Ιωάννινα, ο κύριος Δημήτρης Γιαννούλης. Κύριε καθηγητά, μέχρι στιγμής μιλήσαμε για τα ψηφιδωτά, εντύχια και επιδαπέδια, μιλήσαμε λίγο πριν την μουσική διακοπή για τα εικονογραφικά χειρόγραφα, τα εικονογραφημένα χειρόγραφα. Θέλω να σας ρωτήσω αν έχουμε κάτι να συμπληρώσουμε στο θέμα των εικονογραφημένων χειρογράφων.
1: Πολλά μπορούμε να πούμε στα εικονογραφημένα χειρόγραφα και πολλά να αναφέρουμε. Απλώς μόνο να σας αναφέρω ότι πέρα από τα χειρόγραφα, τα βυζαντινά αυτά εικονογραφημένα χειρόγραφα που είναι πάρα πολύ σημαντικά, είτε έχουν κείμενα παλιάς διαθήκης, είτε έχουν κείμενα Καινής διαθήκης, είτε έχουν τα ψαλτήρια που είναι ξεχωριστά, υπάρχουν και χειρόγραφα τα οποία έχουν αναφέρονται σε Αγίους, έχουν απεικονίσεις ή αναφέρονται σε συναξάρια Αγίων, όπως περιδήμοντος χάρη ένα σημαντικό χειρόγραφο που είναι το Μνημολόγιο του Βασιλείου του Βουλγαροκτώνου, το οποίο βρίσκεται στην βιβλιοθήκη του Βατικανού και μάλιστα τα τελευταία χρόνια το εξέδωσε επανομοιότυπα η Αποστολική Διακονία σε συνεργασία με τη βιβλιοθήκη του Βατικανού. Εκεί απεικονίζει λοιπόν σκηνές από το βίο των Αγίων που έχουν να κάνουν και με την παράθεση, ας πούμε, στοιχείων της ζωής τους, όπως είναι πάρα πολλοί Άγιοι που έχουν να κάνουν με ζώα, έτσι, ή πτηνά, ή ζουν σε χώρους και σε τέτοια μέρη που εκεί υπάρχουν η παρουσία των όντων αυτών. Και αυτό το χειρόγραφο λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχει θαυμάσεις μικρογραφίες, μινιατούρες, περίπου 480, αν θυμάμαι καλά τον αριθμό, που είναι ένα από τα σημαντικότερα, θα λέγαμε, της μεσοβυζαντινής περίοδου. Αλλά και αργότερα, στα χειρόγραφα, τα χαρτώα που έχουμε μετά το 13ο αιώνα, 14ο αιώνα, και κατά τη διάρκεια, θα λέγαμε, ακόμα και της Τουρκοκρατίας, που βέβαια τελικά είναι πιο φτωχά, ναι, το χαρτί, με χαρτί, όχι οι μεμβράνες και οι πυργαμινές που έχουμε τα βυζαντινά χειρόγραφα, και τότε διακοσμούνται τα χειρόγραφα με τέτοιες παραστάσεις. Εποπτικό βέβαια, ναι, η εικόνα του κειμένου, αλλά στολίζεται και με διάφορα τέτοια πτηνά και ζώα που συνοδεύουν, θα λέγαμε, διακοσμητικά το κείμενο που αναφέρεται στο βιβλίο αυτό, στο χειρόγραφο αυτό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε καθηγητά, νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε τώρα στην Βυζαντινή Αγιογραφία, στις εικόνες, ναι, είτε και στις στιχογραφίες, και να διατρέξουμε, αν είναι δυνατόν να γίνει αυτό, μέσα, ναι, στα όρια του ραδιοφωνικού χρόνου τη Βυζαντινή τέχνη, και να δούμε αν και εδώ έχουμε απεικονίσει ζώων. Βέβαια, να σας προλάβω, νομίζω ότι οι ακροατές μας που μας ακούν και εμείς σκεφτόμαστε αμέσως την εικόνα της γέννησης, αλλά και, ναι, τις εικόνες Αγίων, όπως παραδείγματος χάρη την εικόνα του Αγίου Δημητρίου, καθώς ο Άγιος απεικονίζεται πάντα έφυπο σε άλογο. Τι θα είχαμε λοιπόν να πούμε για την απεικόνιση των ζώων στις βυζαντινές εικόνες?
1: Μάλιστα. Καταρχάς, να πούμε για τις φορητές εικόνες.
0: Τις φορητές, ναι.
1: Τις φορητές εικόνες, στις οποίες φορητές εικόνες έχουμε μια σπανιότητα στην απεικόνιση των ζώων. Είναι ο χώρος μικρός και δεν μπορεί ο καλλιτέχνης να βάλει και πολλά άλλα στοιχεία. Κυρίως στις φορητές εικόνες έχουμε στοιχεία με παράσταση, ας πούμε, και απεικόνιση ζώων ή πτηνών, όσα έχουν να κάνουν σχέση με κάποιο βίο Αγίου. Παραδείγματος χάρη, όπως είπατε και εσείς πάρα πολύ σωστά, έχουμε να κάνουμε με το βίο του Αγίου Δημητρίου, ας πούμε, έτσι, που είναι έφυπος πάνω στο άλογο του. Ή έχουμε με την εικόνα του Αγίου Γεωργίου, του Τροπεοφόρου, που ο Άγιος τι κάνει, λογχίζει από το άλογο του, λογχίζει, ναι, ένα δράκοντα, όπως αναφέρεται στο συναξάριό του. Ή έχουμε, ας πούμε, παράδειγμα, τον Άγιο Μάμα, που είναι μάρτυρ της πρώτης εκκλησίας και είναι καβάλα σε ένα λιοντάρι. που θυμίζει λίγο στοιχεία από το βίο του, όταν ο Άγιος Μάμας ζούσε πάνω στα βουνά και εκεί εξοικειώθηκε με τα ζώα, έτσι. Ή έχουμε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, την εικόνα του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτη, ναι, ο οποίος ήταν φίλος και συγκατοικούσε με ένα λιοντάρι. Και μάλιστα εκεί στο συναξάριό του λέει ότι ο Άγιος Γεράσιμος του έβγαλε μια κίδα από το πόδι και το λιοντάρι ήταν μαζί του και λοιπά, και εκτελούσε και χρέη, τα λέγαμε όνου, γιατί το είχαν κλέψει τον όνο του γαϊδουράκι κάποιοι κλέφτες, και το λιοντάρι που έκανε την υπηρεσία αυτή στον Άγιο. Ή ας πούμε έχουμε τον Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο με τα λιοντάρια, ναι, που τον δαγκώνουν στη Ρώμη, όταν μαρτύρησε στη Ρώμη. Βέβαια, αυτά τα θέματα που είναι στις φορητές εικόνες τα έχουμε και στις τυχογραφίες, βέβαια. Αλλά οι φορητές εικόνες, τα λέγαμε, κυρίως έχουν σπανιότητα τέτοιων απεικονίσεων ζώων ή πτηνών. Μόνο αυτά που έχουν να κάνουν με κάποιους Αγίους. Ή παράδειγμα στον Άγιο Επίσκοπο, τον Υπάρτιο Επίσκοπο Γαγκρών, εικονίζεται ο Άγιος, και ακόμα και σε μικρογραφίες χειρογράφων. Έζησε την εποχή του Κωνσταντίου, γιου του Μεγάλου Κωνσταντίνου, όταν κάνει ένα θαύμα και θα λέγαμε το δράκοντα που υπήρχε και είχε φωλιάσει στο θησαυροφυλάκιο του Ιερού Παλατίου, 60 πύχες, λέει το συναξάριο, δεν ξέρω πόσο υπερβολή είναι ή όχι, ναι, με θαυμαστό τρόπο το βγάζει από το θησαυροφυλάκιο, από το Ιερό Παλάτι, ο Άγιος Επίσκοπος Υπάτιος, και το οδηγεί με το ραβδί του στην πυρά που έχει αναφθεί έξω από τα ανάκτορα. Ή έχουμε, ας πούμε, παράδειγμα τον Άγιο Ευστάθιο, ο οποίος το κυνήγι της Ελάφου βλέπει το όραμα αυτό με τον Χριστό στα κέρατα της Ελάφου. Έχουμε τέτοια, ας πούμε, παραδείγματα σε Αγίους που απεικονίζονται και ζώα που έχουν να κάνουν με το βίο τους. Ή έχουμε και κάποιους ακόμα Αγίους προστάτες των ζώων. Παραδείγματος χάρη έχουμε τον Άγιο Μόδεστο, Πατριάρχη Ιερουσαλήμων, ο οποίος είναι προστάτης των ζώων, και μάλιστα υπάρχει και ακολουθία και αγιασμός για τα ζώα. Ή εδώ στην περιοχή της Υπήρου έχουμε τον Άγιο Παρθένη, επίσκοπο Ροδοβυζίων, ο οποίος είναι προστάτης των βοηδών και των κτηνών. Μάλιστα. Και παρουσιάζεται ο Άγιος να ευλογεί τα ζώα και να υπερποιείται τα ζώα. Ή ακόμα θα δείτε, ας πούμε, σε κάποιες παραστάσεις και στη ζωγραφική, που έχουμε την άρνηση του Πέτρου, ναι, όταν ο Πέτρος αρνείται τον Χριστό, ναι, τις τρεις φορές, τον πετεινό επάνω σε κάποιο τυχείο να λαλεί. Και ο Πάτρος το μετανοεί, ας πούμε. Έχουμε τέτοια ζώα και πτηνά σε κάποιες τέτοιες παραστάσεις και αφηγήσεις ιερών προσώπων ή Αγίων ή ακόμα και ιερών γεγονότων.
0: Βέβαια, σε μία εικόνα, ναι, δεν είναι ποτέ το κύριο θέμα το ζώο. Το κύριο θέμα είναι προφανώς ο Άγιος ή η Αγία. Καταλαμβάνει, θα λέγαμε, το μεγαλύτερο μέρος της εικόνας, έτσι δεν είναι? Και σε δεύτερο πλάνο είναι το ζώο.
1: Βέβαια, πάντοτε τη Βυζαντινή γεωγραφία την ενδιαφέρει, ναι, η θέωση του ανθρώπου και η θέωση και η φανέρωση σε αυτό το κτιστό πρόσωπο της χάριτος του Θεού, που βέβαια, σαν θα λέγαμε συμπληρωματικό στοιχείο, έχει να κάνει με αυτό το οποίο περιγράφει ο βίος του. Έτσι, αυτό είναι γεγονός. Να το πω και λίγο διαφορετικά. Αυτό συμβαίνει κυρίως μετά την οικονομαχία πλέον. Η Βυζαντινή ζωγραφική, θα λέγαμε, στη Βυζαντινή ζωγραφική ατονεί λίγο η παράσταση ζώων και πτηνών στις τοιχογραφίες, στη ζωγραφική. Ατονεί. Γιατί θέλει να παρουσιάσει κυρίως τον άνθρωπο, την πορεία του και τη θέωσή του. Ό,τι άλλα στοιχεία είναι δευτερεύοντα. Όπως πολύ σωστά είπατε, είναι δευτερεύον στοιχείο, αλλά όμως ενταγμένο και αυτό μέσα στην πορεία προς τη θέωση του ανθρώπου.
0: Μάλιστα. Μιλάμε λοιπόν τώρα για τις φορητές εικόνες, ναι, και την απεικόνιση των ζώων. Πάντα μια φορητή εικόνα είναι πιο μικρή σε έκταση προφανώς από μια τοιχογραφία, στην οποία ο αγιογράφος έχει περισσότερο χώρο για να ζωγραφίσει, για να αναφερθεί, αν θέλετε, σε δεύτερο πάντα πλάνο, περισσότερο στη φύση.
1: Ναι. Ναι, ναι.
0: Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, τι θα είχαμε να πούμε για τις τοιχογραφίες?
1: Μάλιστα. Πριν πω στις, ναι, τοιχογραφίες, να πω ότι για μια περίοδο, την οποία αναφέραμε βέβαια, την περίοδο της οικονομαχίας, στο ανατολικό τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, στο Βυζαντινή Αυτοκρατορία, όταν η Λέλαπα της Οικονομαχίας κατέστρεψε πολλά από τα μνημεία της τέχνης και φορητές εικόνες και γλυπτά και ψηφιδωτά κλπ. Η περίοδος της Οικονομαχίας παρουσιάζει το εξής φαινόμενο. Γκρεμίζονται και καταστρέφονται οι εικόνες των πρωτοαγίων προσώπων. Να μην αναφερθούμε τώρα στο θεολογικό υπόβαθρο, βέβαια, της αιρέσεως, της μεγάλης αιρέσεως, που αρνείται ουσιαστικά την ανθρώπιση του Χριστού, αρνείται ουσιαστικά. Και τότε μέσα οι ναοί διακοσμούνται είτε με την παρουσία του, με την παράσταση του Τιμίου Σταυρού σε διάφορα σημεία, μέσα σε ρόδακες ή σε φυτά κλπ. Τα οποία φυτά και οι ρόδακες πλαισιώνονται από πολλά ζώα. Μάλιστα, δε σκοπτικά οι εικονόφιλοι συγγραφείς της εποχής εκείνης μιλάνε ότι αυτοί οι αιρετικοί εικονομάχοι κάναν τις εκκλησίες μας, λέει, ορνηθώνες, ή τις κάνανε, λέει, και οπρώνες, να έχουν φυτά και ζώα. Μάλιστα, στο χρονικό του Θεοφάνη λέει το εξής: «Εντεύθεν ουν καθερούντο μεν κατά πάσαν εκκλησίαν εθίε μορφέ, θηρία δε και όρνηθες αντί τούτων αναστηλούντο και ενεγράφοντο». Δηλαδή έχουμε μια περίοδο, περίπου 100 χρόνια περίπου και κάτι, που μέσα στους ναούς πλεονάζει το στοιχείο αυτό της φύσεως, το συμβολικό της φύσεως, το ανεικονικό βέβαια των προσώπων, ναι, αλλά με την παρουσία ζώων και φυτών. Μετά την εικονομαχία, που έχουμε πλέον άνθηση της εικονογραφίας και της ζωγραφικής, διακοσμούνται οι ναοί με θαυμάσια και ψηφιδωτά, αλλά και τοιχογραφίες, που εκεί διαμορφώνται και οι λεγόμενοι ζωγραφικοί κύκλοι στους ναούς. Είναι ο ιστορικός κύκλος που είναι τα γεγονότα της παρουσίας του Χριστού από τον Ευαγγελισμό μέχρι και την ανάληψή του. Είναι ο λειτουργικός κύκλος του Ιερό Βήμα. Είναι ο θωμετωρικός κύκλος που παρέχει, ας πούμε, και αποδίδει παραστάσεις από το βίο της Παναγίας. Είναι κύκλοι των βίων των Αγίων κλπ. Εκεί λοιπόν σε αυτές τις παραστάσεις, όπου υπάρχει αφήγηση με την παρουσία των ζώων, όπως παραδείγματος χάρη είπατε πολύ σωστά γρηγότερα, στην γέννηση του Χριστού, εκεί λοιπόν έχουμε την απεικόνηση και στα ψηφιδωτά και στη ζωγραφική, την γέννηση του Κυρίου μέσα στο σπήλαιο, που μέσα εκεί στη φάτνη των αλόγων ζώων που τίθεται ο Κύριος ως νήπιον, απεικονίζεται ο Όνος και ο Βούς. Το γαϊδουράκι μαζί με το βόδι, τα οποία παραστέκουν στον νεογέννητο Κύριο. Και βέβαια δεν ξέρουμε αν όντως μέσα στη φάτνη υπήρχε ένα βόδι και ένας γάιδαρος. Βέβαια εκεί μπαίνουν τα ζώα αυτά από την προφητεία του Ισαΐα, πρώτο κεφάλαιο, στο τρίτο στίχο, που λέει: «Έγνων βούς των κτισάμενων και όνος την φάτνη του Κυρίου αυτού, Ισραήλ δε μου ούμε συνήκεν». Μπαίνουν λοιπόν τα δύο αυτά ζώα, που θα λέγαμε τροποντινά συμβολίζουν και την κτήση ολόκληρη, που τα άλογα με αυτά ζώα τροποντινά νιώθουν και καταλαβαίνουν και προσκυνούν τον βασιλέα της κτήσεως. Ο Ισραήλ δεν το καταλαβαίνει και δεν εννοεί ότι αυτός είναι ο Θεάνθρωπος Κύριος. Εκεί λοιπόν στην εικόνα της γεννήσεως μπαίνουν τα δύο αυτά ζώα, ο Όνος και ο Βούς. Όπως και σε άλλες παραστάσεις, παραδείγματος χάρη την παράσταση του Βαϊοφόρου. Ναι. Εκεί μπαίνει ο Κύριος καβάλας έναν όνο να μπει στο Ιεροσόλυμα. Ναι. Ή όπως παραδείγματος χάρη στη βάπτιση του Κυρίου στον Ιορδάνη ποταμό, που εκεί έχουμε μέσα στον Ιορδάνη ποταμό παραστάσεις και ψαριών, όπως παραδείγματος χάρη στην περίπτωση του Μιστρά, που έχουμε πολλά ψάρια, ή τουλάχιστον έχουμε τις απεικονίσεις, προσωποποιήσεις του Ιορδάνη ποταμού και της θάλασσας. Η θάλασσα είδε και έφυγε, ο Ιορδάνης εστράφει στο πίσω, που δείχνει τις μορφές του Ιορδάνη ποταμού και της θάλασσας πάνω σε κάποια ψάρια μεγάλα να γυρνά προς τα πίσω. Τέτοιες λοιπόν απεικονίσεις ζώων μέσα στον ιστορικό κύκλο, σε σκηνές από το βίο του Κυρίου, έχουμε όταν αναφέρονται τα γεγονότα αυτά.
0: Μάλιστα. Αναφερθήκατε σε πολύ χαρακτηριστικές εικόνες, τις φέρνουμε όλοι στο νου μας. Εκτός από αυτές τις στιγμές της ζωής του Χριστού, που απεικονίζονται τα ζώα που μας είπατε, θα μπορούσαμε να πούμε, όταν ξέρετε κάναμε το θέμα της εκκλησιαστικής ξυλογλυπτικής, είπαμε ότι απεικονίζονται πολλά ζώα. και είδαμε και την ερμηνεία τους, δεν είναι τυχαίο ότι απεικονίζονται. Θέλω να σας ρωτήσω αν εδώ σε άλλες εικόνες, δηλαδή εκτός από τις στιγμές της ζωής του Χριστού, εκτός από τους Αγίους, όπως μας περιγράψατε στις φορητές εικόνες, που αν η ζωή τους ή το μαρτυριό τους συνδέεται με κάποια ζώα, πολλές φορές απεικονίζονται, σε τοιχογραφίες απεικονίζονται ζώα ως διακοσμητικό στοιχείο κατά κάποιον τρόπο.
1: Μάλιστα. Δεν πλεονάζει το στοιχείο αυτό στις τοιχογραφίες. Ατονεί λιγάκι. Παρ' όλα αυτά όμως, όπου υπάρχουν, ας πούμε, διάκαινα, παραδείγματος χάρη, μπορεί να ας πούμε, ζωγραφίσει ο ζωγράφος ανάμεσα σε κάποιες σκηνές ή σε κάποιο διάχωρο που δεν μπορεί να κάνει πρόσωπο. Θα κάνει ένα παγόνι.
0: Α, μάλιστα.
1: Θα κάνει, ας πούμε, ένα πτηνό άλλο. Θα κάνει ένα ελάφι. Θα κάνει κάτι άλλο. Ή ακόμα, να σας πω, ας πούμε, μια χαρακτηριστική σκηνή που είναι στη Μονή της Χώρας, στο Καχρίατζαμι. Εκεί στην παραβολή που ο ζωγράφος κάνει τον άσο, εικονίζει την παραβολή του ασώτου ιού, έχει μια πάρα πολύ ωραία σκηνή που ένας υπηρέτης του πατέρα θύει τον μόσχο των συντευτών και σφάζει ένα μοσχάρι.
0: Μάλιστα.
1: Συνδετό, ας πούμε, αυτό. Ή βλέπετε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη σε ένα θαύμα του Χριστού με τη θαυμαστή Αγία στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, που περιγράφεται η παρουσία του Χριστού, του Αναισθημένου Χριστού, που λέει στους μαθητάς να ψαρέψουν και λοιπά, και βγάζουν τα ψάρια, 153 ψάρια λέει στα δίχτυα τους, και το σου τον όντων ού πρεσχίστε το δίχτυο. Και εκεί παρουσιάζονται τα ψάρια μέσα στο δίχτυ και ψαρεύουν οι ψαράδες. Μάλιστα δε, οι ζωγράφοι κάνουν και ένα ωραίο σκίτσο, το οποίο τρίτει το κείμενο του Ευαγγελίου. Έξω στην ακροθαλασσιά, δίπλα στον Κύριο, έχει αναφθεί φωτιά, την άναψε ο Κύριος, και πάνω σε μια σχάρα ψήνεται και ένα ψάρι. Μια πάρα πολύ ωραία σκηνή αυτή, από την εικόνηση αυτή του θαύματος. Μάλιστα δε, αυτή η θαυμαστή Ελία με τα ψάρια, τα 153 ψάρια, απεικονίζεται, μάλλον μεταφέρεται στην τέχνη της χρυσοκεντρικής. Ένας πατριαρχικός σάκος, ο λεγόμενος σάκος της Γενισαρέτ, έχει αυτό το θαύμα και την απεικόνιση πάνω στο άμφιο αυτό του Πατριάρχου. Την φορούσε παλιότερα ο Δημήτρης και ο Βαρθολομαίος, το αυτό το σάκο το περίφημο, με τα ψάρια αυτά πλέον στην τέχνη της χρυσοκεντρικής. Βέβαια, στην γλυφτική, όπως είπατε, και στην ξυλογλυφτική, έχουμε πιο πολλά ζώα, πιο πολλές παραστάσεις ζώων.
0: Ναι.
1: Και δρακόντων και μυθικών ζώων κλπ. Στην βυζαντινή γεωγραφία όχι τόσο πολλά. Αλλά όπως σας είπα, σε κάποιες θέσεις, σε κάποια διάφορα, που μπορούν να πούν για να γεμίσουν τις παραστάσεις ή να ομορφύνουν και τις παραστάσεις ή και να ελαφρύνουν λίγο τις παραστάσεις, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Όμως έχουμε στην διαμόρφωση του Νάρθικα, έχουμε εκεί και στους Τρούλους, τους Παρανάρθικες κλπ. Από την ύστερη βυζαντινή περίοδο και μετά έχουμε κάποιους εικονογραφικούς κύκλους που δίδονται στοιχεία με πολλά ζώα και παραστάσεις ζώων, έχοντας, θα λέγαμε, σαν θέμα την γένεση, τη δημιουργία. Ναι. Παραδείγματος χάρη, σε έναν Τρούλο του Αγίου Μάρκου της Βενετίας, 12ος αιώνας ψηφιδωτά, ή ας πούμε στο Μονρεάλε, στην Σικελία ψηφιδωτά, ή αργότερα θα δούμε σε ναούς Βυζαντινούς και Μεταβυζαντινούς στον Άρθικα, να εικονογραφείται ολόκληρη σειρά της γένεσης. Η δημιουργία των ζώων, η δημιουργία των πτηνών, η δημιουργία των τρόπων. Και μάλιστα ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα είναι η ονοματοδοσία των ζώων. Όταν τα ζώα περνούν μπροστά από τον Αδάμ, κατ' εντολή και κατ' ευλογία του Θεού, που δείχνει και την κυριαρχική θέση του ανθρώπου μέσα στον παράδεισο, το τιμιότερο να πάντων των ορωμένων, που λέγει ο Άγιος Άννας Χρυσόστομος, που ο ίδιος ο Αδάμ τι κάνει, δίνει ονόματα στα ζώα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία παράσταση, που μέχρι και τα τελευταία χρόνια στην μεταβυζαντινή τέχνη εικονογραφούνται στους Νάρθικες των Ναών. Μέσα στο πλαίσιο αυτό της γενέσεως, έτσι, η δημιουργία των ζώων, των πτηνών, του ανθρώπου, της Εύας, της πτώσης, και όλα τα άλλα στοιχεία που έχουν να κάνουν με την παράθεση αυτών των γεγονότων.
0: Κάτι που μας προκαλεί, έτσι που μας προξενεί εντύπωση, είναι το γεγονός ότι είναι συγκεκριμένα τα ζώα που απεικονίζονται. να σας πω για παράδειγμα, ναι, δεν έχουμε δει νομίζω σε, εκτός από εικόνες που μπορεί να αναφέρονται στην ημέρα της δημιουργίας των κόσμων ή στην, του κόσμου ή στην, ναι, ονοματοδοσία όπως μας είπατε, ή στο ΝΟΕ, εκεί που μπορεί να απεικονιστούν πολλά ζώα, συνήθως απεικονίζονται συγκεκριμένα ζώα. Θα μπορούσα να πω ως παράδειγμα, ναι, ότι δεν θα δούμε να απεικονίζεται ένα σκύλος ή μια γάτα.
1: Ναι. Στην αιματοδοσία των ζώων θα το δούμε.
0: Ναι, ναι, εκτός από...
1: θα δούμε αυτό που λέει την αλήθεια. Υπάρχουν κάποια ζώα τα οποία έχουν και ένα συμβολικό χαρακτήρα, ας πούμε, όπως ας πούμε ο αετός παραδείγματος χάρη.
0: Το παγόνι, το ψάρι,
1: το
0: όπως παγόνι, είπατε.
1: Ή ο βούς, ας πούμε, που είναι ευχαριστημιακό, ναι, ζώο, συμβολίζει τη θυσία του Χριστού. Ή το λιοντάρι, ο βασιλιάς της δημιουργίας, ο βασιλιάς της κτήσεως, που συμβολίζει τον Χριστό πάλι, το λιοντάρι. Ή το φίδι, ας πούμε, έτσι, το χάλκινο φίδι κλπ. Όμως θα δείτε στους ένους, ναι, στον εικονογραφικό κύκλο των ένων, που είναι, θα λέγαμε, είναι εικονογραφική απόδοση του 148 ψαλμού, έτσι, ενείτε των Κύριων πάντα και λοιπά, εκεί θα λέτε, βλέπουμε, ας πούμε, ενείτε των Κύριων πυρ χάλαζα χιών, πνεύμα καταιγίδος, ενείτε των Κύριων τα πετινάκια, πτερωτά, και λοιπά, τα ζώα, και εκεί θα δούμε και παράξενα ζώα, ακόμα και ζώα που δεν υπάρχουν, ή θα δούμε και δύσμορφα ζώα στους ένους. Αυτό όμως είναι ένα παράδειγμα μικρό, ας πούμε, και όχι, δεν μπορεί να το δεις, ας πούμε, σε όλη τη ζωγραφική στην εκκλησία μέσα. Είναι περιορισμένο, ναι, στο χώρο αυτό και στο θέμα αυτό των ένων. Εκεί, μάλιστα, θα το δούμε αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα οι έννοι από τον 9ο 10ο αιώνα μπαίνουν στη ζωγραφική των ναών και έχουν καθιερωθεί πλέον να εικονογραφούνται στους ναύτικες των εκκλησιών ή στους παρανάρτικες. Ή θα δείτε, ας πούμε, παράδειγμα, κάποια ζώα τερατόμορφα. Όταν έχουμε στους εξωνάρθικες των καθολικών των μονών περισσότερο, όπως τα Αγιονόρος, ας πούμε, ναι, που εκεί απεικονίζεται η Αποκάλυψη.
0: Ναι,
1: η Αποκάλυψη,
0: μάλιστα,
1: λοιπόν, του,
0: μάλιστα,
1: Κυρίου, εκεί που έχουν πολλά θέματα, εκεί όλα τα τερατόμορφα ζώα και τα θηρία και λοιπά, τα επτακέφλα και τα δεκακέρατα, που λέει μέσα η Αποκάλυψη, να ο χρωστήρας του ζωγράφου να τα απεικονίζει για να δείξει, θα λέγαμε, τρόπον τεινά και υποπτικά τα ερχόμενα γεγονότα κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, την Αποκάλυψη.
0: Μάλιστα. Πάντως βλέπουμε, κύριε καθηγητά, ότι τα ζώα έχουν μία θέση στη Βυζαντινή αγιογραφία. Δεν είναι ένα θέμα που ο Βυζαντινός αγιογράφος, ο αγιογράφος Ανατολικής Εκκλησίας, το αποφεύγει.
1: Δεν αποφεύγει ποτέ την η χριστιανική τέχνη, ναι, δεν αποφεύγει ποτέ την να βάλει την μέσα, δημιουργία, να επικονίσει την φύση, mm-hmm, και την κτίση και όλα τα όντα. Γιατί σας είπα, καταφράσει και αυτά τα πράγματα, τα θεωρεί δημιουργία του Θεού. Και βέβαια προσπαθεί μέσω αυτών να αναγάγει σε άλλες έννοιες βαθύτερες και ουσιαστικότερες, να μας δώσει το πνευματικό περιεχόμενο και κυρίως τι να κάνει, να κινήσει τον άνθρωπο σε δοξολογία του Θεού. Όλα υμνούν και δοξάζουν ο κτίστη, όλα ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σήματα που ψηφίζει ο Χριστότητος. Mm. Όλα περιμένουν την ευλογία του Θεού. Και ο άνθρωπος και η κτίση και η φύση αποστρέφονται, δε στο πρόσωπο να ταραχθήσονται. Ακόμα και η κτίση και η φύση τράσεται με την απουσία του Θεού. Γι' αυτό όλα απεικονίζονται κάτω από την ευλογία του Θεού. Τίποτε δεν είναι, θα λέγαμε, παραθεωρημένο. Mm. Όλα μπαίνουν σε αυτό το πλαίσιο της ανακαίνησης των πάντων, που μαζί με τον άνθρωπο ο οποίος πορεύεται τη Βασιλεία του Θεού, πορεύεται και η κτήση. Όπως η πτώση του Αδάμ και της Εύας επέφερε, θα λέγαμε, στην φύση διχασμό. Βλέπω ο Παύλος συστενάζει και συνοδύνει ακόμα και η κτήση, έτσι. Και αυτή η φύση, λοιπόν, και η κτήση, τι κάνει? Χαίρεται όταν ανακαινίζεται ο άνθρωπος και πρέπει στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό βλέπετε, ας πούμε, στις βίες των Αγίων, θα δείτε ότι κοντά σε αγίους ανθρώπους ή εκεί που υπάρχει χάρη του Θεού, η φύση αλλάζει και ηρεμεί. Το βλέπουμε και στον Γερόντα Παΐσιο, από τους τελευταίους αγίους. Και το βλέπουμε στον Άγιο Σεραφείμ του Σαρώ, που είχε μια αρκούδα, ας πούμε. Όλα μέσα στην κτήση, στη ζωή του ανθρώπου, είναι κοντά και όλα τον διακονούν. Και ο άνθρωπος τι είναι? Υπηρέτης και διακονητής ολόκληρης της κτήσεως. Και θα λέγαμε τροποτινά, είναι ο ιερεύς της κτήσεως και είναι αυτός που θα λέγαμε θα πρέπει με τον αγώνα του και με την προσευχή του, με την προσήλωσή του, με την πορεία του, να συντελέσει στην αναγέννηση του κόσμου ολόκληρου.
0: Μάλιστα.
1: Όπως συστενάζει και συνοδύνει από την πτώση του, έτσι να χαίρεται με την θέωσή του.
0: Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλα όσα είχαμε την ευκαιρία σήμερα να συζητήσουμε μαζί σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη για τις ελλείψεις, αν δεν κάλυψα αυτά που το θέλατε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Δημήτριο Γιαννούλη, επίκουρο καθηγητή χριστιανικής τέχνης στην Εκκλησιαστική Ανωτάτη Ακαδημία Βελάς στα Ιωάννινα, στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας του Ζωικό Βασίλειο. Σήμερα μιλήσαμε για τα ζώα στη Βυζαντινή Αγιογραφία και το ψηφιδωτό.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
2: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανένα είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμεθα με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και

σώσος ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως υπέρινος εγάζων εν είδεστε υπερό αυτού. Ότι θείς νεύθυν επίβασιν αυτού ο περιπατών επτερίγων ανέμων. Ο ποιόντς ο γέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γην επί την ασφάλεια αυτής που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άφησος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φέξονται ο φωνή βροντί σου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόρια, καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπο νόνε θεμελίωσες αυτά. Όριον έθω, ο παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε τη γη. Ο εξαγωστέλο πηγά σε φάραξη, αναμέσου των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρήγορα ζήψανα αυτών. Επ' αυτά τα παιδινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου σε φωνή. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου οργαστήσεται η γη. Ο εξανατένων χόρτων της κτίνες και χρόητη δουλεία των ανθρώπων, του εξαλλαγήν άρτων εκ της γης και ίνου σε φρένη καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπο ενεργαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνου άσε φύτευσας, εκεί στρωθείς.

Εκεί πλήρια πορεύονται δράκονου τόσον έπλωσα σε παίζειν αυτοί. Πάντα προς έπλος όσοι δούνε την τροφήν αυτών εις έφερον, δόντος σου αυτής η λέξουσιν. Ανοίξα τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστό. Αποστρέψοντος δε στο πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το πουν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού.

0: Του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου σε Χριστό Διακονίας, αντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και πάση Χριστό ημών αδερφότητος του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους και του Φιλοχρίστου ημών Στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Υπέρ της Αγίας Χεράς μονής ταύτης της πόλεως ταύτης, πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Υπέρ ευκρασίας αερών εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Υπέρ πλέον των οδηπορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Αντιλαβώς όσων ευλογήσεων και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: Άγιο μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών στον το Θεό παραθόμεθα.
1: Σι Κυρία.
0: Ότι πρέπει, σύμπασα δόξα τιμή και προσκύνηση στον Πατρί και το Υιό του Αγίου.

0: Μόνο τη ζωή ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελές, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Άσου Κύριε.
0: Χριστιανάτα τέλη τη ζωή ημών, ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Πάσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν τόσου, Χριστίνης ημών Θεοτόκου υπαρθένου Μαρίας, τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σύ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, ποινή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψα Κυρίασε τας ασθενείας ημών, ένε και το ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, ποινή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο ειν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου εις τον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δόξη μην σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφηγημήν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρό.
1: Ότι σου εστί η βασιλεία και η δύναμη σου και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και άγιε,

0: Διόμεθα θα είπε του πατρός καθηγουμένου ημών Ιακώβου αρχιερέως, και πάσια Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Ιησού, Κύριε Ιησού.
0: Και διόμεθα υπερελαίος ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πολυτάφτη, των πατέρων και αδελφών, της Αγίας και Εράσμονης ταύτης,

0: θάδευσε δοσκημένων και απαντακού ορθοδόξων.
1: Κυρία λαϊσόν, κυρία λαϊσόν, κυρία λαϊσόν.
0: Έτι δεόμεθα και υπέρ των αδερφών ημών των εντες διακονίες και αποδημιεσόντων, και πάντων των ελέγχων των ελεησάντων, διακόντων και διακονισάντων, εν τη Αγία και εράμονη ταύτη, και υπέρ του περιεστώτους λαού, το απεκτεχομένου του παράσου μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κυρία λαϊσόν.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και στην δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σοφία.
1: Λόγη σου.
0: Ανεμογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αΐ.

0: Ιερά Μόνη Ταύτη, την Πόλη Ταύτη, σε αιώνα, σε αιώνα.
1: Αγίος ο Λόγιος, όσον εμάς.
2: Την τιμιωτέραν των Κερουβήμ και εντοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τυχούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι, κοινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ευχήσιμον δόξα σε, ο εν είδη πυρήν ο γλωσσών των άνθρων καταπέψας, το Πανάγιο Πνεύμα, επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναθράντου και Παναμόγιας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμου την ίδια ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Παμπηγής των Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ, και Πασών τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίων ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξου και Παρεμφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξου Καλμίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων ενδόξου Μαρτύρων Λοκελιανού, Παύλης και των συναυτής τεσσάρων νηπίων, όντι μνήμην επιτελούμε και πάντων Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και Ελοήμ ο Θεός. Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
4: Η ώρα είναι 7:30.
5: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχοι πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα του Νικηφόρου Βρετάκου από την ποιητική συλλογή «Η εκλογή μου», ποίηματα 1933-1991, εκδόσεις Ποταμός, Αθήνα, 2017.

Ο φιλοξενούμενος της Ερημιάς, Κωνσταντίνος Π. Βρετάκος. Πέθανες πριν 14 χρόνια. Σου παραχώρησε η μητέρα μια ρίζα βελανιδιά και τον ορίζοντα προς τη θάλασσα, να με δεις που θα επέστρεφα. Εντότε ήσουν ήσυχος. Είχες μια πίστη σε με τόσο ακλόνητη, όπως την πέτρα που κρατάς το κεφάλι σου. «Σας εύχομαι», μου γράφες, «ο πατήρ σας υγείαν, ειρήνην και αγάπην. Δικό σου δε μου μείνε τίποτα. Κράτησα μόνον αυτό, το ειρήνην και αγάπην. Το στήθος μου είναι ένα άσπρο τετράγωνο φάκελο. Και αυτό κάνω τώρα. Πηγαίνω και φέρνω το γράμμα σου. Δεν ξέρω τι με ήθελε η πίστη σου. Δεν ξέρω αν αυτό σε αναπαύει. Δεν ξέρω αν σου είπανε. Έγινα ο ταχυδρόμος της αιωνιότητας.

Τρεις φίλοι ήρθανε να με δουν. Όλα έμοιαζαν σήμερα σαν πως να'ρθε ο ταΐγετος, ενώ ήμουν εγώ που πήγαινα πάντοτε. Τον έβλεπα που όλο πλησίαζε, που όλο και πιο καθαρές οι πτυχές και οι κορφές του κινούμενες μέσα στο φως αερόπαιζαν. Ερχόνταν και οι τρεις τους. Δεξιά του Αγιώργης, στα σημαίνιο του άλογο. Η Παναγιά στα ζερβά του, με το ανάλαχτο εκείνο φορεμά της, το κόκκινο. Μια τούφα χρυσό, ανοιξιάτικο φως στα μαλλιά της, κυμάτιζαν. Στο ένα της χέρι, κράταγε κλονάρι από δρύ, μυρτόκλαδο στο άλλο της. Έδειχνε 20 χρονών ο ταΐγετος. Η Παναγιά 14. Ο Αγιώργης 16. Τραγούδαγαν. Τους απάντησα τρέχοντας έξω από την πόλη. Και σε λίγο, επειδή δεν χωρούσαν να μπουν από την πόρτα στο σπίτι μου, τους άνοιξα ένα μεγάλο παράθυρο στην ψυχή μου και πέταξαν μέσα τριαντάφυλλα.

Μοίρασμα. Αν σύχα του χεριού μου τα ήγεται, θα σε έκανα μουσική. Θα σε χώριζα έπειτα σε πέντε ποτάμια, να μην έχει παράπονο καμιά μου πατρίδα. Να λυκνίζεσαι πάνω και στις πέντε υπήρους. Και δεν θα ζητούσα τίποτα άλλο γι' αυτό. Μοναχά να μου ρίξουν από ένα στέφανο φτέρεις και στους πέντε μου τάφους.

Μεταστοιχείωση. Γίνομαι ποίηση. Φεύγω από τον κόσμο. Μοιράζομαι. Πάω στους πικρούς αδερφούς. Να μείνω στα σπίτια που δεν μπαίνει ήλιος.

Πρωτομαγιά σε ατομική εποχή. Πήραμε τα σπίτια μας σειρά και δεν είχαν ένα ρόδο στα τζάμια τους. Περπατώντας, ακούσαμε τις φωνές των παιδιών, μουσκεμένες, παράφωνες, γεμάτες ραγίσματα. Οι μηχανές απειλούσαν στα εργοστάσια τους φίλους μας. Κι ύστερα, τόσα χέρια στον κόσμο, χωρίς λίγο χώμα, να φυτέψουν το σπόρο τους, να πλάσουνε κάτι, να δέσουν το εγώ τους με τούτο τον κόσμο, με τούτο το φως. Και πάνω τους, έτοιμο το κοβάλτιο, το μαύρο του τόμιο, χάσκι σαν άβυσο. Έχει τη γη όλη απέναντι. Υπάρχουν σοφοί που σκάφτουν στον ήλιο με ακάθαρτα χέρια. Μην εμπιστεύεστε. Μόνο η αγάπη είναι σοφή.

Ευδαιμονία. Σήμερα η κίνηση όλου του κόσμου είναι ένας φλίσβος. Παραιτήθηκε η θάλασσα να γυρεύει και οι ευκάλυπτοι δεν θέλουνε τίποτα. Οι εφημερίδες δεν γράψαν για τον πόλεμο. Τίποτα. Και ο εθέρας απάνω μου, διάφανος, λάμπει, δίχως περίσκεψη. Η ψυχή μου ψηλότερα φέρεται επί των υδάτων του σύμπαντος.

Μυστικός δείπνος. Απόψε να έρθεις κι εσύ. Ετοιμάζω μυστικό δείπνο. Έστρωσα το τραπέζι της γης και άνοιξα τα παράθυρα να δούνε το φως, να πλησιάσουν όλα, να χτιδίσουνε τα αστέρια στα πρόσωπα και τα χέρια των καλεσμένων μου, να πηδούν στα ποτήρια. Έβαλα την ψυχή μου σε σταμιά πύληνα, σε κανάτια. Μυρίζει κέδρο το κρασί και είναι σαν μπασχαλιά το χρώμα του. Στην υγειά μας, αδέρφια. Έχω καλέσει τα παιδιά των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σοβιετικής Ένωσης. Έστειλα στον μπαντίτ νεχρού μια άμαξο στοιχεία λουλούδια να μου τα στείλει στολισμένα. Και έστειλα μήνυμα στο Μάο Τσετούγκ να τους δώσει να φέρουν μαζί τους σαν υφάδες χιονιού 2000 κινέζικα τραγουδάκια. Στον Πικάσο να μετρήσει πόσες χιλιάδες περιστέρια περίπου έχει αζωγράφιστα μες στην ψυχή του. Να μου τα στείλει όπως είναι, να στολίσω τους ώμους και τα χέρια των καλεσμένων μου. Βγήκε τρέχοντας, φεύγει ο Χριστός. Πάει να φέρει μια αγκαλιά λεμονάνθια να βάλει στα βάζα μου. Η μητέρα μου ζύμωσε στη μεγάλη μας σκάφη μαύρο ψωμί με γλυκάνισο και σουσάμι. Τα παιδιά ξεκινήσανε. Σχηματίσανε κιόλας πάνω στη γη τον ποταμό γαλαξία. Θα φωτίσω τους 4 δρόμους της βάζοντας στο ένα μου χέρι φωτιά και ανεμίζοντας στα ύψη τις φλόγες του. Οι καλεσμένοι μου έρχονται.

αφινιασμένο άλογο. Καθώς ανηφόριζε, του δώσε μια κατακέφαλα ο ήλιος. Σταμάτησε τ' άλογο. Γυάλισε η κόκκινη τρίχα του. Φύσηξαν φωτιά τα ρουθούνια του. Τεντώθη σαλάμα μετάλινη η χέτη του. Σηκώθηκε νόρθιο, χλιμύντρισε. Πήρε μια άγρια στροφή σαν κόκκινο σύλλιγκος. Συγκέντρωσε όλη του τη δύναμη. Πήρε κι άλλη από τον ήλιο και οι οπλές του αρχινήσαν βροχή να χτυπούν τη γρανίτινη πέτρα, σπώντας τις μαύρες τις φλέβες, σηκώνοντας τούφα τις σπίθες. Τα αναμένα βαριά πέταλά του ακουγόνταν υπόκοφα ως μέσα τη μήτρα της γης.

Η φωτιά. Τα πεύκα κρέμονταν λιπόθυμα. Μες του μεσημεριού την πύρα μια άχνα ρετσινιού κρυφόβραζε. Θρυβόταν σχεδόν ο αέρας και δεν ήξερες αν ήτανε τα θάμνα, οι πέτρες, ο ήλιος ή τα μαλλιά σου. Όλα είχαν καεί και έβγαζαν λάμψη και ρετσίνη, και τα πεύκα και ο ήλιος και το θυμάρι και οι μασχάλες σου. Πάνω μας είχε γίνει ο ουρανός ολόκληρος ήλιος, λάμψη ολοστρόγγυλη, και τύφλωνε τα χνά βουνά κάτω, και το νερό βγαίνοντας μέσα από την πηγή δεν έβλεπε, και η θάλασσα πεσμένη ανάσκελα σπαρτάριζε. Σταματημένους, άφωνους, μας είχε ο ήλιος με χρυσούς κύκλους σειρματοπλέξει πάνω στου βράχου τη γυμνή πλαγιά, κι ούτε δεξιά ούτε ζερβά μπορούσαμε να πάμε. Και από ολούθε μας πάλευε με μια βροχή απαχτίνες που τις έστριβε μες στις καρδιές μας κι άναβαν. Και κάνοντας μισό βήμα μονάχα, σφίξαμε με όλη μας τη δύναμη ο ένας τον άλλον. Οι καρδιές πήδαγαν μες στα στήθη μας και με μικρά μπουμπουνιτά χτυπιόντουσαν. Μεγάλες σταγόνες διάπειρου αλατιού στάζαν τα πρόσωπά μας, ενώ έμπλεκαν και λίγιζαν και έλειωναν οι λαιμοί μας σαν μπερδεμένα με λαμψά κεριά. Όσο που γίναμε μια όρθια φλόγα που έτριζε και γλώσσιζε σαν να έχει πηδήσει μέσα από τη γης, που άνοιξε αιώνια ζώσα φλόγα που ράπιζε το χάος, που αναρπαγμένη από ένα χέρι μεγαλοδύναμου θα μπορούσε να λάμψει σαν χρυσή σπάθα κόβοντας τα δυο, σαν να στραπεί το θάνατο γιομίζοντας βεγγαλικά από αμέτρητους μικρούς ήλιους τη νύχτα.

ζωή και φωτιά. Αν δεν βρέξει απόψε, ο κόσμος θα πάρει φωτιά από αυτά τα τριαντάφυλλα. Αν τυχόν και καώ, ίνες είναι και ρίζες στο χώμα μου για την πύρινη μάζα του ήλιου, για κάθε στοιχείο και φωτιά. Αν τυχόν και καώ, να φυτέψτε τη στάχτη μου.

θα μπορούσα. Τόσο πολύ μου περίσεψε η λύπη που μπορώ να παρηγορήσω ακόμη και αυτόν τον Θεό με τραγούδια χαρούμενα. Θα μπορούσα να ρίξω μια γλυκύτατη αχτίδα φεγγαριού σε βαριά κατασκότεινη θάλασσα. Θα μπορούσα να ανάψω τα κεριά των ελπίδων στις σβηστές εκκλησιές, κάτω από όλους τους κρύους παραλίλους της γης που στηρίζουν επάνω τους την τέντα της νύχτας, να σκορπίσω ένα ρίγο στον Άδη σαν ένα γαλάζιο. Αλληλούια.

δοκιμασία. Ήρθαν ώρες που έμεινα με τη φιλία ενός δέντρου. Τον αγέρα στα φύλλα του άκουγα μόνο. Που της πέτρας η αφή μου απόμεινε μόνη επαφή με τον κόσμο. Ούτε χέρι, ούτε αντάμωση. Μα οι μεγάλες βροχές που κρεμάστηκαν πάνω μου γλίστρησαν και έφυγαν. Γίναν ποτάμια, φύγαν στη θάλασσα, ενώ τον ήλιο τον κράτησα. Τον ήλιο τον φύλαξα μέσα στο δέρμα μου, κάτω από τα νύχια μου. Μ' αυτόν έχω φτιάξει αυτό το χρυσό Ευαγγέλιο που τώρα κρατάς ανοιγμένο, φίλε αναγνώστη, μες στις παλάμες σου.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νικηφόρου Βρετάκου «Η εκλογή μου». Ποίηματα 1933-1991. Εκδόσεις Ποταμός, Αθήνα 2017.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι η μέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και διδαχή». «Θεολογία και διδαχή» από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692. Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι 8.

Τίτλοι ειδήσεων στις 8 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Συνέρχεται αύριο και μεθαύριο η διαρκής Ιεράς Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος για τον μήνα Ιούνιο. Το περίπτερο του οργανισμού Λιμένος Πειραιός, όπου έτυχαν θερμής υποδοχής από τον πρόεδρό της Χαν Τσάο και άλλες στελέχη της εταιρείας, επισκέφθηκαν στην τελετή έναρξης της κορυφαίας διεθνούς έκθεσης ναυτιλίας Ποσειδόνια 2026 ο πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης, ο υπουργός ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ο πρέσβης της Κίνας στην Ελλάδα Φανκ Τσιού, η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού και άλλοι. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης 69χρονης στα Ιωάννα κοντά στη Μονή Στομίου Κόνιτσας. Το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρεί στον εξυγχρονισμό του Αρχαιολογικού Μουσείου στο Βαθύ. Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκαλεί η Προεδρία της Κύπρου την ερχόμενη Παρασκευή 5 Ιουνίου με αντικείμενο την πρόσφατη επιδημία έμπολα στην Κεντρική Αφρική. Ο Σουηδός διπλωμάτης Καρλ Σκάου ανέλαβε τον ρόλο του Υπηρεσιακού Εκτελεστικού Διευθυντή του Παγκόσμιου Επισητιστικού Προγράμματος. Γενικά, έθριος ο καιρός. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.

απόγευμα στον 89,5. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο.

μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, απόγευμα στον 89,5 και σήμερα κοντά σας θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 6 περίπου. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στην σημερινή εκπομπή θα αναφερθούμε στην δυσλεξία και το ΔΕΠΗ σε σχέση με το bullying, με τον σχολικό εκφοβισμό. Θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό με τον πλέον επαΐοντα σε θέματα που έχουν να κάνουν με την δυσλεξία αλλά και το ΔΕΠΗ, τον καθηγητή ψυχολογίας και μαθησιακών δυσκολιών, τον κύριο Γεώργιο Παυλίδη, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε κύριε Παυλίδη.
1: Χαίρετε κύριε Γιανακόπουλε.
0: Ο κύριος Παυλίδης είναι καθηγητής ψυχολογίας και μαθησιακών δυσκολιών και όπως είπαμε υπάρχει μια άμεση σχέση μεταξύ της ΔΕΠΗ, της δυσλεξίας και του σχολικού εκφοβισμού.
1: Σωστά.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο με τη δυσλεξία. Κύριε Παυλίδη, να αναφερθούμε λίγο στην δυσλεψία και να περάσουμε μετά στο ΔΕΠΗ ή στη ΔΕΠΗ.
1: Σοφά, αν μου επιτρέπετε κύριε Γιανακόπουλε, να πούμε δύο λόγια. Τι είναι δυσλεξία, τι
0: ακριβώς,
1: είναι ΔΕΠΗ,
0: να ξεχωρίσουμε.
1: Τι είναι bullying.
0: Να γίνουν διαχωρισμοί των ενιών, σωστά. Ακριβώς. Να μας πείτε, ναι, ούτως ή άλλως πάντοτε το κάνουμε στην εκπομπή αυτό, κύριε Παυλίδη. Ξεκινάμε με τους δίνοντας τους ορισμούς. Ορίζουμε δηλαδή τα θέματά μας. Τι είναι η δυσλεξία?
1: Η δυσλεξία είναι μια ειδική μαθησιακή δυσκολία και διαφέρει σημαντικά από τη γενική μαθησιακή δυσκολία. Η γενική μαθησιακή δυσκολία είναι αυτή που προκαλείται είτε από χαμηλή ευφυΐα ή από αρνητικούς κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και εκπαιδευτικούς παράγοντες. Δηλαδή, η γενική μαθησιακή δυσκολία είναι όταν κανένας δυσκολεύεται στο γράψιμο, στο διάβασμα, ανορθόγραφος, τα μαθηματικά έχει πρόβλημα κτλ. Δηλαδή αυτός που έχει γενική μαθησιακή δυσκολία δυσκολεύεται σε όλων των ειδών τα μαθήματα και στα προφορικά και στα γραπτά εξίσου. Σε αντίθεση με τον αυτόν που έχει ειδική μαθησιακή δυσκολία που η αιτιολογία είναι τελείως διαφορετική, είναι βιολογική, δηλαδή κανείς γεννιέται έτσι, δεν γίνεται το περιβάλλον και είναι κυρίως κληρονομική όπως και η ΔΕΠΗ. Για να είναι κανένας δυσλεξικός βασικά πρέπει να διαβάζει πάρα πολύ αργά σε σχέση με το αναμενόμενο,
0: ναι,
1: του μέσου όρου των παιδιών της τάξης του Πανελληνίου. Δηλαδή να είναι πολύ πιο πίσω από αυτούς, τουλάχιστον 1,5 με 2 χρόνια, ανάλογα με την ηλικία του. Ο δυσλεξικός είναι αυτός που δυσκολεύεται να μεταφέρει τη σκέψη του στο γραπτό. Άρα η δυσλεξία είναι δυσκολία στο γραπτό λόγο, όχι στον προφορικό. Ο δυσλεξικός είναι και ανορθόγραφος, μπορεί να γράψει την ίδια λέξη 2-3 φορές και στην ίδια πρόταση και να τη γράψει διαφορετικά, μολονότι γνωρίζει το γραμματικό κανόνα, παραλείπει τόνους, σημεία στίξης κτλ. Ο δυσλεξικός υστερεί στα γραπτά, στα γλωσσικά και στα φιλολογικά μαθήματα και στις ξένες γλώσσες, ιδίως στα αγγλικά, διότι άλλα βλέπεις, άλλα γράφεις, άλλα διαβάζεις.
0: Ναι.
1: Αλλά υπερτερεί, είναι πολύ καλύτερο δηλαδή, στα προφορικά και στα πρακτικά μαθήματα, μαθηματικά, φυσική κτλ. Και επειδή είναι πολύ καλύτερος στα προφορικά, επιβάλλεται να εξετάζεται προφορικά. Και ο νόμος λέει ότι όποιος έχει διάγνωση δυσλεξίας από δημόσιο φορέα, τότε δικαιούται να εξετάζεται προφορικά μέχρι και το πανεπιστήμιο. μέχρι και το πανεπιστήμιο. Η ερώτηση είναι,
0: ναι,
1: παρακαλώ.
0: Στο πανεπιστήμιο δεν εξετάζεται μέχρι...
1: Προφορικά.
0: Α, εξετάζεται και στο πανεπιστήμιο προφορικά.
1: Βεβαίως, εφόσον το ζητήσει, αρκεί σύμφωνα με τον νόμο να έχει διαγνωστεί πριν μπει στο πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
1: Για λάθος του νόμου αυτό, αλλά ο νόμος είναι νόμος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εξετάζεται προφορικά και είναι δίκαιο να εξετάζεται προφορικά, διότι ο καθένας μας πρέπει να εξετάζεται με τον τρόπο με τον οποίο αποδίδει καλύτερα τη γνώση του. Δηλαδή, να δώσω ένα αντίστοιχο παράδειγμα. Αν κάποιος είναι τυφλός, του λέμε, κοίτα, επειδή όλοι εξετάζονται γραπτά και εσύ θα εξετάζεσαι γραπτά με στυλό και με μολύβι, με στυλό και χαρτί. Μα τυφλός δεν βλέπει πώς να γράψει με χαρτί και με στυλό. Πρέπει να εξεταστεί προφορικά ή με μπράιο. Συνήθως προφορικά. Το αντίστοιχο, αν κανένας δεν μπορεί να μιλήσει, δεν μπορεί να εξεταστεί προφορικά. Πρέπει να εξεταστεί γραπτά. Άρα ο καθένας πρέπει να εξετάζεται με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποδώσει καλύτερα. Και ο δυσλεξικός αποδίδει καλύτερα τις γνώσεις του στα προφορικά. Γι' αυτό είναι δίκαιο να εξετάζεται προφορικά. Άρα, εν κατακλείδη, η δυσλεξία είναι βιολογικής αιτιολογίας, κανείς γεννιέται, έτσι δεν γίνεται. Κυρίως κληρονομική, 4 αγόρια προς ένα κορίτσι σε όλο τον κόσμο. Ακριβώς το ίδιο ισχύει και για τη ΔΕΠΗ, τη διάσπαση προσοχής, παρομοιντικότητα, υπερκινητικότητα. Και είπαμε το βασικό πρόβλημα του δυσλεξικού είναι στα γραπτά. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε, και εσείς το γνωρίζετε πολύ καλά και το έχετε προβάλει και άλλη φορά, κύριε Γιανακόπουλε, τον Μάρτιο του 22, πριν ένα χρόνο δηλαδή, 1,5 χρόνο, ο μεγαλύτερος οργανισμός επιστημόνων παγκοσμίως, με πάνω από 800.000 μέλη όλων των ειδικοτήτων, καθηγητές πανεπιστημίου, πτυχιούχοι, διμένες διδακτορικά κτλ., που λέγεται LinkedIn, η Επιστημονική του Επιτροπή λοιπόν, το Μάρτιο του 22, αποφάσισε και ανακοίνωσε ότι η δυσλεξία, μάλλον η δυσλεξική σκέψη, ο τρόπος που σκέφτεται η δυσλεξική, συμπεριλαμβάνεται σε μία από τις 10 καλύτερες σκέψεις. Δηλαδή, η δυσλεξία είναι τόσο τρομερό προτέρημα, τόσο φοβερό προτέρημα, που την κατατάσσουνε στις 10 καλύτερους τρόπους σκέψης. Γι' αυτό παροτρύνουν και τα μέλη τους, πάνω από 800.000 σε όλο τον κόσμο, στα βιογραφικά τους που έχουν αναρτημένα εκεί, να γράφουν ότι είναι δυσλεξικοί, διότι ανθρώπους που σκέπτονται όπως οι δυσλεξικοί, εφευρέτες, δηλαδή σκέπτονται με εικόνες χιλιάδες φορές πιο γρήγορα από τα κανονικά μυαλά, γι' αυτό και είναι εφευρέτες, να το βάζουν στο βιογραφικό τους, διότι αυτά τα προσόντα χρειάζονται οι εταιρείες για υψηλόβαθμες θέσεις. Άρα, η δυσλεξία είναι θείο δώρο όταν γνωρίζουμε την ύπαρξή της, την διαγνώσουμε και την αντιμετωπίζουμε έγκαιρα και σωστά. Αρκετές δεκαετίες τώρα, όσοι με παρακολουθούν, γράφω ότι η δυσλεξία είναι θείο δώρο. Ήρθε η ώρα να γίνει αυτό που λέω τόσα χρόνια λόγω της τρομερής εμπειρίας που έχω. Έχω δει πάνω από 35.000 παιδιά από 44 χώρες. Λοιπόν, να αναγνωριστεί και επισήμως ως ένα από τα 10 μεγαλύτερα προσόντα. Άρα πρέπει να είναι περήφανη δυσλεξική, διότι η δυσλεξική ήταν ο Αϊνστάιν, ο Έντισον, ο Λεωνάρδο Νταβίντσι, ο Κένεντι, ο Μπιλ Γκέιτς, ο Στίβ Τζομπς, ο μεγαλύτερος εν ζωή σκηνοθέτης, ο Σπίλμπεργκ, και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες, ο Κένεντι, ο πρόεδρος της Αμερικής, ο Τσόρτσιλ, ο πρωθυπουργός της Αγγλίας, και πάρα πολλοί άλλοι ηγέτες, καλλιτέχνες, τρομεροί επιχειρηματίες και εφευρέτες. Άρα είναι καμάρι και τιμή κάποιος να έχει στην οικογένεια του δυσλεξικό, αρκεί να το γνωρίζει, να το διαγνώσουν σωστά και έγκαιρα, και τότε το άτομο αυτό, εφόσον διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί σωστά και έγκαιρα, θα φτάσει τόσο ψηλά όσο το επιτρέπει η ευφυΐα του και η προσπάθειά του.
0: Όταν λέμε έγκαιρα, σε ποια ηλικία, κύριε Παυλίδη?
1: Διεθνώς η διάγνωση της δυσλεξίας,
0: ναι,
1: γίνεται με τεστ ψυχοεκπαιδευτικά, δηλαδή τεστ ανάγνωσης βασικά και ορθογραφίας. Δίνουμε και το IQ τεστ μόνο και μόνο για να αποκλείσουμε την νοητική υστέρηση σαν αιτία της δυσλεξίας, διότι αν έχει νοητική υστέρηση τότε είναι γενική μαθησιακή δυσκολία, όπως είπαμε προηγουμένως, έτσι. Λοιπόν, άρα το τεστ ευφυΐας δεν κάνει διάγνωση, απλώς αποκλείει την πιθανότητα το μαθησιακό πρόβλημα να οφείλεται σε χαμηλή ευφυΐα. Λέγαμε λοιπόν ότι κανείς για να διαγνωστεί ο δυσλεξικός διεθνώς μπορεί να γίνει το νωρίτερο μετά τα μέσα της Δευτέρας Δημοτικού. Γιατί? Όπως είπαμε, πρέπει να υστερεί το λιγότερο 1,5 χρόνο στην ταχύτητα της ανάγνωσης σε σχέση με τους συμμαθητές του. Άρα ξεκινάει το σχολείο, είναι 1,5 χρόνο, φτάσαμε στα μέσα της Δευτέρας Δημοτικού. Αλλά ο ενημερωμένος γονέας ή εκπαιδευτικός θα πρέπει να το έχει υποπτευθεί μέχρι τα Χριστούγεννα της πρώτης Δημοτικού, διότι θα έχει μείνει τόσο πίσω σε σχέση με τους συμμαθητές του που θα ξεχωρίζει. Το δικό μου τεστ, το γνωστό ως Παυλίδης τεστ, είναι το μοναδικό βιολογικό τεστ στον κόσμο, γι' αυτό και έρχονται από όλο τον κόσμο, από τις 44 χώρες, από τις 5 Ηπείρους, στα κέντρα μας στην Ελλάδα, διότι δεν υπάρχει τέτοιο τεστ αλλού. Επειδή δεν βασίζεται ούτε στην ανάγνωση, ούτε στη γραφή, αλλά δεν χρειάζεται να τον περιμένουμε να πάει στο σχολείο για να αποτύχει και να κάνουμε τη διάγνωση, μπορεί με το δικό

0: όμως είναι, να είναι και, και ενημερωμένη και η εκπαιδευτική, κύριε Παυλίδη, της προσχολικής ηλικίας. Να είναι γνώστες, να μπορούν να, να καταλάβουν ότι το παιδί αντιμετωπίζει αυτό το, το συγκεκριμένο πρόβλημα. Αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε πρόβλημα, γιατί όπως μας είπατε, τα παιδιά αυτά είναι εφιέστατα.
1: Είναι εφιέστατα, μεγαλοφύης πολλές φορές, όχι όλοι βέβαια έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά σίγουρα για να είναι δυσλεξική εξορισμού, πρέπει να έχουν κανονική εφία και πάνω εξορισμού. Αλλιώς δεν μπορεί να, να διαγνωστούν έτσι με τα υπάρχοντα κριτήρια, εκτός από το δικό μου τεστ. Λοιπόν, τώρα θίξατε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Εάν η εκπαιδευτική μας είναι ή δεν είναι σωστά ενημερωμένη για τη δυσλεξία και τη ΔΕΠΗ, την αποκλειστική ευθύνη την έχουμε εμείς οι καθηγητές πανεπιστημίου. Κανένα υπουργείο, κανένα κόμμα, κανένας υπουργός. Για τον απλό λόγο ότι στα πανεπιστήμια, εμείς οι πανεπιστημιακοί, έχουμε την αποκλειστική ελευθερία να επιλέγουμε πότε και ποια μαθήματα θα διδάξουμε. Δεν μπορεί κανένας υπουργός να μας το επιβάλλει. Άρα εμείς έχουμε και την ευθύνη. Δυστυχώς για τη ΔΕΠΗ, δεν διδάσκεται η ΔΕΠΗ. Δηλαδή να είναι ολόκληρα εξαμηνιαία μαθήματα η ετήσια. Και η ΔΕΠΗ είναι πολύ πιο σοβαρό πρόβλημα από τη δυσλεξία. Πολύ πιο σοβαρό πρόβλημα. Θα το εξηγήσουμε αργότερα. Άρα πρέπει να πω όμως ότι όπου δώσω διάλεξη από τη μια άκρη της Ελλάδος μέχρι την άλλη, η συντριπτική πλειοψηφία του ακροτηρίου μου είναι εκπαιδευτική. Αυτό δείχνει πόσο πολύ θέλουμε να είναι ενημερωμένοι εκπαιδευτικοί, ώστε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας για τα παιδιά που μας εμπιστεύεται ο κόσμος. Και μάλιστα στις 8 του μηνός θα έχω μια μεγάλη διάλεξη στο Αγρίνιο για το θέμα αυτό. Λοιπόν, άρα οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται περισσότερη εκπαίδευση και για παράδειγμα πριν μερικές εβδομάδες, αρχές Σεπτεμβρίου, έκλεισαν τα σχολιά της Αριδαίας εκεί της περιοχής, της επαρχίας, νηπιαγωγεία δημοτικά, και ήρθαν όλοι οι εκπαιδευτικοί και από το πρωί μέχρι αργά το μεσημέρι τους έκανα επιμόρφωση στα θέματα αυτά. Εννοείται ότι πάντοτε εγώ σε διαλέξεις μου και σε επιμορφώσεις θα κάνω δωρεάν. Δεν έχουμε χρήματα. Λοιπόν, έτσι επιμορφώνονται και όπως μεγάλη συμβολή έχει εκπομπή σαν τη δική σας. Εσείς κάνετε αυτή τη στιγμή επιμόρφωση.
0: Και είπαμε για την δυσλεξία, ορίσαμε την δυσλεξία. Πριν όμως συνεχίσουμε, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, κύριε Παυλίδη.
1: Ευχαριστώ.

0: Κύριε καθηγητά, τι είναι η ΔΕΠΗ?
1: Η ΔΕΠΗ είναι τα αρχικά διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας. Έχει τρεις διαφορετικές κατηγορίες συμπτωμάτων. Η μία κατηγορία είναι της διάστασης προσοχής, η άλλη της παρορμητικότητας και η άλλη της υπερκινητικότητας. Μπορεί κάποιος να έχει και συμπτώματα και από τα τρία ή από τα δύο ή μόνο από το ένα από αυτά. Συνήθως τα κορίτσια έχουν πιο πολύ την διάσπαση, ενώ τα αγόρια έχουν και την υπερκινητικότητα. Η παρορμητικότητα μπορεί να είναι και στους δύο και πιο πολύ πάλι στα αγόρια. Να δούμε λοιπόν πώς θα καταλάβω ως γονιός ή εκπαιδευτικός αν το παιδί μου μπορεί να έχει ΔΕΠΗ. Στη διάσπαση προσοχής τα κύρια χαρακτηριστικά είναι ότι είναι αφηρημένος, ξεχασιάρης. Μερικές φορές του μιλάμε και είναι σαν να μην μας ακούει. Πάμε στον ορειλά, τον εξετάζει και ακούει τέλεια. Τότε γιατί δεν μας ακούει όταν του μιλάμε? Διότι τα παιδιά αυτά σκέφτονται ταυτόχρονα πολλά πράγματα. Άρα ο νους τους είναι κάπου αλλού ή διασπάστηκε σκέψη τους και πήγε σε άλλη σκέψη την ώρα που τους μιλάμε. Είναι ανυπόμονος, συγγνώμη, αυτό είναι ο ξεχασιάρης. Έχει πρόβλημα με τη διαχείριση του χώρου και του χρόνου.
0: Ναι.
1: Άρα κάνει άσκοπα διαλύματα όταν μελετάει, δεν τελειώνει ποτέ στην ώρα του. Επειδή όμως τα περισσότερα πράγματα στη ζωή μετριούνται στο χρόνο, καταλαβαίνετε ότι οι επιδόσεις του θα είναι μειωμένες σε σχέση με τις ικανότητες του και την προσπάθεια και στο σχολείο και αργότερα στη ζωή. Διότι όλα μετριούνται στον χρόνο. Άρα η διάσπαση προσοχής προκαλεί μειωμένες επιδόσεις στο σχολείο και στη ζωή. Δηλαδή λιμπαίνος, ξεχάσει, ξεχνάει τη τζάντα του, τα αυτά του, μιλάς και σκέφτεται άλλα πράγματα κτλ. Διασπάται εύκολα από εξωτερικούς ερεθισμούς. Το πιο σημαντικό από τα τρία, από τις τρεις κατηγορίες προβλημάτων είναι η παρορμητικότητα. Ο παρορμητικός είναι αυτός που λέμε ο ανυπόμονος. Αυτός που πριν σκεφτεί τις συνέπειες των πράξεών του, ενεργεί, άρα βρίσκεται συνέχεια σε μπελάδες. Είναι έντονα συναισθηματικά άτομα. Το συνέστημα, όταν είναι φουντωμένη συναισθηματικά,
0: ναι,
1: καταργείται η λογική. Γι' αυτό πολλές φορές ενεργούν πριν σκεφτούν. Αυτή είναι η παρόρμηση. Έχουν συνήθως έλλειψη αυτοελέγχου στο θυμό και στην οργή. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες στη ζωή του. Διότι όταν οργιστεί κανείς, η οργή πάντοτε εμπεριέχει εξωτερήκευση των συναισθημάτων και εκδίκηση πολλές φορές. Λοιπόν, αυτό έχει αποτέλεσμα να έχουν προβλήματα στη διατήρηση των σχέσεων, των φιλιών, στη δουλειά, να έχουν προβλήματα με τα αφεντικά τους, με τους συναδέλφους τους, διότι πριν σκεφτούν, συζητούν και επιτίθενται. Ή λένε πράγματα που δεν θα έπρεπε να πούνε. Μετά από λίγο ξεφουσκώνουν, ξεθυμένουν και είναι γλυκοί στα μέλη. Και ο άλλος λέει, είναι δυνατόν το ίδιο άτομο προηγουμένως να είναι έτσι οργισμένος και τώρα είναι γλυκύτατος? Ναι, διότι ξέσπασε. Η συμπεριφορά τους πολλές φορές είναι ανώριμη, ενώ η φυγεία τους μπορεί να είναι πολύ πιο ψηλή από το μέσο όρο. Άρα έχουν πρόβλημα, είναι η ΔΕΠΗ, η παρορμητικότητα, είναι πρόβλημα συμπεριφοράς. Και αν δεν ελέγξει κανένα το θυμό και την οργή του και πριν σκεφτεί ενεργεί, τότε θα βρίσκεται συνέχεια σε μπελάδες που θα του καταστρέψουν τη ζωή. Και η δυσλεξία και η ΔΕΠΗ,
0: ναι,
1: όταν είναι αδιάγνωστες και δεν έχουν βοηθηθεί με αντιμετώπιση, τότε προκαλούν χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση. Στη μεν ΔΕΠΗ, λόγω της αρνητικής κριτικής που δέχονται συνέχεια για τα λάθη που κάνουν, στη δε δυσλεξία, λόγω των χαμηλών επιδόσεων στο σχολείο. Η άλλη υποκατηγορία είναι η υπερκινητικότητα που ξέρουμε όλοι είναι ο ακίνητος, το ζυζάνιο, το πειραχτήρι ενεργεί, ακουμπάει, ναι, πειράζει όλους και τους εκνευρίζει. Αυτό είναι το λιγότερο από τα προβλήματα.
0: Δεν κάθεται σε ένα σημείο και δημιουργεί συνεχώς προβλήματα, κύριε Παυλίδη, ο υπερκινητικός.
1: Έτσι. Και ο παρομηντικός είναι αυτός που δεν θα ζητήσει το λόγο για να απαντήσει μια ερώτηση του δασκάλου. Λοιπόν, όχι γιατί δεν το σέβεται, γιατί δεν μπορεί να κρατηθεί. Ο υπερκινητικός είναι αυτός που θα φέρει την τάξη σβούρα.
0: Ο παρορμητικός είναι αυτός που λέμε ο μαθητής που πετάγεται.
1: Ακριβώς. Αυτός που πριν σκεφτεί ενεργεί, ναι, πριν ρωτήσει την ερώτηση ο δάσκαλος απαντάει χωρίς να ζητήσει το λόγο. Αυτός που τσατίζεται και ό,τι έρθει στο στόμα του το λέει και κάνει 100 εχθρούς, ενώ δεν έχει έχθρα αυτούς τους οποίους κάνει εχθρούς. Θα μπορείτε να σκεφτείτε και πολλούς, ναι, πολιτικούς που δεν θέλω να αναφέρω τα ονόματά τους. Λοιπόν, ευφυέστατοι άνθρωποι,
0: ναι, ναι,
1: οι οποίοι δεν μπορούν να κρατηθούν. Ιδιαίτερα άμα το στατήσει κανένας, ό,τι βγει είναι έντονοι οι άνθρωποι στην περιφορά τους. Χρησιμοποιούν βαριές λέξεις, γιατί θέλουν να ξεφορτώσουν το θυμό τους και την οργή τους. Λοιπόν,
0: οι το δέπι... μετανιώνουν όμως μετά ή όχι.
1: Δευτερόλεπτα μετά.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό οι συγγνώμοι πολλές φορές είναι στα χείλη τους.
0: Ναι.
1: Αλλά αφού έχει γίνει το κακό.
0: Είναι πολύ εύκολη δηλαδή η συγγνώμη.
1: Ναι, το νοούνε, αλλά θα το ξανακάνουν γιατί δεν μπορούν να κρατηθούν.
0: Ναι.
1: Να σας πω ένα ωραίο. Η σύζυγός μου είναι και αυτή ψυχολόγος και ειδική παιδαγωγός και είχε ένα πανέξυπνο παιδάκι με δέπι. Και το ρώτησε, για πες μου, πώς βλέπεις, πες μου, περίγραψέ μου ένα παιδάκι με δέπι που κάνει κάτι πριν σκεφτεί και ενεργεί. Λέει βεβαίως. Λέει ας πούμε ότι πάμε το καλοκαίρι διακοπές και έχει πολύ ζέστη. Πάμε σε ένα ξενοδοχείο που έχει πισίνα. Είμαστε καταϊδρωμένοι. Βάζω το μαγιό μου λέει και τρέχω να βουτήσω στην πισίνα. Διότι αυτό θέλει έτσι. Πάει η λογική και τη στιγμή. Και την ώρα που βουτάω προς την πισίνα τότε παρατηρώ ότι δεν έχει νερό. Το έκανε και εσύ να το σκέφτηκε. Ωραίο παράδειγμα. Ένα ακραίο παράδειγμα παρομητισμού πριν σκεφτεί ενεργεί, πριν ελέγξει την κατάσταση, παίρνει αποφάσεις και ενεργεί και βρίσκεται σε μπελάδες. Λοιπόν, τώρα και η ΔΕΠΗ όπως είπαμε και η δυσλεξία έχουν βιολογικά αίτια, κυρίως κληρονομικά. Κανείς γεννιέται έτσι.
0: Ναι.
1: Βεβαίως.
0: Έχει να κάνει δηλαδή με έναν από τους δύο γονείς ή με κάποιον παππού, δηλαδή
1: και
0: κάποια γιαγιά.
1: Παππούδες, γιαγιάδες, θείους, ναι, αδέρφια. Λοιπόν, και
0: κληρονομικά,
1: είναι,
0: είναι δηλαδή καθαρά κληρονομικά τα αίτια δηλαδή της δυσλεξίας.
1: 80-90% και της ΔΕΠΗ.
0: Ναι.
1: Φυσικά υπάρχει ένα ποσοστό που δεν υπάρχει κληρονομικότητα. Έχει γίνει κάτι κατά τη διάρκεια της γέννας. Αν έπινε ποτά ή ναρκωτικά.
0: Ναι, ναι.
1: Η κάπνιζε πολύ, η μάνα κλπ.
0: Α, παίζουν ρόλο και αυτά, κύριε Παυλίδη.
1: Και τα λοιπά.
0: Παίζουν ρόλο δηλαδή και το, η κατανάλωση δηλαδή αλκοόλ κατά τη διάρκεια
1: της κύσης. Βέβαια, ναι, βέβαια. Λοιπόν, να τα αποφεύγουν οι γυναίκες. Λοιπόν, νομίζω ότι βεβαίως όταν γίνει η διάγνωση και αντιμετώπιση τα πράγματα βελτιώνονται πάρα πολύ. Και η καλύτερη απόδειξη για τη δυσλεξία είναι, αν δεν βελτιωνότανε, δεν θα είχαμε όλους αυτούς τους εφευρέτες.
0: Και όλους αυτούς τους επιστήμονες. Θα μας πείτε για την οικογένεια, αφού πρώτα ακούσουμε την ώρα.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Απόγευμα στον 89,5 μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-7298-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Για όσες και όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, αναφερόμαστε στην σημερινή εκπομπή, στην δυσλεξία και στη ΔΕΠΗ. σε σχέση με το bullying. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια στον σχολικό εκφοβισμό. Συνομιλούμε με τον καθηγητή ψυχολογίας και μαθησιακών δυσκολιών, τον κύριο Γεώργιο Παυλίδη. Κύριε Παυλίδη, είχαμε μείνει στο σημείο εκείνο που λέγατε ότι υπάρχει μια οικογένεια. Θέλατε να δώσετε κάποιο παράδειγμα, ναι, νομίζω.
1: Λέγαμε εάν, ναι, ποιο μπορεί να είναι το μέλλον του δυσλεξικού αφού έχει μαθησιακές δυσκολίες. Εφόσον διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί έγκαιρα, θα φτάσει τόσο ψηλά όσο το επιτρέπει η ευφυΐα του και η προσπάθειά του. Και η απόδειξη ότι η δυσλεξία δεν σταμάτησε κανέναν,
0: ναι,
1: να αναφέραμε τους διάσημους δυσλεξικούς, Έντις, ο Λεωνάρδο Νταβίντσι κτλ. Λοιπόν, αλλά υπάρχει και μια οικογένεια που πήραν Νομπέλ δυσλεξική. Και ο πατέρας και ο γιος, χημικοί, ο ένας με τον άλλον πήραν Νομπέλ. Άρα μπορεί να διαπρέψει και ακαδημαϊκά μέχρι να πάρει και Νομπέλ. Και ο Αϊνστάιν πήρε Νομπέλ. Λοιπόν, άρα οι μεγαλύτερες εφευρέσεις στον κόσμο γίνανε από δυσλεξικούς. Για μένα ο μεγαλύτερος εφευρέτης όλων των εποχών είναι ένας και μοναδικός. Κάργα δυσλεξικός, ο Έντισον. Χωρίς τον Έντισον δεν θα μπορούσε να γίνει σήμερα η εκπομπή.
0: Σωστά.
1: Αυτός εφήβερε το μικρόφωνο. Χωρίς το μικρόφωνο δεν υπάρχει τηλέφωνο. Αυτός χάρισε στον κάθε άνθρωπο έναν ιδιωτικό ήλιο, διότι πριν τον Έντισον με κεριά και με γκαζόλαμπες φωτιζότανε. Όταν τελείωνε η μέρα, τελείωνε ο ήλιος, τελείωνε η μέρα. Ο Έντισον βρήκε το λαμπτήρα και χάρισε φως και σε όλους μας και παίκτηνε τη νύχτα και την έκανε μέρα. Λοιπόν, 1093 εφευρέσεις. Τον κινηματογράφο βρήκε 1093 εφευρέσεις. Τον ηλεκτρισμό είναι φοβερός. Λοιπόν, και ήταν δυσλεξικός. Λοιπόν, άρα η δυσλεξία δεν σταμάτησε κανένα να φτάσει στην κορυφή. Ούτε το παιδί μας θα το σταματήσει. Αρκεί να γίνει η διάγνωση και η σωστή διάγνωση και αντιμετώπιση. Πόσο αργά? Δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο. Είναι άτομα που είχα δει αφού είχαν τελειώσει το λύκειο ή ήταν φοιτητές και δεν τα πηγαίναν καλά. Τα βοηθήσαμε. Μερικοί από αυτούς σήμερα είναι καθηγητές πανεπιστημίου και μάλιστα στην Αγγλία και σε άλλες χώρες. Πάρα που έχω εκατοντάδες άτομα με διδακτορικά που έχω δει μικρά. Σήμερα είναι επιστήμονες. Καλά πτυχίου είχε, δεν μετρούνται. Λοιπόν, άρα η δυσλεξία δεν σταμάτησε, δεν σταματήσει κανένα να φτάσει εκεί που αξίζει. Ποτέ δεν είναι αργά, αλλά το χθες είναι προτιμότερο από το σήμερα και το σήμερα από το αύριο. Ακριβώς. Και επειδή με το τεστ μου μπορεί να γίνει από προσχολική ηλικία η διάγνωση με ακρίβεια ή στις πρώτες τάξεις, τότε μπορούμε να επέμβουμε. Η αντιμετώπιση στη δυσλεξία γίνεται με εκπαιδευτικούς τρόπους. Στη ΔΕΠΗ υπάρχει φαρμακοθεραπεία η οποία είναι πολύ βαριά όμως. Είναι η τελευταία λύση εάν τίποτε άλλο δεν δουλέψει και είναι απελπισμένος ο γονιός διότι το παιδί θα κινδυνεύει έτσι κι αλλιώς, τότε να δοκιμάσει και αυτό. Αλλά είναι η τελευταία των λύσεων.
0: Ναι.
1: Η ψυχολογική αντιμετώπιση είναι αποτελεσματική, ιδιαίτερα η γνωστικοσυμπεριφορική, ναι, θεραπεία και το biofeedback, η βιονάδραση.
0: Ναι, ναι. Ναι, για να οδηγηθεί σε φάρμακα θα πρέπει να έχει πάει όμως και στο ψυχίατρο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή το παιδί,
1: ναι,
0: κάποιο, σε κάποιον ακριβώς, να το επισημάνουμε και να το διευκρινίσουμε αυτό. Ο παιδοψυχίατρος δηλαδή μπορεί,
1: ναι,
0: να κάνει.
1: Ή και ο παιδίατρος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά αυτή είναι η τελευταία λύση. Διότι αυτά τα φάρμακα δεν είναι ασπιρινούλες και αυτά τα φάρμακα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έχουν επιπτώσεις σε άλλα πράγματα. Και δεν είναι φάρμακα τα οποία θεραπεύουν. Θέλω να το τονίσω αυτό. Ας πούμε, εγώ έχω πρεσβειοποία. Λοιπόν, γιατί ξεπέρασα τα 20 χρόνια της ζωής. Λοιπόν. Άρα, όταν δεν φοράω τα πρεσβειοποιητικά γυαλιά, δυσκολεύομαι να διαβάσω ένα κείμενο. Όταν τα φοράω, τότε μια χαρά. Όταν τα βγάλω, πάλι δεν μπορώ να διαβάσω. Άρα τα φάρμακα αυτά είναι σαν τα γυαλιά. Δεν θεραπεύουν, απλώς διευκολύνουν για μερικές ώρες ή αρκετές ώρες και ύστερα επανέρχεται όλος εκεί που ήταν και λίγο χειρότερα μέχρι να πάρει ξανά το φάρμακο. Και δεν δουλεύει για όλους το φάρμακο. Στο 1/3 περίπου ή δεν έχει κανένα αποτέλεσμα ή έχει αρνητικό αποτέλεσμα. Άρα δεν είναι ούτε τέλειο, ούτε κάνει θεραπεία. Είναι προσωρινή ανακούφιση όταν δουλεύει. Λοιπόν, καμιά άλλη ερώτηση?
0: Ναι,
1: να πω κάτι σημαντικό.
0: Ναι, ναι, έχουμε
1: ερωτήσεις. Η δυσλεξία
0: ερωτήσεις, ναι.
1: Είναι ανεξάρτητη από τη ΔΕΠ και η ΔΕΠ από τη δυσλεξία, δηλαδή μπορεί να έχει
0: κανένα
1: από
0: το άλλο. Ναι.
1: Αλλά στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, τα δύο συνυπάρχουν. Όταν δείτε κάποιον με ΔΕΠ, ιδιαίτερα αν έχει διάσπαση παρομοιωτικότητα, να υποπτεύεστε σίγουρα μαθησιακό πρόβλημα. Είτε είναι δυσλεξία, είτε είναι δυσορθογραφία, κανείς δηλαδή που διαβάζει καλά αλλά είναι ανορθόγραφος, είτε δυσαρθμισία. Λοιπόν, άρα όταν βλέπει...
0: Πάει μαζί δηλαδή, η ΔΕΠ πάει μαζί δηλαδή με την δυσλεξία. Δηλαδή, αν δούμε ένα
1: επίπεδο. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, όχι πάντοτε. Όχι,
0: ναι,
1: πάντοτε.
0: Όχι πάντοτε. Δηλαδή, κάποιο παιδί το οποίο είναι παρορμητικό, όπως μας αναφέρατε, ή με διάσπαση προσοχής, μπορεί να έχει και δυσλεξία. Μπορεί.
1: Διότι άμα δεν έχει την προσοχή του εκεί που διαβάζει, πώς να μάθει.
0: Έτσι ακριβώς. Κύριε Παυλίδη, τι είναι αυτό που κάνει τις δύο ομάδες που μόλις αναφέραμε, τις δύο ομάδες παιδιών, να είναι πιο ευάλωτες στον σχολικό εκφοβισμό, στο bullying? Να μας δώσετε και έναν ορισμό. Δώσαμε ορισμό για τη δυσλεξία, δώσαμε για τη ΔΕΠ ορισμό, ας πούμε και για τον bullying.
1: Σωστά. Λοιπόν, πρώτα να πω ότι η ΔΕΠ παγκοσμίως είναι 10-11% του μαθητικού πληθυσμού.
0: Ναι.
1: Και 90% από αυτούς όταν είναι ενήλικες εξακολουθούν να έχουν ΔΕΠΗ. Για την δυσλεξία είναι 9-10% και είναι διαδίου και τα δύο. Φυσικά όσο περνάει ο χρόνος μειώνονται λίγο τα συμπτώματα, αλλά δεν φεύγουν ποτέ. Τώρα έρχομαι στο bullying. Για μένα το bullying είναι ο βιασμός της αξιοπρέπειας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Το bullying είναι βία. Άμεση ή έμεση. Πάντοτε είναι σκόπιμη βία. Ανέτεια, απρόκλητη. Δηλαδή, αυτός που δέχεται το bullying δεν το προκαλεί. Δεν έχει λόγο, δεν υπάρχει αιτία, δεν υπάρχει διαμάχη που να κάνει bullying στο θύμα ο θήτης. Συνήθως είναι παραλαμβανόμενη. Και πάντοτε από ισχυρότερους προς αδύναμους. Τι χαρακτηριστικά έχουν οι αδύναμοι που πιάνει αφορμή για να δεχθούν bullying? Κάποια μειονεξία, κάποια διαφορετικότητα, παραδείγματος χάρη κάποιος είναι ευτραφής, πολύ χοντρός ή έχει διαφορετικό κάποιο κομμάτι του προσώπου του ή φορούσε γυαλιά παρότερα, τώρα το συνηθίσανε. Λοιπόν, μια διαφορετικότητα, δηλαδή να έχει μαθησιακή δυσκολία. Στην Ελλάδα δυστυχώς και τα παιδιά που είναι αριστούχοι, αντί να χαίρουν του θαυμασμού των άλλων, των συμμαθητών τους, συνήθως λόγω φθόνου, ο φθόνος του κατώτερου, δέχονται bullying. Του λένε, ξέρω εγώ, φυτό, το ένα το άλλο.
0: Αυτό γινόταν ανέκαθεν, κύριε Παυλίδη, και στα χρόνια τα δικά μας, και δεν υπήρχε τότε ο όρος αυτός του σχολικού εκφοβισμού του bullying. Δηλαδή, μας έρχεται στο μυαλό η εικόνα αυτή των καλών μαθητών να ακούνε τα λόγια από άλλους συμμαθητές τους, αυτά που μόλις αναφέρατε.
1: Κύριε Γιανακόπουλε, καμία χώρα δεν πτωχεύει κατευθείαν. Πτωχεύουν τα ήθη της και τα φτωχά ήθη φέρουν την οικονομική πτώχευση.
0: Ναι.
1: Σε μια χώρα που η αριστεία δεν είναι θαυμασμός, δεν είναι κάτι το οποίο θαυμάζουμε, αυτή η χώρα δεν έχει και πολύ καλό μέλλον. Άρα, όποιος έχει μαθησιακές δυσκολίες στο σχολείο, είναι στη μειονεκτούσα ομάδα σε σχέση με το μέσο όρο, έτσι δεν είναι, εξορισμού.
0: Ναι.
1: Αυτός που έχει ΔΕΠΗ λόγω συμπεριφοράς, και αυτός είναι σε μειονεκτούσα ομάδα. Τα αμαία, το ίδιο. Είπαμε για εμφάνιση. Όποιος έχει διαφορετική θρησκεία από το μέσο όρο, είναι διαφορετική φυλή, διαφορετική εθνότητα ή έχει διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Δίνω μερικά παραδείγματα. Όταν λοιπόν βρίσκεται κανένας στη μειονότητα, τότε έχει πιο πολλές πιθανότητες να δεχθεί bullying από ισχυρότερος. Ο ισχυρότερος μπορεί να είναι μυϊκά ισχυρότερος, πνευματικά ή κοινωνικά, αλλά πάντα ισχυρότερος.
0: Ναι.
1: Το bullying έχει διάφορες μορφές. Πρώτον είναι η φυσική βία που κυρίως την κάνουν τα αγόρια. Κλωτσιές, μπουνιές, χτυπήματα κτλ. Η λεκτική βία που κυρίως τα κορίτσια. Συκοφαντίες, αρνητικές, ταπεινωτικές φήμες που σκοπό έχουν να υποτιμήσουν, να δυσφημίσουν και να απομονώσουν κοινωνικά το θύμα. Να δέχονται σεξουαλική παρενόχληση, απειλές, βρισχές, υποτιμητικά παρατσούκλια κτλ. Δηλαδή ο σκοπός του θήτη είναι μέσω της ταπείνωσης του θύματος να νιώσει κοινωνική καταξίωση και υπεροχή σε βάρος του θύματος. Βεβαίως, τις τελευταίες δεκαετίες και όσο πιο κοντά, τόσο πιο πολύ, μπήκε στη ζωή μας λοιπόν και το ηλεκτρονικό bullying, το cyber bullying που λέμε, που γίνεται μέσω κινητών, ίντερνετ κτλ.
0: Μέσα από τα, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Πιο πολύ, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, εκεί τι έχουμε, ενοχλητικά, ταπεινωτικά, απαξιωτικά, εξευτελιστικά μηνύματα, φωτογραφίες, σχόλια, εσχρά σκίτσα, απειλές, εκβιασμούς που αναγκάζονται τα ευαίσθητα παιδιά που δεν το συζητάνε με, τους γονείς τους να αυτοκτονούν μερικές φορές. Είναι θλίψη και φοβερό πράγμα.
0: Έτσι.
1: Είναι θλίψη. Εκεί, στο cyberbullying, ο θήτης νομίζει ότι διατηρεί την ανωνυμία του και έχει το πλεονέκτημα σε σχέση με τους άλλους να απευθύνεται σε πολύ ευρύτερο κοινό. Μπορεί να είναι χιλιάδες ή δεκάδες χιλιάδες άτομα. Ενώ στο σχολείο το κοινό είναι μικρό. Αυτός λοιπόν, επειδή νομίζει ότι είναι, κρύβεται πίσω από το κομπιούτερ και δεν τον ξέρω ποιος είναι, αισθάνεται μειωμένη ευθύνη για τις πράξεις του, αλλά αυταπατάται. Και αυτό θέλω να το ακούσουν προσεκτικά οι νέοι και οι γονείς τους. Αυτή τη στιγμή μιλάμε οι δυο μας. Λοιπόν, και έχω ίντερνετ εγώ στην ίδια γραμμή. Για να έχω ίντερνετ έχω μια γραμμή από κάποια εταιρεία, δεν είναι όλοι μας. Άρα όταν κάνει κανένας bullying από το κομπιούτερ του, ο κομπιούτερ του είναι συνδεδεμένος σε ένα wifi ή σε ένα ίντερνετ. Άρα ξέρουμε ακριβώς σε ποιο σημείο είναι και σε ποιον ανήκει. Ακόμη και όταν πάνε στα ίντερνετ καφέ, υποχρεωτικά υπάρχουν κάμερες που τους δείχνουν. Άρα όταν είναι στον τάδε κομπιούτερ μπροστά που έχει την τάδε σύνδεση και από εκεί έκανε το bullying, μέσω της κάμερας μπορούν να βρουν ποιος ήταν εκείνη τη στιγμή εκεί, να το αυτοποιηθεί. Το μόνο που χρειάζεται είναι να καταγγελθεί και να δώσει η εισαγγελία στην άδεια να ερευνηθεί. Έτσι και εδώ στην άδεια είναι θέμα ελάχιστο χρόνο να το βρούνε.
0: Έτσι,
1: αλλά μην νομίζουν ότι ανώνυμα μπορούν να εκβιάζουν και να καταστρέφουν τις ζωές και την ευτυχία ανθρώπων. Θα συλληφθούν. Και είναι κρίμα να καταστραφεί και η ζωή του θύματος, αλλά και του θήτη, διότι θα υποστεί τις συνέπειες του νόμου. Και είναι κρίμα από μικρή ηλικία να είναι καταδικασμένος. Άρα εδώ θα υποφέρουν και οι δύο.
0: Και το σε bullying, κάποιες περιπτώσεις και το θύμα γίνεται θήτης λόγω της έλλειψης γνώσης κάποιων πραγμάτων, κύριε Παυλίδη. Ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με παιδιά.
1: Σωστά το λέτε. Λοιπόν, η καλύτερη ασπίδα για το bullying είναι να έχει κανείς φίλους. Διότι όταν ένα παιδί έχει 2-3 φίλους που ξέρει ο θήτης, αν τον ορμήσει θα ορμήσουν πάνω του και οι 3 ή 4, δεν θα πάει να ορμήσει αυτόν, θα ορμήσει το μοναχικό παιδί που δεν έχει φίλους, τον υπεράσπιστο. Άρα η φιλία είναι ασπίδα προστασίας για τον bullying.
0: Μεγάλη όταν ευθύνη, δηλαδή βλέπουν τους φίλους του απομακρύνονται και κυρίως οι φίλοι υπερασπίζονται τον φίλο κύριε Παυλίδη.
1: Ακριβώς. Δεν εννοούμε πραγματικούς φίλους.
0: Ναι. Έτσι ακριβώς. Τα παιδιά τώρα σε αυτές τις ηλικίες, κυρίως στην εφηβεία, οικοδομούν τις φιλίες τους.
1: Έτσι, όποιος έχει φίλους και ξέρουν ότι θα ορμήσουν πάνω του και οι φίλοι του, οπότε δεν θα τα βγάλει πέρα, γιατί να πάει σε αυτόν και να μην πάει να χτυπήσει κάποιον αδύναμο μοναχικό. Ναι. Άρα η φιλία είναι ασπίδα προστασίας. Επίσης, η καλύτερη προστασία είναι να το συζητούν τα παιδιά με τους γονείς τους και τους εκπαιδευτικούς. Ο νόμος λέει ότι οποιοσδήποτε δημόσιος υπάλληλος λειτουργός παρίσταται σε μπούλινγκ και δεν παρεμβαίνει υπέρ του θύματος και καταγγελθεί, μπορεί να φάει τουλάχιστον 6 μήνες φυλάκιση. Και άρα να το σκεφτούν καλά και οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί και οποιοσδήποτε άλλος δημόσιος υπάλληλος. Ο νόμος είναι αυστηρός. Και μάλιστα μέχρι το 2015 νομίζω ήταν μόνο για τους ανήλικους. Από τότε και δεύτερον έχουν συμπεριληφθεί σε αυτό και οι ενήλικες. Λοιπόν, το bullying είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρξει σε έναν άνθρωπο. Είναι ο βιασμός της αξιοπρέπειας. Είναι κάτι, μια πληγή που την κουβαλάει μέσα του κανείς διαβίου. Φέρνει ψυχοκοινωνικά προβλήματα, απομόνωση, αυτοκτονικές τάσεις, δυστυχία, κατάθλιψη. Λοιπόν, πτώση σε επιδόσεις στο σχολείο και, όπως είπαμε, πολλά ψυχοκοινωνικά προβλήματα αργότερα. Αλλά αργότερα έχουν παρόμοια ψυχοκοινωνικά προβλήματα και οι θύτες. Όταν δηλαδή καταλάβουν τι κακό κάναν σε αυτούς ανθρώπους, τότε τους πιάνουν τύψεις. Τα χειρότερα κοινωνικο-ψυχολογικά προβλήματα, ψυχικά προβλήματα, τα έχουν αυτοί που ήταν και θύτες και θύματα. Αυτοί έχουν τα χειρότερα προβλήματα από όλους. Άρα πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από το bullying και από αυτή την καταστροφή την ψυχική. Ο εξευτελιζόμενος εξευτελίζει. Ο υποτιμόμενος υποτιμάει. Αυτός που τον δέρνουν, δέρνει. Άρα το περιβάλλον είναι αυτό που δημιουργεί τους θύτες, διότι το παιδί όταν έχει έναν επιθετικό γονιό θα είναι επιθετικό και αυτό, όταν τον ξεφτελίζει ο γονιός θα ξεφτελίζει και αυτός τον πιο αδύναμο κλπ. Είναι καλό να συζητάμε με τα παιδιά μας για να το προλαβαίνουμε και είναι καλό οι γονείς να συζητάνε μεταξύ τους με φιλικό τρόπο και αξιοπρεπές και με τους εκπαιδευτικούς, ώστε να λύνονται τα προβλήματα αυτά.
0: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας μας.

0: Άρα, κύριε Παυλίδη, οι δύο ομάδες με δυσλεξία και ΔΕΠΗ συμμετέχουν πολύ συχνότερα από τους άλλους σε φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού, διότι είναι οι πιο απομονωμένες, και γίνονται για το λόγο αυτό και πιο ευάλωτες.
1: Ναι, το bullying γίνεται συνήθως, είπαμε, από δυνατούς προς αδύναμους.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν κάποια ομάδα υστερεί σε σχέση με το μέσο όρο, είναι στόχος. Είναι πιο αδύναμη, πιο ευάλωτη, όπως σωστά το είπατε. Λοιπόν, στη δυσλεξία, μάλλον μαθησιακές δυσκολίες γενικότερα, είναι 2 με 3 φορές πιο συχνή, δηλαδή 200 με 300% πιο συχνή από το μέσο όρο. Το βούλε σε βάρος τους.
0: Ναι.
1: Φυσικά, όταν κανένας υφίσταται bullying, κάποια στιγμή επαναστατεί και κάνει και αυτός bullying στον πιο αδύναμο. Άρα συμβαίνει και αυτό. Τώρα, στη ΔΕΠ είναι τα πράγματα πολύ χειρότερα. Είναι 2 με 3 φορές, 3 φορές 300% πιο πολύ θύτες, κυρίως τα άτομα με παρομητικότητα και υπερκινητικότητα, και μέχρι 10 φορές θύματα. Γιατί προκαλώντας, γιατί είναι προκλητικά άτομα συνήθως, δημιουργούν ομάδες εναντίον τους. Κάθε δράση έχει την αντίδραση, είναι φυσικός νόμος. Άρα το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε εγώ είναι να μιλάμε με τα παιδιά μας, να συζητάμε, να καταλαβαίνουν τα προβλήματά τους και να παρεμβαίνουμε να τα λύνουμε έγκαιρα και σωστά, χωρίς φασαρίες. Και πάντως με συνεννόηση με τους εκπαιδευτικούς. Τώρα, ναι, το bullying δεν θα εξαλειφθεί ποτέ. Ποτέ. Διότι έχει και βιολογικά αίτια. Δηλαδή, μερικά άτομα που έχουν μερικά γονίδια επιθετικά, πάντα θα κάνουν bullying. Αλλά μπορούμε να το μειώσουμε στο ελάχιστο μέσω της σωστής εκπαίδευσης και της κοινωνικοποίησης. Και σε μια κοινωνία που είναι πιο συμπαγής και δεν ανέχεται τέτοιου είδους φαινόμενα. Γι' αυτό βλέπετε σε πιο αυστηρές κοινωνίες, όπως η γερμανική, η σουηδική κτλ., έχουμε λιγότερο bullying από ό,τι σε κοινωνίες σαν τις δικές μας. Διότι εκεί τιμωρείται ο παράνομος. Εδώ πάει στον εισαγγελέα, τον χαϊδεύει και τον ξαναστέλνει να κλέψει μερικές φορές. Λοιπόν, άρα από εμάς εξαρτάται, μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος και της κοινωνικοποίησης, να μειώσουμε στο ελάχιστο το bullying.
0: Και όπως είπατε και εσείς, κύριε καθηγητά, πρόκειται για βιασμό, το τονίσατε κιόλας, της αξιοπρέπειας, διότι
1: ακριβώς
0: το θύμα ταπεινώνεται και εξευτελίζεται κατ' εξακολούθηση.
1: Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Μόνο όποιος το έχει ζήσει το ξέρει. Και είμαι σίγουρος πολλοί από τους ακροατές το έχουν ζήσει. Πρέπει να κάνω μια διάκριση. Ο σχολικός εκφοβισμός,
0: ναι,
1: είναι ένας περιοριστικός όρος του bullying. Δηλαδή, όταν το ακούει κανένας, νομίζει ότι το bullying γίνεται μόνο στο σχολείο. Όχι, είναι τραγικό λάθος. Το bullying συμβαίνει παντού. Στη δουλειά σας, στα πανεπιστήμια που έκανα μεγάλη έρευνα. Λοιπόν, στο στρατό, στην εργασία, παντού. Πριν πέρσι ήμουν καλεσμένος από το σύνδεσμο, όπως λένε, managers, να μιλήσω διεθνώς για το bullying στην εργασία.
0: Ναι, το εργασιακό. Το εργασιακό bullying. Ο εργασιακός εκφοβισμός. Και...
1: έτσι, παντού. Ο ισχυρότερος, ναι, στο αδύναμο. Τα πανεπιστήμια. Το ίδιο, παντού.
0: Επίσης.
1: Άρα δεν είναι σχολικός εκφοβισμός, το ακούει κανένας και γίνεται μόνο στο σχολείο. Παντού γίνεται. Παντού.
0: Απλά το έχουν ταυτίσει περισσότερο με το σχολείο, γιατί εκεί είναι πιο συχνό, κύριε Παυλίδη, το φαινόμενο.
1: Όχι, το βλέπουμε, ναι, σαν γονείς.
0: Ναι.
1: Είναι λάθος όρος.
0: Και...
1: είναι λάθος μετάφραση. Δεν λέγεται στα αγγλικά σχολικός εκφοβισμός, bullying λέγεται.
0: Ναι, ναι.
1: Κάποιοι το μετέφρασαν λάθος.
0: Ναι, και... εκεί όμως θα πρέπει να αντιμετωπιστεί κιόλας, κύριε Παυλίδη. Από εκεί,
1: παντού,
0: από τα παιδιά, από τις μικρές ηλικίες. Εκεί, δηλαδή, από το σχολείο ξεκινά. Εκεί πρέπει να αντιμετωπιστεί.
1: Τα πάντα από εκεί ξεκινά, και τα
0: ρίζα
1: καλά
0: του
1: και τα
0: κακού.
1: Κακά.
0: Έτσι ακριβώς, και από την οικογένεια, κύριε Παυλίδη, πάντα, που είναι ο πρωτογενής φορέας κοινωνικοποίησης του ανθρώπου. Όλα ξεκινούν και από την οικογένεια. Πέρασε ο χρόνος πολύ γρήγορα. Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Το ίδιο κύριε Γιανακόπουλε, σας ευχαριστώ και ελπίζω να βοηθήσουμε, τους ακροατές σας και τις ακροατρές.
0: Και θα μας δοθεί η δυνατότητα να τα ξαναπούμε, συνθεώ.
1: Με αγάπη. Με αγάπη.
0: Συνομιλήσαμε με τον καθηγητή ψυχολογίας και μαθησιακών δυσκολιών, τον κύριο Γεώργιο Παυλίδη. Απόγευμα στον 89,5. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, Νίκαια της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν. Ιστορικοδογματική θεώρηση του Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου. Ένα έργο που εκπονήθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 1700 ετών από τη σύγκληση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Η έκδοση περιέχει τις χριστολογικές διδασκαλίες του Αρίου και την αντιμετώπιση τους, την προετοιμασία και σύγκληση της Συνόδου, το θεολογικό της έργο, τους 20 ιερούς κανόνες της Συνόδου και τη θέση της για τον κοινό εορτασμό του Πάσχα. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος της Νίκαιας της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν, ιστορικοδογματική θεώρηση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα ακολουθεί το μικρό απόδειπνο και η χαιρετισμή στη Θεοτόκο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παρά.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπίσας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονήσας τους ανιάτος νοσίσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τας ημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν της αρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέηση ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένση ως ελεήμων, ή να άρης αυτών αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως ο κονόμησας την επικράτησην αυτού, παύσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολαίων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι της πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προσιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ ενωδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπεροδυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβασιν του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστή το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και

0: Ταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
1: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν ιδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και διδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το πατρίδιου τα πάντα ηγένετο, τον διημά στου ανθρώπου και δια την μετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
4: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
4: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
4: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
4: Και συν τία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εμφαίου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
0: Αλληλούια.
4: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευώησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσήλυψην τη επιρρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρών υπέδειξεν ειδίν άπαση της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
0: Αλληλούια.
4: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν λασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε ορά των εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξες του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζον αλληλούια.
5: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες ημνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγή σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα.
6: Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
6: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και ποιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε. Οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν, τη σύβοόσιν αλληλούια.
6: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σιγαρική σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρονται τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του σιβοώντας αλληλούια.
6: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύντι ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
7: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομενοι στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
8: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
0: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόνυμφε Δέσποινα, η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένου Σιμών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, τον εναγεί, τον εσχρείς λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος. Εν μέν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν τον καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μίμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
0: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
9: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Εναγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων Ενδόξων Νέων Μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
8: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
10: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
10: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
10: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
10: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
10: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
10: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
10: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
10: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
10: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
10: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
10: Κύριε ελέησον.
8: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
10: Κύριε ελέησον.
8: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
10: Αιωνία η μνήμη αυτών.
8: Υπομέν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Θράκης Πασχάλης Βαλσαμίδης τιμήθηκε από αυτήν με το βραβείο Αριστείας Κοινωνικού Έργου και Δημόσιας Προσφοράς. Αύριο συνεδριάζει Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εντολή να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους έδωσαν σήμερα οι Ουκρανικές αρχές σε πάνω από 7.000 κατοίκους από διάφορες πόλεις στην επαρχία του Χαρκόβου. Μειωμένης κλίμακας στρατιωτικής ασκήσης ξεκινούν αυτόν τον μήνα στη θάλασσα της Βαλτικής, ΗΠΑ και σύμμαχοι του ΝΑΤΟ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Συνεχίζουμε σήμερα με τη συνέχεια της μυστικής ευχής της Αγίας Αναφοράς, αφού έχουμε αναπέμψει τον επινίκιο ύμνο των αγγελικών δυνάμεων ενώπιον του Κυρίου. Ο ιερέας λοιπόν συνεχίζει επευχόμενος μυστικός. «Μετά τούτον και εμείς των μακαρίων δυνάμεων, δέσποτα φιλάνθρωπε, βοόμεν και λέγομεν, Άγιος Ή και Πανάγιος, Σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα στο Άγιον, Άγιος Ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου». Δεν είναι η πρώτη φορά που αναφερόμαστε στην Αγία Τριάδα με ονοματική αναφορά στα πρόσωπα της Θεότητας, του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πρόκειται για κεντρικό άξονα της πίστης μας, αλλά και για κεντρικό άξονα της λειτουργικής μας σύναξης. Ας δούμε τι σημαίνει καθένα από τα δύο. Ο Θεός τον οποίο πιστεύουμε δεν είναι μια απρόσωπη δύναμη υπερέχουσα της κτήσεως και περιχαρακωμένη στη μακαριότητά της. Ούτε ένας νους που η βούλησή του διοικεί τον κόσμο, επιβραβεύοντας ενέργειες που συμβάλλουν στη διατήρηση μιας παγκόσμιας τάξης και αρμονίας ή τιμωρώντας ενέργειες που τις προσβάλλουν. Ή, για να το πω αλλιώς, δεν είναι ένας Θεός που η πείρα ή ο στοχασμός του ανθρώπου δημιούργησε προκειμένου να ερμηνεύσει φαινόμενα ή καταστάσεις που τον υπερβαίνουν. Ο Θεός τον οποίο πιστεύουμε μας αποκαλύφθηκε και μας αποκαλύφθηκε ως πρόσωπο. Μας αποκαλύφθηκε ως ο μεγάλος φίλος που διαρκώς ανοίγει τη μεγάλη αγκαλιά του για να μας περιλάβει εντός του. Μας δημιούργησε από το μηδέν, εξού κόντων, ως ελεύθερα όντα, με δυνατότητα ακόμα και να τον αρνούμαστε. Η σχέση του μαζί μας είναι μια διαρκής φροντίδα, να μας ανυψώσει και να μας περικλείσει στους κόλπους του. Παραπεσόντες ήμασταν και είμαστε και κάνει τα πάντα για να μας αναγάγει στον τόπο και στον τρόπο της βασιλείας του. Λέμε, είναι πρόσωπο και εννοούμε ότι είναι αγάπη. Η αγάπη του Θεού δεν είναι απλώς μια δύναμη ή μια ενέργεια που εκχύνεται στον κόσμο. Είναι ο τρόπος που υπάρχει ο Θεός και που εκφράζεται με τις ενέργειές του. Όπως λέει ο Απόστολος Ιωάννης, ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός αγάπη εστί. Η διατύπωση αυτή μας επιτρέπει να κατανοήσουμε την τριαδικότητα του Θεού. Η αγάπη ενεργείται σε κοινωνία προσώπων. Όχι σε κοινωνία δύο προσώπων, γιατί τότε η σχέση εγκλωβίζεται σε μια αυτάρκη διαδικότητα και πάβει να είναι κοινωνία, αλλά τριών προσώπων, δηλαδή πραγματική κοινωνία διαρκούς αλληλοπεριχώρησης. Το καθένα από τα τρία πρόσωπα υπάρχει για το άλλο, αλλά και για τα άλλα. Θέλω να πω ότι ο Θεός τον οποίο πιστεύουμε ήταν αγάπη και πριν δημιουργηθεί ο κόσμος. Δεν άρχισε να αγαπάει όταν δημιουργήθηκε ο κόσμος και μετά. Δια της δημιουργίας φανερώνεται ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει ο Θεός. Όλα αυτά ενδεχομένως δεν θα είχαν σημασία να τα υπογραμμίζουμε αν δεν αφορούσαν εμάς τους ανθρώπους. Αν δηλαδή η τριαδικότητα του Θεού δεν είχε σχέση με τον άνθρωπο και με τη βιωτή του. Όταν λέμε ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα Θεού, εννοούμε ασφαλώς ότι δημιουργήθηκε κατά τον τρόπο που υπάρχει ο Θεός, δηλαδή ως κοινωνία προσώπων ή, με μια άλλη διατύπωση, ως κοινωνία αγάπης. Αυτός ο τρόπος ύπαρξης του ανθρώπου είναι θεμελιώδης της ταυτότητάς του. Η απουσία αυτού του τρόπου υπάρξεως ονομάζεται ασθένεια ή θάνατος. Η παρουσία του ονομάζεται αγιότητα
ή θέωση. Μας ενδιαφέρει να διακηρύσουμε την τριαδικότητα του Θεού, γιατί μας ενδιαφέρει να αναγνωρίζουμε και να προσπαθούμε να ενεργούμε την τριαδικότητα του ανθρώπου. Η τριαδικότητα αυτή σημαίνει διαρκές άνοιγμα προς τον άλλο. Όχι σε ένα συγκεκριμένο άλλο, αλλά προς κάθε άλλον, κατά το σχήμα εγώ, εσύ, αυτός. Όχι στην αυτάρκεια μιας πολωτικής διαδικότητας που εγκλωβίζει δύο εγώ σε αλληλοεξάρτηση, αλλά στην κατάσταση μιας ανοιχτής στην παρουσία όλων των άλλων κοινωνίας. Για να επιτευχθεί μια τέτοια κοινωνία αγάπης απαιτείται μια διαρκή σχέση με την πηγή της αγάπης, δηλαδή με τον Θεό. Απ' αρχής της ιστορίας δεν κατόρθωσε ο άνθρωπος να πραγματοποιήσει αυτή την κοινωνία αγάπης, γιατί αποξένωσε τον εαυτό του από τον Θεό και παγιδεύτηκε στο ατομικό του εγωισμό. Αλλά ο ίδιος ο Θεός ως αγάπη οικονόμησε μέσα στην ιστορία τη θεραπεία αυτής της εγγενούς πλέον, μετά την πρωταρχική ανταρσία ασθένειας της ανθρώπινης φύσης, με την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Πατρός, δηλαδή με την είσοδο μέσα στην ιστορία του δεύτερου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Αυτή την ενέργεια του Θεού διατυπώνουμε με την επόμενη πρόταση της ευχής της Αγίας Αναφοράς.

Συνεχίζει λοιπόν ο ιερέας την ευχή της Αγίας Αναφοράς. «Ως τον κόσμο σου ούτως ηγάπησας, ο οποίος τόσο πολύ αγάπησε τον κόσμο, ώστε τον Υιόν σου τον μονογενή δούνε, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον». Η ενανθρώπιση του Υιού είναι πράξη αγάπης, είναι δηλαδή η παρουσία του τρόπου με τον οποίο υπάρχει ο Θεός. Η πρόσληψη από τον Υιό της ανθρώπινης φύσης, δηλαδή η δημιουργία ενός νέου ανθρώπου, νέου Αδάμ όπως ονομάζουμε επίσης τον Χριστό, με πρόσληψη όμως της φύσης του παλαιού Αδάμ, εγκαθιστά μέσα στην ιστορία μια νέα πραγματικότητα και καθένας καλείται να ενταχθεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Με μια τέτοια ένταξη η αλλαγή είναι ριζική. Ενώ μέχρι τώρα ο άνθρωπος βαδίζει προς την απώλεια, προς τον θάνατο, λόγω μιας θανατερής ατομικότητας στους αντίποδες της θριαδικότητας, με την παράδοσή του στον Υιό βαδίζει προς τη ζωή, αποκτά ζωή εις το διηνεκές. Το ερώτημα είναι πώς θα επιτευχθεί αυτή η ένωση με τον νέο Αδάμ, με τον Χριστό. Απάντηση σε αυτό το ερώτημα αποτελεί η συνέχεια της ευχής με την οποία περιγράφουμε την παράδοση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, όπως ενεργήθηκε από τον Χριστό στον μυστικό δείπνο. Επομένως, αναφερόμαστε στην ίδρυση από μέρους του μιας συγκεκριμένης πράξης που την ονομάζουμε Θεία Ευχαριστία. «Ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομίαν πληρώσας, την νυχτή υπαρεδίδωτο, μάλλον δε εαυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβών άρτων εν τες αγίες αυτού και αχράντης και αμομή τη σχέση, ευχαριστή σας και ευλογή σας, αγιά σας, κλάσας, έδω και της αγίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών και εκφώνος ο ιερές, ο ιερεύς, λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών». Ο λαός απαντάει «Αμήν». Συμπυκνωμένη πρόταση που περικλείει όλο σχεδόν το έργο του Χριστού, λίγο πριν αυτό συντελεστεί με το Σταυρό, την Ανάσταση και την Ανάληψη. Αναγκαστικά θα τεμαχίσουμε την πρόταση για να κατανοήσουμε τα σημεία στα οποία αναφέρεται. Πρώτον, πάσαν την οικονομίαν πληρώσας. Το κεφαλαιόδες έργο του Χριστού είναι η ενανθρώπισή του. Ένα γεγονός που η προετοιμασία του ανάγεται στις απαρχές της δημιουργίας. Μαθαίνουμε από την Αγία Γραφή, από τους θεόπνευστους συγγραφείς της, τις ενέργειες του Θεού που θα καταλήξουν στην ενανθρώπιση του Λόγου. Μαθαίνουμε πρώτα-πρώτα την υπόσχεσή του ότι θα θεραπεύσει την ανταρσία του ανθρώπου με την έλευση ενός απογόνου της Εύας, που θα συντρίψει τον διάβολο και τον παραγόμενο από αυτόν θάνατο. Υπόσχεση που στη γλώσσα της Εκκλησίας ονομάζεται πρωτευαγγέλιο. Μαθαίνουμε επίσης τη σχέση του με έναν δίκαιο άνθρωπο, τον Αβραάμ, ο οποίος του παραδίδεται με πλήρη εμπιστοσύνη και δέχεται να γίνει η απαρχή της σωτηρίας του κόσμου. Μαθαίνουμε για τις παρεμβάσεις του μέσα στην ιστορία, ώστε από τη γενιά του Αβραάμ να προέλθει η μοναδική κόρη, η Παναγία, που θα δεχτεί να κυοφορήσει τον Λόγο του Θεού με έναν νέο και υπερφυή τρόπο, εκ Πνεύματος Αγίου. Και μαθαίνουμε για την παρουσία ανάμεσά μας του Υιού του Θεού και Υιού της Μαρίας, δηλαδή για τον νέο άνθρωπο που εγγενιάζει νέα γενιά, συνδέοντας υποστατικά τον Θεό με τον άνθρωπο. Όλα αυτά αρκούν για να εγγενιαστεί ο δρόμος της σωτηρίας. Τα άλλα που μαθαίνουμε,
ο Σταυρός, η Ανάσταση, η Ανάληψη, η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος είναι οι συνέπειες, η καρπή αυτής της ενανθρώπισης. Τώρα είμαστε έτοιμοι να μάθουμε τον δρόμο, την οδό, που θα μας επιτρέψει να οικειωθούμε αυτόν τον νέο τρόπο γέννησης, εκ Πνεύματος Αγίου. Να συνδεθούμε και εμείς με τον Θεό, να γίνουμε και εμείς ιοί του ουρανίου Πατρός. Δεύτερον, εαυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής, για να ζήσει ο κόσμος, κατά την έξοχη μετάφραση του ζήσιμου Λορεντζάτου. Για να ζήσει ο κόσμος, ο Υιός του Θεού γίνεται άνθρωπος, δηλαδή εκούσια παραδίδεται στις συνέπειες που παράγει αυτή του η ενέργεια. Σύγκρουση με τις δυνάμεις του κόσμου της φθοράς, του θανάτου, της αγνωσίας, πόνος και θάνατος επί του Σταυρού, σημαίνει πρόσληψη της πραγματικότητας του ανθρώπου. Ανάσταση και ανάληψη σημαίνει υπέρβαση αυτής της πραγματικότητας και εγγενιασμός νέας. Τρίτον, λαβών άρτων. Ιδρύεται το μυστήριο

ανθρώπου, αλλά και νέου τρόπου της σχέσης των ανθρώπων. Το εβραϊκό πασχάλιο δείπνο αναδεικνυόταν μέσα από την οικογενειακή συγγένεια, ήταν πράξη της οικογένειας και με όσα αυτό υποδήλωνε, υπήρξε η σκιά, ένα είδος παιδαγωγίας εις Χριστόν. Το δείπνο του Χριστού είναι το δείπνο της Βασιλείας, ένα δείπνο που αναιρεί τους οικογενειακούς δεσμούς και μας εισάγει σε δεσμούς αγιοπνευματικούς. Από τότε και εφ' εξής, μια νέα καθολική οικογένεια θεμελιώνεται, η οικογένεια των φίλων του Θεού, των πολιτών της Βασιλείας του Θεού. Έτσι, ο μυστικός δείπνος αποτελεί ένα διαρκές άνοιγμα στο μέλλον ή μάλλον μια είσοδο του μέλλοντος στην ιστορία. Η ταύτιση του άρτου και του ίνου με το σώμα και το αίμα του Χριστού και η πρόσκληση να τα προσλαμβάνουμε ως τροφή ανατρέπει τον τρόπο υπάρξεως του ανθρώπου της ιστορίας και εισάγει τον τρόπο υπάρξεως του ανθρώπου της Βασιλείας, του Χριστανθρώπου.

Ένα έτος πριν από το πάθος του Ιησού, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας περιγράφει το θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων. Μας περιγράφει δηλαδή ένα άλλης τάξεως δείπνο. Ο λαός στρέφεται από άρτο που εμπεριέχει δύναμη του Χριστού, από άρτο που είναι ο Χριστός. Το περιεχόμενο μιας τέτοιας στροφής θα το εξηγήσει ο ίδιος την επόμενη ημέρα, αναφερόμενος στο μάνα που έστειλε ο Θεός από τον ουρανό όταν ο λαός του πεινούσε στην έρημο. «Οι πατέρες σας έφαγαν το μάνα στην έρημο, χόρτασαν την πείνα τους, αλλά πέθαναν. Εγώ σας προσφέρω τον άρτο της ζωής, που τρώγοντάς τον δεν θα πεθάνετε. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Εάν δεν φάτε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν πιείτε το αίμα του, δεν μπορείτε να ζήσετε. Όποιος τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, ζει αιώνια. Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει, καγώ εν αυτό». Είναι ακριβώς το περιεχόμενο της θυσίας που επιτελούμε στη Θεία Ευχαριστία. Αναφερθήκαμε παραπάνω στον άρτο και συνεχίζουμε για να αναφερθούμε στον ίνο. Ο ιερέας λοιπόν, ομοίως και το ποτήριον μετά το διπνίσε λέγον, «Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερ ημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών».

ο λαός, αμήν. Με την πρόταση αυτή αντιλαμβανόμαστε την αναγωγή της θυσίας που προσφέρει ο Χριστός ή μάλλον της θυσίας που σε λίγο θα προσφέρει επί του Σταυρού ως συνθήκη διαθήκης, δηλαδή συμφωνίας. Η διαθήκη συνάπτεται από δύο μέρη. Στην περίπτωση του Χριστού συνάπτεται ανάμεσα στον Θεό και στο λαό που την αποδέχεται. Ο χαρακτηρισμός της ως καινής, νέας, παραπέμπει ασφαλώς την ύπαρξη μιας παλαιάς, της γνωστής ως Διαθήκης του Σινά, και δηλώνει ότι η Παλαιά Διαθήκη επετέλεσε τον σκοπό της. Οδήγησε σε αυτό που εξ αρχής υποσχόταν, στην εμφάνιση του Σωτήρος, όπως πολύ χαρακτηριστικά το καταθέτει ο πρεσβύτης Σιμεών, όταν παίρνει στα χέρια του το 40ήμερο βρέφος και αναφωνεί το «Νιν απολύεις», προσθέτοντας ότι έγινε μάρτυρας της πραγματοποίησης της επαγγελίας, αφού είδε το σωτήριον του Θεού, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριον σου. Η Νέα Διαθήκη εμπεριέχει τη συνέχεια της Παλαιάς, αλλά συγχρόνως την υπερβαίνει. Και συγχρόνως με την αναγωγή της στο θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, την ανυψώνει στον θρόνο του Θεού, στη μέλουσα βασιλεία. Όσοι ως Μάξιμος ο ομολογητής διατυπώνει το περιεχόμενο κατ' ουσίαν του μυστικού δείπνου, συνδέοντας παρελθόν, παρόν και μέλλον, με δυναμική φορά προς μια αέναη πραγματικότητα. Σκιά γάρτα της παλαιής, εικόν δέτα της Νέας Διαθήκης, αλήθεια δε η των μελώντων κατάστασης. Ο ιερέας τώρα εξακολουθεί επευχόμενος μυστικός. Με μνημένη τίνην της σωτηρίου ταύτης εντολής και πάντων των υπερημών γεγεννημένων, του Σταυρού, του Τάφου, της Τριημέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας. Στη Θεία Λειτουργία και ιδιαίτερα στο τμήμα της που ονομάζουμε Θεία Ευχαριστία, ανεβαίνουμε κλίμακες, αναβαθμούς. Θέλω να πω ότι μετέχουμε μιας μυητικής πορείας όπου ξεδιπλώνονται σε κάθε αναβαθμό αποκαλυπτικές πράξεις. Με αυτή την έννοια βρισκόμαστε τώρα σε μια σημαντική στιγμή της λειτουργικής μας πράξης. Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε τα δώρα μας στον Ουράνιο Πατέρα, πρώτον ως ευχαριστία για τα υπερφυή δώρα Του, το πάθος, την Ανάσταση και την ανάληψη του Υιού Του, και δεύτερον για την είσοδο της Βασιλείας Του μέσα στην ιστορία. Το να αντλείς από τη μέλουσα Δευτέρα παρουσία το περιεχόμενο της ζωής σου και αυτό να αποτελεί συγχρόνως ανάμνηση σαν να έχει ήδη πραγματοποιηθεί, εισάγει έναν νέο τρόπο σκέψης που οδηγεί σε έναν νέο τρόπο ζωής. Εντάσσεις τον εαυτό σου σε μια σχέση που, ενώ έχει ως τόπο δράση στην ιστορία, ουσιαστικά αναπαύεται στη μέλουσα βασιλεία. Ο τόπος και ο τρόπος δράσης λαμβάνει περιεχόμενο και εκφράζεται στη διαλεκτική εν το κόσμο και εκτός του κόσμου. Όπως διαβάζουμε σε ένα κείμενο του 2ου αιώνα, γνωστό ως προς Διόγνητον επιστολή, «Χριστιανοί εν κόσμο οικούσιν, ούκ εισι δε εκ του κόσμου, παρικούσιν εμφθαρτής, την εν ουρανής αυθαρσίαν προσδεχόμενη». Και ένα τέτοιο περιεχόμενο ανατρέπει τις αξιολογήσεις και τις προτεραιότητες που ο άνθρωπος κατέθετε ή εξακολουθεί να καταθέτει στον επίγειο βίο του. Ο πόνος μπορεί να αποτελεί βήμα για χαρά. Ο θάνατος μπορεί να νοηθεί ως ζωή. Η μοναξιά μπορεί να ανοιχτεί σε κοινωνία. Η αμαρτία μπορεί να θεραπευτεί με τη μετάνοια.
Η αναφορά της ευχής σε σωτήρια εντολή αναφέρεται βέβαια στις λέξεις «λάβετε», «φάγετε», «πίετε». Ανακαλεί όμως επίσης τη σαφή εντολή του Χριστού στους μαθητές του και δι' αυτόν σε κάθε μαθητή του να τελούμε αυτή την πράξη. Τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση, όπως μας παραδίδει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και αν προστρέξουμε στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου, θα δούμε ότι μια τέτοια ανάμνηση δεν περιλαμβάνει μόνο όσα ο Χριστός έκανε για εμάς, αλλά και όσα πρόκειται να κάνει. Τούτο ποιείται. Ο Σάκης γάρ αν αισθείται τον άρτον τούτον και το ποτήριον πίνεται, τον θάνατον του Κυρίου καταγγέλλεται, άχρης ου έλθει. Στη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου, ένα αρχαίο λειτουργικό κείμενο, ο λαός ψάλλει πριν την ευχή του καθαγιασμού των δώρων, τον θάνατό σου Κύριε καταγγέλλομεν και την Ανάστασή σου ομολογούμεν.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Μια οδηπορία μέσα στα κείμενα της Θείας Λειτουργίας. Βρισκόμαστε λοιπόν στην ευχή της Αγίας Αναφοράς που ο ιερέας θα την τελειώσει ζητώντας μας να πούμε το μεγάλο αμήν. Τα σά εκ των σών, σύ προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Ακούμε. Τα δώρα που προσφέρουμε είναι δώρα της δημιουργίας και η δημιουργία είναι έργο του Θεού. Αυτά τα δώρα που ο μόχθος μας τα έκανε ψωμί και κρασί, τα προσφέρουμε στον ουράνιο Πατέρα εν ονόματι ενός λαού που θέλησε και επέλεξε να είναι λαός του. Κάτι που συνέβη με το βάπτισμά μας. Τα προσφέρουμε στο όνομα όλων μας και για καθέναν χωριστά, κατά πάντα. Αλλά επίσης προς χάριν όλων μας και προς χάριν καθενών μας, καθενός μας, δια πάντα. Η φράση «κατά πάντα και δια πάντα» περικλεί ένα δυναμικό περιεχόμενο που περιλαμβάνει τοπική και χρονική καθολικότητα, αλλά επίσης αναγνώριση όλων των θείων ευεργεσιών. Ο λαός θα απαντήσει με τον απέριτο και περιεκτικό ύμνο «Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμεν Κύριε και δεόμεθά σου ο Θεός ημών». Ύμνηση, ευλογία, ευχαριστία, δέηση. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω δύο λόγια για τη διατύπωση «Σι προσφέρομεν», για την οποία γίνεται σχετική συζήτηση. Σε παλαιούς λειτουργικούς κώδικες, πριν από την παγίωση που επέφερε στα λειτουργικά κείμενα η τυπογραφία, υπάρχει η μετοχή «Σι προσφέροντες». Οπότε η πρόταση δεν τελειώνει με το «κατά πάντα και δια πάντα», αλλά χρειάζεται η απόδοσή της, που είναι ο ύμνος του λαού «σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν» κλπ. Η διαφορά δεν είναι αμελητέα. Στην πρώτη περίπτωση, ιερέας και λαός μοιάζει να δρουν ανεξάρτητα ο καθένας. Ο ιερέας τελειώνει την πρόταση με την εκφώνηση της κατάληξης της ευχής, ο λαός αναπέμπει έναν ύμνο με αυτόνομο περιεχόμενο. Στη δεύτερη περίπτωση, ο ιερέας εκφωνεί την κατάληξη της ευχής και περιμένει την απάντηση, άρα και συμμετοχή του λαού για να ολοκληρωθεί η πρόταση. Σε αυτή τη δεύτερη περίπτωση εμφαίνεται καθαρότερα η σημαντική της ευχαριστιακής πράξης ως πράξης κλήρου και λαού. Συνεχίζει τώρα ο ιερέας μυστικός. «Έτι προσφέρω μέση τη λογική ταύτην και ανέμακτο λατρείαν και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν, κατάπεμψον το πνεύμα στο Άγιον έφη μας και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα». Είναι το τμήμα της Θείας Ευχαριστίας που ονομάζουμε επίκληση με σημαντικό περιεχόμενο. Πρώτον, δηλώνουμε ότι η θυσία που προσφέρουμε ως λατρεία είναι λογική, δηλαδή είναι κατά λόγον και όχι κατά συνθήκη ή κατά μαγική, δηλαδή ακατανόητη αναφορά, όπως γινόταν και γίνεται σε άλλες θρησκείες με τη χρήση εποδών ή εξορκισμών ή λεκτικών συμβολισμών. Έχουμε νου, δια του οποίου κατανοούμε και αντιλαμβανόμαστε το περιεχόμενο της πράξης. Και μάλιστα αυτός ο νους είναι φωτισμένος ώστε να αντιλαμβάνεται όχι μόνο τα φαινόμενα, αλλά και τα νοούμενα της πράξης μας. Θυμηθείτε την παρατήρηση του Ευαγγελιστή Λουκά. «Διήνυξεν αυτόν τον νουν του συνιένε τας γραφάς». Με άλλα λόγια, ονομάζουμε λογική τη λατρεία μας, γιατί έχουμε απόλυτη συνείδηση τι πράττουμε και γιατί το πράττουμε. Ακόμα και στην περίπτωση που λόγω κάποιας ανοριμότητας ή αδυναμίας δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε τα κείμενα της λατρείας, υπάρχουν οι πατέρες και οι άγιοι που συνδράμουν στην κατανόηση με το λόγο τους και με τα έργα τους. Και επίσης είναι λογική και όχι συμβολική, γιατί ό,τι τελείται είναι πραγματικότητα. Είτε την ζούμε, είτε προσπαθούμε να την ζήσουμε. Δεύτερον, δηλώνουμε ότι είναι ανέμακτη. Από την αρχαία παράδοση, την πριν από την έλευση του Χριστού, μαθαίνουμε ότι πραγματικά ευάρεστη στο Θεό θυσία δεν είναι η προσφορά ολοκαυτωμάτων, δηλαδή αιματηρών θυσιών ζώων, αλλά η προσφορά μιας μετανοούσας καρδίας. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αλλά η δήλωσή μας για το ανέμακτο χαρακτήρα της ευχαριστιακής μας προσφοράς δεν περιορίζεται στο ηθικό του μόνο περιεχόμενο. Αναφέρεται κυρίως στην αποτύπωση της σταυρικής θυσίας του Χριστού, ο οποίος άπαξ προσέφερε τη ζωή της ανθρώπινης φύσης του για να λάμψει στο διηνεκές η αιώνια ζωή της ίδιας αυτής ανθρώπινης φύσης. Και ο οποίος άπαξ και διαπαντός συνέδεσε την κτήση με το δημιουργό της. Από τότε και μετά, κάθε ευχαριστιακή θυσία εμπεριέχει τη θυσία του Χριστού επί του Σταυρού, αποτελεί όμως, όπως διακήρυξε ο ίδιος, καταγγελία του θανάτου του. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι στην ευχαριστιακή θυσία δεν εικονίζεται το σώμα του Χριστού επί του Σταυρού, αλλά το ένδοξο σώμα του αναστημένου Χριστού. Τρίτον, η επίκληση για την έλευση του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι διαρκώς παρόν στη ζωή της Εκκλησίας. Άλλωστε, η παρουσία του μας συνέχει και μας συγκροτεί ο σώμα Χριστού. Μας συγκροτεί στην ευχαριστιακή μας σύναξη. Όμως τώρα ζητάμε από τον Ουράνιο Πατέρα μια εξαιρετική παρουσία του Αγίου Πνεύματος για να πραγματοποιηθούν τρεις ενέργειες. 1. Η σάρκωση του Λόγου εντός της Εκκλησίας, όπως έγινε η σάρκωση του Λόγου εντός της Παναγίας, δηλαδή ξανά ένας Ευαγγελισμός. Η Εκκλησία ως νύμφη του Αρνίου επαναλαμβάνει τα ίδια λόγια της Παναγίας. «Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». 2. Η έκχυση των δυνάμεων του Αγίου Πνεύματος εντός ενός εκάστου των πιστών, δηλαδή ξανά μία πεντηκοστή. Και 3. Η παρουσία του εντός των δώρων μας, του άρτου και του ίνου, ώστε να μεταβληθούν σε σώμα και αίμα Χριστού, ενός Χριστού όμως δοξασμένου που έχει ενθρονίσει την ανθρώπινη φύση εις τα δεξιά του Πατρός, ενός Χριστού που έρχεται από τα έσχατα για να κάνει τα έσχατα παρόντα. Ιδιαίτερα θέλω να υπογραμμίσω ότι πρώτα ζητάμε να έλθει το Άγιο Πνεύμα εφ' ημάς και έπειτα επί τα προκείμενα δώρα. Έχουμε πλήρη συνείδηση ότι αν εμείς ως μέλη του σώματος του Χριστού δεν δεχτούμε τις αγιαστικές ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, δια των οποίων θα συνδεθούμε μεταξύ μας και θα αποτελέσουμε τον ένα λαό του Θεού, δεν έχει νόημα να προχωρήσει η εκ νέου σάρκωση του Υιού του Θεού. Ο ένας, ο Χριστός, σαρκώνεται για τους πολλούς, για εμάς, και οι πολλοί, εμείς, δεν μπορούμε να υπάρξουμε, να έχουμε δηλαδή ζωή χωρίς τον ένα. Ο δυναμικός αυτός διάλογος του ενός και των πολλών αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του αγιασμού των πιστών. Μοιάζει σαν να μην μπορεί ο ένας, ο Χριστός, να υπάρχει χωρίς τους πολλούς. Και βέβαια είναι αδιανόητο να αντιληφθεί κανείς τους πολλούς, τους πιστούς, χωρίς τον ένα, τον Χριστό. Γι' αυτό και στη δική μας, την Ορθόδοξη Λατρεία, δεν εμφανίστηκε το φαινόμενο της ατομικής Θείας Λειτουργίας. Ο ίδιος ο Χριστός μας μίλησε για παρουσία δύο ή τριών τουλάχιστον, ώστε να είναι παρόν, όπου εισί δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών. Έπειτα ο ιερέας και ο διάκονος προσκυνούν τρεις φορές έμπροσθεν της Αγίας Τραπέζης, ευχόμενοι καθ' εαυτούς και λέγοντες «Ο Θεός ηλάσθη τίμητο αμαρτωλό και ελεησόμε», και ο διάκονος, δεικνύοντας το άρτο επί του Αγίου Δισκαρίου, «Ευλόγησον δέσποτα τον Άγιον Άρτον». Ο ιερέας «Και ποίησον τον μενάρτο τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου». Ο διάκονος «Αμήν». «Ευλόγησον δέσποτα το Άγιον Ποτήριον». Ο ιερέας «Το δε εν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου». Ο διάκονος «Αμήν». «Ευλόγησον δέσποτα αμφότερα τα Άγια». Ο ιερέας «Μεταβαλών το πνεύματί σου το Άγιο». Ο διάκονος «Αμήν, αμήν, αμήν». Ας ξεκινήσουμε με ένα θέμα λειτουργικής τάξεως και μετά θα περάσουμε στις ουσιώδεις προτάσεις που εκδιπλώνουν το μυστήριο του αγιασμού των δώρων. Όπως βλέπουμε στο κείμενο της Θείας Λειτουργίας, ο διάκονος καλεί τον ιερέα σε τρεις πράξεις. Να ευλογήσει τον άρτο, να ευλογήσει τον ίνο, να ευλογήσει και τα δύο. Μετά από κάθε ευλογία εκ μέρους του ιερέα, ο διάκονος εκφωνεί το «Αμήν». Στην τρίτη μάλιστα ευλογία εκφωνεί το «Αμήν» τρεις φορές. Ο διάκονος εκπροσωπεί τον λαό. Το «Αμήν» του διακόνου είναι το «Αμήν» του λαού. Το περιεχόμενο και η σημασία αυτού του διαλόγου, ιερέα και λαού, έχει αναπτυχθεί από τον Απόστολο Παύλο στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, όπου κατεξοχήν προσεγγίζει και αναπτύσσει το περιεχόμενο της Θείας Ευχαριστίας. Ο λαός, ο οποίος δια του διακόνου συμμετέχει με το αμήν στην τέλεση της ανέμακτης θυσίας, αποτελεί ουσιώδη παράγοντα για τη σάρκωση του λόγου. Στην πράξη όμως σήμερα, όταν μάλιστα δεν υπάρχει διάκονος, κάτι που είναι σύνηθες, το αμήν το λέει ο ιερέας και μάλιστα μυστικός. Κάτι συμβαίνει εδώ, κάτι που δείχνει να παραβιάζεται μια ουσιαστική παράμετρος της συντελούμενης πράξης. Δεν ξέρω πώς επεκράτησε αυτή η πρακτική. Νομίζω όμως ότι πρόκειται για τελετουργική πράξη που θα έπρεπε να ξαναβρει το αρχικό της περιεχόμενο.

Ας έρθουμε τώρα να προσεγγίσουμε το περιεχόμενο των προτάσεων που εκφέρονται από τον ιερέα ως κατάθεση περιγραφής ιερής και υπερφυούς πράξης. Ζητάμε από τον Ουράνιο Πατέρα να ευλογήσει τον Άρτο και τον Ίνο και να μεταβάλει αυτά τα υλικά στοιχεία σε σώμα και αίμα Χριστού. Ονομάζουμε μεταβολή ή μεταποίηση αυτό το υπερφυές θαύμα. Και το ονομάζουμε μεταβολή γιατί χωρίς να πάψει το ψωμί και το κρασί να είναι ψωμί και κρασί, συγχρόνως γίνονται σώμα και αίμα Χριστού, ώστε να μπορούμε να πούμε ότι μεταλαμβάνουμε αληθώς σώματος και αίματος Χριστού. Το θαύμα αυτό έχει επαναληφθεί με την ενανθρώπιση του Υιού. Ο Υιός και Λόγος του Πατρός ενώθηκε με την ανθρώπινη φύση, την υλική ανθρώπινη φύση. Μετά την ένωση, η ανθρώπινη φύση του Χριστού δεν έχασε τίποτε από τα χαρακτηριστικά της. Συγχρόνως όμως έπαυσε να είναι ψηλή ανθρώπινη φύση, γιατί η ένωσή της με τη θεότητα την θέωσε. Αυτό δεν σημαίνει ότι προέκυψε μία θεανθρώπινη φύση, αλλά, όπως διατυπώνεται στον όρο της Τέταρτης Οικουμενικής Συνόδου, μετά την ενανθρώπιση ο Χριστός παραμένει τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Καμία από τις δύο φύσεις του δεν τράπηκε προς την άλλη και καμία δεν απομειώθηκε λόγω της παρουσίας της άλλης. Την ένωση των δύο φύσεων διασώζει το ένα πρόσωπο, η μία υπόσταση του θεανθρώπου. Γι' αυτό και την ένωση αυτή την ονομάζουμε υποστατική. Κατά ανάλογο τρόπο, οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος εισέρχονται στα στοιχεία του ψωμιού και του κρασιού και αυτά γίνονται πραγματικά σώμα και αίμα Χριστού. Χωρίς να χάνουν την υλικότητά τους, συγχρόνως ανάγονται στο ένδοξο μετά την Ανάσταση σώμα του Χριστού, το οποίο έφερε σάρκα και οστά, όπως ο ίδιος φανέρωσε στους μαθητές του. Ήταν όμως και είναι ένα πνευματικό σώμα, όπως το ψωμί και το κρασί αποτελούν μετά τον καθαγιασμό τους πνευματικό ψωμί και πνευματικό κρασί, γιατί έχουν διαποτιστεί από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Το πώς γίνεται αυτό δεν είναι δυνατό να κατανοηθεί, όπως ακριβώς δεν είναι δυνατό να κατανοηθεί το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Χριστού. Κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, αυτός ο άρτος και ο ίνος μεταποιείται εις σώμα και αίμα Θεού. Ή δε των τρόπων επιζητής πώς γίνεται, αρκήσει ακούσε, σου είναι αρκετό να ακούσεις, ότι δια Πνεύματος Αγίου, όσπερ και εκ της Αγίας Θεοτόκου, δια Πνεύματος Αγίου εαυτό και εν εαυτό ο Κύριος σάρκα υπεστήσατο. Και πλέον ουδέν γινώσκομεν, αλλά ότι ο λόγος του Θεού αληθής εστί και ενεργής και παντοδύναμος, ο δε τρόπος ανεξερεύνητος. Αν επιμένω να προσεγγίζω με λεπτομέρειες αυτό το υπερφυές και ακατανόητο μυστήριο, κινδυνεύοντας να φτάσω τα όρια της βλασφημίας, το κάνω για να προλάβω τη δυτική αίρεση της μετουσίωσης του άρτου και του ίνου, που δυστυχώς λανθάνει και σε μερικούς ορθόδοξους πιστούς, ίσως από άγνοια. Η παπική αυτή ερμηνεία, που αποτελεί και δόγμα της Δυτικής Εκκλησίας, οδήγησε στην ακρότητα του άζυμου άρτου της Θείας Ευχαριστίας με τη μορφή της όστιας, ενός διαφανούς σχεδόν και άγευστου τεμαχίου άρτου, ώστε να μην προκαλούνται οι αισθήσεις των πιστών. Και μάλιστα, επειδή δεν ήταν δυνατό να μεταποιηθεί και ο ίνος σε άγευστο υγρό χωρίς να είναι ίνος, προχώρησαν στην στέρησή του από τους λαϊκούς. Μόνο οι ιερείς λαμβάνουν το αίμα του Χριστού στη Δυτική Παράδοση. Εμείς απέναντίας φροντίζουμε να είναι εύγευστος ο άρτος της Θείας Ευχαριστίας
και πρώτης ποιότητας ο ίνος. Ο πειρασμός από πνευματοποίησης της υλικότητας του αγιασμένου κόσμου εμφανίζεται μεταξύ των ίδιων των μαθητών του Χριστού όταν προκαλούνται να τον αποδεχθούν ως Αναστάντα Κύριο και πάντως πριν τον φωτισμό τους από το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής. Θέλω να πω, είναι πειρασμός της ανθρώπινης φύσης πριν η ανθρώπινη φύση αγιαστεί. Γι' αυτό και ο Αναστημένος Ιησούς, όταν παρουσιάζεται ενώπιόν τους των θυρών και κλεισμένων, τους εξηγεί ότι το σώμα του δεν είναι της φαντασίας, αλλά πραγματικό σώμα, με σάρκα και οστά. Κάτι που κάνει και λίγο αργότερα σε άλλη συνάντηση μαζί τους, παρόντος και του Αποστόλου Θωμά, τον οποίο προσκαλεί να ψηλαφίσει το σώμα του. Τα λέω αυτά γιατί λανθάνει πάντοτε αυτός ο πειρασμός ενός αποπνευματοποιημένου κόσμου στην αγιαστική του κατάσταση. Άλλωστε, αρκετές αιρέσεις προέκυψαν από τέτοιους πειρασμούς, όπως μία από τις εκδοχές του μονοφυσιτισμού ή η αίρεση του δοκιτισμού, της αντίληψης δηλαδή ότι η ενανθρώπιση του Υιού έγινε φαινομενικά και όχι πραγματικά. Τώρα, ως προς το καθαυτό περιεχόμενο του καθαγιασμού των τιμίων δώρων, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι δεν μπορούμε να πούμε τίποτε. Είναι έργο του Αγίου Πνεύματος. Ο Πατήρ αποστέλει το Άγιο Πνεύμα και δια της παρουσίας του γίνεται παρόν ο Υιός ως σώμα και αίμα Χριστού. Σε μας απομένει να παραδοθούμε πλήρως στο θαύμα.

Μετά τις ευχές λοιπόν για τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, ο ιερέας μυστικός επεύχεται για να καταθέσει και τους λόγους για τους οποίους ζητάμε αυτόν τον αγιασμό των δώρων. Λέει λοιπόν, «Ωστε γενέστε τις μεταλαμβάνουσιν, ώστε αυτά τα αγιασμένα δώρα να αποτελέσουν για όσους θα μεταλάβουν, εις νύψιν ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου Σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα». Σκαλοπάτια, αναβαθμοί. Με την κατάληξη της ευχής του καθαγιασμού, ο ιερέας καταθέτει ως συμπέρασμα το αποτέλεσμα που θα επέλθει με τη Θεία Κοινωνία. Τον λόγο δηλαδή για τον οποίο επιτελούμε την ανέμακτη θυσία. Εις νύψιν ψυχής. Νύψι, από το ρήμα νύφο, σημαίνει ηρεμία, νυφαλιότητα. Το αντίθετο είναι η σύγχυση, η αταξία. Στην εκκλησιαστική γλώσσα η λέξη δηλώνει κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που ονομάζουμε ψυχική ηρεμία. Δηλώνει μια δυναμική ενέργεια ή μάλλον δέσμη ενεργειών που συνδέουν το υπαρξιακό κέντρο του ανθρώπου με την παρουσία του νυμφίου Χριστού. Γι' αυτό και νυπτικός ονομάζεται ο ένθερμος πιστός που καθαίρει την ψυχή του από εμπαθείς λογισμούς και έχει ως διαρκή προσανατολισμό τη συνάντηση με τον Χριστό. Κατά τούτο, η νύψης ψυχής δηλώνει μια ένθεη κατάσταση του ανθρώπου, στην οποία θα φτάσει ενούμενος με τον Χριστό δια της Θείας Κοινωνίας. Η σάφεση αμαρτίων. Η αμαρτία είναι ροπή της ανθρώπινης φύσης. Κατά τον Αββά Ισαάκ το Σύρο, έναν από τους μέγιστους νυπτικούς της παραδόσεώς μας, «Ουκ είμαι θαθνητή ότι αμαρτάνομεν, αλλά ότι είμαι θαθνητή εκινήθημεν προς την αμαρτία». Για να υπερβούμε αυτή τη ροπή, χρειαζόμαστε δύναμη που προέρχεται από τη θεότητα, τη δύναμη που φέρει το Άγιο Πνεύμα, εγκαθιστώντας εντός μας τον Χριστό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η μετάνοια, είτε ως μετάνοια για συγκεκριμένες πράξεις που προσβάλλουν τη σχέση μας με τον Θεό ή με τους άλλους ανθρώπους, είτε και κυρίως ως διαρκής στάση ζωής, αποτελεί τη μόνη δυνατότητα που έχουμε να αντιπαλέψουμε με αυτή την εγγενή κατάσταση της φύσης μας. Αποτελεί την αναφορά μας στο έλεος του Θεού. Εις κοινωνίαν του Αγίου Σου Πνεύματος. Με την ανάληψή του ο Χριστός τέλειωσε το έργο του και ανέβασε δοξασμένη την ανθρώπινη φύση του στους κόλπους του Πατρός. Η συνέχεια αυτού του έργου, ώστε και εμείς να ενωθούμε με τον Χριστό και να βρεθούμε στη Βασιλεία του Θεού, ενεργείται από το Άγιο Πνεύμα, το οποίο επεφύτησε την ημέρα τη Μεγάλη της Πεντηκοστής και παραμένει ως συντελεστική του αγιασμού μας δύναμη. Ιδιαίτερο έργο του είναι η συνοχή του λαού του Θεού και η αποκάλυψη πάσης της αληθείας. Κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα σημαίνει κοινωνία επίσης με τον Χριστό και με τον Ουράνιο Πατέρα. Το Άγιο Πνεύμα μας φέρνει τον Χριστό και το Άγιο Πνεύμα μας συνδέει με τον Χριστό, όπως ακριβώς μας τον έφερε κατά τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα. Να γίνουμε πλήρωμα, δηλαδή πολίτες της ουράνιας βασιλείας, δηλαδή συμπολίτες του Χριστού, μιας βασιλείας που ήδη έχει αρχίσει να είναι παρούσα από την ημέρα της Πεντηκοστής, μιας βασιλείας που είναι συγχρόνως παρούσα και αναμενόμενη, μιας βασιλείας που ενεργείται εδώ και τώρα, αλλά όχι ακόμα. Εις παρησίαν την προσέ. Διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη για την ανάδειξη του Μωυσή σε φίλο του Θεού
και ελάλησεν Κύριος προς Μωυσήν ενώπιο ως ή της λαλήσει προς τον εαυτού φίλον. Διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη για την ανάδειξη των μαθητών σε φίλους του Κυρίου. «Ημείς φίλοι μου εστέ». Αυτό ζητάμε. Να γίνουμε φίλοι του Θεού, να γίνουμε οικοί του, να έχουμε παρησία ενώπιον του. Μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Ούτως ή άλλως η παρουσία του Χριστού αποτελεί κρίση. Κρίνει η ίδια η παρουσία του, όχι μόνο καθέναν που τον αποδέχεται, αλλά και καθέναν που τον αρνείται. Διαβάζοντας τις 7 επιστολές προς τις 7 εκκλησίες της Αποκαλύψεως, σπουδάζουμε τα δεδομένα των πράξεων με τα οποία βρισκόμαστε ενώπιον του νυμφίου Χριστού. Έργα της αγάπης ή έργα του διαβόλου. Έργα της πίστης ή έργα της αίρεσης και της απιστίας. Έργα της ζωής ή έργα του θανάτου. Και προπαντός έργα του τίποτα. Είδα σου τα έργα ότι ούτε ψυχρός ή ούτε ζεστός. Όφελον ψυχρός εις ή ζεστός. Ούτως ότι χλιαρώσει και ούτε ζεστός, ούτε ψυχρός, μέλωσε εμέσε εκ του στόματός μου. Η προσέλευσή μας στη Θεία Κοινωνία είναι πράξη για ζωή. Ο Απόστολος Παύλος επισημαίνει «Δοκιμαζέτο δε άνθρωπος σε αυτόν και ούτως εκ του άρτου εσθιέτο και εκ του ποτηρίου πεινέτο». Ο γαρεσθείων και πίνων αναξίως, κρίμα εαυτό εσθεί και πίνει.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Ώρα Ελλάδος, 11.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αείγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός έρθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα, παιδιά. Πριν προχωρήσουμε στη συνέχεια της ομιλίας μας, βρήκα εδώ μια γραπτή ερώτηση, μια απορία, και να την απαντήσουμε πρώτα και μετά. Λέει λοιπόν αυτή η ερώτηση: έχετε πει ότι η πνευματική ζωή είναι δύσκολη και σκληρή. Όλος αυτός ο αγώνας για την εκκοπή του θελήματος και των παθών μας, τον οποίον μόνο ο καθένας γνωρίζει για τον εαυτόν του, ποιο αποτέλεσμα μπορεί να έχει και πότε θα φανεί. Καταρχάς, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω, εάν είπα ότι η πνευματική ζωή είναι δύσκολη και σκληρή. Είναι και δύσκολη και σκληρή, είναι και εύκολη και ωραία. Είναι όπως λέει ο Χριστός, ο γάρζυγός μου Χριστός και το φορτίο με ελαφρών. Και λέει ένας Άγιος της Εκκλησίας, ο Άγιος Νεόφυτος, ο Έγκλειστος, ο δικός μας. Λέει, μα τι λέει δέσποτα, λέει, υπάρχει ζυγός Χριστός και φορτίο ελαφρών. Άμα είναι φορτίο, είναι φορτίο. Και άμα είναι ζυγός, είναι ζυγός. Τότε πώς γίνεται ο Χριστός να ονομάζει τον ζυγόν του Χριστόν καλόν, ωραίων ζυγών και το φορτίο που φορτίο να είναι ελαφρών, και πως γίνεται η πνευματική ζωή να είναι και δύσκολη και εύκολη, να είναι και σκληρή, να είναι και καλή. Άμα είναι δύσκολη δεν γίνεται να είναι εύκολη, και άμα είναι σκληρή δεν γίνεται να είναι και εύκολη και καλή, ας πούμε, και μαλακή και ωραία. Αλλά μέσα στην Εκκλησία αυτά τα παράδοξα πράγματα γίνονται ένα. Δηλαδή, όσο πιο δύσκολη είναι η πνευματική ζωή, τόσο πιο εύκολη είναι στο τέλος. Και όσο πιο σκληρή είναι, τόσο πιο καλή είναι. Υπάρχει ένα μυστικό στη ζωή του ανθρώπου, το οποίο μυστικό αυτό μεταβάλλει τα πικρά σε γλυκιά. Κάνει το πικρό γλυκί, κάνει το φαρμάκι φάρμακο και κάνει, ας πούμε, το σκότος του κάνει φως. Και αυτό το μυστικό είναι ο Χριστός. Ο Χριστός την κόλαση την κάνει παράδεισο. Έλεγε κάποιος, Χριστέ μου, στείλε με και στην κόλαση ακόμα, πάω ευχαρίστως, φτάνει να είσαι και εσύ μαζί μου. Μα άμα έρθει ο Χριστός μαζί σου, τότε η κόλαση θα γίνει παράδεισος. Δεν μπορεί να είναι κόλασης. Διότι η παρουσία του Χριστού είναι φως, είναι παράδεισος. Άρα φαίνεται η Χριστός ζωή ως κάτι το δύσκολο, γιατί στην αρχή ο άνθρωπος αρχίζει να αγωνίζεται και μπορεί να αισθάνεται έτσι ακόμα, να μην έχει αυτή την αίσθηση του Θεού μέσα του, την αίσθηση της χάριτος έντονα. Αρχίζει βλέποντας μπροστά του τον εαυτό του σαν ένα βουνό, ας πούμε, το οποίο πρέπει να ανεβεί, βλέποντας τα πάθη του, τις αμαρτίες του, τις αδυναμίες του. Αλλά αυτά όλα τα πράγματα αλλάζουν όψη και μορφή και έτσι φαινόμενο όταν πλέον η χάρις έρθει στην ψυχή του ανθρώπου, που η χάρις βέβαια είναι από την αρχή μαζί μας. Μόλις ενεργήσει η χάρις, σιγά σιγά σιγά σιγά φωτίζονται τα πράγματα και αλλάζουν οι καταστάσεις. Παιδιά, ελάτε λίγο πιο μέσα να μην εμποδίζουμε αυτούς που είναι έξω στο... Ναι. Νομίζω, Μάρια, μείνεις εκεί, κάμνεις για πώς λέγεται, τροχέας, χωροφύλακας. Μπράβο. Άρα λοιπόν, μιλώντας για την εχριστός ζωή, δεν μπορούμε να την πούμε σκληρή και δύσκολη, αλλά μάλλον ευκολότατη ζωή. Δύσκολο, παιδιά, είναι να ζεις μακριά από τον Θεό. Αυτό είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Πώς αντέχεις, ας πούμε, πώς αντέχει κανείς να ζει μακριά από τον Θεό? Θυμάμαι, ρώτησε κάποιος, ένας άνθρωπος, ο οποίος κοινωνούσε πολύ συχνά, κοινωνούσε 2-3 φορές τη βδομάδα, ας πούμε. Και ρώτησε κάποιον, πότε κοινωνάς? 2-3 φορές το χρόνο. 2-3 φορές το χρόνο, λέει, μα πώς αντέχεις, πώς ζεις? Αυτός δεν μπορούσε ούτε μία μέρα να χάσει τη Θεία Κοινωνία. Δεν μπορούσε, ας πούμε. Και τόση αγάπη προς τον Θεό, τόση ζώσαν σχέση, που του ήταν αδύνατο. Να διανοηθεί ότι μπορεί να ζήσει χωρίς τη μετάδοση του σώματος και του αίματος του Χριστού. Πράγματι, το δύσκολο είναι να ζεις μακριά από τον Θεό. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Γιατί είναι κόλαση. Όταν ζεις μακριά από τον Θεό, ζεις μες στην κόλαση. Όταν ο Θεός έρθει πλέον στην ψυχή σου, τότε η κόλασή σου γίνεται παράδεισος. Τότε πραγματικά όλες οι δυσκολίες γίνονται ευκολίες. Και όλα αυτά τα οποία είναι επίπονα και δύσκολα και θλιβερά γίνονται χαρμόσυνα. Και αυτά τα οποία πριν γνωρίσεις τον Χριστό, ούτε να τα σκεφτείς δεν μπορούσες, δηλαδή ανατρίχιαζε κανείς και μόνο να τα σκεφτείτε, μα δυνατόν εγώ να κάνω αυτό το πράγμα ή να ζήσω, ας πούμε, στερημένος αυτήν τον τρόπο ζωής. Κι όμως, όταν έρθει ο Χριστός, όλα αλλάζουν και γίνονται εύκολα όλα. Ο άνθρωπος φωτίζεται ολόκληρος. Δεν φωτίζει ο Θεός ένα τμήμα του εαυτού μας, μόνο το νου μας ή μόνο την καρδιά μας, αλλά όλο το είναι μας, το σώμα μας, η ψυχή μας, ο νους μας, η καρδιά μας, τα πάντα εμβαπτίζονται μέσα σε αυτήν τη χάρη του Θεού, η οποία δίδει στον άνθρωπο άλλες δυνάμεις, άλλες προπτικές, άλλα αισθητήρια. Άρα λοιπόν η πνευματική ζωή είναι δύσκολη και σκληρή, αλλά είναι πολύ εύκολη και πολύ ωραία. Στη συνέχεια λέει, αυτός όλος ο αγώνας για την εκπομπή του θελήματος και των παθών μας, τον οποίο ο καθένας γνωρίζει για τον εαυτό του ποιο αποτέλεσμα μπορεί να έχει και πότε θα φανεί. Ευτυχώς δηλαδή που στην Εκκλησία υπάρχουν ορισμένες βασικές προϋποθέσεις. Μια από αυτές είναι ότι δεν είναι δυνατόν να αγωνίζεται ο άνθρωπος αόριστα. Μαρία, είπαμε σου να τους βάλεις μέσα, λέω να μας κατσιάνω από κάτω. Δεν είναι δυνατόν, παιδιά, να αγωνίζεται ένας άνθρωπος χωρίς να έχει αποτέλεσμα. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, εντάξει, ο καθένας γνωρίζει τον αγώνα του. Έτσι. Αυτό το ξέρει ο κάθε άνθρωπος και ο Θεός πάνω απ' όλα, ο οποίος γνωρίζει την καρδιά του ανθρώπου. Αλλά δεν μπορείς να αγωνίζεσαι πνευματικά και να μην έχεις κάτι συγκεκριμένο στα χέρια σου. Θα είμαστε πολύ αφελείς άνθρωποι, πολύ αφελείς άνθρωποι, εάν αγωνιζόμαστε και δεν βλέπαμε τίποτα. Ή περιμέναμε, ας πούμε, αυτό που λέμε καμιά φορά, έτσι, να αγωνίζομαι εγώ τώρα, ώστε όταν πεθάνω να πάω στον παράδεισο. Αυτό είναι μια ισλαμική, μια μουσουλμανική άποψη, ας πούμε, τη σχέση μας με τον Θεό. Θα κάτσω εγώ τώρα να αγωνίζομαι, ας πούμε, εδώ, και άμα πεθάνω πάω στον παράδεισο. Άκου ιστορία, ας πούμε. Και τι με νοιάζει εμένα αν πεθάνω, και ποιος ξέρει αν πεθάνω τι θα γίνει. Και να απόδειξε με εσύ ότι άμα πεθάνω να πάω στον παράδεισο. Και αν υπάρχει παράδεισος. Έχει κανένα που μπορεί να αποδείξει ότι υπάρχει παράδεισος? Τι λέτε? Όχι. Τότε γιατί αγωνιζόμαστε? Γιατί έρχεστε εδώ? Να σας κάνω μερικές ερωτήσεις να δω αν έχουν δίκιο μερικοί οι οποίοι... Είναι σαν εκείνη την περίπτωση που πήγαινε ο Βασίλης στον Γερο Παΐσιο, του λέει ο Γιώργος Παπαδόπουλος, μα έχει κάτι πράγματα, του λέει, στα πνευματικά, τα οποία, ας πούμε, τι να σου πω, δεν λέγονται. Του λέει, τα ξέρω. Λέει, πώς τα ξέρεις? Λέει, τα ξέρω. Λέει, πέμω τα φωτάξει. Λέει, αφού δεν λέγονται, πώς σου το πω? Γιατί ερχόμαστε στην Εκκλησία, αφού δεν μπορούμε να αποδείξουμε τον Παράδεισο? Διέβαζα πριν έρθω ένα ωραιότατο βιβλίο. Ωραιότατο βιβλίο, δεν έχει εκδοθεί. Είναι σε κόλλες, ας πούμε, πώς λέγονται αυτά έτσι. Όχι χειρόγραφα, του υπολογιστή. Ενός, ήταν ιστορία δύο παιδιών, οι οποίοι ήταν, ο ένας ήταν μάρτυρας του Ιεχωβά και προσιλήτησε τον διπλανόν του. Και λέει πώς έγιναν μάρτυρες του Ιεχωβά, πώς μπήκαν και τα λοιπά και μετά πώς βγήκαν. Ο ένας ήταν γεννημένος χιλιαστής, ο άλλος έγινε. Και λέει ότι το μεγάλο του πρόβλημα ήταν ότι οι Ορθόδοξοι δεν μπορούσαν να τους απαντήσουν ποτέ σε θέματα πίστεως. Έτσι, όταν λες ενός ανθρώπου, ας πούμε, έτσι είμαστε τόσοι άνθρωποι εδώ. Και έρχεται ένας και σας λέει, καλά ρε παιδιά, ας πούμε. Γιατί αγωνίζεστε πνευματικά, γιατί νηστεύετε, γιατί πάτε εκκλησία, γιατί πάτε ακούτε ομιλίες, γιατί κάνετε τα πράγματα. Εντάξει, πάμε, ας πούμε, το τέλος όλων αυτών, λέμε ότι θέλουμε να έχουμε, ας πούμε, τη σωτηρία της ψυχής μας, ας το πούμε έτσι. Τη σχέση μας με τον Θεό, με τον Παράδεισο. Είναι πολύ φυσικό ένας άνθρωπος να μας ρωτήσει, καλά υπάρχει Παράδεισος? Ναι, υπάρχει Παράδεισος. Ναι. Πώς θα το ερμηνεύσουμε ότι υπάρχει Παράδεισος? Πώς θα το πούμε? Πώς μπορούμε να του δώσουμε το άλλο να το καταλάβει? Ή και στον εαυτό μας τον ίδιο. Ο εαυτός μας ερωτάει αυτό το πράγμα. Είναι πολύ φυσικό. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Έχετε απόδειξη ότι αυτά τα οποία λέγονται είναι αληθινά? Γιατί αν δεν έχουμε απόδειξη, είμαστε αφελείς άνθρωποι, έτσι. Σκεφτήκετε να κάνουμε πράγματα, για τα οποία δεν μπορούμε να τα αποδείξουμε. Είμαστε ανόητοι, για να μην πω, ας πούμε, καμιά βαριά κουβέντα. Η λέξη ανόητη είναι η πιο ευγενής έκφραση που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Να πιένεις, ας πούμε, να αφιερώνεις τον εαυτό σου στο Θεό και να μένεις σίγουρος αν έχει κάτι άλλο. Είσαι άξιος της τύχης σου, δηλαδή. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος, είμαστε ελεηνότεροι πάντων ανθρώπων. Είμαστε για να γελούν, ας πούμε, και τα παρτελάκια τσιγιά μαζί μας. Να πας να κάνεις τη ζωή σου ολόκληρη, να την μαυρίσεις και στο τέλος να μην έχεις τίποτα, πού να πάνε να χαθείς? Ευτυχώς που θα έχει τίποτα, ας πούμε, οπότε να πάμε στον τίποτα. Λοιπόν, παιδιά, δεν μπορείς να ζεις πνευματικά εάν δεν έχεις ένα αντίκρισμα στο χέρι σου. Και η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία, ο μεγάλος της θρίαμβος είναι αυτό, ότι έχει συγκεκριμένη αγωνιστική μέθοδο με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Γι' αυτό και είναι επιστημονική μέθοδος ο αγώνας της Εκκλησίας. Όπως μια επιστήμη, για να αποδείξει τον εαυτό της, έχει ένα πείραμα, έτσι, κάνει ένα πείραμα, η χημεία, ξέρω εγώ, η φυσική, έχει μια μέθοδο επιστημονική, το πείραμα αυτό παράγει ένα αποτέλεσμα. Είναι το α αποτέλεσμα, αλλά δεν αρκείται στο αποτέλεσμα. Όταν το επαληθεύσει, βγαίνει ξανά το αποτέλεσμα εκείνο. Έχει και την επαλήθευση του προβλήματος. Η Εκκλησία έχει μια αναγωγή ασκητική. Σου λέει, κοίταξε, για να είσαι θεραπευμένος άνθρωπος πρέπει να κάνεις αυτά τα πράγματα. Αυτά όλα. Και αρχίζει ένας αγώνας με τις εντολές του Θεού και όλα αυτά τα οποία λέει το Ευαγγέλιο. Τι γίνεται? Κάνουμε μετά αυτά τα πράγματα? Ποια είναι τα αποτελέσματα? Το λέει και εδώ η ερώτηση. Το λέει ξεκάθαρα ο Απόστολος Παύλος, παιδιά, έτσι. Λέει, αδελφοί, ο καρπός του πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, αγαθοσύνη, Χριστότης, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Σου λέει, κοίταξε, αδελφέ μου, το πνεύμα το Άγιον, για το οποίο αγωνίζεσαι και κάνεις όλα αυτά τα οποία κάνεις, έχει συγκεκριμένους καρπούς. Οι καρποί του πνεύματος δεν είναι αόριστοι. Δεν μπορείς να πεις έχω το Πνεύμα του Άγιο μέσα μου. Γιατί για να έχεις αυτό το Πνεύμα σημαίνει πρέπει να έχεις αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, αγαθοσύνη, χριστότητα, πίστη, πραότητα, εγκράτεια κτλ. Αυτά όλα είναι συγκεκριμένοι καρποί. Φυτεύω ένα δέντρο, το φυτεύω, το αγοράζω, το φυτεύω, το καλλιεργώ, το τσαπίζω, το ποτίζω, το βάζω λιπάσματα και μου βγάζει πορτοκάλια. Γλυκά, ωραία πορτοκάλια. Και οπότε λέω εντάξει, αυτό το δέντρο το φύτεψα, το εκλάδεψα, το επόλυσα, το έκαμα, ξέρω εγώ, έδωσε καρπούς. Έτσι είναι και η πνευματική ζωή. Δέχεσαι τον λόγο του Θεού, τον καλλιεργείς και παράγει καρπό. Συγκεκριμένον καρπό. Και όπως η καρπή του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη κτλ. Και η καρπή της απουσίας του πνεύματος είναι τα αντίθετα. Λοιπόν, αντί αγάπης το μίσος, αντί χαράς οι θλίψεις, αντί φως το σκότος, αντί ελπίδας η απελπισία, αντί χριστότητα η κακία, αντί εγκράτεια η φιλιδονία και όλα αυτά τα πράγματα. Και έτσι ο Χριστός μας το είπε απλά. Λέει, από τους καρπούς, εκ των καρπών αυτών επιγνώσεστε αυτούς. Από τους καρπούς θα καταλάβετε και το δέντρο. Λοιπόν, θέλετε να δείτε τι δέντρο υπάρχει μέσα μας, δείτε τους καρπούς. Εάν η ψυχή μας είναι βουτυγμένη μέσα στο σκοτάδι της κακίας, της απόγνωσης, του μίσους, της εκδίκησης, της υποψίας, της ανασφάλειας, όλων αυτών των πραγμάτων, σημαίνει το δέντρο κάτι θέλει. Θέλει διόρθωμα, θέλει θεραπεία. Διότι η καρπή του δεν είναι καρπή του Θεού. Εάν αντί τούτο μέσα στην καρδιά σου αισθάνεσαι την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη, τη μακροθυμία, την πραότητα, την εγκράτεια. Δεν λέω παιδιά, εντάξει, σαν άνθρωποι όλοι έχουμε και πτώσεις. Δεν λέω για αυτήν την πτώση που μπορεί κάποιος να έχει κάποια στιγμή.

μπορεί ο άνθρωπος να έχει διάφορα συναισθήματα μέσα του. Ένας βασικότατος λόγος όμως είναι η όλη του πνευματική ζωή. Το πρόβλημα μας εμάς είναι ακριβώς ότι και δεν ξέρουμε, ας πούμε, τη διδασκαλία μας, δηλαδή το τι λέει η Εκκλησία μας για την πνευματική ζωή, αλλά και δεν ξέρουμε ότι μέσα στην Εκκλησία δεν αγωνιζόμαστε αόριστα, διότι η Εκκλησία δεν έχει καμία σχέση με την ιδεολογία που σου επιβάλλει αυτό το οποίο λέει εκείνη. Σου λέει, κοίταξε, ας πούμε, πρέπει να πιστέψεις ότι να πάει στον Παράδεισο. Πίστεψε τον το πράγμα. Μα πώς θα το πιστέψω? Θέλω να δω απόδειξη. Δεν μπορώ να πιστέψω κάτι εάν δεν το δω, εάν δεν το ψηλαφίσω, εάν δεν το πιάσω και να πω ότι αυτό το πράγμα έτσι είναι. Είναι βασικό αυτό. Θυμάμαι ένα μικρό παιδάκι το οποίο ερχόταν στο μοναστήρι μας. Στο μαχαιρά ήταν τυφλό και όταν ερχόταν να κοινωνήσει έπρεπε να πιάσει το ποτήριο έτσι να το ψηλαφίσει και μετά λέω του, καλά, γιατί θέλεις? Λέει, θέλω να το δω το δισκοπότηρο. Του λέω, πώς θα το δω, παιδάκι μου, αφού δεν βλέπεις? Όχι, μου λέει, θέλω να το δω. Και έπιανε το δισκοπότηρο, έπιανε το έτσι, ας πούμε, κοίταζε, α, το Άγιο Ποτήριο αυτό. Είναι λαβίδα, ξέρω, έγιζε μπάστα, ήθελε να δει τα ξαπτέρυγα, το σταυρό, το θυμιατό, τα πάντα, ας πούμε. Να τα ψηλαφίσει και να βεβαιωθεί ότι έτσι είναι. Έτσι μοιάζουμε κι εμείς. Είμαστε έτσι, όταν πρωτομπαίνουμε, ας πούμε, στον χώρο του Θεού, είμαστε τυφλοί. Είμαστε μέσα στο σκότος των παθών μας. Αλλά όμως μας προσφέρεται ο Θεός να τον ψηλαφίσουμε, να αγγίξουμε πάνω, να δούμε ότι κοίταξε, αυτόν υπάρχει, ας πούμε, το έπιασα. Και συνέχεια βέβαια ανοίγουν τα μάτια και πλέον όταν ανοίξουν τα μάτια μας, τότε πλέον δεν πιστεύουμε. Έτσι. Καταργείται η πίστη, καταργείται η ελπίδα. Και τι μέρει στον άνθρωπο, είναι η αγάπη. Όταν ανοίξω τα μάτια μου και δω τον Θεό, πλέον τι, πιστεύω στον Θεό? Όχι. Τι να πιστέψω, να μου λες τώρα, πιστεύεις ότι, ας πούμε, κρατάς τη τσάντα σου? Τι να πιστεύω, αφού την κρατώ στα χέρια μου, την κρατώ τη τσάντα μου. Δεν είναι θέμα πίστης, είναι υπέρβαση πίστεως. Και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι καταργείται, λέει, η πίστης. Άρα ο άνθρωπος του Θεού υπερβαίνει την πίστη, είναι το σκαλοπάτι πάνω στο οποίο πατά. Έτσι, αν θέλει να βγεις πάνω σε ένα πατάρι, ξέρω εγώ, πατάς πάνω σε μια καρέκλα και βγαίνεις. Πατάς μεν πάνω στην πίστη, αλλά βγαίνεις και αφήνεις. Δεν μπορεί να τζιωπόδεις σου πάνω στην καρέκλα, βγαίνεις πάνω. Λοιπόν, γιατί πλέον αλλάζει το αίσθημα, φεύγεις από την πίστη και μπαίνεις στην αγάπη. Και πλέον δεν πιστεύεις στον Θεό, αλλά αγαπάς τον Θεό. Και αυτό είναι το οποίο... Είναι αυτό το οποίο λέει η Εκκλησία, τον άνθρωπο με τον Θεό. Που ο άνθρωπος αναπτύσσει μια ζώσα σχέση αγάπης με τον Θεό, που έχει τέτοια ένταση και τέτοια δύναμη αυτή η αγάπη, η οποία αγάπη, όταν, ας πούμε, ανάψει μες στην καρδιά του ανθρώπου, μας κάνει, όπως είπαμε, έτσι είχαν κάτι παλαβούς ερωτευμένους, παλαιούς, όχι σύγχρονους. Παλαιούς που πιάνε την κιθάρα τους και τραγουδούσαν όλη νύχτα από κάτω από τα μπαλκόνια των κοπέλων που αγαπούσαν, ας πούμε, παλαιότερα ήταν και αυτά ωραία, τώρα τους στέλνουν email. Έγιναν και αυτά ψυχρά πλέον. Έτσι. Μιλούν ώρες με και τα μηχανήματα. Έγινε και η αγάπη κονσέρβα. Έτσι, μπαίνει μέσα στην κονσέρβα και πάει. Παλαιότερα έχει και ανόημα τουλάχιστον. Παλαβώναν τα πλάσματα. Είχε μια ωραιότητα. Έτσι είναι ο άνθρωπος, ξέρετε. Ο άνθρωπος που αγαπά τον Θεό, ναι, φαίνεται προς τη μία παλάβωση, ας πούμε. Έτσι είναι όπως ένας βαθύτατα ερωτευμένος άνθρωπος. Γράφει ένας ασκητής σε μια επιστολή και έγινα, λέει, άφρον ως εξίνου, όπως κάποιος που πίνει κρασί, ας πούμε, και μεθά και είναι μεθυσμένος, ας πούμε. Έτσι μοιάζει ο άνθρωπος ο οποίος γεύεται αυτή την αγάπη του Θεού και μεθά από αυτή την αγάπη του Θεού. Και όπως ο μεθυσμένος ζει στο δικό του κόσμο, ας πούμε, περπατά και τραγουδά και είδε ο τρελός το μεθυσμένο, λέει, και άλλαξε δρόμο. Ο μεθυσμένος έχει μια όση ώρα μες στη μέθη, βέβαια. Και οι πατέρες ονόμασαν, έδωσε ένα ωραίο ορισμό,

και είπαν για αυτήν την νυφάλιο μέθη, που είναι μια μέθη, αλλά είναι νυφάλιος μέθη. Δεν είναι μια μέθη που χάνεις τα μυαλά σου, αλλά είναι μια μέθη η οποία, τι σημαίνει νυφάλιος? Ναι. Νύψεις, που σημαίνει εγρήγορσης. Είσαι μεν μεθυσμένος, αλλά το μυαλό δουλεύει. Είναι, ας πούμε, είσαι κανονικά. Έτσι, από το ρήμα νύφο. Όσοι δεν είναι λεμεσό, να μου πούν πώς λέγεται ο καφέ στα αρχαία ελληνικά. Μπράβο. Οι λεμεσανοί το ξέρουν. Ο καφές λέγεται νυφοκοκόζωμο. Το ξέρετε? Αύριο που θα πάτε στο καφενείο σας, έτσι να παραγγείλετε. Ένα νυφοκοκόζωμο, για να μην σου θέλετε καμιά νύφη. Και να της βγάλω το ζουμί της. Είναι από το νύφο, από το κόκκος και ζωμός. Είναι δηλαδή ο ζωμός από τους κόκκους που μας κάποιον ανήφωμε. Μας κάνουν να είμαστε ξύπνοι. Κύριε Τρενταφυλλή, δεν καλά που τα λέω? Το λέμε σε εκείνη τη Βαβυλωνία, το διέβασε. Ναι, ναι. Είναι πολύ ωραίο εκείνο το κείμενο, ναι. Τι κυκλοφορεί τώρα, κυκλοφορεί? Έτσι. Που μιλούν όλοι, ο καθένας τη διάλεκτο του, και ο λογιότατος ήθελε νυφοκοκόζωμα. Έτσι είναι πράγματι. Πάντως βγαίνει έτσι, αλλά ήθελε σαρδέλες και λένε ήθελε τεταρυχευμένους ηχθείας. Τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδιά, αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι έχουμε αποτελέσματα. Και ξέρετε, το ευτύχημα είναι ότι ευτυχώς δηλαδή μέσα στην Εκκλησία υπάρχει αυτή η πραγματικότητα και είναι, τα πράγματα λειτουργούν με μία, ας πούμε, μαθηματική ακρίβεια. Έτσι, λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Και όχι υπάρχει απόδειξη να πεις ότι εντάξει, ας πούμε, έχω μια απόδειξη. Υπάρχει και η επαλήθευση της αποδείξεως, που είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι εσάνθηκαν αυτήν την κατάσταση, που είναι οι Άγιοι, ας πούμε. Εάν καταργήσουμε τους Αγίους από την Εκκλησία, τέλειωσε η Εκκλησία. Δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να υπάρξει. Διότι οι Άγιοι είναι αυτοί οι οποίοι επαλήθευσαν το Ευαγγέλιο. Διότι αν δεν είχαμε Αγίους, σημαίνει ότι ό,τι είπε ο Χριστός είναι πολύ ωραίο μεν, πολύ όμορφο, πολύ, ξέρω εγώ, έτσι, αξιοσημείωτον, αλλά πώς μπορεί να επαλήθευτεί, πώς μπορεί να αποδειχθεί? Πρέπει να υπάρξουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι το εφάρμοσαν και βρήκαν ότι πράγματι αυτά που λέει είναι αλήθεια. Αυτοί όλοι που επαληθεύουν όλα αυτά τα οποία λέμε και όλα αυτά τα οποία ακούσαμε και διαβάσαμε και τα λοιπά, είναι ακριβώς οι Άγιοι της Εκκλησίας. Και αν γνωρίσετε στη ζωή σας Αγίους, υπάρχουν πάρα πολλοί Άγιοι άνθρωποι γύρω μας, θα δείτε ότι το αίσθημα το οποίο μας δίνουν οι Άγιοι είναι ότι μεταδίδουν μέσα στην καρδιά μας την βεβαιότητα ότι ο Λόγος του Θεού είναι αληθής, πέραν πάσης αμφιβολίας. Γι' αυτόν ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη εμφάνισε τον εαυτόν του και έλεγε ότι κοίταξε, εγώ είμαι ο Θεός των πατέρων σου, το Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Δεν έλεγε, ας πούμε, οποιαδήποτε άλλα ιδιώματα, αλλά εστηρίζεται τον ο Θεός και βεβαίωνε τον εαυτόν του πάνω στην εμπειρία των πατέρων, των πατριαρχών, του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ και των υπολείπων, οι οποίοι είχαν εμπειρία του Θεού. Άρα λοιπόν, στην πνευματική ζωή έχουμε και συγκεκριμένους καρπούς, και το πότε θα φανούν αυτοί οι καρποί. Βέβαια δεν θα φανούν μετά θάνατο. Έτσι. Δεν θα φανούν μετά θάνατο, γιατί είπαμε πολλές φορές ότι όταν λέμε ότι θα φανούν μετά θάνατο, μοιάζομαι σαν τον γιατρό εκείνον που σου δίνει φάρμακα να γίνεις καλά μετά το θάνατό σου. Δεν μπορεί η Εκκλησία να σου λέει, κοίταξε, αγωνίστου πνευματικά. Κάμε αγώνες πνευματικούς, ζήσε σε εγκράτεια, ζήσε σε σοφροσύνη, προσευχήθουν, ίστεψε, εξομολογήθουν, ξέρω εγώ όλα αυτά τα πράγματα, και όταν θα πεθάνεις θα τα δεις αυτά. Δεν γίνεται. Αυτό είναι απάτη. Δεν μπορεί να το. Δεν το δεχόμαστε, ας πούμε έτσι. Δεν το δέχεται ένα λογικός άνθρωπος. Αυτά που κάνω τώρα, θέλω να τα δω τώρα. Άρα τους καρπούς του πνεύματος δεν τους βλέπω μετά το θάνατό μου. Τους βλέπω τώρα, σε αυτήν τη ζωή. Εντάξει, μπορεί να τους βλέπω στην τελειότητα, αλλά
Μπορεί να μην τους βλέπω στην τελειότητα, αλλά τους βλέπω οπωσδήποτε και τους έχω στο χέρι μου από την παρούσα ζωή. Να περιμένω να πεθάνω για να αισθανθώ τη χαρά του Θεού και το φως του Θεού και την αγάπη του Θεού. Αν περιμένω να πεθάνω, κάτσε γύρευε. Να πεθάνω και πάνω το αύριο, ας πούμε. Δεν μπορεί να γίνει. Αυτά γίνονται από την παρούσα ζωή. Τώρα πότε, δηλαδή δεν μπορώ να πούμε ότι ξέρεις, σε 6 μήνες από τώρα θα αισθανθεί την χαρά και σε 3 μήνες την αγάπη και σε άλλους 3 μήνες την εγκράτεια και μετά σε 15 μήνες με την Χριστότητα. Αυτά δεν γίνονται. Δεν μπορούμε να το πούμε, διότι υπάρχουν 2 παράγοντες που δεν μπαίνουν ποτέ μέσα σε καλούπια. Ο ένας παράγοντας λέγεται Θεός και ο άλλος παράγοντας λέγεται άνθρωπος, που είναι η εικόνα του Θεού. Δεν μπορεί ούτε ο άνθρωπος, ούτε ο Θεός να μπει μέσα σε πρόγραμμα, σε κλειστό πρόγραμμα που λειτουργεί, ας πούμε, με συνταγές. Ο άνθρωπος δεν μπαίνει, παιδιά, ούτε μέσα στον κομπιούτερ, ούτε ο Θεός μπαίνει εκεί μέσα. Είναι τα... Δεν ξέρω τον άνθρωπο αν τον εβάλασε, πάντως στο Θεό δεν θα τον βάλω. Δεν μπορεί να μπει εκεί μέσα ο Θεός. Και επειδή λοιπόν είναι έργα της χάριτος, αυτά μπορεί να γίνουν από την πρώτη στιγμή και μπορεί να γίνουν και κάποια στιγμή αργότερα. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει. Εκείνο το οποίο μας παρηγορεί είναι ότι βλέπουμε στην Εκκλησία αυτούς που τα απέκτησαν, βλέπουμε τους Αγίους οι οποίοι απέκτησαν τους καρπούς του Πνεύματος και είναι όλοι οι Άγιοι που εορτάζουμε κάθε μέρα και προσκυνούμε τις εικόνες τους και βλέπουμε τα αγιαλείψανά τους και πώς να πούμε, εορτάζουμε τις μνήμες τους, αλλά είναι και οι ζώντες αδελφοί μας οι οποίοι έχουν και αυτοί μέσα στον αγώνα τους τους καρπούς του Πνεύματος. Πού τους βλέπουμε? Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο νέον, έναν νέον άνθρωπο, ο οποίος ας πούμε μπαίνει μέσα στην εκκλησία και αλλοιώνεται όλη η ύπαρξή του. Αλλοιώνεται όλη η ύπαρξή του, πάνω μέχρι κάτω. Αυτός δεν είναι καρπός του Πνεύματος? Τι είναι αυτός ο άνθρωπος? Αυτό δεν είναι αλλίωση της δεξιάς του υψίστου, δεν είναι θαύμα? Αυτό δεν είναι μια μεταβολή όλου του είναι του ανθρώπου? Όταν βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι ας πούμε ακόμα και στην εξωτερική όψη να αλλάζουν. Και το είπαμε πολλές φορές και το ξέρετε κι εσείς. Δέστε, αν έχετε φωτογραφίες, δέστε τον εαυτό σας προ Χριστού και μετά Χριστόν. Πάρτε 2 φωτογραφίες, βάρτε έτσι. Να δείτε τι διαφορά έχει. Να δείτε τι διαφορά έχει. Τεράστια διαφορά. Ο άνθρωπος εκπέμπει αυτό που έχει μέσα του, το βγάζει και απ' έξω του. Φαίνεται πάνω του... Δεν μπορεί, άμα το κάνεις επιτηδευμένο, θα είναι χάλια να πούμε. Φαίνεται. Αλλά φαίνεται ο άνθρωπος ο οποίος μπήκε μέσα στον χώρο, αυτόν τον πνευματικό χώρο. Έτσι, μην αρχίσετε να διαρωτάστε, βλέπετε τι... Λοιπόν, αυτά θα γίνουν όταν ο Θεός... και ο άνθρωπος είναι έτοιμος, αλλά οπωσδήποτε θα γίνουν, οπωσδήποτε θα γίνουν. Και καμιά φορά αρχίζουν να γίνονται και ανεπαίσθητα, σιγά σιγά, σου μη ειδότος, λέει ο Βαϊσάκ, όπως ένας καρπός που το φυτεύεις. Άμα φυτέψεις έναν καρπό, θα είναι μεγάλη ανοησία, αν πάει κάθε μέρα και ξεσκαλίζεις, να είσαι να βγάλει ρίζες, ας πούμε. Δεν τον ξεράνεις. Όταν είμαστε μαθητές στο δημοτικό, κάναμε κάτι πειράματα, δεν ξέρω αν τα κάνουμε κοντά μωρά, πάνω σε βαμβάκι βάζαμε κάτι σπόρους, φακές, σιτάρι και βάλαμε και από πάνω ένα και νερό και ξέρω ένα στρώμα βαμβάκι ένα άλλο, να πάει να ξεπεταχτούν. Εγώ έναν κάθε 2-3 φορές την ημέρα, ανιάτα, προσπάθω να δω ας πούμε να μου γίνεται, το ξέρανε, τα δικά μου ήταν πάντα ξερά. Ένα πιένα σε αυτό, κάθε λίγο να σκάλιζα τα. Δεν γίνεται. Άμα τα σκαλίζει τα πράγματα, στο τέλος κάνει σου κακό. Άστα, είναι ένα σπόρο. Λέει ο Χριστός, με τι να ομοιάσω τη βασιλεία του Θεού, μοιάζει λέει με ένα σπόρο, κόκκου συνάπαιο. Το συνάπι, όσοι ξέρετε, είναι ένα πολύ πολύ μικρό σποράκι. Πολύ μικρό. Είσαι που το βλέπει, να πούμε, με το μάτι σου. Το οποίο όμως λέει, όταν πέσει στη γη, από μόνο του γίνεται μεγάλο λάχανο, μεγάλο ξέρω εγώ φυτό και πάνε και τα πουλιά ακόμα και βρίσκουν σκιά επάνω του.
Και από ένα μικρό καρπό βγαίνει ένα τεράστιο δέντρο. Δέστε, ας πούμε, τους καρπούς του, τους σπόρους του πεύκου. Είναι πιο μικρή από το νύχι μας το μικρό. Πολύ μικρή σπόρη. Από εκεί το μικρό σπόρο βγαίνει ένα τεράστιο δέντρο. Έτσι λένε η Βασιλεία του Θεού. Πέφτει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου ένας μικρός σπόρος. Άστον, έπεσε εκεί. Αυτό, εάν είναι καλή γη ο άνθρωπος, εάν έχει καλή γη μέσα του, θα βρει έδαφος και θα καρποφορήσει, θα αυξηθεί, θα γίνει δέντρο μεγάλο και θα δώσει καρπούς 100 φορές παραπάνω. Εάν δεν είναι καλή γη, να ξεράνει, να μείνει από μόνο του. Δεν θα προχωρήσει. Και εμείς να έχουμε εμπιστοσύνη. Μπαίνουμε στην εκκλησία. Εκείνο που πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι να αγωνιζόμαστε. Αγωνίστου και μη φοβάσαι. Ο Θεός δεν είναι ψεύτης. Δεν θα σου γελάσει ο Θεός. Δεν θα σε απατήσει ο Θεός. Θα έρθει η ώρα που ο Θεός θα σου δώσει τον καρπό του πνεύματος. Αλλά αυτό θα γίνει έτσι ανεπαίσθητα. Μπορεί να γίνει και ξαφνικά. Μπορεί να γίνει δια μιας. Αλλά μπορεί να γίνει και σιγά σιγά. Σε τέτοιο σημείο που να διαρωτάσαι κι εσύ, άραγε. Λέμε, μιλούμε για τη χάρη. Και λένε πολλοί άνθρωποι, μα τι είναι χάρης. Λέμε, η χάρη του Θεού, ας πούμε. Και ενώ έχει χάρη, δεν το καταλαβαίνει. Όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, είδα ανθρώπους, λέει, που έκλαιγαν επειδή δεν είχαν δάκρυα. Και το είδα κι εγώ. Έρχονται άνθρωποι και κλαίγουν στις εξομολογίες, λέει, και κλαίει, ας πούμε, και λέει, τι θα κάνω, λέει, δεν κλαίω για τις αμαρτίες μου. Και κλαίει το μεταξύ. Κλαίνε επειδή δεν κλαίουν. Δηλαδή, θρυνούν γιατί δεν έχουν θρύνο για τις αμαρτίες τους. Και τελικά αυτό που κάνουν αυτό είναι. Αλλά δεν το καταλαβαίνουν. Πώς να πούμε, εργάζονται, έχουν αυτόν τον πολύτιμο θησαυρό, αλλά δεν το καταλαβαίνουν ότι αυτός είναι ο θησαυρός. Βέβαια, κάποια στιγμή αυτά τα πράγματα θα γίνουν, θα τα δει ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να μείνει κρυπτό, δεν υπάρχει κρυπτό, δεν γίνεται κάτι κρυπτό. Λοιπόν, νομίζω ότι αρκετά περί τούτου και να πάμε, είπαμε να τελειώνουμε με αυτούς τους θανάτους. Να δούμε και λίγο το κείμενο του Αποστόλου, γιατί άλλη φορά δεν προλάβαμε. Μπάς και τελειώσαμε. Λοιπόν, στην ακολουθία, την εξόδιον ακολουθία των κεκοιμημένων, διαβάζουμε εκτός που το Ευαγγέλιο που είδαμε την προηγούμενη φορά, διαβάζουμε και ένα αποστολικό ανάγνωσμα, ένα ανάγνωσμα από τα έργα των Αποστόλων, που είναι παρμένον από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς, κεφάλαιο 4. Ο Απόστολος Παύλος έγραψε 2 επιστολές στους Θεσσαλονικείς της εποχής του και στην πρώτη επιστολή μιλάει για το θέμα το κειμένο και λέει τα εξής. Αδελφοί, ου θέλω ημάς αγνοήν περί των κεκοιμημένων ή να μην λυπήσετε καθώς και οι λυποί ή μη έχοντες ελπίδα. Αδελφοί μου, λέει, δεν θέλω εσείς να έχετε άγνοια για τους κεκοιμημένους για να μην λυπάστε όπως και οι υπόλοιποι οι οποίοι δεν έχουν ελπίδα. Δηλαδή θέλει ο Απόστολος Παύλος να ξέρουν οι άνθρωποι περί των κεκοιμημένων. Είναι ανάγκη να ξέρουμε γι' αυτό, γιατί κάποια στιγμή όλοι δεν θα περάσουμε αυτόν τον δρόμο. Το δρόμο αυτόν της πορείας μας μέσα στην αιωνιότητα, της εξόδου μας από τον κόσμο αυτό, είτε θέλαμε είτε όχι, κάποια στιγμή θα τον περάσουμε. Είναι μια πόρτα την οποία θα βγούμε όλοι. Δεν έμεινε κανένας που δεν επέρασε από αυτήν την πόρτα. Και για ποιο λόγο, λέει, να ξέρετε για τους κεκοιμημένους? Για να μην λυπάστε όπως οι υπόλοιποι που δεν έχουν ελπίδα. Και οι μη έχοντες ελπίδα είναι αυτοί οι οποίοι επίστευαν ότι ο άνθρωπος απέθανε, τέλειωσε, δεν ξανάρχεται πίσω, δεν το ξαναβλέπουμε, πήγαινε, χάθηκε. Βέβαια, αυτοί, όταν ξέρεις ότι ο άλλος χάθηκε και τέλειωσε και δεν το ξαναβλέπεις πλέον και δεν ξανάρχεται, είναι μια αιτία μεγάλης λύπης, μεγάλου πόνου. Έτσι λες, έχασα το παιδί μου. Δεν θα ξαναδώ το παιδί μου εγώ, δεν θα ξανασυναντήσω το παιδί μου. Όσο κι αν μας φαίνεται εμάς ότι καλά, θα το ξανασυναντήσεις. Κι όμως είναι σημαντικό. Για έναν άνθρωπο που έχει μια σχέση με κάποιον άλλο, είναι σημαντικό να ξέρει ότι θα το δω το παιδί μου έστω κάποια στιγμή. Λοιπόν, να μην λυπούνται οι χριστιανοί όπως οι υπόλοιποι. Όμως πρέπει να λυπούνται. Πολλοί άνθρωποι μας ρωτούν, είναι κακό να λυπούμαστε
όταν πεθάνει κάποιος άνθρωπος δικός μας, γνωστός μας, φίλος μας, συγγενής μας, οικείος μας, παιδιά, δεν μπορεί να μην λυπούμαστε. Λυπούμαστε βέβαια, αλλά λυπούμαστε με ελπίδα, επελπίδη ζωής αιωνίου. Λυπούμαστε για ποιο λόγο? Γιατί έφυγε από κοντά μας, γιατί αποχωριζόμαστε προς καιρό. Λυπούμαστε γιατί ο θάνατος είναι κάτι που δεν είναι στη φύση μας. Δεν το θέλουμε το θάνατο. Δεν μας έπλασε ο Θεός για να πεθαίνουμε. Ο θάνατος είναι προσβολή στην ύπαρξή μας ή στην προσωπικότητά μας. Δεν είναι κάτι το οποίο μας ταιριάζει. Και είναι κάτι που ατιμάζει την εικόνα του Θεού που μας έδωσε. Είναι, έπλασε ο Θεός έναν ωραίο ανδριάντα, ας πούμε, τον άνθρωπο, και ήρθε ο θάνατος και τον εσύντριψε αυτόν τον ανδριάντα. Γι' αυτό λέει ότι αυτήν την πλαστή σαν ωραιότητα τη βλέπουμε, ας πούμε, κυμμένη μέσα στον τάφο. Και αυτό πράγμα δεν το θέλουμε, μας θλίβει. Είναι θλίψης για μας, είναι πόνος, είναι ατιμία για την ομορφιά του ανθρώπου να πεθαίνει. Γι' αυτό λυπούμαστε, γι' αυτό δεν το θέλουμε. Γι' αυτό ο θάνατος μας προξενεί πόνο, θλίψη, αποστροφή. Κανένας δεν θέλει το θάνατο. Να είστε σίγουροι περί τούτου, κανένας δεν θέλει το θάνατο. Απλώς υπερβαίνουν οι άγιοι τον θάνατο, όχι πως τον θέλουν, αλλά επειδή βλέπουν ότι δια του θανάτου πορεύονται προς τον Χριστό, πώς να πούμε, η γλυκύτητα και της αίσθησης του Θεού μηδενίζει το φοβερό του θανάτου. Αλλά κατ' ουσία κανένας δεν θέλει τον θάνατο. Γιατί η ίδια η φύση μας δεν το θέλει, τον θάνατο. Είναι ατιμία στην ανθρώπινη φύση ο θάνατος και η διάλυση του ανθρώπου. Γι' αυτό είναι και εχθρός του Θεού ο θάνατος. Και ο Θεός δεν θέλει τον θάνατο κανένας ανθρώπου και δεν συνεργάζεται ο Θεός με τον θάνατο. Λοιπόν, όμως λυπούμαστε. Και λυπούμαστε ακριβώς για αυτούς τους λόγους, γιατί είμαστε άνθρωποι και πρέπει να λυπούμαστε. Και πρέπει να λυπούμαστε γιατί έχουμε συναισθήματα μέσα μας. Και βεβαίως θα λυπηθώ και βεβαίως θα κλάψω και βεβαίως θα θρηνήσω στο θάνατο ενός αγαπημένου μου ανθρώπου. Γιατί έτσι εκφράζομαι. Άμα ακούσω ένα αστείο, δεν θα γελάσω. Θα γελάσω, έτσι. Θα ανοίξω το στόμα μου και θα γελάσω, ας πούμε. Θα γελάσω με όλη μου την καρδιά. Άμα σφίγγω τον εαυτό μου να μην γελάσω, αποθώ μέσα μου αυτά τα συναισθήματα που δεν είναι καλό. Όταν είμαι λυπημένος, θα κλάψω. Και νομίζω είναι αποδεδειγμένο και από την ψυχολογία ότι όταν ο άνθρωπος δεν εκφράζει τα συναισθήματά του, τουλάχιστον αυτά τα οποία είναι, ξέρω εγώ, έτσι αναμάρτητα, ας το πούμε, έχει και προβλήματα μέσα του. Και ίσως ένα λόγος που παλαιά οι άνθρωποι δεν είχαν και πολλές, έτσι, πολλά κόμπλεξ ή συμπλέγματα, γιατί εκφράζονταν. Είχε γάμο στο χωριό, πήγαιναν όλοι και τραγουδούσαν και γελούσαν και εκφράζονταν. Έτσι. Είχαμε μια γειτόνισσα στην γειτονιά μας, που όταν γελούσε, την άκουγε η γειτονιά όλη. Ας πούμε, ένα γέλιο με όλη της την ύπαρξη, ας πούμε. Έτσι. Δεν την ενδιαφέρει ότι με ακούει η γειτονιά. Ήταν κάτι ωραίο. Ακούγοντας την άλλη, γελούσαν και οι άλλοι, χωρίς να ξέρουν και τον λόγο. Μεταδιδόταν αυτό το πράγμα από σπίτι σε σπίτι. Όταν είχαν πέθος, έκλαιγαν πάλι το πήγαινε το χωριό όλο. Και έκλαιγαν οι άνθρωποι. Έτσι έκλαιγαν. Θυμάσαι, είπα για τη γιαγιά μου, τη Μακαρίτσα, έτσι, που πήγαινε στην κηδεία, μακρινός της συγγενής. Ούτε στο χωριό κάτω, μακριά, ας πούμε. Έβαλε τις κουρούκλες στη καημένη, έπιε το μπαστούνάκι της, εκλείω την πόρτα της. Μόλις ξεκινήσαμε, άρχισε το μυρολόι. Ενώ πριν ήταν, ας πούμε, μόλις δεν μπήκαμε στο σπίτι, να άσε το τι έγινε. Και αυτό επαναλαμβάνονταν με την κάθε γρούλα που έρχεται. Άρχισε να μυρολογάει αυτή που εισερχόταν και αυτή που την υποδεχόταν, που ήταν, ας πούμε, η χείρα του απερθόντος. Και έκλαιγε η γιαγιά μου, λέει: δεν μου κλαίει, ας πούμε, και ούτε συγγενής μας είναι, ούτε πια να παρηγορήσω. Ούτε συγγενής μας είναι, ούτε. Εντάξει, ένας χωριάνος επέθανε, εντάξει, θα κλάψουμε λίγο. Λέω: κατάχνω τα γιαγιά μου, πα στην κηδεία, και να μην κλάψουμε. Μας καταγνώσει ο κόσμος. Θεωρούσε ότι είναι επιβεβλημένο καθήκον να πάει και να θρηνολογήσει, να αρχίσει να τσιριλάμε στην κηδεία, που το σπίτι, τέλειωνε η κηδεία, εκείνον ήταν. Θάβαν τον πεθαμένο, επέρνα, ξέρω εγώ, το ψωμάκι που δίναν εκεί
την παρηγοριά εκείνη, έπαιρνα σπίτι του ησυχοί άνθρωποι και μου ήταν καλά τη νύχτα. Όλοι. Έπαιρνα χάπια. Δεν έπαιρνα χάπια. Επίενε, τσιρίλησε, είπε τα όλα, ξέρω εγώ. Τι ωραία λέξη είναι αυτή. Την άκουσα από μωρά εγώ στην Κύπρο να ήρθα. Την άκουσα από. Και πολύ ωραία λέξη. Άρεσε μου πάρα πολύ. Κύριε. Εγώ είμαι και καθηγητήρια εδώ τη γλώσσα. Ναι, τα μωρά, όταν έρχονται να αξιολογηθούν, την άκουσα από μωρά και πώς, λέει, είπε μου ότι ας πούμε. Εγώ σπίτι μου, κύριε, τσιριλώ. Και λέω, κοίταξε, τι όμορφη λέξη. Αυτή είναι η λέξη. Τσιριλώ. Είναι η πραγματική. Άμα μπορεί, αν πεις φωνάζω. Φωνάζει, μπορεί να φωνάζει το άλλο. Κώστα, Γιάννη, ας πούμε. Άλλη λέξη του φωνάζω και άλλη λέξη του τσιριλώ, έτσι. Επίνα λοιπόν οι άνθρωποι, έκαναν αυτό το οποίο έκαναν. Και τέλειωνε. Πήρας πονεμένη με, αλλά χωρίς έτσι, δεν αποθούσαν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, βεβαίως θα πάει στην κηδεία, θα κλάψεις, βλέπεις άνθρωπον νεκρών, βλέπεις τον πόνο, ας πούμε, στους γονείς αυτού του ανθρώπου. Κάποιος αδερφό μας έφυγε από αυτόν τον κόσμο. Θα κλάψω, φυσικά να κλάψω, και ο Χριστός έκλαψε. Όταν πήγε στον Λάζαρο εκεί, δάκρυσε, έκλαψε ο Χριστός. Και νευρημίσα το λέει, δηλαδή εκράζει τον εαυτό του, ας πούμε, για να μην αρχίσει να αθρηνεί ίσως και αυτός, όταν είδε τον φίλο τον Λάζαρο. Ήταν φίλοι με τον Λάζαρο. Ο Λάζαρος απέθανε και ο Χριστός έκλαψε. Και η Παναγία, την εμφανίζουν τα τροπάρια, ότι κάτω από το σταυρό του Χριστού δεν εστεκόταν, ας πούμε, εκεί σαν την Παναγία, έτσι. Δεν επαρίστανε, ας πούμε, την Παναγία, αλλά ήταν η μάνα του Χριστού που απέθυσκε. Και εγκλαθμό, οδύρε το βοώσα και ολόλιζε, λέει, τα τροπάρια και τράβαν τα μαλλιά της και έκλαιγε. Βεβαίως έκλαψε το παιδί, ήταν γιος της. Έκλαψε, εθρύνησε, τον πήρε μετά νεκρών, τον έβαλε με τα αρώματα, τον έντυσε, τον έθαψε, πήγε την άλλη μέρα να δει τι γίνεται, πήγε ξανά. Όλα τα συνήθεια ανθρώπινα πράγματα, τα οποία κάνει κάθε άνθρωπος. Και τα οποία είναι φυσικά και πρέπει να γίνονται. Αλλά με μια διαφορά. Ότι ο άνθρωπος της Εκκλησίας έχει ελπίδα. Ξέρει ότι αυτό το πράγμα είναι πρόσκαιρο. Και ελπίζει εις την Ανάσταση των νεκρών. Εκεί ελπίζει. Ενώ ο άνθρωπος που δεν έχει ελπίδα, ο θάνατος είναι καταστροφή πλέον τελειωτική για αυτό. Τέλειωσε, δεν έχει ελπίδα. Γι' αυτό λέει αμέσως μετά ο Παύλος, «Ήγαρ πιστεύομεν ότι Ιησούς απέθαναν και ανέστη, ούτω και ο Θεός σου κοιμηθέντας δια του Ιησού άξισιν αυτό. Διότι λέει, εφόσον πιστεύομαι ότι ο Ιησούς απέθανε και αναστήθηκε, έτσι κατά τον ίδιο τρόπο και ο Θεός τους κοιμηθέντας, αυτούς που έχουν κοιμηθεί, δια του Ιησού Χριστού θα τους οδηγήσει μαζί του». Θα τους οδηγήσει κοντά στον Χριστό, ο Θεός ο ίδιος. Τούτο γάρι μην λέγομαι εν λόγω Κυρίου. Αυτό σας λέγομαι κατόπιν πληροφορίας του ίδιου του Θεού, ότι εμείς οι ζώντες υπεριλυπόμενοι εις την παρουσία του Κυρίου, ομοί φθάσομαι τους κοιμηθέντας. Ότι εμείς, λέει, οι ζώντες, εάν ζούμε δηλαδή όταν θα έρθει ο Κύριος, εμείς που θα είμαστε ακόμα εν ζωή εις την παρουσία του Κυρίου, δεν θα φτάσουμε στο μέτρο της τελειότητος αυτών που έχουν κοιμηθεί. Δηλαδή, δεν έχουμε κοιμηθεί ακόμα, άρα δεν φτάσαμε στην τελειότητα αυτή που έχουν και κοιμημένοι. Δεν θα φτάσουμε τους και κοιμημένους. Διότι αυτός ο Κύριος, εν κελέσματι, εν φωνή Αρχαγγέλου και σάλπιν και Θεού, διότι αυτός ο ίδιος ο Κύριος, με μια δυνατή προστακτική φωνή και με τη φωνή του Αρχαγγέλου και με σάλπιγγαν από τον Θεό, βέβαια αυτές είναι εικόνες, παιδιά, έτσι δεν θα πιάσει καμιά σάλπιγγα ο Θεός να σαπίζει, αλλά θα είναι να δείξει ότι αυτό το οποίο θα γίνει θα είναι κάτι που θα είναι ορατόν από όλους. Δεν θα είναι κάτι που θα το πάρουμε εν είδηση. Καταβήσεται από ουρανού. Ο Θεός θα κατεβεί από τον ουρανό, ο Χριστός, και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον. Μιλάει για την παρουσία του Χριστού. Θα αναστηθούν όλοι οι νεκροί πρώτα και έπειτα εμείς οι ζώντες που δεν θα έχουμε πεθάνει τότε, όσοι δεν θα έχουν πεθάνει, μαζί με αυτούς
αρπαγισόμεθα εν νεφέλες εις απάντηση του Κυρίου σε αέρα. Θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, θα αρπαγούμε μαζί με τους κεκοιμημένους και όσοι θα είναι ζώντες και θα απαντήσουν τον Κύριο εις τον αέρα, λέει εδώ, για να δείξει ότι δεν θα είναι σε αυτήν την γη. Θα αλλαγεί αυτή η γη. Ο ουρανός και η γη θα αλλάξουν αμέσως και ούτω πάντοτε συν Κυρίω σώμεθα. Και έτσι πάντα θα είμαστε μαζί με τον Κύριο. Αυτό έχει σημασία. Το πώς θα αναστηθούμε και τι θα γίνει ακριβώς, αυτό δεν είναι δική μας δουλειά, είναι δουλειά του Θεού. Εκείνο το οποίο εμείς αποβλέπουμε είναι στο τελευταίο. Και ούτω πάντοτε συν Κυρίω σώμεθα. Αυτό είναι που μας χαροποιεί. Ότι τελικά δεν νικά ο θάνατος. Τελικά ο θάνατος δεν είναι αυτός που θα νικήσει, αλλά ο Θεός θα νικήσει. Γιατί όλοι θα αναστηθούμε και θα αρπαγούμε και βέβαια όσοι αγάπησαν τον Θεό και ήθελησαν να ζήσουν μαζί με τον Θεό και αγωνίστηκαν για αυτό το πράγμα, αυτοί πάντοτε συν Κυρίω θα είναι μαζί, θα είναι ενωμένοι με τον Χριστό μέσα στο πνεύμα της αγάπης πάντοτε, αδιαλείπτως. Αυτό είναι το οποίο δίδει την αισιοδοξία στον άνθρωπο, η οποία ξεπερνά το φόβο του θανάτου και ξεπερνά το φόβο των πραγμάτων τα οποία καμιά φορά λέμε «μα τι θα γίνει» και ξέρω φοβόμαστε. Δεν πρέπει να φοβόμαστε τίποτα. Δεν μας κάλεσε ο Θεός σε ένα πνεύμα φόβου. Ο Θεός δεν είναι τρομοκράτης. Δεν είναι τρομοκράτης ο Θεός να μας, με την τρομοκρατία να, πούμε, να μας κρατά κοντά Του. Αντίθετα, ο Θεός μας δίνει την απόλυτη ελευθερία που έχουμε τέτοια ελευθερία που μπορούμε και τον ίδιο τον Θεό να τον απορρίψουμε. Μπορούμε να απορρίψουμε και τον ίδιο τον Θεό, ο οποίος μας έδωσε τη δυνατότητα δια της ελευθερίας να τον συναντήσουμε. Και εκείνο το οποίο έχει για μας τη δύναμη είναι η πεποίθηση, η ακλόνητη πεποίθηση που τη ζούμε μέσα μας από τώρα, από αυτήν τη ζωή, ότι πάντοτε συν Κυρίω εσώμεθα. Πάντα θα είμαστε μαζί με τον Κύριο. Δεν θα χωριστούμε από αυτόν. Το ότι δεν θα χωριστούμε από τον Θεό, για μας αυτό είναι παράδεισος. Αυτή είναι η βασιλεία του Θεού. Φτάνει να είμαστε μαζί με τον Θεό. Έτσι, όπως είπαμε προηγουμένως, όπως οι ερωτευμένοι. Λέει, φτάνει να είμαι μαζί σου και αυτό για μένα, ας πούμε, είναι το παν. Έτσι, όταν δύο άνθρωποι που αγαπάνε στον άλλο είναι μαζί, θεωρούν ότι αυτό είναι η ευτυχία. Μπορεί να μην έχουν σπίτι, μπορεί να μην έχουν, ξέρω, τώρα βέβαια σήμερα θεωρούν και σπίτι. Βλέπεις. Παντρευτείτε παιδιά, μα δεν έχουμε σπίτι. Βρείτε το σπίτι που να παντρευτείς. Παντρεύτε την κοπέλα που θέλεις και το σπίτι είναι ύστερα. Θέλουμε σπίτι, είναι αυτοκίνητο, δουλειά καλή. Εν τω μεταξύ, μέχρι να αποκτήσουμε, χωρίζομαι. Διότι ώσπου να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, το πουλί είναι πέταση. Όταν ο άνθρωπος έχει την πληρότητα της αγάπης, τότε είναι και αυτός πλήρης. Και όταν αγαπούμε τον Θεό και ξέρω ότι θα είμαστε μαζί με τον Θεό, ενωμένοι, τότε αυτό το πράγμα για μας είναι η βασιλεία του Θεού. Δεν μας ενδιαφέρουν άλλα πράγματα, δεν θέλουμε άλλα πράγματα. Λένε πολλοί, πώς θα είναι ο παράδεισος, θα έχει, ξέρω εγώ, πουλιά, θα έχει δέντρα. Βρε παιδάκι μου, νομίζεις, ας πούμε, στον παράδεισο, θα έχεις όρεξη να κάνεις βόρτα, να κόβεις λουλούκια. Κοκκινοσκουφίτσα θα είμαστε στον παράδεισο. Τέτοια πράγματα, ας πούμε, το λέει καμιά φορά, ξέρω, και άνθρωποι που χάνουν γνωστούς τους ανθρώπους. Θέλω να ξέρω, εάν στην άλλη ζωή, να δω, ας πούμε, το σύζυγό μου. Καλά, να δεις τον Χριστό. Καλά τον Χριστό, τον άντρα μου να δω. Να δεις τον άντρα σου, ας πούμε. Εύχομαι, να έχει και ο ίδιος τα ίδια αισθήματα, ας πούμε. Δεν θέλει και ο ίδιος να συναντήσει η γυναίκα του. Να μην ακούει και να τρέχει να ακριβεί. Αλλά όταν ο Θεός είναι παρόν, παιδιά, όταν ο Θεός είναι παρόν, έχουμε άλλη ποιότητα αισθημάτων, έτσι. Δεν μπορεί να είσαι μαζί με τον Θεό και να ο νους σου είναι αλλού, έτσι. Ο Θεός είναι το άκρος εφετών, έτσι, είναι το άκρος αγαπητών. Όταν σε ελκύσει αυτή η αγάπη του Θεού, ο Θεός μας δεν πάει αλλού, ας πούμε. Δεν ψάχνει να βρει τη γειτόνισσα και το συμμαθητή μας και, ξέρω εγώ, το δάσκαλο μας. Δεν κοιτάζει, δηλαδή, πού πήγαινε ο και πού πήγαινε ο άλλος, ας πούμε. Να κοιτάζει, δηλαδή, ξέρω εγώ, ήρθαν όλοι στον παράδεισο, είχαν πούμε ένα μπόξο, ας πούμε. Πού πήγαινε η τάδε γνωστή. Δεν είναι μέσα, επειδή τόσα πράγματα είναι.
γελιότητες, έτσι τα λέμε, αφού γελούμε, έτσι, και μόνο που τα λέμε γελούμε. Ενώ ότι όταν ο άνθρωπος κοιμηθεί και μπει μέσα στον χώρο των πνευμάτων, έχει άλλη αίσθηση των δωρεών του Θεού που δεν την έχει όταν είναι σε αυτό το σώμα. Γιατί το να μείνει η ψυχή μόνη χωρίς το σώμα να αποκτά άλλες δυνάμεις που δεν τις έχει όταν είναι μαζί με το σώμα. Εμείς την άλλη φορά θα πάμε στην Αμόχωστο. Σε 15 μέρες θα είμαστε εδώ, θέλει ο Θεός, παιδιά, έτσι. Κάνουμε την προσευχή μας και σιγά σιγά να πηγαίνουμε. Χριστέ, το φως του αληθινών, του φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενων στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου, είναι αυτό ψώμεθα. Φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών. Προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά. Καλό βράδυ.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
2: Χαίρετε αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατές. Μία ακόμα εκπομπή σήμερα πάνω στις ομιλίες της απομαγνητοφωνημένης του Ευχαριστού Πατρός Σημείου Κραγιοπούλου. Είναι ο τόμος που τιτλοφορείται «Το μυστήριο του πόνου». Και έρχεται η χάρη και η ευλογία του Θεού, αλλά χωρίς κίνδυνο να υπερηφανευθείς. Όταν λοιπόν υπομένουμε και αντί να παραπονιόμαστε, αντί να κλωτσάμε, αντί να αντιδρούμε, ευλογούμε τον Θεό, δοξάζουμε τον Θεό, δείχνουμε δηλαδή με τη στάση μας αυτή στον Θεό ότι αφού εκείνος έκρινε πως ήταν καλό να έρθει ο πόνος, εμείς λέγοντας να είναι ευλογημένο, είμαστε έτσι αναπαυμένοι, τότε όντως το αλέτρι αυτό του πόνου ξεθεμελιώνει μέσα μας ό,τι υπάρχει εκεί που δεν θα το ξεθεμελίωνε τίποτε άλλο. Γκρεμίζει όλο αυτό το οχυρό που είναι εκεί μέσα. Μπαίνει στα θεμέλια του, τα ανατινάζει όλα στον αέρα και δεν αφήνει τίποτε. Και έρχεται η χάρη του Θεού, έρχεται η ευλογία του Θεού, την οποία νιώθει κανείς όταν περάσει ο πόνος. Πιο πολύ τότε την καταλαβαίνει. Γι' αυτό αν κατά τη διάρκεια του πόνου ίσως δεν βλέπεις αυτή την ευλογία, μην απογοητεύεσαι. Δεν είναι εύκολο τότε να τη δεις. Όταν περάσει ο πόνος, τότε θα νιώσεις την ευλογία του Θεού, τότε θα δεις και θα νιώσεις τη χάρη του Θεού και θα πεις και εσύ όπως ο καθένας: «Αχ Θεέ μου, πόσο καλό βγήκε από αυτό τον πόνο. Αχ Θεέ μου, αν δεν έφερνες έτσι τα πράγματα ώστε να πονέσω όπως πόνεσα, ποτέ δεν θα ερχόταν αυτό το καλό στην ψυχή μου. Ποτέ δεν θα ευλογούσες έτσι την ψυχή μου. Ποτέ δεν θα ταπεινωνόμουν όπως τώρα ταπεινώνομαι μπροστά σου. Ποτέ Θεέ μου δεν θα πίστευα εγώ έτσι όπως πίστεψα τώρα. Ποτέ δεν θα μάθαινα την υπομονή όπως την έμαθα. Ποτέ δεν θα ένιωθα τη γλυκύτητα αυτή που νιώθω τώρα. Και για όλα αυτά αιτία είναι ο πόνος». Πριν πω οτιδήποτε άλλο, να σας θυμίσω λίγο τον Ιώβ, ο οποίος πόνεσε όσο ίσως κανένας άλλος. Ο Θεός επέτρεψε να πονέσει, αλλά για να φανεί η αρετή του. Και αφού πόνεσε, αφού πέρασε η όλη δοκιμασία του, τον ευλόγησε ο Θεός, λέει η Αγία Γραφή, πολύ περισσότερο από ό,τι τον είχε ευλογήσει πιο μπροστά και είχε ο Ιώβ όλα τα καλά. Και τότε ο Ιώβ είπε: «Θεέ μου, άκουγε για σένα και σε πίστευα και σε δόξαζα, τώρα όμως σε είδα». Ο πόνος δηλαδή, τον οποίο πέρασε, σαν να του έδωσε διαφορετικές αισθήσεις, καινούργια μάτια, και μέσα από εκεί είδε τον Θεό, μέσα από εκεί ένιωσε την ευλογία του Θεού, ένιωσε την αγάπη του Θεού, έτσι που δεν την ένιωθε πρώτα. Και το αποτέλεσμα είναι ότι ο Ιώβ τώρα είναι μπροστά στο Θεό ταπεινωμένος. Είναι πλημμυρισμένος από την ευλογία του Θεού, από την παρουσία του Θεού, από την αγάπη αυτή του Θεού, αλλά συγχρόνως είναι ταπεινός. «Λιώνω», λέει, «αυτή τη στιγμή μπροστά σου, Θεέ μου. Λιώνω». Ιώβ 42:6. Γιατί όπως είπαμε, με τον πόνο ξεθεμελιώνεται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου κάθε ρίζα εγωιστική, κάθε ρίζα σκληρή. Φεύγουν αυτά και μένει ο άνθρωπος με την ευλογία του Θεού και είναι ταπεινός. Έχει και αυτό το καλό ο πόνος. Όταν ευλογηθείς κάτω από άλλες συνθήκες, υπάρχει κίνδυνος να υπερηφανευθείς. Αλλά όταν ευλογηθείς αφού πονέσεις, και πονέσεις μάλιστα πολύ, τότε δύσκολα υπερηφανεύεσαι. Ταπεινώνεσαι, συντρίβεσαι, λιώνεις, γίνεσαι στάχτη ενώπιον του Θεού.

Να είναι ευλογημένο, Θεέ μου. Έτσι θα λες για να αξιοποιείται ο πόνος. Όπως είπα και στην αρχή, αδελφοί μου, έτσι κι αλλιώς όλοι πονούμε. Τον πόνο τον έχουμε ανά πάσα στιγμή παρόντα. Θα έλεγε κανείς ότι δεν υπάρχει λεπτό στη ζωή μας που δεν έχουμε κάποιον πόνο. Πόνο από τον ίδιο τον εαυτό μας, από τους δικούς μας, από τα παιδιά μας. Πόνο, αν θέλετε, και από τους άλλους ανθρώπους. Ακόμη, καθώς κανείς κάθε μέρα μαθαίνει ότι αυτό το κακό έγινε εκεί, το άλλο κακό έγινε παραπέρα, ότι στην Αφρική πεινούν και πεθαίνουν τα παιδιά από την πείνα, δεν μπορεί μια χριστιανή ψυχή να μην νιώσει έναν πόνο για όλα αυτά που συμβαίνουν. Κάθε λεπτό λοιπόν έχουμε πόνο. Θέλουμε δε θέλουμε, θα πονέσουμε, τελείωσε. Αυτό τον κανόνα όλοι θα τον κάνουμε. Εδώ είναι το θέμα τώρα. Τι ωραία θα ήταν να μην αφήσουμε να πάει χαμένος ο πόνος. Έτσι κι αλλιώς θα πονέσουμε, αλλά θα πάει χαμένη όλη η τυραννία αυτή, εάν δεν αξιοποιήσουμε τον πόνο και δεν τον εκμεταλλευτούμε. Και τον αξιοποιούμε τον πόνο, τον εκμεταλλευόμαστε, όταν σκεφτούμε, όπως είπα πιο πάνω, και πάρουμε την ανάλογη στάση. Προπαντός, να μην αντιδρούμε καθόλου και να μην παραπονιούμαστε. Τίποτα τέτοιο. Και αν σου κάνει κακό όλος ο κόσμος, ακόμη και τότε μη λες αυτός μου έκανε έτσι, δεν θα σου έκανε τίποτε αν δεν τον άφηνε ο Θεός. Και τον άφησε ο Θεός γιατί σου χρειαζόταν ο πόνος. Όχι ότι ο εκείνος έκανε κάτι καλό. Στην περίπτωση αυτή έχουμε κάτι ανάλογο με αυτό που έκανε ο Ιούδας. Ο Ιούδας πρόδωσε τον Χριστό και αυτό είναι το μεγαλύτερο έγκλημα. Όμως ήταν μέσα στην οικονομία του Θεού να προδοθεί από τον Ιούδα ο Χριστός και να πεθάνει στο Σταυρό. Επίσης, εκείνοι που τον σταύρωσαν είναι σταυρωτές του. Αλλά η προδοσία, ο Σταυρός του Χριστού, ο θάνατός του, είναι σωτηρία για τον κόσμο. Έτσι και εδώ, ο άλλος που σου έκανε κακό είναι κακός και θα δώσει λόγο μια μέρα. Εσύ όμως δεν ωφελείσαι, αλλά και δεν βγαίνει τίποτε αν συνέχεια λες «Μου έκανε αυτό, μου έκανε εκείνο, να πάθει αυτό, να πάθει εκείνο». Κρίμα, κρίμα. Ο Θεός επέτρεψε να σου κάνει αυτός ο άνθρωπος ό,τι σου έκανε και να πονέσεις. Ας τον εκείνον, κοίταξε τον πόνο σου και δες τον ενώπιον του Θεού. Κανένα λοιπόν παράπονο, καμιά αντίδραση, κανένα κλώτσιμα, αλλά ή δυνατόν τον όποιο πόνο να τον αντιμετωπίζεις λέγοντας αυτές τις λέξεις. Να είναι ευλογημένο Θεέ μου, όπως θέλεις εσύ. Έτσι ο πόνος μας δεν θα πάει χαμένος, αλλά θα αξιοποιηθεί. Δηλαδή, θα τον εκμεταλλευτούμε και θα γίνει στην ψυχή μας το μεγάλο καλό που είπαμε. Είναι ένας σύντομος δρόμος σωτηρίας ο πόνος. Καθώς γενικά οι άνθρωποι σήμερα είναι πολύ άσχολοι και οι χριστιανοί θα ήθελαν δρόμους σωτηρίας που να είναι σύντομοι, θα ήθελαν να μην χρειάζεται πολύς χρόνος για να φτάσει κανείς εκεί που θέλει να φτάσει, αλλά αν γινόταν να φτάσει αμέσως, χωρίς πολλά ζιγζάκ, δηλαδή σύντομα. Λοιπόν, ένας από αυτούς τους σύντομους δρόμους σωτηρίας είναι ο πόνος. Είπαμε ότι ο άνθρωπος κάθε στιγμή, κάθε λεπτό έχει πόνο. Αντί να αφήνεις να πηγαίνει χαμένος ο πόνος, μπορείς να παίρνεις ενώπιον του Θεού τη στάση που είπαμε, είτε είσαι στο σπίτι σου, είτε είσαι στην τάξη του σχολείου, είτε είσαι οπουδήποτε αλλού και σου έρχεται να αναστενάξεις επειδή πονάς. Και αμέσως, χωρίς χρονοτριβή, γίνεται το μεγάλο καλό στην ψυχή και μάλιστα τέτοιο καλό που τρόπον τεινά δεν γίνεται με τίποτε άλλο. Όπως λέει στο γεροντικό ένα σαβάς, το πρωί μπορεί να είσαι στην κόλαση και το απόγευμα μπορεί να είσαι στον παράδεισο. Θέλει να πει ότι το πρωί ο άνθρωπος μπορεί να έκανε αμαρτίες, αλλά καθώς τη διάρκεια της ημέρας ήρθε σε συνέστηση, ήρθε σε κατάνοιξη, μετενόησε, έκλαψε, δεν είναι τίποτε για το Θεό να τον βάλει στον παράδεισο. Τα πράγματα είναι εύκολα και ο δρόμος της σωτηρίας είναι σύντομος. Εμείς με τη δική μας στραβή στάση κάνουμε τα πράγματα δύσκολα και τον δρόμο σωτηρίας όχι σύντομο. Σε όποια κατάσταση κι αν είσαι, άνθρωπέ μου, αν μετανοήσεις, σε δέχεται ο Θεός και σώζεσαι, αλλά αληθινά να μετανοήσεις. Γιατί μπορεί βέβαια να μετανοείς για κάτι που έκανες, αλλά μετανοείς επειδή πληγώθηκε ο εγωισμός σου. Προσέξτε το και αυτό.
Μπορεί να πάει κανείς να εξομολογηθεί μόνο και μόνο επειδή πληγώθηκε ο εγωισμός του και όχι επειδή αμάρτησε ενώπιον του Θεού. Πολλές φορές λυπάται κανείς για τις αμαρτίες που έκανε, αλλά όχι επειδή λύπησε τον Θεό και μετανοεί γι' αυτό, αλλά επειδή πληγώθηκε, έτσι, η εικόνα του ως θρησκεύοντος. Πληγώθηκε ο εγωισμός του. Είχε δηλαδή καλή ιδέα κανείς για τον εαυτό του. Καθώς όμως αμάρτησε, δεν μπορεί να έχει πια καλή ιδέα και αυτό τον κάνει να υποφέρει. Δεν είναι αυτό μετάνοια. Όταν όμως μετανοήσεις όπως θέλει ο Θεός αληθινά, με όλη σου την ψυχή, και δεν ζητάς εκείνη την ώρα ούτε ρέστα ούτε τίποτε, και η όλη στάση σου ενώπιον του Θεού είναι αυτή: Θεέ μου, και αν είναι να πεθάνω αυτή τη στιγμή, να πεθάνω για την αγάπη σου, και αν θέλεις να ζήσω 1000 χρόνια, να ζήσω για την αγάπη σου, μόνο μη με αφήσεις να ξανακάνω αμαρτία. Τότε πραγματικά από τη μια στιγμή στην άλλη πάει κανείς από την κόλαση στον παράδεισο. Ο δρόμος τότε της σωτηρίας είναι συντομότατος, όπως ακριβώς ήταν για τον ληστή, ο οποίος ληστής τι δεν έκανε στη ζωή του. Αλλά εκεί πάνω στο σταυρό, πλάι στο Χριστό, καθώς πέθαινε εκείνη την ώρα, χωρίς να έχει πλέον καμιά άλλη ελπίδα, έδειξε στον Χριστό όλη τη μετάνοιά του, ελπίζοντας στο έλεος του, και άκουσε τα γνωστά λόγια του Κυρίου. Καθώς ήταν πια καταδικασμένος εις θάνατον, πήρε τη σωστή στάση ενώπιον του Κυρίου. Τι ωραίο είναι αυτό. Τι ωραίο να τοποθετείται είναι κανείς ενώπιον του Θεού ως ετοίμο θάνατος. Γι' αυτό η Παλαιά Διαθήκη μας διδάσκει: Μη μνείς κουτές χατά σου και εις τον αιώνα ούχα αμαρτήσεις, από τη Σοφία Σιράχ. Να θυμάσαι ότι θα πεθάνεις και αυτό θα σε βοηθάει να μην αμαρτάνεις. Κάτι ανάλογο λέγεται και σε άλλα εκκλησιαστικά βιβλία. Ο άνθρωπος αμαρτάνει γιατί θέλει να χαρεί αυτή τη ζωή. Όταν όμως ο άνθρωπος ανά πάσα στιγμή είναι έτοιμος να πεθάνει, ανά πάσα στιγμή σκέπτεται ότι μπορεί να πεθάνει, τότε δεν αμαρτάνει. Ο ληστής πάνω στο σταυρό, καθώς δεν είχε πια ελπίδα να ζήσει, μέσα σε λίγες στιγμές είπε λόγια που δεν τα είπαν ούτε οι μαθητές του Χριστού και κατάλαβε πράγματα που ούτε οι μαθητές του Χριστού δεν τα είχαν καταλάβει. Αφού προηγουμένως, ελέγχοντας τον άλλο ληστή, είπε: Ουδέ φοβήσει τον Θεόν ότι εν το αυτό κρίματι ή, και εμείς μεν δικαίως. Άξια γάρον επράξαμεν, απολαμβάνομεν. Ούτως δε, ουδέ άτοπον έπραξε. Στη συνέχεια είπε στον Χριστό τον φοβερό εκείνο λόγο: Μνήσθητη μου, Κύριε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου. Και εκείνη την ώρα πήρε την υπόσχεση από τον ίδιο τον Χριστό: Αμήν λέγωσι σήμερον μετεμουέσαι εν το παραδείσο. Έτσι, σε λίγες στιγμές ο ληστής, από τα κατάβαθα θα λέγαμε της κολάσεως, βρέθηκε στο καλύτερο μέρος του παραδείσου. Όπως θα ξέρετε, είναι ο πρώτος που μπήκε στον παράδεισο. Και αν έτυχε να δείτε σε εκκλησίες αγιογραφική απεικόνιση της Δευτέρας Παρουσίας, θα προσέξατε ότι πρώτος στον παράδεισο έχουν τον ληστή. Καθώς λοιπόν, αδελφοί μου, έχουμε αυτή την πραγματικότητα του πόνου, που κάθε τόσο σφάζει μέχρι βαθιά την ύπαρξή μας και μας κάνει να πονούμε μυστικά εκεί, και μπορεί να μας τρομάζει κιόλας αυτό, καμιά φορά μάλιστα πάει το μυαλό μας ότι μπορεί να πεθάνουμε, είναι ό,τι ωραιότερο, με συγχωρείτε που το λέω έτσι, να παίρνουμε τα πράγματα όπως λέμε. Είναι ό,τι ωραιότερο να πονάει κανείς και να νιώθει έτσι, δηλαδή να τα παίρνει έτσι τα πράγματα. Εγώ βέβαια δικαιούμαι λίγο να τα λέω αυτά απόψε, διότι είμαι λίγο άρρωστος και γι' αυτό σας είπα ότι θα το πάμε το θέμα προς τα εκεί, καθώς με επηρεάζει και η όλη ενδιαθεσία μου. Είναι ό,τι καλύτερο να συνειδητοποιεί κανείς και να πιστεύει ότι ύστερα από λίγο μπορεί να μην υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο, ότι μπορεί να φύγει στον άλλο κόσμο. Τότε ακριβώς είναι που ξεμπερδεύεται η ψυχή και ξεκολλάει και απαγκιστρώνεται από όλα τα πράγματα με τα οποία είναι δεμένη και μένει μόνη με μόνο τον Θεό. Και βοηθούμενος κανείς από ορισμένα πράγματα που έχει ακούσει, που ξέρει, μετανοεί ενώπιον του Θεού και έτσι λυτρώνεται, σώζεται η ψυχή του. Νιώθει πράγματι τον παράδεισο να έρχεται μέσα του και αισθάνεται το μεγάλο καλό που φέρνει ο πόνος και, όσο και να σας φαίνεται παράξενο, λέει: Τίποτα άλλο δεν ωφελεί τόσο την ανθρωπότητα όσο ο πόνος. Όταν λέμε πόνο, εννοούμε όλα αυτά μαζί και γενικά την ασθένεια και την όλη σωματική φθορά του ανθρώπου και τον θάνατο. Αν δεν ήταν αυτά, ανήμερα θηρία θα ήμασταν όλοι και ζούγκλα θα ήταν η κοινωνία. Αλλά είναι αυτά και όλο και μας ημερεύουν εμάς τους ανθρώπους.
Ο χριστιανός μάλιστα μπορεί να τα πάρει έτσι τα πράγματα, που να αξιοποιήσει, να εκμεταλλευτεί τον πόνο, ώστε συνέχεια να είναι μέσα στον παράδεισο.

Να ξέρετε και τούτο. Όταν πια ο πόνος θα κάνει τη δουλειά του που πρέπει να κάνει, μετά τον παίρνει ο Θεός. Δεν είναι καθόλου δύσκολο στον Θεό να πάρει τον οποιονδήποτε πόνο. Γι' αυτό όταν πονούμε, όταν επιμένει ένας πόνος, παρακαλώ στο σκεπτόμαστε έτσι. Κάτι καλό ακόμη θέλει να κάνει ο Θεός σε μένα και εγώ κάνω ό,τι δεν το καταλαβαίνω και μόνο γονκίζω και μόνο παραπονούμε. Να το δεις αυτό, ότι κάτι καλό θέλει ο Θεός να κάνει. Όπως λέω κάτι ανάλογο σε μερικούς γονείς. Έρχονται καμιά φορά γονείς, καλοί γονείς, που είναι πνευματικοί άνθρωποι και προσεκτικοί στα χριστιανικά τους καθήκοντα, για να παραπονεθούν για το παιδί τους που πήρε άλλο δρόμο, τέτοιον που δεν περίμεναν ποτέ να πάρει. Και αναγκάζομαι και τους λέω το εξής, όχι απλώς για να κάνω κουβέντα μαζί τους, αλλά γιατί πιστεύω και το έχω δει στην πράξη ότι είναι έτσι. Κοιτάξτε, μπορεί εσείς να θεωρείτε ότι είστε καλοί και απλώς νοιάζεστε τι θα γίνει το παιδί σας που χάνεται καθώς παίρνει τον κακό δρόμο. Και όμως, σας παρακαλώ να προσέξετε, ο Θεός το επιτρέπει αυτό στο παιδί σας ακριβώς για να δείτε εσείς κάποια πράγματα δικά σας που δεν τα είδατε ακόμη. Μπορεί να έχετε έναν εγωισμό μέσα σας, μπορεί να έχετε καλή ιδέα για τον εαυτό σας, μπορεί να έχετε κάτι άλλο και δεν τα προσέξατε ακόμη. Και αν εσείς τα προσέξετε και γιατρευτεί η δική σας η ψυχή από αυτές τις αμαρτίες, από αυτά τα πάθη, θα γιατρευτεί και το παιδί σας. Ο Θεός θα φέρει το παιδί πάλι πίσω στο σωστό δρόμο κοντά σας. Και πράγματι σε πολλές περιπτώσεις γίνεται έτσι. Και γενικά θέλω να πω ότι όταν πια δεν μας χρειάζεται ο πόνος, θα τον πάρει ο Θεός. Αν επιμένει, αν παραμένει ο πόνος, σημαίνει ότι μας χρειάζεται. Και το ότι είμαι αδιάθετος απόψε φαίνεται ότι χρειαζόταν και γι' αυτό το επέτρεψε ο Θεός. Αν μη τι άλλο χρειαζόταν για να πούμε αυτά που είπαμε, γιατί αλλιώς δεν θα τα λέγαμε ίσως. Ίσως θα λέγαμε άλλα και πιθανόν αυτά να χρειαζόταν απόψε να ακούσουμε όλοι μας. Πιστεύω αδελφοί μου ότι αν προσέξατε, αν το καταλάβατε λιγάκι, αν τα καταλάβατε λιγάκι αυτά που είπαμε και κάπως έτσι αρχίσετε να αντιμετωπίζετε τον πόνο, θα διαπιστώσετε ότι τα πράγματα είναι όπως τα είπαμε. Αλλά προσέξτε να μην γλωτσίσει κανένας από μέσα του, γιατί την ώρα που ακούμε μια ομιλία όλο και μπορεί από μέσα μας να κλωτσάμε. Καλά τα λέει, αλλά δεν γίνονται. Καλά τα λέει, αλλά πώς θα τα κάνουμε. Όχι, όχι έτσι. Αν τα πάρεις έτσι, ήδη έκανες μεγάλη ζημιά στην ψυχή σου. Ακούς το λόγο του Θεού. Ρούφηξε τον και άφησε τον να κάνει δουλειά μέσα σου. Μην κλωτσάς καθόλου. Μην αντιδράς καθόλου. Αυτά τα φτωχά λόγια που είπαμε, αδελφοί μου, αν τα πάρουμε σωστά τα πράγματα, πιστεύω ότι θα κάνουν και σε μένα και σε όλους μας αυτό το μεγάλο καλό. Από αυτή τη στιγμή κιόλας, καθώς είμαστε μέσα στον ναό, καθώς θα γίνει τώρα η Θεία Λειτουργία, που είναι ο Παράδεισος, που είναι η Βασιλεία του Θεού, θα νιώθουμε ότι είμαστε μέσα στον Παράδεισο, μέσα στη Βασιλεία του Θεού και θα ζήσουμε με αυτή την αίσθηση το υπόλοιπο της ζωής μας. Και όταν θα φύγουμε από τον κόσμο αυτό, θα ζήσουμε αιώνια με τον Θεό και με τους Αγίους στον Παράδεισό Του, στον ουρανό.

Πολλές φορές πάσχουμε από λύπη. Η λύπη, θα μπορούσαμε να πούμε, προέρχεται από τρεις διαφορετικές αφετηρίες. Για να δούμε τη χαρά και τη λύπη στις δύο προς Θεσσαλονικής επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Θα ήταν καλό να πούμε λίγα λόγια για το θέμα αυτό, γιατί όλοι μας λίγο πολύ γνωρίζουμε και τη χαρά, γνωρίζουμε και τη λύπη, τη θλίψη, αλλά τα έχουμε μπερδεμένα. Πολλοί παραπονιούμαστε ότι έχουμε λύπη. Όταν έχουμε χαρά, τι είδους χαρά έχουμε? Και όταν έχουμε θλίψη, τι είδους θλίψη έχουμε? Μπορεί δηλαδή να έχει κανείς λύπη και η λύπη αυτή να είναι καλή κατά Θεόν? Μπορεί όμως να έχει λύπη και να μην είναι καλή? Όπως επίσης μπορεί να έχει χαρά και η χαρά να είναι κατά Θεόν, ή να έχει χαρά που να μην είναι καλή κατά Θεόν. Γι' αυτό να μου επιτρέψετε να πω λίγα λόγια πάνω στο θέμα αυτό. Και ας αρχίσουμε από τη λύπη. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε τρία είδη λύπης. Τρία είδη. Βέβαια έχουμε πολλά είδη λύπης, πολλές μορφές λύπης, αλλά θα μπορούσαμε να τις συμπεριλάβουμε όλες αυτές μέσα σε αυτά τα τρία είδη που θα αναφέρουμε. Μια μορφή λύπης είναι αυτή που κατά κάποιο τρόπο ο άνθρωπος δημιουργεί μόνος του και η οποία είναι κακή λύπη. Μια άλλη μορφή λύπης είναι αυτή που έρχεται και άθελά μας όταν μας συμβαίνουν διάφορα δυσάρεστα πράγματα. Το τρίτο είδος είναι εκείνη η λύπη η οποία οπωσδήποτε εξαρτάται μεν από εμάς, αλλά όμως είναι και από τον Θεό. Ή και η πρώτη εξαρτάται από εμάς, αλλά δεν είναι από τον Θεό. Πρώτον, λύπη από δαιμονική επίρρεια ή από αρρωστημένη κατάσταση. Θα θυμάστε που ο Απόστολος Παύλος, καθώς γράφει στους Κορινθίους, κάνει λόγο για λύπη κατά Θεόν και για λύπη που δεν είναι κατά Θεόν. Όταν έχετε στον άνθρωπο μία αθυμία, μία κατάθλιψη, μία στεναχώρια, μπορεί αυτή η θλίψη να μην είναι από τον Θεό αλλά από τον διάβολο. Και αναφερθεί κανείς σε αυτή τη λύπη, όχι μόνο υποφέρει, αλλά αμαρτάνει κιόλας. Είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι ένεκα θα έλεγε κανείς σκαριού, το σκαρί τους είναι τέτοιο, ένεκα ψυχοσυνθέσεως, ρέπουν προς τη λύπη. Το παραμικρό τους καταθλίβει, τους στενοχωρεί, το παραμικρό γεμίζει την ψυχή τους αθυμία. Εάν τώρα λάβουμε υπόψη μας ότι όχι μόνο ένεκα του σκαριού τους γεννιέται από μέσα τους αυτή η λύπη, αλλά και διότι δεν γνωρίζουν πώς έχουν τα πράγματα στα θέματα αυτά ή διότι δεν ενεργούν σωστά, τότε μπορούμε να πούμε ότι η ψυχή τους γεμίζει από λύπη που δεν είναι κατά Θεόν, το επαναλαμβάνω, και η οποία όχι μόνο τους βασανίζει, τους τυραννεί, αλλά είναι και αμαρτία. Υπάρχουν περιπτώσεις που λυπάται κανείς για κάτι που συνέβη, όπως για μια αμαρτία ίσως που έκανε. Άλλο είναι όμως να λυπηθείς έχοντας μετάνοια στην ψυχή σου, και άλλο είναι να λυπηθείς επειδή θίχθηκε ο εγωισμός σου, η φιλαυτία σου. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το ένα λυτρώνει, το άλλο καταποντίζει. Να φέρουμε ένα παράδειγμα. Καθώς αγωνίζεσαι να είσαι καλός χριστιανός, κάτι συμβαίνει και αμαρτάνεις. Αν κυριευτείς από μια λύπη η οποία κυριολεκτικά καταποντίζει την ψυχή σου, αυτή η λύπη δεν είναι κατά Θεόν, αλλά δαιμονική, λέει ο Απόστολος Παύλος, διότι δεν λυπάσαι επειδή αμάρτησες και έτσι προσέκρουσες στο θέλημα του Θεού. Αν όντως λυπάσαι για αυτόν τον λόγο, έρχεται μετάνοια στην ψυχή σου, έρχεται συντριβή, έρχονται δάκρυα. Έτσι και νιώθεις ότι σε συγχωρεί ο Θεός καθώς εξομολογήσει την αμαρτία σου και νιώθεις ότι λυτρώνεσαι εσύ ο ίδιος, λυτρώνει την ψυχή σου, σαν να φεύγει ένα φοβερό βάρος από πάνω σου. Όταν όμως η πτώση σου αυτή σε θίγει, είχες καλή ιδέα για τον εαυτό σου και τώρα δεν μπορείς να έχεις, η πτώση σου σε ταπεινώνει με την κακή έννοια και σε εκθέτει στα μάτια τα δικά σου και στα μάτια των άλλων και αυτό δεν μπορείς εσύ να το σηκώσεις, τότε λυπάσαι υπερβολικά και είσαι απαρηγόρητος. Και αν ακόμη εξομολογηθείς, δεν θα νιώσεις λύτρωση. Διότι σε αυτές τις περιπτώσεις πάει κανείς να εξομολογηθεί, μάλλον για να ικανοποιήσει τον εγωισμό του. Να γίνει δηλαδή κάτι, ώστε να μην αισθάνεται εκτεθειμένο στα μάτια του και να μην αισθάνεται πληγωμένο τον εγωισμό του ο ίδιος. Πράγματι, μπορεί να πάει κανείς να εξομολογηθεί, να κοινωνήσει, μπορεί να καθίσει να κάνει με τις ώρες προσευχή, αλλά με απότερο σκοπό να ικανοποιήσει τη φιλαυτία του και όχι διότι μετανοεί ενώπιον του Θεού,
και ζητάει συγχώρηση από το Θεό. Όχι ότι λέει «Είμαι αμαρτωλός, Θεέ μου, και το έκανα αυτό το πράγμα», και ότι ταπεινώνεται και συντρίβεται ενώπιον του Θεού. Όχι. Ζητάει τη συγχώρηση και κάνει όλα τα άλλα, γιατί θα ήθελε, αν είναι δυνατόν, κάτι να κάνει ο Θεός, ώστε να αισθάνεται ότι αυτός είναι ασπροπρόσωπος ενώπιον του Θεού και τελικά να μην χαθεί καλή ιδέα που έχει για τον εαυτό του. Να το προσέξετε αυτό. Έχω πει και άλλη φορά ότι πολλοί χριστιανοί κάνουν φοβερό πνευματικό αγώνα, κάνουν άσκηση, προσευχές, νηστείες, μετάνοιες, αγρυπνίες και μπορεί και με άλλους τρόπους να ζορίζουν τον εαυτό τους, αλλά ο απότερος σκοπός είναι να μπορούν να έχουν καλή ιδέα για τον εαυτό τους. Να αισθάνονται ότι έχουν αρετή, ότι έχουν προκόψει πνευματικά και έτσι να μπορούν κρυφά-κρυφά να καμαρώνουν τον εαυτό τους και να μπορούν να εμφανίζονται ως ενάρετοι ενώπιον του Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι ή δεν ξέρουν τι τους γίνεται, γιατί υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, είναι ανέστητοι. Πράγματι, είναι μερικοί χριστιανοί ανέστητοι, οι οποίοι συνέχεια, καθώς κάνουν ορισμένα πράγματα, νομίζουν ότι είναι εντάξει και εμφανίζονται τέλειοι ενώπιον του Θεού, ένεκα αναισθησίας όμως. Είναι άλλοι πάλι που έχουν μια κάποια ευαισθησία, αλλά είναι συνέχεια ταραγμένοι, χωρίς να απουσιάζει ποτέ από την ψυχή τους η λύπη, ακριβώς διότι δεν μπορούν να είναι αυτό που θέλουν να είναι, ώστε να καμαρώσουν τον εαυτό τους και να μπορούν και αυτοί να έχουν καλή ιδέα για τον εαυτό τους. Είναι συνεχώς εκτεθειμένοι στα μάτια τους και, επειδή δεν τους αρέσει αυτό, υποφέρουν. Είναι συνέχεια στενοχωρημένοι και λυπημένοι. Αυτό το παθαίνουν, θα έλεγε κανείς, γιατί το παθαίνουν. Πολλοί από αυτούς, οι οποίοι παίρνουν λίγο ζεστάτα της πνευματικής ζωής στην αρχή και αγωνίζονται με κάποιο ζήλο να είναι καλοί χριστιανοί. Καθώς όμως αφενός αγνοούν την πραγματικότητα και αφετέρου έχουν αρρωστημένες καταστάσεις και ανάλογος καρύ, κυρίως όμως καθώς δεν έχουν διάθεση να ταπεινωθούν ενώπιον του Θεού, αλλά όλος ο αγώνας τους είναι να μπορέσουν να είναι κάτι, αυτοί έχουν μόνιμα μια λύπη, μια ταραχή, όπως εξηγήσαμε παραπάνω. Έχουν μια καταστασία μέσα τους, μια αναστάτωση, και έτσι συνεχώς είναι δυστυχισμένοι. Αυτή η λύπη είναι δαιμονική και θα έλεγα ότι είναι μια αρρωστημένη κατάσταση. Παρακαλώ, αδελφοί μου, όσο γίνεται γρηγορότερα να καταλάβει ο καθένας μας πώς έχει το όλο θέμα και καθόλου να μην καθυστερήσει σε αυτή την κατάσταση, αλλά όσο γίνεται συντομότερα να ξεφύγει από αυτήν. Και ξεφεύγει κανείς εάν ταπεινωθεί, μετανοήσει ειλικρινά και πει «Ευτυχώς που είμαι σε αυτό το χάλι και δεν είμαι τίποτε. Τι το θέλω να είμαι κάτι?» και εμφανιστεί ενώπιον του Θεού και παραδοθεί στο Θεό σε ένα τίποτε εμπιστευόμενος αυτόν. Ο Θεός θα τον δεχτεί, θα τον συγχωρήσει, θα τον ελεήσει και θα αρχίσει μια καινούργια κατάσταση.

Δεύτερο είδος λύπης είναι αυτή που προέρχεται από δυσάρεστα γεγονότα και άσχημες καταστάσεις. Αυτά τα αντιμετωπίζουμε συχνά. Αρρωστήσαμε εμείς, αρρώστησε κάποιος δικός μας άνθρωπος, πάθαμε ένα ατύχημα, κάποια ζημιά ή κάτι άλλο μας συνέβη. Μας πιέζουν οι περιστάσεις από εδώ, μας πιέζουν από εκεί, απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία δεν εξαρτώνται από εμάς αλλά από άλλους. Όλα αυτά πιέζουν, συνθλίβουν τον άνθρωπο, τον ταλαιπωρούν και τον λυπούν. Ενθυμίστε που έχουμε αναφέρει το χωρίο του Αποστόλου Παύλου. Υπερπερισσεύομαι τη χαρά επί πάση τη θλίψη μόνο. Από τη Β' προς Κορινθίους. Γιατί είχε θλίψει ο Απόστολος Παύλος? Δεν είχε θλίψει ούτε ένα κασκαριού. Ούτε βέβαια διότι θίγεται από τις αμαρτίες του. Ήθελε να παραστήσει τον εαυτό του ασπροπρόσωπο ενώπιον του Θεού, όμως δεν μπορούσε εξαιτίας των αμαρτιών του. Αλλά είχε θλίψει διότι συνεχώς τον εδίωκαν, τον συκοφαντούσαν, τον εμπόδιζαν, τον βασάνιζαν. Είχε να αντιμετωπίσει μαρτύρια. Επομένως, η εξωτερική θλίψη τον περιέβαλε από παντού, συνεχώς και με πολύ ένταση. Μπορεί λοιπόν από το ένα μέρος να έχει κανείς αυτή τη δεύτερη μορφή λύπης και μάλιστα πάρα πολλοί άνθρωποι κυριολεκτικά καταποντίζονται μέσα σε αυτήν. Τα χάνουν, μπερδεύονται, στενοχωρούνται και όλος ο αγώνας, όλη η προσπάθειά τους, όλη η ζωή τους εξαντλείται στο να ξεφεύγουν διαρκώς από αυτού του είδους τη λύπη, κάτι που μάλλον είναι αδύνατον. Διότι εφόσον είναι κανείς σε αυτόν τον κόσμο, όσο και αν προβλέψει, όσο και αν προλάβει, όσο και αν οργανώσει τα πράγματα, όσο και αν βοηθηθεί, θα έρθουν τα πρόβλεπτα και τα πρόοπτα και θέλει δεν θέλει θα πιεστεί, θέλει δεν θέλει θα στενοχωρηθεί, θα έχει θλίψει, θα έχει αυτή τη λύπη. Από το άλλο μέρος όμως, μπορεί να αισθάνεται κανείς έτσι, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, υπερπερισσεύομαι τη χαρά επί πάση τη θλίψη ημών. Στην περίπτωση της πρώτης μορφής λύπης, για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως, είναι αδύνατο να έχει κανείς χαρά. Ακριβώς διότι είναι μια λύπη δαιμονική. Είναι μια λύπη η οποία θα μπορούσε να μην υπάρχει, αλλά μας τη δημιουργεί ο διάβολος, διότι συντελούμε και συνεργούμε και εμείς σε αυτό, καθώς δεν είναι καθόλου καλή η στάση μας. Μπορεί όμως να ξεγλιτώσει κανείς από εκείνη τη λύπη. Δεν είναι υποχρεωτικό να μένει εκεί μέσα. Το δεύτερο είδος λύπης, θέλει δεν θέλει, κανείς θα υπάρχει. Αλλά να που ο Απόστολος Παύλος λέει, υπερπερισσεύομαι τη χαρά επί πάση τη θλίψη ημών. Έχει όχι απλώς χαρά, όχι απλώς περίσσια χαρά, αλλά υπερπερίσσια. Πράγματι, εξωτερικά, μπορεί ο άνθρωπος του Θεού να έχει τέτοιες λύπες, τέτοιες στενοχώριες, είπαμε ότι είναι αναπόφευκτες αυτές. Θα έρθουν θέλουμε δεν θέλουμε. Και μάλιστα μερικές φορές τόσα πολλά μπορεί να πιέσουν και να πέσουν επάνω του που να φαίνεται ότι δεν βαστάει άλλο κανείς. Όμως ο Θεός που παρακολουθεί τον καθένα δεν αφήνει ποτέ να πέσουν επάνω μας περισσότερα από όσα μπορούμε να σηκώσουμε. Έτσι όσο και αν μας καταθλίβουν οι καταστάσεις αυτές, μπορούμε να έχουμε χαρά, όπως το λέει ο Απόστολος Παύλος, και μάλιστα ο καθένας μπορεί να δοκιμάσει έτσι να τα αντιμετωπίσει τα πράγματα.

0: Η κατά Θεόν λύπη είναι προθάλαμος του παραδείσου. Είναι το τρίτο είδος λύπης που είναι η κατά Θεόν λύπη. Είναι η λύπη που προέρχεται από τη μετάνοια ή μάλλον είναι το βίωμα της μετάνοιας. Τι θα πει μετάνοια και πώς τη ζει κανείς? Ας προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε. Εκείνος ο οποίος μετανοεί, μετανοεί για τις αμαρτωλές πράξεις του, για ό,τι αμαρτωλό έχει κάνει, μετανοεί γενικά για τις αμαρτίες του, αλλά αυτό το ζει βαθιά μέσα του σαν ένα πόνο, σαν μια συντριβή, ζει μια λύπη. Ζει αυτό το βίωμα της μετανοίας. Λυπάται που λύπησε τον Θεό, καθώς αμάρτησε ενώπιον του, λυπάται που ήταν πονηρός ενώπιον του Θεού, που προσέκρουσε στο θέλημα του Θεού και πονάει γι' αυτό. Αυτό σημαίνει ότι καταδικάζει τον εαυτό του, τον κατηγορεί και παίρνει την απόφαση να χάσει και τη ζωή του, αν χρειαστεί, παρά να αφήσει τον εαυτό του να κάνει πάλι τις ίδιες αμαρτίες, όπως τον είχε αφήσει και έκανε αυτά για τα οποία μετανοεί. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν νιώθει κανείς λύπη, πολύ λύπη, και θα έλεγα ότι όσο περισσότερο λυπάται τόσο καλύτερα είναι, όχι μόνο με την έννοια ότι μετανοεί καλύτερα, μετανοεί βαθύτερα και επομένως ευχαριστεί κανείς τον Θεό περισσότερο, αλλά και με την έννοια ότι όσο περισσότερο λυπάται με μια τέτοια λύπη που είναι κατά Θεόν λύπη, τόσο πιο πολύ λυτρώνεται ο ίδιος ο άνθρωπος. Η διαβολική λύπη, η λύπη που δημιουργεί κανείς μόνος του με τη συνεργία τη διαβολική, καταποντίζει, όπως είπαμε, τον άνθρωπο, τον βουλιάζει, πάει να τον συνθλίψει, να τον εξαφανίσει. Η κατά Θεόν λύπη, αντίθετα, ανακουφίζει τον άνθρωπο, τον λυτρώνει, τον ξελαφρώνει. Μοιάζει βέβαια να έρχεται σαν βάρος, καθώς και εδώ συνθλίβεται κανείς, συντρίβεται, ταπεινώνεται, πονάει και σαν να βγάζει όλο το είναι του δάκρυα. Συγχρόνως όμως λυτρώνεται, ανακουφίζεται, παρηγορείται, γλυκαίνεται, ελευθερώνεται, συγχωρείται, σώζεται, αγιάζεται. Θα ήθελα να τονίσω πάλι ότι η λύπη αυτή συνοδεύεται από τη μετάνοια. Δεν μπορεί δηλαδή να έχει κανείς τέτοια λύπη μέσα του αν δεν έχει μετάνοια. Και δεν μπορεί να έχει αληθινή μετάνοια μέσα του αν δεν έχει λύπη. Η αληθινή όμως μετάνοια είναι συνεχής και όπως λέει ο Άγιος Ισαάκ και συμφωνούν όλοι οι πατέρες, είναι και για τους αρχαρίους και για αυτούς που είναι στο μέσον και για τους τελείους. Η μετάνοια δεν είναι απλώς για μια μέρα, δεν είναι απλώς για μερικά αν θέλετε χρόνια, αλλά είναι για όλη τη ζωή. Και όπως λέει πάλι ο Άγιος Ισαάκ, η μετάνοια είναι ο προθάλαμος του παραδείσου. Όπως δηλαδή είναι κανείς σε έναν προθάλαμο και περιμένει να ανοίξει η πόρτα για να πει στο κυρίως μέρος που θέλει να μπει και να συναντήσει κάποιο πρόσωπο που θέλει, έναν υπουργό για παράδειγμα. Αυτός που πράγματι θέλει να μπει μέσα κάθεται εκεί στον προθάλαμο και προσμένει, διότι αν φύγει από εκεί και να ανοίξει η πόρτα δεν θα μπει μέσα. Εφόσον όμως κάθεται και περιμένει, όπως και αν έχει το πράγμα, τελικά θα πετύχει αυτό που προθεί. Θα μπει μέσα και θα δει αυτό που θέλει να δει. Γι' αυτό αν χρειαστεί και μια ώρα και δύο ώρες και πέντε ώρες κάθεται και περιμένει. Ο χριστιανός θέλει ακριβώς να μπει στον παράδεισο και επομένως δια της μετανοίας που είναι ο προθάλαμος του παραδείσου είναι πάντοτε έξω από την πόρτα. Μέχρι τέλους, ακόμη και Άγιος να είναι κανείς και θαύματα να κάνει, δεν θα λείψει από την ψυχή του η μετάνοια. Το βίωμα της μετανοίας, επομένως αυτό το βίωμα της λύπης, της κατά Θεόν λύπης. Και θα ήθελα να πω ότι αυτό το έργο είναι κάτι που το ξεκινάει ο ίδιος ο άνθρωπος, δεν γίνεται αλλιώς. Διότι ο άνθρωπος δεν είναι ένας νεκρός, ούτε ένας απαθής ή ανέστητος. Καθώς βλέπει ορισμένα πράγματα και καταλαβαίνει την αλήθεια του Θεού, σπρώχνει τον εαυτό του για να ταπεινωθεί, να μετανοήσει, να λυπηθεί, να πονέσει, να συντριβεί. Όμως, ενώ τα κάνει όλα αυτά, τελικά η μετάνοια είναι χάρισμα Θεού. Όσο και αν μετανοήσεις με την προσπάθειά σου, όσο και αν θελήσεις εσύ να δημιουργήσεις μέσα στην ψυχή σου μετάνοια, να το κάνεις αυτό και πρέπει να το κάνεις και δεν γίνεται αλλιώς. Αν δεν έρθει η μετάνοια στην ψυχή σου ως χάρισμα, αν δεν έρθει η χάρη του Θεού να δημιουργήσει μέσα σου μετάνοια, δεν θα έχεις αληθινή μετάνοια. Άλλο δηλαδή η ανθρώπινη προσπάθεια, αυτό που κάνουμε όλοι μας, νηστεία, έτσι, αγρυπνία, προσευχή, συμμετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, λοιπόν, μελέτη του Θείου Λόγου, όλα αυτά είναι από τη μεριά μας. Αλλά το να πλημμυρίσει την ψυχή μας μετάνοια και κατάνοιξη, αυτά είναι του Θεού. Είναι άκτιστες ενέργειες του Θεού που ψάβουν την καρδία μας και μας πληροφορούν ότι πράγματι έχουμε μετάνοια και γεννάνε δάκρυα στην καρδιά μας, δάκρυα στην ψυχή μας. Λοιπόν, άλλα λοιπόν τα δικά μας και άλλα του Θεού, αλλά χρειάζεται αυτή η συνεργία, όπως λέει εδώ. Ο άνθρωπος, όσο και αν μετανοήσει, δεν μπορεί να μετανοήσει όσο θέλει ο Θεός. Και δεν μπορεί να μετανοήσει αληθινά αν δεν έρθει η χάρη του Θεού. Και μετά αυτή η μετάνοια ως χάρη του Θεού και ως άκτιστη ενέργεια του Θεού, που πληροφορεί τον όλο άνθρωπο, κάνει τον άνθρωπο ικανό πια για περισσότερα έργα μετανοίας, για περισσότερη νύχτα, για περισσότερη αγρυπνία, για περισσότερη προσευχή, για περισσότερη μελέτη του Θείου Λόγου. Για παράδειγμα, κάποιος είναι γεμάτος αμαρτίες και τον επισκέπτεται η χάρη. Η χάρη σε αυτόν τον άνθρωπο θα δημιουργήσει τη μετάνοια. Θα δημιουργήσει το βίωμα της μετανοίας. Θα δημιουργήσει το βίωμα αυτό της λύπης. Αυτή η λύπη θα είναι προϊόν της χάριτος. Θα είναι ένα χάρισμα πλέον η λύπη μέσα του. Θα είναι ένα χάρισμα αυτή η μετάνοια μέσα του. Και δεν θα προέρχεται απλώς από μια προσπάθεια δική του. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγκελο της σειράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Παιδιά, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρομαι που σας βλέπω και χαίρομαι που σας βλέπω πολλούς, έτσι ώστε να μην χωράμε, να κάνετε, να καταστεί μικρός ο χώρος. Άλλωστε, αυτό είναι και η Εκκλησία, αυτή η οικογένεια που ζούμε εδώ όταν βρισκόμαστε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε ένα προσκύνημα, σε μια εκκλησία κάπου, δεν γνωρίζονται μεταξύ τους και όμως αισθάνονται ότι έχουν πολλά κοινά πράγματα. Δεν ξέρω αν το έχετε πάθει ποτέ αυτό, να βρεθεί σε ένα προσκύνημα και άλλοι χριστιανοί από άλλα μέρη και από το εξωτερικό ακόμα και να νιώθεις ότι είσαι αδελφός με τον άλλον. Μας ενώνει η κοινή πίστη μας στο Θεό και ότι όλοι μαζί θεωρούμε τον Θεό πατέρα μας, πάτερ ημών, πατέρα μας. Λοιπόν, στις συναντήσεις εδώ που είμαστε, που βρισκόμαστε, έχουμε φτάσει σε ένα κέριο σημείο. Είμαστε λίγο πριν τα λόγια αυτά, τα ιδρυτικά λόγια που είπε ο Χριστός όταν παρέδωσε τη Θεία Λειτουργία και είπε «Λάβετε, φάγετε, πίετε εξ αυτού» κτλ. Έτσι. Σε αυτό το σημείο είμαστε τώρα. Είμαστε ένα σκαλοπατάκι πριν από αυτό. Ο ιερέας εκφωνεί και λέει «Τον επινίκιον ύμνον άδοντα, βοώντα και κραγώντα και λέγοντα». Τον επινίκιον ύμνον. Και απαντάει, αυτό το λέει ο ιερέας, και απαντάει ο ψάλτης, ο χορός, «Άγιος, Άγιος, Άγιος». Κύριος Σαβαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου, ωσανά εν της υψίστης, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ωσανά εν της υψίστης. Αυτός ο ύμνος, γιατί λέτε να λέει τρεις φορές Άγιος, μια που το σκέφτηκα τώρα.
1: Τριαδικός.
0: Μπορεί να δηλώνει την τριαδικότητα του Θεού, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Ωραία. Αυτός λέγεται επινίκιος ύμνος και είναι η συνένωση του τρισαγίου αγγελικού ύμνου τον οποίο άκουσε ο προφήτης Ισαΐας όταν κλήθηκε στο προφητικό αξίωμα και του ύμνου με τον οποίο υποδέχτηκε ο λαός το Χριστό στα Ιεροσόλυμα. Αυτό δεν λέγανε και εκείνοι, ωσανά ευλογημένος ερχόμενος ονόματι Κυρίου. Άρα λοιπόν έχουμε δύο πράγματα, δύο που έχουν συνενωθεί σε αυτόν τον ύμνο και είναι ο τρισάγιος ύμνος που άκουσε ο προφήτης Ισαΐας να λέγεται από τους αγγέλους. Και φανταστείτε το θρόνο του Θεού και οι άγγελοι γύρω από το θρόνο του Θεού να φωνάζουν, να κράζουν, να υμνούν λέγοντας «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαβαώθ». Φανταστείτε την εικόνα, είναι η ίδια εικόνα που έχουμε στη Θεία Λειτουργία στην Αγία Τράπεζα. Όταν ο ιερέας τελεί τη Θεία Λειτουργία, πλήθος αγγέλων. Πόσοι άγγελοι είχαμε πει ότι υπάρχουνε, έλεγε η ευχή, μυριάδες αγγέλων, πολλοί άγγελοι. Τόσοι πολλοί που αυτός ο πρόσφατα ανακηρυγμένος πατήρ Ιάκωβος Τσαλίκης είναι πλέον Άγιος Ιάκωβος. Άλλος ένας Άγιος της Εκκλησίας και έχουμε κάνει τώρα μια ωραία τρόικα. Παΐσιος, Πορφύριος, Ιάκωβος. Αυτή την τρόικα τη θέλουμε πάρα πολύ. Και την έχουμε και πολύ ανάγκη όλοι μας, ειδικά στην εποχή μας. Τι έκανε λοιπόν αυτός ο πατήρ Ιάκωβος, όταν πήγαινε λέει να βγει με τα Άγια στη Μεγάλη Είσοδο, από το πολύ στρίμωγμα με τους άλλους, με τους αγγέλους δεν μπορούσε να βγει. Τι έζησε, τι ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι. Έβλεπε τους αγγέλους να συλλειτουργούν μαζί του και να υπάρχει τέτοιο κυκλοφοριακό θέμα που δεν μπορούσε να βγάλει τα Άγια από τους αγγέλους που προπορευόντουσαν. Φοβερά πράγματα. Έτσι λοιπόν, εδώ πέρα αυτός ο ύμνος έχει αυτά τα δύο. Αυτόν, το Άγιος Άγιος που έλεγαν οι άγγελοι και αυτό που είπαν οι Ιουδαίοι όταν δέχτηκαν τον Χριστό την Κυριακή των Βαΐων, σε αυτή τη φοβερή ημέρα όταν τον υποδέχτηκαν στα Ιεροσόλυμα, βέβαια μετά από λίγο, είπαν «Σταυρωθήτω, άρον άρον σταύρωσον αυτόν». Μα πριν από λίγο λέγατε ευλογημένος ερχόμενος. Ε, αυτό δεν το έχετε πάθει κι εσείς. Ή δεν το έχετε κάνει κι εσείς. Να σας πει κάποιος καλώς τον τάδε και μετά από λίγο καιρό να μάθεις όχι, όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο σε έχει κατηγορήσει, σε έχει συκοφαντήσει. Ή επαναλαμβάνω, μπορεί να το έχεις κάνει κι εσύ για κάποιον άνθρωπο αυτό. Λοιπόν, αυτό λέει ο ύμνος. Για να δούμε τώρα τι λέει για αυτόν τον ύμνο ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τον είπαν Χρυσόστομο για ευνόητους λόγους. Ο Άγιος Ιωάννης συγκρίνει τον επινίκιο ύμνο που ψάλουμε στη Θεία Λειτουργία και την επινίκιο οδή που έψαλαν οι Εβραίοι όταν ελευθερώθηκαν από την Αιγυπτιακή τυραννία. Η σύγκριση δείχνει ότι η λειτουργική επινίκιο οδή είναι πολύ λαμπροτέρα, διότι, ακούστε τώρα πώς συγκρίνει τα δύο γεγονότα, διότι δεν νικήθηκε ο Φαραώ, εκεί είχε νικηθεί ο Φαραώ όταν βγήκαν οι Ισραηλίτες από την Αίγυπτο, νικήθηκε ο Φαραώ, καταποντίστηκε. Αλλά εδώ λέει, δεν είναι αυτό που λέγαμε παλιά, εδώ είναι κάτι πολύ ανώτερο, γιατί εδώ νικήθηκε ο διάβολος. Έχουμε δόξα του Θεού. Αυτή η δόξα του Θεού παραπέμπει σε δύο πράγματα. Το ένα είναι το σταυρός, καρφώνεται ο Χριστός επάνω στο σταυρό, αλλά εν δόξη. Επειδή είναι ενωμένη η Θεία και η ανθρώπινη φύση στον Χριστό, δεν είναι ένας απλός άνθρωπος. Εκείνη την ώρα τι καρφώνεις? Καρφώνεις, διάβολε, το θάνατό σου. Τον καρφώνεις και καρφώνεσαι εσύ ταυτόχρονα. Φοβερό αυτό που έγινε. Έτσι. Νόμιζε ότι θα τέλειωνε με αυτόν που έλεγαν Ιησού. Αλλά αυτός ο Ιησούς ήταν δε άνθρωπος, που σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή καρφώνεται ο ίδιος ο διάβολος. Και από θήτης γίνεται θύμα. Έτσι. Εδώ όμως λέει κάτι άλλο. Λέει ότι κάνει αυτή τη σύγκριση ο Άγιος Ιωάννης και λέει ότι εκεί καταποστηρίστηκε ο διάβολος, ο Φαραώ, εδώ ο διάβολος. Δεν κυριεύθηκαν όπλα αισθητά, αλλά καταργήθηκε η κακία. Δεν ότι πέσαν κάποια απλά όπλα που κρατούσαν οι Αιγύπτιοι, αλλά καταργήθηκε η ίδια η κακία. Δεν έχει δύναμη από μόνη της εκτός αν τη δώσεις. Ο διάβολος και η κακία και τα πάθη έχουν δύναμη αν εσύ τα επιτρέψεις, αν τα αφήνεις μέσα σου. Δεν εξερχόμαστε για τη γη της επαγγελίας, αλλά μεταναστεύουμε για τον ουρανό. Δηλαδή ο άνθρωπος τώρα είναι, έχει θελεχθεί από τον ουρανό. Μπορεί να γίνει ουρανοπολίτης. Δεν τρώμε το μάνα όπως έτρωγαν εκείνοι, αλλά τρεφόμαστε με το δεσποτικό σώμα. Ο Χριστός είναι ο πρώτος δεσπότης. Το δεσποτικό σώμα. Τρεφόμαστε με αυτό. Δεν πίνουμε νερό από την πέτρα όπως ήπιαν οι Ισραηλίτες, αλλά το αίμα από την πλευρά του Χριστού. Πράγματι είναι Χρυσόστομος ο Άγιος. Διπλή είναι η σημασία του επινίκιου ύμνου στα χείλη των αγγέλων, όπως το έψαλαν γύρω από τον Άγιο Θρόνο του Θεού. Ήταν δοξολογία του Τριαδικού Θεού και ταυτόχρονα προφητεία. Αυτός ο ύμνος δεν είναι μόνο μία δοξολογία, αλλά και μία προφητεία για τα αγαθά που επρόκειτο να έρθουν στην Οικουμένη. Πλήρης πάσα η γη της δόξης αυτού. Γέμισε η γη με χάρη. Πότισε το αίμα του Χριστός, με το αίμα του Χριστός στη γη και της άλλαξε ρότα. Αυτόν τον ύμνο που λέμε εδώ, το λένε ταυτόχρονα, το λένε και οι άγγελοι στον ουρανό και στη γη, και ταυτόχρονα και οι άνθρωποι. Έτσι. Και ταυτόχρονα και οι άνθρωποι. Όταν γίνεται η Θεία Λειτουργία έχουμε συλλήτουργο και ανθρώπων και αγγέλων. Εμείς λοιπόν ψάλουμε το Άγιος, Άγιος, Άγιος και ταυτόχρονα το ψάλουνε και οι άγγελοι μέσα στο Ιερό Βήμα. Εκεί που τελείται η Θεία Λειτουργία. Δεν θέλω να σας πω περισσότερα για αυτό το, για αυτόν τον ύμνο, αλλά ας αναλογιστούμε ότι εκείνη την ώρα ψάλλουμε το Θεό και του λέμε Άγιος, Άγιος, Άγιος, να μην είναι αυτός ο λόγος, να μην είναι έτσι τυπικός, αλλά να είναι ουσιαστικός, να το πιστεύουμε τι λέμε εκείνη την ώρα, να υμνούμε πράγματι το Θεό, να ευγνωμονούμε το Θεό. Πολλές φορές έχουμε μία τυπικότητα. Λέμε το Πάτερ Ημών, λέμε το Κύριε Λέησον και δεν το νιώθουμε. Το λέμε γρήγορα, δεν καταλαβαίνουμε τι λέμε. Πες το μία φορά. Το βλέπω και μερικούς που κάνουν το σταυρό τους. Το κάνουν τόσο γρήγορα. Δεν χρειάζεται τόσες φορές. Κάντο μία, αλλά σημείωσέ τον απάνω σου, όπως μας έχουν πει οι Άγιοι μας. Μαζί με τα Σεραφείμ ψάλλεις. Στάσου λοιπόν μαζί με τα Σεραφείμ, άνοιξε μαζί τους τα φτερά σου, πέταξε μαζί με εκείνα γύρω από το βασιλικό θρόνο. Ωραίο είναι αυτό. Όταν η καρδιά σου είναι έτσι έτοιμη. Είναι ωραίο να υπάρχει στην ίδια συχνότητα αυτός ο ύμνος. Έτσι. Και αυτό γίνεται όταν υπάρχει καθαρότητα καρδιάς, παιδιά. Ναι, αλλά τώρα έχουμε φτάσει λίγο πριν από το λάβετε φάγετε. Ακόμα δεν έχουμε σκεφτεί που είμαστε στη λειτουργία. Ακόμα το μυαλό μας το έχουμε αφήσει έξω από τη λειτουργία. Είπε ευλογημένοι, είπαμε πόσα πράγματα έχουμε πει. Είναι εδώ κέριο το σημείο και ακόμα το μυαλό είναι εκτός. Τέλος πάντων, πολλές φορές πάντως ο διάκονος λέει πρόσχομεν, πρόσχομεν, πρόσχομεν. Που τι σημαίνει? Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Πάμε σε ένα... πώς να πω, πάμε σε ένα ανώτερο επίπεδο, δώστε την ανάλογη προσοχή. Να πω και κάτι άλλο, να πω αυτή την ιδέα που είπα και πριν να την συνοψίσω, ότι ο επινίκιος τρισάγιος ύμνος που λέμε είναι η φανέρωση της ενότητας του ουρανού και της γης, των επουρανίων και των επιγείων. Άγγελοι και άνθρωποι συνδοξολογούν το Θεό. Να σας πω ένα παράδειγμα που αναφέρει εδώ το βιβλίο του Ιερομονάχου Γρηγορίου. Το συμβουλεύομαι και αυτό, προκειμένου να παίρνω από πολλές πηγές για να σας λέω, συνθέτοντας πολλές φορές αυτά που διαβάζω. Λέει κάτι που έγινε στο όρο Σινά. Στο όρο Σινά, στους Αγίους Τόπους. Πώς το λέμε αυτό το όρος? Θεοβάδιστο. Γιατί? Περπάτησε. Το περπάτησε ο Θεός. Μπράβο. Θεοβάδιστο όρος. Το Άγιον Όρος, Θεοτοκοβάδιστο. Το Θεοβάδιστο όρος Σινά κατά την ημέρα της Πεντηκοστής στο όρος Σινά γινόταν Θεία Λειτουργία επάνω στην Αγία Κορυφή. Τώρα λοιπόν, κατά την οποία ο ιερέας εκφώνησε τον επινίκιο ύμνο με λαμπρή τη φωνή, αποκρίθηκαν όλα τα όρη με βοή φοβερή, επαναλαμβάνοντας τρεις φορές «Άγιος, Άγιος, Άγιος». Τα βουνά αντιλαλούσαν το «Άγιος, Άγιος, Άγιος» που έλεγαν μέσα στο ναό. Δηλαδή και η άλογη κτήση και η δημιουργία. Και ξέρετε, έμεινε δε λέει ο αντίλαλος με τη βοή αυτή περίπου μισή ώρα. Το άκουγαν. Όχι όλοι. Δεν άκουγαν όλοι που ντουσαν στη λειτουργία αυτό που γινόταν έξω. Άκουγαν οι έτοιμοι να το ακούσουν. Ξέρετε, όλη η δημιουργία υμνεί το Θεό. Όλη. Απλώς εμείς δεν το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Οι Άγιοι το αντιλαμβάνονται. Έβγαινε ο Γέρον Πορφύριος, ας πούμε, από το κελί του, στον Οροπό, ή έβγαινε ο Όσιος Παΐσιος στο Άγιον Όρος και έβλεπε τα πουλιά να κελαϊδούν. Και αυτός αντιλαμβανόταν ότι αυτά τα πουλιά εκείνη την ώρα υμνούσαν το Θεό με τον τρόπο τους. Όχι κατά φαντασία, αλλά με μία δυνατότητα αίσθησης πραγματικής, γνώσης πραγματικής που, ότι έτσι γίνεται. Αυτό λέγεται η λόγη των όντων. Δηλαδή, γιατί υπάρχει κάθε ένα πράγμα, μια ψυχή, μια οντότητα μέσα στον κόσμο. Γιατί υπάρχει. Το θρόισμα των φύλων. Εμείς λέμε, φυσάει. Ο άλλος το αντιλαμβάνεται ότι είναι μια δοξολογία του Θεού των δέντρων στο δημιουργό τους. Ή τα ζώα. Όλη η δημιουργία υμνεί το Θεό με κάποιο τρόπο. Η μόνη εξαίρεση είναι ο άνθρωπος. Ο οποίος τι λέει. Δεν σε έχω ανάγκη. Μπορώ μόνος μου. Τα καταφέρνω. Φανταστείτε, πώς λέγεται αυτό.
1: Εγωισμός.
0: Πώς λέγεται αλλιώς αυτό. Ύβρις. Θα το έλεγαν οι αρχαίοι προγονείς μας. Τώρα λέει, είσαι στα όρια, είναι ύβρις αυτό που κάνεις. Ναι, δηλαδή βάζεις το Θεό, βάζεις τον εαυτό σου στη θέση του Θεού. Αυτό που ήταν το προπατορικό αμάρτημα. Το γνωρίζετε, έτσι, το προπατορικό αμάρτημα αυτό ήταν. Του λέει φάτε και θα γίνετε θεοί. Και λένε αυτοί, άμα θα φάμε δεν θα έχουμε ανάγκη το Θεό. Έφαγαν και πέθαναν. Η ανυπακοή σκοτώνει. Η υπακοή σώζει. Λοιπόν, παρένθεση ήταν αυτό. Τώρα θέλω να σας διαβάσω ένα κειμενάκι από τον Άγιο, από αυτό το σπουδαίο έργο του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα, Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας. Το έχουμε και σε μετάφραση, έτσι ώστε να είναι κατανοητό από όλους. Είπαμε που είμαστε πριν να γίνει, πριν ακουστούν από τον ίδιο τον ιερέα το λάβετε φάγετε. Και κοιτάξτε, εκείνη την ώρα ο ιερέας λέει τα ίδια τα λόγια που

Αλλά τώρα μετέχουμε όλοι. Έτσι. Αυτά λοιπόν τα λόγια που είπε ο Χριστός, αυτά τα ίδια λέει και ο ιερέας. Λίγο πριν λοιπόν λέει, λέει τον επινίκιο ύμνο και πάμε να δούμε τι λέει ο Άγιος Ακαβάσιλας στο σημείο που είμαστε. Για τον αγιασμό των δώρων και την ευχαριστία που προηγείται. Αφού λοιπόν οι πιστοί αποκτήσουν τέτοιες υψηλότατες και ιερότατες διαθέσεις, τι μένει να κάνει ο ιερέας παρά να στραφεί στην ευχαριστία του Θεού, του χορηγού όλων των αγαθών. Πράγματι, το λέμε τη Θεία Λειτουργία, το λέμε και πόσες αλλιώς, και Θεία Ευχαριστία. Άλλωστε, μιμείτε τον πρώτο ιερέα. Ποιος είναι ο πρώτος ιερέας? Ο Χριστός. Και μάλιστα αρχιερέας. Άλλωστε, μιμείτε τον πρώτο ιερέα, τον Χριστό, ο οποίος ευχαρίστησε το Θεό και Πατέρα προτού παραδώσει το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο 22ο κεφάλαιο το βρίσκουμε. Έτσι και ο ιερέας, πριν από την τελεστική ευχή με την οποία καθαγιάζει τα τίμια δώρα, κάνει την εξής ευχαριστία στο Θεό και Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Και αφού όλοι συγκατατεθούν και αναφωνήσουν άξιον και δίκαιον, αυτά τα έχουμε αναλύσει σε προηγούμενη συνάντηση, ο ιερέας προσφέρει ο ίδιος την ευχαριστία στο Θεό. Και αφού τον δοξολογήσει και τον υμνήσει μαζί με τους αγγέλους και τον ευγνωμονήσει για όλες τις ευεργεσίες που μας έκανε από την αρχή της δημιουργίας και τελευταία, αφού κάνει λόγο για την άρρητη και υπέρλογη οικονομία του Σωτήρα για χάρη μας, κατόπιν ιερουργεί τα τίμια δώρα και τελείται όλη η θυσία. Και με ποιο τρόπο διηγείται το φρικτό εκείνο δείπνο και πώς ο Χριστός παρέδωσε αυτό πριν από το πάθος του στους μαθητές του και πώς πήρε στα χέρια του το ποτήριο και πώς πήρε άρτο και αφού ευχαρίστησε τα αγίασε και τι λόγια είπε για να εκφράσει το μυστήριο. Λέγοντας ο ιερέας τα λόγια αυτά γονατίζει και προσεύχεται και οικετεύει τα θεία εκείνα λόγια του μονογενούς Υιού του και Σωτήρα μας να τα εφαρμόσει ο Θεός και στα δώρα αυτά που είναι μπροστά, ώστε αφού δεχθούν το Πανάγιο και παντοδύναμο πνεύμα του να μεταβληθούν. Ο μεν άρτος σε αυτό το τίμιο και άγιο σώμα του, ο δε ίνος σε αυτό το άχραντο και άγιο αίμα του. Προσέξτε παιδιά, αυτό που γίνεται είναι μεταβολή, δεν μοιάζει με το σώμα του, δεν μοιάζει με το αίμα του, είναι το σώμα του και είναι το αίμα του, γιατί έχουμε αιρέσεις και σε αυτό που μιλούν για μετουσίωση και δεν μιλούν για μεταβολή, είναι κάτι που μοιάζει με το σώμα του, είναι και κάτι που μοιάζει με το αίμα του. Όχι, είναι αυτό το ίδιο το σώμα και το αίμα που κοινωνάμε. Γιατί είπαμε και πριν την ιδέα, ουσιαστικά μια παράταση έχουμε της ίδιας ευχαριστίας που έκανε ο ίδιος ο Χριστός όταν παρέδωσε την ύπαρξή του, το σώμα του και το αίμα του. Όταν αυτές οι ευχές και τα λόγια υποθούν, όλη η Θεία Ιερουργία ίνιστε και τετέλεστε, έγινε και ολοκληρώθηκε. Όταν γίνει αυτό που θα πούμε παρακάτω, τα δώρα έχουν αγιαστεί, η θυσία έχει ολοκληρωθεί και το μεγάλο θύμα, ακούστε πώς το λέει, εκούσιο θύμα όμως, εκούσια θυσιάζεται. Και το μεγάλο θύμα και σφάγιο που εσφάγει για χάρη του κόσμου βρίσκεται τώρα εμπρός μας, στα μάτια μας, επάνω στην Αγία Τράπεζα. Το βλέπουν αυτό. Έχουμε καταγραφές στο γεροντικό. Έβλεπαν τον ίδιο τον αμνό. Έτσι, άνθρωποι αγιασμένοι, τον έβλεπαν μπροστά το Χριστό να σφαγιάζεται. Και πώς να συνεχίσεις.

0: διάβαζε ο Άγιος Πορφύριος, διάβαζε το κείμενο που έλεγε για τη Σταύρωση, τη Μεγάλη Πέμπτη. Και την ώρα που το διάβαζε, τον είδε μπροστά του. Είδε πραγματικά να σφαγιά, είδε πραγματικά το αίμα να φεύγει. Και έπεσε σε λυγμούς και μπαίνει μέσα, σχεδόν πετάει το Ευαγγέλιο πάνω στην Αγία Τράπεζα και γονατίζει και αρχίζει να κλαίει με όλη του τη δύναμη, με όλη, από όλη του την ύπαρξη. Και κράτησε ώρα αυτό. Και λέει, τι κάνω, λέει. Στην πολυκλινική λειτουργούσε. Έξω, λέει, είναι καθηγητές πανεπιστημίου, γιατροί που έχουν έρθει για λειτουργία, ο κόσμος περιμένει. Τι κάνω εγώ. Και σηκώνεται, παίρνει δύναμη και σηκώνεται και βγαίνει στην ωραία πύλη. Και βλέπει όλο τον κόσμο να είναι γονατιστός και να κλαίει πιο πολύ και από αυτόν. Καταλαβαίνετε τι λέω. Δεν το καταλαβαίνετε, ούτε εγώ το καταλαβαίνω. Απλώς αυτά τα ακούμε και ευχόμαστε κάποια στιγμή να τα ζήσουμε. Διότι ο άρτος δεν είναι πλέον τύπος του σώματος του Κυρίου, ούτε δώρο που συμβολίζει το αληθινό δώρο, ούτε αναπαράσταση των σωτηρίων παθών σαν σε πίνακα, αλλά είναι αυτό το ίδιο το αληθινό δώρο. Είναι το ίδιο το Πανάγιο Σώμα του Κυρίου, το οποίο δέχθηκε αληθινά όλες εκείνες τις προσβολές, τις ύβρις και τις πληγές, το οποίο σταυρώθηκε και εσφάγει και έδωσε ενώπιον του Ποντίου Πιλάτου τη μαρτυρία της καλής ομολογίας, το οποίο ραπίστηκε, μαστιγώθηκε, καταδέχτηκε φτισήματα, γεύθηκε χολή. Ο Μύος και ο Ίνος είναι αυτό το ίδιο το αίμα που ξεπήδησε όταν εσφάζεται το σώμα. Αυτό είναι το σώμα, αυτό είναι το σώμα, αυτό είναι το αίμα που έλαβε τη σύσταση από το Άγιο Πνεύμα και γεννήθηκε από την Μακαρία Παρθένο, που θαύτηκε, αναστήθηκε την τρίτη μέρα, ανέβηκε στους ουρανούς και κάθισε στα δεξιά του Πατέρα. Τι μας λέει το κείμενο εδώ? Μας λέει ότι πρέπει να το πιστεύουμε, παιδιά. Το λέει και όταν ξεκινάμε οι ευχές που διαβάζουμε εκεί, οι ψαλμοί πριν από τη Θεία Κοινωνία. Πιστεύω ότι τούτο έστει το τίμιον σώμα σου και τούτο αυτό έστει τίμιον αίμα σου. Το πιστεύω. Λέει ο άλλος, δεν μπορώ να πάω στη Θεία Λειτουργία να κοινωνήσω γιατί συχαίνομαι τον προηγούμενο από μένα. Μα πιστεύεις ότι είναι σώμα και αίμα Χριστού αυτό που πας? Να πάνε, λέει, πρώτα τα παιδιά να κοινωνήσουν. Γιατί να πάνε τα παιδιά πρώτα? Ξέρετε τι μου είπε κάποιος? Για να μην κολλήσουν, λέει, από τους μεγάλους που θα κοινωνήσουν τίποτα. Η σειρά είναι να πάνε μπροστά τα παιδιά, αλλά να πάνε μπροστά επειδή έχουν καθαρότητα καρδιάς, επειδή είναι αγνά και πρέπει να προηγούνται. Ακολουθούν πρώτα, πάνε οι αφιερωμένοι στο Θεό άνθρωποι, οι ιερείς, οι μοναχοί, μετά πάνε τα παιδιά και έπονται όλοι. Αλλά όχι για το λόγο αυτό που είπε, αλλά για το λόγο αυτού που σας λέω. Πιστεύεις ότι είναι σώμα και αίμα? Μα αν δεν το πιστεύεις αυτό, ποιος ο λόγος για μια τυπικότητα να πας? Επειδή πρέπει, επειδή σε πίεσε η μητέρα σου, επειδή έρχονται Χριστούγεννα, Πάσχα και για το καλό πρέπει να πηγαίνεις? Όχι έτσι. Να το ζεις αυτό. Να το ζεις. Και αν έχεις ένα τέτοιο πειρασμό, να το προσεύχεσαι. Και να λες, Θεέ μου, θέλω να μην τα βλέπω έτσι. Θέλω να πιστεύω ότι είναι το σώμα σου και το αίμα σου. Γιατί ανθρώπινο είναι και αυτό, να το περάσει κάποιος. Έτσι. Γιατί να μην πηγαίνεις τελευταίος? Πολύ ωραίο είναι. Τελευταίος.
1: Να θέλω να... Τελευταίοι έσονται πρώτοι.
0: Ωραία το λες, Γεωργία. Και οι τελευταίοι έσονται πρώτοι. Και οι έσχατοι έσονται πρώτοι. Και οι τελευταίοι θα πάνε πρώτοι. Λοιπόν. Θέλω να σας διαβάσω κάτι, ένα άλλο γεγονός. Έχω καταλάβει ότι αυτά σας αρέσουν πιο πολύ, που λέω από πραγματικές ιστορίες, και σας κρατούν και το ενδιαφέρον περισσότερο. Αλλά πρέπει όλα να τα λέμε. Είναι από τις εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία του πρωτοπρεσβυτέρου Πατρός Στεφάνου. Λοιπόν, να σας διαβάσω και αυτήν την αληθινή ιστορία.
2: Μαρτυρία.
0: Προ πολλών ετών είχα ακούσει στη νέα σκήτη του Αγίου Όρους για κάποιον ευλαβή μοναχό, τον έλεγαν Αβέρκιο. Ήταν ασκητικότατος, ελεήμων, ερχατικός, απέριτος πράγος. Στις Αγρυπνίες και τις Κυριακές εκκλησιαζόταν πάντοτε στο Κυριακό. Κυριακό, ξέρετε τι είναι? Κυριακό είναι, έχουμε κελιά γύρω γύρω και υπάρχει μια κεντρική εκκλησία που μαζεύονται όλοι μαζί για να λειτουργηθούν. Συνήθως την Κυριακή, αλλά και στις γιορτές. Συνήθιζε δε να στέκεται στο πίσω μέρος του ναού, στον Άρθικα, με πολύ ευλάβεια. Κάθονταν σε μια γωνιά, σε ένα μέρος μέσα στο ναό. Κάποτε, σε μια αγρυπνία μιας μεγάλης γιορτής, είχε τελειώσει η μεγάλη δοξολογία και διαβάζανε την πρώτη ώρα. Τότε βλέπουν ξαφνικά οι πατέρες τον γέροντα Αβέρκιο να αφήνει το στασίδι του, να διασχίζει όλο το ναό και να μπαίνει μπροστά στο ιερό, περνώντας μέσα από την ωραία πύλη. Ξέρετε ποια είναι η ωραία πύλη, η κεντρική θύρα. Φεύγει λοιπόν από το στασίδι του και πάει και μπαίνει από την κεντρική πύλη να μπει μέσα στο ιερό, η οποία ήταν ανοιχτή βέβαια. Να στέκεται μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Κατόπιν τον βλέπουν να βάζει μετάνοια σε κάποιον που δεν φαινόταν. Και χαρούμενος να απαντά: «Ναι, δέσποτα, βλέπω. Αβέρκιος μοναχός. Ευχαριστώ, ευχαριστώ». Μετά έκανε πάλι μια βαθιά μετάνοια μαζί με την κίνηση που κάνουμε όταν φιλούμε κάποιου το χέρι και περνώντας πάλι από την ωραία πύλη γύρισε στη θέση του. Όσοι πρόσεξαν αυτή τη συμπεριφορά του πατρός Αβερκίου νόμισαν ότι κάτι πήγε να πει στον εφημέριο, εννοεί στον ιερέα που λειτουργούσε. Ο εφημέριος όμως, που ήταν στην πρόθεση, στο αριστερό μέρος του ιερού, εκείνη τη στιγμή και είδε τη σκηνή μπροστά του, τον θεώρησε επιπόλαιο και ότι από δίθεν σαλότητα τα έκανε όλα αυτά. Την άλλη μέρα ο εφημέριος πήγε και βρήκε στο φτωχικό καλύβι τον Αβέρκιο και τον ρώτησε: «Τι έγινε χθες? Πώς τόλμησες και μπήκες στο ιερό και μάλιστα από την ωραία πύλη? Και με ποιον μιλούσες?» Έκπληκτος ο πατήρ Αβέρκιος απαντά με απλότητα: «Καλά, εσύ παπά μου δεν έβλεπες το δεσπότη που στεκόταν τόση ώρα στην ωραία πύλη και με φώναζε να πάω κοντά του?» Ρώτησε το όνομά μου και του το είπα. Κατόπιν το έγραψε σε μία πλάκα που είναι μέσα στο ιερό βήμα δεξιά και μάλιστα μου την έδειξε και το διάβασα κι εγώ. Έλεγε: «Αβέρκιος μοναχός». Γρήγορα αυτό έγινε γνωστό και όλοι οι πατέρες το ρωτούσαν και τον ξαναρωτούσαν πώς έγινε και τι του είπε αυτός ο δεσπότης. Ο γέρον Αβέρκιος τα διηγήθηκε όλα αυτά με λεπτομέρεια. Απορούσε όμως ο απλός και άκακος αυτός γέροντας μοναχός γιατί τον ρωτούσαν συνέχεια οι αδελφοί του, αφού όλοι τους τα έπρεπε να είχαν δει, όπως νόμιζε αυτή τη θεωρία. Επίστευσε τελικά ότι ήταν θεία ενέργεια, διότι πλάκα μαρμάρινη δεν υπήρχε στο ναό και καμία άλλη πλάκα και ούτε βρέθηκε εκεί ποτέ. Τι να ήταν άραγε αυτό που είδε? Ήταν αυτό το βιβλίο που λέγεται Βιβλίο του Θεού, στο οποίο πάνω σε αυτό πάνε και σημειώνουνε οι άγγελοι και ο Θεός μας τα πρόσωπα του καθενός μας. Σημειώνεται εκεί το όνομά σου. Σε ξέρει ο Θεός. Σε γνωρίζει ο Θεός. Είναι ωραίο να σε ξέρει ο Θεός. Και να μην σου πει ουκ είδα ημάς. Δεν σε ξέρω. Μα πώς δεν με ξέρεις. Εγώ δεν ήμουν που ερχόμουν να κοινωνήσω. Λέει κάποιος. Πώς θα με αναγνωρίσει λέει ο Θεός ότι πράγματι πρέπει να ζήσω μαζί του. Μα κοίταξε τα χείλη μου είναι κόκκινα. Από το αίμα σου είναι. Εγώ είμαι. Το παιδί σου. Έτσι. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπετε ότι αναγνωρίζεται μία καθαρότητα καρδιάς. Ο λειτουργός ήταν ιερέας. Ο μοναχός δεν ήταν ιερέας. Ένας ταπεινός μοναχός. Ποιος είδε όμως τώρα το όραμα. Αντιστράφηκαν εδώ οι όροι. Άρα παιδιά, δεν είναι ποιος είναι τι. Το ζήτημα είναι πώς το ζει. Και αυτό, θέλω να θυμήθηκα τώρα που το έλεγα, θυμήθηκα κάτι άλλο. Θυμήθηκα αυτό το μοναχό που ήταν πάλι σε ένα μοναστήρι και έλεγε, λέγανε οι άλλοι, δεν είναι και πολύ καλά. Στο μυαλό του δεν είναι και πολύ καλά. Οπότε τον είχαν παραγωνισμένο μέσα στο μοναστήρι. Είστε κουρασμένοι, καταλαβαίνω, αλλά κάντε λίγο υπομονή. Ήταν παραγωνισμένος μέσα στο μοναστήρι. Και έμαθαν ότι θα έρθει ο επίσκοπος της περιοχής για να επισκεφτεί το μοναστήρι και λέει να τον κρύψουμε αυτόν. Να μην δει τώρα ο επίσκοπος τώρα έναν μοναχό που είναι, δεν είναι και καλά. Τέλος πάντων, όντως έτσι όταν μάθαν ποια μέρα θα έρθει ο δεσπότης, τον κλείσανε μέσα στο κελί και του λέγανε άκουσα να σου πω κάτι, θα κάτσε εδώ ήσυχος, μια μέρα είναι. Θα περάσει και αύριο εμείς θα έρθουμε να σου ανοίξουμε. Θα σου δώσουμε και φαγητό, δεν θα έρθεις μαζί μας εκεί που θα φάμε, θα φας μόνος σου. Και τότε με μια αφθάδια του είπαν και κάτι άλλο. Ήταν ο εσταυρωμένος Χριστός μες στο δωμάτιο και του λένε κάτσε καλά, μην κάνεις και καμιά φασαρία, θα σε κάνουμε έτσι. Είδες αυτός, τι έπαθε. Ακούστε τι είπαν. Είδες τι έπαθε εκείνος που δεν άκουγε. Ασέβεια. Φοβήθηκε και ο μοναχός. Κάθισε εκεί. Οπότε κάποια στιγμή πρωτού φάνε τον κοιτάει και του λέει τι έκανες και σε βάλανε εκεί. Έλα να φάμε μαζί, είμαι μόνος μου. Μ' αφήσανε μόνο. Και κατέβηκε ο Χριστός και φάγανε μαζί. Του λέει πες μου τι έκανες. Γιατί μου είπαν οι άλλοι έξω ότι εσύ ευθυνόσουν για κάτι. Άκου του λέει. Θα πας να τους πεις ότι εγώ δεν ευθυνόμουν σε τίποτα. Και ότι σταυρώθηκα για αυτούς. Χάρηκε ο μοναχός και άρχισε και να φωνάζει. Ελάτε να σας πω. Χτύπαγε πόρτες, παράθυρα και τα λοιπά. Είπαν αυτοί, όχ, τον έπιασε καμία κρίση. Λοιπόν, ελάτε να σας πω. Μου τα είπε όλα. Μου τα είπε όλα. Όχ, όχ, λέει. Τι έπαθε πάλι. Ανοίγουνε τέλος πάντων την πόρτα. Λέει, καθίστε να σας πω. Κατέβηκε και μου τα είπε. Ποιος κατέβηκε. Αυτός που μου είπατε. Κατέβηκε και μου τα είπε. Και μου είπε ότι για τα δικά σας αμαρτήματα το έπαθε αυτό που έπαθε. Και ο ίδιος δεν είχε κανένα αμάρτημα. Το κοιτάνε. Αυτή λέει τι είπε τώρα. Και πραγματικά αυτό έγινε η αφορμή για να αλλάξουν στάση απέναντί του και να τον τιμούν γενικά μετά μέσα στο μοναστήρι. Λοιπόν, τι θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι για όλα αυτά τα μυστήρια και για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας αυτό που μετράει πιο πολύ απ' όλα είναι αυτή η καθαρότητα καρδιάς, η αγνότητα που δυστυχώς δεν υπάρχει και είναι σπάνια στις μέρες μας, όμως υπάρχει σε κάποιους ανθρώπους και βέβαια υπάρχει στα παιδιά. Να πω και κάτι παρακάτω, μόνο πολύ λίγο θα σας απασχολήσω και θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας συνάντηση. Μάλλον, Δεν θέλω να πάω παρακάτω, γιατί ανοίγει το κεφάλαιο, το κεφάλαιο των ιδρυτικών λόγων, live δεν φάγεται. Θα σας πω άλλο ένα, αφού έτσι πήγε σήμερα η πορεία της συνάντησής μας. Θα σας πω άλλο ένα περιστατικό από το γερωτικό και να κλείσουμε αυτό το κομμάτι έτσι. Και από την επόμενη φορά θα μπούμε στο υπόλοιπο τμήμα. Λέει, κάποια Κυριακή που λειτουργούσα, ήμουν σε μια έντονη νευρικότητα και μάλιστα με θυμό από την πικρή ενθύμηση μιας διανέξεως. Κοιτάξτε τώρα, η μεγαλύτερη ζημιά που μπορεί να κάνεις έναν ιερέα είναι με τη στάση σου να τον συγχύσεις και όταν μπει στη λειτουργία να μην μπορεί να συγκεντρωθεί. Αυτό βέβαια δεν ευθύνεται μόνο να το πάθει κάποιος άλλος παράγοντας, μπορεί και ο ίδιος ιερέας να ευθύνεται. Αλλά να μην είσαι συνεργός αυτό. Δηλαδή να ξεκινήσεις να κάνει τη λειτουργία και να μην, για κάτι που έχει γίνει, να του δημιουργείς έτσι δυσκολία.
2: Ταραχή.
0: Είναι το χειρότερο νομίζω μπορεί να κάνεις. Και όταν εκφώνησα πρόσκομεν τα Άγια της Αγίης, άρχισα να τεμαχίζω σταυροειδώς στον αμνό του Θεού, με κινήσεις νευρικές και απρόσεκτες. Όμως, όπως το τεμάχιζα νευρικά, λέγοντας «μελίζεται και διαμερίζεται το αμνός του Θεού», ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος κτλ., πετάχθηκε ένας μεγάλος μαργαρίτης, ένα κομμάτι, το σώμα, του Παναγίου Σώματος, κάτω στο έδαφος. Έπεσε. Έσκυψα και άρχισα να ψάχνω να το βρω. Άλλο χειρότερο που να πάθει ο ιερέας. Άλλο χειρότερο. Να σου πέσει κάτω Θεία Κοινωνία. Δεν υπάρχει χειρότερο από αυτό. Αλήθεια, όταν πέσει, γονατίζουμε, με τη γλώσσα μας θα πάρουμε τη Θεία Κοινωνία, θα το κάψουμε ότι έπεσε απάνω του, με ενόπνευμα, με αυτό να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι δεν έμεινε τίποτα, ίχνος από Θεία Κοινωνία. Έπεσε λοιπόν κάτω στο έδαφος. Έσκυψα και άρχισα να ψάχνω για να το βρω. Τελικά το είδα που ήταν το κομμάτι. Και άπλωσα το χέρι μου να το πάρω. Έντρομος όμως βλέπω το Χριστό ολόκληρο. Είχε χαθεί τρόποντινά το έδαφος του Αγίου Βήματος και στη θέση του Μαργαρίτη αντίκρισα ολόκληρο το Χριστό πάνω από τους ώμους μου και μου είπε και μου μίλησε. Ακούστε τι είπε ο Χριστός. Καλύτερα εδώ κάτω παρά στα χέρια σου. Εδώ έχει πάυσει. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Να εύχεστε τα χέρια μας να έχουν αυτή την καθαρότητα, έτσι ώστε να είναι άξια κατά το δυνατόν, κατά το ανθρώπινο, να ακουμπάνε τα Άγια. Γιατί όχι μόνο τα ακουμπάμε, μελίζουμε και διαμερίζουμε το ίδιο το σώμα του Χριστού. Να εύχεστε για μας πρώτα, να είμαστε όπως μας θέλει ο Θεός. Ο Γέροντας, ο Δαμασκηνός, ο Κατρακούλης, ο μεγάλη, άλλη μια μεγάλη μορφή από τα Μέγαρα, έλεγε στους ιερείς, συμβούλευε να έχετε τα χέρια σας λευκά. Να έχετε τα χέρια σας καθαρά, που πιάνετε τα Άγια, που σηκώνετε τα Άγια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και σήμερα. Και εύχομαι την επόμενη φορά να έρθετε πάλι γιατί ακριβώς στην επόμενη συνάντησή μας είμαστε στην αποκορύφωση του μυστηρίου. Με τα ίδια, όπως σας είπα, τα λόγια του Χριστού, λάβετε, φάγετε, πείτε εξ αυτού πάντες. Ευχαριστώ πάλι που ήρθατε.
3: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Σε μια ενορία λοιπόν, μια ενορία είναι μια οικογένεια, η οποία όμως έχει ένα τόπο που μαζεύονται όλοι, και αυτός είναι ο ναός. Κάθε φορά μαζευόμαστε γύρω από ένα τραπέζι, την Αγία Τράπεζα, και έρχεται ο Πατέρας, ο Χριστός, για να προσφέρει σε μας την τροφή, το σώμα και το αίμα του. Μας έχει πει βέβαια και μας έχει τονίσει ότι αν δεν κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του, δεν θα ζήσουμε. Και αυτή η ζωή δεν αφορά βέβαια την επίγεια ζωή μας, αλλά αφορά τη ζωή που νικά το θάνατο. Γιατί αν όντως ο άνθρωπος η ζωή του καταλήγει στο θάνατο, τότε δεν έχει νόημα. Τότε ζούμε για να πεθάνουμε, αγωνιζόμαστε για να πεθάνουμε, χύνουμε υδρότα και πολλές φορές φτύνουμε αίμα μόνο και μόνο για να πεθάνουμε. Τι νόημα λοιπόν μπορεί να έχει μια τέτοια ζωή? Απ' την άλλη πλευρά, στη Θεία Λειτουργία, εδώ στο ναό που μαζευόμαστε, ο Πατέρας μας παραθέτει και ένα δεύτερο πιάτο. Μάλλον το πρώτο πιάτο είναι ο λόγος του. Είναι το Ιερό Ευαγγέλιο. Και μας είπε ο ίδιος ότι ούκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επί παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού. Ότι ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με ψωμί. Το ψωμί αφορά το σώμα του. Αλλά ο λόγος του Θεού είναι η τροφή της ψυχής του. Και όπως ακριβώς ένας άνθρωπος που δεν τρέφεται κανονικά και δεν αναπνέει κανονικά, τότε αργά ή γρήγορα θα αρχίσει να έχει πρόβλημα, έτσι και εμείς τα προβλήματα που έχουμε στη ζωή μας είναι γιατί παραθεωρήσαμε μερικά πάρα πολύ ουσιώδη και ουσιαστικά πράγματα. Και με αυτόν τον τρόπο βάλαμε στη ζωή μας την γκρίνια, βάλαμε την ακαταστασία την εσωτερική, και ψάχνουμε και ψαχνόμαστε για να δούμε τα προβλήματά μας. Πολλές φορές φαντάζομαι θα έχετε δει ένα κουβάρι μπλεγμένο. Αν αρχίσετε να το τραβάτε μία από εδώ και μία από εκεί για να το ξεμπλέξετε, θα το κάνετε πιο πολύ κουβάρι. Τι χρειάζεται λοιπόν? Χρειάζεται πολύ υπομονή για να βρούμε την άκρη του κουβαριού. Και άμα βρούμε την άκρη, θα το ξετυλίξουμε όλο. Σήμερα η ζωή του καθενός μας, αλλά και η ζωή του κόσμου που ζούμε, μοιάζει με ένα κουβάρι που ένας τραβάει από εδώ, άλλος τραβάει από εκεί, και όχι μόνο δεν λύνουμε τίποτα, αλλά το κάνουμε πιο πολύ κουβάρι. Και το ερώτημα είναι, ποια μπορεί να είναι η άκρη? Η άκρη, αγαπητοί αδελφοί, είναι ένα ερώτημα. Γιατί υπάρχω και γιατί ζω? Ποιο είναι το νόημα της ζωής? Είπαμε προηγουμένως ότι μια ζωή που τελειώνει στο θάνατο δεν μπορεί να έχει νόημα. Τότε ποιο είναι το νόημα? Το νόημα ουσιαστικά και η άκρη είναι το πρόσωπο του Χριστού μας και ο λόγος του. Εάν κρατηθούμε από αυτή την άκρη, θα ξεμπερδέψουμε όλο το κουβάρι. Και αν εμπιστευτούμε το λόγο του, θα λύσουμε τις απορίες και τα προβλήματά μας. Ποιο λοιπόν είναι και τι απάντηση έχει να μας δώσει για το ποιο είναι το νόημα της ζωής? Ο Χριστός λοιπόν μας είπε. Και πριν πω τι μας είπε, έχετε προσέξει κάτι? Τις περισσότερες φορές το Ευαγγέλιο αρχίζει με αυτές τις δύο λεξούλες, «Είπεν ο Κύριος». Και εμείς το ακούμε. Το ερώτημα είναι, προσέχουμε τι είπε ο Κύριος? Πρώτον. Και δεύτερον, πιστεύουμε ότι υπάρχει λόγος πιο αξιόπιστος από αυτά που είπε ο Κύριος? Δείχνει ότι είμαστε κι εμείς μπερδεμένοι. Τι είπε λοιπόν ο Κύριος για το νόημα της ζωής του ανθρώπου? Είπε τούτο εστί το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών. Αυτό είναι το νόημα της ζωής του ανθρώπου. Είναι ο αγιασμός του. Γιατί αν γέρθει αυτός ο ναός στο όνομα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, έζησαν σε μια δύσκολη εποχή, γεμάτη σύγχυση, αλλά γιατί βρήκαν την άκρη, γιατί εμπιστεύτηκαν το πρόσωπο, εν τούτο νίκα. Και ο Αυτοκράτορας τότε ταπεινώθηκε ενώπιον του Θεού, δέχτηκε το μήνυμά του και ήταν η αρχή της σωτηρίας για τον κόσμο και το λαό. Αυτό λοιπόν είναι το θέλημα του Θεού για τον καθένα μας, ο αγιασμός μας. Ακόμα ο Απόστολος Παύλος μας παραγγέλει, κατά τον καλέσαντα ημάς Άγιον και εμείς Άγιοι εν πάση αναστροφή γεννήσεστε. Αυτός λοιπόν μας κάλεσε, θα το δούμε σε λίγο, είναι ο μόνος Άγιος. Και τι μας κάλεσε, το ακούσατε, να αγιαστούμε. Και τώρα μας λέει ο Απόστολος Παύλος, σύμφωνα με αυτόν που μας κάλεσε, που είναι ο μόνος Άγιος, και εμείς ας προσπαθήσουμε και σας αγωνιστούμε σε κάθε μας συμπεριφορά να φανερώνουμε τον αγιασμό μας και να τον επιδιώκουμε. Και μόλις σήμερα το πρωί, στο αποστολικό ανάγνωσμα που ακούστηκε, πάλι κάτι τέτοιο μας είπε. Ακούσαμε λοιπόν να λέει, δεν γνωρίζετε ότι ο άνθρωπος είναι ναός του Θεού? Και σύμφωνα με την υπόσχεση που μας έχει δώσει, ποια ήταν η υπόσχεση του, την ακούσαμε και αυτή, ενικήσω εν ημίν και εμπεριπατήσω, καίσομαι ημίν εις πατέρα και ημί σε σεστέμι εις υιούς και θυγατέρας. Ο Θεός τι επιθυμεί? Να κατοικήσει μέσα μας, να στήσει τη σκηνή του μέσα στην καρδιά μας, να περπατάει μέσα μας, θα λέγαμε, και να είναι για μας ο πατέρας ο αγαπημένος και εμείς τα παιδιά του τα αγαπημένα. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, ακούσατε τι θέλει ο Θεός, ακούσατε την επιθυμία του. Έχοντες λοιπόν αυτές τις υποσχέσεις του Θεού, ας καθαρίσουμε τον εαυτό μας από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Μας δείχνει λοιπόν πού πηγαίνουμε και πού κατευθυνόμεθα, γιατί ο Χριστός είναι εκείνος που νίκησε το θάνατο και νοημάτισε τη ζωή. Δεν ζούμε λοιπόν για να πεθάνουμε, αλλά για να γίνουμε Άγιοι, να γίνουμε πολίτες της Βασιλείας του Θεού, να υπερβούμε τη θνητότητά μας και να γίνουμε οικοί του Θεού. Και μάλιστα λέει συμπολίτες των Αγίων. Και το ερώτημα που μπαίνει τώρα είναι, ποιος είναι ο Άγιος? Στη Θεία Λειτουργία που τελούμε κάθε Κυριακή, τη στιγμή που ο ιερέας υψώνει τον άρτο που έχει αγιαστεί και έχει γίνει σώμα Χριστού, λέει πρόσχομεν τα Άγια της Αγίας. Και ο λαός απαντά, εις Άγιος, εις Κύριος Ιησούς Χριστός. Ένας είναι ο Άγιος, ο κατεξοχήν Άγιος, και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Και το ερώτημα που θα μας το έθεταν και οι αιρετικοί ακόμα είναι, αν είναι όπως λέτε ένας ο Άγιος, τότε γιατί εσείς λέτε ας πούμε ο Άγιος Κωνσταντίνος ή η Αγία Ελένη, ο Άγιος Δημήτριος? Εδώ μπαίνει ένα ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν εμείς, αφού ένας είναι ο Άγιος ο Θεός, να γίνουμε Άγιοι? Αλλά αυτό το δρόμο τον άνοιξε ο ίδιος. Τον άνοιξε ο ίδιος ο Χριστός με το ότι λύγησε τους ουρανούς και κατέβηκε στη γη και έγινε αυτό που δεν υπήρξε ποτέ, άνθρωπος. Τι έγινε τα Χριστούγεννα? Ο Θεός μπόλιασε την ανθρώπινη φύση μας με το δικό του μπόλι, το μπόλι της ζωής που νικάει το θάνατο, το μπόλι του αγιασμού. Ο Θεός ενώθηκε μαζί μας και ο τρόπος που να γίνει κανείς μέτοχος της ζωής του Θεού είναι να ενωθεί μαζί Του. Αυτό το δρόμο τον άνοιξε ο ίδιος ο Θεός και μένει τώρα στον καθένα από μας να κάνουμε δική μας αυτή τη ζωή του Θεού. Πώς την κάνουμε δική μας? Με το Άγιο Βάπτισμα. Θυμάστε τι είπε ο Χριστός στον Νικόδημο: αν κάποιος δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν θα δει τη Βασιλεία του Θεού. Και ο Νικόδημος ξαφνιασμένος του λέει: μα πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να γεννηθεί για δεύτερη φορά? Θα ξαναμπεί στην κοιλιά της μάνας του? Και ο Χριστός απαντά: εάν κάποιος δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος. Τι είναι το πνεύμα το Άγιο και το νερό? Το μυστήριο του βαπτίσματος. Το μυστήριο του βαπτίσματος είναι το μπόλιασμα που σας έλεγα προηγουμένως. Δεν βαπτιζόμαστε για να πάρουμε ένα όνομα. Βαπτιζόμαστε για να μπαλιαστούμε σε μια άλλη ποιότητα ζωής. Η φυσική γέννηση οδηγεί στο θάνατο, το σωματικό. Η πνευματική αναγέννηση οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού. Μια ωραία ευχή που λέει ο ιερέας για το παιδί που βαπτίζεται ή τον μεγάλο: φύτευσον αυτόν φύτευμα αληθείας εν τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Δηλαδή με το βάπτισμα μπολιαζόμαστε στο σώμα του Χριστού για να πάρουμε τη ζωή του Χριστού, και από την άλλη μεριά, ζώντας το σώμα του Χριστού, τρεφόμαστε με τους χυμούς που είναι η Θεία Κοινωνία που είπα προηγουμένως, προκειμένου να φτάσουμε εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, να ενηλικιωθούμε πνευματικά, να γεμίσει η ζωή μας από την παρουσία του Χριστού, την παρουσία της ζωής που έχει νικήσει το θάνατο. Όταν το θνητό ενωθεί με το αθάνατο, όταν το κτιστό ενωθεί με το άκτιστο, τότε ο άνθρωπος υπερβαίνει τη θνητότητα και την κτιστότητά του και έτσι μετέχει στο άκτιστο και στο αθάνατο και το αιώνιο του Θεού. Άρα λοιπόν το θεμέλιο του αγιασμού μας δεν είναι το να κάνουμε κάποιες καλές πράξεις. Και σημειώστε αυτό που θα σας πω. Οι καλές πράξεις μπορούν να μας στείλουν και στην κόλαση, και μάλιστα συστημένους. Όταν οι καλές μας πράξεις δεν πηγάζουν από τη φανέρωση του Θεού στη ζωή μας, αλλά από τον εγωισμό μας. Γιατί όταν μένουμε στον εγωισμό μας, τότε πλέον μένουμε στη θνητότητά μας. Όταν όμως αναγνωρίσουμε τη δική μας αδυναμία και ενωθούμε δια του Αγίου Βαπτίσματος και τρεφόμεθα με το σώμα και το αίμα Του, τότε ό,τι έχουμε δεν είναι δικό μας, αλλά είναι Εκείνου. Και είναι τα πάντα δικά Του, είναι δωρεές δικές Του. Έτσι λοιπόν κοινωνούμε με το βάπτισμα στην αγιότητα του Θεού, γιατί κοινωνούμε στη ζωή Του. Δεν είπαμε ότι είναι ο μόνος Άγιος? Άρα λοιπόν εγώ τι καλούμε τώρα? Ποια είναι η ζωή του χριστιανού? Ο χριστιανός, θα μας πει πάλι ο Απόστολος Παύλος, φανερώνει τη ζωή του Χριστού εν τη θνητή σαρκή αυτού. Γιατί αυτό που έχει το δείχνει. Τι είναι τα ιερά λείψανα? Οστέα γυμνά που αναβλίζουν οι άματα. Πώς αναβλίζουν οι άματα? Αναβλίζουν γιατί? Γιατί ο Άγιος, του οποίου προσκυνούμε τα ιερά λείψανα, έγινε κατοικητήριο του Θεού, γέμισε ολόκληρος από το Άγιο Πνεύμα. Αυτό ακόμα και τα οστά του ή τα ιεραλείψανα κάποιων Αγίων που σώζονται ολόκληρα, είναι εκείνα τα οποία φανερώνουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που σκήνωσε μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Και ένας τέτοιος άνθρωπος δεν κάνει καλές πράξεις, αλλά φανερώνει τη ζωή του Χριστού. Δεν αγαπά γιατί αυτό είναι καλό, αλλά γιατί η αγάπη είναι ο Θεός, γιατί η αγάπη είναι η ζωή. Δεν συγχωρεί γιατί είναι υπομονετικός, αλλά γιατί η συγνώμη είναι ουσιαστικά το ήθος του Θεού. Δεν είναι ταπεινός γιατί πρέπει να είναι, αλλά γιατί ο Χριστός μας είπε «Μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία». Και όποιος γίνεται ταπεινός στην καρδία, αυτός έχει το Θεό. Για θυμηθείτε τι είπε η Παναγία όταν δέχτηκε τον Ευαγγελισμό. Είπε ότι επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Και η ταπείνωση κυριολεκτείται στη σχέση μας με το Θεό και η αλαζονία κυριολεκτείται πάλι στη σχέση μας με το Θεό. Ο αλαζόνας άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που στέκεται μπροστά στο Θεό και, και του λέει «Θεέ μου, δεν σε χρειάζομαι. Εγώ θα τραβήξω τον δικό μου δρόμο. Ξέρω τι θα κάνω». Και ο ταπεινός άνθρωπος είναι εκείνος που λέει «Κύριε, ό,τι και αν έχω είναι δώρο δικό σου». Και στέκεται ευγνωμόνος και με ταπείνωση. Όλα αυτά που λέμε, αγαπητοί αδελφοί, αν το έχετε καταλάβει, ερμηνεύουν την εποχή μας. Εάν χρεοκοπήσαμε, δεν είναι γιατί άδειασαν οι τσέπες μας, αλλά γιατί άδειασαν οι καρδιές μας από τη χάρη του Θεού. Σταθήκαμε με αλαζονία μπροστά στο Θεό. Η πραγματική κρίση αυτού του κόσμου και της εποχής μας δεν είναι η σημερινή. Η κρίση ήταν τότε που τα είχαμε όλα και επειδή νιώθαμε δυνατοί αρνηθήκαμε το Θεό. Φτιάξαμε ένα είδωλο. Προσκυνήσαμε έτερων θεών, την κοιλία μας και τον εγωισμό μας. Και τώρα ζούμε τις συνέπειες αυτής της κρίσης. Τώρα καταλαβαίνουμε τι κάναμε τότε. Σταθήκαμε με εγωισμό, με αλαζονία. Αρνηθήκαμε να του χαρίσουμε ακόμα και μια ώρα την Κυριακή να έρθουμε στην Εκκλησία. Περιφρονήσαμε το θέλημά του. Διαφθαρήκαμε. Πιστέψαμε στα λεφτά μας, πιστέψαμε στην καλοπέρασή μας, πιστέψαμε στην κατανάλωση και προσπαθούσαμε καταναλώνοντας να γεμίσουμε τις καρδιές μας. Αλλά αυτές δεν γεμίζουν με την κατανάλωση, αλλά με τη χάρη του Θεού. Έτσι λοιπόν φτάσαμε εδώ, γιατί αρνηθήκαμε την όντω ζωή. Σήμερα μπορούμε να καταλαβαίνουμε τι αρνηθήκαμε. Και ένα πράγμα να ξέρετε, αν δεν μετανοήσουμε, δεν αλλάξουμε τρόπο και στάση ζωής, δεν θα γίνουμε καλύτερα και μη σας κοροϊδεύει κανένας. Γιατί εμείς με την αλαζονία που έχουμε, κι αν ακόμα τα φτιάξουμε, μόνοι μας θα τα χαλάσουμε πάλι. Γιατί μόνοι μας τα χαλάσαμε. Γιατί ακριβώς εμπιστευθήκαμε τη δική μας δύναμη και όχι τη χάρη του Θεού. Έτσι λοιπόν, ενώ εμείς είχαμε πολλά, τώρα μένουμε χωρίς τίποτα. Και υπάρχουν εκείνοι οι μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Οι άνθρωποι που έχουν το χαμόγελο στην καρδιά, την ειρήνη στην καρδιά. Και γι' αυτό φανερώνουν αυτή την κατάσταση.

δεν είναι απλά κάποιες θεωρίες. Το είπα προηγουμένως και θα το πω. Το πρώτο σημείο είναι το μπόλιασμά μας στη ζωή του Θεού με το Άγιο Βάπτισμα. Το δεύτερο σημείο είναι η τροφή μας με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Το τρίτο σημείο είναι με την υπακοή μας σε ό,τι είπε ο Κύριος. Σήμερα βλέπετε σε ένα σπίτι δύο άνθρωποι παντρεύονται γιατί αγαπιούνται. Και πριν χρονίσει ο γάμος τους έχουν χωρίσει. Γιατί δεν εμπιστεύτηκαν αυτό που είπε ο Κύριος. Γιατί υπάρχουν οι εγωισμοί μας. Γιατί περιφρονούμε του Θεού το θέλημα. Άνθρωποι είμαστε, διαφωνούμε. Δεν σκεφτήκαμε ποτέ να πούμε, άραγε ο Θεός τι θέλει από μας. Μας ενδιαφέρει τι θέλουμε εμείς, όχι τι θέλει ο Θεός. Γιατί καταστρέψαμε τα παιδιά μας και σε πολλά παιδιά τους στερήσαμε το χαμόγελο μέσα στο σπίτι μας μέσα. Γιατί κοιτάξαμε αυτό που θέλουμε εμείς. Και σκεφτείτε, λέμε ότι αγαπάμε τα παιδιά μας. Ήρθε κάποιος, τούτες τις μέρες, που είναι από αυτούς που είπα, πριν καλά καλά χρονίσει ο γάμος τους, τον διαλύουνε. Πρόλαβαν και έκανε ένα παιδάκι. Και μου λέει, εντάξει, εγώ το παιδί μου θα το φροντίζω. Και του λέω, ποιον κοροϊδεύεις, βρεσί, του λέω. Δεν τρέπεσαι λιγάκι? Τι φροντίδα θα δείξει το παιδί σου? Του διέλυσες την ψυχούλα του και θα το φροντίσεις? Ποια είναι η φροντίδα? Θα του δίνεις λεφτά? Σαν όθελη το παιδί σου. Ζώο το πέρασες. Αλλά αφού είσαι εσύ ζώο, έτσι βλέπεις και τους άλλους. Και γιατί δεν σκέφτηκες να σκύψεις το κεφάλι κάτω και να πεις, γιατί έφτασα εδώ που έφτασα? Γιατί αν χτες παντρεύτηκες και αύριο χωρίζεις, είσαι το λιγότερο ηλίθιος, αφού δεν ήξερες τι σου γίνεται. Ή στην πραγματικότητα, τώρα που βλέπεις την ευθύνη σου, κάνεις πίσω. Έτσι είναι, αγαπητοί αδελφοί. Βλέπετε τις εύκολες λύσεις. Θα φροντίσω. Τι θα φροντίσεις? Το έχεις λαϊλατίσει την ψυχούλα του. Τι θέλει ένα παιδί? Να βλέπει τους γονείς του αγαπημένους. Όταν λοιπόν, αντί να σας βλέπει αγαπημένους, σας βλέπει να βρίζεστε, ξέρετε τι τρόμο νιώθει στην ψυχή του και τι ανασφάλεια νιώθει. Βλέπετε λοιπόν ότι οι άνθρωποι, από τη στιγμή που δεν έχουμε πλέον νουν Χριστού, από εκεί πέρα λέμε με την πιο μεγάλη σοβαρότητα τις πιο μεγάλες ανοησίες. Έτσι λοιπόν, τι σημαίνει υπακοή στο θέλημα του Θεού? Σημαίνει υπακοή στην αλήθεια. Δεν είναι ο λόγος ενός ανθρώπου που μπορώ να πω εγώ διαφωνώ. Είναι ο λόγος του Θεού που είναι αλήθεια. Ο Χριστός τόλμησε και είπε, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Εσύ ποιο δρόμο παίρνεις, ποια αλήθεια ακολουθείς, ποια ζωή ζεις? Αν ήμασταν λοιπόν τόσο έξυπνοι και ικανοί, θα ήταν ο κόσμος μας καλύτερος. Εμείς καταστρέψαμε τον κόσμο μας, γιατί θελήσαμε να πάμε κόντρα στην αλήθεια του Θεού. Και έχω πει και λέω και θα το λέω, όποια αλήθεια παραθεωρούμε, θα τη φάμε κοτόρα στο κεφάλι μας αργά ή γρήγορα. Κακώς λοιπόν παραπονιόμαστε. Όμως ένας άνθρωπος που έχει ταπείνωση, εμπιστεύεται του Θεού το θέλημα, φωτίζεται από το νουν και το λόγο του Χριστού και πλέον αντιμετωπίζει με ένα τέτοιο φωτισμένο τρόπο τη ζωή του. Κάνει τις επιλογές του όχι εγωιστικά, αλλά τις κάνει εμπιστευόμενος του Θεού το θέλημα, ή αν δεν μπορεί να το ξεκαθαρίσει, ζητάει από το Θεό να του δείξει. Λέει ένας ωραίος ψαλμός, «Γνώρισόν μη Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομε». Γνώρισέ μου Θεέ μου το δρόμο που πρέπει να περπατήσω. Εμείς όμως έχουμε πάντοτε απόψεις και γνώμες και ποτέ δεν διερωτηθήκαμε ότι εμείς μπορεί να κάνουμε λάθος. Ακόμα και τότε που είναι φανερό ότι η σκέψη μας είναι αντίθετη στο Θεού το θέλημα, εμείς προχωράμε. Ρωτάω πολλές φορές τους γονείς, κάνετε εμβόλια στα παιδιά?

Γεια σας. Και βέβαια, γιατί τα κάνετε? Μα για να μην αρρωστήσουν. Και θα αρρωστήσουν τώρα όλα. Μα δεν είναι μόνο για τώρα τα εμβόλια, είναι για όλη του τη ζωή. Α, μπράβο. Και δεν μου λέτε, πνευματικά εμβόλια του κάνετε? Και ξαφνικά άρχισα να μιλάω κινέζικα. Τι είναι τα πνευματικά εμβόλια? Το πρώτο τραγικό είναι πως δεν το ξέρετε τι είναι τα πνευματικά εμβόλια. Το πνευματικό εμβόλιο είναι το μπόλιασμα του παιδιού με τη χάρη του Θεού. Το βαφτίσατε. Ωραία. Αλλά ένα μπόλι, άμα δεν το φροντίσεις, θα αποτύχει. Έχουν τα παιδιά σας επαφή με τη χάρη του Θεού? Προσεύχεστε κι εσείς μαζί τους στο σπίτι? Σας βλέπουν να ανάβετε το καντήλι στο σπίτι σας? Θα σας ρωτήσουν, τι είναι αυτό μαμά, τι είναι αυτό μπαμπά, τι είναι αυτό γιαγιά? Και εσείς θα τους εξηγήσετε. Θα τους εξηγήσετε τι είναι αυτή η εικόνα που υπάρχει στο εικονοστάσι, γιατί ανάβετε το καντήλι. Μαζί τους θα πάτε στην εκκλησία και θα δουν εσάς και θα είναι και εκείνα. Και θα σας δουν και εσάς να κοινωνείτε και θα κοινωνήσουν και εκείνα. Ξέρετε, υπάρχουν παιδάκια μικρά που έρχονται και είναι τόσο χαριτωμένα, καθώς με πολύ προθυμία ανοίγουν το στόμα τους να κοινωνήσουν. Μερικές φορές μερικοί γονείς φέρουν τα παιδιά τους που είναι κάπως μεγαλωμένα, δεν είναι πια μωράκια, είναι 3-4 ετών, και τα φέρουν και τα παιδάκια χαλάνε τον κόσμο αυτά. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτός ο χώρος τους είναι άγνωστος. Γιατί αυτός ο άνθρωπος που στέκεται εκεί και πάει να το κοινωνήσει, του φαίνεται ξαφνικά εχθρός. Τι πάει να κάνει αυτός? Γιατί δεν είχαν καμία αγωγή από το σπίτι. Ρεζιλεύονται οι γονείς, προδίδονται οι γονείς, τους προδίδουν τα παιδιά τους. Γιατί έτυχε να γίνει το μνημόσυνο του παππού, της γιαγιάς, του θείου, της θείας, ας πάμε και το παιδί να κοινωνήσει. Αυτό για το παιδί είναι άγνωστος χώρος. Και γι' αυτό ακριβώς το παιδάκι χαλάει τον κόσμο. Και τα άλλα που είναι πιο μικρούλιαγα έρχονται και ανοίγουν το στοματάκι τους, γιατί έχουν μια ζωντανή αγωγή στο ίδιο τους το σπίτι και από το ίδιο τους το σπίτι. Έτσι λοιπόν, ο αγιασμός του ανθρώπου δεν είναι κάτι που του βάλεις από πάνω από αυτό που είναι, είναι ο αυθεντικός τρόπος της ζωής. Θα το πω κάπως αλλιώς που ίσως σας ξαφνιάσει. Ένας χριστιανός που δεν εξελίσσεται σε Άγιο είναι ανώμαλος άνθρωπος. Δεν είναι η αγιότητα κάτι για τους λίγους. Είναι καταρχήν κάτι που μας χρειάζεται. Ο Χριστός είπε στους ανθρώπους, αυτός που πιστεύει σε μένα, τα έργα που εγώ κάνω θα τα κάνει και μεγαλύτερα από αυτά. Έτσι εξηγούνται τα θαύματα των Αγίων. Εμείς έχουμε καθημερινά προβλήματα στη ζωή μας. Μπαίνουμε σε σκέψεις. Είναι καλό αυτό, είναι κακό εκείνο, τι είναι, δεν το ξέρουμε. Εάν όμως ζούσαμε μέσα στη χάρη του Θεού, θα το ξέραμε, γιατί θα μας φώτιζε η χάρη του Θεού και δεν θα φτάναμε σε αδιέξοδα. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι τα αδιέξοδα οφείλονται εκεί που σας είπα. Γι' αυτό λοιπόν ένας άνθρωπος που βαπτίζεται, ο ίδιος προσωπικά καθώς μεγαλώνει, αλλά και εκείνοι που τον βάφτισαν οι γονείς του, είναι εκείνοι που θα πρέπει ακριβώς να τον βοηθήσουν να αναπτυχθεί σε αυτή τη χάρη. Αλλιώς ο άνθρωπος μένει στον εγωισμό του, μένει στην κρίνια του, μένει στο θάνατό του. Η Εκκλησία ακόμα μας προπονεί με όλη της την παιδαγωγική που έχει, μας βοηθάει να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα. Κάποτε ήμασταν στην Μητρόπολη μου έξω από ένα ναό, ήρθε λοιπόν ένα παλικαράκι και κάποια στιγμή εκεί λέει, μα γιατί είχε απορία, γιατί θέλει να προκαλέσει, λέει, εγώ θεωρώ βλακεία το να μην τρώω κρέας την Παρασκευή. Του λέω λοιπόν και εγώ, για πες μου, πώς θα χαρακτήριζες έναν αθλητή
που θέλει να κερδίσει μετάλλιο, αλλά δεν κάνει καθόλου προπόνηση. Και το παιδάκι αυθόρμητα μου λέει, αυτός είναι ηλίθιος. Του λέω λοιπόν χαμογελώντας, μόλις αυτοχαρακτηρίστηκες. Με κοιτάει ξαφνιασμένος, γιατί η νηστεία είναι προπόνηση. Δεν είναι αυτός σκοπός. Τι σημαίνει, γιατί νηστεύεις, ξέρεις? Δεν νηστεύεις γιατί είναι κακό το κρέας, αλλά για να δοκιμάσεις αν μπορείς εσύ να πεις όχι σε κάτι που σ' αρέσει. Γιατί αν δεν είσαι ικανός να πεις όχι σε κάτι που σ' αρέσει, αυτό θα σου ρημάξει τη ζωή. Γιατί αύριο θα έρθει ο άλλος και θα σου πει, δοκίμασε να δεις τι ωραία που είναι, και εσύ έτσι έχεις μεγαλώσει και δοκιμάζεις και εκεί τελείωσες. Ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση? Ότι το παιδί δεν το απέρριψε. Με κοίταξε σκεπτικός, γιατί πραγματικά αντιλαμβανόταν ότι αυτό το οποίο του είπα είχε βάση. Και κάποια άλλη φορά, να σας το πω και αυτό, σε ένα από τα καλύτερα σχολεία των Αθηνών, στο τμήμα το περιβαλλοντολογικό, εκείνη τη χρονιά είχαν σαν θέμα τους νηστίσιμες συνταγές. Όταν πλησίαζε το τέλος, με κάλεσαν στο σχολείο και με ρώτησαν τι είναι η νηστεία, γιατί την κάνουμε, ποιος την είπε, γιατί τρώμε αυτό και δεν τρώμε εκείνο και ούτω καθεξής. Και εγώ τους απάντησα σε όλα τα ερωτήματα. Την επόμενη χρονιά ήρθαν στη δική μου τη Μητρόπολη και μου είχαν πει ότι θέλουν να μιλήσουμε σε ένα άλλο θέμα όμως. Η σημασία του άρτου στη λατρεία της Εκκλησίας. Γιατί το θέμα τους ήταν για το παραδοσιακό ψωμί. Όταν λοιπόν ήρθανε, σηκώθηκε η κοπέλα που ήταν πρόεδρος της τάξης και μου λέει, πρώτον θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που πέρυσι ήρθατε στο σχολείο μας και να σας πούμε κάτι που θα σας χαροποιήσει. Μετά την κουβέντα που κάναμε στο σχολείο για την νηστεία, οι περισσότεροι από μας τα παιδιά, όταν γυρίσαμε το μεσημέρι στο σπίτι, απαιτήσαμε από τους γονείς μας να νηστέψουμε την υπόλοιπη Σαρακοστή. Και εγώ τότε διερωτήθηκα ποιος είχε το πιο πολύ μυαλό, τα παιδιά ή οι γονείς. Για τα παιδιά αναγνώρισαν ότι αυτά που είπαμε ήταν και σωστά και λογικά, και πολλές φορές το ξέρουν μέσα από τις εμπειρίες τις δικές τους. Βλέπετε λοιπόν, η Εκκλησία μας έχει μια παιδαγωγική. Δεν έχει πρέπει ναι και όχι, έχει αλήθειες ζωής ή αν θέλετε όρια ζωής. Όταν ο Θεός είπε στον άνθρωπο μέσα στον Παράδεισο, την ημέρα που θα φας από τον καρπό αυτού του έδου θα πεθάνεις, δεν τον απειλούσε, τον ενημέρωνε. Γιατί ο άνθρωπος πλάστηκε ελεύθερος και έχει την ευθύνη της ελευθερίας του. Δεν είμαστε εμείς ελεύθεροι και οι άλλοι υπεύθυνοι, και εγκληματούμε και εις βάρος των παιδιών μας όταν δεν τα μαθαίνουμε να γίνουν αληθινά ελεύθερα, δηλαδή υπεύθυνα. Αν δεν μάθουμε να τους ζητούμε τις ευθύνες. Γιατί η ευθύνη οριμάζει τον άνθρωπο. Έκανες αυτό, ωραία. Γιατί το έκανες? Στο σχολείο. Μου λέει ο μαθητής, στα αστεία πάτερ. Λέω, σε πιστεύω. Είδες τα αποτελέσματα? Ναι, μου λέει. Του λέω, τι νομίζεις ότι πρέπει να γίνει? Μου λέει, πρέπει να τιμωρηθώ. Του λέω και εγώ, ναι, θα τιμωρηθείς. Αλλά πρόσεξε. Όχι να σε κριτικηθώ για λογαριασμό του σχολείου, ούτε του συμμαθητή σου. Αλλά για να σου γίνει η τιμωρία το καρφί, θα καρφώσεις το μυαλό σου μια μεγάλη αλήθεια. Την προσωπικότητα του άλλου δεν έχεις ποτέ σου το δικαίωμα να την προσβάλλεις ούτε στα αστεία, όπως και άλλο στη δική σου. Το παιδί αυτό μου είπε, σας ευχαριστώ, και με ρώτησε αν θα είμαι και του χρόνου στο σχολείο του. Το λέω αυτό για να καταλάβουμε ότι τελικά εμείς οι μεγάλοι έχουμε τις τρομερές ευθύνες για τον κόσμο που ετοιμάσαμε για τα παιδιά μας. Δεν τους προβάλαμε το ιδανικό και τον τύπο του Αγίου, του ευλογημένου ανθρώπου, του ανθρώπου που στέκεται με σεβασμό και αγάπη
στο πρόσωπο και στην αλήθεια του Θεού. Γιατί κάναμε το λάθος να πιστέψουμε ότι θα είμαστε εμείς εκείνοι που θα στηριχθούν τα παιδιά μας. Αλλά τα παιδιά μας πάνε να κουμπίσουν σε εμάς και γκρεμοτσακίζονται. Γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να σταθούμε. Γιατί αλαζονευτήκαμε. Διερωτηθήκατε ποτέ γιατί τα παιδιά μας σήμερα μήπως δεν ξέρουνε? Τα πάντα τα ξέρουνε σήμερα. Γιατί λοιπόν συνεχίζουν να παίρνουν ναρκωτικά? Για ένα απλό λόγο. Ψάχνουν για στήριγμα. Το στήριγμα που έπρεπε τους το στερήσαμε. Και εκείνα πρέπει από κάπου να κρατηθούν. Και να το αποτέλεσμα. Ένα παιδί όμως που έχει μέτρο και κριτήριο. Και λέω, παιδί μου, εγώ δεν θα σου πω κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο. Σου συνιστώ να έχεις ένα μέτρο. Ξέρεις ποιο είναι? Του Θεού το θέλημα. Μπροστά σε όποιο δίλημα βρεθείς, ρώτα, ο Θεός το θέλει αυτό? Και αν η καρδούλα σου σου λέει όχι, μην το κάνεις. Και αν σου πει ναι, κάντο. Και έτσι θα είσαι ασφαλής στην πορεία. Εμείς όμως δεν τους δώσαμε αυτό το μέτρο, τους το στερήσαμε. Γιατί θεωρήσαμε ξεπερασμένο ένας άνθρωπος να εμπιστεύεται το Θεό και να τον έχει οδηγό στη ζωή του. Και τελικά τι κάναμε? Βγάλαμε τα μάτια μας με τα ίδια μας τα χέρια. Και ουσιαστικά ψαχνόμαστε και ψάχνουμε να ρίξουμε ευθύνες. Μου έλεγε μία καθηγήτρια το εξής περιστατικό. Γράφουν εξετάσεις. Μπροστά κάθεται η κόρη της και πίσω στο άλλο θρανείο ένας μαθητής. Ο τρόπος που είναι ντυμένη η κόρη της είναι απαράδεκτος σε τέτοιο σημείο που βλέπω, που λέει, τον μαθητή να είναι αναστατωμένος. Και εγώ τότε, λέει, παίρνω και πηγαίνω και παίρνω το κορίτσι και το βάζω σε ένα άλλο θρανείο. Το κορίτσι αυτό το είπε στη μητέρα της και η μητέρα της την απομένει, πήγε στο σχολείο. Όταν της έδειξε λοιπόν η κόρη της ποια ήταν η καθηγήτρια, είπε, εσύ είσαι εκείνη που εχθές έκανες αυτό? Και λέει εκείνη, ναι. Την κοιτάει λοιπόν η μάνα, η καθηγήτρια, μια καλοβαλμένη κοπέλα, σεμνός άνθρωπος, και της λέει, τα χάλια τα δικά σου, καταλαβαίνω τι μυαλά έχεις. Αυτή είναι μάνα? Αν την πω σκύλα, θα προσβάλλω τις σκύλες. Αυτή είναι το δαιμόνιο που είναι δίπλα στο παιδί της. Κι άλλη μια φορά, μια τέτοια μάνα στεκόταν πάνω από το κεφάλι της κόρης της που είχε πηδήξει από τον μπαλκόνι και είχε σκοτωθεί. Και της έλεγε, παιδί μου, γιατί το έκανες αυτό? Τι σου στέρισα? Τι δεν σου έδωσα? Βέβαια εκείνη την ώρα τι να της πεις? Έπρεπε όμως να της πεις ότι για όσα της έδωσες, γι' αυτό είναι εδώ. Και στη θέση αυτή εσύ την έφερες. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, όταν κάποιος χάσει το στόχο του, περπατάει στο σκοτάδι. Τι άλλο θα κάνεις στη ζωή σου? Αν το νόημα της ζωής σου δεν είναι η υπέρβαση του θανάτου, εάν δεν είναι ο δικός σου αγιασμός, δηλαδή η μετοχή σου στη ζωή του Θεού, τι θα κάνεις? Ποιο στόχο ζωής έχεις? Το μηδέν και το πουθενά. Ποια, από πού θα αντλήσεις έμπνευση? Να σας το πω με άλλο περιστατικό. Κόντευαν μεσάνυχτα όταν χτύπησε η πόρτα του γραφείου μου. Ήμουν λίγο επιφυλακτικός. Άνοιξα την πόρτα και είδα έναν άνθρωπο να μου λέει, συγγνώμη πάτερ για την ώρα, αλλά με έστειλε ο τάδε γνωστός σας. Του λέω, περάστε. Εκπαιδευτικός ήταν. Μετά μου το είπε. Του λέω, τι σας απασχολεί και ήρθατε τέτοια ώρα? Μου λέει, πάτερ, κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι κοντά στην εκκλησία. Έχω τις δικές μου απόψεις. Με αυτές μεγάλωσα την κόρη μου. Καλή μαθήτρια στο δημοτικό, καλή μαθήτρια στο γυμνάσιο, σημεοφόρος στο λύκειο. Τώρα η κόρη μου είναι φοιτήτρια στο τάδε πανεπιστήμιο.
Και έρχεται και μου λέει, «Πατέρα, ξέρεις από πρέζα?» «Τι είπες, παιδί μου?» «Σε ρώτησα, ξέρεις από πρέζα?» «Παιδί μου, είσαι με τα καλά σου?» «Απολύτως», λέει η κόρη. «Και σε ξαναρωτώ», του λέει, «ξέρεις από πρέζα?» «Όχι», της λέει, «δεν ξέρω». Και του λέει η κόρη στον πατέρα, «Τότε δεν έχεις ιδέα από ζωή». «Παιδί μου», λέει, «καταλαβαίνεις τι λες? Έχεις μπλέξει τέτοια πράγματα? Έχεις συνειδητοποιήσει πως θα πεθάνεις?» Και η κόρη απαντά, «Το ξέρω. Αλλά όσο θα ζήσω, θα περάσω καλά». Βέβαια, αυτό ήταν το μόνο που δεν ήξερε η κόρη, που θα καταντούσε για να μπορεί να εξασφαλίσει την πρέζα της. Και έρχεται ο ταλέπορος πατέρας και μου λέει, «Πού έκανα το λάθος, πάτερ?» Του λέω, «Παιδί μου, το λάθος είναι όλο δικό σου. Αφού έδωσες στο παιδί σου μία αγωγή και μία μόρφωση που το κάνουν να θεωρεί τη μεγαλύτερη ομορφιά της ζωής στην πρέζα, έχεις αποτύχει». Και αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί εδώ υπάρχει ψευτομαγιά πολλών που λένε, «Τι είναι ξεπερασμένο, αλήθεια δεν κατάλαβα. Είναι ξεπερασμένος ο Θεός? Είναι ξεπερασμένο πράγμα η αρετή?» Τι λέγανε οι αρχαίοι προγονείς μας? Κάθε επιστήμη, χωριζομένη αρετής, πανουργία και ου σοφία φαίνεται. Αυτή η φράση των αρχαίων ερμηνεύει το κατάδυμά μας σήμερα. Καταστραφήκαμε από εκείνους που έχουν τη γνώση αλλά δεν έχουν την αρετή. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ. Αλλά ποιος τους επέλεξε όλους αυτούς? Εμείς. Γιατί? Γιατί είμαστε σαν και αυτούς. Ενοχλούμεθ όταν τα ακούμε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια όμως. Έτσι λοιπόν, το ξαναρωτώ, τι άλλο στόχο μπορούμε να έχουμε πέρα από τον αγιασμό μας, που έχει δύο συνέπειες? Πρώτον, τη δική μας νίκη απέναντι στο θάνατο, και δεύτερον, την ωραιότητα της ζωής. Τι είναι ένας Άγιος? Είναι η ποίηση της ζωής, η ομορφιά μέσα στον κόσμο. Κάποτε πήγαμε σε ένα μοναστήρι, στο μοναστήρι του πατρός Ιακώβου. Εκεί βρέθηκε ένα ζευγάρι που ο σύζυγος, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν κάναμε τη λιτανία στη γιορτή ενός Αγίου και περάσαμε μπροστά από το καφενείο, όλοι σηκώθηκαν όρθιοι, αυτός όχι. Βρεθήκαμε λοιπόν στον Άγιο Δαβίδ. Εμείς γνωρίζαμε τον γέροντα, πήραμε την ευχή του και πήγαμε να φύγουμε. Βγαίνουν λοιπόν στην αυλή έξω και εκείνη τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος έρχεται τρέχοντας και μου λέει γεμάτος έκπληξη, «Πρόσεξε στην ηρεμία που υπάρχει στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου, πατρός Ιακώβου». Και εγώ τον κοίταξα και του λέω, «Ναι, εσύ την κατάλαβες? Από πού πηγάζει αυτή η ηρεμία, η χάρη, η ευλογία?» «Από το ότι είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος». Δεν θέλω να σας πω τι συνέπειες είχε αυτός ο άνθρωπος στη ζωή του μετά και στην οικογένειά του μέσα. Γι' αυτό λοιπόν δεν έχουμε άλλη επιλογή, αγαπητοί αδελφοί. Ούτε είναι εύκολο, λέμε παραδείγματος, μάλλον να σας το πω, μου το έλεγε προχτές, ταξιδεύοντας για να κατέβω προς την Αθήνα, σταμάτησα στην καρδίτσα να βάλω βενζίνη. Ένας άνθρωπος που πέρασε μια μεγάλη δοκιμασία, που όμως τον οδήγησε στο Θεό. Και μου λέει, «Πάτερ, όταν παλιά είχα ανοιχτά το μαγαζί μου την Κυριακή, κάθε Κυριακή θα είχα προβλήματα, θα είχα ζημιές. Κάποια στιγμή», λέει, «πέρασε από εδώ ένας γέροντας και του το έλεγα. Και μου λέει, «Παιδί μου, γιατί δουλεύεις την Κυριακή?» «Σήκω, παιδί μου», του λέει, «πήγαινε στην εκκλησία σου, κοίταξε την οικογένειά σου, κοίταξε τα παιδιά σου. Δεν χρειάζονται μόνο λεφτά τα παιδιά σου, χρειάζονται εσένα». Και τον άκουσα, μου λέει. Και σας διαβεβαιώνω ότι από τότε μέχρι σήμερα
Όλες μου οι Κυριακές είναι πάρα πολύ όμορφες και ευλογημένες. Τι έχουμε εδώ, την εμπιστοσύνη στο Λόγο του Θεού. Για θυμηθείτε το Ευαγγέλιο, ο Χριστός αφού έχει μιλήσει στον κόσμο λέει στον Πέτρο, ανοιχτείτε στη θάλασσα και ψαρέψτε. Και ο Πέτρος του λέει, Κύριε, όλη τη νύχτα κουραστήκαμε και δεν πιάσαμε ούτε ένα ψάρι. Τι σημαίνει όλη τη νύχτα? Τον κατάλληλο καιρό του ψαρέματος. Τώρα θα πιάσουν. Αλλά τι λέει στο Χριστό? Επειδή το ρήματί σου, χαλάσω το δίκτυο. Όμως επειδή το λες εσύ, θα το κάνω. Και γέμισε, λέει, το πλοίο από ψάρια, ώστε ζήτησαν βοήθεια και από ένα διπλανό πλοίο που ερχότανε. Να πω κι άλλο περιστατικό. Έρχεται μια φορά στον Όσιο Δαβίδ ένας που είχε χωράφια στην Πελοπόννησο και του λέει, Γέροντα, θέλω να μου δώσετε λίγο αγιασμό για να ραντίσω τα χωράφια μου. Και ο πατήρ Ιάκωβος μερικές φορές ήταν πάρα πολύ ωραίος, ενώ φαινόταν λίγο περίεργος, αλλά ήταν μια δοκιμασία. Του λέει, και παιδί μου, πιστεύεις ότι άμα θα ρίξεις τον αγιασμό από τον Άγιο στο χωράφι σου θα πάνε καλά? Ναι, πάτερ, του λέει, το πιστεύω και γι' αυτό ήρθα. Και του έδωσε και ράντισε τα χωράφια του. Μέσα στο καλοκαίρι, στην περιοχή αυτή στην Πελοπόννησο, έπεσε χαλάζι. Όλα, μα όλα τα άλλα, ισοπεδώθηκαν. Αυτό έμεινε ανέγκυχτο. Υπάρχουν και άλλα πράγματα, λοιπόν, που λειτουργούν και που είναι πολύ πιο πολύτιμα από τις δικές μας τις εξυπνάδες. Θα μπορούσα να σας πω πάρα πολλά τέτοια που αποδεικνύουν καθημερινά ότι υπάρχουν εκείνοι που διαλέγουν την καλή μερίδα, δηλαδή να είναι στη ζωή τους ζωντανός ο Θεός. Κάποτε μάθαμε ότι τρεις νεαρές κοπέλες 15χρονες αποτυράθηκαν να αυτοκτονήσουν. Όταν πήγα στο σχολείο τους, μετά την και συζήτηση με όλο το σχολείο, μιλήσαμε με μια άλλη ομάδα παιδιών, μέσα σε αυτά και οι τρεις. Μου το είπαν μόνες τους. Λέω, εσείς είστε? Ναι. Γιατί? Θα σας πούμε μετά. Τελειώσαμε λοιπόν και έμειναν οι τρεις. Όταν λοιπόν τους είπα, κορίτσια, γιατί πήγατε να αυτοκτονήσετε, μου λένε, μπορείτε να μας πείτε εσείς γιατί να ζούμε? Εγώ έπιασα απόλυτα το λόγο τους και τους είπα, για εξηγήστε μου πώς ζούσατε 15 χρονών μέχρι τώρα. Και μου είπαν, ό,τι θέλαμε κάναμε, όπου θέλαμε πηγαίναμε, ό,τι ώρα θέλαμε γυρίζαμε, με όποιον θέλαμε πηγαίναμε. Και εγώ συμπλήρωσα, και επειδή από όλα όσα κάνατε δεν βρήκατε τελικά τη χαρά, είπατε, τι έχει να μας δώσει άλλο η ζωή? Ακριβώς έτσι, μου λένε. Τους λέω λοιπόν, εκεί που συζητάκαμε είχε μια τηλεόραση, και λέω, κορίτσια, αν επιχειρήσετε να βάλετε αυτή την τηλεόραση σε αυτό το ξένα κουτί σιδερένιο, το οποίο όμως είναι πιο στενό από τηλεόραση, τι θα κάνετε? Μου λέει, θα τη σπάσουμε. Αυτό κάνατε στη ζωή σας. Γιατί επιχειρήσατε μια ζωή χρόνων να τη χωρέσετε σε ένα μήνα μέσα. Τίποτα δεν ζήσατε σωστά από όσα ζήσατε. Και βλέπετε, σχηματίσατε ψεύτικη εικόνα για το τι είναι η ζωή. Ευτυχώς που ο Θεός σας γλίτωσε. Έτσι είναι, αγαπητοί αδελφοί, σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας. Έλεγα και αλλού ότι κοντεύει να γίνει της μόδας ότι σήμερα τα νέα ζευγάρια χωρίζουν πριν χρονίσει ο γάμος τους. Με όλες τις συνέπειες. Και τους λες, έλατε εδώ ρε παιδιά, ξέρετε τι σας γίνεται? Ξέρετε τι θέλετε? Ξέρετε γιατί παντρευτήκατε? Ξέρετε τι νιώθετε ο ένας για τον άλλον? Τι στα κομμάτια ξέρετε? Εκτός αν είχατε, λέω, τόσα πολλά λεφτά που δεν ξέρατε τι να τα κάνετε και είπατε, ας κάνουμε ένα από αυτούς τους πανάκριβους γάμους και μετά χωρίζουμε. Μόνο έτσι το καταλαβαίνω. Ποια είναι η αιτία? Οι άδειες καρδιές των παιδιών μας. Εμείς τις αφήσαμε άδειες, οι μεγάλοι.
και το λέγω με τα λόγου γνώσεως. Οι άδειες καρδιές των παιδιών μας δεν έχουν τίποτα να πούνε μεταξύ τους. Φοβόνται να καθίσουνε μέσα στο δωμάτιο και οι δύο, οι νιώπαντροι, και να μιλήσουν. Δεν έχουν να πούνε τίποτα. Έξω, έξω, ποτό, ποτό. Δεν αντέχεται αυτή η ζωή. Είναι τόσο φτηνή και τόσο ρηχή. Γιατί δεν έχει στόχους. Τρομάζεις με το ότι είναι επίπεδη η ζωή τους. Και είναι επόμενο. Και ξαναγυρίζω για να ολοκληρώσω τις σκέψεις μου. Βλέπετε, όλα αυτά που ζούμε είναι η ζωή μας. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Στο σπίτι μας, στην καρδιά μας, στον τόπο μας, παντού. Τελικά, πού οδηγήσαμε τη ζωή μας? Σε ένα μεγάλο ναυάγιο. Τα σπίτια μας, τις οικογένειές μας, τον τόπο μας. Γιατί αλαζονευτήκαμε? Γιατί βάλαμε ψεύτικους στόχους? Γιατί επιλέξαμε το θάνατο και όχι τη ζωή? Και γι' αυτό πεθαίνουμε καθημερινά πριν πεθάνουμε. Γιατί ακριβώς δεν έχουμε από κάπου να κρατηθούμε. Δεν έχουμε ένα στόχο στη ζωή μας. Γιατί αν θεωρείται στόχο το να μαζέψω λεφτά, το να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο, όλα αυτά είναι πράγματα που από τη μια μέρα στην άλλη χαλάνε. Και από την άλλη μεριά, στο καλύτερο σπίτι να ζείτε, εάν δεν έχει περιεχόμενο η καρδιά σας, θα το κάνετε κόλαση. Όμως, την ίδια ακριβώς εποχή, αυτή για την οποία μιλάμε, έχουμε οικογένειες που και πάνω στη χάρη του Θεού θεμελιώθηκαν, που έφτασαν στην ηλικία του γάμου με σοφροσύνη και με προσοχή, που έμαθαν να αγαπάνε και να ερωτεύονται, γιατί τα περισσότερα νέα παιδιά σήμερα είναι ανίκανα να ερωτευθούν και να αγαπήσουν. Και φτιάχνουν οικογένειες ευλογημένες, κάνουν παιδιά, τα μεγαλώνουν, τα παιδιά έχουν όμορφες εμπειρίες μέσα στα σπίτια τους, είναι παιδιά της εποχής, πάνε στα ίδια σχολεία, στα ίδια πανεπιστήμια, αλλά είναι άλλα. Και προπαντός παιδιά που τα βλέπεις και σε γεμίζουν χαρά μόνο που τα βλέπεις. Και υπάρχουν άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας που βλέπεις τα μάτια τους και είναι γεμάτα σκοτάδι. Που η ζωή τους έχει νόημα και ομορφιά. Γιατί έχει χάρη. Γιατί μπολιάστηκαν από τη χάρη του Θεού. Συνήθως όταν ταξιδεύω στο εξωτερικό, αφήνω το αυτοκίνητο σε ένα σπίτι δύο παιδιών που τα είχα από μικρά στο κατοικητικό. Σήμερα είναι μεγάλοι, έχουν 4 παιδιά. Όμως στο σπίτι τους μέσα δεν υπάρχει τηλεόραση. Και μια φορά που είχα πάει και έβλεπα τα παιδάκια τι ωραία που παίζανε, μου λέει ο σύζυγος που είναι και γιατρός, μου λέει: «Βλέπετε, πάτερ, τι ωραία που παίζουν τα παιδιά και συνεργάζονται και χαίρονται σε ένα σπίτι που δεν έχει τηλεόραση?» Και πραγματικά παίζανε μεταξύ τους, παίζανε επί τραπέζια παιχνίδια, παίζανε άλλα παιχνίδια μεταξύ τους, δημιουργούσανε και κάτι άλλο. Παιδιά είναι. Θα τσακωθούνε, θα παραξηγηθούνε, τρέχουνε στον μπαμπά με κλάματα. Αυτός ο άνθρωπος μου είχε κάνει εντύπωση. Δεν τον άκουσα ποτέ, μα ποτέ, να υψώνει τη φωνή του στα παιδιά του. Εκείνα φωνάζουν και κλαίνε και εκείνος απαντά ήρεμα. Αυτά συνεχίζουνε. Δεν μπορώ να σε ακούσω. Πρέπει να σταματήσεις να κλαις, να μου πεις τι θέλεις. Σε αυτό το ύφος. Και το παιδάκι τελικά σταματάει να κλαίει. Και μιλάει με τον πατέρα και του εξηγεί ο πατέρας. Και εμείς από την άλλη μεριά είμαστε νευρόσπαστα και με το παραμικρό τα βάζουμε μαζί τους, φωνάζουμε, τα δέρνουμε πολλές φορές. Και έχω μια απορία μέσα μου. Αυτός γιατί μπορεί και οι άλλοι δεν μπορούν? Ακριβώς γιατί υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχει ζωντανή η χάρη του Θεού στις καρδιές των γονιών, στις καρδιές των παιδιών, στην ατμόσφαιρα του σπιτιού.
Άρα λοιπόν, άδικα ταλαιπωρούμεθα, άδικα ψαχνόμαστε, όσα αρνηθούμε το δρόμο των Αγίων μας, τότε θα είμαστε μόνιμα και πάντοτε μπερδεμένοι. Ο αγιασμός του ανθρώπου είναι η λύση στα προβλήματα της ζωής του. Και το ξαναλέω, ο Άγιος δεν είναι κάποιος κακομύρης άνθρωπος, ένας ζωντανός άνθρωπος, γεμάτος χάρη Θεού, που αντιμετωπίζει με δύναμη πνευματική όλα τα προβλήματα, αλλά που ενισχύεται γιατί ζει την παρουσία του Θεού στη ζωή του. Γιατί έχει κάπου αλλού αναφορά στο πρόσωπο του Χριστού. Και ρωτάω πολλές φορές, «Ρε παιδιά, ξαφνικά ο Χριστός έγινε εχθρός σας? Κινδυνεύετε από τον Χριστό? Φοβάστε τον Χριστό? Είστε άρρωστοι? Τι φοβάστε τον Χριστό? Τι φοβάστε από κάποιον που σταυρώθηκε εκείνος στη θέση τη δική σου? Εάν φοβάστε, τότε είστε άρρωστοι. Δεν θέλετε να φέρετε τα παιδιά σας κοντά στο Χριστό? Πού θα τα πάτε, για πέστε μου. Για σκεφτείτε λίγο, γιατί υπάρχει και κάποιος άλλος. Εκεί τα παραδίδετε. Και μετά γιατί ξαφνιάζεστε που τα παιδιά σας λειτουργούν δαιμονικά και ψάχνετε να βρείτε την αιτία? Δεν είναι λοιπόν, δεν προχωράμε στο άγνωστο. Απλά εμείς σβήσαμε τα φώτα. Εδώ μέσα, σε αυτό το χώρο, υπάρχουν όλα όσα βλέπετε. Τα ξέρουμε και τα βλέπουμε. Αν όμως σβήσουμε τα φώτα και μπούμε στο σκοτάδι, θα σκοντάψουμε. Στο κάθισμα, στο εικονοστάσι, στην κολόνα, στο σκαλοπάτι. Γιατί? Γιατί περπατάμε μέσα στο σκοτάδι. Έτσι λοιπόν συμβαίνει στη ζωή μας. Όσο θα περπατάμε στο σκοτάδι, θα σκοντάφτουμε στα αυτονόητα πράγματα. Έθεσα ένα ερώτημα απλό προηγουμένως και είναι αυτό που σας είπα, το θέτω στα νέα παιδιά. Ξέρετε τι θέλετε? Γιατί δεν σας καταλαβαίνω. Εξηγήστε μου τη συμπεριφορά σας. Τι δεν είδατε? Τι δεν καταλάβατε? Χθες παντρευτήκατε, σήμερα χωρίζετε? Και τι θα κάνετε αύριο? Θα ξαναπαντρευτείτε για να ξαναχωρίσετε? Θα αρχίσετε, επειδή δεν είστε ικανοί να πάρετε ευθύνες, να γυρίζετε μια από εδώ και μια από εκεί? Και αυτό είναι η ζωή σας? Είστε υπεύθυνοι άνθρωποι? Είστε ικανοί για τίποτα καλό? Γιατί είτε μας αρέσει είτε όχι, ο άνθρωπος έχει ενότητα. Και η χάρη του Θεού τι κάνει? Ενώνει όλα τα χαρίσματα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος και αναπληρώνει τα ελείποντα και τα ασθενή τα θεραπεύει. Αφήστε λοιπόν το φάρμακο και τι γίνεται? Είστε κομματιασμένοι, είστε μοιρασμένοι, είστε τυφλοί, δεν ξέρετε τι θέλετε, δεν ξέρετε πού προχωράτε. Και θα τελειώσω με ένα περιστατικό πάλι. Κάποτε στην ενορία μας, την Κυριακή της Ορθοδοξίας, φέραμε πάντοτε την κάρα του Οσίου Δαβίδ. Και αυτό μάλιστα γιατί την είχαμε φέρει σε εποχή ανομβρίας, και ενώ στις 5 η ώρα έμπαινε την Κυριακή στο χωριό και την υποδεχθήκαμε πανδήμως, την επομένη στις 5 άρχισε να βρέχει. Αφού κάναμε την υποδοχή, ωραία και καλά. Μια μέρα λοιπόν έρχεται ένας και μου λέει, «Πάτερ, να σας πάω εγώ με το αυτοκίνητο? Να μην οδηγείτε εσείς, να κρατήσετε εσείς την Αγία Κάρα?» Το πολύ ευχαρίστως. Μπήκαμε στο αυτοκίνητο και πηγαίναμε. Εγώ ήξερα ότι ήταν ένα ζευγάρι με ένα παιδάκι, καλοβαλμένοι άνθρωποι, κοντά στην εκκλησία άνθρωποι. Και μου λέει, «Εμάς, Πάτερ, δεν μας ξέρετε καλά. Εμείς πριν από μερικά χρόνια, όταν κουβεντιάζαμε τη γυναίκα μου, πετάγαμε τα τασάκια ο ένας στον άλλον. Και είχαμε και ένα παιδί», λέει, «που διαρκώς έκλαιγε. Αλλά κάποια μέρα ξυπνήσαμε και είπαμε, μα για όνομα του Θεού, γι' αυτό παντρευτήκαμε? Για να κάνουμε και τη ζωή μας και τη ζωή του παιδιού μας κόλαση? Και τότε αποφασίσαμε και πήγαμε σε κάποιο πνευματικό, εξομολογηθήκαμε, μας έδωβαλε στο δρόμο του Θεού και από τότε, δόξα τω Θεώ, είμαστε μια χαρά. Ειλικρινά, επειδή τους είχα γνωρίσει στην καλή τους ώρα, δεν μπορούσα ποτέ να πιστέψω ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι πετάγανε τα σάκια ο ένας στον άλλον αντί να συνεννοούνται.
όμως από την άλλη μεριά θαυμάζεις τη χάρη του Θεού, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ξύπνησαν και εμπιστεύτηκαν τον εαυτό τους και ήρθε το αποτέλεσμα, η χάρη και η ευλογία. Αγαπητοί αδελφοί, στον καιρό μας παραγίναμε έξυπνοι. Μιλήσαμε με ανέδεια και αφθάδεια, αλλά με τρόπο που φανέρωνε ότι ήμασταν κούφιοι. Και δυστυχώς μπολιάσαμε και τα παιδιά μας με αυτή τη χαλασμένη νοοτροπία μας. Σήμερα απολαμβάνουμε τους καρπούς της τότε αληθινής κρίσης σε όλα τα επίπεδα της ζωής. Μακάρι, αφού δεν πιστήκαμε από την αλήθεια, να πιστούμε από την αποτυχία μας και να συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη να αλλάξουμε τους στόχους της ζωής μας και να κατανοήσουμε ότι ο στόχος είναι ένας. Το θέλημα του Θεού είναι ο αγιασμός μας. Η πρόσκλησή του σαφής, Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος ημί. Δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από αυτό. Όποιος το δέχεται θα προχωράει μέσα από τις δοκιμασίες και όποιος το απορρίπτει θα σκοντάφτει. Και δια του λόγου το αληθές θα κλείσω με ένα επίσης περιστατικό πολύ χαρακτηριστικό. Γνωρίζω μία κοπέλα νέα η οποία είναι τυφλή. Ένα κομμάτι το έχω ξαναπεί, αλλά είχε συνέχεια ιστορία. Όταν λοιπόν πήγα να τη δω, μου είπε: «Πάτερ, ντρέπομαι να προσευχηθώ στο Θεό για να με κάνει καλά». Σημειώστε, έβλεπε κάποτε, άρα ήξερε την ομορφιά του φωτός, του ήλιου, του κόσμου. «Ντρέπομαι να προσευχηθώ στο Θεό για να με κάνει καλά. Ο Θεός μου έχει δώσει τόσα αγαθά. Τι να του ζητήσω άλλο?» Και εγώ έκανα το σταυρό μου και ντρεπόμουν για μένα πρώτα και για όλους εμάς που έχουμε τα μάτια μας αλλά τα βγάζουμε μόνοι μας, που δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τίποτα, που είμαστε μια μόνιμη γκρίνια. Είχαν περάσει κάποιος καιρός και επειδή της αγαπώσει τον Θεόν πάντα συνεργείς αγαθών, βρέθηκε ένα νέο παλικάρι που την αγάπησε για αυτό που ήταν και την παντρεύτηκε. Είχε περάσει λοιπόν κάποιος καιρός από το γάμο τους και με παίρνει στο τηλέφωνο και μου λέει: «Θέλω να σας δω γιατί πιέζομαι». Λέω: «Μόλις κατέβω θα έρθω να σε δω». Και πήγα. «Τι σου συμβαίνει, παιδί μου?» «Κοιτάξτε», μου λέει, «δεν έχω ακόμα αποκτήσει παιδί». «Και πολύ καλοπροαίρετοι άνθρωποι», μου λέει, «εγώ δεν τους κατηγορώ, ευσεβείς άνθρωποι. Πήγανε στο Άγιον Όρος, πήγανε στα Ιεροσόλυμα και μου έφεραν διάφορα αγιωτικά να τα πάρω με την ελπίδα να αποκτήσω παιδί. Και ακούστε τι μου λέει: «Γιατί, πάτερ, πρέπει να τα κάνω όλα αυτά?» «Ο Θεός δεν ξέρει αν εγώ μπορώ να έχω ή να μην έχω παιδί. Αν ο Θεός ξέρει ότι εγώ μπορώ να έχω παιδί και να το μεγαλώσω, θα μου δώσει. Αν ο Θεός κρίνει ότι λόγω του προβλήματός μου δεν μπορώ να μεγαλώσω ένα παιδί, δεν θα μου δώσει. Εγώ θα πω στο Θεό τι θα κάνει». Και ξανά έκανα το σταυρό μου δεύτερη φορά και ξαναθαύμασα για αυτή την εμπιστοσύνη που την έκανα ζει μέσα στη χαρά. Εμείς ακόμα και για ένα τέτοιο θέμα χαλάμε τον κόσμο. Δεν εμπιστευτήκαμε ποτέ το Θεό. Δεν μας πέρασε ποτέ από το νου ότι ο Θεός μπορεί να μην μας δίνει, γιατί αυτό το παιδί θα μας πονέσει αύριο ή για πολλούς άλλους λόγους που δεν είναι του παρόντος. Ήταν της Παπαντής και ήμουνα στη μεγάλη γιορτή στην Καλαμάτα όταν χτύπησε το τηλέφωνο μετά τη λειτουργία. Και ήταν πάλι η κοπελίτσα αυτή η οποία μου λέει: «Έχω, πάτερ, την ευλογία του Θεού στα σπλάχνα μου, είμαι έγκυος. Της αγαπώσει των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών». Αυτό το χάσαμε εμείς. Δεν εμπιστευόμαστε. «Μα πώς, μα γιατί, με αδικεί ο Θεός, με κάνει, με ράνει». Και διάβαζα αυτές τις μέρες από έναν Άγιο:
που λέει όταν αρρωστήσεις και πας στο γιατρό,